παραγωγή του Οδυσσέα. Η Jungle παραγωγή του Οδυσσέα. Στίχη και ερμηνεία και από τους δύο. Νίκος και Οδυσσέας, Ράζα Σταρ. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Είναι τελευταίο το πάνω κάτω για τη σεζόν 20-21, τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη 21-22. Λοιπόν, αφήσαμε τον Ιούνιο του 1999 και πάμε στο Δεκέμβριο. Δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Ράζα Σταρ. Τα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα.

με το ομότιτλο κομμάτι, η παραγωγή του Οδυσσέα. Η στίχη και των δύο. Τον Ράζα Σταρ πλέον είναι ντουέτο. Στην κιθάρα ο Κώστας Κουρμέντα.

Είναι φυσικά ο Βίρονας. Παραγωγή του Οδυσσέα, η στίχη του Οδυσσέα, του Νίκου του Καρύμαλη και του Κώστα του Κουρμένταλα. Ρυθμοδάμαστης πλέον.

Άλλο ένα κομμάτι, τελευταίο, για να φύγουμε και από τα πιο όμορφα όνειρα. Είναι ανώνυμα, Δεκέμβριος ξαναλέω του 1999, δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Razzastar. Θα το κλείσουμε με άλλη μια συνεργασία που έχει μέσα το άλμπουμ. Αυτός είναι ο Πάνας, ο Νίκος Σεραφίγκος δηλαδή, ή αλλιώς Πακ. Αυτά είναι τα σκληροπυρηνικά παιχνίδια.

παραγωγή και πάλι του Οδυσσέας, του Σπαρκητή. Στους στίχους και την παρουσίαση η Ράζασταρ και ο Πάνας. Ή αλλιώς Νίκος Σεραφίγκος, αν είπα Σεραφίγκας πριν έγινε κατά λάθος. Και έτσι κλείνουμε την αναφορά μας στα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα. 2 χρόνια αργότερα, 2001, θα λέγαμε η FFC, αλλά στην ουσία project ονομάζονται αντίξωες παραγωγές. Το άλμπουμ Χαρμολύπη. Εδώ ο Οδυσσέας βρίσκεται και ο Νίκος, ναι, και η Ράζασταρ κανονικά, βρίσκονται να συμμετέχουν σε 2 κομμάτια. Το πρώτο, ο πιο μίζερος εχθρός σου.

Πάμε λοιπόν σε μουσική του Δημήτρη Πετσούκη και του Φίλιππου Λάμπρου, ο οποίος ήταν και στις κιθάρες, η Ράζα Σταρ και ο πιο μίζερος εχθρός σου μέσα από, από τη Χαρμολύπη και τις αντίξωρες παραγωγές. Είμαστε στις 8.30, είστε συντονισμένοι στο Big Wings 4FM 94,6. Αυτό είναι το τελευταίο τα πάνω κάτω στην ουσία για τη σεζόν 2021. Μετά επιστρέφουμε στις εκπομπές στις 18 του Σεπτέμβρη. Μια μινι άδεια, γιατί όλο τον Αύγουστο το βγάλαμε εδώ, και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τη σεζόν και ελπίζουμε ότι θα ξαναφτάσουμε του χρόνου, του καλοκαίρι, εδώ για να λέμε πάλι για μια τελευταία εκπομπή τη σεζόν, χωρίς, ελπίζω, να μπαίνουμε σε διαδικασία τέτοιων αφιερωμάτων για άνθρωπους που έφυγαν από τη ζωή, όπως ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι από το... το οποίο συμμετέχουν οι Ράζα Σταρ στην Χαρμολύπη αμέσως μετά.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο ίσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: bwin 4FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin 4FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins for FM στους 94,6. Σήμερα παρακολουθούμε τη μουσική πορεία του Οδυσσέα Ανδρέα Τσιαμπόκαλου. Έφυγε πριν μια εβδομάδα περίπου, δολοφονωμένος στην ουσία, στην άσφαλτο. Κλείσαμε λοιπόν την αναφορά μας στο άλμπουμ Χαρμολύπη από το 2001 με το κομμάτι Όπου και να είσαι. Η στίχη των Ράζασταρ και η παρουσίαση, μαζί τους η Ζηνοβία, η μουσική, η πρωτότυπη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη. Στα δεύτερα φωνητικά Μαρία Ρίζου και Φίλιππος Λάμπρος, έτσι, για την ιστορία. Και πάμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Στο 2005, ως Οδυσσέας πλέον σκέτο, παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, την πρώτη του προσωπική δουλειά. Από το μηδέν στο είμαι.

Η παραγωγή στοίχη και ερμηνεία από τον Οδυσσέα, πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ «Από το μηδέν στο είμαι», το ομότιτλο. Πάμε και σε ένα ακόμα.

Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από τον Οδυσσέα, μαζί του ο Άλκης Αλεξανδρής. Στο φλάουτο που μόλις ακούσα το Δημήτρης Παπαγιώργου.

είχα επιλέξει να ακούσουμε και το πάλι νομίζω από αυτό το άλμπουμ. Πλέον όμως έχει στενέψει πάρα πολύ ο χρόνος μου. Δεν θα προλάβω να φτάσω εκεί που θέλω. Οπότε έχω αρχίσει και κόβω κομμάτια από την λίστα. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει η αναφορά μας στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Οδυσσέα, από το 0 στο Είμαι, από το 2005, και θα πάμε και σε ένα, τώρα σε ένα project το οποίο βγήκε το 2008. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται με τον Χρήστο Γιαννόπουλο ως Κίκο και Wiki. Το άλμπουμ που θα βγει από την συνεργασία των δύο είχε τον τίτλο Λαμπόγιαλο. Είχα επιλέξει δύο κομμάτια και εδώ, αλλά θα ακούσουμε μόνο το ένα, γιατί ο μικρός μου τόμπο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι σε διάρκεια και σε στίχους και σε νόημα. Θα ακούσουμε το Όσα δεν έχουμε.

Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από τους Κίκο και Ουίκι. Ξαναλέω, ο Οδυσσέας και ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι αυτοί οι δύο. Το EP στην ουσία 7 κομμάτια είχε, Λαμπόγιαλο από το 2008. Εδώ συνεργάζεται μαζί του η Τόνια Αντωνίου, ή αλλιώς Αντί. Το κομμάτι που τελειώνει, όσα δεν έχουμε.

λόγους πολλούς. Για να χαθεί ολοκληρωτικά ο νους θα βρίσκεις. Και θα βρίσκεις πιο πολλούς και πιο μικρούς όσο περνά ο καιρός. Ακούς, μάλλον μαζώντας σε τοξικό περιβάλλον, επισπεύδουμε διαδικασίες εκτός των άλλων για να αποδράσουμε. Άλλες φορές πάλι άλλα τ' άλλων, αφού πριν δράσουμε, χάσκουμε, χάνουμε και αυγά και πασχάλια.

το άλμπουμ του Ερετικού ή αλλιώς Χριστουγιανόπουλου, ο Wiki που λέγαμε νωρίτερα, μέλος των Deadlock. Το κομμάτι που ακούμε έχει τίτλο Κλωθογυρίσματα. Η συνεργασία του Ερετικού με τον Οδυσσέα. Το 2009 κυκλοφόρησε και μια συλλογή με τίτλο Positive Vibration. Μέσα εκεί ο Οδυσσέας είχε μια συμμετοχή με το ακόλουθο

0: Κάτω πήγα λίγο λάθος, έπρεπε να παίξει νωρίτερα, γιατί έρχεται από το 2008.
1: Θετικές δονήσεις.
0: Ο Zlatan Tribe παρουσιάζει ένα άλμπουμ με τίτλο Positive Vibration, The Positive Side of Hip Hop. Και συγκεντρώνει διάφορους μέσα σε αυτό. Η συμμετοχή του Οδυσσέα ήταν στο κομμάτι Φως Μου, η παραγωγή του Στάιντερ. Αυτή λοιπόν ήταν η συμμετοχή του Οδυσσέα στο Positive Vibration. Και πάμε στην πρώτη συνεργασία που έχω εντοπίσει εγώ με τον JK1, και αυτή θα κλείσει την δεύτερη ώρα του σημερινού αφιερώματος στον Οδυσσέα. Το τελευταίο θαύμα από το 2012 και το άλμπουμ Σαν Αγρία Θηρία.

Λοιπόν, το άλμπουμ σαν άγρια θηρία, όπως σας είπα, η παραγωγή του Εβέρσορ. Η στοιχή παρουσίαση από τον JK1 και τον Οδυσσέα. Αυτό ήταν το τελευταίο θαύμα. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια μουσική αναδρομή σε πράγματα τα οποία έκανε ο Οδυσσέας Ανδρέας Χιαμπόκαλος, Οδυσσέας στο Ράζασταρ. Θυμίζω ότι στην ουσία δολοφονήθηκε την προηγούμενη Κυριακή σε έναν επαρχιακό δρόμο έξω από τη Θήβα, όταν κάποιος ασυνείδητος τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του, πεζώσοντας, και τον άφησε αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Θυμόμαστε λοιπόν τραγούδια και διάφορες παραγωγές που είτε συμμετείχε είτε έκανε ο ίδιος. Σε μια τέτοια που έκανε ο ίδιος θα πάμε τώρα, όπου το εξώφυλλό της στην ουσία χρησιμοποίησε και ο Νίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έβαλε μια μαύρη εικόνα όπως γράφανε τα social media και τα διάφορα site τα οποία παρήγαγαν την είδηση για τη δολοφονία, το θάνατο, θέλετε, του Οδυσσέα. Ένα άλμπουμ το οποίο, άλμπουμ τέλος πάντων, μια δουλειά η οποία δημιουργήθηκε το 2013, είχε τίτλο Not For Sale Part 1, και ο Οδυσσέας εκεί έχει βάλει στίχους πάνω στις παραγωγές του Jay Dilla, σαν φόρος τιμής σε έναν μεγάλο παραγωγό της hip hop. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε δύο τραγούδια, τον άνθρωπο και τον απέραντο.

Έτσι λοιπόν έκλεινε το Not For Sale Part 1 του Οδυσσέα, ξαναλέω, πάνω σε παραγωγές του Jay Dilla. Πάμε σε μια συμμετοχή η οποία γίνεται ένα χρόνο αργότερα στο άλμπουμ Black Book του ΑΥ. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται μαζί του στο γαλάζιο που θα ακούσουμε τώρα.

όπως θα ακούσατε, 2014, το άλμπουμ Black Book για τον ΑΥ, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή του στίχους μαζί με τον Οδυσσέα. Τους ακούσαμε μαζί λοιπόν στο Γαλάζιο. Μερικούς μήνες αργότερα, είμαστε στην αρχή του 2014, τώρα πηγαίνουμε εκεί περίπου στον Απρίλιο. Άλμπουμ για τον Soul Neck, Inside My Dark Side, ο τίτλος του. Μέσα σε αυτό θα συνεργαστεί και με τον Οδυσσέα και με τον Νικόλα, τον Ράζα Σταρ, σε ξεχωριστά κομμάτια όμως. Πάμε να ακούσουμε το κενό με τον Οδυσσέα πάντα.

Αλεξέας μαζί με τον Soul Neck στο κομμάτι με τίτλο «Κενό». Αφήνουμε σιγά σιγά τον Απρίλιο του 2014 και πάμε στο Νοέμβρη. Δεύτερο άλμπουμ για τον JK1. Εκεί ξανασυνεργάζεται με τον Οδυσσέα στο «Έτσι πάει, έτσι γίνεται».

0: απογίνεται.
1: 2014 λοιπόν, το Manifesto, το άλμπουμ από τον JK1, συνεργασία του με τον Οδυσσέα, η παραγωγή του Ed Gein. Έτσι πάει, έτσι γίνεται.
2: Παιδιά!
1: Δύο χρόνια αργότερα, 2016.

Αυτό είναι ένα mixtape του DJ Willem. Χάθηκα. Με τίτλο Root Down. Σαμπαλάχθηκα. Χάθηκα. Και πάλι πάνω σε παραγωγή του J Dilla. Χάθηκα. Χάθηκα. Οδυσσέας γράφει και ερμηνεύει το «Χάθηκα». Την ίδια χρονιά ο Εβέρσορ κυκλοφορεί το κλειστό κύκλωμα. Εκεί καλεί τους Ράζα Σταρ και αυτή είναι η συμμετοχή τους. Αυτό είναι χρέος.

Λοιπόν, μέσα από τη συλλογή Κλειστό Κύκλωμα που σας είπα του Εβέρσορ, εδώ, τραγωγή φυσικά, του Εβέρσορ, η Ράζα Σταρ και το Αυτό Είναι Χρέος. Προάγγελος για το άλμπουμ που ερχόταν λίγους μήνες αργότερα. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 2016 η Ράζα Σταρ δημιουργούν νέο άλμπουμ με τίτλο «Αφού σκοτώσω τη δίψα μου». Είχα διαλέξει 5 κομμάτια, θα ακούσουμε 3 ξεκινώντας από το τελευταίο

προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας εφερός εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη πολική κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχεις.

Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό το κομμάτι μαζί με άλλα δύο ήταν συνεργασία των Ράζασταν με τον παραγωγό Γεγκόρ Σεργέη, που κυκλοφορήσε ένα χρόνο αργότερα, το μοναδικό από τα τρία το οποίο μπήκε μέσα στο άλμπουμ Αφού σκοτώσω τη δίψα μου. Τρίτο και τελευταίο για τους Ράζασταρ, τον Νοέμβριο του 2016. Το κομμάτι που ακούμε, Μπόλικη Αγάπη.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τελευταίο ημίωρο αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, τρίωρη εκπομπή, στον Οδυσσέα Αντρεάτσια Μπόκαλο. Για πάμε και στην ακόμα.

Στέλιος Ανθόπουλος στο σαξόφωνο που ακούτε. Ο χρόνος με πιέζει πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε και το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, Αφού σκοτώσω τη δίψα μου.

Λοιπόν, η παραγωγή των Raza Star, η παρουσίαση από τον Οδυσσέα και τον Χρήστο Γιαννόπουλο και πάλι. Το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ «Αφού σκοτώσω τη δίψα μου» και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016. Έτσι συμπληρώνεται πλήρως η δισκογραφία των Raza Star. Περάσαμε και από τις τρεις δισκογραφικές δουλειές, τις πλήρεις δισκογραφικές δουλειές και το ένα EP που κυκλοφόρησαν στην πορεία τους από το 1993 όταν και δημιουργήθηκαν, στο 1998 όταν και δισκογράφησαν. Πάμε. Συνέχεια με συμμετοχή και πάλι του Οδυσσέα σε EP του JK1 με τίτλο «Φώναξέ με, Jay Waters». Το είχαμε παρουσιάσει εδώ με τον JK1 το 2017. Απρίλιο του 2017 λοιπόν, ελεύθερος εθέρας παρέα με τον Οδυσσέα φυσικά.

μιξαρώντας το κομμάτι του Mighty Sam McLean, I'm Tired of This Blues. 2017 το άλμπουμ φώναζε με Jay Waters, ο JK1 με τον Οδυσσέα στον Ελεύθερο Εθέρα. Ο Ελεύθερος Εθέρας θα γίνει κομμάτι και στο νέο project που θα ετοιμάσουν 2 χρόνια αργότερα. Τίτλος Muddy Vibes. Πρώτο άλμπουμ το παρουσιάσαμε εδώ το 2019 στα νυχτερινά εν κατακλείδη. Θα έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα να ξανακούσετε εκείνη την εκπομπή εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM σήμερα το βράδυ. Είχα επιλέξει 3 κομμάτια, θα ακούσουμε μόνο ένα, θα ακούσουμε την αφετηρία.

0: DJ Willem.
1: Ό,τι να είναι, δεν σταματάμε. DJ Willem από το 9-8 δίνει το ρυθμό, πετάμε.
0: Εδώ η παραγωγή είναι και πάλι του Γιαγκόρ Σεργέη. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Αφετηρία.

Λοιπόν, για να προλάβω, θέλω να παίξω 4 ή 5 κομμάτια ακόμα. Πέρασε άλμπουμ σε δουλειά. Το 2019 το άλμπουμ του Soulneck, Τροφή για την ψυχή. Εδώ ο Οδυσσέας μαζί με τον Soulneck. Στο Έλα περήφανος επιρρεπής.

Ο Σόλνεκ λοιπόν και ο Οδυσσέας, παραγωγή του πρώτου, η στίχη και ερμηνεία από τους υπόλοιπους, από τους δυο τους. Περήφανος, επιρρεπής. Και περνάμε στο 2000. Ο Οδυσσέας κυκλοφορεί 9 κομμάτια κάτω από τον τίτλο «Απατηγή». Και θα ξεκινήσουμε την ακρόαση 2 κομματιών από το μοντέλο.

0: Ώστε να μην τα παρατήσω πριν τα μάτια κλείσω.
1: Η παραγωγή του Jason από τη Shopping Therapy θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο.
0: Σάπα τη γη να βρεθούμε πληγή. Ένα Νοέμβρη θλιβερό που η πόλη αυτή μας πνίγει.
1: Η στίχη και η ερμηνεία από τον Οδυσσέα.
0: Είναι και λίγη.
1: Το άλμπουμ το 2020 Άπα τη γη. Ακούσαμε το ομότιτλο. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα.

0: γνώση του, η λατρεία για την φύση, τα βουνά του. Ίσως να ήταν και το, αυτό που τον έβγαλε από το αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ. Κάτι που μπορεί να είναι σε συνδυασμό με το φεγγάρι. Και έγινε το μοιραίο. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ είναι αυτό. Απατηγή το άλμπουμ. Τα πάντα είναι παντού. Η παραγωγή του Γιεγκόρ Σεργέη. Πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε λίγο από τα υπόλοιπα, τα επόμενα δύο που έχω.
1: Με πειρασμένη τη δουλειά. Εγώ κλέβω τις Ινδίες.

0: τραγούδι.
1: Στα τελειώματα του 2020, τα λόγια που μου πες, οι Muddy Vibes
0: καβαλώντας λούπες του ανέμου τα λόγια που του
1: συνεργάζονται με τον Jason το του Shopping Therapy που λέγαμε νωρίτερα. Ο DJ Willem στα Cuts, ο Οδυσσέας και ο JK1 στους στίχους

0: πράγματα.
1: Λοιπόν, για τις προηγούμενες 3 ώρες παρακολουθήσατε ένα αφιέρωμα στα πράγματα που έκανε στην ελληνική hip-hop σκηνή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες αυτής. Οδυσσέας Ανδρέας Δράκος Τσιαμπόκαλος. Αυτό ήταν το πλήρες. Ή αλλιώς ο Οδυσσέας των Ράζα Σταρ.

Ευχαριστούμε, ρε Οδυσσέα. Για αυτά που έκανες και για αυτό που ήσουν. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση, για όσους στείλατε μηνύματα. Σας ευχαριστώ, τα διάβασα όλα. Και ας μην ανέφερα κανένα στον αέρα. Μιλάμε τα όνειρά μας, τα σύνορά μας δεν υφίστανται. Στο εφήμερο εσύ κολλάς, Τζέι Γουίλεμ. Εντάξει, βλαμμένοι πάντα υπάρχουν. Και πια μας λυπηρός, θλιβερός, θεσμιός ανασφαλίων. Έβαλα και κοκκιουίκι, παιδιά, είναι τρίωρη η εκπομπή. Ξεκινήσει από τις 7. Κάποια στιγμή μπορεί να την ακούσετε και σε επανάληψη. Στο on demand λογικά θα είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Άλλο ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το γάμα 3 με στα μούτρα κάρφωσε. Για τα παιδιά τραγουδάμε σε εκείνα τα χρόνια. Από το EP ο γυρισμός, η Muddy Vibes με τον Chopping Therapy. Ήσαμε σε θέμε, λάλη, το κρεμίσι. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Τα παιδιά τραγουδάμε. Με αυτό θα σας αφήσω. Τα βουνά που στα παιδιά μας ανήκουν, θα πολεμάμε. Έτσι κλείνουμε τη σεζόν. Τραγουδάμε σε εκείνα τα χρόνια. Πάντα αναποφευτά θα τριγυρνάμε. Κλείνω τα μάτια μου. Θα την ξανανοίξουμε στις 18 Σεπτέμβρη. Να είμαστε καλά. Παιδιά και εμείς κινούμαστε κοπάδια στα καδιάφορα στο φόβο. Καλημέρα, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Γεια χαρά.

Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια πάντα αναπόφευκτα θα τριγυρνάμε. Εμείς χαλάσαμε, οι ευκαιρίες χάσαμε. Ανθίσαμε, σιθέμε, λάλη το γκρεμίσαμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Για τα βουνά που στα παιδιά μας ανήκουν θα πολεμάμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: έχω άλλο τρόπο εγώ, ρε παιδιά, να ξεκινήσω την εκπομπή πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να πω ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν είπα πριν.
1: Αν είναι τρίτη Ινδονησία, πες το. Αν είναι πιο πάνω, μην το πεις.
2: Αν είναι Β' Νότιας Αφρικής.
0: Γρανάδα Ατλέτικο. 2-1. Τελικό, δεν το είπα.
2: Εντάξει. Καλά έκανε και το πες για εμάς, φίλους Ρεάλ, σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μάνος το κάνει αυτό και στο σπίτι του. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθεται μέσα, ξέρω εγώ, είναι η κυρία του, ας πούμε, στην κουζίνα. Ξαφνικά εκεί που ξέρει, εκεί που ανακατεύει. Από χάρη μπαίνει μέσα.
2: Και λέει Μαμελόντι Σαν Τάουν, α
1: πούμε. Όχι, όχι, λέει πρώτα. Μισό λεπτό, σταματάει κουτάλα. Μισό λεπτό. Έχω Μαμελόντι Σαν Τάουν, ο
0: Αμαζούλου στην Premier League της Νοτιού Αφρικής που σου αρέσει.
2: Έτσι ρε Σιμάνο.
0: Αφού τη λένε έτσι, τι να κάνουμε.
2: Έτσι ρε Σιμάνο.
1: Σου αρέσει να τα πούμε. Πότε σε έπιασε αυτή η φάση με αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Σου άρεσε από πάντα να παρακολουθήσω, να τα λες.
0: Όχι.
1: Πότε σου ήρθε αυτή η φάση, αλήθεια.
0: Όταν ο απλός, ο σκέτος Sport FM από 1,3% πήγε 4,5% σε ακροαματικότητα όταν άρχισε να λέει τα παιχνίδια του στοιχήματος. Δεν έπρεπε να τα λέω λοιπόν.
2: Να τους.
0: Δεν έπρεπε.
2: Να τους. Εσύ το ξεκίνησες ή ακολούθησες τη
0: ροή αυτή. Δεν το ήξερα καν εγώ αυτό ότι ακούνε τόσοι πολλοί δακτό το λόγο.
2: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να μπουν στο τηλετέξτ της τηλεόρασης, το οποίο δεν ενημερωνόταν γρήγορα. Και λέω, πάρε παιδιά, εδώ κάτι γίνεται.
1: Ναι, ρε Σιμάνο,
0: εδώ, πάει σε γιορτή, παιδιά. Πάει σε γιορτή.
1: Και σε ρωτάνε για τέτοιο
0: πράγμα. Όχι, βάζουν ραδιόφωνο για να ακούσουν τα αποτελέσματα. Γιατί έχουν παίξει στοίχημα. Εκεί κατάλαβα τι κάψιμο γυρνάει γύρω-γύρω.
1: Okay. Αλλά μετά το εξέλιξες, γιατί τότε προφανώς τα πρωταθλήματα ήταν Premier, έτσι, Πριμέρα Διβιζιόν, Γαλλικό,
2: άντε. Μια Bundesliga,
1: ξέρω. Ναι, και δεύτερες κατηγορίες αντίστοιχα. Δεν ήμασταν, δεν είχαμε προχωρήσει τόσο πολύ να παίζουμε Β' Ουκρανίας.
0: Όχι, όχι. Τώρα
1: η εξέλιξη λοιπόν. Η αφορμή μάλλον είναι λογική, η εξέλιξη είναι καθαρά δικό σου θέμα.
2: Δικό σου είναι.
0: Εντάξει, ακολουθήσαμε τις εξελίξεις, θα λέγαμε.
1: Τις δημιουργήσαμε, θα έλεγα.
2: Πού πας, ρε Μάνο, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα πέρα από όλα. Ναι. Πού πας και μας αφήνεις.
0: Θα τρελαθώ.
2: Πού πας και μας αφήνεις.
0: Θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Και εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί ήσουν μια σταθερά. Ξέραμε, θα έρθουμε εδώ πέρα, θα βγει ο κύριος Μάνος, θα πούμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και πριν και μετά και ανάμεσα και όταν φύγαμε και όταν γυρίσαμε, ήσουν η σταθερά του. Δηλαδή, ξέρεις, στη ζωή μας πρέπει να έχουν κάποιες σταθερές αξίες. Κάποια πράγματα που ξέρουμε ότι είναι εκεί. Το μαγαζί που παίρνεις τον καφέ σου. Ξέρω εγώ, το φούρνο στη γειτονιά, το περίπτερο, ο Μάνος Ζερβάκης. Είναι κάποια πράγματα που θέλουν να είναι σταθερές αξίες. Δεν μπορούν να χαλάνε. Και πρέπει να πούμε για τους 2-3 που ενδέχεται να μην το ξέρετε, ότι ο Μάνος Ζερβάκης σταματάει. Δηλαδή, κρεμάει τα ακουστικά του. Τέλος του χρόνου.
1: Δεν θέλω να το πω.
2: Τι να κάνω, δηλαδή. Προσπαθώ και εγώ να το χωνέψω, να το πιστέψω και δεν
0: θα τα κρεμάσω τα ακουστικά. Θα τα φοράω σπίτι μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω τώρα και ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να σε καλοπιάσω. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, ρε, και για εμάς και για τον κόσμο, ότι δεν θα ακούμε τη φωνή σου.
0: Δεν είναι απώλεια τώρα.
2: Τεράστια.
0: Όχι,
2: δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν το λέω να σε καλοπιάσω, ξέρεις ότι δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια να μας κακοφανεί πάρα πολύ που θα ερχόμαστε και με όλη μας την αγάπη στα παιδιά που θα κάνουν εδώ εκπομπή, ξέρω εγώ. Όλοι οι φίλοι είναι εδώ, συνάδελφοι, τους ξέρουμε χρόνια. Αλλά είσαι μια άλλη, ρε παιδί μου, για μας ιδέα. Δεν είσαι απλά ο Μάνος Ζερβάκης, είσαι κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η φωνή. Ξέρεις πως κόσμο λέει, ας πούμε, για τη φωνή αυτή. Πραγματικά στο λέω τώρα.
0: Εδώ υπερβάλλεις
2: πραγματικά.
1: Μάνο, είναι δύσκολο να βγεις έξω από τον εαυτό σου και να μπορέσεις να καταλάβεις τα πράγματα που ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται ή να νιώθει για σένα. Γιατί εσύ λες ότι, παιδιά, εγώ θα ξεβγαίνω και κάνω μια εκπομπή, ας το πούμε, ρεπορταζιακού χαρακτήρα και okay, μπορεί να την κάνω αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι ο αγγελιοφόρος, θα μπορούσες να πεις. Είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Δεν έχω κάνει τίποτα παραπάνω. Για ποιο λόγο λέτε όλα αυτά που λέτε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι, γιατί η συνήθεια, Μάνο μου, η ραδιοφωνική, εσύ να ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει ραδιοφωνική συνήθεια. Και ραδιοφωνική συνήθεια μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Πόσο για μας είναι διπλή ραδιοφωνική συνήθεια, γιατί σε έχουμε συνηθίσει σαν ακροατές και σε έχουμε συνηθίσει και σαν παράδοση παραλαβή σε αυτός που έβγαινε στις 10 για να πούμε εμείς. Δηλαδή, για μας είναι μια διπλή μεγάλη συνήθεια. Δεν είναι μόνο το ακροατή.
0: Ναι, και σας έστειλα νομίζω και πόσο, μια εβδομάδα σπίτι σας για ξεκούραση.
2: Στην καραντίνα λες.
0: Όταν με είχαν φέρει θετικό που δεν ήταν, μα ήμουν ήταν. Αλλά άσχετο. Αλλά λάθος ήταν τότε αυτό. Άστα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, αυτά είναι, αυτό. Θέλαμε έτσι να έχουμε σήμερα το Μάνο Ζερβάκη μαζί μας. Δεν είναι η τελευταία του μέρα προφανώς σήμερα στο σταθμό, αλλά επειδή εμείς αύριο έχει μπάσκετ, οπότε θα είναι μια μέρα κουτσουρεμένη για εμάς και μετά θα τα ξαναπούμε από την καινούργια χρονιά. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον χαιρετήσουμε και να τον φιλοξενήσουμε κιόλας εδώ, έτσι να πούμε καμιά ωραία ραδιοφωνική ιστορία. Είπαμε σήμερα, που είναι μια ολόκληρη γεμάτη εκπομπή στη διάθεσή μας, για όσο επιθυμεί να καθίσει, να είναι εδώ μαζί μας για να πούμε καμιά ραδιοφωνική ιστορία και από Sport FM και από Διάβλο και από ραδιοπειρατικά χρόνια και από την ανακάλυψη του ραδιοφώνου και από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Το τροχού, ενδεχομένως φωτιά, ό,τι τραβάει η ψυχή σου, όσο πίσω φτάνει η μνήμη σου.
1: Βασίλη Μάνο, πόσο πίσω φτάνει η μνήμη σου, η μνήμη που σχετίζει εσένα με το ραδιόφωνο?
2: Με το Sport FM την πρώτη μέρα.
0: Στο 1972 φτάνει.
1: Αλήθεια τώρα. Για πες.
0: Γιατί είχα και μια κουβέντα τώρα τελευταία με κάποια παιδιά, να το πω έτσι, που ήμασταν τότε όλοι παιδιά. Τώρα πια, όπως καταλαβαίνεις, η παρέα δεν είναι αποτελείται από παιδιά, αλλά παιδιά λεγόμαστε.
2: Ναι.
0: Για το που πηγαίναμε για να ψωνίσουμε ηλεκτρολυτικούς, αντιστάσεις, πυκνοτές, τέτοια πράγματα. Λέγαμε κάποια μαγαζιά, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Κάνικος γύρω-γύρω τα περισσότερα, Μοναστηράκι κάποια άλλα.
2: Υπάρχουν ακόμα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ένα. Υπάρχει ένα.
2: Υπάρχει ένα.
0: Ένα υπάρχει. Έχει ένα απομείνει. Και είχα πολύ έντονα στη μνήμη μου ότι από τον Τσαούσι, το ξέρω το όνομα, ψώνεις από αυτό,
2: ναι.
0: Πού είναι, πού είναι? Και να μου λένε οι άλλοι, μα πώς είναι δυνατόν να μην θυμάσαι? Μα έχουν περάσει 50 χρόνια! 50 παιδιά! 50 του χρόνου, 50! Στρογγυλά! Πού να θυμάμαι, ας πούμε. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία με τις πρώτες κατασκευές, ξέρεις.
2: Τότε φτιάχναμε πομπούς για να εκπέμπουμε εκεί λίγο στη γειτονιά.
0: Πομπούς στα μεσαία κύματα για να εκπέμπουμε στη γειτονιά και μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, χτίζοντας, χαλώντας, φτιάχνοντας.
2: Χούντα ακόμα τότε.
0: Ναι, μίλαγαμε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό λέω, χούντα, δηλαδή.
0: Χούντα.
2: Δεν είναι ότι μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας κόψουν πρόστιμο. Μπορεί να μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας μπουζουριάσουν.
1: Για χειρότερους.
2: Ναι, αυτό λέω. Το λέω γιατί οι εποχές είναι άγρες.

0: Λοιπόν, λέγαμε 72, ραδιοφωνό και λες, μιλούσα μόλι. Καλά, πώ την είχε φάει, πώ έβαζε την πετριά για να πα να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ήταν ένα αποθυμένο και κάποια στιγμή ήθελα να το ακολουθήσω σοβαρά. Δηλαδή η ηλεκτρονική, με τρέλαινε τα ηλεκτρονικά γενικώ. Τα ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα σαν μικρό παιδί από εκεί τα ηλεκτρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από το μικρόβιο που μου το έβαλε κάποιο φίλο τότε. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Πω, θα φτιάξουμε κάτι και θα βγούμε στο ραδιόφωνο. Α, τι ωραία.
2: Άκουγε το ραδιόφωνο κάποιον άλλον πειρατή και άρχισε να μπαίνει στο.
1: Τότε όχι, τότε όχι. Τότε ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε κρατικά, τίποτα. Καμία σχέση με το
2: Deutsche Welle.
1: Μου άρεσε. Ούτε την Deutsche Welle. Ήμουν εκτό τόπου και χρόνο όσον αφορά το ραδιόφωνο. Και αποδεικνύεται πανεύκολα. Ένα χρόνο αργότερα, και αφού είχα βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες εκπομπής, δηλαδή μίλαγα με ραστέχνες την Πελοπόννησο, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη.
2: Μέσα από τα μεσαία.
1: Στα μεσαία, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στην άκρη των μεσαίων, εμείς είπα και εκτός ραδιοφώνου.
2: Ναι, για να μην μας κάνουν τσακωτούς.
1: Όχι, γιατί εκεί ήταν η καλύτερη συχνότητα για μας. Ναι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε κεραίες πολλών μέτρων για να βγούμε στους 700, ας πούμε, έτσι. Ναι. Το αποκορύφωμα όλη αυτή τη ιστορία, παιδιά, είναι κάποια στιγμή. Θα γελάσετε τώρα εσείς, αλλά ήταν πραγματικά. Κάθε βράδυ, όχι κάθε βράδυ, είχα και τα σχολεία, τα μαθήματα, έτσι. Συνήθως Παρασκευό Σάββατα, που είχα την άνεση της άλλης μέρας, έψαχνα που υπάρχει ραστέχνης να μπω στο κύκλωμα. Κλείσει από το Μάνο, ρε παιδιά. Είχα ένα σχολείο τότε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τέλος Νοέμβρη ήταν, φθινόπωρο, πλησιάζαν οι γιορτές του Δεκέμβρη του
2: 1973,
1: ναι, ναι. Ανοίγω το ραδιόφωνο άδειο, τίποτα κανείς. Ούτε να κάνει κανείς εκπομπή. Άκουγα λίγο, όταν ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, το ψάχνα και άκουγα οικόπεδα στην Κερατέα, ξέρω εγώ, με θέα στη θάλασσα κλπ. Μόνο μισή ώρα κλπ. Και δεν άκουγα τίποτα απολύτως. Όλοι είχαν νεκρώσει. Ένα σταθμό υπήρχε μόνο κάπου στη μέση τη μπάντα. Έλεγε εδώ Πολυτεχνείο και κάτι τέτοιο, άσχετος, δεν ήξερα τι μου γίνεται, τι να κάνω, ρε παιδιά, μη φας ακούει το Πολυτεχνείο, έλεγα εγώ, από τους 1700. Φυσικά εννοείται, δεν μου απάντησε ποτέ κανείς και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και τώρα να μετέδιδα για ένα διάστημα 2-3 ωρών, ψάχνοντας μήπως υπάρχει κάποιος άλλος και αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος, πάρνησα και πήγα για ύπνο. Δεν ξέρετε πώς ένιωσα έτσι 2-3 χρόνια αργότερα, όταν έμαθα ότι αυτή η εκπομπή την άκουγε ένα ψαροκάικο στη Μεσόγειο, ελληνικό.
2: Τη δική σου αναμετάδοση.
1: Ναι, τη δική μου αναμετάδοση, γιατί δεν μπορούσαν να ακουστούν λόγω των πολλών παρεμβολών που είχε ο σταθμός του Πολυτεχνείου, επί τούτου παρεμβολές, σε μια συχνότητα κοντά στο Αθήνα Ράδιο. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι ήταν το Αθήνα Ράδιο. Οι παλιοί ναυτικοί μίλαγαν με τις οικογένειές τους από τις εγκαταστάσεις του Αθήνα Ράδιο. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν όπως μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τελειώσει ο ένας, σ' ακούω, πάρε. Και να μιλήσει ο άλλος. Έτσι γινόταν τότε. Τέλος πάντων, αυτό το λέω και τώρα και με ανατριχιάζω. Και το γεγονός ότι δεν πήγα μέσα είναι θαύμα έτσι, από αυτήν την ιστορία.
0: Ναι. Μετά. Ναι, από τη συγκεκριμένη οπωσδήποτε. Να σου πω τότε.
2: Και συγγνώμη, κινδύνευση γενικά, έτυχε ποτέ να σε ψάχνουν, να μάθεις ότι σε ψάχνουν, να δεις κόσμο στη γειτονιά να ψάχνει αυτά με ραδιογωνιόμετρα, αν υπήρχαν τότε.
1: Ναι, υπήρχαν τα ραδιογωνιόμετρα με τους χάρτες και τις χάρακες και τα βουνά και τις διαγραμμίσεις, ευθεγραμμίσεις και όλες τις γωνιομετρήσεις που έκαναν. Φαίνεται πως στάθηκα τυχερός εγώ. Όλοι είχαν θέμα οι φίλοι μου. Σταμάταγα και έκλεινα λίγο πριν φτάσουν σε μένα.
2: Okay.
1: Επειδή έφτανα στα Λιώσα, στην Παλατιανή, σε κάποιο γνωστό μου. Όπα, έγινε αυτό, όπα.
2: Άρα υπήρχε, λέγανε παιδιά, έχουν βγει παγανιά, οπότε ξέρατε να κλείσετε.
1: Μα ήμασταν μια παρέα, αυτό, δηλαδή αυτό. Μιλάγαμε έτσι, με τα παιδιά στα σχολεία ή οπουδήποτε.
2: Ναι.
1: Υπήρχε έτσι μια τέτοια μορφή συνεννόηση, όχι τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα. Όπου είσαι στη φάση λοιπόν του ραδιοπειρατικού, μέχρι πότε, θυμάσαι?
1: Σταμάτησα γιατί εκνευρίστηκα όταν προσπάθησα να βγω στα FM και δεν τα κατάφερα.
2: Γιατί, για τεχνικούς λόγους.
1: Για τεχνικούς λόγους, πράγματι. Γιατί έπρεπε με βάση ένα βιβλίο, ένα κυπριακό βιβλίο, έφτιαξα σε τα ψήλα μαρίνας φούρνο ένα μηχάνημα το οποίο από τη μία μεριά ήταν ο πομπός και στην άλλη μεριά ήταν ο ενισχυτής, η διαμόρφωση. Δεν μπορούσα ποτέ να το προσαρμόσω αυτό το πράγμα. Και δεν υπήρχε κανείς τότε δίπλα μου να μου πει ότι είναι τόσο απλό. Θα είναι κινέζικα για εσάς, αλλά μία βάρικα αξίας 50 λεπτών, τότε θα τη δραχμίσω, όχι τώρα σημερινό. Θα μπορούσε να τη βάλει εκεί, στο οδηγό πλέγμα τη οδηγήτρια λιχνία και να πάρει διαμόρφωση. Δεν υπήρχε κανεί να μου το πει.
2: Ναι.
1: Και φτιάξα ολόκληρο ενισχυτή που δεν τα κατάφερα.
2: Τον έσπασε από τα νεύρα σου.
1: Όχι. Τον άκουσα για λίγο, αφού ξύλωσα τον ενισχυτή. Η υπόλοιπη λαμαρίνα ήταν ότι πρέπει είχα βάλει ένα ρολόι επάνω, τα παλιά ρολόγια ξέρω, τα γκλινγκλινγκ. Είχα το κασετόφωνο, ραδιοκασετόφωνο που είχε και FM το μοναδικό στο σπίτι. Ήταν ελάχιστα τότε. Έτσι ένα δύο κρατική και έκανα δύο ώρες τέχνης. Και το είχα βάλει στον νόμο μου με μπαταρίες τεράστιες, ξέρεις, μέσα.
0: Και τον μπλάστερ φάση.
1: Σαν κι αυτοί, ναι, μπράβο, οι ράπερς, οι πρώοι ράπερς που κυκλοφορούσαν με αυτό. Και πήγαινα κάποιους δρόμους παρακάτω, δεν είχε μεγάλη εμβέλεια, έτσι, 500 μέτρα, αλλά έπρεπε να πλησιάσω και σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Να πάρει καλύτερο σήμα για να ακουστεί. Και άκουγα το τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Χαρά αυτή είναι. Εκεί κάπου τα παράτησα, περάσανε και κάποια χρόνια, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα τότε.
0: Με τι πέρα ο άνθρωπος έτσι.
2: Και πότε μπήκες πια σε ραδιόφωνο, με πειρατικό.
0: Περίμεθα να ρωτήσω κανένας, ποιο ήταν το ψευδόνυμό του.
2: Ναι.
0: Ποιο ήταν τότε.
1: Ήταν ο Μάνος ο 18, ήταν ο Μάνος ο Σπίτι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, διάφορα.
0: Μετά το καλύτερο, το καλύτερο.
2: Το 18 γιατί.
0: Ήταν η σειρά σου στους...
1: Δεν θυμάμαι. Γιατί το
0: θυμάμαι ότι ο 267 έχει πει ότι το 267, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ναι. Ο 267 πήρε γιατί ήταν η σειρά, ήταν ο 267ος που μπήκε πειρατής.
1: Τότε στα FM ψάχναμε τον 40. Ο 40 είναι ένας άνθρωπος, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είχε μια λίστα,
2: ναι.
1: Και δίνει χαρακτηριστικά νούμερα. Έπρεπε λοιπόν εγώ να τον βρω, όπως μου είχαν πει θα έπρεπε να πάρω ένα νούμερο γύρω στο 300 με 350, αν θυμάμαι καλά.
0: Okay.
1: Δεν τον έβρισκα, δεν ταιριάζαν οι ώρες μας στα FM για να τον πάρω. Να τον πάρω γιατί μόνο στα FM δεν είχαμε τηλέφωνα τότε. Δεν είχαμε ανταλλάξει τέτοια πράγματα. Και πήρα μόνος μου το όνομα μιας λιχνίας. Εντάξει, αυτά.
2: Είμαστε. Ωραία. Και πότε λοιπόν έχεις σταματήσει από τα πειρατικά, έχεις σπαστεί, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορείς να εκπέμψεις τα FM, τα παρατάς, κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Και πότε συναντιέσαι με το ραδιόφωνο πια. Κανονικά,
1: η δεκαετία του 80 πια έχουμε μπει, όταν ξανασχολήθηκα με τη βοήθεια κάποιων φίλων μου, είπαν τη μικρούλα λεπτομέρεια, την κατάφερα την έφτιαξα.
2: Οπότε ξαναεκπέμπεις πειρατικά πια.
1: Ξαναεκπέμπω πειρατικά, στα FM πια,
2: στα FM.
1: Με καλή ποιότητα.
2: Με τι εμβέλεια ακούνε έτσι σε μεγάλο...
1: Ναι, γιατί λέω λείπει ο πατέρας μου, είναι στη δουλειά. Κάτσε να δώσω το τηλέφωνο του σπιτιού. Δίνω το τηλέφωνο του σπιτιού και με ένα πομπό 30 βατ, 40 βατ, έτσι μικρό πραγματάκι, με μια κεραία τηλεοράσεως που την είχα κάνει εγώ εκπομπής. Ήταν τηλέφωνο από Σαλαμίνα.
2: Μάλιστα.
1: Από τη Δυτική Αττική ηγουμένο τώρα εγώ, έτσι. Οπότε πήγε 3 η ώρα, πόπα τρελαινόμενο με τα τηλέφωνα, αλλά να το κλείσω γιατί ήταν ο πατέρας μου. Ξαφνικά νέκρα. Το τηλέφωνο. Δεν σταμάταγε να χτυπάει. Ήρθε ο πατέρας μου, άκουγε το τηλέφωνο, χτύπησε. Ναι, τι αφιέρωση. Μα τι λέτε, ρε, σοβαρευτείτε, δεν κλακ. Τι έκλεινε το τηλέφωνο.
2: Ο πατέρας ήξερε ότι είχε αυτό το μικρόβιο.
1: Ήξερε. Ο παλιό, αλλά στο μου τα είχε σπάσει κάποια στιγμή.
2: Δεν ενέκρινε.
1: Την εποχή του 73, μετά από μερικές μέρες.
0: Από πήρε χαμπάρι. Από τα μαθήματά σου ή είχα μάθει.
1: Όχι, γιατί ήξερε τι γίνεται ο πατέρας μου. Εγώ δεν ένιωθα.
2: Εγώ δεν ένιωθα. Σου λέει εδώ τώρα θα.
1: Και δεν ήμουν πιτσιρίκο. Έτσι ήμουν τότε 15 χρονών. Δεν ένιωθα. Δεν ασχολούμαι. Απολυτήκε εντελώ έτσι. Καμία σχέση. Ούτε την κυβέρνηση είχαμε, ούτε ποιος ήταν οποιοδήποτε, δεν ήξερα.
2: Οπότε ξεκινάς πάλι πειρατικά, FM και τα λοιπά, κάνεις όλα αυτά και μετά στο μη πειρατικό ραδιόφωνο ποιο είναι το πρώτο, πας διαβλός.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Υπήρχε άλλη ιστορία τώρα.
2: Α, για πες.
1: Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 80, Πασόκ, το κανονικό Πασόκ.
0: Ναι, έτσι.
1: Με έναν υπουργό εσωτερικών, ιό του τότε πρωθυπουργού.
2: Μάλιστα.
1: Γνωστός και μέχρι σήμερα. Λεφτά υπάρχουν λεφτά. Μας πλησιάζουν, δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο τώρα, από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών και μας είπανε θέλουμε...
0: Εσάς πλησιάζουν ποιοι ήσασταν.
1: Α, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει εκείνες τις μέρες ή αν έγινε γι' αυτό το λόγο αυτό η ίδρυση ενός συλλόγου.
0: Α, μάλιστα.
1: Σύλλογος Προστασίας Δικαιωμάτων Ερασιτεχνών Πάσης Φύσεως Τεχνοτήτων. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ωραίο ακρονίμιο θα γι' αυτό.
1: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν ξέρω ποιανού του ήρθε. Ήμασταν 22-24 άτομα, όσα πρέπει για να περάσει το πρωτοδικείο κανονικά, να πάρει άδεια λειτουργία συλλόγου κλπ. Και μας είπανε, εκπέμψτε καθημερινά. Καθημερινά. Ανοίξτε το πρωί και κλείστε το βράδυ, μην κλείσετε καθόλου. Και κάντε μας ένα αίτημα για να δούμε την ιστορία της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκίνησε αυτό στα χαρτιά και στα λόγια.
0: Ναι.
1: Και μετά προχώρησε με το κανάλι 15 και με τους υπόλοιπους.
0: Μέχρι το Τζανετάκο που τα άνοιξε όλα.
1: Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί έμεινα κάνα χρόνο με τα παιδιά, κάνα Σαββατοκύριακα μόνο εκπομπούλησα εγώ έτσι τα πρωινά.
0: Τι έκανες, Σαββατοκύριακο πρωινό, τι έκανες δηλαδή τότε?
1: Τίποτα, διάφορα, ένα ελληνικό, ένα ξένο, τέτοια πράγματα. Μουσική εκπομπούλα,
0: μουσική.
1: Αλλά και pop τραγουδάκια mm-hmm. που να ταιριάζουν έτσι το ελληνικό με το ξένο. Α, τέτοιο πραγματάκι. Για να τα παρατήσω μετά από κάνα 1,5 χρόνο, γιατί βρήκα δουλειά στο Ξένιο, στα Μιλιώσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν ο πρώτος σταθμός έτσι που πήγα. Και είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Δεν το είχα νιώσει. Κάποια στιγμή είχε έναν αγώνα και λέω, ας κάνω ένα quiz. Τα τηλέφωνα και η ακροαματικότητα σε αυτούς τους σταθμούς ήταν περιορισμένη, στο Ξένιο ειδικά. Mm-hmm. Ξαφνικά κάνω ένα quiz, επειδή ποιος θα κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, παίζανε ποδόσφαιρο.
0: Α, τύπου γκάλοπ.
1: Ναι. Και πέρανε τηλέφωνα και μου λέγανε, και είχε σπάσει το τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι λες?
0: Τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Τι λες?
2: Ναι. Σατανάς από τότε, από
1: και
2: τότε.
1: Και καλά, πώς ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
2: Σατανάς. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά, έτσι και με το Ξένιο.
2: Και εκεί πόσο καιρό?
1: Στο Ξένιο έκατσα μέχρι που έφυγε ο Μιλωνάς από το διάβλο.
2: Ο Κώσο Μιλωνάς, ε.
1: Ναι. Γιατί ήμουν ένας από τους δύο που αντικατέστησαν αυτό το 3 ώρα που είχε. Δώσανε 2 ώρες σε έναν, υποτίθετο συνεχιστής του.
2: Ναι.
1: Και ευτυχώς σε μένα το υπόλοιπο, τη μία ωρίτσα.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι φοβερό, έτσι. Πήγαινα και είναι εποχή. Με σακούλες, δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει τις σακούλες των δίσκων που έδιναν οι δισκογραφικές εταιρείες τότε. Γεμάτες, φουσκίζονταν οι σακούλες. Για να σηκώνω τις 3 γραμμές που είχε, 3 γραμμές δεν ήταν ψηφιακά τα τηλεφωνικά κέντρα, τέλος και μίλαγε συνέχεια όλη τη μέρα μετά αυτό. Ναι, τι θα ακούσουμε μετά, τι θέλετε να ακούσουμε, αυτό. Α, ωραία, τσακ, έβγαινε στον αέρα. Θέλω να ακούσω το Χαρίτο Διπλωμένο. Τσακ, έβγαινε Χαρίτο Διπλωμένο. Έπαθε πλάκα ο κόσμος. Με σταματάγανε το τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, τα τηλέφωνα σταματάγανε. Σταματάμε εμείς τώρα, γιατί πάμε σε πολιτικό ειδήσεων.
1: Τι λες,
2: βάζουμε τραγουδάκι αφιερωμένα σε σένα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Μία εκπομπή η οποία σήμερα έχει την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενεί εδώ το Μάνο Ζερβάκη, ο οποίος μας λέει ωραία πράγματα, μας λέει ωραίες ιστορίες. Και ακούτε ένα Μάνο Ζερβάκη, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον έχετε ακούσει. Έτσι, γιατί είναι σεμνός ο Μάνος. Αυτό είναι. Λοιπόν, τα μηνύματα σε αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, μην τα λέω πάρα και
1: όχι, μην τα λέω σήμερα.
0: Αυτά, αού και τα λοιπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν, για να συνεχίσουμε να πιάσουμε το νήμα της διήγησης εκεί που το αφήσαμε, ότι λοιπόν φεύγει ο Κώστας Μιλωνάς από τον Διάβολο, πηγαίνεις εσύ και παίρνεις από το τριωρό του μία ώρα.
2: Ναι.
0: Okay, όπου έκανες τι?
2: Έφερε τηλέφωνο ο κόσμος, έλεγε ποιο τραγούδι.
1: Αναστάτωνε στα κορίτσια και εσύ, όπως έκανε και ο Κώστας Μιλωνάς με τη φωνή του, γιατί και η φωνή σου είναι αναστατωτική.
2: Ναι, αλλά γαμάτο δεν το ήθελα εγώ. Αυτός το ήθελε.
1: Ναι.
2: Το είχαν επίτηδες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ήθελα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά το έκανες όμως παρόλα αυτά.
2: Έτσι έβγαινε προς
1: αυτό
2: τα
1: λέω,
2: έξω.
1: Ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι έκανες προσπάθεια. Από φυσικού σου.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι.
1: Παίρναν τα κορίτσια και μελώνατε δηλαδή.
2: Όχι, δεν παίρνανε. Ερχόταν εκεί για μέλλον τα κορίτσια.
1: Τι λες.
2: Αλλά έλεγα από την άλλη πόρτα. Δεν ήμουν ποτέ τέτοιος τύπος. Ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ δηλαδή να.
1: Να υπογράψεις αυτόγραφα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε πια σε ποια χρονιά με τον Διάβολο? Έχουμε καβατζώσει 90.
2: Μην φάσεις δύσκολα τώρα. Μέχρι το τέλος έμεινα στο Διάβολο. Κάποιους μήνες πριν το τέλος, όταν άρχισαν οι ομαδικές απολύσεις.
1: Ναι.
2: Και...
1: πότε περίπου ήταν αυτό?
2: Και σταμάτησα εκεί. Θα σε γελάσω τώρα και εγώ, ρε, δεν έχω ημερομηνία.
1: Ωραία, και μετά.
2: Ο Στέφανος, αν ήταν εδώ, ήταν ένας από τους τελευταίους.
1: Μάλιστα.
2: Που κλείδωσε.
1: Ναι.
2: Για μείνει ένας τεχνικός πια έχει.
1: Και από εκεί, από Διάβολο μέχρι Sport FM, μεσολάβησε κάτι άλλο?
2: Ναι, μεσολάβησε λίγο ο TikTok στα FM.
0: Όπα.
1: Ναι.
2: 931, ο σταθμός, ο διαδημοτικός από εδώ της Νότιας Αθήνας, Καλυθέα μεταξύ των άλλων, ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί. Αυτή η ιστορία έφτιαξε το ΑΚΙΜΕ, το οποίο ΑΚΙΜΕ δικτυώθηκε πάρα πολύ καλά με την επαρχία, πουλώντας από δελτία ειδήσεων νέους και εκπομπές και όλα αυτά. Για ένα μεγάλο διάστημα στέλναμε ηχογραφημένες εκπομπές. Γελάω γιατί στέλναμε και τηλεοπτικές εκπομπές. Και στο σημείο αυτό θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από όλους. Όλους. Δύο-τρεις. Φίλοι, συνεργάτες που έχουν καλέσει σε τηλεόραση και δεν έχω πάει. Δεν θέλω να δω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Παιδί, τον είδα τότε. Δεν θέλω να τον ξαναδώ. Τι να κάνουμε.
0: Τι σου έφταιγε, για πες.
2: Ήταν ένα μαγικό τηλεοπτικό. Είναι μαγικό τηλεοπτικό. Δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Απλό πράγμα.
1: Τον εαυτό στο ραδιόφωνο τον έχεις ακούσει?
0: Καλά, θεωρώ.
1: Ένα, κάτσε.
2: Ναι.
1: Δεν τρέπεσαι εκεί.
2: Όχι, όχι.
1: Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν θέλουν να ακούν τον εαυτό τους.
2: Όχι. Ίσα-ίσα το έκανα κάποιες φορές. Μήπως κάτι πρέπει να βελτιώσω, κάτι να φτιάξω. Γιατί μου λέγανε σήμερα δεν ήσουν καλός, σήμερα δεν ήσουν έτσι. Εγώ μια ζωή αυτός είμαι, αλλά δεν ξέρω πώς βγαίνω. Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
2: Έλα.
3: Ο TikTok δεν ήταν ο παλιός Sport FM? Μετά δεν έγινε ο Sport FM? Στο ίδιο κτίριο δεν ήταν ή όχι?
2: Καμία σχέση.
3: Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτό το κτίριο TikTok?
2: Ποτέ.
1: Ξέρεις γιατί έκανε αυτή την παρέμβαση ο Ρήλος τώρα? Για να αποδείξει ότι είναι μικρός και ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά. Ξεκάθαρη παρέμβαση ήταν: θολώνω τα νερά, είμαι μικρό παιδί, πετάχτη να πω και εγώ την αυγεία μου.
0: Είδε γούστρα γιατί ξέχασα να αναφέρω το όνομά του.
1: Σωστό.
0: Και εδώ πέρα έχει δίκιο.
2: Το κτίριο του Sport FM ήταν στη γωνία, διασταύρωση, στη Βιτανίδη και...
3: στην πλατεία, στην ουσία Δεβάκη.
2: Είναι...
3: πλατεία Δεβάκη.
2: Στον κεντρικό δρόμο στη Θησαίος, καμιά 200 μέτρα προς τα κάτω, είναι ένα δημοτικό κτίριο. Εκεί στεγαζόταν.
3: Εκεί ήταν, τικ-τακ.
2: Μικρή απόσταση, έτσι.
1: Πώς έγινε το προξενιό με το Sport FM?

0: Καλή την ώρα ο κύριος Γιαννέας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, είχε μια καφετέρια στον Μπουρνάζι, είχε ένα ανοιχτό μάγαζο στο Περιστέρι, πιθανότητα είχε και άλλα αλλού που δεν τα ξέρω όλα, έτσι. Και είχε και ένα στο κέντρο στο Περιστέρι, ένα στουντιάκι, με ένα σταθμό στο βουνό επάνω, μουσικούλα.
1: Μάλιστα.
0: Και δούλεψα εκεί. Δούλεψα εκεί, κανένα χρόνο ήμουν εκεί. Mm-hmm. Περίπου κανένα χρόνο.
1: Πώς το πες, Athens.
2: Athens.
0: 946. Αυτή τη συχνότητα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είμαι στη συχνότητα πριν το Sport FM αυτό.
2: Ναι.
0: Τόσο απλά.
2: Ναι, τρομερά πράγματα, ναι.
0: Και κάποια στιγμή έτσι στις κουβέντες που κάναμε μου είχε πει, για να μου το στοιχίζει, κάνει 500.000 δραχμές το ρεύμα, στο βουνό δραχμές.
2: Ναι.
0: Μου στοιχίζεται ένα 200 εσείς. Πόσοι είμαστε εμείς, 3 ώρα ο καθένας, έτσι, ναι. Λίγοι είμαστε, αλλά μαζευότανε λεφτά. Τσάμπα λεφτά δεν είναι.
1: Δεν είχε διαφήμιση, φαντάζομαι τότε.
0: Είχε περιορισμένα πράγματα.
2: Ναι. Και δεν τοπικού ενδιαφέροντος, δεν φαντάζεσαι.
0: Ναι. Ωραία, δεν έβγαζε ούτε τα μισά.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος έμπαινε μέσα. Του λέει, γιατί το κάνεις αυτό. Είχα την κάψα και εγώ έτσι να γίνω ερασιτέχνης κάποτε και δεν μπορούσα να γίνω ερασιτέχνης και έγινα τέτοιος. Εντάξει. Κάποια στιγμή τώρα το. Γιορτές ήταν πάλι του 95. Μου βάζει φόνα ο Χελάκης. Για άλλα τόσα χρόνια, τόσους σταθμούς, τόσα πράγματα. Δεν βρίσκεις ένα σταθμό, δεν έχεις, δεν ξέρεις να τον πάρουμε, να κάνουμε δουλειά μας να μην το πέρα.
1: Με το Χελάκη πώς έχετε γνωρίσει εδώ μεταξύ?
0: Από το 2010.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είμαστε έτσι, χωρίς να είμαστε ποτέ κολλητοί, γνωριζόμαστε από εκεί. Στην πορεία, με το ακιμέ και όλα αυτά, ήρθαμε πιο κοντά. Κάναμε παρέα, βγαίναμε, φαγητά, καφέδες, πράγματα.
1: Σου κάνει από εδώ το Χελάκης αστεία ηλικίας από τότε?
0: Δεν σταμάτησε ποτέ να τα κάνει, εκτός από τη στιγμή που γυρίζαμε το τηλεοπτικό.
1: Ναι.
0: Και στο οποίο είχε ξεχάσει ότι πρέπει να γράψει κάποια κείμενα για να πούνε οι παρουσιαστές, εγώ και η Εύη Γεριαζοπούλου. Και εκεί το ξέχασε γιατί είχε πάει σε κάτι σκαλιά και έγραφε τα κείμενα.
1: Οπότε σου λέει, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, αυτά ραδιοπειρατής, από εδώ από εκεί, δεν έχεις καμιά συχνότητα να βρούμε, να πάρουμε, να βγάλουμε ένα σταθμό?
0: Ναι.
1: Και λες, έχω.
0: Λέω,
1: έναν άνθρωπο που θέλει να δει.
0: Λέω, εσείς, κάτι μου έχει πει ο άνθρωπος από ξαπόξω. Ναι. Θέλετε να το προχωρήσω, να δω τι γίνεται? Το προχωράω, μου λέει, ναι, γιατί όχι, μου λέει ο άλλος. Να το συζητήσουμε. Καφέ, ποτό, το βράδυ. Ρε, εγώ δεν γυρνάω το βράδυ, εγώ το πρωί σηκώνομαι 6 ώρα, καθίστε καλά. Καφέ μαζί μας και μετά τραβολόγαμε κάνα 2 μήνες, 3 και πότε έκλεισε η δουλειά, δεν θυμάμαι καν.
1: Ναι.
0: Έκλεισε το Γενάρη, έκλεισε το Φλεβάρι. Και αφού έκλεισε και κανονίσανε τι ενίκιο θα παίρνει ο άνθρωπος, θα σου δώσει τα μηχανήματα, όλα αυτά, το βουνό, όσον αφορά και τη συχνότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά άρχισαν οι προετοιμασίες, τους πρώτους μήνες του 96, για να εκπέμψει ο Sport FM τον Ιούνιο, πότε εξέπαμψει πρώτη φορά.
1: Τον Ιούνιο.
2: Αυτό Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο.
1: Πρώτη μέρα, ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι. Με 6 κασέτες. Πριν μας φέρει κάποια κασέτα να έχουμε. Τον έχω φέρει μπάμπι με ελληνικά και με ξένα, τι θέλει. Κασετούλες.
1: Όπου πρώτη μέρα, μαζεμένη παρέα εδώ, πάμε να βγούμε.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Εγώ ήμουν σε πολύ δεύτερο πλάνο, γιατί εκεί ξεκινούσε ένα ξεδικευμένο πράγμα που δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό, με τον χώρο. Δεν ήμουν καν δημοσιογράφος. Πότε δεν ήμουν. Εκτός αν πεις ότι έκανα καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, με την έννοια ότι πήγα συνέχεια σε παρουσιάζει δίσκων, σε χρυσών δίσκων. Πολλό φαγητό, τι χρυσό. Τα τελειώσανε τώρα, μην πάρει. Τώρα γίνονται γραφειακά, ηλεκτρονικά, μέσω Zoom είναι όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, φάγαμε καλά εκεί, είναι μια αλήθεια. Κυριολεκτώντας και όχι κάτι άλλο. Με το μυαλό κάποιου σε κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μόνη μου σχέση έτσι, με το χώρο. Ξεκίνησε ο σταθμός να δουλεύει. Μεγάλο βάρος ο Σωτηρακόπουλος, Διακογιάννης, έτσι. Ο Συρίγος, δεν ξέρω ποιοι ήταν από τους γνωστούς επώνυμους. Ο Μπάμπης, ο Γιώργος εννοείται. Και εγώ έκανα κάποια εκπομπούλα μουσική, τα απογεύματα. Μετά τον Μπάμπη, πιο αργά, μουσικούλα, μόνο μουσικούλα. Στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει μουσικούλα. Αυτός που μας ακούει θέλει μπλα μπλα. Εδώ κάναμε τεχνικές δουλειές και βάζαμε μια βιντεοκασέτα. Μετά ήταν βιντεοκασέτες, πιο πολύ ώρα τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Για να κάνουν κάποιες δουλειές εδώ στο στούντιο. Πέρανε τηλέφωνο, ανησυχούσαν ο κόσμος. Τι πάθατε, γιατί δεν μιλάτε, ας πούμε. Εδώ θέλουνε μπουρουμπούρου, δεν θέλουνε μουσικούλα. Mm-hmm. Συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε με τη μουσικούλα, μετά δεν πάει η μουσικούλα, κάτσε να το φέρουμε να κάνει ένα μπλα μπλα μάνα. Τι να το φέρουμε, βάλτε μια σαμπανίκου δίπλα του. Mm-hmm. Μου φέρανε την Τζέιν.
1: Άλλο που δεν
0: καλά τα πήγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά τα πήγαμε.
1: Καλά και μια χαρά παιδί.
0: Όσο ήταν
1: η Τζέιν.
0: Είναι, τύπησα.
1: Είναι
0: φοβερή.
1: Ροκ.
0: Φοβερή, ναι, ναι. Σταμάτησε αυτή η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, με την Τζέιν και στην πορεία, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς, πέρασα μετά κατευθείαν στο μαγκαζίνο ή έκανα κάτι άλλο.
1: Εμάζοντας.
0: Και από τότε δεν θυμάμαι.
1: Αγέννητοι ήμασταν.
0: Καλά, εντάξει, αγέννητοι. Θα ήθελες να είσαι, αλλά...
1: Ραδιοφωνικά εννοώ αγέννητοι, ραδιοφωνικά, ναι. Όχι.
0: Όχι, ρε, πόσα χρόνια είστε στην ΕΡΤ, είστε πολλά χρόνια στην ΕΡΤ.
1: Το 2001 ξεκινήσαμε.
0: Το 2001 ξεκινήσατε, ναι. Στην ΕΡΤ.
1: Δεν και λίγα, αλλά μπροστά σου πέφτουμε και παίρνουμε, δεν είναι τώρα να το συζητάμε.
0: Αυτά είναι. Δεν θα μπορούσα να το σταματήσω αυτό το πράγμα με τίποτα. Δηλαδή θα το σταμάταγα μόνο αν με παίρνανε από εδώ μέσα. Με τέσσερις, σε φορείο. Εντάξει, όχι.
1: Γιώργο Κελάκη, βγες από μέσα από το.
0: Ναι. Αλλά είναι λογία ανεξάρτητη της θέλησής μου. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Οπότε έτσι με ωραίο τρόπο. Χάρηκα για την γνωριμία και όλα αυτά. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Είχε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Για πες μερικές ωραίες στιγμές, εσύ Μάνο, από αυτές που θυμάσαι πιο έντονα.
0: Οι πιο όμορφες στιγμές είναι, επειδή προσπαθούσα πάντα έτσι να κάνω κάτι καλό για μένα, για το μαγαζί, για τον επόμενο, τις δύο φορές που βγήκε πρώτη ώρα, πρώτη σε εκείνες τις ώρες εκπομπής.
2: Σε ακροαματικότητα.
0: Το μαγαζίνο, στην ακροαματικότητα. Ήταν απίστευτο για μένα. Γιατί δεν είναι μια εκπομπή, ρε παιδί, μαζεύει κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή επικοινωνίας. Αυτές οι εκπομπές που μας έχουν πολύ κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή με χιούμορ, ευρηματικότητα σαν τη δικιά σας διαφορετική, που δεν έχει πολλές εκπομπές τέτοιες, που έχουν μια κάποια γραμματικότητα πολύ πολύ σοβαρή, όπως λένε οι μετρήσεις. Δεν είναι τέτοια εκπομπή. Και μου έκανε εντύπωση, τρομερή. Βοηθήθηκε ενδεχομένως από τις μεταδόσεις κάποιων αγώνων που είχε εκείνες τις ώρες, βοηθήθηκε από κάποια άλλα πράγματα, αλλά ήταν για μένα όμορφο πράγμα. Από τα όμορφα έτσι που ζήσαμε εδώ πέρα. Αλλάξανε πολλά.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Το παρείστικο χάθηκε για πολλά χρόνια, μετά έγινε μια συνήθεια και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να βγαίνει πάλι αυτό το πρώτο που είχε εξαφανιστεί, το παρείστικο. Ο Βάιος, ο Σταύρος, τα παιδιά, η αντιμετώπιση, γιατί ξέρεις, έχουν περάσει από εδώ απ' έξω, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν. Όλοι όσοι βλέπεις εδώ στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, επώνυμοι πια, έχουν πέρασει από εδώ, από την παραγωγή, από το ρεπορτάζ. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητες του, έτσι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δημιουργήσεις σε σύνολο αυτή την παρέα την τότε. Αυτό το τωρινό μοιάζει με το τότε. Mm. Μόνο αυτό.
1: Άλλες στιγμές ωραίες που θυμάσαι, κάτι που μπορεί να συνέβη στον αέρα, κάτι που μπορεί να συνέβη σε ένα διάλειμμα, κάτι που το θυμάσαι με το ψωρωτό που να σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου. Γιατί μια ζωή είναι εδώ μέσα, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι μια ζωή, αλλά ξέρει, πια δεν βοηθάει μωρέ. Έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα. Και ένα από του λόγου που θέλω να σταματήσω είναι και αυτό. Δηλαδή δεν βοηθάει πια εδώ. Πρέπει να έχω συνέχεια πενθυμίσει στο χέρι. Αγαπημένη συνήθεια, η εφημερίδα. Τι την παίρνει στην εφημερίδα, μα γράφει αυτά που λέγαμε χθε εμεί εδώ. Μα δεν τα παίρνω γι' αυτό. Για να κόβω τα αποκομματάκια μου, να κρατάω τις σημειώσεις μου.
1: Θέλω να πιάνω το χαρτί, ρε παιδί μου. Το χασανέστη στο χαρτί.
0: Γράφω τι δουλεύω. Αφού μου λέει ο Περιβεράς, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι να στη φέρω, να στη δώσω, αλλά να μου τη φέρεις αύριο. Δεν γίνεται.
1: Τη χαλάω.
0: Τη μασάω, την καταστρέφω. Ναι.
1: Σκίζω χαρτιά, γράφω, μουτζουρώνω.
0: Ναι. Κρατάω από κόμματα. Καραλύσιμε, σκέτο. Ναι.
2: Να πούμε τώρα, λέει ο Μάνος, δεν θέλω να σε διακόψω πραγματικά. Ότι τώρα χωρίς το κινητό δεν μπορώ. Εγώ φέρνω στο μυαλό μου το εξής τώρα αυτό το πράγμα. Όσοι είστε τακτικοί ακροατές ραδιοφώνου θα το καταλάβετε πολύ καλά. Ο Μάνος που λέει αυτό το πράγμα το κάνει για έναν λόγο. Το κάνει διότι θεωρεί ότι τα κενά ραδιοφωνικά δευτερόλεπτα, ακόμα και τα ένα δευτερόλεπτα, είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χάσιμο ραδιοφωνικού χρόνου. Το ραδιοφωνικός χρόνος πρέπει να είναι ένας χρόνος που κάτι ακούγεται και δεν μπορεί να είναι κενός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Προσπαθώ δηλαδή. Πολλές φορές παπαρολογήσω όμως, έτσι. Αλλά να μην μείνει κενό στο ραδιόφωνο δεν μένει. Πάλι τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω, με όλους αυτούς που συνεργάστηκες, που κάνεις εκπομπή μαζί κλπ. Ποιον θα έβαλες έτσι στην κορυφή. χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, τους είπαμε ποιο τέριαξε πιο καλά, ρε παιδί, ποιον πέρασε πιο καλά ευρισκόμενο στο μικρόφωνο δίπλα-δίπλα.
0: Ήθελα πάντα καταρχήν να έχω έναν δίπλα μου, έναν, γιατί αυτό ήθελα να αποφύγω. Την ακατάσχετη, την μπουρδολογία, έτσι πολλές φορές. Νομίζω με τον Ντόλι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Με τον Ντόλι, γιατί έπαιρνε πολλές φορές πάνω.
1: Ναι, πρωτοβουλία.
0: Έτσι το πράγμα και ήμουν πιο άνετος.
1: Και είχε την εξαιρετική στο μπάσκετ που βοηθάει, ξέρεις, να το πάει και λίγο, να πας και λίγο την κουβέντα και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά είναι και ο Ντόλις ωραίος τύπος, είναι έτσι κοινωνιακός πολύ και άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα, μπορεί να κάνεις και κουβέντα και πέρα από τα αθλητικά και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Πέρα το τι κάνεις ραδιόφωνο, ραδιόφωνο ακούς.
0: Όταν δεν κοιμάμαι.
2: Είναι αυτό που κάνεις. Ακούς ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Τι σ' αρέσει να ακούς το ραδιόφωνο?
0: Μπουρου, κουβέντα. Κουβέντα. Όχι τραγούδι, όχι μουσική.
2: Ενώ να το παρακολουθείς ή απλώς θες να το έχεις ταυτίσει αμή ή το παρακολουθείς?
0: Πολλές φορές το παρακολουθώ, ειδικά το βράδυ με τους ακροατές τρελαίνομαι, τους ακούω. Τρελαίνομαι. Δώστε μου ακροατές.
2: Είχες όλα αυτά τα χρόνια, είχες με αγαπημένες εκπομπές, είχες, ας πούμε, ως ακροατής τρόπος, θα το γυρίσω. Είχες εκπομπές που εντάξει, λες ότι εγώ και κάνω ραδιόφωνο, αλλά αυτή την εκπομπή μου δεν τη χάνω. Και ας είσαι Sport FM ή οτιδήποτε άλλο. Είχες εκπομπή που την άκουγες φανατικά.
0: Ναι, ναι, εκπομπής έτσι με τα μεσανύχτιες, με κουβέντα. Από την εποχή. Τζερόνιμο Γκρούβι, ας πούμε. Κουβέντα. Τηλεφωνάει και στον αέρα. Το μιλωνά. Βέβαια δεν βόλευε η ώρα. Αλλά θέλω να πω, θα την άκουγα μια τέτοια εκπομπή. Με κουβέντα. Άκουσα αρκετές φορές τότε. Και επειδή ήμουν στα ψησίματα και με το δίαιμο, δηλαδή γι' αυτό άκουγα. Δηλαδή ήμουν και συντονισμένος εκεί. Και άλλες εκπομπές που δεν μπορεί να τις ακούσει καθόλου, βέβαια, έτσι. Επτερόεντα.
1: Ναι. Ρωτάει κάποιος, λέει, κάνα πέσιμο από κάνα γκομενάκι live στον αέρα έγινε ποτέ? Θα έγινε, λέω εγώ. Δεν ξέρω, ο κύριος Μάνος τώρα είναι τζέντλεμα, δεν θα πει. Εκείνες εποχές σίγουρα γινόταν αυτό.
0: Συμβαίνουν.
1: Σίγουρα
0: πάντα
1: γινόταν.
0: Πάντα συμβαίνουν.
1: Και επειδή είπες και Τζερόνιμο Γκρούβι και τέτοια, ήταν εκείνες εποχές που το ραδιόφωνο ήταν εξής και πολύ πιο, ρε παιδί μου, χύμα και είχε και μια. Πήγαινε ο κόσμος στο στούντιο, γνωριζόντουσαν, βγαίνανε, κάναν. Είχε μια άλλη επαφή το ραδιόφωνο τότε. Και οι εκπομπές αυτές, οι οποίες ξέφευγαν και λίγο από τα καθιερωμένα και είχαν μια δική τους ταυτότητα, πάντα ξεχώριζαν. Είχαν και το κοινό τους, είχαν και κοριτσίστικο κοινό, είχαν και πολλούς ανθρώπους χαβαλέδες που γουστάρανε, που πέραν τηλέφωνα, που πηγαίναν από εκεί κλπ. Ήταν νομίζω έτσι. Απαντάω για τον κύριο Μάνο.
0: Και φαινόταν αυτό το πράγμα. για διάφορους λόγους και αιτίες, όταν δεν υπήρχαν έτσι ακροαματικότητες, δεν ήταν τόσο έντονα, δεν τους δίνανε τόσο σημασία. Όταν για κάποιο λόγο καλούσες κόσμο, έρχονταν κόσμος στο στούντιο, κόσμος. Ναι. Είτε για να παρακολουθήσει την εκπομπή στον Τζερόνιμο, είτε για να πάρει το μπλουζάκι χωρίς ανάσα που του δίνει ο Μιλωνάς. Δηλαδή, κόσμος. Ερχόταν κόσμος.
1: Πιο πολύ όμως δεν ερχόταν για να πάρει το μπλουζάκι, ερχόταν για να δει τη φάση αυτή.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Το λέω γιατί και εγώ πήγαινα, και δηλαδή και στο Τζερόνιμο Γκρούβι πήγαινα, κέρδισα διαγωνισμούς, δηλαδή δεν πήγαινα για το δώρο, ήταν κάτι
0: ξεκάθαρο. Πώς γίνεται,
1: Πιο πολύ ήταν η φάση
0: αυτό,
1: που ήταν ωραία, νομίζω.
0: Πώς το κάνουν, τι γίνεται, τι είναι αυτό που
1: λέω γιατί και εγώ και στο Τζερόνιμο πήγαινα και στο Super FM μετά που άκουγα εκεί που ήταν Νικόλα Λαβάκα και Nick DX μετά κλπ. Που κάνανε
0: κολονάκι,
1: ναι, είχε τύχει να πάω να δω την εκπομπή από κοντά. Δεν μου άρεσε και εμένα. Να δω και από κοντά πώς είναι αυτό που ακούω. Όχι τόσο τη φάτσα του παραγωγού, όλη τη φάση του στούντιο, τα μικρόφωνα του, πώς παίζει μουσική, αν βάζει δίσκο, όλο αυτό ήθελα να το δω από κοντά.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που αγαπούν το ραδιόφωνο, ξέρεις, νομίζω ότι θες να δεις και το από πίσω.
2: Εδώ πέρα ο κόσμος έχει στείλει αρκετά μηνύματα και ξέρει και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Τι ιστορίες?
2: Κοιτάμε, λέει, να πούμε να πει για το Ζάσταβο που το πήρε με τα λεφτά του προπό. Λέει ένας φίλος.
0: Φοβερές ιστορίες, παιδιά, αυτές είναι πραγματικά, ναι.
1: Δεν μας τις λες, με το τσιγκέλι της βγάζεις.
0: Έπαιζα προπό.
1: Ναι.
0: Έπαιζα σύστημα τις 7 διπλές.
1: Ναι.
0: Οι 7 διπλές, τώρα είναι κινέζικα αυτά, αναπτύσσονται σε 16 στήλες.
1: Ναι.
0: Το παλιό δελτίο, όχι του συστήματος, το απλό, χώραγε 20 στήλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέπτυσα λοιπόν εγώ τις 16. Είχες δικαίωμα να παίξεις 5, 10, 15, 20.
1: Ναι.
0: Ανέπτυσα τις 16.
1: Και είχες άλλες 4.
0: Και είχα 4 στήλες οι ίδιες. Έβαζα, μήπως κάτσει.
1: Ναι.
0: Δεν έκατσε ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεν είχα λεφτά να παίξω προβό. Είχα να παίξω όλο, δεν θυμάμαι. 20 δραχμές δεν ξέρω πόσο έκανε. Είχα όμως να παίξω 15 στήλες. 5, 10, 15.
1: Ναι.
0: Κάνω την ανάπτυξη και δεν περνάω στην τελευταία στήλη. Δεν την περνάω γιατί έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσω 20 στήλες μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είχα λεφτά. Παίζω τις 15 στήλες. αν κάτσει η τελευταία στήλη, ήταν τα πιο πολλά λεφτά. Έτσι όπως αναπτυσσόταν το σύστημα, ήταν η εκπλήξη που είχες βάλει μέσα. Έκατσε το 13 στην 13η ή 14η στήλη.
1: Από τις 15.
0: Από τις 15, ναι. Είχα πήξει. Δεν ήμουν μόνος μου. Εγώ και άλλοι 200. Αλλά ήταν μια καλή εποχή της ζωής μου. Είχα αλλάξει κάποια πράγματα, κάποιες μετακινήσεις είχα κάνει. Δεν είχα ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, τέτοια βασικά πράγματα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν αυτά μαζί με τον Ζάσταβα και δέσανε.
1: Γιούγκο.
0: Γιούγκο, ναι.
1: Γιούγκο.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, ναι, Μερακλής. Γιούγκο.
0: Ναι. Αυτά, λοιπόν.
2: Όπως λέει και ένας άλλος φίλος, να μας πει την ιστορία που είχε χωρίσει πριν μπει στρατό.
0: Πριν μπω στρατό.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία.
2: Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία.
0: Όχι.
2: Εντάξει, άρα κάποιος έριξε. Από μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό. Αυτό λέει. Μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, κάποιος έριξε. Μπορεί να έριξε.
0: Ναι. Ναι.
2: Για να πιάσει γεμάτα. Οκ. Έχουν πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, εδώ πέρα. Ο κύριος Ζερβάκης είναι από τους λίγους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που συντηρείται ακόμα ο μύθος της εικόνας του, μια και δεν έχω δει ποτέ φωτογραφία του. Αυτή η φωνή του πρώτο που μου βγάζει είναι η εικόνα ενός απίστευτα ελληνικού ανθρώπου. Τρομερό και αυτό όμως, ε.
1: Ναι.
2: Τρομερό και αυτό. Υπάρχουν φωτογραφίες του Μάνου Ζερβάκη.
0: Πολλές.
1: Ο μοναδικός άλλος που ξέρω ότι δεν εμφανιζόταν πουθενά δημόσια και δεν ήθελε να υπάρχουν φωτογραφίες του πουθενά, δεν ήθελε να υπάρχει πάντα ο μύθος γύρω τη φωνή του, ήταν ο Άκης Εβένης.
0: Ναι.
1: Το είχα ακούσει ότι δεν ήθελε ποτέ να φωτογραφίζεται.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες τώρα πια.
1: Τώρα δηλαδή, για τότε που ήταν στο ραδιόφωνο καθημερινά και μεσουρανούσε, ήταν αυτό, δεν ήθελε να υπάρχει ο μύθος. Να τον ακούς και να το φαντάζεσαι όπως θέλει ο καθένας.
0: Μα ξέρεις σε πόσα μαγαζιά, τράπεζες έχω μπει στη ζωή μου, πού σας ξέρω. Και να κοιτάει τη φάτσα και να βλέπει άγνωστη φάτσα.
1: Για μιλήστε μου λίγο.
0: Πού σας ξέρω. Μα που πήγατε σχολείο εδώ, εκεί, σε τάδε βράστο, καμία σχέση, έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Συγγνώμη που σας χάλασα μια ώρα Fight Club.
2: Αυτό ήταν.
0: Η επόμενη ώρα θα είναι κανονικό Fight
1: Club. Δηλαδή, αφήγεις. Άντε καλά, εμείς θα λεπόρουμε.
0: Θα είναι κανονικό Fight Club, παιδιά. Πάνω μου, ευχαριστώ.
2: Εγώ.
1: Μάλλον. Λοιπόν, αποχαιρετάμε εμείς ως εκπομπή. Θα τον χαιρετήσουμε και αύριο, βέβαια, που θα είμαστε εμείς εδώ, έτσι να το πούμε τα.
0: Και καλά, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα τη δούμε κανονικά.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μάνο μου, σ' αγαπάμε, θα μας λείψει πολύ. Πραγματικά στο λέω, το λέω μέσα από την καρδιά μου και ο Γιάννης το ίδιο. Θα μας λείψει πάρα πολύ.
0: Και εμένα θα μου λείψει, ρε παιδιά. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δελτίο, τα λέμε.
1: Δεν έχουμε δελτίο. Έχουμε μόνο Μάνο. Δεν έχουμε δελτίο. Το φάγαμε δελτίο.
0: Α, καλά.

102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm1024. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες, όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη και καλύτερη αθλητική συχνότητα της χώρας, στο Big Wings for FM και τους 94,6.

0: Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει άλλη μία νίκη, 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Συμπεριλάβουμε και τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν έχει ιτηθεί. Το ένα μάτς κυπέλου που έχει δώσει μέχρι τώρα με την νίκη Βόλου. Κοντεύει να κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ, όπως μας ενημέρωσαν εχθές τα παιδιά, ο Μιχάλης Τσόχος και ο Διονύσης Δεσίλας στην τηλεοπτική μετάδοση από το Sky του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, να ισοφαρίσει ένα τρομερό και ανεπανάληπτο ρεκόρ. 13 μάτς χωρίς ήττα που είχε κάνει με το Γιάννη Κυράστα. Αν τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο κύπελλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα δεν ιτηθεί, ισοφαρίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ. Να πιάσουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός στον ντεμπούτο του Ιμανόλ Ιγκουαθίλ. Αλκουαθίλ ιτήθηκε στο Καραϊσκάκι με 0-1 από τον πάρα πολύ καλό και εντυπωσιακό Όφι. Μετά από δύο γκολ που ορθώς δεν μέτρησαν στον πρώτο ημίχρονο και καθότι υποδείχθηκαν σε θέση offside. Η κριτική σε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια με τον καταπληκτικό και πολύ ωραίο Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό και πλαγιοκόπησε συνεχώς στον Ολυμπιακό και δημιουργούσε προϋποθέσεις και κινδύνους. Βρήκε τον κόντρο, κοντρόλαρε την μπάλα, περιστράφηκε, την έστρωσε, την έστειλε στον ουρανό δικτύων, καταπληκτικό τέρμα. Προσπάθησε να παίξει πιο ωραία ο Ολυμπιακός, διαφορετικά συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να βγάλει συνδυασμού στο πρώτο ημίωρο του αγώνα που κάπως τσούλαγε η μπάλα. Μετά δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες συνέχεια, μόνο λίγο μετά την είσοδο του Ζέλσον Μάρτιν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέιλι που μπήκε, τον είδαμε και αυτό, είναι καταπληκτικό παίκτη, αλλά ήταν φανερά ανέτοιμο. Και ο Ολυμπιακός, παρότι προσπάθησε να παίξει την μπάλα, παρουσίασε παθογένειες που είχαμε να δούμε χρόνια στην άμυνα και στις επιστροφές, στο ξέφωτο δηλαδή. Είπαμε να παίζουμε πιο ωραία, αλλά όχι πίσω να είμαστε κέντρο διασκεδάσεως ή τρύπια βάρκα. Την Κυριακή η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη στην Τρίπολη και στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1 με τον Αστέρα της Τρίπολης με το αυτογκόλ του Λάσκαρη και τον γκολ του Μπαρτόλο που ισοφάρισε σε ένα μάτς που ήταν μοιρασμένο και θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα της ισοπαλίας, αν και οι τριπολιτσότες βρήκαν πάρα πολύ καλές φάσεις στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ βέβαια έχασε δύο μεγάλες φάσεις με το Λούκα Γιώβιτς προς το τέλος της αναμέτρησης. Σε ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Άρη με 2-0. Καλύτερος ο Άρης στο πρώτο ημίωρο. Βρήκε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, τον γκολ με πέναλτι και που το εκτέλεσε ο Ντιαγέ. Ντιαγέ στον ΠΑΟΚ, τώρα Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Θα γίνουμε από δύο χωριά-χωριάτες, τέλος πάντων, ναι. Ένα γκολ μετά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά από ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ και απλοποίησε τα πράγματα. Βέβαια σε μια φάση που κόντραρε μπάλα στο Φαμπιάνο και στρώθηκε στο γόνατο του Ζίβκοβιτς που ερχόταν τρέιλερ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κίτρινους για τη διαιτησία του αγώνα και ότι στη φάση του πέναλτι πριν γίνει το πέναλτι έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δοθεί κόκκινη κάρτα στον Κίνη. Στα αγωνιστικά βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Με εξαίρεση το πρώτο ημίωρο. Και στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα από την αρχή, κόντρα στον Πανετολικό που είχε τρεις νίκες. Ο Βιθέντε τα πόρτε, ο συνήθις είσοδος, σε συνδυασμό με τον άλλο Αργεντίνο, τον Σαντίνο, με κεφαλιά και πάλι άνοιξε το σκορ. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στη συνέχεια ανάγκασε τον Ταμπόρτα να αντικατασταθεί. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό. Θα μας πούνε τα παιδιά που επιμελούνται το ρεπορτάζ στη συνέχεια για τον Αργεντινό που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Τι μέλη γενέστε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα του να είσαι συνέχεια, έκανε το 2-0. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός. Δεν κινδύνευσε και δεν απειλήθηκε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων από τους αγρινιώτες που είχαν και φιλάθλους στο Ολυμπιακό στάδιο και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο αυτό. Και ένα πέναλτι στο τέλος του αγώνα που κέρδισε ο Καλάμπρια και το εκτέλεσε ο ίδιος, έδωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο εξωτερικό είχαμε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester United και τη Manchester City, το οποίο όμως δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφο. Έμεινε πολύ νωρίς με παίκτες εξαιτίας με μια ανοησία του Φόντεν η City με 10 παίκτες. Η United φαίνεται να έχει το έλεγχο του αγώνα και ήταν η ομάδα που θα πετύχαινε τον γκολ. Ένα γκολ του Χάλαντ, το οποίο φάνηκε με γυμνό μάτι να είναι πολύ offside μάλιστα. Όμως με χρήση του VAR φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν offside και καταμέτρησε τον γκολ. Κέρδισε η City. Η Liverpool για άλλο ένα Σάββατο ήταν απέσια απέναντι στην Fulham 0-0 στο Anfield, προβληματίζοντας παρά την νίκη της επί της Ατλέτικο μεσοβδόμαδα στο Champions League. Είχαν παιχνίδια και στο εξωτερικό μετά, Ισπανίες, Ιταλίες κλπ. Δεν αφορούν τους πολλούς αυτούς, καθώς δεν είναι και πολύ φίλοι του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Λοιπόν, 2-195-79-283-4-5 τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 6.30. Ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής, ο Βαγγέλης, μας είπαμε, θα λείψει και σήμερα δικαιολογημένα, όπως έλειψε και την Παρασκευή για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι εδώ μαζί σας. Εγώ θα είμαι μόνο στα κουμπάκια της κονσόλας και όχι στο μικρόφωνο. Σήμερα που λέει και ο Βαγγέλης, αναγκαστικά θα υπομένετε και εμένα, ναι. Και θα χρειαστεί να συνομιλήσετε μαζί μου. 2-10-95-79-283-4-5. Είπαμε, τα μηνύματάκια σας ξέρετε. Όσα είναι ευπρεπή, κάποια στιγμή θα ρίξω μια ματιά για να προσπαθήσω να απαντήσω. Ο Τσουβέλας γέμισε το ΆΚΑ και γράψει ιστορία το κλειστό. Έσκησε. Αυτά και άλλα πολλά που ενδιαφέρουν άλλους, ναι, άλλους όχι. Θα συζητήσουμε και θα πούμε ο λόγος από εδώ και στο εξής. Στο ευγενές ακροατήριο ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τους ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού είσαι πρωτοπόρε?
1: Να με αδελφούλη, είμαι χαρούμενος.
0: Κορυφή, ε.
1: Ναι, παίζουμε και ωραία μπάλα.
0: Αυτό είναι τσουλάκι μπάλα, τσουλάκι μπάλα. Πήρε και τον Σαλαχεντίν, ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ από τη Ρώμα, που τον ήθελε όλο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτός είναι καλός.
0: Έτσι λέμε. Μαροκινός είναι, διεθνής είναι, συμμετοχές έχει, στη Ρώμα έπαιζε.
1: Οι Αφρικάνοι έχουν καλό.
0: Δανεικό τον πήρε, γιατί ο Κρίστιανσεν έχει προβλήματα και δεν ξέρουμε σε τι ετοιμότητες θα έχει και συνεχίζει ένα εντυπωσιακό τεμαράς ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας ότι όποιον θέλει τον παίρνει.
1: Ναι, με όποιον αγοράς άκουσα.
0: Βεβαίως με όποιον αγοράς.
1: Όχι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική.
0: Όποιον λέγεται.
1: Και είναι 5 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα, 4-5 εκατομμύρια κάπου εκεί.
0: Τι θα ήταν, Παναγιώτη μου, 5 στραγάλια.
1: Όχι βέβαια, είναι καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός και έχει παίξει Αϊτχόβεν γεμάτο η χρονιά πέρσι. Και για να τον έχει η Ρώμα δεν είναι και τίποτα τυχαίο. Εντάξει, η Ρώμα μπορεί να μην είναι Ιουβέντους και Μίλαν σαν όνομα.
0: Έχασε η Ιουβέντους. 3-2 από τη Σασουόλο σε ματσάρα χτες το βράδυ. Έγινε χαμός, πανικός.
1: Έχασε, ναι.
0: Με τρομερές διακυμάνσεις το σκορ, συνεχώς.
1: Θέλω να πω, η Ρώμα που είναι και η ομάδα μου στην Ιταλία, έχει πάρει και ένα κόφερες, αν δεν κάνω λάθος,
0: Μόνο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν έχει πάρει άλλο κύπελο η Ρώμα. Έχει παίξει τελικό με τη Λίβερπουλ και έχει χάσει τα πέναλτι σίγουρα το 84 στη Ρώμη. Ναι, τώρα άλλο ευρωπαϊκό που έχει παίξει με την Ίντερ τελικό UEFA και έχει χάσει διπλό, μπορεί να μην έχει πάρει και να έχει δίκιο. Να είναι το κόμφερες με τον Μουρίνιο που πήρε. Θα κοιτάξω τώρα τις ιστορίες γιατί είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Αλλά...
1: Τι θέλω να πω. Εμένα μου άρεσε ότι με τον Τότι η τρέλα ήταν άκουσα.
0: Όλοι, νομίζω όλος ο πλανήτης με τον Τότι, 20ετία του που έπαιξε ο Τότι στη Ρώμα. Και τον προλάβαμε, ξέρεις, είχε ξεκινήσει, ήταν τα 3 πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ναι. Και τότε τον προλάβαμε, ρε παιδί μου, από την αρχή. Πρόλαβε και τον άλλο τον Μπεχταρά που είχε τότε η Ρώμα, τον αρχηγό, τον Τζιαννίνη. Τον Τζιαννίνη. Και το που ήταν Κασάνο, ο Κασάνο, Κασάνο ήρθε πολύ μετά, ρε, εσύ από τον Μπάρι.
1: Ο Ντελβέκιο μου άρεσε πολύ.
0: Ο είχε ο μπροστά τον Ντελβέκιο. Ο Ντερόσιο είναι πολύ μετά, ρε, είναι άλλη εκδοχή της Ρώμας. Περίμενε. Μπροστά ήταν ο αεροπλανίνο Μοντέλα, ο Ντελβέκιο, ο Μπατιστούτα. Ήρθε και ο Κασάνο μετά. Χαμός, εντάξει, χαμός το ίσιωμα.
1: Μαλάρα.
0: Και ο Τότι πάντα χουμπάρουν πάντα, έτσι. Καφού δεξιά και είχε και τον Καντελά, νομίζω, αριστερά το Γάλλο.
1: Ναι, είχε και ένα στόπερ Βραζιλιάνο.
0: Το Ζάγκο, που τον θέλαμε το 2000 με τον Ματζουράκι προπονητή και δεν τον πήραμε. Τον Αντώνιο Κάρλος, Ζάγκο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και άλλους πολλούς τώρα. Ο Μαδάρα. Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα. Και γενικώς εκείνη η κόντρα Ρώμα Λάτσιο.
1: Ωραία χρώματα, ωραίες εμφανίσεις.
0: Η μπαρίλα, η μπαρίλα. Η διαφήμιση μόνιμη.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Κοίτα, έχει το passing game ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ μπάλα σε αυτό. Γιατί με υπομονή, τη γυρνάει την μπάλα. Και στο κατάλληλο σημείο χτυπάει σαν κόμπρα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Δηλαδή για να το κάνει αυτό, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Καμαρά. Δηλαδή, ο αγαπημένος μου πέφτει φέτος. Όχι πως δεν είναι και τα άλλα τα παιδιά, αλλά.
0: Έχει φτιάξει μωρέ, ωραίο σύνολο και έχει δέσει πάρα πολύ ωραία με τον Κάγκουα αυτή δηλαδή. Τώρα που τους βλέπουμε και τους δύο, γιατί άρχισε ο Κάγκουα να μπει, επειδή δεν είχε δικαίωμα στις καλοκαιρινές αναμέτρησης της Ευρώπης να παίξει. Δεν είναι πολύ ωραία δηλαδή στην αρχή.
1: Και ο άλλος είναι ωραίος παίκτης, ο Λούζα.
0: Και ο Λούζα είναι καλός παίκτης, βέβαια. Πολύ ωραίος είναι. Και χθες είδες που ξεγελάστηκε όλος ο κόσμος και νομίζανε ότι ήταν γκολ. Και εκείνο το πλασέ το απίστευτο που κάνει.
1: Όχι, ήταν αυτό, ρε φίλε. Εγώ πήγα να φωνάξω τον γκολάρα, τι έβαλε.
0: Το έπαθα το πρώτη αγωνιστική. Εγώ στο Καραϊσκάκι με το Ατρόμητο που βάλεσε φάουλο Φορτούνης.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι γκολ και μάλιστα βάλα και από τα ηχεία για ένα 10 δευτερολέπτου τον ύμνο και ξέρεις μετά το σταμάτησαν. Ήταν ίδια ακριβώς περίπτωση. Πήγε η μπάλα στο δικτάκι το
1: εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλω να πάμε για καλά πράγματα, δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει καλό κλίμα, έχει καλό ρόστερ. Είχε και την βοήθεια της τύχης που χρειάζονταν το καλοκαίρι, που ακόμα η ομάδα ήταν ανέτοιμη στα προκριματικά που πάντα τη θες την τύχη στα μάτια του καλοκαιριού, για να έχεις μετά ηρεμία το χειμώνα.
1: Έφυγε το άγχος ο...
0: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, Κυριάκο μου, καλή εβδομάδα.
0: Χάρη, καρέ που σ' άκουσα και χαίρομαι να μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι από τους λίγους που αγαπάνε την μπάλα στην Ελλάδα.
1: Έτσι, λατρεύω την μπάλα, έπαιζα και εγώ.
0: Όχι, φαίνεται, δε, φαίνεται από τις κουβέντες σου, ρε, εσύ και το στυλ σου. Δεν είσαι, δεν είσαι καθόλου εριστικός, είσαι τυπάρα. Να σε καλά, ρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω να σας δω μια μέρα.
0: Όποτε θες, εδώ ανοιχτά είμαστε.
1: Να σε καλά, γόρι μου.
0: Γεια, γεια, γεια, φίλε. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Δεν έχουμε γραμμή, όποτε θέλετε τηλεφωνείτε 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και στη διάθεσή σας.

0: Κι όμως ο Παναγιώτης, παιδιά, είχε απόλυτο δίκιο. Η Ρώμα, καλά τα θυμήθηκα και εγώ από μνήμη, 83-84 έχασε τα πέναλτι από τη Λίβερπουλ των πρωταθλητριών. 90-91 έχασε από την Ίντερ, 2-1 συνολικό σκορ στα μάτς με την Ίντερ που ήταν διπλή τελική του UEFA. 21-22 το πήρε κερδίζοντας 1-0 τη Φέγενορντ. Και την επόμενη χρονιά έχασε από τη Σεβίλη στα πέναλτι που γίνει ο χαμός με τον Μουρίνιο που ούρλιαζε και τους τσιαλορώσοι που την πέσανε στα αεροδρόμιο στο διαιτητή του αγώνα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλώς.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα.
0: Και έχουμε γνωριστεί κιόλας και έχουμε την τιμή να σε γνωρίσουμε και να χαρούμε.
1: Μπράβο.
0: Παιχταρά μου.
1: Μπράβο, ναι. Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά. Είμαι
1: μπράβο,
0: καλά.
1: Μπράβο. Εμείς δεν είμαστε καλά η ομάδα.
0: Είναι αναμενόμενο ρε εσύ. Δεν παίζαμε ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παίζαμε ωραία. Αλλάξαμε τον προπονητή. Τώρα μέχρι να το δέσει ο καινούριος.
1: Κακό timing. Κακό timing.
0: Αφού δεν πήραν την απόφαση. Κοίτα να δεις. Έπρεπε να την πάρουν την απόφαση το Μάιο.
1: Ναι, έπρεπε πιο πριν. Τώρα αφού δεν τον αλλάξει το καλοκαίρι. Ας πρέπει και λίγο περιθώριο να δούμε και με πώς θα έπαιζε με τον Πουέτα και τον Μπέιλι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Μήπως και άλλαζε κάτι, γιατί τώρα η χρονιά πάει τελείως μέχρι να προετοιμαστεί με το Μανόλο, πάει η χρονιά.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσουμε, θα αντέξουμε, μην ανησυχείς.
1: Να πούμε όμως χορτασμένοι είμαστε. Να πούμε μπράβο την Οφάρα, γιατί θεωρώ ότι αυτή την ομάδα μας...
0: Κοιτάξτε, ο Όφη απέκλεισε πέρσι την ΑΕΚ μες στη Φιλαδέλφια. Πήρε τελικό κυπέλλο από τον ΠΑΟΚ που ήταν πίσω στο σκορ. Πήρε το καλοκαίρι Super Cup από την ΑΕΚ. Το Ολυμπιακό τον κερδίζει τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν τυχαία πράγματα
1: πολλά
0: αυτά.
1: Μπράβο, πολλά μπράβο. Πολλά
0: δεν τυχαίο. Κάτι χτίζεται το οποίο φαίνεται να έχει βάσει και ένα σταθερό.
1: Αποδεικνύεται
0: πήγε,
1: ότι
0: πήγε, πήγε στους ομίλους του Europa League για τον Κόντι, λες.
1: Ναι, για τον Κόντι.
0: Αυτό είναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι λίγο διαφορετική κουβέντα αυτή και διαφορετική περίσταση. Πιστεύω ίσως ήταν καλό και για τον Κόντι και για τον
1: Όφη.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Άλλη δυσκολία. Εντάξει, οκ. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, όλα σχετικά είναι. Μια άποψη λέμε.
1: Γιατί είναι καλή ομάδα, φίλε. Άμα τις αλλάξει τα χρώματα και τις βάλεις κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, φίλε, τα αποκλείνει άνετα αυτή η ομάδα.
0: Και για μένα, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικό αυτό. Ο Κόντις δεν είχε κάποια. Νομίζω δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά παρότι δεν υπάρχει συμφωνία, αποφάσισε το Αποστολάκι και τον Νους να μην τον βάλει για να μην δοθούν σχόλια και υπάρχουν κουτσομπολιά. Οπότε μας κέρδισε και χωρίς τον Νους και τον Αποστολάκι. Αθανασίου, βέβαια, μας έκανε γιο-γιο.
1: Μπράβο της. Εμείς υπομονή, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Υπομονή τώρα με την Γιαγελόνια, 10 η ώρα Τετάρτη με την Γιαγελόνια για στήριξη. Κοιτάξτε που έχουμε πάρει καλούς παίχτες.
1: Ναι. Έχουμε... Μετά η διακοπή πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλό, γιατί θα δουλεύει, θα έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Για μένα έχουμε καλή ομάδα και καλό ρόστερ. Τώρα πότε θα προλάβει, ότι θα αποδώσει αυτό το ρόστερ. Τώρα αν θα είναι αργά ή όχι θα φανεί. Σίγουρα μην ξαναδούμε αυτή την αμυντική λειτουργία που είδαμε το Σάββατο γιατί ήταν για γέλια, έτσι.
1: Ας κάνουν κάτι και οι φίλοι μας στην Παναθηναϊκή, μωρέ. Όλοι έχουμε φίλοι στην Παναθηναϊκή. Σας γελάσουμε και αυτοί, μωρέ. Δεν πειράζει, είναι η χρονιά τους φέτος.
0: Εγώ είμαι της άποψης, κοίτα να δεις. Εντάξει, η αντιπαλότητα είναι αντιπαλότητα, η καζούρα είναι καζούρα. Ξέρουμε τι θα ακούσουμε, έτσι εννοείται. Γιατί δεν είναι όλοι. Είναι και μερικοί που περιμένουν στην γωνία να καφρίσουν όλων των ομάδων, όπως και η δική μας. Αλλά εγώ είμαι της θεώρησης και της άποψης ότι στη ζωή, σε όλα τα επίπεδα και στον αθλητισμό και παντού πρέπει να χαίρονται όλοι. Δεν είναι για τους λίγους.
1: Έπρεπε, ρε, πήλε ρόγο, αυτό γυρίζει πριν εμείς.
0: Τώρα
1: λίγο Παναθηναϊκός λίγο και αυτό γιατί έχουμε και πολλά χρόνια ρε φίλε. Δεν αξίζει αυτή την ομάδα δηλαδή 16 χρόνια χωρίς τίτλο.
0: Θα φανεί φίλε, θα φανεί.
1: Ναι, και εγώ με τις άποψες παιδί μου ότι θέλω δυνατός τον Παναθηναϊκό, δυνατή την δυνατό το ΠΑΟ για να μπορέσω να δυναμώσω και εγώ φίλε.
0: Είναι δυνατή, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Είναι δυνατή, είναι έτσι το θέλω και εγώ για να δυναμώσω.
0: Εγώ σου είπα, ουέ και αλίμονο, μην τυχόν και καταργήσουν ποτέ τα play-off. Ουέ και αλίμονο. Εγώ θα το κόψω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρει κανένα βέβαια, αλλά εντάξει, δική μου. Play-off μέχρι θανάτου στην Ελλάδα.
1: Είναι πιο αξιοκρατικό, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχει πολλά ντέρμπι. Έχει να βλέπει δηλαδή κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει η μπάλα, θέλω να βλέπω δυνατά και ενδιαφέροντα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Αυτό. Μακάρι να ήταν να είχε το πρωτάθλημά μας στη δυναμική που είχε το 80, που ήταν η επαρχία Φωτιά και Λαύρα, είχε γεμάτα γήπεδα στην επαρχία, είχαν φύλαδες όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες. Και παίζανε και ποδόσφαιρο επιθετικό. Δεν παίζανε να κλέψω το σκορ, κατάλαβες. Οπότε προτιμώ να βλέπω ρε παιδί μου να παίζω συνέχεια.
1: Καταρχήν είχατε πολλούς Έλληνες παίκτες εσείς τότε οι ομάδες.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Ήτανε πιο λίγοι.
0: Παγκόσμιο ήταν αυτό ρε εσύ. Δύο και τρεις ξένους όλο τον κόσμο. Δύο ξένους και μετά τρεις όλο τον κόσμο υπήρχαν.
1: Πολύ και καλύτερα ρε εσύ. Πολύ και καλύτερα.
0: Σχετικά άλλη χρονιά, έλα και τώρα το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του είναι τώρα. Μην λέμε τρελές. Το
1: ποδόσφαιρο
0: είναι. Πυραυλοκίνητο είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Μην λέμε. Εντάξει, τρομερό είναι. Φίλε, παίζουν και σε όλο τον κόσμο πια. Παίζουν μπάλα σε όλο τον πλανήτη. Δεν παίζουν μόνο στην Αργεντινή και τη Βραζιλία που μικρή είχαμε τρέλα με αυτούς.
1: Βραζιλία.
0: Βραζίλ, αλλά μετά τα 7 είναι τώρα 12 χρόνια που βολοδέρδουνε, φίλε.
1: Τίποτα δεν κάνει, ναι, δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Δεν ξέρουν να τριπλάρουν αυτοί. Δηλαδή ξέρουν να τριπλάρουν παιδιά.
1: Απογοήτευση και η Ολλανδία, ρε φίλε. Απογοήτευση και η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία, εντάξει, η Ολλανδία όμως έχει. Η Ολλανδία έχει ένα έτυχε, μπορεί να τύχει μια κακή φουρνιά. Μετά θα φτιάξει σε 2 χρόνια, σίγουρα δηλαδή. Αλλά η Βραζιλία προβληματίζει, δηλαδή βλέπει παιδιά χωρίς. Πρόθεση. Από το Ιράν, από βαλκανικές χώρες, από την Αφρική, από το Μαρόκο να τριπλάρουν. Και βλέπεις Βραζιλιάνους να μην ξέρουν να κοντρολάρουν και να τριπλάρουν, ρε φίλε. Και να είναι να σκοράρουν. Δηλαδή τρελαίνες. Τρελαίνες, δηλαδή.
1: Ούτε και οι Αργεντίνοι πάλι το ίδιο έχουν.
0: Καλά και οι Αργεντίνοι, να σου πω. Με το Μέση τώρα θα φάνε. Μετά το Μέση τώρα θα έχει κατηφόρα μεγάλη, Θα έχει για καιρό.
1: Μετά το Μέση δεν έχουν κάτι.
0: Του κάνουν Κολοβιάνοι και Χιλιανίκη, λυπή, θα του κάνουν γιογιό.
1: Οι Μαροκινοί φίλε,
0: μην πάρουν κανένα παγκόσμιο κύπελο δηλαδή. Και οι Αλγερινοί, γιατί είναι αυτοί ήταν μπαλαδόροι πριν τις χώρες Αφρικής τις άλλες, από αρχές 80, παίζανε όμορφα. Θυμάσαι το Ματζέρ.
1: Μάλιστα.
0: Το Ματζέρ στην Πόρτο με το τακουνάκι που είχε βάλει στην Μπάγκερ.
1: Όχι πριν.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε την ίδια μνήμη, μην νομίζεις. Εγώ το έχω καμένο το κεφάλι μου, μην νομίζεις.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά σας έχω παραδεκτεί, έτσι να λέμε. Μετά το Σωτηρακόπουλο, φίλε, εγώ σε θεωρώ πολύ.
0: Πολύ τιμητικό αυτό που λες, αλλά είναι υπερβολικό, επέτρεψε μου να πω. Έχει κάποια παιδιά καινούρια.
1: Είναι υπερβολικό και τα δέσματα συμφωνήσουν πάρα πολύ μαζί μου.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για το εγκόμιο που μου πλέξεις, αλλά υπάρχουν, άμα δεις στο διαδίκτυο που έχει τηλεπαιχνίδια γνώσεων, κάποια παιδιά τα οποία τους βγάζω το καπέλο. Είναι ανεπανάληπτα και δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω και χαίρομαι.
1: Εγώ σε ακούω.
0: Ευχαριστώ.
1: Άλλο θα γι' αυτό είναι και πανεκίστα. Έτσι μην ξεχνάς ότι γι' αυτό είναι και πανεκίστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, φίλε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, λέγεται, εσείς είστε. Όχι, δεν έχουμε. Μέχρι να έρθει το επόμενο.

Έχουμε αγώνες λοιπόν για το Europa League αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια και ο Όφη με τη Hoffenheim. Έχουμε και αγώνες για το κύπελο Ελλάδας Superbet, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τηλεοφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά την Τετάρτη στις 6 παρά Τετάρτο. Ενώ την Πέμπτη η ΑΕΚ θα παίξει στην Allwyn Arena με τον Πανσεραϊκό στις 6 παρά Τετάρτο επίσης. Άρα έχουμε παιχνίδια για όλους αυτή τη βδομάδα. Δεν θα έχουμε Champions League αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε μόνο Europa. Το οποίο θα απλωθεί και θα μοιραστεί και αυτό.

Γουαρδιόλα, μου λέει ένας φίλος, Αγγλία και τελικό Αγγλία-Ολλανδία στο Euro. Τώρα συντονίστηκα, πού είναι ο Βάγγελης? Απουσία, φίλε, να συντονιζώ νωρίτερα. Το έχουμε πει και την Παρασκευή και σήμερα. Είχε ένα γάμο, χάρες και πανηγύρια, αύριο και πάλι μαζί. Ρε τον φάγατε τον άνθρωπο, δύο μέρες δεν μπορεί να κάνει τα μπάνια του. Όλο καλοκαίρι σας πέρναγε προκριματικούς. Αχάριστη. Γεια σου φίλε, γεια σου ρε Γιώργα ρε Πενιρλή. Για να Πενιρλή το πρωί από τον Γιώργα ρε παιδιά είναι απαραίτητο για να καταμώσετε και να ξεκινήσετε καλά τη μέρα. Ο Μάκης από τα Αγρίνη, ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει εγώ χάρηκα γιατί θα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα. Λοιπόν, τράπηκε η κυντροπή το Σάββατο στο Βόλο πάλι, λέει ο Γιώργος Σύρα Κλάρα Ήλιον. Ένας φίλος της ΑΕΚ λέει ότι δίνουν στον Παναθηναϊκό αβάντα και στο τέλος πάλι λέει δεν θα πάει καλά και θα βρίζουν τον διευθυντή του Παναθηναϊκού. Τι γνώμη έχεις για τον Ζινεντίν Ζιντάν? Το σοβαρά, για τον Ζιζού τι γνώμη έχω? Να είχα χίλια μάτια να τον βλέπω δηλαδή. Δεν χορταίνεις ρε φίλε, δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να τον βλέπεις δηλαδή. Ό,τι βίντεο υπάρχει από όταν πρωτοκλώτησε την μπάλα μέχρι το τελευταίο του μάτς και τις κουντουλιές του μαζί. Να έχω χίλια μάτια να βλέπω το Ζιζού ρε φίλε. Τι λες τώρα, προπονητάρα και σοβαρή προσωπικότητα, ωραίος τύπος, ωραίος στυλ. Απ' τους λίγους που προσέχει και λίγο τη μούρη του και εμφανίζεται ξυρισμένος, γυαλισμένος, κουστούμαρισμένος, σένιος. '83-84 το είχα στα πέναλτι, σαν πονάλε πέναλτι δεν έριξε, ναι ήταν ο Γκρόμπελαρ και έκανε τα καράγκιοζη λίγα και τους αποσυντόνιζε. Για τη Ρώμα, την κουβέντα που είχαμε με τη, για τη, τον παιχνίδι, το πόσα τρόπαια έχει κατακτήσει η Ρώμα, όντως έχει πάρει μόνο το conference η Ρώμα. Μάγι Περιστέρη, καλημέρα και σε σένα. Μισό λεπτό το χάσα, ένα μήνυμα.

0: Λέει, γιατί λέμε ότι η ομάδα είναι Νίστρουπ και αυτή έχει υπογραφεί Κοτσόλη. Ρε φίλε, μισό λεπτό, μην τσακωνίστε μεταξύ σας για τις απόψεις σας. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, είναι υπεύθυνος μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού και διάλεξη τον Νίστρουπ. Και ο Νίστρουπ με στο γήπεδο. Συνεργασία είναι, παιδιά, δεν είναι. Συνεργασία είναι. Ιδιοκτήτης μεγαλομέτοχος που βάζει τα φράγκα στην τσέπη και εγκρίνει τις επιλογές, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, παίχτες και όλο το υπόλοιπο staff και οργανισμοί. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μια μεγάλη ομάδα που διεκδικεί τρόπαια. Συνεργασία είναι, αρμονία, θέλει και λίγο τύχη. Αλλά εντάξει, μην τσακώνεσαι ρε ποιος θα πάρει τα εύσημα όταν πάει καλά τα πράγματα. Ο Τσάβη έχει 5, λέει, και είναι να κάνει ομάδα την Ολλανδία, να κάνει ένα κράμα Μπαρσελόνα, Άγιαξ, η μόνη ελπίδα πλέον στο Euro. Θα δείξει κάποιος που προφανώς υποστηρίζει την Εθνική Ολλανδίας. Ναι, ωραία επιλογή είναι ο Τσάβη στην Εθνική Ολλανδίας για να τεχνικός εκλέκτορας. Υπάρχει διαχρονικά συνδετικός κρίκος όμορφου ποδοσφαίρου που ξεκινάει από την, τον μαθηματικό τύπο Johan Cruyff, Άγιαξ, Ολλανδία, Μπαρτσελώνα, Ισπανία, Καταλωνία, Γκουαρδιόλα, Μασία, Εθνική Ισπανία, όλα αυτά συνδέονται και έχουμε μερικές από τις όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου διαχρονικά. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι Κώστας Ολυμπιακός Κανάδας. Σταμάτα ρε, 30 χρόνια μα έχεις παράπονο ρε. Ρε 30 χρόνια μα έχεις παράπονο. Γάει κάθε μέρα έχεις βαρεθεί ρε να πανηγυρίζεις. Έλα, όλοι πρέπει να χαρούνε. Πέρσι δεν πήρες ευρωπαϊκό κύπελο μπάσκετ με στο ΆΚΑ. Τι άλλο θες δηλαδή ρε εσύ. Τι έχει γίνει σε αυτή τη ζωή και δεν το έχουμε ζήσει και δεν το έχουμε δει. Τι, δηλαδή περιμένεις να έρχονται και να μας λένε μπράβο και ευχαριστώ και συγχαρητήρια και να μας κερδίζουν και να μην πανηγυρίζουν. Θα το κάνουν γιατί είναι δικαίωμά τους και μπράβο τους όλοι. Όλοι πρέπει να χαίρονται. Καλημέρα μπαλάρα επανάθα ποιότητα μισό.
1: Θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 178 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Λάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Και μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης που άκουσαμε από το Sky, συνεχίζουμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings FM και τους 94,6. Επειδή ρωτάτε όλοι και μου αγαπάτε τον παρουσιαστή όπως και εγώ, ο Βαγγέλης λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση. Επιστρέφει σήμερα, από αύριο και πάλι μαζί σας. Εδώ το πρωί, στο YouTube μετά, παντού στις περιγραφές. Τον αντικατέστησε στην ανεπάξια πάντως στα παιδιά. Γουρλής και ο Νικόλας ο Μπαγκάκης, στα δύο μάτς που δεν έκανε ο Βαγγέλης. Λοιπόν... ναι, κάτι τώρα εδώ πινελίκα πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολιέμαι. Δεν έχω και καμία ανάμειξη, οπότε βρίζονται όσο θέλετε. Δικαίωμα στη χαζομάρα, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Τσουβέλα βγαίνει στις γραμμές να δώσει παλμό Νιούστρουπ. Ο Τσουβέλας, παιδιά, το τίγκαρε το Άκα. Χαμός το ίσκιωμα, θα σας τα πει όλα. Αχώνευτε ο Βάγκος, δεν έχει εκπομπή σήμερα, ρε θηρίο. Νίκος να είμαι και Νίκολα μου, σ' αγαπά, αγόρινα μου, πάσα μου. Από αύριο και πάλι μαζί σας ο Βάγκος και εγώ, μόνο κονσόλα. Να ξεκουραστεί η φωνούλα μου, να ακούτε του Βαγγέλη που τα λέει πιο ωραία και πιο σωστά. Γι' αυτό και τον έχουμε και βασικό παρουσιαστή εδώ. Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κυριάκο.
0: Τι κάνεις?
1: Γιώργος από Ελευσίνα Παναμαϊκός. Καλά,
0: γεια
1: είμαι,
0: σου Γιώργο, πώς είσαι? Καλή
1: τα
0: εβδομάδα.
1: Και την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Να πούμε λίγο εντάκι έτσι να μην καθυστερούμε. Να πούμε για τον Παναμαϊκό. Δικαίως είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι.
0: Ναι, καλά, αυτό έλειπε, ρε φίλε. Γι' αυτό βλέπουμε μπάλα, για χαρούμε.
1: Να μην είμαστε...
0: Μα το ποδόσφαιρο αυτό είναι, ρε παιδιά, χαρά είναι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί βγαίνει αισιοδοξία και υγεία στην ομάδα. Βέβαια είναι ένας μαραθώνιος, μη μας ξεγελάνε. Τώρα πόλεις έχουν όλοι. Θα πρέπει να γίνει.
0: Θα παίξει μερικά εκτός έδρας, γιατί είχε και μαζεμένα πολλά εντός ο Παναθηναϊκός τώρα στην αρχή. Αλλά βέβαια είναι καλό, γιατί βρίσκει ρυθμό, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να διαχειριστούμε την πρώτη απώλεια βαθμών.
0: Καλά,
1: και εκτός της ομάδας και εκτός της ομάδας. Θέλω να πω, είχα μιλήσει και με τον Σταύρο και χρόνια του πολλά σήμερα, τον Χοντροθυμιό.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Σήμερα, του Σταυρού.
0: Ωραία, φίλε, γι' αυτό λένε, άμα δεν φέρει γλυκά σήμερα το απαγορευτεί είσοδος. Όχι, κοίτα, οφείλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Όλοι φέρνουν, αλλά και ο Σταύρος πάντα τύπος κυκοράμος και με τον παραπάνω φέρνει. Δηλαδή, είναι Χοντροθύμιος όνομα και πράγμα, έτσι, Μερακλής. Μερακλής άντρας.
1: Είπα, έτσι, μιλήσαμε πάλι προχτές και... Εντάξει, είπα κάτι υπερβολικό συσταγωγικά, με την έννοια ότι θα ήθελα τον Νίστρου να ίσως να είναι και ο καινούριος Γκέραρτ της Ελλάδας. Θυμάσαι, ο Γκέραρτ είχε μείνει 12-15 χρόνια στον Όφη.
0: Περίμενε. Εγώ ξεκίνησα από το 86 να βλέπω μέχρι το 2000, άρα είναι τουλάχιστον 14. Τουλάχιστον, ίσως να είναι και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω, αυτός ο προπονητής βγάζει κάτι... Κάτι υγιές, κάτι καλό τέλος πάντων. Δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί και πολλά ονόματα και έχει έρθει και σε μια δύσκολη περίοδο για ένα σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα έχουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
0: Σίγουρα.
1: Μία ένσταση έχω μόνο για τα πλέο που είπες στο συνδύο με την Παρασκευή.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Να σου πω, εμένα μου αρέσει και εσένα. Απλά τι γίνεται. Είναι λίγο άδικο, ας πούμε, αν ο Όφη φέτος τερμάτισε πρώτος για ένα βαθμό στην κανονική διάρκεια, δύσκολα στα play-off μετά θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά μπάλα είναι. Πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος. Κατάλαβες, δηλαδή δεν το κλέβεις το πρωτάθλημα, το παίζεις.
1: Κατάλαβες πως το λέω τώρα, για μια ομάδα ξέρεις.
0: Ναι ρε εσύ, αλλά είναι αλητία, θα ήταν αλητία, αν ξέρεις, τέλειωνε το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε κάνει τις παγαπώντιες σαν ελληνικό ποδόσφαιρο και λέγαμε ναι, θα διεξαχθεί έτσι. Άμα η διακήρυξη του πρωταθλήματος είναι κάθε χρόνο έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: και να έχεις ομάδα, να είσαι ανταγωνιστικός, να πας μέχρι το τέλος του μαραθωνίου, ρε φίλε.
1: Δεν το συζητάμε. Και να πω και κάτι έτσι, επειδή αναφέρθηκε πριν κάποιος σε σύγκρινε με το ξεσύγκρινε, εντάξει, ανέφερε για το Σωσέγα, το κύριο Σωτηρακόπουλο, και εσύ έχεις αρκετή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να σου πω κάτι. Ο Χρήστος, επειδή ξέρεις, εγώ έχω τη χαρά και μιλάμε και εκτός αέρας και από μικρό παιδί, επειδή τον είχα είδαλμα μικρό, τον έβλεπα, τον ερώταγα. Είναι φαινόμενο. Έχει μαθηματική σκέψη, μυαλό.
1: Έτσι, ήθελα να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Πριν από 35-36 χρόνια, σε εκπομπή του στο ραδιόφωνο τότε, δεν θυμάμαι τώρα Δεν θυμάμαι την εκπομπή το τίτλο, νομίζω ήταν σε ένα σταθμό τότε, Sprint FM, δεν το θυμάμαι τώρα, αθλητικού έτσι περιεχομένου.
0: Μου έχει πει ότι έχει ξεκινήσει από το 79-80 να βγαίνει στην αίρα, σε ραδιοφωνή, ναι, γιατί τον ερώτησα ένα Σάββατο που είμαστε πρωί μαζί εδώ πέρα και έχω τη χαρά.
1: Ναι, τώρα εγώ θυμάμαι πρέπει να ήμουν...
0: Σαν το 2-0 που κάνει και εδώ στο Sport FM όταν ξεκίνησε το Sport FM, ένα παιχνίδι το 2-0 που σου κάνει για ερωτήσεις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, πρέπει να ήμουν 15-16 χρόνια, γι' αυτό σου λέω πριν 35-36 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Είχα την τύχη και την τιμή να βγω τότε στην εκπομπή και να παίξουμε, ξέρεις, έκανε ερωτήσεις τότε ο Χρήστος, εντάξει, εγώ πιτσιρικάς βέβαια. Τον είχα ρωτήσει, θυμάμαι την ερώτηση βέβαια, γιατί εντάξει είναι κάτι...
0: Για πες το, γιατί μου αρέσουν να μην αυτά.
1: Είχα ρωτήσει τότε, για εκείνη την εποχή, ποιος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έχει πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, τότε, εκείνη την εποχή.
0: Ποια πότε λες?
1: Τώρα σου μιλάω για 86, 87, 88...
0: Είναι ο Μάρτον Εστερχάζη.
1: Είσαι σωστός.
0: Φίλε, είναι το πρώτο παιχνίδι που έχω στη ζωή μου, γιατί σου έχω πει ο μπαμπάς μου μαγάρι της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Με έχει πάει ΑΕΚ Γιάννη να έχει βάλει δύο γκολ ο Εστερχάζη, ένα ο Σάντρικ

0: η ΑΕΚ τον πήρε το Παναθηναϊκό.
1: Όχι ρε Σίω, όχι. Ο Εστερχάζη τη σεζόν 84-85 αντικατέστησε το Φράντισεκ Στάμπαχερ. Γιατί ο Σάντμπερκ προϋπήρχε. Και έπαιζε ο Σάντμπερκ, ο Εστερχάζη και ο Μαύρος. Κάναν τρομερή τριπλέτα. Παίξαν πολύ όμορφη μπάλα. Μετά ήρθε και ο Μπατίγκας, ήταν και ο Δίντσικος, ήταν χτυπημένος. Και μετά το Μουντιάλ του 86, αν θυμάσαι, το Μουντιάλ του 86 ο Εστερχάζη τους μεγάλους ημιτελικούς Παναθηναϊκού ΑΕΚ τους έχασε, γιατί ενσωματώθηκε στην Εθνική Ουγγαρία τότε για το Μουντιάλ του Μεξικού, και που ήταν τρομερή ημιτελική. Και μετά δεν παίζει το 86-87 και ο Σάντμπερκ και ο Εστερχάζη έχουν αυλογιστία. Δεν είναι τόσο παραγωγική όσο ήταν τα δύο πρώτα χρόνια που κάναν όργια. Και πήγε ο Εστερχάζη στον Παναθηναϊκό τα Χριστούγεννα. Και το καλοκαίρι τον Ιούνιο πήγε ο Σάντμπερκ στον Ολυμπιακό για 6 μήνες που δεν πήγε ο Σάντμπερκ καλά.
0: Μπορεί, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι και το Φίτος που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Φίτος ήταν πολύ καλός παίκτης. Ο Φίτος είναι ο παίκτης που έχει βάλει τον γκολ στον Παναθηναϊκό στο 5-1 στο ΆΚΑ. Και τον έχει πάρει, είναι ο πρώτος τρίτος ξένος που επιτράπηκαν οι τρεις ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν έπιασε, δεν πήγε καλά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εννοείται ότι ο Χρήστος το βρήκε αμέσως και η ερώτηση που είχε κάνει σε μένα ήταν ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης ξένος του Ανατολικού Μπλοκ που είχε κάνει μεταγραφές.
1: Περίμενε, εδώ έχω ένα μήνυμα. Ο Βάλτερ Βάγνερ λέει δεν έχει πάει από ΑΕΚ σε Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι γιατί το 70. Ο Βάγνερ ξέρω ότι έχει βάλει. Ο Βάγνερ έχει βάλει το μεγάλο γκολ της ΑΕΚ στον Ερυθρό Αστέρα στην πορεία εκείνη την ξέφρενη της ΑΕΚ. Σε ένα μάτσο τρομερό με τον Ερυθρό Αστέρα, Βάγνερ. Δεν τον έχω προλάβει.
0: Το ήταν η εξής, ότι ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης Ανατολικού Μπλοκ που πήρε μεταγραφής στον Παναθηναϊκό.
1: Είδες, το Ανατολικό το αλλάζει, γιατί είναι ο Βάγνερ, δεν ήταν Ανατολικός, αν είναι ο Βάγνερ.
0: Εγώ δεν, εντάξει, ήταν αρκετά πιο πίσω, ήμουν αγέννητος δηλαδή τότε, δεν το ήξερα. Ήταν ο Ρουμάνος ο Ντουρονικολάε.
1: Βεβαίως. Νομίζω είναι Νικολάη, είναι, και τον λέγανε Ντουρονικολάη, σαν παρατσούκλικα, όπως έτσι.
0: Μπορεί.
1: Το θυμάμαι, τα πρώτα χρόνια του 80 είναι, και αυτόν από highlights το ξέρω, έτσι.
0: Και ξέρεις, δεν είναι τόσο πολύ τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι η ερώτηση. Είναι ότι η εμπειρία αυτή, μετά από τόσα χρόνια, να βλέπεις ένα καταξιωμένο και να λες, κοίτα, εγώ ήμουν 14-15 χρονών και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο. Είναι κάτι μοναδικό.
1: Είναι ωραίο. Και εγώ, να ξέρεις, δηλαδή τους πρώτους τρεις μήνες στο σταθμό που τους έβλεπα τώρα, τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Κατσαρό, τον Χρήστο, τα λοιπά, ήμουνα, ξέρεις, κατουρημένος από τη χαρά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα, κοίτα εδώ, δουλεύω και είμαι στο ίδιο περιβάλλον με αυτό και μπορώ να τους ρωτήσω. Εν τω μεταξύ είμαι βλαμμένος, είχα πράγματα γραμμένα και απορίες στο μυαλό μου από το 80 που τα είχα γραμμένα. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε και τους ρώταγα. Αφού ο Κυρνίκος μου λέει μια μέρα, ρε παγάσα, τα θυμάσαι καλά.
0: Και ξέρεις, επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά και τότε υπήρχαν μόνο δύο κανάλια τηλεοπτικά στην Ελλάδα και ήταν κάθε Σάββατο που έδειχνε ένα παιχνίδι
1: στο
0: αγγλικό
1: βέβαια, με τον Αργυρίου και τον Άκη Παναγιωτόπουλο βέβαια. Και έδειχνε κυρίως Λίβερπουλ και γι' αυτό έγινα Λίβερπουλ τότε εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Είδαμε όμως, ας πούμε, και ομάδες τότε, Derby County, Queen's Park Rangers που παίζανε σε...
1: Φυσικά. Νομίζω και οι δύο ομάδες αυτές παίζανε σε πλαστικό χλωτάπιτα τότε.
0: Και αυτός ήταν και ένας λόγος που έγινα... που υποστηρίζω, ας πούμε, και στα Μουντιάλ από τότε Εθνική Αγγλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα...
1: Ναι, είναι ένας λόγος που για μένα μου δημιούργησε συμπάθεια.
0: Και νομίζω αρκετούς τους έκανε να...
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Τους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, ήταν πάντα μεγάλο πρωτάθλημα και οργανωμένο τώρα. Πάντα. Ναι, ακόμα ναι. Και τότε που είχε τα προβλήματά του και είχαν αποκλειστεί λόγω Χέιζελ 5 χρόνια η ομάδα έτσι από την Ευρώπη. Και τους φύγε πολύ πίσω αυτό για ένα διάστημα.
0: Σωστό. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα για την κουβέντα, αρέσει. Να σε καλά, αρέσει. Να σε καλά. Τις απολαμβάνω τις συζητήσεις, το ξέρεις. Πάμε, επόμενες γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώ τον, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θες.
2: Καλημέρα Κυριάκο, καλή εβδομάδα, είμαι εγώ.
1: Εσύ αν θες, αν μπορείς και είναι εφικτό να βγάλεις κάτι free ανοιχτή ακρόαση ότι έχεις να σε ακούμε πιο καθαρά.
2: Δεν μπορώ γιατί είμαι στα μάξι.
1: Εντάξει, πρώτα η ασφάλεια, φίλε, πάμε.
2: Δεν ξέρω τι κάνω, γι' αυτό δεν γίνεται.
1: Σε καταλάβω.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κατάλαβες ποιος είμαι. Μανώλης από Χαϊδάρι.
1: Μανώλη, αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα κρυμιάξω λιγάκι.
1: Πες μου.
2: Πρώτα απ' όλα χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτή την ομάδα τον Όφη να παίζει ποδόσφαιρο.

0: υγιές.
1: Έπαιξε καλά.
0: Με κίνηση στο χώρο, χωρίς πολλά, όχι αντιποδόσφαιρο. Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα αυτή. Μ' άρεσε πολύ το αριστερό του στο μπακ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Νίκος Αθανασίου, και ανήκει στον Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια τώρα που δεν τον θέλαμε και δεν μας έκανε. Και μας έκανε γιογιό.
1: Κοίτα σου πω, εγώ δεν είμαι διχαστικός. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε τον coach, τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Ήρθε ο καιρός να χωρίσουμε και χωρίσαμε ένα τέτοιο. Αλλά ένα από τα κουσούρια του ήταν αυτά. Δύο μεταγραφικές περιόδου δεν τον είδε καν.
0: Σε αυτό ήταν φάουλ.
1: Ναι, αλλά δεν τον δοκίμασε καν.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα μην είμαστε τρελοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα χώσουμε στον προπονητή ή Μάρθον. Ούτε τους παίχτες δεν ξέρει καλά. Θέλει χρόνο.
1: Και ο Μπέλ ήταν έτοιμος. Είναι παιχτάρα, αλλά ήταν ανέτοιμος ακόμα. Ο Γιάρεμτσουκ ακόμα δεν ξέρει πού πατάει. Τον δηλώσαμε στην Ευρώπη. Καλός για μένα.
0: Καλός και για μένα, καλός.
1: Καλός και νομίζω και θα βοηθήσει. Τώρα θα δούμε.
0: Θέλει χρόνο.
1: Λένε ότι θα πάρουν κι άλλον επιθετικό. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να πάρουν κάποιον που να έχει ουσία. Αν είναι να πάρουν κάποιον να γεμίσει το ρόστερ και να μπουρδουκλώνει την κατάσταση, δεν τρελαίνομαι. Πιστεύω ότι και έτσι μια χαρά είμαστε. Απλώς θέλουμε καιρό να μονταριστούμε.
0: Υπερπλήρης είμαστε, Κυριακό μου. Υπερπλήρης είμαστε για μένα. Απλά αυτή η ομάδα με τόσες αλλαγές από το 0 ως το 100 χρειάζεται χρόνο. Τι να κάνουμε, δουλειά.
1: Έτσι είναι η μπάλα. Τι να κάνουμε.
0: Ας αλλάξουμε λίγο σελίδα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, δεν κατάφερα να πάω στην Κρήτη. Λέω, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που δεν θυμώθηκε ο κόσμος.
1: Καλά, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αρέσει η δημοκρατία, έχει σιγά.
0: Ναι, επειδή ξέρεις, έτσι, είναι καλό που ακούστηκε ό,τι ακούστηκε.
1: Εντάξει, ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, αλλά τώρα το νόημα εγώ δεν καταλάβω. Εντάξει, δεν θα πω ο καθένας, αλλά έγινε μια αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, θα λέμε με τη Λίμπα, αφού δεν παίζαμε ωραία, ρε παιδιά, με τη Λίμπα. Πέσαμε ωραία ή πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο πέρσι με το Μεντιλίμπα. Κάναμε ένα καλό Champions League. Βεβαίως. Πήραμε ευρωπαϊκό. Πήραμε ντάρμπι στα 100 χρόνια. Βεβαίως. Κορώνα στο κεφάλι μας για πάντα. Αλλά εντάξει, ήρθε ο καιρός να κάνουμε αλλαγή. Τι να γίνει.
0: Τους τελευταίους 7 μήνες δεν βλεπόμαστε.
1: Μα δεν βλεπόμαστε. Δεν είναι ότι δεν πήγαμε. Δεν βλεπόμαστε, ρε φίλε.
0: Αλλά όμως. Τι πρέπει να πει αυτό. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στον καινούριο προπονητή. Αν θέλει τώρα η διοίκηση. Μετά τη διακοπή να το ξαναλλάξει, μπράβο. Επειδή δεν θα φέρει δύο αποτελέσματα να το κάψουμε για αυτόν, δεν είναι κρίμα, λέω εγώ. Λίγο υπομονή, παιδιά, χορτασμένοι είμαστε. Έτσι, παιδιά, καμιά πενταριά δεν ξέρω και πόσα έχουμε.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχεις... Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτό ότι σου ανευχή και σαν κατάρα, ότι θέλουν να πρωταγωνιστούν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, έτσι. Κάθε οπαδός μεγάλης ομάδας θέλει η ομάδα του και στα καλά του και στα κακά του και στα χειρότερά του να διεκδικεί και να μπαίνει μέσα να νικάει. Και είναι και ένας από τους λόγους που ξέρεις, πολλοί παίχτες φεύγουν από την Ελλάδα, εγώ το μαθαίνω, και προπονητές, και τι είναι αυτό το πράγμα, και ειδικά στον Ολυμπιακό θέλετε κάθε εβδομάδα να νικάτε και κάθε χρόνο να παίρνετε το πρωτάθλημα. Τα λένε αυτά, έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να βγάζουμε ποιος και τι. Σαν ύποπτες στιγμές θα έχουν πει και τι είναι αυτά, και ούτε στην Premier League τέτοια πίεση και τέτοια. Τι
0: να κάνουμε. Είσαι στον Ολυμπιακό όμως, τι να κάνουμε. Είσαι υποχρεωμένος να παλεύεις και να αποδείξεις ότι είσαι ομάδα και στα καλά σου και στα σημά σου. Που θα διεκδικήσεις τώρα από εκεί πέρα, όποιος αντέχει, καλό. Όποιος δεν αντέχει, υπάρχουν εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πιεστικό, το καταλαβαίνω. Είναι ανθρώπινο, αλλά. Okay. Τι συζήτηση.
0: Θα κάνουμε τώρα. Αλλά λίγο έτσι να δούμε. Σαν γκρίνια ξανά το λέω. Να δούμε λίγο τα δικά μας παιδιά, τους πιτσιρικάδες που δεν είχαν θέση.
1: Ο Κουτσογούλας και ο Φίλης θα παίξουν όλο το κύπελο. Σίγουρα θα παίξουν και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό στις 2 Δεκέμβρη στο Καραϊσκάκι. Τα παιδιά αυτά.
0: Αυτός ο Φίλης είναι.
1: Φαίνεται πολύ καλό το παιδί, μην το γρουσουζέψουμε, μην το ματιάσουμε. Ναι, να δούμε και το Φάνη τον Μπακούλα που έχει περάσει μια δύσκολη κατάσταση με τον τραυματισμό στο χιαστό το παιδί και κάνει ένα νέο ξεκίνημα και είναι στο ρόστερ πάλι της ομάδας. Θα δούμε.
0: Ο Μπάμπαρος το κόλλησε πάλι, έτσι.
1: Ο Κοστούλας έβαλε γκολ, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Να τα κοιτάζουμε λίγο.
1: Έκανε ο Κωνσταντέλια στο χειρουργείο, ο Καρέτσας είναι καλύτερα. Όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Στην Πορτογαλία κάνουν παπάδες και ο Παυλίδης και ο Βαγιανίδης και ο Φώτης. Έχουμε καλή φουρνιά παιχτών.
0: Είναι πολύ καλή φουρνιά.
1: Είναι καλή.
0: Να μην σε κουράζω άλλο. Καθόλου. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιαννάρα, τον παππού, το μη αντικειμενικό. Έτσι ξέρει αυτός. Στο Γιάννη από Κυραθήνη, σε όλη εκείνη την τρελοπαρέα και σε σένα πολλά χαιρετίσματα και κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά.
1: Ευχαριστώ Μανώλο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κουλημού,
1: καλημέρα, καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ναι, καλώς το να. Ναι.
2: Κυριάκος.
1: Ο ίδιος.
2: Έλα, δεν ξέρω αν ακούμε. Ακούγεσαι. Ωραία.
1: Καλημέρα.
2: Μανώλης, Νέα Υόρκη. Είχαμε μιλήσει...
1: Γεια σου ρε Μανώλη από τη Νέα Υόρκη, ναι. Μεγάλε και τρανέ.
2: Ναι, τι κάνετε. Και ο προηγούμενος...
1: Μανώλης.
2: Κύριος, ναι.
1: Μανώλης από το Χαϊδάρι, ναι.
2: Ωραία. Τι νέα, ο Βαγγέλης...
1: Ο Βαγγέλης από αύριο μαζί σας.
2: Από αύριο, ωραία.
1: Από αύριο, άστονε λίγο να κάνει καμιά βουτιά για αυτό το χριστιανό.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τι θα έλεγα. Εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα για όσους κάνουν προβλέψεις και αυτά, είμαστε πολύ πολύ νωρίς, ας πούμε.
1: Είναι, οπότε, είναι πάρα πολύ νωρίς, ναι.
2: Ναι, οπότε δεν έχει καμία σημασία, εντάξει. Εμένα η ομάδα μου, εντάξει, Παναθηναϊκός από ό,τι δείχνει.
1: Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που συμπεριφερόμαστε στο μπάσκετ, ειδικά και στην Ευρωλίγκα, από την πρώτη αγωνιστική σαν παλαβή, ενώ, εντάξει, το Μάρτιο, από το Μάρτιο και μετά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, μέχρι το Μάρτιο είναι για πατατάκια και ποπκόρνι η σεζόν. Άμα ακούσεις εδώ και τα παιδιά που κάνουν περιγραφές στους αγώνες και τον κόσμο που βγαίνει, νομίζω ότι από το πρώτο μάτς θα χαλάσει το σύμπαν και ο κόσμος.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, είναι και το ταμπεραμέντο, ας πούμε,
1: το δικό μας, ναι.
2: Οπότε, ναι, οπότε εκεί οφείλεται, πιστεύω. Αλλά τι θα έλεγα τώρα, εντάξει, γενικότερα θα ήθελα να δω, εντάξει, το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο επίπεδο, δηλαδή, εντάξει, στο επίπεδο τουλάχιστον εκεί που ήταν πριν από 20 χρόνια. Που είχαμε τρεις ομάδες
1: και όχι και με τη δυναμική, δηλαδή, που είχαν, με τη δυναμική που είχαν, τη δύναμη. Και στην Ευρώπη, ναι, που βγαίνανε και από κάποιες συγκεκριμένες χώρες, ρε παιδί μου, τις περνάγανε από πάνω μερικές ομάδες τότε με τη φορά που είχαν. Και παίζαμε και πολύ στα ίσια και τις μεγάλες ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα στην έδρα μας κυρίως. Και ενίοτε και εκτός έδρας.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός άρχισε λίγο. Είχε μια δεκαετία κάθε ατυχία, μετά πήρε μπρος ο Ολυμπιακός.
2: Εκτός έδρας, εντάξει, ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός έκανε μεγάλα πράγματα. Εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός άρχισε, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός μεγάλα πράγματα.
2: Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, να θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ήταν 30. Θυμάμαι πόσο ήταν, 30.
1: Είναι από το 97-98 που ξεκίνησε το Champions League. Άκου, α πούμε, από το 97-98 που άρχισε το Champions League μέχρι το 7-8 που κέρδισε τη Βέρντερ και τη Λάτσιο, είχε μια κατάρα που έτρωγε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είχε τη νίκη και τον ισοφάριζε στο τελευταίο λεπτό και κάτι τέτοια κουλά και παλαβά. Αλλά μετά πήρε μπρος και έφτασε να βάλει 4 γκολ στην Άστον Βίλα για να πάμε στην Αγγλία για να πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Άργησε, αλλά το έκανε μετά. Σωστά.
2: Εντάξει.
1: Και έξι στη Μακάμπη έχοντας φάει 4 στο Καραϊσκάκι, σε ουδέτερη έδρα, στη Σερβία. Γιατί και αυτό είναι... Αυτό
2: ήταν, εκείνη η χρονιά ήταν...
1: Δεν έχει ξαναγίνει στα ευρωπαϊκά κύπελα αυτό, να ξέρεις, έτσι, τέτοια ανατροπή. Ποτέ,
2: ναι,
1: ποτέ.
2: Ήταν η ομάδα αυτή του Μεντιλίμπαρ, ήταν πάρα πάρα πολύ καλυστημένη και... Εντάξει, εγώ κάπου λυπήθηκα για τον άνθρωπο.
1: Καλά, εννοείται εσύ. Όταν έχεις τέτοιο συναισθηματικό δέσιμο, είναι άσχημος ο αποχωρισμός. Δεν είναι εύκολο. Και ο κόσμος δηλαδή πιο πολύ αυτό τώρα είναι.
2: Ήταν σοβαρός, ήταν.
1: Αγαπητός, σεμνός άνθρωπος. Ωραία προσωπικότητα, ρε, ωραίος άνθρωπος.
2: Ναι, μ' άρεσε.
1: Τι να λέμε τώρα. Καταπληκτικός ήταν.
2: Ο καλύτερος Ισπανός που μου άρεσε. Εντάξει, να μην πούμε τώρα περί Μπενίτεθ, γιατί εντάξει είναι πιο πρόσφατο.
1: Ο Μπενίτεθ ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα.
2: Εντάξει, να μην πούμε σε αυτό.
1: Σαν χαρακτήρα, οφείλω να πω ότι ήταν κύριος, αλλά προπονητικά δυστυχώς έχει παρακμάσει. Τι να κάνουμε, δεν ήταν καλό το πέρασμά του στην παράδοση.
2: Όχι, θέλω να πω, όχι το άλλο. Ο καλύτερος Ισπανός. Εντάξει, έτσι και να ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ο Έρνεστο.
2: Αλλά γενικότερα. Ορίστε.
1: Ο Έρνεστο Βαλβέρδε.
2: Ναι, 1000%. Ήτανε, μιλάμε και η ομάδα τότε έπαιζε πάρα πολύ ωραία και μ' άρεσε και αυτός ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, να σου πω, είναι και τώρα στα υψηλότερα επίπεδα προπονητική σε όλο τον κόσμο συγκεκριμένος τώρα.
2: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υστερούμε, ρε παιδί μου, και τόσο πολύ. Απλά πρέπει να εντάξει.
1: Φαίνεται ότι αρχίζουμε και βγάζουμε παίχτες και εξάγουμε ποδοσφαιριστές που παίζουν παραγωγικό ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ποιότητα.
2: Βεβαίως, ο ΠΑΟ.
1: Όταν δηλαδή βλέπεις παιδιά που πλέον.
2: Μιλάμε τώρα ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στις ακαδημίες.
2: Είναι, μιλάμε. Μπορεί να είναι και από τις καλύτερες όλων των εποχών.
1: Μα άμα σκεφτείς, ο ΠΑΟ.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Ο ΠΑΟ στηρίχτηκε στον Κωνσταντέλια και στον Κουλιεράκη και πήρε το πρωτάθλημα, έτσι το προπέρσι.
2: Μπράβο, βεβαίως. Και επειδή είναι νέα παιδιά και δεν ξέρουμε τώρα τι. Την πορεία του Τζόλι, την πορεία του Τζολάκη, την πορεία του Κωνσταντέλια, που εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
1: Καλά θα πάει, θα πάει πολύ καλά.
2: Το εύχομαι, εντάξει, το εύχομαι.
1: Όλοι αυτό εύχομαστε.
2: Το ψυχολογικό, εκεί είναι το τέτοιο,
1: ναι.
2: Να πούμε.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι σε περιβάλλον, ρε παιδί μου, τόσο καλό και τόσο σωστό που...
2: Το βλέπω πάρει... λίγο ευαίσθητο παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου βγάζει εμένα, χωρίς να έχω πάει εκεί και να έχω δει, ότι είναι πολύ ζεστός ο οργανισμός η Ντόρτμουντ, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ζεστή. Είναι, δηλαδή, δεν έχουν την γερμανικό ταμπεραμέντο. Είναι, καταλαβες, επειδή έχουν παιδιά σαν τον Ρόις και τον Γκέτσε που ήταν παιχταράδες. Και αντιμετώπισαν τρομερούς.
2: Είναι και σε ξένη χώρα το παιδί τώρα, έτσι, είναι και αυτό.
1: Ναι, με πολλούς Έλληνες.
2: Για πρώτη φορά, δηλαδή τώρα, δεν ξέρω, είναι και, νομίζω έχει και δύο μωράκια τώρα, δεν ξέρω αν είναι ένα ή δύο.
1: Νομίζω
2: ένα. Δηλαδή είναι σε μια φάση λίγο έτσι, πώς θα το πούμε, λίγο έτσι με πολλά συναισθήματα, πώς να σου πω.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Τέλος πάντων, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν βλέπω τον λόγο να μην συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω.
1: Θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Νομίζω όλοι όμως στοχεύουν πια στα ακαδημίες.
2: Θα ανέβει και η ΑΕΚ.
1: Γίνονται και σε μικρότερες ομάδες σοβαρή δουλειά. Θέλω να είμαι δίκαιος. Η Τρίπολη δηλαδή κάνει μια προσπάθεια 10-15 χρόνια. Δεν ξέρεις πόσα παιδιά από την Τρίπολη έχουν έρθει στις μικρές ομάδες των μεγάλων ομάδων που έχουν ξεκινήσει και τις έχει ανακαλύψει όλους η Τρίπολη. Ο Φορτούνης δηλαδή πήρε πολύ μεγάλο σπρόξιμο από την Τρίπολη. Παρότι είχε ξεκινήσει από Ακαδημίες Ολυμπιακού. Όταν ήταν πιτσιρικάς.
2: Ναι, το θέμα είναι δηλαδή αυτό ότι πρέπει να κοιτάξουμε όλοι, δηλαδή κάπου να, το νόημα δεν είναι τώρα το οπαδηλίκι. Δηλαδή χάνουμε έτσι. Σαν χώρα, σαν... Εντάξει, ο καθένας θα δει το χώρο, θα υποστηρίξει την ομάδα του, το ένα το άλλο, εντάξει, σε νορμάλ πλαίσια, αλλά σαν χώρα, έτσι. Αν μαζέψουμε τώρα, εγώ στεναχωρήθηκα για παράδειγμα τον ΠΑΟΚ φέτος, που δεν πέρασε. Στεναχωρήθηκα με τον... Ποιος ήταν πέρυσι, ο Άρης, νομίζω ήταν πέρυσι.
1: Ο Άρης, από ό,τι στιγμός κάθε χρόνο το καλοκαίρι δεν έχει καλά αποτέλεσμα.
2: Που δεν έκανε και τίποτα πάλι. Που μου έκανε και τίποτα, παιδί μου. Γιατί εντάξει, ο Άρης δεν είχε καμιά.
1: Ναι, είχε κάποιους αποκλεισμούς. Ο Άρης που ήταν με ομάδες στα μέτρα του, ρε παιδί μου, κάποια καλοκαίρια.
2: Είχαμε μετά. Εντάξει, κάτι αποκλεισμούς δικές μας, ας πούμε, κάτι λίγο πιο παλιότερες. Είχαμε την ΑΕΚ με την...
1: Γενικώς πάντως πάμε καλύτερα. Αρχίζουμε και ξαναγυρνάμε στα... Εντάξει,
2: μπράβο.
1: Δεν είναι και στάνταρ, θα έχουμε και άσχημες στιγμές.
2: Ότι... Ναι, αλλά άμα, αν όμως κοιτάζουμε, ας πούμε, και μαζεύουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται...
1: Ας αυτή τη λογική έχουν επιπλέον, σιγά σιγά.
2: Μιλάμε
1: χωρίς αυτή τη λογική. Ναι.
2: Να περάσουμε και αυτή την δέκατη θέση, έτσι.
1: Μακάρι. Έχουμε πολλά παιχνίδια να παίξουμε, θα τα δούμε όλα.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν βγαίνει η...
1: Έχουμε τέσσερις ομάδες που παίζουν στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε πολλούς βαθμούς.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Και πολλά παιχνίδια.
2: Σίγουρα.
1: Μανώλη μου, σε σέβομαι ότι με παίρνεις από τόσο μακριά από τη Νέα Υόρκη. Απλώς πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Με συγχωρείς. Πρέπει να διακόψουμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά. Να σε καλά. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Το Ρίζες Καζίνο Μο Παρνές έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο Καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή νάπολι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover, είτε όχι, στο Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο λόγος στο ακροατήριο χωρίς άλλη χρονοτριβή. Πάμε παρακάτω. Λέγεται.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Κύριε Δημήτρη, εσείς.
7: Γεια σου, τι κάνεις, καλά?
1: Μια χαρά, εσείς.
7: Αναπληρωτής του Βαγγέλη.
1: Εξοφυλαρούχας.
7: Να σου πω, επειδή με πήρε ο ύπνος στα γύρω στις 10 και είπες για όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν είπες για την Κηφισιά με το με το λεβαδιακό, πόσο ήταν?
1: Αμέσως, μισό λεπτό, εδώ είμαστε να λύσουμε τις απορίες.
7: Αυτό.
1: Άσφαιρη. Άσφαιρη, 0-0 κουλουράκια.
7: Εκεί το είχα αφήσει, αλλά δεν μπήκε γκολ τελικά. Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού μπορείς να μου την πεις, γιατί δεν την άκουσα από το κανάλι.
1: Λοιπόν, σίγουρα ήταν ο Καλάμπρια, τέρμα ο Πένια, αριστερά ο Κυριακόπουλος.
7: Δεξιά ο Καλάμπρια.
1: Ναι, οι Ολλανδοί νομίζω ήταν τα center back. Μπροστά ο Κάγκουα και ο Καμαρά, ο Ουναΐ. Η Αργεντίνη, ναι, δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο, και μπροστά στην αρχή ήταν ο Ντέσσερς. Χτύπησε ο Ταμπόρδα και μπήκε μετά συνέχεια στο δεύτερο ο Τετέι. Μπήκε ο Πελίστρη σίγουρα.
7: Ο Πελίστρη.
1: Ναι, νομίζω κάπως έτσι. Τώρα αν έχω κάνει κάποιο λάθος, γιατί έβλεπα και λίγο και τον ΠΑΟΚ εγώ παράλληλα, μπορεί να έχω κάνει κανένα λάθος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, έτσι. Αλλά κάπως έτσι. Ήταν και ο Σαλαχεντίν στην κερκίδα, που αποκτήθηκε το Σάββατο δανεικός.
7: Ναι. Δεν έβαλε το Γιάνγκουσιτς καθόλου.
1: Νομίζω το Γιάνγκουσιτς δεν τον πήρε το μάτι μου καθόλου. Αλλά έχει πολλούς τώρα Παναθηναϊκός, δεν χωράνε κιόλας.
7: Δεν χωράνε, αλλά να κάνει rotation για να μην...
1: Κάνει, αφού έχει πολλούς παίκτες πια.
7: Ναι, έτσι όπως μου την είπε στη σύνθεση, δύο αλλαγές ήταν. Ο Λούζα που έπαιξε.
1: Έπαιξε και ο Λούζα. Ο Λούζα έπαιξε από την αρχή που έβαλε το. Πήγε να βάλει μια γκολάρα, απίθανη.
7: Ναι. Μπορείς να μου πεις την επόμενη αγωνιστική?
1: Μισό λεπτάκι, αμέσως δώστε μου.
7: Κυρίως για τους τέσσερις μεγάλους, αλλά πες το μου όλοι.
1: Τώρα. Λοιπόν, Super League, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. 19 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7, Άρης Ηρακλής στις 7.30. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και το βράδυ, 9 η ώρα, Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Εγώ είμαι βραδινή βάρδια και μετά μην τον είδατε τον Παναή, τον Κυριάκο δηλαδή. Αυτά. Το τελευταίο θα σας αφορούσε, αλλά εντάξει, ναι.
7: Μεγάλοι όλοι παίζουν εκτός, έτσι.
1: Βεβαίως.
7: Όλος ΑΕΚ.
1: Ολυμπιακός Λιβαδιά, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ μωρί παίζει εντός με τον Πανετολικό στο Ιντούμπα.
7: Και ο Ολυμπιακός με το Λεβαδιακό.
1: Όχι, και ο ΠΑΟΚ εκτός παίζει, στο Αγρίνιο είπα. Όπα, είτε τα έκανα.
7: Πώς ΠΑΟΚ, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
7: Αυτά.
1: Αυτά κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά.
7: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ.
1: Και εσείς, χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είμαστε καλά, να απαντούμε στα ωραία ερωτήματά σας. Παρακαλώ.
8: Κυριακό.
1: Παρόν.
8: Καλημέρα.
1: Όχι, ο Κάγκου, ο Λούζα ξεκίνησε βασικός. Σωστό, συγγνώμη για το λάθος. Ναι, ο Λούζα. Ο Κάγκου μπήκε αλλαγή.
8: Ο Φώτης ο Ιθέλης.
1: Γεια σου Ροδιγάρα, γεια σου ρε Φωτάρα.
8: Λοιπόν, έχεις ένα φάουλ.
1: Και δύο. Ό,τι είναι.
8: Φίλε, ανέφερες όλα τα αποτελέσματα, τα χθεσινά, μόνο για τους μεγάλους.
1: Το έκανα.
8: Ο κύριος Δημήτρης.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το διόρθωσα. Πάμε παρακάτω.
8: Λοιπόν, όπως ξέρεις, εγώ είμαι και όλοι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Καλαμάτα, έτσι.
1: Είσαι Καλαματιανός, βεβαίως. Βλέπω ότι έτσι, σκίσατε. 3-1 το Βόλο. Θριαμβεύσατε.
8: Ήταν μια ιστορική νίκη μετά από 25 χρόνια στη Super League που επέστρεψε η ομάδα.
1: Που δεν ήταν Super League τότε. Τότε που έπαιζε η Καλαμάτα τελευταία φορά, ναι, δεν λεγόταν ακόμα Super League.
8: Ήταν μια αλφαθνική, ναι.
1: Δύο γκολ βλέπω ο Χάμζα και ένα ο Μπολίβαρ.
8: Ο Μπολίβαρ, ναι.
1: Όχι, Μπολίβαρ. Να σου πω, επειδή κάνω τη βλακεία εδώ με το μαγαζί, που το πολύ καλό μαγαζί το οποίο κάναμε και τα 30 μας χρόνια, ο επαναστάτης που όρισε και απελευθέρωσε όλες τις χώρες της Νότιας Αμερικής λεγόταν Μπολίβαρ, έτσι.
8: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Ακριβώς.
8: Λοιπόν, ναι, μεγάλη, κοίταξα να δεις, ανατροπή Καλαμάτα χθες.
1: Και τον γκολ του Βόλου το βάλε ο Ματίας Γκονζάλες, έτσι. Που προηγήθηκε, προηγήθηκε στο 26
8: ο
1: Βόλος.
8: Προηγήθηκε, ναι, ναι. Με ένα εξαιρετικό δεύτερο μήχρονο Καλαμάτα. Κατέθεσαν ψυχή οι παίχτες και φέρανε αυτή τη μεγάλη νίκη μπροστά σε τουλάχιστον 2.000 καλαματιανούς που είχαμε πάει στο Περιστέρι. Και εντάξει, η ομάδα θα στρώσει ακόμα περισσότερο και θα έρθουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και χαρές. Τι άλλο, Ολυμπιακός, εντάξει, πρέπει να στρώσει, φίλε, και να μην ξεχάσουμε να αναφέρω ότι και το πρώτο του παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, θυμάσαι ότι έφερε
1: κέρδισε
8: τη Μακάμπι, έτσι.
1: Όχι ρε, εσύ κέρδισε τη Φερεντσβάρος, 1-0.
8: Όχι, όταν τον πήραμε μετά έχασε. Το πρώτο παιχνίδι ήταν η Φερεντσβάρος.
1: Κέρδισε στην Τούμπα, βέβαια, κέρδισε μετά στην Ουγγαρία και μετά η πρώτη ήταν. Μόλις έχασε με τη Μακάμπι 1-4, μετά το τέλος του αγώνα ο Μαρινάκης το ανανέωσε το συμβόλαιο. Γιατί ήταν για 3 μήνες το συμβόλαιο. Και με την Κυριακή χάνει με τον Παναθηναϊκό 1-3 στο Καραϊσκάκι για τα play-off. Και μετά πάμε στη Σερβία και αλλάζει η ιστορία του Ολυμπιακού.
8: Οπότε και όταν πήραμε το Μεντιλίμπαρ, δεν ξέραμε πώς θα μας βγει.
1: Για 3 μήνες τον είχαμε πάρει αρχικά.
8: Ναι, αυτό ακριβώς. Και είδες τι έκανε ο άνθρωπος. Οπότε ας έχουμε καλό, είναι να έχουμε υπομονή για να δούμε και το καινούργιο προπονητή. Λοιπόν, χρόνια πολλά πρώτα στην κόρη μου, το γιορτάζει σήμερα.
1: Να τη χαίρεσαι, να είναι πάντα γερή και δυνατή.
8: Να είσαι καλά. Στο δικό σας το Σταύρο τον Καλογεράκη και το Σταύρο τον Χοντροθύμιο.
1: Το Σταύρακα που ήρθε τώρα και μου γίνεται κάθε μέρα και πιο φιγουρίνη. Δώσ' του Σταύρακα, δώσ' του.
8: Έτσι.
1: Έχει γίνει
8: λοιπόν,
1: κουκλίνη.
8: Να του μη στα χρόνια μου πολλά.
1: Σε ακούει και σε ευχαριστούμε. Και σε όλους τους Σταύρους που έχουμε και Σταυρούλες.
8: Που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στους Σταύρους και Σταυρούλες. Ναι, να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε τους φίλους του Παναθηναϊκού που φωνάξανε το όνομα του πρώην προπονητή μας. Αλλά δεν τους έχω ακούσει ακόμα.
1: Δεκτή καζούρα, δεκτή καζούρα. Γι' αυτό βλέπουμε μπάλα, δεν πειράζει.
8: Γι' αυτό τους πειράζω και εγώ τώρα.
1: Να είναι καλή όλη μωρέ και να μένουμε σε αυτάρεση.
8: Έτσι ακριβώς αυτό, η καζούρα είναι η καζούρα, τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
8: Γεια χαρά.
1: Και εμείς το 6-0 στο κύπελο κοροϊδεύαμε τον Αλμέιδα. Τώρα μην το ξεχάσουμε, όλοι τα έχουμε κάνει. Προς Θεού. Κυριάκο, βιάζεσαι να μιλήσεις και τα κάνεις αχταρμά. Ναι, είναι ένα άτομο που το έχω και προφανώς και δεν φτιάχνει. Άρα καλύτερα που δεν κάνω επαγγελματικά το επάγγελμα του αθλητικού συντάχθη και με τεχνικούς ήχους και συμπληρώνω μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όπως λέω όταν λείπει ο Βαγγέλης. Έχεις δίκιο, σωστό. Το ξέρω, είναι παθογένεια που έχω, δεν την διορθώνω εύκολα. Άλλη μια γραμμή πριν τις διαφημίσεις. Ναι.
9: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
9: Τι έγινε.
1: Μια χαρά.
9: Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με αθλητικά. Μπορώ.
1: Άμα δεν το βαρύνεις πολύ, τι να σου πες, μωρό, τι θες τώρα, τι να σου πω, εγώ δεν έχω λόγο να σχολιάσω.
9: Καταρχήν, θέλω να πω για το Μαζονάκι.
1: Συλληπιτήρια θερμά, στη γειτονιά μου, στο τρίτο νεκροταφείο θα γίνει κηδεία. Πολύ στενάχωρη υπόθεση.
9: Πάρα πολύ.
1: Νέος άνθρωπος τώρα να φύγει, ρε φίλε. Έτσι, ένα κρίμα.
9: Επειδή ας πούμε όλοι σήμερα λέμε γι' αυτό και όχι μόνο σήμερα και χθες και προχθές και τα λοιπά.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης για να γνωρίσουμε πρόσωπο, οπότε πάρα πολύ κόσμο στη χώρα ασχολείται με αυτό, το θεωρεί πολύ σημαντικό και εντάξει, είναι πολύ κρίμα που πέθανε ένας τόσο νέος άνθρωπος.
9: Ναι, όντως. Λοιπόν, ένα από τα αδικήματα τα οποία κατηγορούνται οι γιατροί είναι αυτό της έκθεσης. Εγώ θα θυμίσω ότι στην περίοδο της κορονοχούντας που μας λέγανε υποχρεωτικά σχεδόν να κάνουμε τα εμβόλια, όλοι εκτεθήκαμε. Έγινε ολονών μας έκθεση σε ένα πειραματικό σκεύασμα το οποίο κανένας δεν γνώριζε τις τυχόν παρενέργειες. Μα διαβεβαίωναν αντίθετα ότι όλοι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. τα αποτελέσματα, νομίζω τα συζητάμε μεταξύ μας, τις παρέες μας, τον κύκλο μας. Α, το έκανες. Α, μου βγήκε αυτό. Α, έπαθα αυτό. Λες να είναι από αυτό. Και σκέφτομαι λοιπόν και λέω ότι αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, θα υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Μάλλον όχι. Ήταν όμως ο Μαζωνάκης. Πέσανε σε περίπτωση. Λοιπόν, όλοι εμείς, βασικά εσείς που ή όποιοι το κάνανε τέλος πάντων αυτό το πράγμα, και τώρα υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπήρχε κάποια αντίστοιχη, μάλλον όχι αντίστοιχη, πού είναι η δικαιοσύνη τότε. Πού ήταν η δικαιοσύνη τότε που εμείς ας πούμε αναγκαστικά μας επέβαλαν να κάνουμε κανονικά, ας πούμε δεν μπορείς να μπει σε σινεμά, δεν μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ. Δεν μπορείς να πας σε ένα εστιατόριο.
1: Αδελφέ, πέρασε. Ζήσαμε και αυτή την κατάρα. Μετά από 100 όχι, χρόνια πέρασε, φάγαμε και αυτό. Πέρασε. Τι να κάνουμε, να μην ξαναγυρίσει.
9: Πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος και ψηλιασμένος για το τι ακριβώς σημαίνει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Και ότι ένα...
1: Έγινε όμως όλο τον κόσμο, Έγινε παγκόσμιο αυτό.
9: Βεβαίως, μα παγκόσμιο ήταν το φαινόμενο, δεν ήταν μόνο ελληνικό.
1: Ναι, και υπήρχαν και χώρες στην Κίνα που δεν το συζητάγαν και πολύ. Σε βουτάγαν με απόχη και σε κλειδώναν σε μια πόρτα μέσα.
9: Βεβαίως.
1: Και εκεί είναι ένα δις 300, δεν είναι 10 εκατομμυριάκια.
9: Ναι, εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Sport FM και με το που ξεκινάω να πω αυτό το θέμα, κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά τέλειωνε σε γλου, με κόβει κατευθείαν. Χωρίς να πω τη γνώμη μου και να πω ρε εσείς.
1: Όχι, εγώ σ' αφήνω. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν έχω γνώσεις. Και όταν δεν έχω γνώσεις και δεν ξέρω, σωπαίνω.
9: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ούτε υπέρ σου ούτε κατά σου.
9: Φίλε μου.
1: Δεν μπορώ. Με το φτωχό μου το μυαλό, όπως το νιώθω, στο λέω,
9: Ωραία. Καμία ιατρική πράξη δεν είναι υποχρεωτική. Τέλος. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που την έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Είναι η σύμβαση του Οβιέδο και το είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κεντρικό πυρήνα του δικαίου της. Κατάλαβες, δεν υπήρχε περίπτωση και επειδή ας πούμε μου μίλησες ότι αυτό το πράγμα γινόταν κι αλλού. Στη Σουηδία που απέφευγαν τα κανάλια να το πούνε, δεν πήραν κανένα απολύτως μέτρο. Τίποτα, απλά λέγανε μια σύσταση κρατά τα αποστάσεις, τίποτα άλλο. Ούτε κλείσαν κόσμο μέσα. Ούτε βάλαν υποχρεωτικά την τηλεόραση να μας δείχνει 100 φορές τη μέρα μια βελόνα να μπαίνει σε ένα χέρι.
1: Αδερφέ μου, ξέρεις πώς ζει ο κόσμος της Σουηδίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
9: Τι?
1: Ο κόσμος της Σουηδίας σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και γενικώς σκανδιναβικές χώρες, ξέρεις πώς ζει και τι συνθήκες υπάρχουν.
9: Δεν ξέρω πολύ καλά πώς ζει, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η χώρα δεν είναι κανένα μέτρο.
1: Ναι, με τι πόρους, με τι οικονομία, με τι τέτοια. Δηλαδή, η οικονομία της Σουηδία ποιος τολμάει να την ακουμπήσει. Δηλαδή, είναι ο μήνας έχει 9 η Σουηδία. Μακάρι να είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να ζούσαμε σε μια τέτοια χώρα. Έχει βέβαια άλλα κακά. Άμα δεις ένα Σουηδό, σου λέει δεν έχω ήλιο. Τι να κάνουμε.
9: Ναι, θέλω να σου πω άλλο πράγμα. Ότι σύμφωνα με αυτό.
1: Αδελφούλη μου, να βάλω τις διαφημίσεις σε ένα λεπτά και άμα θες να συνεχίσουμε για να μην νομίζω ότι σε κόβω και ότι σε φημώνω.
9: Όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω. Πιστεύω να είσαι σίγουρος ότι δεν σε κόβω, έτσι. Αλλά είμαι αστεραδιόφωνο, υπάρχουν υποχρεώσεις.
9: Φίλε μου, είμαι απόλυτα σίγουρος, αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα.
1: Όχι, καταλαβαίνω ότι ήθελες να τα πεις και εγώ δεν ήθελα να σε κόψω σε καμία περίπτωση και ούτε να. Και σε πράγματα που δεν ξέρω να σου φέρω αντίρρηση γιατί σε πολλά μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορείς άλλα διαφωνώ και σαν να συμφωνώ. Είναι μεγάλο το ζήτημα τώρα αυτό, το οποίο δεν μας φτάνει 5 λεπτά ραδιοφωνική συζήτηση, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο.
9: Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Παιδιά, ένα διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζει.
10: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
11: Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Το μεγαλύτερο

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση.

0: και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επειδή μου κάνετε παράπονα ότι θέλετε να μιλήσετε όλοι και ότι έχει πολλές διαφημίσεις, δεν κάνω εγώ σωστή διαχείριση του κόσμου, μέχρι τις 8 τηλέφωνα σήμερα, από αύριο την πολιτική που ορίζει ο Βαγγέλης και καλά κάνει και την ορίζει. Λοιπόν, μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει υπερήφανους με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο BP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινητού μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Παιδιά, σας καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, όταν ένας σταθμός πάει καλά και έχει ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ λέω εγώ, γιατί εργάζομαι σε αυτό και οι άνθρωποι που δουλεύουν βιοπορίζονται από αυτό, πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις. Το ξέρω, ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, είναι έτερον εκάτερο. Για να πάρεις καινούργια μικρόφωνα, καινούργιες τηλεοράσεις, καινούργιες κονσόλες, καινούργια προσωπικά, για να δουλεύσουν οι ζωές του προσωπικού που εργάζεται σε μια επιχείρηση, έτσι συγκεκριμένα, πρέπει να πηγαίνει καλά. Όταν πηγαίνει καλά, αυτό πουλάμε εμείς, ενημέρωση και η ανταπόδοση είναι η διαφήμιση. Και εσείς στη δουλειά που είστε, θέλετε να πηγαίνετε καλά, είναι καλά η δουλειά σας, για να έχετε ασφάλεια, λιγότερη γκρίνια, να σας πρίζουν λιγότερο, να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα, δεν μιλάω άλλο, τηλέφωνα, πάμε. Παρακαλώ. Χαμήλωσε, κλείστα όλα, επιστροφή και πάμε.
3: Έλα, με Κυριάκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργος από Ασπρόβλητο, τι κάνεις?
2: Καλά, Γιώργο.
3: Λοιπόν, θα την κάνουμε λίγο ρετρό την εκπομπή σήμερα.
2: Δώσε, λοιπόν, δώσε.
3: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τον πρώτο παίκτη που πήγε από τον Παναθηναϊκό, από την έξω.
2: Λοιπόν, ο Βάγνερ πήγε στον Άρη. Στον Άρη και μετά στον Παναθηναϊκό. Από ό,τι μου στέλνουν εδώ φίλοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα και το
3: χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι πήγε πρώτα στον Παναθηναϊκό και μετά στον Άρη. Πάντως από τον Παναθηναϊκό έφυγε και πήγε στην Αμερική. Και επειδή είχε μία πανέμορφη γυναίκα την αιτία από την κοπάνηση και ο Ερμής Κουρόπουλος με τη γυναίκα του Βάγνερ στην Αμερική.
2: Βρέει! Δεν υιοθετώ, γιατί θα με πάρει κάποιος, όπως είδες με τον Ομπράντοβιτς που γίνεται της Παλαβής την Παρασκευή και μου τα χώσανε. Θα με πάρει κάποιος και θα λες φιλώνει στην αντίληψη της κυρίας Βάγνερ. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ ούτε για την κυρία Μαρία Νόημα και τον Χέρμπερτ Νόημαν, ούτε για την κυρία Βάγνερ. Όλες οι κυρίες τις τιμούμε και τις δοξάζουμε και να είναι πάντα καλά.
3: Λοιπόν, έτσι λέγανε τα κουτσομπολιά της εποχής. Όπως και πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
2: Στον επόμενο που θα με πάρει και θα μου πει δεν τρέπεσαι, τι λες για την κυρία Βάγνερ ή κάποια κυρία που θα μου γράψει στο Facebook, ρε, δεν ντρέπεσαι, ρε, αλήτη, ρε, τέτοιε, και τι είναι αυτά που γράφεις και είσαι τέτοιος.
3: Τέλος πάντων, μετά μια πολύ ωραία γυναίκα, τώρα ήταν και η γυναίκα του Γκέρου Κέσλερ, παλιά που είχατε στον Ολυμπιακό να μου.
2: Ο προπονητής.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Νικολάη. Το όνομά του ήταν Νικολάη το επώνυμο και Ντόρου το μικρό.
2: Και τον είχαν κάνει Ντούρο Νικολάη. Μπράβο, μπράβο.
3: Ναι, μπράβο, αυτό ήταν. Και ήταν μαζί δίδυμο με το Λαλίνκ.
2: Τον Τσούλαλίνκ. Του Άγιαξ που είχε πάρει πρωταθλητριών με τον Άγιαξ.
3: Ναι. Και προπονητής ήταν ο Χέλμουτ Σενέκοβιτς, τον είχε φέρει ο Βαρνογιάννης μετά τον παγκόσμιο κύπελλο.
2: Αυτός ήταν σίγουρα και στην ΑΕΚ.
3: Ο Σενέκοβιτς. Δεν θυμάμαι τα στην ΑΕΚ, αλλά τον είχε φέρει ο
2: Βαρνογιάννης
3: με ένα εκατομμύριο δραχμές το μήνα και γι' αυτόν είχε γίνει επερώτηση στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει προπονητής που να πληρώνεται παραπάνω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ένα εκατομμύριο δραχμές.
2: Ναι, ο Βαρνογιάννης το 80, φίλε, άστο.
3: Ήτανε τρελά λεφτά. Και μάλιστα είχε κάνει και συνέντευξη.
2: Φίλε, είχε φέρει και τον Κόβατς που είχε πάρει πάλι πρωταθλητριών με τον Άγιαξ.
3: Το 75-76. Μετά τον Σενέκοβιτς, ο οποίος Κόβατς του σύστησε ότι αν θες να κάνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να κάνεις προπονητικό κέντρο, σαν τον Άγιαξ.
2: Και τον άκουσε και το έκανε.
3: Λοιπόν, και που λες ο Σενέκοβιτς ένα εκατομμύριο και μάλιστα είχε δηλώσει ότι μου έγινε πρόταση ο μάνατζερ μου, λέει δεν το κοίταξα. Και τον πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ και του λέει το κοίταξε το συμβόλαιο. Λέει όχι γιατί, για δες λέει πόσα σου δίνουνε. Και λέει θα ήμουν τρελός να έλεγα όχι. Σου μιλάω τότε ότι αυτό το
2: ρώτησα όταν πήγαν και το ξαναβρήκαν στην Αργεντινή. Άκουσες, είδες συνέντευξη στον Νικόλα το Ράπτη, το ρώτησα. μέσα. Γιατί είχε έρθει και τον είχαν φάει και μετά ξαναπήγανε και τον πήρανε τα λοιπά. Και ξέρεις, του είχαν δώσει ένα ποσό, έλεγε ο Ρότσα πόσα.
3: Ναι, ο Ρότσα είχε πρωτοέρθει το 75.
2: Ναι, ναι, ναι. Και δεν τον είχαν αφήσει να παίξει τότε.
3: Και τώρα, ο πρώτος ανατολικός παίκτης που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αν θεωρήσουμε ότι η Ιουγκοσλάβια είναι ανατολικές χώρες.
2: Τότε ναι.
3: Ή ο Τσανλάιτερ. Ο Τσαλέρ με τον Βάγκνερ, το δίδυμο της ΑΕΚ στην πορεία
2: του Λάιντερ,
3: ήταν ανατολικογερμανός και νομίζω είχε έρθει από την Γκάρτ Τσάι Σιένα. Ή ο Τσαλάιντερ ή ο Τζόρτζεβιτς με τον Μούικιτ στον Παναθηναϊκό.
2: Ο Τζόρτζεβιτς μου έχουν πει στον Παναθηναϊκό ότι ήταν παιχτάρα, αλλά μου έχουν πει εδώ αθλητικοί συντάκτες που είναι σπουδαίοι ότι ήταν αλήτρα μεγάλη. Ήταν μεγάλη.
3: Ήταν η αιτία που φύγε ο Δωμάζος, γιατί ήταν μικρό ηλικία. Τότε ο Δωμάζος έλεγε και έπινε στον Παναθηναϊκό και ήταν η αιτία που διαλέξαν, κρατήσαν τον Τζόρτζεβιτς και έφυγε ο Δωμάζος και πήγε στην ΑΕΚ.
2: Όπως Τζόρτζεβιτς είχε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ποιο άλλο όνομα ήταν ίδιο Ιουγκοσλάβου.
3: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
2: Τζούρτζεβιτς, είχε και ο ΠΑΟΚ και έφερε και ο Ολυμπιακός πριν λίγα χρόνια.
3: Όχι. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Τσανλάιτερ όμως και μετά ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τσανλάιτερ τον είχε φέρει.
2: Θα σε γελάσω γιατί δεν ζούσα τότε. Αλλά ξέρω ότι παίξαν και οι δύο και ήταν καλά. Ο Φάντροκ ήταν μύθος.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα ρετρό, γιατί εγώ ξέρω είμαι πιο μεγάλο στην δεκαετία του 75, επειδή ήμουν και 10.
2: Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει. Εμένα όλες τις γνώσεις αυτές μ' αρέσει να τις ακούω.
3: Και τα θυμάμαι να πούμε.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ άλλες
3: αυτές. Αυτά έγινε. Α, και μια διευκρίνηση για το φίλο που είχε πει για τον Ομπράντοβιτς την Παρασκευή. Δεν την εγκατέλειψε, τη σκότωσε και έγινε στο Βελιγράδι.
2: Μη μου λες. Να σου πω, ήταν θανατηφόρο τροχαίο. Ωραία, θανατηφόρο τροχαίο είχε και ο Πάτρικ Κλάιφερτ. Και ο Πάτρικ Κλάιφερτ είχε όταν ήταν στον Άγιαξ το ίδιο.
3: Και μπήκε και 8 μήνες φυλακή και σε εκείνο παιχνίδι με τον Άρη πήρε ειδική άδεια για να παίξει.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.
3: Και ο Νάκητς δεν έπαιζε στην Παρτιζάν, έπαιζε ή στην Τζιμπόνα ή στην Κυγκοπλάστικα.
2: Όχι,
3: ο Δίβατς, ο Πάσπαλη και ο Γκρίμποβιτς ήταν της Παρτιζάν.
2: Περίμενε, είχε και Νάκητς η Παρτιζάν τότε. Λοιπόν, ήταν ο Φράνκο Νάκητς άλλος που είχαμε εμείς. Που ήταν γιος του Μίλε Νάκητς. Και ήταν άλλος ο Νάγκλιτς που ήταν στην Κυγκοπλάστικα.
3: Ο Νάκητς, ο Ίβο Νάκητς, ο καλός, ήταν ή στην Τζιμπόνα ή στην Κουβάρα.
2: Λοιπόν, έλα, θα ανοίξω Wikipedia γιατί μου αρέσει αυτό, έτσι. Άμα κάνω λάθος, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Αλλά το
3: όχι,
2: τσιμάμαι.
3: Μωρέ, εντάξει, γιατί δεν διαφωνούμε να μου. Εντάξει, άποψη.
2: Ίβο Νάκητς.
3: Έγινε, καλή σου μέρα.
2: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε με άλλες γραμμές μισή ώρα, γιατί βλέπω έχει γραμμές. Δεν σας χαλάω χατήρι. Οπότε τα λέμε και για άλλη μισή ώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Μην κόψω κάποιον στον αέρα και είναι άκοψο. Συνεχίζουμε για άλλη μισή ώρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικιά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η έξοδος ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λοφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

πάμε να πούμε κάτι σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Αποφάσισα το σουκού να πάω εκδρομή. Μας νοιάζει, θα πείτε. Ναι, σας νοιάζει, θα πω. Γιατί ο λόγος που θα πάω είναι τα νέα μου ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα.

0: Και πριν περάσουμε στις γραμμές, γιατί είπαμε έχουμε τηλεφωνήματα μέχρι τις 8, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, όσον αφορά τον Ίβο Νάκητς λοιπόν, ο οποίος είναι γεννημένος 26 Μαΐου του 1966, ήταν Κροάτης μπασκετμπολίστας που έπαιζε 2 μέτρα, ο οποίος έπαιζε στη θέση του small forward. Για την διαφωνία που είχαμε με τον αγαπητό Κροατή πριν λίγο. Από το 83 ως το 86 έπαιζε στην Τσιμπόνα του Ζάγκρεπ. Από το 86 ως το 92 έπαιζε με την Παρτιζάν. Άρα σε εκείνο το παιχνίδι του Άρη με την Παρτιζάν το 88 στο Βελιγράδι ήταν στην Παρτιζάν, άρα είχα δει και εγώ. Ξαναπήγε το 1992 στο 93 στη Τσιμπόνα. Μετά πήγε στη Μαντρέσα και σε άλλες ομάδες πιο χαμηλής εμβέλειας. Άρα με το φτωχό μου το μυαλό κάτι σωστό θυμόμουν. Λοιπόν, επόμενο τηλεφώνημα παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Είστε, ναι.
1: Καλά είσαι Κυριακό, Λέπουρας.
0: Γεια σου φίλε Λέπουρα, εγώ είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι ρε φιλάρα, ρε ψυχή.
1: Εδώ οδηγάω και πάω σπίτι.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι πολύ που σου ακούω.
1: Δούλευα το βράδυ και τώρα επιστρέφω. Και λέω, α, στον πάρω τηλέφωνο να τον ενοχλήσω.
0: Να με ενοχλήσεις, να με ενοχλήσεις. Χαρά μου που σου ακούω.
1: Γεια και... Κάτσε, άλλη ερώτηση πριν. Τα έχουμε ξαναπεί στο τηλέφωνο ή είναι η πρώτη φορά?
0: Νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Τα μηνύματα μου έχει στείλει εδώ και 10 χρόνια άπειρα.
1: Α.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και τηλεφωνικά κάποια στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και πιάσαμε ρετρό ερωτήσεις, εσύ μπορείς να μου το λύσεις, να μου λύσεις αυτή την απορία.
0: Α, μα το γνωρίζω, αλλιώς έχω εδώ τον φίλο μου, τον Google που τα ξέρει όλα.
1: Α. Άγια σου, Google, ναι.
0: Ό,τι ξέρω από μνήμη στο μπουμπουνάω στην αρχή και μετά βάζω το VAR και βλέπω ποιος είχε δίκιο. Έτσι, για να, είναι, να έχει και λίγο παιδαγωγικό χαρακτήρα η εκπομπή για όλους.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι το παλιό παίχτη του Ολυμπιακού, τον Εντίδη.
0: Τον Νίκο τον Εντίδη, το πήραμε το Δεκέμβρη του 87.
1: Νίκο, όχι Γιώργος.
0: Όχι, τον πήραμε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ήταν στην πρώτη φουρνιά των παιχτών που πήρε ο Κοσκοτάς το Δεκέμβρη του 87. Με το Φούνε στον Αγκύρε, τον Σάκη Μουστακίδη, τον Παχαντουρίδη και τους άλλους. Καλημέρα και στον Θοδωρή, τον Παχαντουρίδη, τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παιχταρά.
1: Ναι, ο εντάξει Παιχταράς ο Παχαντουρίδης, αλλά και έπαιζε
0: στον Αρχηγάρα.
1: Άρα είδες, να, είδες και την επόμενη ερώτηση μου απάντησες. Σάκης Μουστακίδης, όχι Χριστός.
0: Ισάκ! Ισάκ! Και το λέγαμε Σάκη με τη χετάρα. Μου χάσε όμως στην παράταση με τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία πριν ισοφάρισε ο Δημόπουλος και μας κάνει τα ωραία αυτά που μας έκανε τότε και μου έχασε και μετά με την ΑΕΚ την επόμενη χρονιά στο μάτς με τον Τέταρη εκεί που μας στόχωσε ο Καραγεζόπουλος, τα χάστα. Αλλά τον αγαπούσαμε, τον λατρεύαμε και πανηγύριζε σαν τον Ιντσάγη, το θυμάσαι? Πήγαινε στα Κάγκελα, γι' αυτό τον λατρεύαμε, ήταν μες στην τρέλα.
1: Κοίταξε, ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που είδα ποτέ στη ζωή μου ήταν εκείνο το παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, το 0-1.
0: Σοβαρά, πω, ρε φίλε.
1: Σε ασπρόμαυρη τηλεόραση και μου λέει ο πατέρας μου, όχι τίποτα φανατικός Ολυμπιακός, μου λέει εμείς είμαστε με αυτούς, με τη Ρηγία Φανέλα.
0: Ο μπαμπάς μου ΑΕΚ και εγώ Ολυμπιακός ήταν η πρώτη διαφωνία, αλλά μιλάμε τώρα για μάτς, το έχω δει 30 φορές, το είχα γράψει βιντεοκασέτα. Και το βίντεο κάποια βλακή είχα κάνει με τα Pulse Camp τότε που παίζανε και παίζει ασπρόμαυρο, το ενώ το είχα δει σε έγχρωμη τηλεόραση.
1: Έλα μου ντε που μου άρεσε όμως η άλλη ομάδα και κόλλησε. ΑΕΚ ο δικός.
0: Αγαπησιάρικα η ΑΕΚ όμως φίλε. Κοίτα να σου πω τώρα, ο Κόνσκι Ντέταρη, άμα αγαπάς την μπάλα να έχω χίλια μάτια να τους βλέπω σαν ποδοσφαιριστές τώρα και δύο.
1: Κοίταξε, από την τότε ομάδα παρόλο που είσαι. Προσωπική μου αδυναμία είναι ο Παύλος ο Παπαγιωάννης.
0: Ο οποίος μας ακούει και μας στέλνει και μηνύματα συχνά πυκνά και την αγάπη μας και είναι και ένας υπέροχος τυπάρα. Μεγάλο αμυντικό χαφ. Μεγάλο.

0: Τα συζητάμε όλα.
1: Okay. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο εκπομπή και θα τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε μου, καλέ. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, εσείς είστε.
2: Κυριάκο, καλημέρα, φίλε.
0: Γεια σου, κάπτεν, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλά. Σε έστειλα μήνυμα για το Γιαννάκι, έχει δύο παιδάκια.
0: Ο Κωνσταντελιάς, να του ζήσουνε.
2: Ναι, εννοείται. Και επειδή τώρα ξέρεις από Αρμίνια, Μπίλεφελτ και είμαι και Ντόρτμουντ, είμαι και Αμβούργο, αγαπημένες μου ομάδες.
0: Λοιπόν. Έχω πάει στο Αμβούργο και στο Σαν Πάουλι το 1997 τον Αύγουστο, ένα τριήμερο.
2: Μπράβο.
0: Μέσω Βερολίνου, ωραία πολύ.
2: Εμείς αναπτυχεί, Κυριάκο, καθόμασταν πολλές στο Σαν Πάουλι και χάμου.
0: Πιο όμορφες και χαρές πολλές εκεί το Σαν Πάουλι. Έχεις κάνει κασκαρίκες, κάπτεν. Έχεις κάνει κόλπα εκεί στο Σαν Πάουλι. Καπετάγε στους πεζόδρομους εκεί δίπλα στο λιμάνι με τα ξύλινα, τους πάγκους έξω από τη Ζαμπάρ.
2: Άστα, Κυριάκο, άστα, δεν είμαι παιδί. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω.
0: Έχεις κάνει αταξίες, κάπτεν, εσύ.
2: Ναι. Σαν μικρά παιδιά, τώρα τι γίνεται το 75.
0: Και μπράβο σου, κάπτεν. Μπράβο σου!
2: Να είμαστε καλά, Κυριάκο μου, να θυμόμαστε τους γονείς μας.
0: Τους αγώνες μας, που λέγε και ο Θαναϊλάκης και ο Τσάμο, να είναι καλά και τα παιδιά. Καλημέρα στο Μινάκη, στο
2: Γιώργο. Και τα παιδιά βεβαίως να είναι καλά όλοι τους. Έτσι, τα γνώρισα όλα τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τι ήθελα να πω τώρα, Κυριάκο μου, εγώ ήθελα λίγο εκεί στο παλικάρι που βγήκε και είπε για τα εμβόλια και ξέρω εγώ.
0: Ας τώρα κάτι πρωί-πρωί, ας να πούμε κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ευχάριστο.
2: Δεν καταλάβες. Εμεί σαν ναυτικοί έχουμε κάνει πάνω από 1000 εμβόλια ο καθένας.
0: Τόσα μέρη του κόσμου που έχεις επισκεφτεί και τόσο πράγμα που έχεις φάει από τα μπάρι εσύ εκείνες τις εποχές που ταξίδευες.
2: Δεν μπορεί ο άλλος να μου βάλει στο σώμα μου. Κατάλαβες.
0: Κατανοητό. Εντάξει, βέβαια. Έγινε. Ωραία.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, Κυριάκο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ακούω σας πάλι. Αύριο θα είναι ο Βαγγέλης.
0: Αύριο Βαγγέλης, εγώ κοστόλα μόνο αύριο. Και τσιμουδιά αύριο. Έγινε. Διαφημισούλες, συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 8.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
5: Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάντα συντονισμένοι λοιπόν στο Big Winsport FM και τους 94,6. Είστε έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up, παπάκι 1055. Signature και Classic Spritzes, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως τις 11.30 κλείστε το τραπέζι σας. Τώρα στο 210-24-21-055. Spritz Up, παπάκι 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Τώρα γιατί τις αγγλικές τις λέξεις τις είπα έτσι όπως τις είπα, τρομάρα μου. Είσαι η επιτομή της πολυλογίας, διώχνεις τον κόσμο από το σταθμό. Έλεος ρε Σταθερόπουλε, έλεος φίλε μου, έλεος. Γι' αυτό και αύριο θα το βουλώσω και μεθαύριο, γιατί μεθαύριο θα έρθει ο Βαγγέλης και θα είμαι μόνο στην κονσόλα που δεν το διώχνει και το φέρνει τον κόσμο στο σταθμό. Γι' αυτό και έχουμε και τον Βαγγέλη, κύριο παρουσιαστή. Από αύριο η επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα και στο Θάνο τον αδελφό μου που είναι στο πήλιο και δουλεύει στην πύρα την πλάστικα και είναι τιτάνας και γίγαντα. 30 χρόνια φίλοι και δεν με έχει πικράνει ποτέ. Καλό είναι να θυμάστε τα πέτρινα χρόνια γιατί ξανάρχονται ως ο νου που άντε για. Και να ξανάρθουν φίλε θα τα απολαύσουμε και έχουμε ζήσει τόσα καλά. Δεν. Και κανένα μην ξαναπάρουμε. Σε πειράζω για σένα το λέω, για τους υπόλοιπους που θα δειχθούν. Η Μαρίνα και ο Τζόρτζος θα έχουν πάντα περισσότερα από σένα. Κλαίω όταν διαβάζει διαφημίσεις ο ορισμός του cringe, αλλά με τον ωραίο τρόπο. Εγώ να δεις πως κλαίω. Ρε Σικούλη, ούτε πείμα την 28 είναι άλεγες. Καλημέρα φίλε. Είδες φανά θέμα μοτσολιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, χαίρομαι γιατί με τον άλλο Κούλη δεν έχω την ίδια μέρα γιορτή ή έχει της Αγίας Κυριακής αυτό, εγώ του Αγίου Κυριάκου, λοιπόν. Είναι κατανοητός να υπάρχουν τα λοιπά στο σταθμό, αλλά ένα μέτρο. Φίλε, δεν γίνεται, δεν το ορίζω εγώ, δεν είμαι διαφημιστικό τμήμα του σταθμού. Ευχαριστούμε όλους τους πολλούς που επενδύουν στο σταθμό μας. Ο Ιβονάκης είναι Κροάτης και έχει παίξει την Πόνα και Παρτιζάν. Ο γιος του Μάριο παίζει την Παρτιζάν, καλημέρα. Τόμιτς, Τάρλας, Νάκης, Πεχταράδες, αλλά έγινε της Ελληνοποίησης Κυριάκο και ο Κούσμα και τα λοιπά. Φίλοι, αδελφέ, από τον Σούμπο της ξεκινήσαμε το Μισούνοφ. Καλά, υπήρχαν και τέλη 70, αρχές 80 οι Ελληνοαμερικάνοι τότε. Τρανό παράδειγμα, ο Κυριάκος Ραμπίδης που ήταν και ντράμπης και είπε μετά από πολλά χρόνια που πήγε τότε στους Lakers του Showtime ότι δεν είχε ποτέ και ουδέποτε καμία σχέση με την Ελλάδα. Όπως και ο Ρώσος, ο Τσακαλίδης και αυτός είπε ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση με την Ελλάδα και έπαιξε και Εθνική Ελλάδος. Ο Ιάκωβος, να είναι καλά το παιδί. Είδαμε πάρα πολλούς παιχταράδες και τη δεκαετία του τέλη 70 και του 80. Το 90 έγινε ο χαμός όλη την ομάδα. Ήρθανε μερικοί από τους μεγαλύτερους παίκτες του πλανήτη και παίξανε. Στο Γιάκοβιτς, ας πούμε, είναι το πιο τρανό παράδειγμα, νομίζω φτιάξε πιο ψηλά από όλους. Και ο Γιάρης πήγε ψηλά και ο Γκούροβιτς. Παιχταράδες, μεγάλοι. Βγάλε μια δεκάδα με ενεργεία γιους παλιών ποδοσφαιριστών. Θα χρειαστούμε 3 ώρες αυτό το χρόνο. Κάποιο Σαββατοκύριακο υπάρχει περισσότερο χρόνο και το πάω με μηνύματα. Γεια σου φίλε Ηλία Πανάθα Λουξεμβούργο, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ακούστηκε το πως το Sport FM TV μπορεί να δείξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε κάτι, όχι ακόμα. Είναι ο Βάιος με τον Τζόχο από σήμερα συνεχώς παρέα σας. Θα σας τα εξηγήσουν όμορφα, διευθυντάρες είναι. Με το Μίτσνα Κιντρά Κατσιά, Σταμάτος και Καμπούρ. Τα θυμάμαι όλο το σύνθημα απ' έξω τότε που το Λάντα Ντυρ Λάντατα που το είχαμε ξεχυλώσει όλες οι κερκίδες τότε μια τριετία. Κυριάκο, μακάρι να έχεις εκπομπή κάθε μέρα. Σε γουστάρω πολύ και σε αγαπάω, φιλιά. Τάσος Προ. Γεια σου, προοδευτικά, ναι, γείτονά μου. Ναι, αλλά ο άλλος φίλος που λέει ότι καταστρέφω το σταθμό, τι θα γίνει. Και Άμα κάνω εκπομπή, πάει. Βούλιαξε ο σταθμός κάθε μέρα. Υποστήριξη στο νέο κότσι, υπομονή και η ομάδα ξαναβρει το σκόρε της. Ένα σκόρε να βρούμε, Αριστοτέλης 13, Σαντορίνη. Να σε καλά. Τι παρλαπίπα είναι αυτή, Σταθερόπουλο ή Μάρτον. Έχω καταπιεί γλιστρίδα. Πιστεύω να μην μετράς και τα κλεμμένα, ε. Και ωραία, έχει Ολυμπιακός ένα και οι άλλοι μαζί έχουν 40. Να σε καλά. Δεν πειράζει, και πάλι Ολυμπιακός είμαι εγώ. Και όλοι να υποστηρίζετε τις ομάδες σας και να τις αγαπάτε ό,τι και να χάνουν, ναι. Και να με παίρνεις και να μου κάνεις καζούρα και να μου τη λες γουστάρω. Μπάλα, για μπάλα μιλάμε, δόξα τω Θεώ. Στο χάρτη του Ιουγκοσλαβία στην Ανατολή λέει καμένη. Ε, ναι, παλιά, τα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν και το πολιτικό μπλοκ και το σιδηρούν παραπέτασμα, θεωρούταν ότι η Ιουγκοσλαβία επάλε ποτέ η ενωμένη του Τίτο. Και η Ανατολική Γερμανία ήταν στο Ανατολικό μπλοκ τότε. Έτσι λέγονταν τα τότε χρόνια. Αν είσαι μικρότερος, ναι, μπορεί να σε ξενίζουν όλα αυτά. Βαλκάνια είναι. Πασκετάρα και ποδοσφαιράρα τότε, η Ιουγκοσλαβία, δεν μπορούσαμε να του ακουμπήσουμε καν. Γι' αυτό και όταν με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη κερδίσαμε δύο φορές το Ευρωμπάσκετ το 87, πίστευα ότι έχει γίνει το 8ο θαύμα του κόσμου. Λοιπόν, ναι, πολιτικά και τα λοιπά, ιατρικά δεν έχω γνώση, παιδιά, είμαι άσχετας. Και ο Άρης είχε Έλληνα τερματοφύλακα Βέλιο και τώρα έχει ξένο τερματοφύλακα Βέλιο. Ολόσωστα. Κυριάκο, παραμιλάς και βλέπεις ποδόσφαιρο ρεδρό στον ύπνο σου, την αλήθεια πες. Με πάσα βεβαιότητα σου λέω ναι, αδερφέ, αδερφέ, βλέπω φάσεις στον ύπνο μου, είμαι τόσο βλαμμένος. Βλέπω φάσεις, ονόματα παιχτών, τα λοιπά. Βλέπω πράγματα που δεν έχουν γίνει και τα φαντάζομαι, ειδικά τα παλιά τα χρόνια. Που μία εβδομάδα πριν τα μεγάλα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ δεν κοιμόμουν, λες και έπαιζα εγώ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεκαετία 90. Είχε ξεφύγει. Μιλάμε τώρα για βλαμμένο, έτσι. Δεν τρέπομαι, ας σου το πω, μεταξύ μας μιλάμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τηλεφώνημα, έτσι, γι' αυτό απαντάω στα μηνύματα και φλιαρώ λίγο παραπάνω. Καθώς ο βέβαιος μου προς τη λήξη της εκπομπής έρχεται ο Τσουβέλας και η Μαρία Ζαφυρά του στην εκπομπή από εδώ τους από εκεί, θα σας πει ο Αλέξανδρος που τα διάλυσε όλα στο ΆΚΑ το Σάββατο, έριξε κάτω το σύστημα στο Telecom Center, 20.000 κόσμο, ξεπούλησε. Μπράβο Αλέξανδρε. Καλημέρα και στο Χάρη 21 από τον Μπραχάμι. Σήμερα του Σταυρού είναι κλειστά τα φαρμακεία. Δεν ξέρω, αλλά να θυμηθώ στον ξαδελφό μου, στον Σταύρο στη Βαρκελόνη, να του στείλω μήνυμα. Στο Χοντροθύμιο, τον Καλοκαιράκι.

Φαίνεσαι λέει σοβαρό ομάδα. Δεν καταλαβαίνεις ότι πιο βρώμικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Φίλε, βρώμικη, καθαρή, πλημμένη κτλ. Είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό. Αγαπάμε ο καθένας για συγκεκριμένους λόγους την ομάδα που για κάποιον περίεργο λόγο διαλέξαμε μικρή και τη στηρίζουμε. Τώρα, στην ιστορία του αθλητισμού, όλες οι ομάδες έχουν καλές, κακές, κρυσές, βρώμικες, παιδικαθαρές, συχαμένες ιστορίες κτλ. Ο κάθε οπαδός θεωρητικά αγαπάει άδολα την κάθε του ομάδα και είναι ένα πράγμα που του δίνει μια σταθερά στη ζωή του, ένα χόμπι, μια διασκέδαση. Νιώθει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής του μπορεί να του δώσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ένα γκολ, μια χαρά και να του σπάσει τη μαυρίλα και τη θλίψη που έχει, που είναι απέραντη μέσα, κάτι τόσο μικρό, χωρίς να έχει οικονομικό όφελος. Είναι σχετικό. Ολονών οι ομάδες μας έχουν τραγικές ιστορίες και απέσιες και ολονών έχουν ένδοξες κοινωνικές προσφορές. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο και ειδικά ομάδες που έχουν βάσει φυλάδων εκατομμύρια είναι λίγο τσοκλανιά και αλήθεια. Λες είναι βρώμικ, είναι έτσι, είναι αλλιώς τα λοιπά. Εντάξει, όταν είσαι μικρότερος και είσαι φανατισμένος και είσαι τα μυαλά στα κάγκελα, δεν θες να τον βλέπεις τον αντίπαλο. Μετά λίγο θεωρητικά το κεφάλι οριμάζει, μπαίνει μέσα, αντιμετωπίζει και τα προβλήματα της ζωής κατά μέτωπο και λίγο σοβαρεύεσαι. Αλλά άμα το βλέπεις έτσι, εγώ δεν.

0: Και λίγο πριν το τέλος, αγαπητοί φίλοι, ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπράν, της ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών που μας κάνει περήφανος στα πέρατα της γης, παρέχει άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και φελκισμό, υψηλή θερμομόνωση. Είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Ελαφρύ και εύκριστο. Έχει ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών που επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό των κτηρίων. Τώρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε ένα σύστημα θερμοπρόσωψης σαν το Serethrem Fribran Geo BP Etix με πολλά περισσότερα ωφέλη από τη θερμομόνωση. The music is deep inside. So baby... Καλημέρα και στον Τεστέλιο τον Παναθηναϊκάκη από τη Λευκοσία. Ξέρεις τη μεγάλη κουβέντα να είσαι στα παστόματα, να περιμένεις μια χαρά από την ομάδα σου και να σου το κλέβουν επί 20 χρόνια. Σόπαρε που συγκλέβουν 20 χρόνια. Σόπαρε. Σόπαρε. Κάτσε και δες τα λίγο. Εντάξει. Ένα-δύο τίτλους στον καθένα μας τον έχουν εκλέψει. Κάποια παιχνίδια τα λοιπά 20 χρόνια σε κλέβουνε. Σιγάρε. Πού σε κλέψαν 20 χρόνια. Έλα και Juventus και United στην Αγγλία και στην Ιταλία έχουν κάνει και Real στην Ισπανία και Μπαρσελόνα και στα πρωταθλήματα πρωταθλητριών έχουν γίνει. Άσε τώρα. Εντάξει, βγάλε τα γυαλιά όλοι, θα πούμε και το παλαβό μας και το κουλό μας. Λατρεία, αν ξαναπείς την πίτσα αντί της πίτσας θα κάνω ντου στο σταθμό. Βρε πίτσα να είναι και ό,τι να είναι. Θα κάνω ντου στο σταθμό. Άστα ρε νεοφιλελέ και πες τα αντρικικιά και πασοκικά Τζόρτζης. Κοίτα τα νεοφιλελέ μακριά από μένα. Της πίτσας. Και μαργαρίτα και απόλα και ζαμπόν τυρί και με μπέικον και τα πάντα όλα. Με μέτρο. Λοιπόν, ακούγοντας τον Hadaway από τα 90's και το What is Love, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαδεφυράτου. Στη συνέχεια Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχους. Στη συνέχεια Αντώνης Καρπετόπουλος. Μετά Χοντροθύμιος που γιορτάζει με Δεσίλα και Αντίπα. Μετά και Τσετζόγλου Νικολογιάννης και Τσανάκας. Μετά Χτύπης και Μαραθιανός. Νικολόπουλος και Ζέρβας, Βάη Μάκης και Τσαούσης, Ράλης και Μουζουράκης το βράδυ, η νέα αγαπημένη συνήθεια του λαού. Και ξανά το πρωί ο Βαγγέλης και εγώ μόνο στην κονσόλα και τέρμα η παραπίπα. Έχω κάτι μεριμέτια στο σπίτι, θα έρθεις να μου τα κάνεις, μπετά είναι. Φίλε κουβάλισα μπετά το καλοκαίρι και έκανα μεριμέτια που χρειάστηκε στο σπίτι. Και κουβάλισα πάνελ, τι φλανάχι. Τα πήρα στον νόμο και τα πήγα από το Ρέντι στην Κοκκινιά. Όλα καλά. Η Γιούβε λέει έπεσε σε κατηγορία με ενδείξεις. Καλά, εντάξει, ναι. Άκου να δεις. Τρία πέναλτι σε ένα μάτς. Άντε, μην αρχίσω τώρα κι εγώ. Ζούσαμε και το 80. Μεγάλε, έλα, σ' αγαπάω. Έλα, να είστε καλά. Δεν θέλω τέτοια. Τα παραμύθια που σας φωτίζουν κάποιοι που κονομάνε συγκεκριμένοι. Να τα προσέχετε. Το σάνο με τα κουτόχορτα. Άιντε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αύριο είπαμε, ο Βαγγέλης θα είναι εδώ παρέα μαζί σας και κάθε μέρα όπως έχετε συνηθίσει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε το νου σας. Να είστε όλες και όλοι καλά, ανεξαρτήτως και ας διαφωνούμε σε κάποιες απόψεις. Τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

0: Πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με ενοχλήσει στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Το πάθος που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές που στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον Άρη Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτσο ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ, παίκτησαν τον Ζίβκοβιτς, τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάου τον Γκουστάβο Σά από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνη την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του LKB δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται προσπάθειες των Ερυθρόλευκων για τη μεταγραφή φορ που θα δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στο ντέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να παίρνει αυτό που δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αυλαία του Νάνε Όφ του Σκανδριώτη στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό Μυριαίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελα ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε 2-1 την νίκη Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα παιχνίδια, Νέστος Χριστούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελασίρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορα 1-0. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 που πέρασε με 1-0 από το Old Trafford κόντρα στη United στο Derby του Manchester για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι την Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό ματς. Για τέταρτη στροφή της Serie A, Νάπολη Μπολόνια 1-0 και Σασουόλο Γιουβέντους 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Ελσμπέκερ. Στο άλλο χθεσινό μάτς Λειψιαμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
18: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
19: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, το πεφέμιρενα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, topfm1024.gr. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η Νίκαια, η Ελλάδα υποκλίνεται στο μάγκα της, το λαϊκό μάγκα που έχει γράψει τη δική του ιστορία και έφυγε με τόσο απαράδεκτο τρόπο. Οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή. Και τι δεν έχουμε μάθει? Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, που οι περισσότεροι, το ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, ούτε καν την είχε ακουστά αυτή τη λέξη. Μια σοβαρή διαδικασία ιατρική που γίνεται μόνο σε οργανωμένα και συγκεκριμένα νοσοκομεία. Καλημέρα, καλημέρα. Η εν λόγω κυρία που παρίστανε την γιατρό κβαντικής ιατρικής και διάφορα άλλα, ετοιμαζόταν αυτό το καλοκαίρι να εκδράμει με το μηχάνημα σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, αλλά δεν τα βρήκε με το ξενοδοχείο με το οποίο παζάρευε για να πάει και εκεί να κάνει πλασμαφαιρέσεις. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της ελληνικής πολιτείας. Και ύστερα λέει, εξοργίζεται ο Πατούλης, ο οποίος έχει ένα μέρος ευθύνης, αλλά κυρίως η ευθύνη είναι στο κράτος που δεν έχει τους σωστούς ελεκτικούς μηχανισμούς και επιτρέπει τέτοια φαινόμενα που τα ξέρει, είναι κάτω από τη μύτη του. Ετοιμαζόταν λοιπόν αυτή η κυρία να κάνει διακοπές με τεράστια ποσά σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Κάτι χάλασε όμως τη συμφωνία και δεν έγινε. Τι γίνεται στην περιοχή μας? Όχι πλασμαφαίρεση. Ευτυχώς νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο περιστατικό. Ίσως να έχουμε κάποια άλλα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τρεις μέρες ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Έστειλε τα δικά του μηνύματα. Βεβαίως οι Τούρκοι δεν έκατσαν στα ήσυχά τους, να το πω κομψά. Έστειλαν ντρόνους και τον κατασκόπευαν. Και έλεγαν, τι απαράδεκτο να πηγαίνει στο Καστελόριζο. Ώρα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός να του ζητήσει και την άδεια σε ποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας θα πάει. Έστειλε και το ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους απέναντι χθες κατά τις εκδηλώσεις της για την απελευθέρωση του Καστελορίζου. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Μπορούμε να ακούσουμε.
1: Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά, με μια χώρα με την οποία η ίδια η γεωγραφία θέλησε να συνεπάρχουμε. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με το διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή ακριβώς εδώ, στο ανατολικό...
0: Νομίζω ότι ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε, που ήταν ξεκάθαρο, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απέναντι χώρα. Πολύ κοντά για να το ακούσουν και αυτοί, πάρα πολύ κοντά. Γιατί έλεγαν πριν πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο ότι τώρα που θα έρθει και θα είναι τόσο κοντά θα ακούσει αυτά που λέμε. Τα λέτε χρόνια, τώρα έχετε ξεσαλώσει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η Ελλάδα θα υποκύψει σε αυτές τις απειλές. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα, μεγάλη μέρα, 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού. Μια μέρα σημαντική για την Ορθοδοξία. Είναι μεγάλη και δεσποτική εορτή της χριστιανοσύνης, όπως διαβάζω, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Και κατά την παράδοση ο Σταυρός, η ανέβρεση του Σταυρού έγινε από την Αγία Ελένη, από τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Χρόνια πολλά και καλά να είναι γεροί, δυνατοί, όλα τα καλά στη ζωή τους. Τι άλλο έχουμε? Ο καιρός το πρωί δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει, φθινοποριάζει. Η θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα διατηρηθεί στους 28 και 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο προβληματίζει τους μετεωρολόγους από ό,τι έβλεπα και χθες βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί, και θα κινηθεί νότιο-δυτικά. Μπορεί να πιάσει και την περιοχή μας, να έχουμε το νου μας να καθαρίσουμε υδροροές, μπαλκόνια και οτιδήποτε έχουμε, γιατί τα πρωτοβρόχια σιγά σιγά θα εμφανιστούν. Κατά τα λοιπά, εδώ είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Συγκροτημένη ομιλία του, πρέπει να πω εγώ. Βεβαίως είπε πολλά και διάφορα, από εκεί και πέρα ο καθένας τα αξιολογεί. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, σήμερα είναι Δευτέρα, ακούτε το DOP FM. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber στο 69-373-48-348. Πάμε όμως να καλημερίσουμε αμέσως το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Μαζί με τον Μάνο Κόνσολα παρευρέθηκαν στην τριήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κύριε Βασίλη Ψηλάντη, καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, χρόνια πολλά. Πράγματι, όπως προαναφέρατε, εγώ και ο συνάδελφός μου ο κύριος Κόνσολας είχαμε την εξαιρετική τιμή να παρευρεθούμε και να είμαστε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την παρουσία τους στο ακριτικό Καστελόριζο και όχι μόνο, στη Ρο και στη Στρογγύλη, την οποία για πρώτη φορά, να σημειώσουμε, επισκέπτεται Έλληνας Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν την σημειολογική σημασία αυτής της επίσκεψης στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή, όπου όλα δείχνουν ότι η κρίση με τους Τούρκους είναι πρώτων πυλών.
0: Νομίζω ότι το μήνυμα που έφυγε στην απέναντι χώρα από τον Πρωθυπουργό ήταν ξεκάθαρο, κύριε Ψηλάντη.
2: Αυτό ακριβώς θεωρώ και εγώ. Ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ότι δεν δεχόμαστε ως χώρα απειλές και υποδείξεις από κανένα, και το λέει όταν είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις και την επαντρεπτική τους δύναμη έχει προκαλέσει την οργή των Τούρκων, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν ότι και ζητάνε την αποστατικοποίηση των νησιών μας, όταν τα ίδια τα νησιά από τους Τούρκους απειλούνται. Και σημειώνει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι εμείς σαν χώρα ποτέ δεν απειλήσαμε κανέναν, αλλά ποτέ δεν δεχθήκαμε τις απειλές και τις υποδείξεις από κανέναν και ούτε θα τις δεχθούμε. Αντιθέτως, όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακυρεότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με το διάλογο σαν βάση, αφού αποτελεί για μας μια επιλογή και αυτοπεποίθησης και επίσης στο διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι και τα λόγια άλλωστε, κυρία Βενιανάκη, του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, πέραν των άλλων, πέραν του μηνύματος αυτού, έκανε και εξαγγελίες για το ακριτικό νησί και κάλεσε βέβαια όλη την κυβέρνηση, τα υπουργεία, την περιφέρεια, το Δήμο, φαντάζομαι όλους τους φορείς, μέσα στην επόμενη τετραετία να κλείσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα.
2: Είναι αλήθεια, με μια ισχυρή δέσμη μέτρων και με την προηγούμενη εμπειρία που είχε ο ίδιος, ο οποίος είχε αποφασίσει να κάνει παρεμβάσεις στο Καστελόριζο και να υποστηρίξει παρεμβάσεις του Δήμου, οι οποίες δυστυχώς πολεμήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτή τη στιγμή επανέρχεται πιο αποφασισμένος και θα έλεγα στοχευμένα να υλοποιήσει στο Καστελόριζο μια δέσμη μέτρων τέτοιων που θα το κάνουν όχι μόνο ελκυστικό γιατροί τους, αλλά κυρίως θα το κάνουν έναν τόπο όπου η παραμονή εκεί θα είναι με αξιοπρέπεια και θα είναι μια παραμονή η οποία θα βοηθάει, αν θέλετε, την ενδυνάμωση του ακροτελευταίου σημείου της χώρας, αλλά και εισόδου, αν θέλετε, ταυτόχρονα πρώτου σημείου από μια άλλη ανάγνωση του τόπου μας και της Ευρώπης, όπως είναι το Καστελόριζο. Με μέτρα τέτοια, όπως είναι η παροχή ενός επιδόματος νησιωτικότητας της τάξης των 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία αποφασίζει να παραμείνει στο Καστελόριζο μόνιμα, σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους του Καστελορίζου, ήταν δεύτερη κατηγορία, με την δημιουργία 22 νέων κατοικιών για εργαζόμενους δημόσιους υπαλλήλους στο Καστελόριζο, με την υλοποίηση του βιολογικού του Καστελορίζου, αλλά και και προβλήματος του νερού στο Καστελόριζο, και βεβαίως και με άλλα μέτρα τα οποία θα αναλυθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Όπως επίσης, ναι, κάτι πολύ σημαντικό είναι η ενδυνάμωση ενεργειακή του Καστελορίζου.
0: Από ό,τι διάβασα στην ομιλία και άκουσα του Πρωθυπουργού, τα 5.000 ευρώ θα δοθούν και στους μόνιμους κατοίκους, κύριε Ψηλάντη. Το έχω καταλάβει
2: έτσι,
0: καλά.
2: Στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι, όταν λέμε μόνιμους κατοίκους, με την έννοια του νόμου, μόνιμος κάτοικος, αλλά και, και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ανεξαρτήτως.
0: Σχολιάζοντας την τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο, που ακόμα μια φορά βάλετε από την απέναντι χώρα, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Ψηλάντη?
2: Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να το δούμε σαν μια δική μας κίνηση, εμείς ιδιαίτερα δεκανήσει αυτοπεποίθησης, μίας κίνησης η οποία πραγματικά προβάλλει αυτό το οποίο θέλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει αγωνιστεί γι' αυτό, το τρίπτυχο της σιγουριάς, της συνέπειας και της σταθερότητας στη χώρα αυτή, κάτι το οποίο σαφώς το προβάλλει και με το έργο του και με την παρουσία του και με το έργο του ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνω και εγώ και ως βουλευτής Δωδεκανήσου, αντιστοίχως με τις διεκδικήσεις οι οποίες γίνονται και από πλευράς μου και με τις παρεμβάσεις. Άλλωστε πρέπει να υπενθυμίσω, γιατί πολλοί λένε «Α, δεν κάνατε το Α, το Β ή το Γ». Έγιναν όμως πάρα πολλά και όλα αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδάκι. Γίνονται γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όχι μόνο έχουν παρουσία εκείνη την ημέρα που πρέπει, στον τόπο που πρέπει, αλλά έχουν παρουσία και στη Βουλή και στα Υπουργεία και στην κοινωνία. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης όταν ιδιαίτερα καλείται να αποφασίσει για το μέλλον και του τόπου του και της χώρας του. Είναι κάποιες σταθερές τις οποίες δεν πρέπει να
0: αρνούν. Το διάστημα που μείνατε τις 3 μέρες, από ό,τι ακούσαμε και διαβάσαμε σε εξειδικευμένα site, υπήρχαν drones από τα απέναντι παράλια που παρακολουθούσαν, παρενοχλούσαν. Πήρατε εσείς χαμπάρι αυτές τις κινήσεις?
2: Κάθε ένας έμπειρος επισκέπτης του Καστελορίζου, ο οποίος βλέπει και τα απέναντι παράλια, βλέπει ότι σαφώς και οι γείτονές μας έχουν τα δικά τους μέσα για να βλέπουν τι γίνεται στην απέραντη.
0: Όπως έχουμε και εμείς φυσικά, εννοείται.
2: Βεβαίως, εννοείται αυτό.
0: Κύριε Ψηλάντη, ήταν μια σημαντική παρουσία και κατά τη δική μας άποψη
2: αυτό,
0: με εθνικά μηνύματα.
2: Αυτά τα νησιά μας, τα νησάκια μας, στην πρώτη γραμμή, καταλαβαίνετε ότι ενώ κάποια στιγμή δεν υπήρχε καμία, ας το πούμε, προοπτική, σήμερα βλέπουμε ότι είναι οχυρά τέτοια τα οποία είναι σε θέση να αναχαιτήσουν την οποιαδήποτε απειλή.
0: Λοιπόν, κύριε Ψηλάντη, πριν σας αφήσω, θέλω να μου σχολιάσετε ένα θέμα που έχει απλωθεί σε όλη τη χώρα με αφορμή μια πρώτη δήλωση, τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για την κατάργηση του μείωση του επιδόματος ανεργίας και στη συνέχεια, χθες προχθές, ο κύριος Πανάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο οποίος συμφωνούσε. Τελικώς υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης να δεχθούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Όταν μιλά, ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει την κυβέρνηση δημόσια.
2: Ο κύριος Μαρινάκης το εδήλωσε ξεκάθαρα, υποστηρίζει δικές του απόψεις. Η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, είπε ότι τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται. Και βεβαίως η αντίδραση και από πλευράς μου ήταν καταλυτική και κάθετη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν υπάρχει τέτοια ατζέντα, ούτε κρυφή, ούτε πανερή. Δεν υπάρχει τέτοια ατζέντα. Απλά.
0: Λοιπόν, αυτό μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Βασίλη Ψηλάντη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Βασίλης Ψηλάντης μαζί με τον Μάνο Κόνσολα βρέθηκαν στην τρίμερη επίσκεψη, τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Ο κύριος Παπάς ήταν στην Ψέρυμο, δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Μετά πήγε σε ένα γάμο στην Αθήνα. Ήρθε εδώ το Σάββατο το βράδυ νομίζω, αλλά δεν μπόρεσε, δεν είχε μέσο για να πάει στο Καστελόριζο. Ούτε η κυρία Μίκα η ιατρίδη ήταν. Μας έκανε εντύπωση βεβαίως, γιατί άλλες φορές θα ήταν όλοι συγκούδουνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τρέχουν να κυνηγούν τον Πρωθυπουργό. Τώρα πώς να το εκλάβουμε, εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. 31 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα λοιπόν του Τιμίου Σταυρού, χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Ιδιαίτερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αντιδήμαρχο Ρόδου, το Σταύρο τον Τζούβαλη. Καλημέρα κύριε Τζούβαλη, χρόνια πολλά. Το Σταύρο τον Ακούρη, τον Πρόεδρο Γεναδίου. Καλημέρα κύριε Ακούρη. Και τον φίλο μου τον Σταύρο τον Κεσεδάκη, τον κυνηγό ακραίων φαινομένων. Καλημέρα Σταύρο, χρόνια πολλά και καλά. Να ευχηθείτε σε ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Σήμερα αποχαιρετάμε τον Ελλάδα όλη, αποχαιρετά τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Θα έχουμε βεβαίως να πορευόμαστε με τα τραγούδια του. Γιατί και εμείς, παρότι ανήκε σε προηγούμενες γενιές ο Γιώργος ο Μαζονάκης, τα τραγουδήσαμε, τα τραγουδάμε, ερωτευτήκαμε, ο έρωτας δεν έχει ηλικία, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Πονέσαμε, κλάψαμε, ζω για το Μαζό. Λοιπόν, έφυγε βέβαια με έναν εντελώς άδικο τρόπο, γιατί το κράτος, η πολιτεία αφήνει κάτι σκιτζίδες σαν τους συγκεκριμένους να δρουν ανενόχλητα. Θα μου πείτε και αυτός τώρα, πάση περιπτώσει, ήταν για τρίτο celebrity των δημοσιογράφων, μεγαλοδημοσιογράφων, έλεγε ο Πατούλης, ξέρετε πόσοι συνάδελφοί σας πηγαίνουν, πες τα ονόματα να μάθουμε κι εμείς. Και όλοι ήξεραν σε διεθνή συνέδρια, γνωστοί, ναι, τους έλεγε σε ανθρώπους που είχαν καρκίνο σταματήσουν την θεραπεία τους, ακούγαμε μαρτυρίες, τους έδινε κάτι βιταμίνες και λοιπά και μετά πηγαίνανε βέβαια και κάνανε εξετάσεις και βλέπανε ότι η πορεία της υγείας τους, έλεγε, μιλούσε μια γυναίκα, ότι παραλίγο να χάσει τα νεφρά της, ένα από τα αρκετά παραδείγματα. Λοιπόν, τώρα όλοι έχουν πέσει, ελεκτικές αρχές, εισαγγελείς, αστυνομία, δημοσιογράφοι, ναι, ναι, και εμείς έχουμε γράψει λαμπρές ημέρες δυστυχώς πάνω στο Γιώργο το Μαζονάκη. Έρευνα στην έρευνα, από κάποιο σημείο και μετά βέβαια η έρευνα εξαντλείται. Εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 34 λεπτά μετά τις 8, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: TOPFM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο τη Σταυρούλα. Μεγάλη μέρα του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζουν το χωριό Απόλλωνα. Χρόνια πολλά εκεί στους Απολωνιάτες. Αλλά γιορτάζουν και άλλα χωριά της Ρόδου και άλλες εκκλησίες, εκκλησάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς πάμε όμως να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Μπορεί να λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Υψηλάντη ότι ήταν προσωπική δήλωση, γιατί δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα. Ανάλογη ανάρτηση έκανε και ο Γιάννης ο Παπάς. Αλλά χθες είδαμε και τον, χθες ή προχθές, τον κύριο Σπανάκη, ναι, τον υφυπουργό εσωτερικών, να δεν κάνω λάθος. Έχει βρει και τα email μας και μας στέλνει ανακοινώσεις, ναι. Ο οποίος δήλωνε, δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να φάτε τον κύριο Μαρινάκη. Και ολονών το μυαλό πάει σε κρυφή ατζέντα, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν παρόμοιες θέσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που τις απέσυραν. Βεβαίως η κυρία Κεραμέως τα έριξε στον κύριο Μαρινάκη ότι είναι προσωπική άποψη και δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο Υπουργείο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ρόδου, τον κύριο Θανάση Σταμούλη. Κύριε Σταμούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Πρώτο Μαρινάκης, ότι πολλά τα τρία επιδόματα πρέπει να πάνε στα δύο, ότι δεν μπορούν να δουλεύουν, λέει, να ενισχύσουμε τις επιχειρηματίες για να προλαμβάνουν κόσμο. Τώρα εδώ στη Ρόδο, το χειμώνα, πού να προσληφθεί ο κόσμος είναι ένα θέμα. Ο κύριος Σπανάκης, γιατί πέσαμε να φάμε το Μαρινάκη, τι λέτε?
1: Βλέπετε, ήταν μια προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Ήρθε μετά ο κύριος Σπανάκης, ο εχθρός των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου, όπως ξέρετε, και παλαιότερα έχει κάνει δηλώσεις εναντίον μας. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι προμελετημένο πια από εδώ και πέρα το έγκλημα, εάν θα το κάνουν εναντίον των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Εμείς δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Εμείς θα κάνουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση αυτές τις μέρες για να τους βάλουμε όλους σε μια σειρά. Να δούμε αν θα μέσα στο Σεπτέμβριο κάνουμε ακόμα και απεργία για το επίδομα ανεργίας. Όπως βλέπετε, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε τόσα μέτρα, αλλά ένα υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των ανέργων, υπέρ αυτό, δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Και σας βεβαίως η θέση σας και της Ομοσπονδίας είναι από 3 μήνες που έχει μειωθεί να πάει στους 5.
1: Να πάει στους 5, να πάει στους 6, να γίνει όπως ήταν παλιά. Είναι χρήματα δικά μας. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν.

0: πει ο Μαρινάκη. Πριν ο κύριος Μαρινάκης κάνει τις δηλώσεις, εμείς είχαμε πει αυτά και αυτά και αυτά για τους άνεργους. Δεν με ενδιαφέρουνε. Εμένα τη στιγμή που έκανε δήλωση ο Μαρινάκης έπρεπε να τον είχατε βάλει στη θέση του. Εάν το φοβάστε είναι άλλο πράγμα. Τι να πω τώρα εγώ από εδώ και πέρα.
1: Πάντως κύριε Σταμούλη, δείχνει και την ασχετοσύνη, δεν θα την έλεγα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουν την πραγματικότητα που υπάρχει στα νησιά τα τουριστικά. Δηλαδή πού θα βρει δουλειά ένας ξενοδοχο υπάλληλος που σταματάει τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο το χειμώνα. Πόσες δουλειές εδώ υπάρχουν διαθέσιμες.
0: Εδώ τότε είχαμε πάει στον κύριο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κέρτσο, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Και μας είχε πει, γιατί κλείνουν τα ξενοδοχεία το χειμώνα.
1: Όχι, είναι ανοιχτά όλο το χρόνο, ναι.
0: Μα είμαστε σοβαροί, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν, ναι. Αλλά από την άλλη, κυρία Βενιανάκη, βλέπω ότι ακόμα και η αντιπολίτευση είναι λίγοι. Γι' αυτό κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνητικοί. Είναι λίγοι. Πήγε ο άλλος στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Ανδρουλάκης, και γυρνάει και λέει για τα πάρκα αυτά που θα γίνουν της Τουρκίας, αυτά που έχει εξαγγείλει η Τουρκία.
1: Τα θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι. Και γυρνάει και λέει αν θα γίνει στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Ρε, δεν ξέρεις από γεωγραφία ότι η Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι ένα νησί.
1: Α, το είπε έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχε πρωτοποιεί ο κύριος Τσίπρας, ναι. Λοιπόν, κύριε Σταμούλη. Κύριε Σταμούλη, από ό,τι καταλαβαίνω, το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων και οι Ομοσπονδίες. Ναι.
0: Ακούστε, μας βγαίνει, ο άλλος μας μιλάει για ξυλόλια, η άλλη βγαίνει και μιλάει για τα τέμπιρε. Εμείς θα πεινάσουμε το χειμώνα. Θα πεθάνει πολλής κόσμος. Το πήρατε χαμπάρι. Κάντε ρε μια σωστή αντιπολίτευση. Και όχι να λέτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, νομίζοντας ότι θα πάρετε ψήφους από τα τέμπη και από το ξυλόλιο ή από την κεραλυφή ο άλλος που πουλάει και μας πέσαν όλα τα μαλλιά μας.
1: Λοιπόν, κύριε Θανάση Σαμούλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας. Καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας. Έχουν δίκιο οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, ο κύριος Θανάσης Σταμούλης. Είναι σοβαρό το θέμα, κυρίες και κύριοι. Εμείς που ξέρουμε την πραγματικότητα, των τουριστικών νησιών, το πώς λειτουργούν οι δουλειές στα ξενοδοχεία, κλείνουν τον Οκτώβριο, αντί τον Νοέμβριο ελάχιστα, μέχρι τα μέσα. Και μετά το χειμώνα, πού να βρεις δουλειά. Δεν είναι τυχαίο ότι ξενοδοχοϊπάλληλοι αλλάζουν κλάδο, φεύγουν από την Ελλάδα, αλλάζουν δουλειά, ειδικότητα, πάνε κάπου σε άλλο τομέα και μετά φέρνουν μετακλητούς. Μάλλον τους βολεύουν οι μετακλητοί, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση που έχει και το ντόπιο δυναμικό, εργατικό δυναμικό. Να μην υπάρχει ανισότητα, δηλαδή να μην κάνουμε τη δουλειά μας με τους μετακλητούς γιατί δίνουμε λιγότερα, γιατί δεν τους μπορούμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί πάει σε άλλες εποχές μας γυρίζει. Και τώρα ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Πανάκης, και κατάγεται έχει και σχέση με την Ρόδο. Ο κύριος Πανάκης, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, κάτι έχει παντρευτεί από εδώ, κάτι έχει γίνει τέλος πάντων. Ναι, ο οποίος περιφέρεται, θέλει να βγει και να ξαναβγεί βουλευτής, είναι βουλευτής. Να σας πω, ξέρω ότι είναι υφυπουργός. Δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερο στον κύριο Σπανάκη. Είναι υφυπουργός εσωτερικών και βγήκε να υποστηρίξει τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος βεβαίως έκανε και μια γραπτή δήλωση σε τοπικό μέσο, το οποίο είναι η περίπου κυβερνητική ντουντούκα, ότι ήταν προσωπική του άποψη και ότι κυβέρνησε. Έτσι ξεκινούν όλα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή. Όλοι έχουν τρέξει στις εκκλησίες και οι βουλευτάδες μας, όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι έχουν γίνει πολύ θρήσκοι. Καλό είναι να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει και να το δείχνει, αλλά κάποια πράγματα, κάποιες φορές ενοχλούν. Εδώ είμαστε, το καλοκαιράκι σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει, έχει σημάδια ότι αρχίζει να υποχωρεί. Από ζέστη αρκετά χορτάσαμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε βεβαίως πολλά και διάφορα στην, το επόμενο διάστημα. Έχουμε αυτό το χαμό που γίνεται με αυτά τα ιατρία. Θα τα δούμε τι γίνεται και στη Ρόδο. Είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής για τους Ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιάννη τον Μυροφόρου. Δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερος, πρέπει να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ στο μέγεθος των Αθηνών το πρόβλημα δεν το έχουμε, αλλά έχουμε άλλα προβλήματα, όπως πιάνουν οι κεραίες μας, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, φαντάζομαι. Πριν όμως θα κάνουμε μία στάση σε κάτι διαφορετικό και ωραίο, στο πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση που πραγματοποιείται στη Ρόδο με 14 ταινίες για το φυσικό περιβάλλον, τον άνθρωπο, την αλληλεπίδραση και το διάλογο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Νεκτάριο Καλογύρου. Είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Λοιπόν, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Νεκτάρια Καλογύρου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ρένα Μελινιανάκη. Καλημέρα και στους φίλους της ακροατές.
1: Φορέας της εκδήλωσης είναι η Κινσέπ για το περιβάλλον.
2: Για τη φύση. Για τη φύση,
1: για τη φύση, ναι. Λοιπόν, για πες μας, πώς ξεκινάει αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε ή πώς σας ήρθε η ιδέα αυτή? Βέβαια, εντάξει, εύκολο είναι, είμαστε σε μια κατάσταση κλιματικής αλλαγής, το βλέπουμε. Πώς υλοποιείται, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εμείς έχουμε μείνει ακόμα σε εκείνα τα υπέροχα φεστιβάλ που έκανε η Λουκία Ιρικάκη επί θητείας Γιαννόπουλου.
2: Ναι, ναι. Προφανώς όλα επηρεάζουν στο να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα ή να φτάσουμε στην απόφαση για το κινηματογραφικό φεστιβάλ που έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κλιματική κρίση. Οπότε, ναι, και σωστά κάνεις την αναφορά στο Λουκία Ιρικάκη, γιατί ήταν εκείνη που μιλούσε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή τότε, όταν όλη η υπόλοιπη Ελλάδα συζητούσε για διακοποδάνεια και όλα εκείνα τα οποία αφορούσαν εκείνη την περίοδο της Ελλάδας. Ήταν μια άλλη Ελλάδα, ήταν ένα άλλο κλίμα, αν θέλεις κιόλας. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, είναι όλα εντελώς διαφορετικά. Εμείς σαν οργάνωση για τη φύση έχουμε ένα κύκλο δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με το δασικό οικοσύστημα, με τις ακτές, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με την έρευνα, αλλά επειδή ακριβώς χανόμαστε αρκετές φορές πάνω στα βουνά και σε μια εσωστρέφεια, υπήρχε η ανάγκη να γίνει μια συζήτηση πάνω στο περιβάλλον σε ένα πλαίσιο το οποίο όμως είναι εύκολα προσεγγίσιμο και από την κοινωνία, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται δηλαδή ούτε στα βουνά ούτε να απομακρύνεται από το κλινονάστη. Συνεπώς σχεδιάστηκε από πέρυσι το κινηματογραφικό φεστιβάλ, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να γίνει πράξη 21 με 23 του Σεπτέμβρη μπροστά από τον Ευαγγελισμό του Καθεδρικού Ναού, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με 14 ταινίες, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Θα στηθεί δηλαδή ένα μικρό σινεμά εκεί.
2: Ένα θερινό σινεμά θα στηθεί.
1: Ναι, θερινό. Εκεί. Ωραίο είναι. Δεν ξέρω βέβαια καιρός
2: μήπως. Θα στήσουμε καρέκλες. Κοίταξε, ο Σεπτέμβρης είναι πάντα ένας θρηλυκός μήνας για τη Ρόδο. Ευελπιστούμε τέλος πάντων και στην συνέπεια του Σεπτέμβρη και στην τύχη. Τώρα, αν δούμε ότι τα πράγματα χαλάνε, θα βρούμε μια λύση με τους τοπικούς κινηματογράφους εσωτερικά. Αλλά προς το παρόν όλη η οργάνωση...
1: Ελπίζουμε ο καιρό να επιτρέψει, γιατί είναι ωραίο ένα θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα μπροστά στον Ευαγγελισμό. Είναι ωραίο το σκηνικό όλο.
2: Ναι, ναι. Έχουμε πάρει και τις άδειες και από την εκκλησία και από την υπηρεσία νεωτέρων μνημείων, έτσι ώστε να, γιατί όλα θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα το σεβασμό στο μνημείο και, και στον Ευαγγελισμό και σε ό,τι περιβάλλει ουσιαστικά τα νεότερα μνημεία της ιστορίας μας.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα, στο φεστιβάλ τι θα δούμε? Εδώ βλέπω ότι θα θεσμοθετήσετε και ένα βραβείο Χρυσός Φίβος. Mm-hmm. Όλα αυτά ακούγονται έτσι ενδιαφέροντα.
2: Οι 14 ταινίες που έρχονται από Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιράν. Έχουμε μια συμμετοχή από το Ιράν, μια μικρού μήκους ταινία. Πρώτη ταινία που θα προβληθεί θα είναι του Άκη του Σταυρόπουλου, ο οποίος είναι ερωτήτης σκηνοθέτης. Και βραβεύτηκε ο πρωταγωνιστής του, πήρε βραβείο ερμηνείας πριν από χτες από το Φεστιβάλ της Δράμας, όπου πρώτο παρουσιάστηκε η ταινία πριν από μερικές ημέρες. Οπότε θα έχει και το κοινό την ευκαιρία να την παρακολουθήσει. Γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Ρόδο. Συνεπώς είναι και μια θελιστή μια αναφορά ως αφετηρία του Φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα, ο Χρυσός Φίβος πρέπει οπωσδήποτε, κάθε φεστιβάλ συνοδεύεται από μια επιβράβευση. Νομίζω ότι δεν υπήρχε πιο μεγάλο σύμβολο από τον Θεό Απόλλωνα, του φωτός, της καθαρότητας, της λάμψης και το επίθετό του, ο Φίβος, ο οποίος αν όνομα έχει αυτή την ποιητικότητα για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Συμβολικά φέτος δεν θα έχουμε διαγωνιστικό τμήμα. Θα πονεμηθεί στη μνήμη του Αντώνη του Πάχου, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που με το φακό του αποτύπωσε την ιστορία της Δωδεκανήσου από την ενσωμάτωση μέχρι και μερικά χρόνια πριν. Συνεπώς είναι μια οφειλόμενη τιμή στον άνθρωπο αυτό.
1: Ναι, μεγάλη προσφορά του Αντώνη Πάχου. Δεν ξέρω βέβαια το αρχείο του που βρίσκεται.
2: Αυτό είναι μια συζήτηση. Φαντάζομαι ότι η οικογένεια έχει μεριμνήσει για να το προστατεύσει.
1: Γιατί επειδή έχω ακούσει διάφορα και δεν έχω καταλήξει ακόμα. Και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Το βιβλίο
1: της
2: Ένωσης Ξενοδόχων που είχαμε εκδώσει το 2022, χτίζοντας ένα θαύμα, χρησιμοποίησαμε αρκετό υλικό από το φωτογραφικό αρχείο του Αντώνη του Πάχου. Ναι. Εγώ ίδιος είχα πάει στο χώρο όπου φυλάσσονται οι κασετίνες με τις φωτογραφίες και τα αρνητικά.
1: Ναι.
2: Ένας χώρος εκεί στην Ιαλισσό. Τώρα βλέπω βέβαια ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται σε μια διαδικασία ανακαίνησης. Προφανώς όλα αυτά τα οποία υπήρχαν εκεί μέσα κάπου μετακινήθηκαν.
1: Εγώ είχα ακούσει ότι είχε δοθεί κάπου, προφανώς επέστρεψε, δεν ξέρω τι έγινε. Ελπίζω να υπάρχει όλο διασφαλισμένο το αρχείο του Αντώνη Πάχου, γιατί είναι ίσως το σημαντικότερο, έτσι, από τα σημαντικότερα αρχεία για την ιστορία της περιοχής μας, του Αντώνη του Πάχου, του Μακαρίτη.
2: Θα μου επιτρέψεις, Ζέννα, να πω κάτι, επειδή ακριβώς είναι σωστό αυτό που λες. Ίσως έχουμε και όλη την υποχρέωση να μην το αφήσουμε αυτό το βάρος πάνω στους ώμους της οικογένειας.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Στους απογόνους δηλαδή.
1: Έπρεπε ήδη να το είχε δει η τοπική μας πολιτεία, αλλά θα μου πεις τι βλέπει για να δει και αυτό. Ναι.
2: Έτσι, διότι προφανώς και για να το συντηρήσεις και για να το ψηφιοποιήσεις είναι μεγάλο το κόστος. Άρα, ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε μετά το φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στο φεστιβάλ, βέβαια, για αφορά και αυτό το φεστιβάλ. Τι άλλες ταινίες μπορούμε να δούμε, Νεκτάρι Καλογύρου?
2: Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που έχει να κάνει με το διπορικό των Μαρμάρων. Αυτό είναι μια διεθνής παραγωγή και βραβευμένη ουσιαστικά πώς ξεκινούν τα μάρμαρα από την Ελλάδα. Ταξιδεύουν μέσα την Κίνα, γίνονται σουβενίρ και επιστρέφουν στην Ελλάδα.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Έχει αρκετό γαλάζιο. Ταινίες όπως «Ο άνθρωπος Δελφίνη», όπου ουσιαστικά είναι ένα αφιέρωμα στον πρωταγωνιστή του απέραντο γαλάζιου της ταινίας Πεσόν, όπως την είχαμε δει και την εμβληματική αυτή ταινία. Και μια σειρά από άλλες που.
1: Βλέπω ωραίους τίτλους, ο άντρας, ναι. Βλέπω ωραίους τίτλους των ταινιών. Ο άντρας που κοίταζε τα καράβια, τα τραγούδια, ναι, της γης, ο Σμυρνιός, όταν ο Βάγνερ συνάντησε τις ντομάτες. Ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Είναι ταινία αυτή, ολιβραβευμένη, να ξέρεις. Ντοκιμαντέρ ολιβραβευμένο, έχει να κάνει ουσιαστικά με τον αγώνα που κάνουν οι αγρότες,
1: ναι,
2: το να σταθούν στον ανταγωνισμό απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες.
1: Και στις μεταλλαγμένες, δηλαδή, ντομάτες, ναι.
2: Μπράβο,
1: φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, χρωστίζουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Νεκτάριε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό το φεστιβάλ που ξεκινάτε και εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι χορηγός επικοινωνίας και το PFM.
2: Επίτρεψέ μου να σου δώσω και μια είδηση, γιατί τώρα σε λίγο θα κάνουμε το δελτίο τύπου, να είσαι εσύ που την πρώτη που θα το μεταδώσει. Το φεστιβάλ γίνεται στο πλαίσιο του Φόρουμ Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης, το οποίο θα γίνει δύο μέρες πιο μετά, 25 και 26.
1: Ναι.
2: Επίσημος προκεκλημένος θα είναι ο Γιάννης Μανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά τι θα γίνει, θα καλέσουμε όλες τις οργανώσεις της Ρόδου, συλλόγους, φορείς, αστικίες, μη κερδοσκοπικές, κινσέπ, να γνωρίσουν από κοντά τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, θα έρθει μαζί με τα στελέχη, τα υψηλόβαθμα του συγκεκριμένου αυτού φορέα, και να δουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να θέσουν ουσιαστικά τους δικούς τους στόχους για το συλλογικό όφελο της Ρόδου ή της Δωδεκανήσου γενικότερα, και να αναζητήσουν αμέσως χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή πρόταση για τους Ροδίτες, τις Ροδίτισες, στο Φεστιβάλ για την Κλιματική Κρίση που ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
2: Σε μια εβδομάδα.
1: Στο θερινό σινεμά έξω από τον Ευαγγελισμό. Είναι τρομερό ντεκόρ, ελπίζουμε να βοηθήσει ο καιρός. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε από κοντά, Νεκτάριε Καλογύρου. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με 14 ταινίες ξεκινά το φεστιβάλ, το κινηματογραφικό φεστιβάλ για την κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι. Ομολογουμένως εδώ στη Ρόδο δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για να παρακολουθούμε ταινίες όμορφες που μας οδηγούν βήματα μπροστά. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 8. Εγώ είχα παρακολουθήσει κάποια καλοκαίρια τα φεστιβάλ, τα οικολογικά της Λουκίας Ρικάκη. Να σε καλά, Λουκία, όπου και να είσαι. Και είχα μάθει πράγματα, είχα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη, που δεν νομίζω θα καταφέρω ποτέ στη ζωή μου, όσα χρόνια και αν ζήσω, να τα δω όλα αυτά. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Πήγαινα από το πρωί 10 η ώρα και έβγαινα 8, 10 το βράδυ. Λοιπόν, τώρα έχουμε ακόμα μια πρόταση και μια ευκαιρία. Το ρολόι δείχνει 9 ακριβώς. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Corinthians στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μόνος πρώτος στην κορυφή της στοίχημαν Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον πανετολικό στο ΆΚΑ για την 10η αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που διβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στην τέρμπη της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Πολυκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος έλαμπε 3-1 και η Κυφισιά Βαδιακός 0-0 στα λεφτά συναπαιχνίδια. Οι παίκτες είναι πεινασμένοι να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη του μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό Τζο Ιπποτμίστρου. Με αναφορά στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την μετέκριση του πρώτου γκολ που φεύγει τα μπόρδα, ο οποίος σήμερα είχε αποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και ανακοίνωση του Θελαφεντίνη. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολας, όπως σημείωσε στη συνέντευξη του. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη, φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Στο πάθος που απέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στο αυτοκίνητο το φινάλε του αγώνα με τον Άρη Αλέσιο Λύση. Να δείχνουμε σε κάθε μάτσο ότι ο ΠΑΟΚ φυλάει στο αίμα μας, αγαπώ κάτι σαν το ζήτημα της καλλιέργεια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάου τον Γκουστάβο Σάπ, τον αγώνα της Πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο γύρο Παρίς, κόντρα στο Γκουστάβο την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Την Ευρωπαϊκή Λίστα δίπλα του Ελκαμπή δηλώθηκε του Γιάρντσο, που δίνονται προσπάθειες των ερυθρολέπτων για τη μεταγραφή σπορ και του δώσει άμεσα λύσεις. Παράπονα από την διαιτησία του Ιταλού Κολούμπο στον τέρμπι της Τούμπας εξέφρασε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα πρέπει να φέρνει αυτό το δικαιούται, δεν δικαιολογώ την ήττα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγαινε Νουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε ανακοίνωσή του στην ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάβη Τελ Αβίβ στην αλλαγή του τουρνουά με όρθιο σπονδυλιώτη στην Κύπρο. Αποφόρησε με πρόβλημα απέναντί του στον αριστερό ορθό Μιραίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελε ακόμη 20 μέρες προετοιμασία του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε 2-1 την Εθνική Βόλου εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική του Super Bowl League 2. Στα άλλα παιχνίδια ανέστησε το Κυπρόπολη Σπάς Πύργος 1-0, Ελλάς ήταν Εγένση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Β' Άκτορα 1-0. Στον δεύτερο Major του κλουβ του κατέκτησε ο Αλεξάνδρος Βέρεφ στο US Open που νίκησε τον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1. Η City έκανε το 4-4 που πέρασε 1-0 από το Old Trafford στον Preston United στην τερμπή του Manchester για την 4η αγωνιστική Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι την Brighton συνέχισε 5-0 την Wolves και πάλι χθες είναι μάτς. Για την τέταρτη στροφή στη Serie A Napoli Bologna 1-0 και του Σόλου Γιουβέντους 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 την έδρα της Λεβάντε για την 5η αγωνιστική της Λαλίκα. Ρεάλ Σοσιεδάδ εκπλήθηκε Μαδρίτης 0-3 στο λεχθέσιμο παιχνίδι. Για την τρίτη στροφή της Μπουντεσλίγα, η Μπαγιέρν Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Ελσβίκερ. Στο άλλο μάτς λήξε Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins που εφάνει σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά ως sport.com.gr. Μείνει συντονισμένη και επιστρέφω εκπομπή για το δόκο σου αφήσει.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 14 λεπτά μετά τις 9, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι του Τιμίου Σταυρού, να ευχηθείτε στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Εμείς ευχηθήκαμε σε αυτούς που ξέρουμε αρκετά καλά, ευχόμαστε σε όλους βεβαίως, τους Σταύρους και τις Σταυρούλες. Να ευχηθούμε και στη φίλη μας στη Σταυρούλα που ζει πια στην Βουλγαρία, ήταν μια προσωπική φίλη του φίβου μου, αλλά και δική μου, ένας άνθρωπος δικός μας πάνω από 12 χρόνια. Τώρα δεν έχουμε χάσει, έχει πάει στην πατρίδα της. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Όπως ευχόμαστε χρόνια πολλά στο Σταύρο το Φλαμπουριάρι, έναν άνθρωπο έξω καρδιά, ένα καλό επαγγελματία. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το Σταύρο το φίλο μας. Εδώ είμαστε, η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα έχει έρθει και το μεγάλο αφεντικό στα τεχνικά, ο κύριος Κώστας Τρατζόπουλος. Στο τσακ λιτώσαμε σήμερα, πρέπει να σας πω, και από το ότι δεν έχουμε ρεύμα. Την ώρα που ερχόμουν, μία μπετονιέρα πήγε να περάσει από κάποιο σημείο που ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και παραλίγο να πάρει μία μεγάλη κολόνα και να τη σηκώσει. Ευτυχώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή, έτσι γλιτώσαμε κι εμείς και το ρεύμα και την εκπομπή μας. Λοιπόν, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Και τι δεν έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, με έναν τρόπο που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε κράτος με ελεκτικούς μηχανισμούς. Θα μου πείτε τώρα, δεν το ξέρανε εκεί οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ του Κολονακίου? Όλοι το ήξεραν. Το τι έκαναν οι δύο γιατροί, δεν είχαν και ταμπέλα για να είναι, να μην στοχοποιούνται όλοι αυτοί οι πολύ υψηλού επίπεδου πελατεία που είχαν από πολιτικούς, φαντάζομαι, δημοσιογράφους, celebrities που θέλαν όλοι να είναι νέοι, να είναι ωραίοι. Εντάξει, όλοι θέλουμε να σταματήσουμε το χρόνο, αυτό όμως είναι κομματάκι δύσκολο και πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί. Και βλέπουμε βέβαια καθημερινά να ξετυλίγεται το κουβάρι της έλλειψης ελέγχων, το ότι ο πολίτης είναι έρμεος στα χέρια επιτηδίων και δεν έχει λίγο μυαλό να σκεφτεί και να ρωτήσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να είσαι και ξύπνιος, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ξύπνιος. Αλλά από εκεί και πέρα είχε μία συναυλία στην Τεχνόπολη, νομίζω τώρα τέλος του Σεπτέμβρη, και ήθελε να φαίνεται όμορφα. Αυτό το πλήρωσε ακριβά όμως με τη ζωή του. Αν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί, αυτές εκεί οι πλασμαφαιρέσεις, πώς τις λένε, που τις μάθαμε, δεν θα υπήρχαν ή τουλάχιστον δεν θα λειτουργούσαν ανεξέλεκτες. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσκούς, μικροβιολόγος, όπως βλέπω βιοπαθολόγος, βελονιστής, και ασχολείται και με την αισθητική, ναι, αισθητική ιατρική. Έχει στη σελίδα της στο Facebook, είναι από τους ανθρώπους και από τους γιατρούς που δεν φοβούνται να τοποθετηθούν, να πούν την άποψή τους. Παίρνει θέση για όλα αυτά τα φοβερά και τα τρομερά που βλέπουμε, όχι ότι δεν τα περιμέναμε. Να την καλημερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσκούς. Κυρία Μοσκούς, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βιεννιανάκη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Και ευκαιρία στο τραγικό γεγονότος του δυσάρεστου, στον αγαπητό σε όλο μας Γιώργο Μαζονάκη, να ευχηθούμε υγεία. Υγεία και επιτέλους να τολμήσουμε να πούμε και μερικές αλήθειες, κυρία Βιεννιανάκη. Η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξελεγκτή και αφήνεται έρμεο συμφερόντων. Εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να πάμε ούτε ένα βήμα μπροστά. Η πραγματικότητα, κυρία Βενιανάκη, είναι τραγική. Εγώ θα σταθώ λίγο και στο δικό μου το χώρο, στο χώρο των βιοπαθολόγων, μικροβιολόγων. Είπατε και πριν ότι ασχολούμαι και με την αισθητική ιατρική. Σωστά, ασχολούμουν πλέον σε όλο αυτό τον πανικό που γίνεται στο κάποιοι να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και ορισμένες ειδικότητες να διασφαλιστούν με σκοπό και αποκλειστικά και μόνο το κέρδος. Σας πληροφορώ ότι εγώ και άλλοι συναδελφοί μου, οι οποίοι έχουμε τελειώσει μεταπτυχιακό στην Ιταλία πάνω στην αισθητική ιατρική διαιτές, ναι. Δύο χρόνια εμείς μαθαίναμε το πώς θα κάνουμε ένα μπότοξ και ένα γυαλουρονικό με μια τροπολογία του νόμου. Έχουμε αποκλειστεί πλέον, περιμένοντας βέβαια τα νεότερα και να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πρέπει αυτό να ασκείται αποκλειστικά από δερματολόγους, από πλαστικούς και από στο γνάθοχειρουργούς, αν δεν κάνω λάθος, που ανάθεμα και αν έχουν κάνει και κάποια ειδίκευση συγκεκριμένη μέσα στην ειδικότητά τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για παρέθεση και να πάμε στα σημαντικά.
0: Κύριε σήμερα... Μοσχούς, γράφεται ότι η ευζωία, το longevity, τι θα πει?
1: Longevity. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει πλέον η ιατρική, όπως θα γνωρίζετε και εσείς και πρέπει να γνωρίζουμε και όλοι μας, είναι μία. Η ιατρική είναι μία υποκράτειος ιατρική, στην οποία όλοι έχουμε βασιστεί, έχουμε σπουδάσει, έχουμε πάει τα χρόνια μας στις αίθουσες των πανεπιστημίων. Βεβαίως και εξελίσσεται, βεβαίως και υπάρχουν καινούργια δεδομένα, βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε πλέον επεμβάσεις που μπορεί ο χειρουργός να βρίσκεται, π.χ. διαβάσαμε τις προάλλες, στο Τόκιο και να κάνει μια επέμβαση στην Αθήνα. Ναι. Όλα αυτά είναι θεμητά, είναι καλοδεχούμενα και γι' αυτό έχει αυξηθεί και πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής, γιατί εξελίσσεται η ιατρική. Άλλο όμως αυτό και άλλο με σκοπό το συμφέρον, οι τσαρλατανίζονται οι ιατροί να βγαίνουν και να διαφημίζουν ότι μπορούν σε ένα χρονίος χρήστη βαριών ναρκωτικών, κάνοντά τους του μία πλασμαφαίρεση και περνώντας του το αίμα σε ένα φίλτρο, θα τον κάνουν αισθαθεί πάρα πολύ καλύτερα για να δώσει μία συναυλία σε μερικές μέρες. Αυτά δεν γίνονται. Υπάρχουν κανόνες στην ιατρική, οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Ο ιατρός, εάν σέβεται τον εαυτό του και τον όρκο στον Ιπποκράτη, δεν προβαίνει σε τέτοιες σαχλαμάρες, οι οποίες γίνονται για συγκεκριμένες παθήσεις, μία πλασμαφαίρεση, μία εξωσωματική διαδικασία φιλτραρίσματος του αίματος. Έχει τελείως εξειδικευμένες, να το πούμε, κατευθυντήρες γραμμές τις οποίες πρέπει να γίνεται. Αφορά νευρολογικά, νοσολογικά, αιματολογικά νοσήματα και σαφώς γίνεται σε εξειδικευμένες μονάδες. Κανένα δεν θα σας βάλει να σας κάνει, κάνει πλασμαφαίρεση ή αιμοκάθαρση μέσα στο ιατρείο του. Φταίνε και οι ασθενείς, αλλά κυριότερα φταίει το κράτος. Το κράτος, κυρία Βενιανάκη, αυτή τη στιγμή γνωρίζει, αλλά δεν γνωρίζει. Κάνει συνέδρια και τους έχει καλεσμένους,
0: αλλά δεν είναι.
1: Λοιπόν, υπεύθυνοι οποίοι.
0: Τι ελεκτικούς μηχανισμούς έχουμε σήμερα για αυτά όλα τα ιατρεία, κυρία Μοσχούς?
1: Μηχανισμούς έχουμε και θα έπρεπε να λειτουργούν. Θα ξεκινήσω από τα δικά μας βιοπαθολογικά ιατρεία για να καταλάβετε ότι το θέμα είναι εκτεταμένο. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι απλά σε αυτά τα ιατρεία ευζωίας. Το θέμα είναι παντού. Τα δικά μας μικροβιολογικά ιατρεία για να λειτουργήσουν, υπάρχει σαφέστατο νομικό πλαίσιο, στο οποίο σου λέει ότι ο υπεύθυνος ιατρός θα πρέπει να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ιατρίου, με το που ξεκλειδώνει η πόρτα του ιατρίου και με το που κλειδώνει, ο ιατρός θα πρέπει να είναι εκεί. Κάποιος, κυρία Βενιανάκη, όταν πάτε εσείς να κάνετε τις εξετάσεις σας και σας δοθεί ένα αποτέλεσμα σε ένα χαρτί από μια γραμματέα, πρέπει να έχει πάρει την ευθύνη. Πρέπει να έχει να αναλάβει την ευθύνη. Δεν γίνεται να ξεφυτρώνουν οι ιατροί δεξιά και αριστερά, κάθε γειτονιά να έχει και ένα μικροβιολογικό, με άδειες που δίδονται για τα χαρτιά και ο επιστημονικά υπεύθυνος δηλώνει ότι 2 ώρες εγώ θα είμαι στη Ρόδο, 2 ώρες θα είμαι στο Γενάδη, 2 ώρες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, 2 ώρες θα είμαι στη Χίο, γιατί υπάρχουν και αυτά τα τραγέλαφα να σας πω.
0: Και 2 ώρες στον Αρχάγγελο, ναι.
1: Είπατε. Λοιπόν, δεν γίνεται να γίνονται τέτοια πράγματα και να υπάρχει να θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό κράτος το οποίο προασπίζεται την υγεία των πολιτών. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο προασπίζεται το συμφέρον των ιατρών, παύλα επιχειρηματιών, και αν δεν πάψει πλέον η υγεία να είναι αγαθό προς εκμετάλλευση και ο ιατρός να πάψει να είναι επιχειρηματίας αλλά να είναι ιατρός, αυτά θα έχουμε, κυρία Βενιανάκη. Δεν θα μπορεί να σας προστατεύσει κανένας. Θα πρέπει επιτέλους το κράτος να ξυπνήσει, θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη του ελέγχου, να πηγαίνουν εκεί και να ελέγχουν πραγματικά.
0: Πόσα ιατρία υπάρχουν γενικά στη Ρόδο περίπου, κυρία Μοσχούς?
1: Τα ιατρία μας είναι πάρα πολλά. Εγώ θα σας μιλήσω για τα δικά μας τα μικροβιολογικά, τα οποία είναι περίπου τον αριθμό 25-30 μαζί με τα ιατρία.
0: Γιατί μίλησα την περασμένη εβδομάδα, πήγαμε στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, γίναμε και εμείς τώρα ειδικοί και τα ψάχνουμε. Μίλησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής που κάνει αυτούς τους ελέγχους. Είναι μια τριμελίδα η Επιτροπή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Τον κύριο...
1: Βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και δύο τριμελείς επιτροπής, δεν είναι μόνο μία. Νομίζω είναι δύο. Και να αλλάζονται.
0: Ναι, κλινικές νομίζω είναι η δεύτερη και η πρώτη για ιατρία. Στην πρώτη πρόεδρος ο κύριος Μυροφόρου, με τον οποίο μιλήσαμε, ο οποίος περίπου μου είπε ότι μετά από καταγγελίες θα πάνε να κάνουν ένα έλεγχο κλπ. Δηλαδή κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό μπορεί να το επικαλεστεί ένας κύριος Πατούλης, άτε και να τον πιστέψουμε, που σου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, η Αθήνα είναι μια χαώδης πόλη, σε κάθε γειτονιά υπάρχουν 100-150 ιατρία όλων των ειδικοτήτων, εάν δεν μου πείτε και εμένα πού να πάω, και πού να πάω να ελέγξω. Τώρα μεταξύ μας τώρα σε νησιά όπως τη Ρόδο, όπου τα κουκιά είναι μετρημένα, μην τρελαθούμε κιόλας. Και όταν μάλιστα πλέον οι αδειοδοτήσεις έχουν φύγει από την δικαιοδοσία της περιφέρειας και την άμεση πλέον δικαιοδοσία την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος, από εκεί που παίρνουν και την άδεια τα ιατρία, μην μου πείτε ότι θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας που δεν ξέρουν ποιος είναι νόμιμος και ποιος παράνομος. Αλλά εν διάφτη περιπτώση, πάμε και στο βαθύτερο του νοήματος. Ναι, είναι η έλεγχη, αλλά και πάνω από τους ελέγχους είναι και η πολιτεία. Mm-hmm. Νούμερο ένα υπεύθυνη είναι οι ιατρικοί σύλλογοι. Οφείλουν να διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών και αν δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.
0: Ναι, αν τη διασφαλίζουν, όπως ο Πατούλης στην Αθήνα, κύριε Μοσχούς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει από εκεί και πέρα να τοποθετηθεί η πολιτεία. Δεν γίνεται, αν δεν και οι ιατρικοί σύλλογοι δεν γνώριζαν, η πολιτεία δεν βλέπει τι γίνεται. Ναι. Βλέπει διαφημίσεις στο διαδίκτυο οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. Mm. Ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βάζουν φωτογραφίες με το AI που υπόσχονται ότι θα πας εκεί και σε 10 μέρες θα σε κάνουν να μοιάζεις 16 χρονών ενώ είσαι 60, και όλα αυτά τους αφήνουν και σχροκερδούν εις βάρος των ασθενών, και το κυριότερο και το σημαντικότερο, αν δεν και κάποιος είναι αθελής να τον πω, αδαείς και θέλει να γίνει από 60 χρόνων 16 μέσα σε μια εβδομάδα. Αν δεν και εκεί να πούμε φταίς και εσύ. Ο καρκινοπαθής όμως, κυρία Βενιανάκη, ο οποίος υποφέρει, ο οποίος παίζει την τελευταία του ελπίδα, όπου τίθεται ζήτημα ζωής και θανάτου και προσπαθεί να κρατηθεί από παντού, από όπου μπορέσει, εκεί ο άνθρωπος δεν φταίει αν του πούνε ότι έλα και εγώ θα σου κάνω μια πλασμαφαίρεση και μια αιμοκάθαρτη και ξαφνικά θα σου αφαιρέσω τον καρκίνο από το αίμα σου.
0: Πιάνεται από τα μαλλιά του άνθρωπος,
1: το κράτος, ναι. Να σταθεί. Ακριβώς. Εκεί πρέπει να σταθεί το κράτος. Και το κράτος πρέπει να σταθεί σε όλα, κυρία Βενιανάκη. Πρέπει να σταθεί στο πού πάνε οι ασφαλιστικές εισφορές του κόσμου και γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν για να πληρωθούν οι εξετάσεις σας και τα φάρμακά σας. Πρέπει να βάλει ένα τέλος στην αλόγιστη και σπατάλη δημοσίου χρήματος που γίνεται με τη συνταγογράφηση. Πάει ο καθένας από εμάς στον ιατρό του και του λέει: ξέρεις, εγώ έκανα και πριν 3 μήνες, αλλά βάλει μου να ξανακάνω εξετάσεις ξανά από την αρχή. Πατάει ένα κουμπί ο γιατρός, όχι ο γιατρός, η γραμματέας του, ο γιατρός καν τον εξετάζει, βγάζει ένα κατεβατό εξετάσεων και σε στέλνει σε εμάς τους μικροβιολόγους να τις εκτελέσουμε. Έχουμε καταστρέψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει φράγκο στα ταμεία.
0: Και είσαστε και απλήρωτοι. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια?
1: Και γι' αυτό το λόγο εδώ και 15 χρόνια εμείς πληρωνόμαστε το 40% των δεδουλευμένων μας, γιατί τα χρήματα των ταμείων δεν φτάνουν. Μα δεν είμαστε συνυπεύθυνοι και εμείς οι ασθενείς που έχουμε εμπιστοσύνη σε ένα γιατρό που αντί να μας βάλει κάτω και να μας εξετάσει και να μας πει: κυρία Μοσχούς, βλέπω ότι είσαστε ανεμικοί. Ναι, θα σας γράψω όλους τους δείκτες ανεμίας. Βλέπω τις εξετάσεις σας, είχατε αυτό και εκείνο. Θα επαναλάβουμε αυτά που πρέπει να επαναλάβουμε. Παρά μόνο με παραπέμπτη στην γραμματέα του να μου γράψει ένα κατεβατό εξετάσεων και άντε, όπως λέμε και στη Ρόδο, έξω από την πόρτα, ασκήσαμε ιατρική. Όλοι φταίμε, κυρία Βενιανάκη. Φταίει ο ασθενής, φταίει ο γιατρός και το κυριότερο, φταίει το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να λέει ότι θα μοιράσω 1,2 δις γιατί μου περισσεύουνε, και όσον αφορά τις εξετάσεις των ασθενών να λέει ότι εγώ έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, αυτά τα λεφτά θα δώσω και όποιος πληρωθεί πληρώθηκε. Αφού έχεις πλεόνασμα, δώσ' το εκεί που πρέπει, στην υγεία των ασθενών. Εκεί πρέπει να το δώσεις. Όχι να μου το μοιράζεις προεκλογικά για να κάνεις προεκλογικό αγώνα. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο μικροβιολόγος απλήρωτος, αλλά ο lifestyle γιατρός που διαφημίζει το longevity και, το, και τα νανοκυλέκα, μην τα ξεχνάμε και αυτά, κυρία Βενιανάκη, που τα διαφήμιζε ο υπουργός μας. Λοιπόν, όλα αυτά να μπορούν να παίρνουν αμοιβή 250 και 300 ευρώ επίσκεψη και να είναι καλά και να μην τους ελέγχει κανένας. Και στο μικροβιολόγο να του λες ότι σε υποχρεώνω για να δεις τα κόπρανα του ασθενή, θα σε πληρώσει η οποία 2 ευρώ και 30 λεπτά. Μα πόσο ντροπή! Μα πόσο ντροπή! Μα πόσο ντροπή! Και γιατί να συνεχίσουμε να τον ευχόμαστε άλλο? Όχι, κυρία μου, αν θέλετε να δουλεύουμε με τον ΕΟΠΗ, θα πληρωνόμαστε και αξιοπρεπέστατα. Και δεν γίνεται να μην με προστατεύει στο γιατρό από παντού αυτό το κράτος. Δεν μας προστατεύει από παντού. Το ξέρετε ότι οι μικροβιολογικές εξετάσεις γίνονται παντού. Πάμε και στο φαρμακείο να μετρήσουμε μια χοληστερίνη. Έλα να κάνουμε και ένα τεστ COVID. Βάλε να κάνουμε και ένα για την γρήπη. Πάμε και στον γυναικολόγο μας. Ας μας πάρει και ένα αίμα για να μας κάνει το παπέι να το στείλει εκεί που θέλει αυτός. Για να πάρει βέβαια τη συνεργαζόμενη αμοιβή. Κοινό. Μίζα να την πούμε, μαύρο χρήμα να το πούμε, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πούμε.
0: Γιατί πας σε κάποιους δερματολόγους, έχεις κάποιο μήνυμα. Εγώ δηλαδή το ζήσα πριν από 3-4 χρόνια και μου γράφει 3-4 βιταμίνες, πάω να τις πάρω, 150 ευρώ, λέω δεν πάμε καλά.
1: Έτσι μπράβο, ναι. Έτσι μπράβο.
0: Μίλησα με άλλους δερματολόγους και βεβαίως μου είπαν ότι πάρε μία και πολύ είναι, ναι.
1: Μα το ξέρετε ότι με κάθε σκεύασμα που δίνει ο καθένας με συνταγή του στο φαρμακείο θα πέσει και το ανάλογο αντίτιμο από την εταιρεία.
0: Καλά, ορισμένοι το κάνουν επάγγελμα, κυρία Μοσχούς, δυστυχώς. Είναι αυτό που λέμε, ναι.
1: Εδώ είναι που πρέπει να πέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εδώ πρέπει να μπει το κράτος και να πει ότι έλα εδώ, κύριε κλινική γιατρέ.
0: Στη Ρόδο τι γίνεται, κυρία Μοσχούς, γιατί κάποιοι πιάνουν οι κεραίες μας, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει να ερωτηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου τι γίνεται στη Ρόδο. Κατά πόσον όλοι είμαστε νόμιμοι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ειδικότητες, θα μιλήσω αποκλειστικά για τη δική μου. Εγώ θέλω να μάθω πώς λειτουργούν συγκεκριμένα οι ιατρία με παρουσία ωραρίου. Αν δεν λέει ο γιατρός, λέει να είναι 2 ώρες, ή αν και ο γιατρός να μην πατάει και καθόλου. Και δεν μπορεί ένας γιατρός ταυτόχρονα να βρίσκεται και στο ένα χωριό και στο άλλο χωριό. Έχουμε 2 ιατρία, από όσο έχω εγώ υπόψη μου, αυτού του τύπου, αλλά και πάλι σας λέω, δεν είναι δική μας η δουλειά.
0: Είναι του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και στην τελική, να σας πω και κάτι, με αυτή τη λογική, όλοι εμείς οι μικροβιολόγοι θα ανοίγουμε και από ένα παράστημα σε κάθε χωριό. Να εξυπηρετήσετε κι εσείς, να βγάζουμε
0: λοιπόν,
1: τις χρήματα.
0: Σε όλα αυτά έχετε δίκιο, κυρία Μοσχούς. Εγώ θέλω κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι είστε και καλή γιατρός, αλλά και άνθρωπος που έχει λογική και που είναι κοντά στον άνθρωπο, θέλω να μας δώσετε μια συμβουλή. Τι να προσέχουμε, γιατί τελικά η ευθύνη είναι δική μας. Δηλαδή, αν περιμένουμε από το κράτος, από τον κύριο Άδωνη και από όλους τους υπόλοιπους, θα πάμε σαν το σκυλί στα μπέλη κάποια στιγμή.
1: Εγώ μπορώ να συμβουλέψω τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας, όσον αφορά αυστηρά και μόνο τη δική μου ειδικότητα. Δεν είναι δυνατόν να περιμένετε ότι θα πάτε σε ένα ιατρείο με το χαρτάκι του ΕΟΠΗ, το οποίο είναι πραγματικά ένα εκπτωτικό κουπόνι, και θα δώσετε ένα χαρτί το οποίο οι εξετάσεις σας κοστίζουν 200 και 250 και 150 και 300 ευρώ, και ο γιατρός σας πάρει τη συμμετοχή, δηλαδή τα 2, 5, 10 ευρώ, και εσείς θα πιστεύετε αφελώς ότι αυτές οι εξετάσεις θα εκτελεστούν, και πόσο μάλλον θα εκτελεστούν και σωστά. Έχω στη διάθεσή σας άπειρα στοιχεία ασθενών που ξαναέρχονται στο ιατρείο μου και μου λένε: γιατρέ, πήγα εκεί, εκεί, εκεί και παρακεί και το αποτέλεσμα ήταν λάθος. Λοιπόν, είναι αφελές και εμείς να πιστεύουμε ότι θα πάμε και θα δώσουμε ένα παραπεμπτικό το οποίο η αξία του είναι 300 ευρώ και θα μου πάρει ο γιατρός 2 και 5 και 10 ευρώ συμμετοχή. Μα πώς θα βγουν αυτές οι εξετάσεις, μα πώς θα τις κάνει, έχει αντιδραστήρια, έχει αναλώσιμα, έχει αυτά. Να είσαστε υποψιασμένοι. Θα επιλέγετε τον γιατρό σας και δείτε τον μικροβιολόγο σας, γιατί τον εμπιστεύεστε. Θα τον επιλέγετε όπως επιλέγετε τον παιδίατρο για το παιδί σας, τον γυναικολόγο για να πάτε να γεννήσετε, τον καρδιολόγο για να δει την καρδούλα σας. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε και να λέτε ότι μα έλα μωρέ, όλα τα μηχανήματα τα κάνουν. Είναι λάθος. Αν τα έκαναν τα μηχανήματα, δεν θα υπήρχαμε κι εμείς με 15 χρόνια σπουδών.
0: Κυρία Ελευθερία Μοσχού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα σε όλους. Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά, Ελευθερία Μοσχού. Τα είπε όλα. Μικροβιολόγος, πρόεδρος των εργαστηριακών ιατρίων και γιατρών. Ένας άνθρωπος δυναμικός, με άποψη, που δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, νομίζω ότι βγήκαμε σοφότεροι από αυτά που ακούσαμε από την κυρία Ελευθερία Μοσχού. Τέτοιους ανθρώπους αξίζει κανείς να συζητά μαζί τους και να τους ακούει και να αυτά που λένε να τα επεξεργάζεται στο μυαλό του. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 34 λεπτά μετά τις 9 που είναι το κουκλί. Ο τεχνικός μας προϊστάμενος, ναι, ο οποίος είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, δεν το πήρατε, δεν το αντιληφθήκατε εσείς, εμείς το είχαμε αντιληφθεί, αλλά ήρθε και το καθάρισε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Τώρα θα πει τη δουλειά του είναι, εντάξει, ένα ευχαριστώ, δεν βλάπτη, μη στραβομουτσουνιάζεις εσύ κυρία Τάνια Δρακιού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Top FM 102,4.

41 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Top FM. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μετά τον χήμαρο με το όνομα Ελευθερία Μοσχούς για τα... για το longevity στην ιατρική, την ευζοία δηλαδή, την αυτόν φαινόμαστε νέοι, μπορεί να είμαστε 80 και να θέλουμε να φαινόμαστε 20. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εντάξει, έχουν ένα τίμημα και συνήθως έχουν ακριβό τίμημα, και όλα αυτά βεβαίως με την ανοχή του κράτους, την αδιαφορία του κράτους ουσιαστικά. Τα βλέπουμε τώρα στην Αθήνα με τον Πατούλη, από κάποιο σημείο και μετά λυπάσε τον Πατούλη με τις απαντήσεις που δίνει. Για το συνέδριο βγήκε και ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Τούντας, ναι, λέει, δεν έλεγξα, του ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ελέγξατε τα βιογραφικά των συμμετεχόντων? Γιατί εκεί η κυρία πήγε και μίλησε κανονικά και παρουσίασε την πλασμαφαίρεση και το μηχάνημα. Όχι, λέει, δεν τα ελέγχουμε. Τι ελέγχουν, τέλος πάντων, τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς νομίζω ότι μας έβαλε για τα καλά μες στο θέμα και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Βάζουμε μια ανωτελεία. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός παγκοσμίου φήμης.

0: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, τι έγινε, πώς πήγε, είσαστε από την πρώτη στιγμή πριν φτάσει το πρωθυπουργικό, το ελικόπτερο με τον πρωθυπουργό και όλη τη συνοδεία του, με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Δημήτρη Χούπη, τον κύριο Κυρανάκη, δεν ξέρω ποια άλλη ήταν, την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κύριος Κακλαμάης, ο πρόεδρος της Βουλής, ναι. Ήταν εκεί και η χοροδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δώσαν ένα έντονο.
1: Ναι.
0: Μια έντονη παρουσία στο, και στο καράβι που πηγαίναμε και, στο, και κατά τη διάρκεια της.
1: Λοιπόν, για δώστε μας έτσι το κλίμα.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η επίσκεψη, όπως ξέρετε κυρία Βενιανάκη, του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ειδικά μετά τις επισκέψεις που έκανε στη Ρο και στη Στρογγύλη, νομίζω ότι ενισχύει το συμβολισμό αυτής της τρίμερης του επίσκεψης.
1: Υπήρχε ανησυχία μήπως έχουμε κάτι από απέναντι?
0: Όχι, το κλίμα ήταν πολύ αισιόδοξο εκεί, σαν να μην συνέβη τίποτα.
1: Κάτι ντρόνς και κάτι άλλα αεροπλανάκια.
0: Κάθε
1: ναι.
0: μέρα και αν δείτε ναι. στο σύστημα που παρακολουθεί τα ντρόνς, κάθε μέρα είναι εκεί. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ίσως και εμείς έχουμε εκεί απέναντι δορυφόρους.
1: Καλά, εγώ πρέπει να πω ότι τον Μπελαρά, από ό,τι έμαθα, ήταν κάπου μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανής. Έχει μόνο δράση.
0: Ναι, στην εμβέλεια εκεί ναι. το σύμπλεγμα. Πάντως για μένα το... επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα αυτά νησιά δεν κοίτονται μακράν της Ελλάδος όπως κάποτε κάποια άλλα νησιά. Και πραγματικά μας θυμίσανε ότι υπάρχει μεγαλείο ψυχής και για τους κατοίκους και για αυτούς που υπηρετούν εκεί το τόπο. Και θέλω να λάβετε υπόψη σας, είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες και για με τρίμερη επίσκεψη.
1: Τι υπό αυτές τις συνθήκες, δεν κατάλαβα, επειδή απειλούν οι απέναντι.
0: Όχι, όχι, ναι. εννοώ ότι κάποιοι κάποτε πήγανε και μας βάλανε στο μνημόνιο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα
1: τι άλλο σας έκανε έτσι εντύπωση, πέρα από τα τετριμένα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, που τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Τι ήταν έτσι?
0: Αυτό που έκανε εντύπωση, τα μέτρα που εξήγηλε, που θα τα ρυθμίσω. Καταρχήν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τη Στρογγύλη και τη Ρόγκα. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις, τα έργα της περιφέρειας, τα οποία
1: βγάλαμε φόρα παρτίδα και σωστά το στρατό που υπηρετεί εκεί.
0: Γιατί να μην το βγάλουμε?
1: Υπάρχει η ρίση. Ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται.
0: Ακριβώς, δεν αποστρατικοποιείται, ακριβώς το είπατε καλά. Και νομίζω ότι η Τουρκία δεν συμμετέχει στην συμφωνία των χωρών που είχαν κάνει τις όρους της αποστρατικοποίησης.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε πώς εισπράξατε εσείς την παρουσία του Πρωθυπουργού. Πέραν των έργων που είπε, πόσα δις περίπου σε 4 χρόνια.
0: Δεν είναι δις, 27 εκατομμύρια είναι το σύνολο.
1: Εγώ 27 εκατομμύρια, ναι.
0: Γιατί είναι πραγματικά σοβαρά έργα. Εγώ θα ξεκινήσω με το τριπλό έργο της. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη 48 σπηλαιώσεις στην προβλήτα του λιμανιού. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα κτίρια αυτά κάποτε θα πέσουν. Αν δεν φτιαχτεί η προβλήτα, τα κτίρια αυτά θα πέσουν. Μπορεί να είναι 50 χρόνια, 100 χρόνια, τα κτίρια θα πέσουν αν δεν φτιαχτεί. Και πρότεινε και ειδικά ο Περιφερειάρχης, το πρότεινε και το περασπίστηκε ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει τριπλό, γιατί αντιλαμβάνεστε να βάλουμε τώρα 3 εργολάβους να σκάβει άλλο στη ΔΕΗ, άλλο στον ΟΤΕ, άλλο στα δίκτυα, δεν θα γίνει ποτέ το έργο αυτό. Υπόψη είναι ότι αυτό το έργο απεντάχθηκε, κυρία Βενιανάκη, πριν νομίζω 5 χρόνια, 6, γιατί έγιναν 80 προσφυγές, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και όλοι για το τίποτα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Είχε πενταχθεί. Μία υπηρεσία δε επικαλέστηκε ότι θα χαθεί η σκιά των κτηρίων στη θάλασσα. Γιατί είχαμε πει ότι αυτό το έργο για να γίνει και να μπορεί να τελειώσει, να επεκταθεί η προβλήπητα του λιμανιού 1-1,5 μέτρο. Για να μπουν τα δίκτυα εκεί. Το καταλαβαίνετε. Ένας από τους λόγους που στο Συμβούλιο Επικρατείας καταρρίφθηκε το έργο, η σύμβασή του, ήταν ότι η σκιά θα χανόταν από τα κτίρια που θα σκιάζει στη θάλασσα.
1: Καλά κρασιά και του χρόνου.
0: Ακριβώς, ναι, όλοι.
1: Λοιπόν, κύριε Ασπράκη, εγώ θέλω πολύ σύντομα να σταθούμε στα λεφτά που μοίρασε ο Μητσοτάκης, αυτούς που θα πάνε.
0: Είναι ένα κίνητρο πολύ καλό, είναι 5.000 ανά δημόσιο λειτουργό και 5.000 είναι επιπλέον 1.000 το χρόνο για κάθε παιδί οικογένειας που διαμένει μόνιμο στο Καστελόριζο.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Ασπράκη, πώς είδατε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού?
0: Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το ακόμη κίνηση. Και αυτό επίσης που παρέλειψα να πω είναι ότι αυτό είναι ένα πιλωτικό. Και από ό,τι είπε ο κ. Μητσοτάκης σε κατηδία συζητήσεις, θα επεκταθεί και στα άλλα νησιά. Γιατί υπάρχουν και άλλα κριτικά νησιά, δεν είναι μόνο το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Είναι το Αγαθονίκη, είναι γύρω στα 9-10 νησιά.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα νησιά. Μακάρι να επεκταθεί εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό έκανε. Ήταν η σημειολογική επίσκεψή του. Δηλαδή, η εθνική ανάταση νομίζω ότι έδωσε όλους τους Έλληνες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έχουμε αντίρρηση. Χρειαζόταν. Λοιπόν, κύριε Απόστολε Ασπράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 50 λεπτά μετά τις 9. Την περασμένη Παρασκευή σας το είχα παραναγγείλει ότι γύρω στις 10 παρατέταρτο είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Παπά, που ρισκόταν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ψέρυμο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν καταφέραμε να τα πούμε. Μας έκανε εντύπωση βεβαίως που βρέθηκε στην Ψέρυμο λόγω της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Τώρα όμως τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσω. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας, χρόνια πολλά τους Σαββρούς σήμερα από την Εκκλησία των Καλυφιών όπου γιορτάζουμε. Μόλις κατέβηκα από τα Πόλωνα. Όντως η Παρασκευή μου, στην Ψέρυμο, όπως είπατε πολύ σωστά, συγχωρέσαμε, αλλά δεν είχε σήμα.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, κύριε Παπά.
1: Ήμουν στην Ψέρυμο, ξέρετε, γιατί πριν από 3 χρόνια, όταν ήμουν υφυπουργός αυτιλίας, είχαμε επανελειτουργήσει το σχολείο με 2 παιδάκια στο νηπιαγωγείο και καταφέραμε με μια γραμμή που δημιουργήσαμε, που το Βασιλείο είχαν ζητήσει τότε οι κάτοικοι, μια γραμμή επιδοτούμενη που κάνει το πρωί το δρομολόγιο μας στη Χάρη, Ψέρυμο, Κάλυμνο και επιστροφή το απόγευμα. Καταφέραμε να κρατήσουμε τις οικογένειες στο νησί και μάλιστα είχα τη χαρά φέτος να πάω, γιατί είχαμε 6 παιδιά στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και 2 στο προνήπιο. Άρα καταλαβαίνετε τους λόγους που ήμουν στην Ψέρυμο, που λόγοι που δείχνουν χαρά και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα στο έργο το οποίο κάναμε, αποδώσαν καρπούς όλες οι ενέργειες και δουλειές που κάναμε στο Υπουργείο και γι' αυτό το λόγο ήμουν μαζί με τους κατοίκους να χαρούμε, να κάνουμε τον πρώτο αγιασμό, το πρώτο κουδούνι στην Ψέρυμο. Πήραμε και πολλά έτσι όμορφα δώρα στα παιδιά του σχολείου.
0: Πόσα παιδιά έχει τώρα το σχολείο?
1: Τώρα έχει παιδιά,
0: 6.
1: Έχει στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο και έχει και 2 μικρά στο προνήπιο. Υπάρχει
0: ωραία,
1: μια νηπιαγωγός, ένας δάσκαλος ο οποίος ζήτησε και τοποθετήθηκε εκεί οργανική θέση και βέβαια και μια δασκάλα που πηγαίνει από την Κάλυμνο να βοηθάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν όσο ευχάριστο είναι αυτό στο νησί.
0: Πάντως σχολιάστηκε ότι δεν ήσασταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Μάλιστα κάποιοι λένε μήπως ετοιμάζεται για το κόμμα Σαμαρά ο Γιάννης Παπάς.
1: Όχι, όχι, όχι βέβαια.
0: Εγώ λέω ότι άκουσα,
1: ναι. Ναι, το καταλαβαίνω, όχι. Ήμουνα, είχα ενημερώσει κιόλας ότι θα ήμουν στη Ψέρυμο. Το Σάββατο ήμουνα στην Αθήνα για 2 σοβαρές υποχρεώσεις που είχα και την Κυριακή το πρωί, αν πήγαινε το στρατιωτικό το Σινούκ στην Εκκλησία του Καστελόριζου όπως κάνει κάθε χρόνο, θα πήγαινε. Τελικά η πτήση δεν έγινε γιατί το Σινούκ έμεινε στο νησί για λόγους ασφάλειας.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο αντιδράσατε πρώτος, πρέπει να πω, από τους βουλευτές. Αυτή η γνωστή πια δήλωση, όχι δήλωση, πάνω σε συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει από τους 3 μήνες να κατέβει στους 2. Και βεβαίως ακολούθησε ο κύριος Πανάκης, λέει γιατί πέσατε να φάτε τον κύριο Μαρινάκη αφού μπορούν να πάνε να δουλέψουν, να επιδοτήσουμε τις θέσεις εργασίας και τους εργοδότες.
1: Ο κύριος Μαρινάκης αυτό το οποίο θα έλεγα ότι ήταν λίγο άστοχο, γιατί εμάς ειδικά εδώ στα νησιά μας που έχουμε την εποχικότητα και την ισιωτικότητα, είναι τα θέματα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν κόσμος που δουλεύει στον τουρισμό, στη βαριά αυτή βιομηχανία που τόσο πολύ διαφημίζουμε όλοι και την τονίζουμε την επιτυχία που έχουμε καταφέρει σε αυτόν τον τομέα. Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις, να πω τα εργοστάσια αυτής της βιομηχανίας, κλείνουν το χειμώνα από αναγκαστικά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται να είναι άνεργοι. Δεν ευθύνονται οι ίδιοι, το θέλουν
0: αυτό
1: ήδη.
0: Δεν το ξέρει. Άρα, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης τι γίνεται στα τουριστικά νησιά.
1: Ο κύριος Μαρινάκης έκανε μια άλλη τοποθέτηση που για μένα δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή, ούτε και αυτή η άποψη να το μπορεί να γίνει, παρότι ήταν προσωπική του και το είπε και 3 φορές, δεν θα έπρεπε να γίνει.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν μιλάει δημόσια, τι εκφράζει, κύριε Παπά?
1: Συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό ακριβώς το είπα και εγώ και γι' αυτό έκανα αυτή την τοποθέτηση, για να του δείξω ξεκάθαρο ότι αυτή η θέση είναι προσωπική του και δεν είναι κυβερνητική. Εμείς μάλιστα εδώ στο 12ο κάνουμε και αγώνα πλέον να αυξήσουμε ξανά τους 3 μήνες, γιατί δεν φτάνουν πλέον αυτοί οι 3 μήνες για τον κόσμο. Όταν εργάζεται με τα βίας 5 με 6 μήνες το χρόνο, δεν φτάνουν αυτοί οι 3 μήνες για να καλύψει το 12ο της ζωής του. Και η εποχικότητα δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν άλλες θέσεις εργασίας. Και να σας θυμίσω επίσης πως καταφέραμε υπουργό τον Άδωνη τότε και περάσαμε μια τροπολογία που δώσαμε τη δυνατότητα όσους είναι στο Ταμείο Ενεργείας να κάνουν και 12 ένσημα το χειμώνα. Αλλά και πάλι αυτό δεν αρκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε να καλύψει αυτό το τεράστιο φάσμα εργαζομένων που υπάρχουν στα νησιά μας, οι οποίοι είναι στην ισοδοχοϊπαλία, στην εστίαση, στα τουριστικά καταστήματα, τα οποία όπως γνωρίζετε και εσείς και όλοι μας ανοίγουν τον Απρίλιο και στην καλύτερη περίπτωση τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου κλείνουν. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος πρέπει να στηριχθεί περισσότερο για να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό το τομέα που ήδη άρχισε να έχει προβλήματα και λήψεις. Και γιατί έχουν γίνει πολλές θέσεις εργασίας και γιατί πλέον βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν τους συμφέρει να εργάζονται σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι στον καινούριο σχεδιασμό που θα κάνει η κυβέρνηση, στα επόμενα σχέδια που θα κάνουμε, θα πρέπει και το έχουμε συζητήσει και με την κυρία Κεραμέως αυτή μαζί με το εργατικό κέντρο και όλες στις συναντήσεις και με την κυρία Κεραμέως και με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, είχαμε ζητήσει ότι πρέπει ξανά τουλάχιστον σε πρώτη φάση να γυρίσει ένας μήνας πίσω, δηλαδή τρεις να γίνουν τέσσερις και μετά στη συνέχεια να δούμε πώς μπορεί.
0: Δηλαδή μας λέτε ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα όπως πιστεύει μια μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων?
1: Καμία κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει. Όσο είμαστε εμείς εδώ και όσο είναι και ο Γιάννης Παπάς εδώ, αυτές οι ατζέντες δεν υπάρχουν. Είναι προσωπική άποψη κάποιου στελέχους πολιτικού, η οποία για μένα ήταν άκερη και άστοχη, δεν χρειαζόταν καν, αλλά παρόλα αυτά βγήκα αμέσως να δηλώσω και τη θέση μου και τη θέση όλων μας βέβαια. Δεν είναι μόνο δικιά μου θέση, είναι θέση δεκάδων συναδέλφων μου στην Βουλή και από τα νησιά μας και από όλα τα νησιά και από την Κρήτη, αλλά και δεκάδων συναδέλφων μου από όλη την Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό και ξεκάθαρο.
0: Πριν σας αφήσω κύριε Παπά, παρακολουθείτε φαντάζομαι και εσείς όπως όλοι μας, όλη η Ελλάδα, όλα αυτά που έγιναν γύρω από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που περνάει προς τα έξω ότι τα πάντα είναι ανεξέλεκτα σε ένα ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος της υγείας?
1: Εκεί θέλει περισσότερο, θα έλεγα, παρεμβάσεις από το κομμάτι που λέγεται ιατρική σύλλογη, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιο σκληροί και να κάνουν πιο συστηματική δουλειά και ελέγχους, γιατί από εκεί ξεκινάει πρώτα, ξέρετε. Γιατί τώρα βγαίνουν ήδη οι γιατροί και δηλώνουν ότι εμείς το είχαμε πει ή εμείς το είχαμε συζητήσει ή εμείς το κάναμε ελέγχους, δεν υπήρχαν και τα βάλαμε μετά. Αυτό δείχνει ένα κενό σε κάποιο κομμάτι που λέγεται ίσως ασφάλεια ή έλεγχος από το κομμάτι του ίδιου του ιατρικού συλλόγου. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί, από τους ανθρώπους του χώρου, και από εκεί πέρα μετά και από το κομμάτι της υγείας θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να συντονίσουμε αυτές τις ενέργειες να μείνουν έτσι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή να μην μπορούν οι γιατροί στα ιατρία τους να τα μετατρέπουν σε κλινικές ή σε μικρά χειρουργεία. Αυτό έχει σημασία και αξία, γιατί δυστυχώς εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων και δεν μπορούμε να παίζουμε για αυτές, είτε για πολυτέλεια, είτε για κοσμικά και για ενέργειες κοσμικές, έλεγα εισαγωγικά, είτε για άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία του κάθε συνανθρώπου μας. Εδώ θέλει προσοχή, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη ασφάλεια και πάνω απ' όλα ξεκινάει αυτό από τον ίδιο το χώρο των γιατρών, που πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι πώς θα παρουσιάζουν
0: πάντως,
1: και εκείνοι τα ιατρία.
0: Πέραν των γιατρών, αρμόδιο για τον έλεγχο και για την διασφάλιση των υπηρεσιών είναι το κράτος, κύριε Παπά.
1: Και το κράτος, αυτό είπα.
0: Το κράτος θα έπρεπε να είναι πάνω απ' όλους και πάνω απ' όλα. Γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν και τα στραβά μάτια, εντάξει. Τα ξέρω.
1: Αυτό το κράτος πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και εγώ, όπως ξέρετε και βλέπετε, το κράτος το έχω εδώ στη Ροδοδεκάνησο. Ήδη έχω μία ένταση με πολλούς λειτουργούς, οι οποίοι ξαφνικά είδαν ότι το νησί μας δεν λειτουργεί τίποτα σωστά και θεωρούν ότι περνώντας από το νησί μας μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται κάτι άλλο, θεωρούν ότι θα τα φτιάξουν όλα. Αλλά πρέπει να σεβαστούν το χώρο που βρίσκονται, το χώρο που ζούμε και την καθημερινότητά μας. Δεν γίνεται αυτό που ζούμε αυτό το διάστημα στο νησί μας να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί όταν το κράτος καθυστερεί την νομοθεσία ή κάποιες νομολογίες για να λειτουργήσουν κάποιες διαδικασίες, η δικαιοσύνη να λειτουργεί αυστηρά, όταν το ίδιο κράτος καθυστερεί να αποδώσει τις άδειες ή τις εγκρίσεις που πρέπει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε πού ζούμε. Έχει μεγάλη αξία. Δεν μπορούμε από τη μια να μιλάμε για τη βιομηχανία του τουρισμού, για το θαύμα της Ρόδου και της Ελλάδος, και από την άλλη πλευρά το ίδιο εμείς εδώ πέρα να κυνηγάμε τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις μέσω καλόκαιρο ή τώρα οι αρχές Σεπτεμβρίου, που είμαστε ακόμα σε σεζόν, γιατί έχουμε ακόμα δύο γεμάτους μήνες σεζόν στη Ρόδο, να κυνηγάμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει εγκρίσεις από υπηρεσίες κρατικές, αλλά κάποιες άλλες έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι λοιπόν, να είναι 100% νόμιμοι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπά. Την καλημέρα μας.
1: Εννοώ, ναι. Ένα μήνυμα στέλνουμε, έχουμε σήμερα του Σταυρού, να καταλάβουν και να πάρουν λίγο την ευχή του Σταυρού και να είναι λίγο πιο ήρεμοι και πιο σοβαροί όταν αντιμετωπίζουν τους πολίτες του νησιού μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη Παπά. Καλημέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αποχαιρετάμε και εμείς τον Γιώργο το Μαζονάκη. Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζονάκη. Με το τραγούδι θέλω να γυρίσω τα παλιά, εκεί που επέστρεψε. Και να σας πω ότι βλέπω μια ανάρτηση του πρώην αντιδημάρχου Μενεγάκη με αιχμές και βεβαίως με καμία αναφορά στον δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε τραγούδι. Γεια σας.

Πρώτος στην κορυφή της στοίχημαν Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΑΚΑ για την τετάρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4 από την πρώτη θέση. Καλαμάτα Βόλος Έλαμπετ 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια. Οι παίκτες μου είναι πεινασμένοι για να κερδίσουν για τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Με ενοχλεί στον προσαγωγό, αποχώρησε λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Εντός της ημέρας και η ανακοίνωση του Σαλάχ Εντίν. Την ευθύνη για το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη ανέλαβε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, όπως σημείωσε η συνέντευξη τύπου. «Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια λάθη. Φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσιάσαμε», τόνισε. Το πάθος που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στάθηκε μετά το φινάλι του αγώνα με τον Άρη ο Αλέσιο Λύση. «Να δείχνουμε σε κάθε μάτς ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο αίμα μας. Αγαπώ παίκτες σαν το Ζίφκοβιτς», τα λόγια του Ιταλού τεχνικού. Νοκάω τον Γκουστάβο Σα από τον αγώνα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Europa League κοντρά στη Γιαγκελόνια την Τετάρτη λόγω μυϊκού τραυματισμού. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα του ΕΛΚΑΜΠΗ δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ. Εντείνονται οι προσπάθειες των Ερυθρολεύκων για τη μεταγραφή φόρ που θα δώσει άμεσα λύσεις.

0: Νίτα, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία, σημείωσε. Έβγε Λανουά, αρχίσανε τα έργα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 77-72 του Μακάμπι Τελαβίβ στην αυλαία του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Αποχώρησε με πρόβλημα τενοντίτιδας στον αριστερό ορθό Μυριαίο Μιλουτίνοφ. Θα ήθελε ακόμη 20 μέρες προετοιμασίας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74. Τον δεύτερο major τίτλο του κατέκτησε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ στο US Open που νίκησε στον τελικό τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ. Η City έκανε το 4-4 αφού πέρασε 1-0 από το Old Trafford κοντρά στη United στο derby του Manchester για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα που άνοιξε το σκορ και είχε κερδισμένο πέναλτι, η Brighton συνέτριψε 5-0 την Coventry στο άλλο χθεσινό μάτς. Για τέταρτη στροφή στη Serie A, Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 2-1. Το 5-5 έκανε η Μπαρτσελόνα που πέρασε με 4-2 από την έδρα της Λεβάντε για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga. Real Sociedad Atlético Madrid 0-3 στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Elversberg. Στο άλλο χθεσινό μάτς Λίψη Αμβούργο 5-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα της Σταυροπροσκυνήσεως. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη μέσα μας και προχωράμε, πάμε παρακάτω, ανεξάρτητα από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Για 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει, καινούργια μέρα. Και με χαρές και με λύπη. Με χαρές γιατί όπως προείπαμε είναι γιορτή σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Και με λύπη γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο που για 30 περίπου συναπτά έτη μας κρατούσε συντροφιά με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, με τα γλέντια του, τις διασκεδάσεις του.

Από την πλευρά μας είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί η τρίτη ώρα της εκπομπής μας απέκτησε χορηγό. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Εμείς πήραμε τη σκυτάλη από την ενημέρωση, από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Και πατάμε στο χώρο της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης για τις επόμενες τρεις ώρες. Όλος ο κόσμος χθες μαζεμένος στον Ιερό Ναό της Νίκαιας, όπου χθες το Σάββατο το απόγευμα γύρω στις 7.30 έφτασε το φέρετρο του Γιώργου του Μαζονάκη που ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι για την αιωνιότητα, για το ταξίδι στο φως όπως λέμε, το ταξίδι στη χώρα των αγγέλων. Πιστεύω ακράδαντα, το έχω μέσα μου δηλαδή, ότι ο Θεός ξέρει που θα τον κατατάξει. Το καλό θα ήταν για μας που γνωρίζουμε, να τον κατατάξει εκεί που είναι ο Παντελής, εκεί που είναι ο Βασίλης ο Καράς, εκεί που είναι ο Δημήτρης ο Κόκοτας, εκεί που είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Το πιο συγκλονιστικό, αφήστε το, θα το πούμε αργότερα. Προς το παρόν ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας έτσι, γιατί έχω την αίσθηση ότι η μέρα του ανήκει.

0: διάβασα χθες κάτι στο Facebook, προερχόμενο από έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε τότε σε μαγαζιά της Κομωτινής.
1: Για τις αγάπης το γλυκό πικρό καημό.
0: Ένα βράδυ λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε να δουλέψει εκεί. Στο ΕΜΠΑ, στο νυχτερινό κέντρο, δεν θυμάμαι το νυχτερινό κέντρο πώς λεγόταν.
1: Με λένε Γιώργο.
0: Βρίσκει έναν ανθρωπάκο, καθόταν σε μια καρέκλα, σιγόκλαιγε, ήταν δακρυσμένος.
1: Στη ζωή κάθε στιγμή.
0: Ήταν άνθρωπος του μαγαζιού.
1: Γιατί δεν έκανα ότι θα πρέπει να.
0: Και πάει και κάθεται στο ίδιο τραπέζι δίπλα του μαζί του.
1: Πώς δεν είχα.
0: Του λέει, δεν φαίνεσαι καλά, τι έχεις?
1: Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή.
0: Γιατί τα δάκρυα, προς τι τα δάκρυα δηλαδή?
1: Και ποτέ δεν.
0: Έδειξε ένα απλό ενδιαφέρον.
1: Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο.
0: Ο ανθρωπάκος αυτός του λέει, έχει φύγει η κόρη μου από το σπίτι, μαθαίνω ότι είναι στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν έχει πάρει τον κακό το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει και εν περιπτώσει πάση, δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Καλά του λέει ο Μαζονάκης, δεν πήρες ένα τηλέφωνο να δεις τι κάνει, που είναι? Ο ανθρωπάκος αυτός λέει, δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μου έχει δημιουργηθεί ένας φόβος, φοβάμαι και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Βάζει το χέρι στην τσέπη ο Μαζονάκης, βγάζει το δικό του το κινητό τηλέφωνο και λέει στον ανθρωπάκο, πες μου τον αριθμό της. Του λέει τον αριθμό ο ανθρωπάκος, παίρνει ο Μαζονάκης από το δικό του το τηλέφωνο όμως, για να είναι σίγουρος ότι θα το σηκώσει. Το σηκώνει η κοπελιά. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Όταν θα έρθει στο σπίτι, θέλω να αγκαλιάσει τον πατέρα σου, της λέει, και να του δώσει ένα φιλί από μένα. Και ξαφνικά λάμψη. Ήταν ψυχούλα, ήταν άνθρωπος. Ήξερε να συμπεριφέρεται σε τέτοιες στιγμές. Αλλά και όλα αυτά τα χρόνια ήξερε να ζει μόνος του, δυστυχώς. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αφήνω το τραγούδι όλο να παίξει, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

Τώρα προσωπικά εγώ μου τον είχε συστήσει ο Νότης το 2002-2003, εκείνη την περίοδο, στον Γκάζι. Τότε που καθόταν πλάτη-πλάτη και έλεγε ο ένας τραγούδια του αλουνού.

Είναι λυπηρό όχι μόνο να φεύγουν τέτοια πρόσωπα από την κοινωνία μας, αλλά να φεύγουν και με αυτόν τον τρόπο, όπως έφυγε ο Μαζό. Με λένε Γιώργο, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα. Η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε και τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα καθημά, στα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά.

Στη Super League λοιπόν, στην τέταρτη αγωνιστική είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης από τον Όφη με 1-0. Είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Την ισοπαλία του Ηρακλή με τον Ατρόμητο 1-1. Πολλές φωνές από αυτό το μάτς, πάρα πολλές φωνές για τη διαιτησία. Η Καλαμάτα πήρε την νίκη από το Βόλο με 3-1. Γκέλα της ΑΕΚ στην Τρίπολη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ισόπαλο έληξε το μάτς της Μέσης, όπως λένε οι φίλοι μου οι δημοσιογράφοι. Και η Φυσιά Λεβαδιακός το 0-0. Να θες μόναχα εμένα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, κέρδισε 2-0 τον Άρη. Τον Άρη που φωνάζει και εκείνος για διαιτησία. Και ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανετολικού με 3-0.

0: αφήνοντας τους υπόλοιπους πίσω. Πάμε παρακάτω όμως, πάμε να δούμε τι παιχνίδια έρχονται αυτή την εβδομάδα. Ατρόμητος Κηφισιά το Σάββατο στις 7. Άρης Ηρακλής και άλλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη σε 7.30 το Σάββατο.
1: Τα βράδια.
0: Την Κυριακή στις 5 στη Λιβαδιά ο Λιβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
1: Τρύπα η σασφαίρα ή αλή.
0: Στις 6 στο Βόλο η τοπική ομάδα την ΑΕΚ.
1: Τάτη και δεν κοιμάμαι.
0: Ο Όφη αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολη στο Ηράκλειο. Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Ενδιαφέροντα, άκρος ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Ίσως εγνώρισα λάθος στιγμή.
0: Που κρύβουν πολλές παγίδες όπως και χθες.

Πολλοί κόσμος λοιπόν στην Νίκαια, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Γιώργου του Μαζονάκη, κατά το ξεκίνημα, αν θέλετε, του τελευταίου ταξιδιού του στην αιωνιότητα.

Η κηδεία θα γίνει στη μία το μεσημέρι και όπως ήθελε η οικογένειά του, οι γονείς του, οι αδερφές του, χωρίς πολλούς στο τελευταίο του αντίο.

0: Η αλήθεια είναι ότι ο Νότης είναι από τους τελευταίους μιας μεγάλης εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Έφυγε ο Παντελής, έφυγε ο Καράς, έφυγε ο Μαζονάκης. Αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να βγεις να τραγουδήσεις, ρε φίλε, γιατί και έτσι όπως το κάνεις και τώρα μας λείπεις. Αμέσως μετά δελτίο και διαφημιστικά, πριν προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, πριν αλλάξουμε ρυθμούς, αλλάξουμε τραγούδια. Με τη βελόνα του Διαβήτη, πάντα στο Γιώργο το Μαζονάκη.
1: Σαν καράβια στο μουράγιο, μονάχα η σκόνη

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένος στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλυθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Τόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Να σου να περνάς ωραία κι όπως αδειάζει το μπουκάλι.
0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού το PFM 1024.gr.

Υπάρχει ο γνωστός σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας με το στούντιο του σταθμού. Ηλεκτρολογώντας το κινητό σας στο 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή οτιδήποτε άλλο θελήσατε εσείς.

πάμε και στο μπάσκετ όμως, με μια δυνατή αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο νησί μας, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 82-82 και να αποφασίζουν μεταξύ τους δηλαδή να μην οδηγηθούν στην παράταση.

τέτοια αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 4. Οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη ολοκλήρωσαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Γίνεται πάρτι από το Χρήστο το Δάντη. Η ώρα είναι στα 17 λεπτά πριν από τις 11. Να έχω την αίσθηση ότι αν κάνετε μια βόλτα από το πρωί στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα τους παραλιακούς, τα πάντα είναι όμορφα. Όλα είναι μαγικά, όπως λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

Κλέιντι, δική μου, και καθώς η ώρα περνάει ευχάριστα, είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 11. Πάσα στο Δήμο τον Αναστασιάδη. Είμαστε μαζί σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Το ραδιόφωνο είναι πάντα καλή παρέα. Στο νοικοκυριό, στην οδήγηση, στη δουλειά, ιδιαίτερα στη δουλειά. Όποια δουλειά κι αν κάνετε, δεν έχει σημασία. Σ' αγαπώ. Το ραδιοφωνάκι είναι πάντα καλή παρέα. Και αν φοβόμαστε στο γραφείο, μην ενοχλήσουμε το διπλανό ή τη διπλανή. Ακουστικά κι αρε, παιδιά.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι ψηλά σε προτιμήσεις σε ό,τι αφορά τους μουσικούς παραγωγούς αλλά και το κοινό, το ακροαματικό του ραδιοφώνου. Το Βάλτς των Ονείρων. Σε ένα πολύ ωραίο remix του Δημήτρη Βαρδόπουλου.

Πάμε να ρωτήσουμε τη τσιγκάνα τώρα τι θα μας πει. Την απάντηση μας τη δίνουν πατέρας και γιος. Στάθης και Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε, είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4 με στυλ ψυχαγωγικό. Διασκεδαστικό.
3: Περνάνε τυπικά.
2: Μας ακούτε στις συχνότητες που είπαμε, μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Προσπερνάω στους φίλους πάντα, απαντώ όλα καλά.
2: Και είναι στη διάθεσή σας και το Viber του σταθμού, στο οποίο μπορείτε να μπείτε εάν πληκτρολογήσετε στο κινητό σας, 6937-348-348. Εκεί μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία.
3: Και η καρδιά μου.
2: Για ό,τι συμβαίνει στη Ρόδο και στα γύρω νησιά βέβαια.
3: Να αντέχω μακριά σου, με τρελαίνει η σκέψη την ίσια.
2: Σε μια προσπάθεια να έρθουμε κοντά σας, έχουμε γενιάσει εδώ και χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Το λεγόμενο Σεργιάννη στα νησιά μας.
3: Δεν αντέχω μακριά σου.
2: Στο οποίο συμπεριλαμβάνονται βέβαια
3: κάθε
2: παιδιά από εδώ, από το νησί μας, από τη Ρόδο, από την Κο, από την Κύπρο.
3: Με κουράζει ότι ζω, θέλω απλώς να σε βρω.
2: Δεν αντέχω μακριά σου, μας τραγουδάει ο Γιώργος ο Γιαννιάς, από την κορυφή της πυραμίδας των Ροδίων Καλλιτεχνών.

Μια δικιά μας κοπέλα, η Δανάη Δέδε. Πήγε να σπουδάσει στην Αθήνα και εκεί χάραξε το δικό της το μουσικό δρόμο. Την ακούμε εδώ να μας λέει κι άλλο σε ένα πολύ πολύ ωραίο remix.

Δεκαετία του 90, Melody Palace. Αυτός είναι ο Νίκος Ογιάννου. Ακούστε τον σε ένα πολύ πολύ όμορφο ποτπουράκι της μπαλάντας και του έρωτα.

0: σκέφτεσαι για μένα.
1: Και όσο και να σας φαίνεται παράξενο, ήταν η εποχή που
0: νιώθουμε αραγέ το ίδιο.
1: Μια σάλα 800 ατόμων γινόταν μια παρέα, ακριβώς όπως το λέω, μια παρέα. Συμμετείχε όλος ο κόσμος με τον καλλιτέχνη, οποιοσδήποτε και ήταν αυτός, και περνούσε όλος ο κόσμος καλά. Είχε το μυστικό. Ο μεγάλος Βασίλης Παπανικόλας είχε το μυστικό.
0: Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, κι αν τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει.

Έβαλε τη δική του σφραγίδα ο Νίκος ο Γιάννου στο Melody Palace και μαζί του και πολύ σπουδαίη μουσική. Πάμε παρακάτω όμως. Το Σεργιάννη μας συνεχίζεται με τον Αντώνη το Σιγανό. Σε μια remix εκτέλεση του «Μόνη θα πονάς».

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένο στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο

0: 5%.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Πριν από τις 12 μάλλον. Και αφού ολοκληρώσαμε το Σεργιάννη μας στη Ρόδο, πάμε να πεταχτούμε για λίγο μέχρι την Κο, μέχρι το νησί του Ιπποκράτη, για να ακούσουμε και από εκεί φωνές από το νησί του Ιπποκράτη. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Νικόλας. Εγώ σε βλέπω ερωτικά, λέει.

δικός μου δρόμος για... Είναι ο Top FM που πάει παντού. Πολύ δική μου... Από τους 102,4 και τους 97,4. Από το live24.gr, το e-radio και το site του σταθμού, topfm1024.gr. Και από τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ ημών και ημών. Ημών με ήττα, ημών με ύψιλον.

ένας άλλος φίλος μας, ο Πάνος ο Μπλέντζας, μας τραγουδάει «Πού θα με πας». Η αλήθεια είναι ότι όλο ένα και περισσότερο υπάρχει η τάση, η θέληση να βγεις από το σπίτι, ρε παιδί μου, με καλή παρέα, να πας κάπου, να καθίσεις να πιεις έναν καφέ,

0: Όχι να πιάσει το κινητό τώρα και να αρχίσει ο ένας απέναντι στον άλλον στο ίδιο τραπέζι τα μηνύματα.
1: Όσα που δεν χωράει ο νους.
0: Να μιλήσουμε, υπάρχει ανάγκη να μιλήσουμε.
1: Με αυτό το βλέπω.

Αυτός ήταν ο Πάνος ο Μπλέντζας. Και πάμε σε 9-8 τώρα. Έτσι λένε οι μουσικοί.

Ας δούμε τι λένε οι τελευταίες ειδήσεις. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίστηκε η προσέλευση του κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην εκκλησία προκειμένου να πούν το δικό τους αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους ήταν φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες, αρκετοί ήσαν εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την Αγία Τριάδα αργά τη νύχτα και όταν οι τηλεοπτικές κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας είχαν πλέον απομακρυνθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μας ήρθε και εμάς εδώ, περίπου στις 12.30 τα ξημερώματα, έφτασε στην εκκλησία η κυρία που ακούμε τώρα, η Άννα Βύση. Θέλοντας να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μακριά από τις κάμερες. Μάλιστα αντικρίζοντας το φέρετρο, ψέλησε λίγα λόγια αγάπης για τον Γιώργο, κάνοντας τον κόσμο να σκύψει το κεφάλι και να δακρύσει. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 2, στην Αγία Τριάδα βρέθηκε και ο Θοδωρής Φέρης, προκειμένου να πει το δικό του τελευταίο αντίο στον συνάδελφο και φίλο του. Όπως λένε οι δικές μας πληροφορίες, από τον Ιερό Ναό πέρασαν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη.

φίλος προσωπικός αλλά και δικός μου, ο Λούκας ο Γιώργας. Εκείνη ξέρεις αυτή την πολύ ωραία ρούμπα. Λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και λίγο πριν μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον.

0: ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Το ρολόι δείχνει 3 λεπτά μετά τις 12. Μεσημέριασε. Και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Πιέρ, στη νέα μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα μας έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σένα. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα μαρίνα της Ρόδου, στο Πιέρ. Πιέρ που θα είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας της εκπομπής μας από σήμερα. Στο ξεκίνημα της τρίτης ώρας έπεσε Μαζονάκης γιατί έχει την τιμητική του σήμερα. Ξεκινάει στη μία το μεσημέρι το αιώνιο ταξίδι του. Και εμείς τον συνοδεύουμε με ένα τραγούδι που έγραψε η κυρία Βίκη Γεροθόδωρου, η κυρία Σαραβάκου. Και τη μουσική ο Γιώργος Σαμπάνης.

Από το μαζό τώρα που δεν θα ξεχαστεί, να ξεχαστώ, είναι λησμόνητος ήδη. Ήδη ο κόσμος τον έχει πάρει διαφορετικά, δηλαδή ακόμα και να τον αντιπαθούσε πριν, ακόμα και δεν ήθελε να ακούσει τραγούδια του, τώρα τα ακούει. Και από το μαζό σε καινούριο stand.

Έχει γίνει το στέκι της Μαρίνα Σατοπιέρ. Καθημερινά, πολύ επώνυμοι και οι επώνυμες.

0: ψέματα μην πω, ένα καινούριο τραγούδι από τον Σταν που είναι πολύ ψηλά σε προτιμήσεις.
1: Στη ζωή μου είσαι.
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
1: Φεγγαρίνα.
0: Πρώτη ερμηνεία από το δικό μας Στάθη Ραυτόπουλο. Όπως και η πρώτη, έτσι και η δεύτερη είναι πολύ ψηλά σε προτιμήσεις. Η δεύτερη από το Χρήστο το Μενιδιάτη.

Όχι, όχι, απαγορεύεται το σπάσιμο. Η Αναστασία λέει, σπάστε τα όλα απόψε να μην μείνει τίποτα.

Κοντεύει 12.30, κάνε μια παύση από τη μέρα σου. Έλα στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, εκεί βρίσκεται το καταφύγιό σου. Έλα τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό, για να γεμίσεις μπαταρίες. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

χορηγός μας αυτή την τρίτη ώρα της εκπομπής στο Pierre Café. Αυτός είναι ο καινούργιος Πέτρος Ιακωβίδης. Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένος στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα ποικιλίας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Ώρα Ελλάδος 18 λεπτά πριν από τη μία.
1: Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες...
0: Είμαστε ακόμα στους δέκτες σας με το Πιέρ υποστηρικτή. Αν ψάχνετε αυτή την ώρα το ιδανικό σποτ για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Όμως μπορώ να πω ότι το Πιέρ δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος. Κρεατικό και εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο. Στην τελική ευθεία της εκπομπής. Σε λίγο θα πούμε και τις καλημέρες μας παντού.

Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στη Βούλα τη Λουλουργά που μας ακούει στο Πυθαγόριο. Πυθαγόριον Σάμου. Καλημερίζω την Αθανασία Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Το φίλο τον καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου. Το Σταμάτη το Σάρι.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στα παιδιά της Αλλοδυναμικής, στο Γιάννη τον Κάπο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ειρήνη την Αναστάση, στο φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, δεν ξεχνώ Ιωάννα. Στο Νεκτάρι τον Καπόγλου στο Φαλιράκι.
1: Εγώ θα μείνω αδέσποτο.
0: Καλημερίζω τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους εκεί στο Φαλιράκι.
1: Να νιώσει η καρδιά μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή τον Αθανασίου. Τα φιλιά μου στο Βασίλη.
1: Σγράφω έναν έναν στα παπούτσια τα παλιά μου.
0: Καλημερίζω τον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα. Τον Αντρέα τον Καντάρα, τον Κώστα τον Κόνο, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Καλημέρα στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σάββατο Σκαμπίλη. Καλημέρα στο Μανώλη τον Πάτη, στον Άλκη τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα.
1: Τρελός γεννηθικά, τρελός και θα πεθάνω.
0: Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στον Απόστολο τον Πονιά.
1: Κι ό,τι μ' αρέσει κάνω.
0: Στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στον Τζίμι τον Ποζατζή. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά.
1: Είναι τα δυο σου μάτια.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, στον Τεότο Μοσχού, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στην Ελένη Κόλια Ροδανάκη, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του. Καλημερίζω τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, την αγαπημένη μου κουμπαρούλα, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Το Διαγόρα το Μουστάκα, το Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά. Το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Τον Κώστα το Φανίτσα, τον Νικόλα το Τριπολίτη, το Σπύρο το Σεβδαλάκη. Το Τσαπίκο το Σακελάρι, τον Νίκο το γιο του.
1: Χαρακτήρα.
0: Το Γιάννη το Ναμαδί, το Σάββα τον Καστάνια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλέη στην Αυστραλία. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά, στο Σάββα τον Παούρη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη που είναι μαζί μας, στο Βασίλη το Ψηλάκη στα Κοσκινού,

Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσκο το Φλεβαρά, στο Γιάννη τον Αθανασίου, στην Εύη την Αργυρού, στο φίλο μας το Σάβα, στον Νίκο το Χούλη, στο Σουλεϊμάν Καλιονζού, στο Στέργο το Ζανετίδη, στην Ελένη Τουβρά. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, λίγο πριν από το φινάλε.

Κοντεύει μία. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι να κάνετε μια παύση στη μέρα σας. Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Σαν περιστέρι λεύκο. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Αυτό όποιος βλέπει. Και για το κλείσιμο της μέρας, δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι αν θέλετε. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα, ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

Γυρίζουμε πίσω στο 2019, γιατί σε λίγα λεπτά, όπως λέει το πρόγραμμα, τουλάχιστον ξεκινάει το τελευταίο ταξίδι του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο, μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Pierre Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, το οποίο είναι ο χορηγός μας για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

εγώ δεν λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Και ήσασταν πάρα πολλές και πάρα πολλοί και σήμερα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου από την Αθήνα για αυτά που μας είπε και για αυτά που κάνει για μας καθημερινά.

Και επειδή μόνο αυτός μας έμεινε, οι μεγάλοι έφυγαν ένας-ένας. Αλλά δεν τον βλέπουμε σε πίστα, δεν τον βλέπουμε σε stage, σε χώρο. Επιθυμία όλης της Ελλάδας είναι ο Νότης να γυρίσει. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά!

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Ο Νίκος Αθανασίου, τον οποίο ρωτάτε, γιατί έχει στείλει 3-4, βγαίνει στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν βόλευε αλλιώς, δεν θα μπορούσαν εδώ, γιατί ο Διονύσης μπορούσε μόνο να βγαίνει αυτή την ώρα. Οπότε έχουμε τον Διονύση, δεν έχουμε τον Αθανασίου. Τι άλλα. Δεν βλέπω κάτι. Γενικά, ό,τι στέλνετε είναι, έχουν να κάνουν πολύ με τα παιχνίδια. Με το Διονύση τα είπαμε. Με τον Νικολακό θα μιλήσουμε σε λίγο. Στον αφήνουμε τον Αντώνη από

Ναι, είναι και εβδομάδα που έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, μου το θυμίζουν. Προφανώς αυτήν την εβδομάδα έχει η Europa, όπως είχε την προηγούμενη. Έχετε την προηγούμενη, είχε Champions League. Σιγά σιγά ζεσταίνεται και αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά ξεκινήσουν και τα μπασκετικά. Λοιπόν, έχει και Super Cup στο μπάσκετ, δεν ξέρω τι είναι, αλλά για να το κάνουν, μια πλάκα θα έχει. Όλοι άλλωστε παίζουν για να κερδίζουν τρόπαια. Δεν σνομπάρει κανείς τίποτα, για όνομα του Θεού. Είναι και μια ευκαιρία, νομίζω στο Ντουμπάι γίνεται γι' αυτό, να βγάλουν εκεί οι Άραβες τα λεφτά που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα για να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα λεφτά του Ντουμπάι, δεν ξέρω τι θα υπήρχε. Άλλωστε βλέπετε τι γίνεται, αν βγάλεις στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, τη Χάπουελ πια έχει βάλει κάτι, έχει βάλει 5 φράγκα φέτος. Και τους δικούς μας, άρα και καμιά Τούρκικη, που βρίσκουν οι Τούρκοι πάντα λεφτά για να βάλουν, γιατί και αυτοί είναι του κερδίζω ας πούμε, και βλέπουν στην Ευρωλίγκα πεδίο δόξη λαμπρών για να φανούν έτσι ευρωπαϊκά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βάζουμε φράγκο στο μπάσκετ, και γι' αυτό και φέτος πιστεύω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες, όχι πώς το λένε, είναι φαβοροί, αλλά είναι μίλια μακριά από τους άλλους. Εντάξει, με τα θεματάκια τους προφανώς, με ζητήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αμιγώς αγωνιστικά. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει στο ΣΕΦ φέτος. Και αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με τον Ομπράντοβιτς. Έχει και κάτι τραυματισμούς που μπορεί στην αρχή λίγο να τον ζωρίσουν μέχρι να ξαναμπούν οι παίκτες. Αλλά τα λεφτά που βάζουν οι ελληνικές ομάδες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συγκρίνονται με τον υπολείπον, και αυτά στο τέλος κάνουν τη διαφορά. Συν το ότι ξέρουμε πια ότι μπορεί στη διάρκεια της περίοδου να πάρουν ο ένας 3 παίκτες, ο άλλος το Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, όρεξη να έχετε. Θα είναι μια βόλτα στο πάρκο, νομίζω, η φετινή Ευρωλίγκα και για τους δύο, πλην συγκλονιστικό απρόπτω. Άλλωστε, βλέπετε, από τις 7-8 καλές ομάδες που υπήρχαν πέρσι, η Μονακό δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Η Βαλένθια διαλύθηκε εκ των εξών συνετέθη, δηλαδή έχασε όλους τους παίκτες της, τους καλούς. Ποιος θα τους αντικαταστήσει αυτούς, ας πούμε, το Ντουμπάι και η Μακάμπι. Μακάρι, αλλά δεν το νομίζω.

0: Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκεμπλόνια και τον Όφη με την Χόφενχάιμ. Και πρέπει να σας πω ότι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ το περιμένουμε με φοβερό ενδιαφέρον, διότι είναι καλά ο Όφη, το έδειξε και στο Καραϊσκάκη, κέρδισε τον Ολυμπιακό μετά από έναν αιώνα περίπου, κάπου τόσο. Το έκανε χωρίς το νους βασικά και χωρίς τον Αποστολάκη, αλλά ο νους ήταν η μεγάλη απώλεια. Και καλά έκανε και δεν τον έβαλε ο Κόντης για να αποφύγει σχόλια και ο παίκτης σε περίπτωση που έκανε ένα λάθος, ξέρω εγώ, το τι θα λέγανε είναι εντάξει, ας πούμε, ξεπερνάει πια τα συνηθισμένα. Ο Όφη είναι σοβαρή ομάδα. Εγώ έχω και σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση τον ιδιοκτήτη του. Πιστεύω ότι ο Μπούσης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρονται οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή, προσλαμβάνει κόσμο που έχει μια εμπειρία στη δουλειά, ξέρει τη δουλειά, τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι πρέπει. Έχει παντού φίλους και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη συμπάθεια πρώτα απ' όλα γύρω από την ομάδα, ένα καλό κλίμα γενικώς, και κάνει και τον Όφη προορισμό παιχτών οι οποίοι θέλουν να πάνε πλέον εκεί και να κάνουν ένα restart στην καριέρα τους. Ο τελευταίος είναι ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν έχει κάνει την καριέρα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, ήταν για πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά έχει ακόμα χρόνο μπροστά του. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, παράδειγμα, για το φοβερό πρωτάθλημα που κάνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας από τους πιο παρεξηγημένους ποδοσφαιριστές Έλληνες, ένα παιδί που όπου έπαιζε έδινε ό,τι μπορούσε και τον κατηγορούσαν γιατί δεν είναι, ξέρω εγώ, Ρόντρι. Λες και τέτοιοι παίκτες μπορεί να έχεις, ας πούμε, εδώ δίπλα σου και ξέρω, φοβερά πράγματα. Πάμε στον Νικολακό, γιατί ο Νικολακό έχει δουλειά πολύ.
1: Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα φάμε το δελτίο πάλι μου. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Μην γκρινιάζετε. Τον έχουμε. Καλώς τον
1: έχουμε. Ένα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά εσύ.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Και σ' όσους μας ακούνε, Αντώνη.
0: Έχεις κανένα σταύρο, καμιά σταυρούλα σήμερα?
1: Έχουμε το χοντροθύμιο πάνω απ' όλα.
0: Σωστό ρε, και τον είδα και δεν του παχωράμε πολλά, δηλαδή φοβερό. Πάλι μου το πες.
1: Ένα χοντροθύμιο.
0: Αχ, δεν σε ακούμε όμως Κώστα, δηλαδή ακούγησε... Κατάλαβες, μα από ανοιχτή ακρόαση δεν σε ακούμε καλά.
1: Τώρα.
0: Τώρα τέλεια, μπράβο.
1: Ωραία, έβαλα το μαραφέτη, λοιπόν. Ενδιαφέρουσα πολύ εβδομάδα και δύσκολη, όπως όλες τελευταίες στον Ολυμπιακό. Ο Κάρπετ έχει το πρώτο του παιχνίδι για το Europa League με τη Γιαγκελόνια, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Εγώ το λέω από τώρα ότι είναι πολύ επικίνδυνη, που να, και να μην ήταν δηλαδή, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα σταθείς.
0: Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι
1: Ναι, αλλά εκτός των άλλων είναι μια πραγματικά πολύ επικίνδυνη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην το δούμε στο Καρασκάκι, αλλά τέλος πάντων. Βγήκε και ο διαιτητής, είναι Γερμανός. Δεν έχει ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ο Όσμερς, τον θυμάσαι,
0: έχει παίξει στην Ελλάδα, ναι.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παίξει κάμποσες φορές. Τον Ολυμπιακό στο 4-1 επί της ΑΕΚ πρόπερση, στην ΙΤΑ 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πέρυσι, στο ένα μάτι ήταν καλό, στο άλλο χάλια. Τέλος πάντων, Ευρώπη δεν τον έχει ξαναπαίξει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πάντα κάτι άλλο από τα ελληνικά, καθότι έχουμε βρει τους, τους ξένους διαιτητές να παίζουν αλλιώς το ελληνικό πρωτάθλημα, τις ίδιες ελληνικές ομάδες και αλλιώς στην Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο διαιτητής. Βάρινο Στόρξ, επίσης Γερμανός, και αυτός είναι γνωστός, δηλαδή τον έχω ακούσει αρκετές φορές στα ΒΑΡ. Ολυμπιακός, θα δούμε αν αλλάξει κάτι. Μήπως φανεί από την προπόνηση σήμερα ή αύριο ο Ιμανόλ στο πρώτο.
0: Κοίταξε, άμα δεν αλλάξει κάτι, αλλημονό του, Δεν είναι...
1: Εντάξει, μην το λέμε και έτσι, γιατί καταρχάς να πούμε ότι η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι, με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο, ως το 35, για να μην πω στο τέλος του ημιχρόνου, αλλά ειδικά ως το 35, νομίζω ήταν πραγματικά καλή.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει, βέβαια, άμα δεν μπορείς να σκοράρεις.
0: Δεν φτάνει για και στον Όφη, όχι για την Αγγελόνια. Δεν φτάνει.
1: Τι να κάνεις, έτσι είναι, αλλά εξίσου είναι πραγματικότητα αυτή, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά καλός, με μηδένα κινδύνους πίσω σε αυτό το 30 λεπτό και με απειλές μπροστά. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει, πρέπει να το κάνει σε 60 λεπτό το 30 λεπτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο
0: και
1: είναι.
0: Και κυρίως πρέπει σε αυτό το 30 λεπτό που λες ότι ήταν καλός να κάνεις και κάτι, να βάλεις κανένα γκολ.
1: Χαιροπολί.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός εδώ 30 λεπτό που λες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μπουέρτα, που είναι πιθανότατα η μοναδική φάση που θυμάμαι τον τελευταίο χρόνο που ένας χαφ φτάνει απέναντι από τον τερματοφύλακα και κάνει ένα σουτ και δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Μπορούμε με βάση αυτή την
0: απλά είχε την μπάλα.
1: Με αφορμή αυτό που είπες, ότι ένα από τα πράγματα τα διαφορετικά που είδαμε στο χωρίς ουσία σε αυτό το μάτς είναι ότι και οι δύο κεντρικοί χαφ και ο Μπουέρτα και ο Φρόιλερ ήταν σαφές ότι είχαν εντολή να πατάνε όσο μπορούν την αντίπαλη περιοχή και να γίνονται κρυφή κυνηγή από πίσω.
0: Απλά η ομάδα έδειχνε αυτό που το ξέρει. Δηλαδή υπάρχει μια φάση που είναι για μένα όλο το μάτς, που είναι ο Φρόιλερ στο πέναλτι μόνος του και περιμένει να πάρει την μπάλα.
1: Και ο Πέντερσεν,
0: και
1: δίνει Πέντερσεν
0: στο σεντράρι, να πούμε.
1: Στο πέναλτι, στη μικρή στη περιοχή.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Άμα
0: τα κάνει, δεν τα μαθαίνει ο άλλος μόνος του.
1: Υπήρχαν αρκετές φάσεις, αποκορύφωμα θα έλεγα, μιας ομάδας που δεν ξέρετε, δεν γνωρίζουν ακόμα ένας τον άλλον. Ας πούμε είναι, αν θυμάσαι το τρίτο λεπτό που βγήκε Όφη μπροστά και βγήκε, δηλαδή ακατανόητα ξαφνικά βλέπεις την άμυνα του Ολυμπιακού να είναι ένας, ο Τικνιζιάν, με τρεις παίκτες του Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το έκανε καλά ο Τικνιζιάν, μάρκαρε καλά τον εξωδεξιά του Όφη και πρόλαβε και ο Πυρόλα και το έσωστη. Δάλλος μιλάμε για τρίτο λεπτό και ήταν τρεις του Όφη με μόνο τον Τικνιζιάν. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Πέντερσεν, όλη η άμυνα του Ολυμπιακού είχε βγει για offside, τα στόπερ, ο Πέντερσεν έμεινε πίσω 5 μέτρα. Και το που έμεινε πίσω 5 μέτρα, είχαν βγει οι στόπερ, έφυγαν οι κυνηγοί του Όφη και ήταν ένας με τρεις. Είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να...
0: Εντάξει, ήταν πολλά, ήταν πολλά αυτά που προβληματίζουν. Ας πούμε, για μένα αυτή η τριάδα που έπαιξε στα χαφ, δεν είναι αρμονική τριάδα. Δηλαδή, είναι ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα και ο Τσικίνιο είναι... Ξέρω, όλοι την μπάλα θέλουν.
1: Μα ο προπονητής αυτό θέλει, την μπάλα. Για
0: ναι,
1: να
0: αλλά δεν πρέπει να πάρουμε πολλές την μπάλα.
1: Κοντινές, ναι. Ανάμεσα στις γραμμές, αυτό θέλει.
0: Ναι,
1: αυτό θέλει ο προπονητής.
0: Μαζί σου, αλλά πρέπει να την κερδίζουμε κιόλας. Την μπάλα. Άμα δεν την κερδίζουμε.
1: Την κέρδιζε. Ο Φρόιλερ ειδικά ήταν πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Με κλεψίματα και αυτά. Νομίζω ότι ήταν πιο θετικό παίκτη του Ολυμπιακού. Από τον Πουέρτα περίμενα να πω την αλήθεια πιο πολλά, αλλά. Έχει παίξει ένα μάτι κυπέλου και αυτός με το Βόλο και ένα τώρα. Το Τσικίνιο ήταν λίγο διαφορετικός ο ρόλος. Δεν ήταν αυτό που τον είχαμε συνηθίσει πίσω από το Σεντερφόρ. Ήταν αρκετά πιο πίσω και λίγο αριστερά. Ήταν λίγο περίεργος. Τέλος πάντων, επειδή έχει και μεταγραφικά.
0: Έλα, έλα,
1: και ο Ολυμπιακός σήμερα αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι τελευταία μέρα αύριο.
0: Ναι.
1: Για απόκτηση Σεντερφόρ με μεταγραφή, όχι ελεύθερου. Γιατί υπάρχει και ο Ικάρντι, αλλά με απαιτήσεις 7 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, ό,τι ξέρω. Ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα με 4 παίκτες, από ό,τι ξέρω, εντάξει, άμα είναι 5, φαντάζομαι δεν θα μου γίνει μήνυση, αλλά έχει μια μικρή λίστα, λοιπόν, στην οποία είναι ένα όνομα που ξέρουμε, από τη Σάντουμ Σπορ ο Μάριος, ο πολύ ψηλός αυτός, το θυμόμαστε από τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ πέρυσι για το Conference Link. Είχε βάλει την περασμένη σεζόν 23 γκολ, ο ψηλός όμως αυτός επιθετικός. Είναι άλλοι δύο, ένας είναι από την Ισπανία, ο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ρώμα, το ξέρουμε. Που έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Χετάφε, ομάδας Μαδρίτης, και είναι και από την Ιταλία ένα λίγο όνομα προκαλεί λίγο έκπληξη, νομίζω ευχάριστη, ο Τσε Άνταμς της Εθνικής Σκωτίας, πιο 50 φορές διεθνής πόσο είναι, στην Τωρίνο παίζει,
0: ναι.
1: Πάει καλά στην Τωρίνο, φέτος ξεκίνησε με 2 γκολ. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι σίγουρα στη λίστα. Υπάρχουν και ένας ενδεχομένως, δεν ξέρω, ίσως δεύτερος αν υπάρχει. Κάπου εκεί αυτή τη στιγμή γίνεται το παιχνίδι. Αν και επειδή ξέρουμε ότι είναι τελευταία ώρα πάντα κάτι μπορεί να εμφανιστεί. Εγώ αυτά τα ονόματα ξέρω να παίζουν μετά από πληροφορίες έτσι από συγκέντρωση από Ισπανία κυρίως, που μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον και ο Κορδόν και ο Εμανόλε.
0: Σωστό.
1: Αυτό
0: πάντως που
1: εγώ
0: ξέρω είναι ότι ο προπονητής ζήτησε έναν έμπειρο σέντερφορ.
1: Όλοι αυτοί που συζητάμε
0: είναι
1: από 28 ως 30.
0: Ναι.
1: Είναι ίδια ηλικία είναι όλοι.
0: Ναι.
1: Εκεί 29, ξέρεις 28, 30, αυτοί είναι. Όπως το λες, έναν έτοιμο σέντερφορ ζήτησε, δηλαδή ένα παίχτη. Πρώτον να παίζει τώρα, να παίζει ρε παιδί μου, ξέρεις, να είναι σε πρωτάθλημα και να παίζει, όχι να είναι ανενεργός και να είναι έτοιμος, όριμος που λέμε. Οπότε αυτά έχουμε, μην ξεχάσει ότι ο Γκουστάβο Τσά δεν θα μπορέσει να παίξει, ένας που άφησε καλή εντύπωση στον προπονητή όταν τον έβαλε αλλαγή προχθές, αλλά έχει ένα μικρό τραυματισμό, σήμερα θα φανεί αν είναι θελασούλα ας πούμε. Και βέβαια είναι εκτός ο Σιπιώνη με το Ρόκα που είναι και οι δύο εκτός λίστας αλλά και τραυματίες,
0: ναι.
1: Παραλλήλως οπότε φαντάζομαι ότι ο Ζέλφον μπορεί να είναι ένα νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα εκτός και αν ισχύσει αυτό που είδαμε στην αρχή του παιχνιδιού και ο Ιμανόλ δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ γιατί είδαμε ένα λίγο περίεργο υπό την έννοια πια ότι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το μάτς χωρίς εξτρέμ με Ζώτα και Φορτούνη που είναι περιφερειακοί και συνέκλειναν πολύ προς τα μέσα, τα μπακ γίνονταν εξτρέμ και έτσι μπορώ να πω ότι βλέπαμε και κάποιες φορές άδεια την άμυνα του Ολυμπιακού σε επιθέσεις αντεπιθέσεις του Όφη αν για να πούμε για ένα μειονέκτημα Και ο Ολυμπιακός τελείωσε το μάτς με δύο κλασικά εξτρέμ, τον Μπέιλι και τον Ζέλισον. Εδώ θα πρέπει να δούμε.
0: Να μάθουμε
1: τον προπονητή καλύτερα.
0: Ο Ζέλισον μπήκε στο γήπεδο μάλλον τυχαία, γιατί χτύπησε ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε να σου πει.
1: Είχε κράμπες, ναι, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό.
0: Κάτι σοβαρό, ναι.
1: Ναι, πάντως
0: δηλαδή, ευτυχώς. Το δεν Μπέιλι νομίζω ότι τον έβαλε για να τον δει. Γιατί πρέπει να τους δει κιόλας.
1: Όλους τους βλέπει. Ναι, βέβαια, που είναι τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Απλά με τον Ζέλισον ευτυχώς τον μπήκε και πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με δύο σέντρες του Ζέλισον. Απλά η μία κεφαλιά του Ζώτα ήταν πάνω στο goalkeeper και η κεφαλιά του Γιάρμης του 95
0: ναι.
1: Δεν ήταν γεμάτη που ήταν γκολ αυτή η φάση.
0: Έχεις δίκιο και αυτό από μόνο του λέει ότι ο Ζέλισον σε αυτήν την ομάδα πρέπει να ξεκινήσει. Κοίταξε να δεις.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του κινδυνεύουν από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Από την προσπάθεια να φτιάξουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό το πράγμα
1: αυτό
0: μπορεί να έχει κόστος.
1: Να
0: είναι ο τρόπος του, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, αλλά είναι πολύ. Πώς να το πω. Πολύ
1: διαφορετικό.
0: Πάρα πολύ
1: διαφορετικό. Στο επιθετικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Στο επιθετικό κομμάτι.
0: Χρειάζεται και λίγο μέτρο. Όπως χρειάζεται μέτρο και κατά τη γνώμη μου στην χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών. Γιατί για μένα από αυτό θα κριθεί η όποια επιτυχία του συγκεκριμένου προπονητή. Δηλαδή, αν πάει στη λογική δεν παίζουν οι παλιοί που παίζανε προηγουμένως και παίζουν οι καινούργοι, πάλι πρόβλημα θα έχει. Χρειάζεται σε όλα ένα μέτρο. Χρειάζεται να παίζουν οι κατάλληλοι.
1: Κοίταξε,
0: ούτε οι παλιοί, ούτε οι καινούργοι. Οι κατάλληλοι χρειάζονται. Όχι, ούτε οι παλιοί, ούτε οι καινούργοι. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας, δεν μπορεί να προβλέψει.
1: Νομίζω ναι. Σου λέω ότι ο Ζέλισον μπορεί να διεκδικήσει θέση. Δεν ξέρω αν και ο Μπρούνο, ίσως, επειδή μιλάμε για παλιούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να διεκδικήσουν θέση. Μην ξεχνάμε, Κάρπετ, πάντως ότι οι παλιοί είναι ελάχιστοι.
0: Ναι, υπάρχουν όμως ακόμα. Έτσι. Υπάρχουν αρκετοί παλιοί. Δεν είναι ότι. Δηλαδή...
1: Υπάρχουν 7-8 υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και είναι και τόσο Ολυμπιακός, τόσο. Πώς να το πω, εργαστήρι. Σαν να κάνει προετοιμασία είναι, όχι τώρα. Από το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων.
1: Με 20 μεταγραφές, Κάρπετ.
0: Εντάξει, 20 μεταγραφές έχει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι έτοιμος.
1: 20 δεν νομίζω.
0: Μπορεί και περισσότερες που λέει ο λόγος. Λοιπόν, θέλω να πω και ο Παναθηναϊκός έκανε 4-5 προσθήκες μετά τα μισά του Αυγούστου. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια ιδέα, ρε παιδί μου, πίσω από όλο αυτό. Ενώ εδώ πέρα πάει πάρα πολύ στα ψαχτά ο καθένας.
1: Μα υπάρχει άλλη ιδέα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλη ιδέα. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια άλλη ιδέα. Αυτά που μοιάζουν οι δύο προπονητές είναι ότι και οι δύο θέλουν πίεση ψηλά, πολύ ψηλά,
0: ναι.
1: Και επίσης γρήγορη αντεπίθεση, αλλά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετική ιδέα. Δηλαδή δεν πάει περισσότερο αλλιώς, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά. Βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει στηρίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένο στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
5: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4.
0: Εσέ. Και σίγουρα αν είναι καλά με το Σιπιόνι. Γιατί θέλει και δυναμισμό το πράγμα, θέλει να κερδίσει και καμιά μπάλα, θέλει και τι δεν θέλει. Και το άλλο βέβαια είναι ότι βλέπουμε, και είναι για τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό, ότι παίκτες οι οποίοι έμειναν στην άκρη ελαφρά την καρδία, είναι καλοί παίκτες και αυτό πάντα πονάει, θέλω να πω, μια ομάδα. Ας πούμε, παίζει με τον Όφη και ο MVP της αναμέτρησης, ο Αθανασίου, έτσι, τον οποίο όχι απλά τον πήρανε και δεν τον βάλανε να παίξει ποτέ, τον απορρίψανε και κάνα 2-3 φορές. Κρίνανε ότι δεν έχει θέση, ας πούμε, στο ρόστερ. Λάθος. Λάθος και είναι ένα από τα πολλά, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο ένα. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να το δούμε. Για μένα οι χρονιές είναι χαμένες των ομάδων. Όχι όταν δεν κερδίζουν ένα τρόπαιο. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλομαθημένος, έχει κερδίσει πάρα πολλά τρόπαια. Και αυτό είναι και ένα θέμα πολλές φορές, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ τις κρίσεις. Έτσι. Δηλαδή γίνεται το τρόπαιο το βασικό και όχι το παιχνίδι. Ενώ το παιχνίδι είναι το βασικό πάντα, σε όλα τα σπορ. Λοιπόν, οι χρονιές είναι χαμένες όταν δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τελειώνει η χρονιά και δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Και πρέπει κάθε χρονιά να αξιοποιείται σε αυτή τη βάση. Δηλαδή στο πώς μια ομάδα γίνεται καλύτερη από ότι την προηγούμενη χρονιά. Αν γίνει χειρότερη, πάει να πει ότι κάτι δεν έκανε καλά. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το οποίο φάνηκε κυρίως στο παιχνίδι με τον Όφη και ήδη το ξεχάσαμε και δεν το βάζουμε στη συζήτηση γιατί μας αρέσει να συζητάμε για προπονητές και όλα αυτά, είναι ότι έλειπε ο Ελκαμπή και έλειπε πάρα πολύ. Δηλαδή η διαφορά του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Όφη με το παιχνίδι ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Βόλο ήταν η διαφορά του Ελκαμπή με τον Γκονζάλεθ. Ο Γκονζάλεθ μπορεί να είναι στο τέλος χρονιάς ένας φοβερός και τρομερός σεντερφόρ κτλ. Αυτή τη στιγμή ένα project, ένα παιδί που ήρθε από το Μεξικό, που ακόμα ψάχνεται, που πρέπει να προσαρμοστεί, που πρέπει να δείξει, που έχει ένα σωρό πρέπει μπροστά του και ο άλλος ήταν ο παίκτης που έβαζε κάθε χρόνο 18 γκολ. Και που μετά, σε πολλές περιπτώσεις, έκρευε προφανείς επιθετικές αδυναμίες βρίσκοντας γκολ από το πουθενά ο Ελκαμπή και παίζοντας και στην περιοχή μόνος του. Τέλος πάντων και άλλα πολλά τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να τα θυμίζουμε. Δεν θα είναι απλό να τον αντικαταστήσει και γι' αυτό και ψάχνει να βρει. Τώρα, που πάλι όμως το ξαναλέω, δύσκολα θα είναι Ελκαμπή.

Ορίστε, να, αυτός εδώ είναι κανονικός Ολυμπιακός. Λέει το τρόπο είναι το βασικό, τα άλλα είναι γιατί το παθείς. Ναι, αλίμονο. Μάλλον θέλει να πει γιατί το πάθεις ή κάτι τέτοιο, μπας πέτος, γιατί το έχει κάπως τονίσει λάθος. Δεν πάθαμε και κάτι. Κατά τα άλλα, τα είπαμε για την αγωνιστική, δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Το καλό με το εφετινό πρωτάθλημα είναι ότι προκύπτει και κανένας παίχτης καινούριος και αυτό είναι πάντα ωραίο. Θέλω να πω ότι κάπου...

εμφάνισε ως βασικό τον τερματοφύλακα Χατζη Μανουήλ. Ψύχρεμος μου φάνηκε, που είναι το πρώτο και βασικότερο στο, για αυτή τη θέση. Όπως πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι της Καλαμάτας ήταν ο Χάμζα, και όχι μόνο για τα δύο γκολ που έβαλε. Γενικά ένας παίκτης, δεν είναι απλό να καταλάβεις τι θέση παίζει. Μου λέγανε ότι παίζει περισσότερο δεκάρι, εγώ επιθετικό τον είδα στο μάτς το συγκεκριμένο, αλλά έχει γκολ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει όρεξη, έχει αυτό το παιδάκι, κάτι έχει ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος νομίζω ανήκει στον Ολυμπιακό. Αλλά το που ανήκεις δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός είσαι και πόσο καλά παίζεις. Λοιπόν, στο προχθεσινό παιχνίδι έπαιζε στα χαφ ο Χάμζα, πιο δεξιά, έτσι σαν κρυφός κυνηγός. Το κάνει πολύ καλά πάντως. Γενικά η Καλαμάτα ήταν καλή, δηλαδή έχει και κανένα δυο ξένους η Καλαμάτα που είναι πολύ καλή, ο Μορέιρα, ο Μπολιβάρ. Και ξένους βλέπουμε που έχουν ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια αυτός ο Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος παίζει στο Βόλο. Δεν είναι κανένας γιγάντιος, σαν Ισπανός, πώς το λένε, παίζει στην Μπαρτσελόνα, στην Μπαρτσελόνα Β για την ακριβία είναι. Αλλά έχει ωραία κοντρόλ, ωραία τελειώματα, ωραία σουτ. Είναι από αυτούς που στα δικά μου τα μάτια τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς έχουν ξεχωρίσει.

0: Όπως και στο ΠΑΟΚ, και θα πάμε τώρα στο Γιώργο Τσακίρη, έκανε πάρα πολύ καλό ντεμπούτο ο στόπερ που ήρθε από την Ρωσία. Κάθε χρόνο ήρθε κάποιος από τη Ρωσία στον ΠΑΟΚ, από τότε που μπήκε ο Σαββίδης. Φέτος ήταν η χρονιά του Κώστα να έρθει από τη Ρωσία. Κατέβηκε από το αεροπλάνο, έπαιξε βασικός και ήταν και πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Άρη. Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει ακόμα πολλά να μας δείξει. Εγώ χθες έκανε ντεμπούτο και ο Γιάκητς έπαιξε σκάρτα ένα μισάωρο. Υπάρχουν, του ΠΑΟΚ τα θέματα είναι άλλα. Το μεγαλύτερο θέμα είναι όλη αυτή η φασαρία με τον Μιστακίδη, με τους οπαδούς, με την γκρίνια με τον Σαββίδη. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και όχι αν θα βγει, ας πούμε, ο Κώστα ή αν θα προσφέρει περισσότερα ο Ούγκρισιτς, που επίσης χτες έκανε ένα καλό παιχνίδι. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Τον έχουμε καλό.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, και εμείς καλά θα είμαστε, αν είχε καταφέρει να πάρει το διπλό τελικά η ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε. Επιβεβαιώνοντας αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει να αποδείξει και εκτός έδρας ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Γιατί και okay, προφανέστατα η εικόνα της ό,τι αφορά το μάτι αυτό με το αντίστοιχο στην Λεωφόρο με την Κυψιά ήταν καλύτερη. Αλλά και πάλι δεν έφτασε τα ταβάνια που μας έχει συνηθίσει στην Φιλαδέλφια και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Κυρίως όμως σε επίπεδο χημίας και συνοχής, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κρίνουμε από το χθεσινό μάτς θα ήταν και λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Το ανακάτεψε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε ο κότς, νομίζω, το κομμάτι των βασικών επιλογών, και με αυτό και αυτό έχει αποτέλεσμα να μην έχει από το πρώτο μήχρονο τουλάχιστον ένα κομμάτι αγώνα όπως είχε στο δεύτερο μετά τις αλλαγές, που και εκεί για μένα γίνει μια λάθος διαχείριση από τον κότς, αλλά όπως και να έχει, αν δεν γίνουν τα λάθη αυτά δεν θα προκύψει γκέλα όπως αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά από την αρχή στον καταρτισμό της ενδεκάδας, γιατί πραγματικά ήταν λίγο ξένησε το γεγονός ότι πήγε σε τρεις αλλαγές στο σχήμα, όντας την τρίτη το προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας, δηλαδή και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα, και από κατάσταση, ναι, και από θεραπείας.
0: Έχεις να μου δώσει μια εξήγηση για τις αλλαγές?
1: Δεν έχω. Δεν έχω και δεν υπάρχει και δεν... γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε. Ναι. Το αποτελέσματος δεν μπορεί, νομίζω, να μας απαντήσει ούτε ο coach.
0: Όχι, ο coach μας απάντησε. Γιατί ο coach έκανε δύο αλλαγές στις αλλαγές που έκανε.
1: Ναι, έκανε δύο αλλαγές στις αλλαγές
0: που έκανε. Κατάλαβε, έβγαλε δηλαδή και τον Γκατσίνοβιτς
1: και τον Αριάγκα. Αλλά νομίζω ότι και πάλι οι αλλαγές οι οποίες έκανε δεν μας έδωσαν ουσιαστικές απαντήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν είδα να ανάγνωσε το παιχνίδι και να προχώρησε τις αλλαγές. Προχώρησε δύο αλλαγές προσώπων, αλλά έκανε λάθος επιλογή αντικατάστασή του τακτικά. Διότι ακύρωσε τη δεξιά του πλευρά με αυτή την επιλογή, να φέρει δηλαδή τον Μάγερ δίπλα στον Μαρίν και να μην φέρει έναν εκ των Βιτάλης Κάιρινεν, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεκίνησε κάποιος από τους δύο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι δεδομένο ότι έχει την κατοχή της μπάλας και θα έπρεπε να δημιουργήσει. Επέλεξε να βάλει έναν μέσο ο οποίος δεν είναι κακός με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν είναι και Κάιρινεν ή Βιτάλης, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Κράτησε το Ζήνη 90 λεπτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία, γιατί να μην ξεκινήσει, ας πούμε, Βάρκα με τον Γιώβιτς και να ξεκινήσει με τον Ζήνη. Γιατί αν είχε πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεις, ο Βάρκα δεν θα έμπαινε σε όλο το δεύτερο μήχρονο, να το πω έτσι. Νομίζω ότι επέλεξε να το κάνει αυτό για να έχει τρεις επιθετικούς μέσα στο σχήμα του, αλλά πραγματικά φαίνοντας ο Μάγερ στο χώρο της μισάς γραμμής, καταρχάς έκανε πολύ ευάλωτη την ΑΕΚ στο transition, και είναι λογικό, δεν είναι εξάρι ο άνθρωπος, ούτε οχτάρι καλά-καλά, είναι δεκαρό μεσοεπιθετικός ο Μάγερ, και έτσι δημιουργήθηκαν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις για γκολ για τον αντίπαλο, με τον Μπρινιόλι να γίνεται πρωταγωνιστής.
0: Βέβαια, ο Μπρινιόλι μπορεί να είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης ΑΕΚ.
1: Είναι ο πρώτος καλύτερος παίκτης.
0: Ο πρώτος, λες, εντάξει.
1: Ναι. Ο πρώτος είναι καλύτερος, είναι καθοριστικός με τις δύο επεμβάσεις που κάνει.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, παιδί, εντάξει, και εσύ έχεις χάσει 4, εκ των 4-5, ναι, με ένα ο Ζήμι, ένα ο Πίλιος, δύο ο Γιώβιτς.
0: Τα δύο του Γιώβιτς είναι.
1: Και τα δύο είναι άχαστα, ναι, του Γιώβιτς, δεν είναι δηλαδή.
0: Τα άλλα δεν είναι τόσο απλά.
1: Δεν τα δύο απλά, του Γιώβιτς είναι... Τα κάνουν και δύσκολα, δηλαδή του Πίλιου είναι πολύ πιο απλό. αυτή την μπάλα που του βγάζει ο Γιώβιτς, δηλαδή απαριστερά, είναι πάρα πολύ απλό. Είτε να τη γυρίσει πίσω από πάλι στο Γιώβιτς για το γύρο στο μάτς, είτε, όχι το γύρο στο μάτς, συγγνώμη, να προηγηθεί η ΑΕΚ, είτε να πλασάρει ο ίδιος σωστά, ξέρεις, να κάνει το 0-2, ρε παιδί μου, γιατί τον έχει βγάλει κατά τέτ. Αλλά και του ζήνει, μπάλα που του βγάζει ο Κοϊτά, είναι πάρα πάρα πολύ αργές οι αντιδράσεις του και στην υποδοχή της μπάλας,
0: ναι,
1: και στο τελείωμα. Πάρα πολύ αργές.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά...
1: κάνει με τη μία εκεί,
0: του
1: είναι Γιώβιτς... άμεση απειλή.
0: Του Γιώβιτς
1: είναι άχαστα, είπαμε.
0: Είναι άχαστα, είναι στρωμένη
1: μπάλα. Ναι. Τα άλλα τρία που σου λέω είναι μεγάλες ευκαιρίες.
0: 100 ευρώ μισθού.
1: Είναι άχαστα. Άχαστα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Αλλά και πάλι ξαναλέω, είναι, φτάσαμε πολύ αργά για να ξαναπάμε σε μια λογική ποδοσφαιρική σωστή. Πρέπει, είναι πολλά τα ερωτηματικά που έχουν προκύψει από την αναμέτρηση αυτή και έχει να κάνει και με πρόσωπα. Διότι, OK, μπορεί να στραβεί ένα παιχνίδι, προφανέστατα. Αν δεν υπήρχε το εγκληματικό λάθος του Μουκουντή, θα συζητάγαμε για αυτά σε πολύ δεύτερο και τρίτο πρόσωπο, ξέρεις, και ενδιαφέρον. Γιατί θα είχε πάρει ΑΕΚ αυτό που έπρεπε, το τρίποντο δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλη γκάφα του Μουκουντή, αλλά για να θεωρώ, αν γίνεται ένα λάθος, είτε είναι από τον αμυντικό, είτε είναι από τον τερματοφύλακα, είτε είναι από οποιοδήποτε. Ή ένα τρογισμένο σούτρο, παιδί μου, απ' έξω από τη μεγάλη περιοχή στο παράθυρο. Και να έχει τουλάχιστον 65 λεπτά για να αντιδράσει και να μην τα καταφέρνεις και να κάνεις κοινά τις επιλογές. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο, ας πούμε, δεν ξεκινάει ο Κάρινεν. Γιατί πραγματικά, αν ήταν ο Κάρινεν, παιδί μου, που είχαμε δει στο παιχνίδι τη Λεύσκη, να καταλάβω ότι δεν το εκτός έδρας εννοώ. Αλλά ο Κάρινεν δεν έχει ξαναπαίξει, έχοντας τη τελευταία του συμμετοχή υπάρξει εξαιρετική για την ΑΕΚ. Θυμίζω στο 4-0 με τη Λεύσκη εντός, που δεν βγήκε και καθόλου αλλαγή.
0: Ναι.
1: Προκαλεί μια απορία. Δηλαδή, αν ήταν καλός αυτό το μάτσο, σου λέγανε εντάξει, είδε κάτι και δεν του αρέσει. Όπως για τον Ζουμκόφ. Και αυτό δεν έχει δικαιολογία για μένα. Καμία. Δηλαδή, θέλει να βάλει έναν να ανοίξει το πλάτο του γηπέδου. Οκ, βάλει τον Ζουμκόφ. Βάζει το μάτσο.
0: Εγώ καταλαβαίνω το εξής.
1: Δεν είναι νορμάλ αυτά τα
0: πράγματα.
1: Και δεν τελειώνει και τις αλλαγές σου.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Εγώ καταλαβαίνω το. Αυτό δεν ξανακάνει. Εγώ καταλαβαίνω το εξής.
1: Εντάξει, άμα κερδίζει. Άμα δεν κερδίζει, Αντώνη, δεν δικαιολογείται εύκολα, ξέρεις.
0: Κοίτα, ο καθένας έχει τα χούγια του. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Σου θυμίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε την πρώτη αλλαγή στο 82. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ήταν ικανοποιημένο όμως.
0: Α, ναι, αμένε, ικανοποιημένο. Τέλος πάντων. Αυτό που τον προβληματίζει πάντως, έτσι καταλαβαίνω εγώ, είναι η απουσία του Πινέδα. Δηλαδή, ψάχνει εκεί πέρα έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι ο Πινέδα έκανε δύο δουλειές. Δεν ήταν μόνο καλός ανασταλτικά. Πατούσε και πολύ περιοχή, έκανε πράγματα με την μπάλα. Δηλαδή δεν θα ήταν απλή η αντικατάσταση.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε Πινέδα, καλά δεν φάνταμε. Αλλά ό,τι πιο... Ξέρεις τι γίνεται. Ξεκινάει μια κουβέντα έτσι όπως διαχειρίζεται ο coach στο roster.
0: Ναι.
1: Αν έχει βάθος η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να απαντήσω εγώ, αν δεν χρησιμοποιείται σε ένα παιχνίδι παίχτες όπως ο Βιτάλης, ο Κάριν, ένα Ζουμπκόφ, εδώ μιλάμε για 11 εκατομμύρια ευρώ,
0: Ναι. Πάντως έχουν παίξει, Γιώργο, δεν είναι ότι δεν έχουν παίξει.
1: Ναι, δεν πρέπει να μπουν όμως τώρα στο ρωτήσω. Όταν λέμε ότι θα μπουν στο ρωτήσω και δεν είναι να ξεκινήσουν, πρόσκειο, γιατί εμένα η λογική μου είναι θα έπρεπε να ξεκινήσουν 11 που τελείωσαν το μάτς με τη Λάσκ. Που έπαιξαν και ξεκίνησαν το μάτς με τη Λάσκ. Είχε φοβερή σημεία η ομάδα, φοβερή συνοχή. Υπήρξε αναμέτρηση την Τρίτη, ξαναλέω. Αν ήταν Τετάρτη με η Σάββατο, το καταλαβαίνω. Αλλά την Τρίτη με Κυριακή και χωρίς ταξίδι ενδιάμεσο. Γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο, να παίζει στην Αυστρία και να γίνει ξημερώματα της Τετάρτης, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πας συντατημένη, γιατί να μην χρησιμοποιήσεις ξανά το Βιτάλης που σε ό,τι αφορά τον Αντιπινέδα σε εντάσεις, τρεξίματα και στο τραζίσιο είναι αντίστοιχα καλός, τέλος πάντων, όχι σε όλα, γιατί πολύ σωστά είπες, ο Μεξικανός πατώσε περιοχές, πολλές φορές θα σου βάζει και ένα γκολ. Δημιουργούσε περισσότερο τέλος πάντων. Όμως στο να επιλέξει να πας με έναν μέσο ο οποίος έχει κυρίως ανασταλτικά χαρακτηριστικά, κακά τα ψέματα, όπως είναι ο Αριάγκα, δεν πολύ κολλά και στη φιλοσοφία που έχει συνηθίσει ο coach με τις μπαλάκες μέσους που λέει, ξέρεις. Είναι λίγο νομίζω και εκείνος μπερδεμένος ακόμα, αλλά αν συνεχίσει να μπερδεμένος αργήσει να το βρει και θα το χάσει άκρη. Έχει πάει σε πολύ μεγάλο πρέπει και η Κυριακή στο Βόλο. Όχι μόνο γιατί θα χάσει την επαφή ή θα μείνει, ξέρω εγώ, 6 βαθμούς πίσω άμα δεν κερδίσει και πάει λέγοντας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να καλύψει ή η ΑΕΚ από πέρυσι ή χάσει 4 βαθμούς. Δύο με την Κηφισιά εκτός που το είχε πάρει πέρυσι,
0: ναι, ναι,
1: και δύο με τον Τρίπολη, ναι, ναι, που είχε πάρει επίσης πέρυσι. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσει το πρόβλημα και να σβήσει τη μία κασβίλα την περσινή και να το κάνει μείον 2 αυτό το έργο τώρα. Στην βαθμολογία της, στη δική της λέω πάντα, γιατί προφανέστατα δεν παίζει μόνη της. Επαναλαμβάνω, επειδή μπερδευόμαστε λίγο με τις κέλες, αυτό το μάτς πάντως συγκριτικά με αυτό το παιχνίδι που έπαιξε με την Κηφισιά που έφερε γκέλα, δεν έχει καμία σχέση σε εικόνα. Η Άκη ήταν, δεν ήταν κακή, δεν ήταν οθροί, δεν ήταν
0: οθροί. Όχι, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Όμως απ' την άλλη, είναι ενισχυτικό ότι 4 παιχνίδια εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει κανένα, στα 3 έχει προηγηθεί. Στα 3 έχει προηγηθεί, πρόσεξε.
1: Δεν είναι ότι έχει. Δεν είναι μόνο ότι ακριβώς έχει βάλει πρώτη γκολ και δεν έχει καταφέρει να το διατηρήσει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό σου έλεγα την Παρασκευή ότι ναι, μεν φαίνεται οκ, ναι, μεν έχει πολύ καλή άβρα, έχει αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό δεν μας δίνει, δεν αλλάζει το γεγονός. Και το γεγονός ήταν ότι δεν έχει κερδίσει και δεν έχει κερδίσει ακόμα εκτός έδρας μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Και δεν το έχει κάνει και με φυσικό τρόπο όπως έχει κάνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, και χθες θα μπορούσε να κερδίσει, έτσι, στο 87. Δεν θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι έκπνιξε το Νασέρα Τρίπολης και τον διέλυσε μέσα στην Τρίπολη και μπράβο, εντάξει, τώρα είναι συγκυριακό το 2-1. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Όχι, γιατί πάντα θα υπήρχε ο Μπρινιόλι, πάντα θα υπήρχε. Ξέρω, όλα αυτά θα υπήρχε. Απλώς θα είχε πάρει τους βαθμούς και θα ήταν πιο εύκολη συζήτηση, μωρέ.
1: Σωστό, αυτό ακριβώς. Αυτό. Και θα ήταν και πιο εύκολο να πας με ηρεμία να δεις τα λάθη και τι πρέπει να διορθώσεις. Αυτά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει.
0: Καλημέρα.
1: Απ' την άλλη δεν έχει καμία σχέση ένα μέτρο με το άλλο, δεν μπερδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ανοίξει πάντως ο rotation coach και να καταλάβουμε γιατί εγώ αυτό το δεν παίζει ο Κάνιν, δεν παίζει ο Ρουπκό καθόλου. Πρέπει να εκλάβει και κάποιο μήνυμα στους παίχτες αυτούς.
0: Αυτό είναι μωρέ. Το Κάνιν είναι πιθανότητα του χρεώνει τον goal της Κηφισιάς. Ότι εκεί άφησε πάρα πολλά μέτρα στο πόμπο, δεν πήγε στον παίχτη, ξέρω. Αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες. Αλλά παίζουν ρόλο.
1: Ίσως και αυτό να είναι.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, ότι στη Nova κερδίζεις, που είναι ο μας χορηγός, παντού, χάρη στα Nova Deals, κερδίζεις στο Coffee Lab, στο Pizza Fan, στο Simply Burgers, στη Walt, στη Signature Travel, σε κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, μαθαίνεις τα πάντα στο Nova.gr. Δεν έχω νέα για τον κύριο Παντσό. Όταν έχω θα σας πω, σας ευχαριστώ πάντα για το ενδιαφέρον. Να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Δεσίλας και ο εορτάζοντας κύριος Σταύρος, που γνωρίζουμε ότι 5 χρόνια πολλά όλοι. Τα λέμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς.
4: Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Σούπερ Μπερ Κύπελο Ελλάδας στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Σούπερ Μπερ Κύπελο Ελλάδας την Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νικολίτς. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Σούπερ Μπερ Κύπελο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super Bad League 2. Στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Η νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβί στις 10, κάλυψη από R2. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Τον αντικαταστάτη του Κάρλος Κόρμπεράν, που αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια, αναζητούν οι νυχτερίδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη λίστα μεταξύ άλλων βρίσκονται τα ονόματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτεθ. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άλεξ Λένο. Σύλλογος της Βιτόρια επισημοποίησε τον deal με τον Ουκρανό σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται, κύριε Ράκλη μας?
1: Κάτσε να βάλει το μικροφωνάκι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεόλα για το επόμενο 2ωρο. Σταύρος Χρονοδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύς Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο.
1: Εντάξει, τώρα γιορτάζει, όπως καταλαβαίνουμε, μπαίνει, βγαίνει. Και με κοιτάς. Γιορτάζει ο κύριος.
2: Για δουλειά μιλάω, ρε, όχι.
0: Γιορτάζεις.
2: Ναι.
0: Πολλά, πολλά φίλε.
2: Γιορτά, όχι, ψέματα σου λέει.
1: Δεν μπορώ να φανταστείς, με κοίταξε σαν κουτάβι.
2: Τόσα γλυκά άξιο εδώ στα δύο, δεν έχει πάρει
0: χαμπάρι. Όχι, όχι, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
2: Να σε καλά, γουράκι.
1: Με κοιτάζει και μου λέει.
0: Ναι, γιατί ήρθα και αργά σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα πάνω στον Τρίς Ταμπάκο στον ήχο, στην παραγωγή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όσους γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Τους Σταύρους, οι Σταυρούλες.
0: Βεβαίως.
2: Το καλογεράκι που έχουμε εδώ.
0: Το καλογεράκι.
1: Του Τάπα.
2: Ναι, φίλε, στον αέρα. Το πες, δεν ξέρω.
1: Του Τάπα που πάνω.
2: Α, εντάξει, και στον αέρα, να τα πούμε, γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και έχουμε πολλά να πούμε για την αγωνιστική η οποία πέρασε. Και το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο φυσικά θελήσετε εσείς. Τι άλλα?
2: Τι άλλα, εντάξει, πολλά πράγματα και είδαμε του Σουκού.
0: Ναι.
2: Που χρήζουν έτσι κουβέντας και ανάλυσης.
0: Είχε πράγματα, τα πούμε με τον κόσμο, τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Τα μάτς τα έχετε δει, ή αν δεν τα έχετε δει, έχετε δει στιμιότυπα κτλ. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, τι λέτε, κατευθείαν.
1: Ναι, βέβαια έχει να βγάλει την
2: αφήνεια.
1: Καλά, να τα
2: πούμε.
1: 95-79-283.
0: Τα είπα, τα είπα.
1: Ναι, μετά το διάλειμμα το κάνουμε γιατί είναι για δύο λεπτά.
2: Έτσι, για δύο λεπτά.
0: Ωραία. Ό,τι πείτε. Ό,τι πει. Πώς θα είσαι, Ματσάκη, κύριε Σταύρο, γιατί με τον άλλο τα έχουμε πει.
2: Λοιπόν, θα έλεγα και χθες το βράδυ, να τα πω και τώρα. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω, παιχνίδι με το παιχνίδι αποκτά και αυτοπεποίθηση και σιγά σιγά γίνεται και πιο δημιουργικός. Η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει λίγο τα εκτός έδρας που ναι, με ίδιο αποτέλεσμα, με διαφορετική εικόνα από το παιχνίδι κοντά στην Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Είχε τις ευκαιρίες να το πάρει, αλλά ναι, είχε και ο Πρινιόλ ακριβώς. Χρειάζεται λίγο, ξέρεις, πώς να το πούμε τώρα, να το προσέξει λίγο και να δει τι δεν πάει καλά. Διότι δεν έχει και την ίδια ορμή, νομίζω. Δεν έχει και το ίδιο κέφι που την βλέπαμε στα εντός έδρας παιχνίδια. Και είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει τελειώσει έτσι και περσινή σεζόν για την ΑΕΚ. Με τις ομάδες, ξέρεις, όχι στα ντέρμπι. Mm-hmm. Εκτός έδρας να μην κερδίζει. Δεν έχω δει καθόλου Λεβαδιακό. Κηφισιά με Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεν όχι τόσο εύκολα. Δηλαδή έχει μπει, δεν ξέρω αν το έδωσε το δέρμπι.
1: Δεν το μεγαλύτερο διάστημα.
2: Μπράβο, και εγώ. Κυρίως αυτό έβλεπα.
1: Καλά ο Άρης.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει κάνει και ο Άρης μετά το 2-0. Υπάρχει ένα τέταρτο το οποίο πιέζει πάρα πολύ.
2: Αλλά.
1: Ψάχνει να βρει τη φάση.
2: Μπαίνει δυναμικά ο Άρης μέχρι να πάρει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ μέχρι στο 30. Ουσιαστικά είναι ένα σβηστό μάτς με τον Άρη όμως να δείχνει πιο κεφάτος, πιο ζωηρός, πιο κοντά στο να δημιουργήσει φάσεις.
0: Ναι.
2: Μετά στο δεκάλεπτο του μέσα στο πέναλτι ο ΠΑΟΚ βάζει και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι εκεί σβήνει το μάτς και όντως σβήνει, διότι όπως λέει ο Ερακλής, λίγο σε ένα μικρό διάστημα ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να βγάλει μια αντίδραση, αλλά γενικά ένα ντέρμπι κακό δεν είναι. Ναι. Πονούσαν τα ματάκια σου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ΠΑΟΚ Άρης και ήταν, ξέρω εγώ, ομάδες που δεν έχουν τέτοιο όνομα και ιστορία, νομίζω δεν το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι. Και ο Άστος Καλαμάτας είναι σημαντικός, διότι η θέση της Καλαμάτας στη βαθμολογία.
0: Πρώτη νίκη, να πούμε.
2: Ναι, δεν ανταποκρινόταν με τις εμφανίσεις που είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι έχει δείξει καλά δείγματα. Και πολύ καλός Αστέρας, έτσι, γιατί λέγαμε για την ΑΕΚ, τόσο καλό Αστέρα είχα πάρα πολύ καιρό να δω.
0: Έβγαλε αντίδραση, ρε παιδί μου. Έψαχνε και αυτός ένα πρώτο αποτέλεσμα, έβγαλε αντίδραση. Οκ. Okay.
1: Στα του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξω πολύ από το σχόλιο το οποίο έκανα μετά το ματς. Εγώ επιμένω και θα το λέω συνέχεια μέχρι να καταντήσω κουραστικός ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο γιατί ήρθαν πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, χρειάζεται χρόνο να βρει ομοιογένεια, χρειάζεται χρόνο να μάθει ένας παίχτης τον άλλον, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, να γνωριστούν. Να μπορέσει να αποδώσει και να. Και το έλεγα αυτό και επί με τη Λίμπαρ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο λόγω των μεταγραφών. Πόσο μάλλον. Που είχε έρθει και νέος προπονητής και θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν μπορεί μέσα σε μια μισή προπόνηση να πατήσει το διακόπτη και να δεις κάτι το εντελώς διαφορετικό, το οποίο το προσπάθησε. Μπορεί να είχε μια κυκλοφορία μπάλας, προσπάθησε, έκανε μπιλντά από Ολυμπιακός, δημιούργησε μόνο όμως μια καλή ευκαιρία με τον Μπουέρτα από την κάθετη πάσα του Τσικίνιο. Με αυτό το σύστημα στο οποίο προσπαθεί να παίξει το 4-1-4-1, το οποίο γινόταν και 4-3-3 και μέσα στο μάτς, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ καλές επιστροφές, γιατί και από τα χαφ, δεν λέω μόνο από τα μπακ, που μπορεί τρεις φάσεις του όφη και τον γκολ να βγήκαν από την πλευρά που είναι ο τέκνης Γιάννα, αλλά δεν είναι ότι παίζει μόνο στο εκεί στη θέση, πρέπει να γυρίσουν χαφ πίσω να το βοηθήσουν. Όταν τον μπακ ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή και ο Ολυμπιακός πρέπει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν γίνεται βελτιωμένος και καλύτερο στο πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, παιχνίδι της Τετάρτης,
0: ναι,
1: με την Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί θα είναι και πολύ σημαντική στην πορεία που θέλει να κάνει στο Europa League, και θα είναι και νίκη για να ηρεμίας μέσα στο.
0: Αφού είπε λοιπόν για Ολυμπιακό, να πω λίγο και για Παναθηναϊκό μέχρι να πάμε στο.
2: Ναι, πες.
0: Διάλειμμα, ναι, στα γρήγορα. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Σταύρος. Εντάξει, βελτιώνει το Παναθηναϊκό, παρουσιάζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σιγά σιγά να παίζει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Σε διακόπτω. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζει αγχώνοντας λιγότερο ή καθόλου τους φίλους του. Διότι κι άλλες φορές κέρδιζε, αλλά υπήρχαν διαστήματα που ξέρει, μαγκωνόταν ο κόσμος και η ομάδα.
0: Σωστό.
2: Σιγά σιγά δείχνει να μην έχει προβλήματα.
0: Έχει αυτοποίηση, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Το είπε και ο Νίστρουκ. Έχει ποιοτέ η ομάδα, φαίνεται, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Καλά, σε όλες τις, αλλά κυρίως στη μεσαία γραμμή. Βλέπεις, χθες μπήκε ο Ουναΐ Λουζά. Ήταν έξω Κάγκουα, μπήκε μετά. Έχει ανέβει ο Καμαρά. Έχει ποιότητα. Είναι πολύ νωρίς, βήμα-βήμα, θα δούμε για τον Παναθηναϊκό την πορεία. Είναι αθαρρυντικά τα δείγματα, υπάρχει μια θετική ενέργεια, την καταλαβαίνεις και στο γήπεδο, από τις αντιδράσεις του κόσμου κτλ. Και έχει η ομάδα αρχίσει να αποκτά αυτοεπίθεση γιατί παίρνει αποτελέσματα, αρχίζει να απελευθερώνεται. Υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος όμως, είμαστε ακόμα στην αρχή, το είπε και ο προπονητής και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτονόητο είναι αυτό που λέμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο και θα τα πούμε και με τον κόσμο.
2: Ωραία, να πω εγώ ότι το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ απλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίσει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της θαλάσσας σου.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το Regency Casino Mon Farnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Farnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, επειδή είμαστε φουλαριστοί.
11: Πάμε στους φίλους. Πάμε. 3 λεπτά για παιδί ο καθένας για να βγάλουμε στον άνθρωπο περισσότερο.
12: Ε, καλησπέρα.
11: Χαίρετε. Έλα, Ηλία.
10: Γεια σου, Ηλία.
12: Τι κάνετε, χρόνια πολλά και στο να εορτάζονται.
11: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
12: Να χαίρεσαι όνομά σου, Σταύρο. Να πω ότι εντάξει, εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν μας λείπει ποτέ το ποδόσφαιρο.
11: 4 ώρα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
12: Ναι, ναι, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμαριά με στόχο το 2-2.
11: Κλασικό παιχνίδι.
10: Ωραίο.
11: Παλιό έτσι.
12: Ναι, θυμίζει.
11: Ναι,
12: έτσι...
11: Old school. Ναι, ναι, ναι.
12: Έχω να δω παιχνίδι Πανιώνιος Καλαμαριά από τότε που αγωνιζόταν στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς. Ναι. Αν θυμάστε, ήταν ο τύπος που πανηγύριζε με τη φανέλα.
11: Τζουγκάνοβιτς, όφη, εγώ το θυμάμαι. Όφη, και είχε πάρει στην Καλαμαριά ο Τζουγκάνοβιτς.
10: Νομίζω πρέπει να
12: είχε πάει. Είχε παίξει στην Καλαμαριά για λίγο, ναι.
11: Εγώ τον έχω ξέρει.
10: Το σέντερ φορ, το καλό της Καλαμαριάς που μετά πήγε και στον Πανιώνιο. Ποιο ήταν?
11: Μην το γκουγκλάρετε.
13: Όχι, άλλο θέλω να γκουγκλάρω.
11: Καρύμ Μουζαουί.
12: Όπως έχετε στο μυαλό είναι ο Βασίλης Ιωαννίδης που έχει πέρασει και τον Ολυμπιακό.
11: Σεντερφόρ σου είπα. Σεντερφόρ σου είπα. Καρύμ Μουζαουί.
12: Μουζαουί, ναι. Σωστός. Ναι, 2001 εκεί ήταν ο Μουζαουί. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Ηρακλής.
11: Και πολύ καλός επιθετικός.
12: Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ηρακλή τώρα για να μην... Γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και τους υπόλοιπους. Έχει αρκετό κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το τι μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Απλά μέχρι να το δώσει, μέχρι να
11: λειτουργήσουν οι
12: αυτοματισμοί, όλα αυτά χρειάζεται,
11: χρόνος. Υπομονή και στήριξη χρειάζεται.
12: Δηλαδή, με ένα πολύ χαρακτηριστικό, το είπα και το, μετά το μάτσο Μιαούλη το, το Σάββατο, όταν έκανε που πεταγύρισα.
11: Ναι.
12: Ας πούμε, παρατήρησα, είχε ο Πουέρτα την μπάλα, πέρασαν πολλές μπάλες από τον Πουέρτα. Σταματούσε ο ίδιος και έκανε κίνηση, τους έκανε κίνηση να έρθουνε, να έρθει κάποιος κοντά. Δεν ερχόταν κανένας και έδινε, ας πούμε, στο πλάι, έδινε πίσω κτλ. Αυτά όλα για να λειτουργήσουν θέλει χρόνο για να φτιαχτούν αυτού του είδους οι αυτοματισμοί. Έτσι τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Μέσα στο παιχνίδι, ας πούμε. Αυτά θέλουν, χρειάζεται χρόνος για να λειτουργήσουν όλα αυτά.
11: Βέβαια. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, Ρηλία. Την έχουμε κάνει και από πριν.
10: Και πριν, πριν την αλλαγή προπορτήτη κάναμε αυτή την κουβέντα.
12: Το θέμα είναι ομιγέννητο, μη χαθούν άλλοι βαθμοί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη η στροφή και της Λιβαδιάς την Κυριακή.
10: Καλά, πρώτα έχουμε τη Γιαγελόνια, πολύ σημαντικό
12: μάτς. Δεν ξεχνώ, εννοείται, δεν ξέρω.
10: Πολύ σημαντικό μάτς.
12: Δεν πρέπει να χαθούν άλλοι βαθμοί, τώρα για πλάκα είμαστε 5 βαθμούς πίσω στον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι, αλλά σιγά σιγά καλό είναι να μην χάσουμε άλλους βαθμούς. Αυτό.
10: Πρέπει να κλείσει το ιδανικό σενάριο να κερδίσει την Τετάρτη και να κερδίσει και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Να υπάρξει. Να επανέλθουν τα χαμόγελα, να πάει η ομάδα, ξέρεις, με ηρεμία στη διακοπή. Να δει ο Ιμανόλα Λουγουαθίλ τι ακριβώς, ποιους παίχτες θα έχει τώρα με τους διεθνείς για να μπορέσει να δουλέψει. Να γίνουν προφανώς παρά γίνει και κάποιο φιλικό. Είναι και, γιατί είναι και πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής.
12: Είναι δύο εβδομάδες γεμάτες.
10: Τρεις.
12: Κάτσε, πόσα παιχνίδια δίνει η Εθνική για
10: τον Έσιο.
12: Α, εντάξει. Καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα.
10: Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά.
12: Και να είστε καλά, θα τα πούμε. Γεια, γεια.
10: Χαίρετε, πάμε παρακάτω.
14: Ναι, καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
10: Έλα, ρε Μάρκο, το αμυντικό χαφ. Τι κάνεις, Μάρκο.
13: Καλά, καλά, εσύ.
14: Χρόνια πολλά στο Σταύρο.
10: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
14: Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, να σχολιάσω λίγο τα της ομάδας μου. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει, για μένα στη συνείδησή μου και από πέρσι κιόλα δηλαδή, αλλά πιο πολύ φέτος φαίνεται, υπάρχουν δύο ΑΕΚ. Υπάρχει η ΑΕΚ η καταιγιστική, η ορμητική, η ακατάβλητη της Νέας Φιλαδέλφειας και με πολύ μεγάλη απόσταση η ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας.
10: Όπως έκανα, όπως μίλαγα και με τον Νάκη το πρωί και πριν, ναι, και πριν να αρχίσει την εξεκομπή του, λέω είναι θερυθινιά και εσωτερικού και εξωτερικού.
14: Κάπως έτσι, ναι. Αλλά κοίτα, αυτό μπορώ να σου πω το παρουσίαζε και πέρσι. Πέρσι, ας πούμε, είχε φέρει ισοπαλία με Βόλο, με Ατρόμητο, με Λάρισα. Τώρα είναι πολύ νωρίς και έχει πολύ μεγάλα περιθώρια, αν θέλεις, σε σχέση με τη βαθμολογία που αφορά την ΑΕΚ, έτσι, και τα δικά της στάνταρ, τα περσινά, να ρεφάρει. Δηλαδή αν κερδίσει το Βόλο και τον Ατρόμητο, εγώ σου λέω με τα αντίστοιχα περσινά,
10: έχει ρεφάρει. Με τον Ατρόμητο μπορεί να ζητήσει και αναβολή, γιατί με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι,
14: ναι,
10: είναι ανάμεσα από τα δύο παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία. Δηλαδή η ΑΕΚ παίζει το ένα παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο,
14: ναι,
10: έχει το Περιστέρι και στο καπάκι πρέπει να ξαναπάει στην Αγγλία στο Μάντσεστερ για να παίξει με τη City. Γιατί είναι δύο αγωνιστικές του Champions League που γίνονται σε δύο εβδομάδες. Εκεί νομίζω
14: ο Νίκολης δεν μας εξήλθε στο ΓΕΣΕΑ.
10: Ναι, αλλά τώρα να παίξεις στο Λονδίνο, να γυρίσεις, να παίξεις στο Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι να ξαναφύγεις για να πας στο Μάντσεστερ, ξέρω εγώ.
14: Είναι λίγο βαρύ, αλλά. Κοίτα, να σου πω όμως, υπάρχει και ένα άλλο που παίζω με πάγο για κύπελο, με Παναθηναϊκό κάπου, με Ρεάλ ενδιάμεσα και με Παναθηναϊκό μετά.
10: Α, δεν το ξέρω.
14: Πώς, με τον Παναθηναϊκό ζητήσεις καμιά αναβολή.
10: Ο Παναθηναϊκός την πήρε την αναβολή.
13: Την πήρε.
10: Μία δικαιώσε.
14: Ποιος?
10: Μία δικαιώται κάθε ομάδα.
13: Την αναβολή την έχει
14: ο Παναθηναϊκός την έχει πάρει.
13: Ναι, μη ζητήσει άκρη.
14: Η άκρη λογαριασμό δεν έχει πάρει. Εννοώ δηλαδή η αναβολή μήπως τύχει, αν ζητήσει ο Νίκολης, που πολύ αμφιβάλλω, εκεί στα μάτς που είναι εκεί, πάω ο Παναθηναϊκός, Ρεάλ, όλα μαζί κάπου, μήπως ζητήσουμε τον Παναθηναϊκό, ίσως.
10: Ναι.
14: Αν ζητήσει. Τώρα αυτό για τον Περιστέρι που λέτε, δεν ξέρω, ο Νίκολης είναι λίγο περίεργος αυτό. Τέλος πάντων, έχει περιθώρια να ρεφάρει αυτές
10: τις απόλυες. Αυτά τα αγωνιστική είναι τώρα, μην τρενωνόμαστε.
14: Ναι, όχι, λέω αν συγκρίνουμε και αντίστοιχα παιχνίδια, ξέρεις, ακριβώς αντίστοιχα παιχνίδια. Τώρα, η διακοπή που έρχεται, συνήθως ωφελεί τις ομάδες που, οι μεγάλες διακοπές ωφελούν τις ομάδες που έχουν προβλήματα και βλάπτουν τις ομάδες που πάνε τρένο.
10: Κοίτα, πάνω σε αυτό που λες, Μάρκο, μου στείλε και ένας φίλος στο μήνυμα, οι τρεις εβδομάδες διακοπής μπορεί, ξέρεις, είναι ικανές, λέει,
13: για να
10: αλλάξει ο Ολυμπιακός.
13: Θα λείπουν παίκτες όμως.
10: Ενώ όχι, μου το φέρνει η ενόψη του. Γιατί μετά τη διακοπή υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
13: Θα λείπουν παίκτες διεθνείς.
10: Αυτό. Δεν είναι να δεις πόσοι θα λείπουν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα ο Μπέιλι δεν πρέπει να πάει στη Τζαμάικα.
13: Εντάξει, όμως.
14: Κοίτα, η ΑΕΚ, τώρα που το λες, έχει το καλό ότι στο ρόσερ της δεν έχει πολλούς παίχτες που να απουσιάζουν και άκερα. με τις διακοπές του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν έχει παίκτες να πηγαίνουν σε πρωταθλήματα Νότιας Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, Παναφρικανικό. Δεν έχει πολλούς. Οι τελευταίες μεταγραφές είναι όλο από Ευρωπαίους. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό για την έξω ότι δεν θα στερείται τις υπηρεσίες παίκτων που ενώ διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί θα απουσιάζουν. Όπως ας πούμε εσείς έχετε Ηρακλή. Πικρά πήρε με τους δικούς σας που είχαν φύγει σε Παναφρικανικά.
11: Όλοι κάμπι που όταν γύρισε ήταν σκασμένος, ενότανε.
14: Όχι και με τον Καμαρά, θυμάμαι παλιότερα.
11: Παλιότερα
14: και,
11: αυτά.
14: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή δημιουργούν προβλήματα. Η Άκη έχει αυτό το πλεονέκτημα. Τουλάχιστον δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να γίνεται για αυτό το λόγο αυτός ο προγραμματισμός. Παίρνει παίχτες Ευρωπαίους που είναι καλό. Τώρα θα δούμε παιδιά σιγά σιγά, πάντως αυτό το δύο ΑΕΚ όπως και πέρσι και φέτος. Βέβαια στην οικονομία της βαθμολογίας δεν ξέρω πως θα το πάει με το ντέρμπι. Παράδειγμα πέρσι είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ με στην Φιλαδέλφεια. Φέτος τι θα κάνει.
13: 0-2 δεν είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά.
14: Ή πέρσι είχε κερδίσει 3 από τα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Φέτος δεν ξέρω, ή με τον Ολυμπιακό είχε κερδίσει ένα.
15: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Να είστε καλά.
14: Λοιπόν, και πάλι καλά. Χρόνια πολλά, Σταύρο.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
13: Γεια σου.
14: Και θα τα λέμε, παιδιά. Γεια σας.
15: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
17: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένο στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια. άθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
18: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
17: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
16: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
19: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
20: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
21: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
22: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
21: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
23: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
21: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
24: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
25: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τα δύο. Ένα το έχασε στην τρίχα και το 25 που ήταν κακή, ήταν η μόνη ομάδα που μέχρι πριν τα play-off ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι που ο Ολυμπιακός έκανε τον Τεμαράς και τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Μετά, αυτό τι σημαίνει η δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας, το ότι
4: έχει δύναμη από την έδρα, παίρνει μεγάλη όθηση.
3: Νοέμβριο.
4: Ναι.
3: Και το άλλο το σημαντικό είναι καταρχάς φιλιά στον φίλο μου τον Γιώργο, τα είπα.
4: Τα είπες.
3: Που είπε με την όραση, που είναι με τα μάτια της ψυχής, ένας υπέροχος άνθρωπος. Διονύση, ατυχές το σύστημα με τη Λίμπαρ.
4: Το?
3: Ο με τη Λίμπαρ είναι, θα μου πεις, ο παδικό είναι αυτό, εντάξει, είναι ο καζούρες, αλλά ατυχές θα το πιστεύω.
4: Καλά, δεν θα πω εγώ στον κόσμο ότι θα πήρε, φίλε.
3: Όχι, απλά λέω ότι είναι ατυχέστατο, το σχολιάζω έτσι, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, έχει δείξει τι είναι, έχει κάνει.
4: Δεν νομίζω ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ήταν περισσότερο επειδή καζούρα και καλά, επειδή φώναξαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
3: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, Διονύση μου. Να θυμηθείτε λίγο το 23. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το πάρει το πρωτάθλημα αυτό. Και θα το πάρει στο τέλος. Ναι. Όπως έγινε και το 23.
4: Το 23 ήταν από το Φλεβάρι και μετά πήγαινανε χέρι-χέρι.
3: Χέρι-χέρι και η ΑΕΚ θα το πάρει στο τέλος. Όπως το πήρε και το 23. Έτσι θα το πάρει και τώρα.
4: Εντάξει, οκ, θα δούμε.
3: Γιατί
4: ξέρω εγώ, θα γίνει.
3: Έχουμε διαφορά, ρε φίλε. Δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε.
4: Σε ποιο
3: κομμάτι. Υπάρχει διαφορά. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να αγάψεις τον Αλαφούζο. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι.
4: Τι.
3: Δεν γίνεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού ξαφνικά να αγαπήθηκε από την εξέδρα. Με την πρώτη στραβή θα γίνει πάλι πανικός. Η ΣΝΑΕΚ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, Διονύση μου.
4: Δεν έχω καταλάβει τι σε έχει πιάσει με τον Παναθηναϊκό τώρα τελευταία.
3: Δεν κατάλαβα γιατί.
4: Αν
3: δεν ήμουν ΑΕΚ, θα ήμουν Ολυμπιακός για πολιτικούς λόγους.
4: Α, εντάξει.
3: Έχω και πολιτικά θέματα με τον Παναθηναϊκό. Ξεχνάς τι έγινε με το.
4: Έλα.
3: Με το παλικάρι μας.
4: Έλα, θα πάμε τώρα.
3: Το ξέχασες,
4: Εντάξει, καλό μεσημέρι.
3: Μπράβο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
5: Πάμε παρακάτω.
4: Τώρα εδώ δεν είναι χουλιγκάν ο FM.
5: Χαίρετε.
6: Μήπως είμαι εγώ.
5: Εσείς είστε.
6: Γεια σας. Σταύρο Πολύχρονος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είσαι πάντα καλά, γερός.
4: Κανονικά δεν πρέπει να φεύγει το Ελλάδι σήμερα, αλλά δεν το
5: έχω φάει.
6: Και να προσέξεις εκεί τα φιλαράκια μου, γιατί είναι φιλοξενούμενοι εκεί.
4: Μα και τι έγινε.
5: Δεν υπάρχει φιλοξενούμενοι εκεί, και όλοι μαζί είμαστε εδώ.
6: Βρήκανε.
5: Όλοι οι οικοδεσπότες είμαστε.
6: Λοιπόν, Ηρακλή, πόσο χρόνο μου δίνεις.
4: Τα 3-4 λεπτά που έχουν όλοι.
6: 4 λεπτά σίγουρα.
4: Πάμε, έλα.
6: Μην με διακόψεις όμως. Μπορεί να τελειώσω και πιο γρήγορα.
4: Ναι.
5: Πάμε.
6: Λοιπόν, με το Μεντιλίμπαρ. Πέρυσι πίναμε το φαρμάκι λίγο.
4: Ναι.
6: Γι' αυτό και αντέξαμε στο φαρμάκι που μας προσέφερε ο Όφης προχτές. Και ήμουνα και στο 4-5 μέσα στο γήπεδο όταν προηγηθήκαμε 4-0 και φάγαμε 5.
4: 4-0 ημίχρονο.
6: Και φωνάζαμε.
4: Τελευταία αγωνιστική ήταν.
6: Ορίστε.
4: Τελευταία αγωνιστική πρέπει να ήταν.
5: Δεν ήξερα να γίνει αυτό.
6: Και φωνάζαμε είναι στημένο.
4: Εγώ το ακούω στο ραδιάκι.
6: Μη με διακόψεις.
4: Δεν σε διακόπτω.
6: Μου το υποσχέθηκες. Λοιπόν.
4: Ναι.
5: Εμείς να διακόπτουμε μπορούμε ή μόνο ο Ηρακλής να μην διακόπτει.
4: Αφήστε τον τώρα. Αφήστε τον, να τα πει.
6: Εκείς μπορείτε.
5: Ωραία. Συντέξτε. Δεν θα διακόψουμε. Λέγε.
6: Γιατί ο Ηρακλής θα πιάσει την κουβέντα και θα μου πει πέρασε.
5: Δεν θα διακόψουμε. Πάμε.
6: Λοιπόν.
4: Βλέπεις, αφήνω. Δεν μιλάω.
5: Πάμε.
6: Δεν με ανησύχησε η Ηρακλή τόσο πολύ το διπλό όσο η εικόνα της ομάδας. Δεν είδα κάτι οργανωμένο.
4: Α, διαφωνώ.
6: Κάποιον παίχτη που να ξεχώρισε με την ταχύτητά του, με τις εμπνεύσεις του, με τις τρίπλες του, με τις έντρες του, με τα σουτ. Βγαίνει ο Πουέρτα μόνος του με το τέρμα και κάνει ένα χλιαρό σουτ που
7: το
6: εγώ με 73 χρόνων θα είχα πιο δυνατό το σουτ. Θα το είχα
7: Μάκη, μια ανωτελεία πάνω σε αυτό που λες. Δεν σε διακόπτω. Δεν σε διακόπτω, δεν θα χάσει τα λοιπόν. Όσον αφορά
6: αν μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά.
7: Μια χαρά μιλήσεις. Δηλαδή πιο μέσα το μικρόφωνο θα με παρεξηγήσουν.
6: Λοιπόν, όχι, δεν θα παρεξηγήσουν.
7: Λοιπόν,
5: εμείς που βλέπουμε.
7: Έχουμε γελίμα. Πρώτα απ' όλα το σετ του Πέρτα έγινε με το αριστερό. Γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Σου εξηγώ ένα το κρατούμε. Να σε το δεις. Τίποτα δεν σε νοιάζει.
4: Ναι, νοιάζει
7: εμένα.
5: Έχετε πολλές άτσες. Πάτε πάμε να είστε.
7: Για να είμαστε δίκοι. Στα πρώτα, μέχρι την πρώτη ευκαιρία του Όφη στο 30. Κάτσε, Βρεμάκη, εσύ με διακόπτεις.
5: Περιμένε.
7: Λοιπόν, εγώ είδες άφησα και
5: θα δώσω χρόνο, προχωράμε.
7: Λίγο το ποτήρι πικρό-πικρό και τέτοια. Λοιπόν, προσπάθησε να έχει και είχε μια κυκλοφορία ο Ολυμπιακός. Όχι όπως τη θέλει ο Ρέος Προπονητής, δεν γίνεται να την είχε σε μια μέρα. Προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν θα κλείσει.
4: Κάτσε, Βρεμάκη.
7: Κάτσε, Βρεμάκη.
4: Θα σου δώσουμε, περίμενε. Να συνοηθούμε. Θα σου δώσουμε από μένα 3 λεπτά.
7: Ναι, ωραία.
4: 3 λεπτά να τα πει.
5: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
7: Ναι,
5: έλα, πάμε.
7: Λοιπόν, μετά το 30 η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ προβληματική. Γιατί και τις φάσεις τις οποίες έφαγε από την ίδια πλευρά, γιατί δεν επέστρεφε κανείς να βοηθήσει και τότε Κινησιάν όταν ανέβαινε, και το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Συνέχισε, Μάκη.
4: Έλα, Μάκη.
7: Και καλώς ήταν ο Φρόιλερ σε αυτό το διάστημα.
6: Αυτό που θα πω απευθύνεται και στους τρεις. Όσο μάλλον στον Ηρακλή, στην ομάδα μου. Εάν μαζευτούμε εμείς. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι μεγάλος. Εάν μαζευτούνε 11 άτομα τα οποία έχουν κλωτσίσει λίγο την μπάλα και πάνε να παίξουν σε ένα γήπεδο, θα μπορέσουν να συνδυαστούν. Και μάλιστα ένας που ξέρει από ποδόσφαιρο που κάθεται απ' έξω θα διακρίνει μέσα στους 11 αυτούς κάποιον που να ξεχωρίζει. Ή κάποιους. Μπορεί να μην είναι ένας, να είναι περισσότεροι. Και θα κάνουν και κάποιους συνδυασμούς. Παρότι βρέθηκαν τυχαία σε ένα 11x11 και είχαν 11 αντιπάλους. Εμείς στον Ολυμπιακό που χρυσοπληρώνονται, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε 70 εκατομμύρια για να πάρει τους παιχταράδες αυτούς, που εγώ δεν είδα κανέναν παιχταρά. Μπήκε μέσα ο κύριος ο Ζέλσον, που και δεν το έχω σούρει, και ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Γιατί ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα? Γιατί έβγαλε ενέργεια, κινήθηκε, τρίπλαρε. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο κύριος Μανόλο θέλει παίχτες που να βρίσκονται συνέχεια σε συνεχή κίνηση. Πες μου, σε συνεχή κίνηση θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ζώτα, θα είναι ο Τσικίνιο, ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ποιος? Πού είναι αργοκίνητα καράβια?
7: Ρε Μάκη.
6: Τελείωσα.
7: Είσαι ο Μάκης και τελείωσες. Λοιπόν, Μάκη, περιμένεις εσύ με μια μισή προπόνηση να δεις όλα αυτά. Άσε τώρα αυτό το ότι θα βρεθείς εσύ και 10 φίλοι σου και 10 φίλοι σου και θα κάνετε μια δεκάδα και θα πει. Δεν γίνεται αυτό που λες, ρε Μάκη, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει και ο αντίπαλος, θα σε μπλοκάρει, θα κάνει θαράνι. Ποιος?
6: Ο Ζέλσον μόλις μπήκε, γιατί οι άλλοι ήταν χάλια.
7: Γιατί ο Ζέλσον, αδερφέ, ήταν στην προετοιμασία.
6: Γιατί και άλλοι ήταν στην προετοιμασία.
7: Ποιοι ήταν όλοι στην προετοιμασία, για πες μου δηλαδή. Περίμενε, ρε αδερφέ, μισό λεπτό, ρε. Πήγαν 8 νέοι παίχτες στην ενδεκάδα. Ήταν 8.
6: Δεν είδα από κάποιον από αυτούς μια προσπάθεια. Πώς το λένε, αυτός Γέλσον, γιατί είδες?
7: Άρχισε, μου λέει εδώ που γράφει κι άλλο στο σερί δικαιολογιών. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα, ρε παιδιά. Μπήκαν 8 μεταγραφές να παίξουν. Δεν ξέρουν τα ονόματά τους ακόμα.
6: Δεν διαφωνώ. Κάποιοι. Και κλείνω.
7: Αφού διαφωνείς.
5: Κλείνω και έρχομαι να φτάνω.
6: Από αυτούς τους 8 που μπήκανε μέσα, ποιος ξεχώρισε?
7: Ο Φρόιλερ.
6: Γεια, άντε γεια.
7: Μακή, μια και μια ερώτηση.
6: Ορίστε.
7: Από τον Όφη ποιος ξεχώρισε?
6: Ο Φούντας, ο Αθαναστίου.
7: Ναι.
6: Ο Κοστούλας.
7: Ναι, θα το πεις, δεν μπορεί. Θα το πεις.
6: Και έκανε και μια τρίπλα
7: στο γύρι,
6: ο Μπουχαλάκης.
7: Γεια σου, Μακή.

0: φωνητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

0: Πες δυνατά. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μπάλα μεσημέρι. Να απαντήσω εδώ στον φίλο του Ολυμπιακού, τον Πέτρο, που μου λέει: έχεις δίκιο, Ρακλή, μετά το 30. Η ομάδα δεν έδειξε καλό πρόσωπο, αλλά πρέπει να δεχθεί και η κατάσταση ποιος θέλει αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή καταλαβαίνω που το πας για να. Δεν φταίει κανείς. Είναι μια ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός απέκτησε πάρα πολλούς παίχτες και τον Αύγουστο. Δηλαδή στην προετοιμασία από την ενδεκάδα. Στην προετοιμασία. Στο βασικό δεν ήταν ούτε ο Ορτέγκα. Ένας. Ο Πέντερσεν 2. Ο Τικριζάν 3, ο Πουέρτα 4, ο Φρόιλερ 5 και ο Γκονζάλες 6. 6 παίχτες, και μπήκαν και 2 από τις αλλαγές που δεν ήταν ο Μπέιλι και ο Σα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, όλοι αυτοί οι παίχτες πρέπει να δέσουν, και οι υπόλοιποι που, ναι, που δεν αγωνίστηκαν, και οι άλλες έτσι, οι μεταγραφές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν και το ξαναλέω και με Μεντιλίμπαρ, και χρειάζεται πολύ περισσότερο με νέο προπονητή που θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό. Δεν είναι θέμα δικαιολογιών, είναι ομοιομή πραγματικότητα. Όποιος το βλέπει, τι να κάνω εγώ τώρα? Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
5: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Από Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας.
4: Γεια σου, Κίμωνα. Α, το χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης, για να τα λέμε σωστά.
7: Σωστά.
6: Σωστά. Το οποίο σήμερα είναι αφενός καλοκαιρινό, αφετέρου ασπρόμαυρο από κάθε άποψη και κερδισμένο. Mm. Επαγγελματική νίκη για την ομάδα μου.
7: Ποια ομάδα?
5: Τον ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς.
7: Νομίζω όφη, επαγγελματική νίκη στο Καρισκάκη, λέω τι λέει. Επειδή πες Ηράκλειο, συγγνώμη, μπερδέθηκα εγώ.
4: Ναι, πάω και
7: δεν το θυμόμουν, ναι.
6: Ναι, εντάξει. Ο Όφη είναι ένα παιδικό συνέστημα. Υπάρχουν αισθήματα για την ομάδα, σαφώς και υπάρχουν.

0: αλλά οπαδικά και γηπεδικά υποστηρίζω ΠΑΟ. Οπότε εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουνα στο γυμνάσιο τότε όταν είχε γίνει αυτή η επική ανατροπή το 4-0-5-4 και τόσα χρόνια ανέβαινε στην κυρίως Ελλάδα και στο πηλίκο τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για τους συνοπαδούς μου, τους παγκοτζίδες, ότι καλό θα ήταν να κάνουν λίγο υπομονή σε ό,τι αφορά την ομάδα αυτή καθεαυτή. Μιλάω καθαρά για το staff αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, και καλός ή κακός με το υλικό που έχουμε, αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Ναι, δεν είμαστε καλοί. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε, ακόμα και αν το roster σήμερα ενδεχομένως ολοκληρώνεται, δεν ξέρω αν είναι για κάποιος άλλος, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τουλάχιστον εμείς οι πενινταρίζοντες.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για ένα και μεγάλο λόγο, να ξέρεις. Έναν μόνο. Ο ΠΑΟΚ από τη μία μπορεί να του βγει σε καλό το ότι δεν έχει Ευρώπη και θα ασχολείται μόνο με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, και αυτό θα είναι παιχνίδι πρωταθλήματος και μπορεί, ας πούμε, να βελτιώσει κάποια πράγματα από πριν. Απ' την άλλη, δεν θα έχει το ρυθμό και τα δυνατά παιχνίδια για να βελτιώνεται πολύ η ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το να πάει να παίξει με τη Χόφενχάιμ, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και είναι και τελείως διαφορετικό να πυρνάει όλη εβδομάδα έτσι και να έχει ένα μάτς. Δεν ξέρω πώς, αν θα του βγει θετικά ή θα του βγει αρνητικά στον ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε, Ηρακλή, δεν γίνεται τώρα. Παίκτες τους οποίους σεβόμαστε, αγαπάμε, μαζί τους έχουμε μοιραστεί τις χαρές που απλόχερα μας χάρισαν. Παράδειγμα, ο Τάισον.
1: Περνάει αρκετά χρόνια, αδερφέ. Δηλαδή, ο Τάισον είναι μεγάλος.
0: Βέβαια.
1: Τον Τάισον, όπως βλέπεις, τον βάζει συνήθως αλλαγή.
2: Εδώ και χρόνια λέμε ότι είναι μεγάλος ο Τάισον.
1: Και πέρυσι, ας πούμε, λέγαμε για το. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έπαιζε καλά ο Τάισον, να τα θυμάμαι. Δηλαδή, πώς το καταφέρνει σε αυτή την ηλικία να είναι τόσο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, και είναι ο άνθρωπος αυτό που είναι, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι 39 και ο κόσμος να προχωράει μπροστά. Δηλαδή, με τον Τάισον θα μπορούσαμε να είμαστε και φιλαράκια, ας πούμε. Ξέρω εγώ...
2: Το ίδιο λέμε.
0: Αυτό, οπότε δεν μπορείς τώρα να κάνεις πρωταθλητισμό με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Μακάρι η ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί, αλλά επειδή πάω και είμαι και είμαι συνειδητοποιημένος, στην τελική ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό το must που έχει το μέταλλο της ομάδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε κάθε υγιή ΠΑΟΚτζή, όσο αούγκανος κι αν είναι, ο σκοπός του δεν είναι το πρωτάθλημα. Ο σκοπός του είναι να βλέπει την ομάδα του και να ευχαριστιέται το θέαμα που προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Και αν έρθει το αποτέλεσμα, καλώς να ορίσει.
2: Νομίζω ότι αυτό που λες ήταν σε άλλα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον έτσι.
1: Αλλάζουν οι εποχές,
2: ειδικά οι νεότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Έγινε, φίλε, για να βγάλουμε έναν ακόμα μεσοδιάλειμμα.
0: Αυτό, οι παλαιότεροι όμως είμαστε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ναι, όχι ότι θα με χαλάσει να πάρω ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός μου.
1: Okay. Έγινε, για να βγάλω κι άλλον ένα φίλο.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Να είστε καλά, για χαρά. Πάμε στον ακόμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος από εξωτικό Κρυονέρι Αττικής.
1: Ωραίο είναι το Κρυονέρι, έχει ωραίες ταβέρνες.
3: Ναι. Τώρα έχουν λίγο στέψει. Εντάξει, μας έχουν κάψει κιόλας, είναι λίγο περίεργη φάση.
1: Αυτό δυστυχώς ισχύει που λες.
3: Ναι, έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε χαρούμενοι που μας έχουν κάψει, γιατί δεν θα ξανακαούμε. Είναι λίγο
1: περίεργο. Ναι, σωστό και αυτό.
3: Ναι. Καταρχήν, θέλω καλησπέρα σε όλους. Θέλω μια ξεχωριστή καλησπέρα στη πιο σημαντική πένα της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Δεσίλα.
4: Α, μάλιστα.
2: Ξαδελφιέστε.
4: Έλατε.
3: Είναι ο top όλων.
1: Και πένα κιόλας.
2: Ναι.
3: Εντάξει, είναι το ποιητικό.
1: Ναι,
3: να
1: άλλαγες φωνή.
3: Είναι το ποιητικό. Ναι, να το κάνουμε και λίγο ωραίο.
1: Είχα καιρό να ακούσω το πένα. Όντως,
4: κι εγώ.
3: Ναι, εντάξει, φέρνω κάτι παραδοσιακό εγώ.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, Manchester United είμαι εγώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει κάτι η φωνή σου. Να ξέρεις. Έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Δεν έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά παίρνω.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει ξαναπάρει και δεν το θυμάσαι.
3: Όχι, μπορεί
1: και δεν το θυμάσαι, λέω. Δεν κάνω λάθος εγώ σε αυτά.
4: Αφού σου λέει πρώτη φορά θα το θυμόταν ο άνθρωπος.
1: Μπορεί να έχει πάρει βράδυ.
4: Αφού σου λέει πρώτη φορά παίρνει.
1: Έχει πάρει.
4: Εκεί έχει πάρει, γιατί αφού σου λέει πρώτη φορά.
1: Άκουσα το φίλο, έχει πάρει σου λέω. Θα το ξανασκεφτεί, θα θυμηθεί.
3: Μπορεί.
1: Είναι γνωστή η φωνή του παιδί μου. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος.
4: Όλα μπορεί να
1: 20 χρόνια γραμμές. 20 χρόνια γραμμές επικοινωνία δεν πέφτω το σεξ.
3: Σωστά.
4: Δεν έχει ξαναπάρει σου λέει ο άνθρωπος.
2: Θύμησε μας λίγο το όνομά σου.
1: Κωνσταντίνε,
2: συγγνώμη τώρα με όλο το θάρρος. Δεν μας τα λες καλά. Μάλλον εκεί τα ωραία τα βρανάκια που έχει περιοχή.
1: Έχει ξαναπάρει γιατί μάτσε στην United.
2: Τα έχει αξιοποιήσει. Μια λε την καλύτερη πένα που υπάρχει το Δασίλα. Μια
1: έχει
2: ξαναπάρει. Σου λέει άλλο δεν έχει πάρει τηλέφωνο και λέει μπορεί να έχω ξαναπάρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν δένει το πράγμα.
1: Έχει πάρει για Μάντσεστερ, το λέω εγώ.
2: Οκ, πάμε να πει ό,τι θέλει ο άνθρωπο να προλάβουμε.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι πόσο άσχημο είναι που έχουν μικρύνει τόσο πολύ τη United. Αυτό.
1: Το βλέπεις, ε.
3: Όλα τα βλέπω, γενικά...
1: Εγώ έβλεπα πόσο έχει μικρύνει η Ferrari, αλλά τώρα τι να, ο καθένας τα βίτσια του.
3: Γενικά, και ψάχνω και στριάκια και πηγαίνω και τη βλέπω και από κοντά την ομάδα.
1: Μπράβο, ωραίο αυτό.
3: Ναι, γενικά, όταν στα ταξίδια που κάνω, παρατηρώ ότι οι Άγγλοι, τους έχουν περάσει λίγο μια παπάντζα εκεί ο Ράτκλιφ με τους Γκλέιζερ γενικότερα βασικά. Τους έχουν περάσει μια φάση ότι πάμε σύσσωμοι να προσπαθήσουμε στο δύσκολο πρωτάθλημα και έχουν ξεχάσει πολύ ποια είναι η Manchester United, έτσι. Πόσο τεράστιο κλαμπ είναι.
1: Εδώ άλλος δεν μπορεί να κουρευτεί, αδερφέ, δύο χρόνια τώρα. Να κάνει πέντε λίτες.
2: Φωλιά έχει φτιάξει.
3: Ας πούμε, δηλαδή, okay. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι από πάνω από το σπίτι μου μένει ο δίδυμος αδερφός μου που είναι Arsenal.
1: Ξάδερφος του τσόχου αυτός.
2: Δύσκολο.
3: Ακριβώς. Ο οποίος πανηγυρίζει τα γκολ των αντίπαλων ομάδων.
2: Θες να σε κάνω να νιώσει λίγο καλύτερα.
3: Γι' αυτό πήρα.
2: Μπράβο.
3: Άκουσα τον ψυχολόγο και πήρα εδώ.
2: Λοιπόν, υπάρχει ομάδα στην Πρέμιερ που δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
3: Καλά, εντάξει, αυτοί είναι, δεν τους βλέπουμε καν αυτοί, τώρα είναι, τώρα ο Πανιώνης Αγγλίας.
2: Πρόπερση του τελικό όμως.
3: Μόνο το σεβασμό στον Πανιώνιο.
2: Ναι, πρόπερση του τελικό όμως, πλατούλα είδες.
3: Εντάξει,
1: τελικό.
3: Εδώ εγώ είμαι με χάλια.
4: Πώς θα λέτε αυτά.
3: Το θέμα είναι ότι θα πάνε στο...
2: Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο.
3: Θα πάνε στο μουσείο τους και τι θα δουν στο μουσείο τους. Τα λάβαρα έχουν μόνο.
2: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια και στα λάβαρα έχεις.
3: Εντάξει, εγώ έχω μια συλλογή τώρα, Παναγία βοήθα, έτσι.
2: Ναι. Άντε, να βαράει από πάνω ο αδελφός, εκεί είσαι καταδύσει. Και εσύ. Και εγώ μια ζωή βέβαια. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μια χαρά. Καλά. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Μπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανατολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό σήμερα, ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέσνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικεφάλος του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Super Bowl κύπελο Ελλάδας στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Super Bowl κύπελο Ελλάδας την Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσω άριστη νύτα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Super Bowl κύπελο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Στις 4 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από το Διοσπορ και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β' φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Wins Sport FM. Τη νίκη που θα την βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετυχεί η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10, κάλυψη από το Διοσπορ. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την απόλυτη στήριξή του στον Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Γιουβέντους Τζιοβάνι Καρνεβάλη παρά την ήττα της ομάδας από τη Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins World FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4-5. Να σας πω ότι απόψε αρχίζει η νέα δραματική σειρά στον Sky, Μπλε Ώρες, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, με μια πλειάδα πολύ γνωστών και σημαντικών ηθοποιών. Κάθε βράδυ λοιπόν, 9 η ώρα, στον Sky, Μπλε Ώρες.

0: Στο Δροθύμιο λέει, στο πρώτο, την πρώτη δημοτικού, λέει, δίπλα στο Watcart, λένε φίτησες. Όχι, στην Καβάλα, μα θες εκεί δίπλα στο Μάλιο και, και στο Ζαγοράκι.
1: Ναι. Για πάμε σε γραμμές.
0: Να πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
2: Τι έγινε?
1: Καλά φίλε.
0: Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι, αδερφέ?
2: Χρόνια πολλά, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τελικά προχτές έλεγα το Διονύση για τεστ κοπόσεως στο Ηρακλή, αλλά μάλλον θα τα συνταγογραφήσει για μας ο γιατρός τα τεστ κοπόσεως.
0: Έχει περάσει ο Διονύσης με επιτυχία.
3: Τα έχει τερματίσει ο Διονύσης.
2: Τα πέρασε. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά χτες, είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο βέβαια.
0: Δεν έχω εικόνα. Δεν είναι πολύ λίγο.
2: Ναι. Είχε άλλαζε ωραία την μπάλα, τέτοια. Εντάξει. Παρόλα, αν κρίνουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός με αλλαγή προπονητή στο τέλος της περσινής σεζόν δένει τώρα, με περισσότερα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, θέλουμε κι εμείς λίγο χρόνο. Απλά δεν ξέρω, εμείς είμαστε πιο ανυπόμονοι ίσως.
1: Όλοι ανυπόμονοι, φίλε μου, όλοι ανυπόμονοι. Να σου θυμίσω εγώ το καλοκαίρι τι γινότανε. Στα προγραμματικά του Παναθηναϊκού στο κύπελο, όχι πιο καλά, πριν 10 μέρες. Δεν είναι, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς.
2: Αφού λέγαμε ότι δεν κράζανε ιδιαίτερα, να πω, οι φιλαθλικοί οπαδοί.
1: Είχε κριτική.
2: Τόσο πολύ, γιατί ίσως ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
2: Απλά,
1: σημαντικό.
2: Και παρατηρώ το μόνο κακό στο Παναθηναϊκό, από όσα παιχνίδια έχω δει, δηλαδή, ότι δημιουργεί, χάνει εκνευριστικές ευκαιρίες.
1: Κάνει πολλές. Αυτό πρέπει να το δει.
2: Ναι, και αυτό με καλές ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μπορεί και να το πληρώσει. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την άποψη ότι θα κάνεις ευκαιρίες να μην τη φοβάσεις την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να την πατήσεις.
2: Ναι.
1: Πρέπει να τελειώνει, να τα κάνεις γκολ, ναι.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ήμουνα και στο γήπεδο.
0: Έλα, μιλώ.
2: Να πω τώρα, θα πω κάτι τώρα. Εντάξει, η θύρα 7 δεν μπορούσε να φωνάξει με τη Λίμπαρ γιατί θα διέψευε την ανακοίνωσή της. Το υπόλοιπο γήπεδο που φώναζε με τη Λίμπαρ και αυτό από μένα ως Μίλτος είναι καταδικαστέο, γιατί έχει ένα καινούριο άνθρωπο που κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στον πάγκο.
0: Ένα-ένα.
2: Δηλαδή,
0: ένα-ένα, Μίλτο, πώς... σε αυτά που είπες. Ένα-ένα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχαν και κάποιοι που φώναξαν και από τη θύρα των οργανωμένων.
2: Από τα πλαϊνά όμως, επειδή ήμουν στο γήπεδο, όχι ο πυρήνας.
0: Υπήρξαν και κάποιοι, σου λέω, οι οποίοι φώναξαν. Ένα. Δεύτερον. Όσον αφορά το άλλο για τον νέο τον προπονητή, το είπα και εγώ στο σχολείο. Ότι άλλο, το ότι μπορεί να έχει κάποιο να έχει διαφορετική άποψη στο αν έπρεπε να συνεχίσει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ. Να έχει διαφορετική άποψη ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έγινε που βγήκε η ανακοίνωση βράδυ. Να τα συζητήσουμε όλα, να τα ακούω όλα, ο καθένα έχει την άποψή του. Απλά εγώ αυτό που είπα είναι πώ θα ένιωσε ένα προπονητή και δει Βάσκο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Να ακούει το όνομα του προκατόχου του στο πρώτο του μάτς. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί τώρα πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δηλαδή και εγώ το λατρεύω το Μεντιλίμπαρ. Όταν σου λέω το λατρεύω. Μην ξαναπατήσω την κασέτα και τι υπάρχουν και στα σχόλια τα οποία έχω κάνει και τα reels και όλα αυτά. Λοιπόν, το λατρεύω. Αλλά αφού πάρθει για αυτή η απόφαση, πρέπει να προχωρήσει και η ομάδα. Πάμε με τον επόμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και περισσότερο χρόνο αυτός από ό,τι χρειαζόταν ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ιμανόλ θέλει περισσότερο χρόνο να μάθει τους παίχτες, να τους περάσει τα στοιχεία. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Δεν κάνεις 8 μεταγραφές στο football manager, τους βάζεις να παίζουν και αρχίζουν και αποδίδουν. Που και αυτό λέει έχει δυσκολέψει πια.
2: Καλά, δεν έχω ιδέα από manager η αλήθεια.
0: Αυτό λέω εγώ. Συνέχισε
2: με. Ναι, αλλά εντάξει, κοίταξε, θέλει περισσότερο χρόνο γιατί και οι παίκτες που ήρθαν δεν έχουν δουλέψει ποτέ μαζί. Ενώ του με τη Λίμπαρ το 24 ήταν μια ομάδα που είχε δουλευτεί με όποιο τρόπο είχε δουλευτεί, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε στο conference. Τώρα εντάξει, σαν match, ο Όφη είχε να παίξει και μια καλή ομάδα. Ο Όφη είναι πολύ, καλή, πολύ στρωμένη ομάδα. Ήμουν και στο περσινό 3-0 του Ολυμπιακού, τότε που πρωτοπήγε ο Κόντης. Καμία σχέση, έτσι. Τώρα η ομάδα έχει κάνει άλματα του Όφη.
0: Όφη είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το κύπελο με ανατροπή. Κέρδισε το Super Cup με την ΑΕΚ.
2: Μπήκε. Μπήκε και ψυχικά από θέματα, όχι μόνο με ανατροπή.
0: Αν είχε αποκλειστεί, θα έπαιζε στο Conference League που είναι πιο εύκολη πίστα σε σχέση με το Europa League. Έτσι πάνε αυτά.
2: Σίγουρα.
0: Ωραία. Πέρασε και στο. Είναι ομάδα Europa League, Όφη. Το και θα τη δούμε και τι θα κάνει. Δηλαδή στο Premier νομίζω έχει πει τη Hoffenheim.
2: Hoffenheim, ναι. Στο Παγκρίτιο.
1: Έργο κόντινο αυτό, να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό, αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά και ο Ολυμπιακός, στα πρώτα λεπτά, να πω μισάωρο, 35 λεπτά, προσπάθησε να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο.
0: Ένα μισάωρο, ένα μισάωρο.
2: Ούτε, δεν είδα ούτε μια γιώμα από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό, έτσι, αυτό που είχε πει ο πρόεδρος. Προσπάθησε να παίξει, δηλαδή ο Πουέρτα...
0: Φίλε, όλα χρειάζονται μέσα. Γιατί και η καλή στιγμή, γιατί δεν έγινε ευκαιρία, ήταν προϋπόθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, είναι η βαθιά παλιά του Ρέτσου στην πλάτη της άμυνας που δεν έκανε το κοντρόλ ο Γκονζάλες.
2: Ναι, είχε και στο πρώτο, απλά έκανε κακές επιθετικές επιλογές και ο Τσικίνιο λίγο και ο... Και ο Φορτούνης θα πω, και ο Φορτούνης, δεν ξέρω, θα ήθελα να δω το Φορτούνη μπροστά από το... από τους αμυντικούς, από τους μέσους.
0: Ουσιαστικά, σε ένα ρόλο εξτρέμ τον είχε, αλλά ξεκίνησε χωρίς εξτρέμ ο Ιμανόλ. Ξεκίνησε με το Ζώτα και το Φορτούνη να είναι στηρίγματα στο Γκονζάλες και να συγκλίνουν και να γίνονται, ξέρεις...
2: Έπαιζε από πλάγιο όμως πολύ ο Φορτούνης.
0: Ναι, αλλά αλλάζανε και θέσεις. Πάρα πολύ συχνά.
2: Αλλάζανε, ναι, από αριστερά δεξιά, όχι να πάει στο, τόσο στο κέντρο. Αυτό θα ήθελα να τον δω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Θέλει υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο κόσμος γενικότερα.
0: Εντάξει, έγινε, Μίλτο μου.
2: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, πήγαινε στο παραφέρον του 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμέ ανοιχτέ για όλου εσά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
8: Πάμε.
1: Χαίρετε.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Α, εγώ μιλάω, εντάξει. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά.
8: Καλά, λέμε.
9: Κώστας.
8: Γεια σου, Κωστή.
9: Λοιπόν, φίλε Δεσίλα,
8: έλα, φίλε.
9: Είμαι πολύ φανατικό ακροατή.
8: Ναι.
1: Να τα.
9: Το πρώτο αυτό. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, ρε παιδιά, έτσι.
8: Ό,τι θες.
9: Θεωρείτε πιο σημαντικό το αποτέλεσμα που πήρε ο Όφη απέναντι σε αυτό τον Ολυμπιακό που βλέπαμε και βλέπουμε ή το χ που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης?
8: Όφη πήρε διπλό.
1: Σημαντικός προς τι όμως?
8: Όλα σημαντικά είναι.
9: Στη δυναμικότητα αλλά... της νίκης.
8: Είναι νίκη. Είναι νίκη, φίλε, είναι νίκη είναι και εκτός έδρας.
9: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι εκτός έδρας. Με αυτόν τον Ολυμπιακό.
8: Δεν έχει να κάνει.
1: Έλεγα, ο Ολυμπιακός έκανε και μάλιστα και ένα νέο
8: ξεκίνημα. Είναι Ολυμπιακού.
1: Το οποίο όμως δεν μπορεί, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια.
8: Πότε έχει πάρει βάση, τελευταία φορά διπλό ο Φίπ του Ολυμπιακού?
9: Βάση ονόματος.
1: Μα δεν είναι βάση ο αδερφέ. Είναι
9: πότε,
1: μια,
9: πότε.
1: Πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό και την κανονική δυναμική του Ολυμπιακού. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει. Τη φετινή
8: σεζόν. Και θα αρχίσουμε να την δούμε. Πέρα από αυτό. Είναι διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι και επί του Ολυμπιακού.
1: Είναι νίκη. Πάντα η νίκη είναι μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την ισοπαλία.
8: Βέβαια. Τι να λέει.
9: Σε αυτή τη φάση που γίνεται, που είναι Ολυμπιακός μάλλον, έτσι ασύνθετος.
8: Okay.
9: Χωρίς, όπως το είπατε και εσείς πριν, γιατί σας ακούω από την ώρα που ξεκινήσατε, ο ένας δεν ξέρει το όνομα του αλλού.
1: Σίγουρα, ναι, κάθε υπερβολή είναι, αλλά λέω δηλαδή, πρέπει να γνωριστούν, να γίνουν ομάδα.
9: Μα μέσα στο γήπεδο χανούτσαν, δεν είναι ένα προβληματισμό, κάτι, το οτιδήποτε. Ο Όφη περίμενε, βρήκε την κατάλληλη στιγμή και χτύπησε.
1: Ο Όφη δημιούργησε και δύο ευκαιρίες πριν βάλει τον γκολ. Το ένα που ακυρώθηκε, σωστά ακυρώθηκε. Και το δεύτερο σωστά ακυρώθηκε, αλλά πριν το είχε το δοκάρι που τη βρίσκει ο Ορτέγκα και πάει στο δοκάρι στο σώσο του Φούντα. Δηλαδή είχε τις δύο στιγμές του. Ο Ολυμπιακός είχε μια καλή στιγμή, μια πολύ καλή προϋπόθεση εκεί που χάνει το κοντρόλο ο Γκονζάλες. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τον τρόπο παιχνιδιού. Προσπαθεί να περάσει τα νέα στοιχεία ο προπονητής, αλλά δεν μπορεί να γίνουν αυτά σε μια μισή προπόνηση. Δεν γίνεται.
9: Εγώ το καταλαβαίνω και το ασπάζομαι και το. Εγώ το ζήσαμε κι εμείς, γιατί είμαι Παναθηναϊκός, το ζήσαμε κι εμείς όταν ξεκίνησε ο Νίστρι στην ομάδα. τη μουρμούρα, την κρίνια και με τα καφενεία δεν μπορεί να τα κερδίσουμε και το ένα και το άλλο.
1: Μα ο Παναθηναϊκός
9: είναι μια καινούργια ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπα και του Διονύση, τώρα δεν το είπαμε και στην πρωινή εκπομπή κάπου αλλού, γιατί μιλάμε και πολύ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε το μεγαλύτερο σκόπελο που είχε, που ήταν τα προκριματικά.
9: Φυσικά,
1: γιατί αν είχε αποκλειστεί σε ένα από αυτά τα τρία παιχνίδια, γιατί τα τρία παιχνίδια
8: είχαν
1: πάει στο όριο.
9: Μόνο μουρμούρα. Μα εδώ κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα.
8: Ναι.
9: Κερδίζαμε και είχαμε μουρμούρα. Δηλαδή, εντάξει, είμαι 53 χρονών, πηγαίνω. Το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Παναθηναϊκό ήταν με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, ή τόσο πολύ μουρμούρα, δηλαδή τόσο πολύ γκρίνια.
8: Είναι τα χρόνια όλα τα πολλά, γι' αυτό. Είναι
9: και σας είπα, είμαι Παναθηναϊκός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω.
8: Είναι τα πολλά χρόνια, βγαίνει εύκολα μουρμούρα.
9: Σίγουρα,
8: εγώ θα σου πω κάτι. Τώρα είναι όλα μέλη γάλα στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή
9: θα τραβώσει.
8: Πρέπει εκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση για ψυχραιμία.
9: Σίγουρα. Σίγουρα. Και εγώ το περιμένω. Λέω ότι μακάρι να πάμε αίτητοι και να πάρουμε αυτό που θέλουμε εδώ και 16 χρόνια, αλλά δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά τι θα ήθελα σαν Γκώστας. Εγώ θα ήθελα να πάρουμε όλους τους μικρούς μέσα έξω. Και τα ντέρμπι μόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στους μικρούς, στις μικρές ομάδες κρίνεται, θα κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Αυτό που λες θα ίσχυε αν δεν υπήρχαν τα play-off.
8: Τα play-off, ναι, έχουμε τα play-off.
1: Αν δεν ήταν τα play-off και ήταν, ξέρεις, όπως ήταν παλιά το πρωτάθλημα.
8: Ναι. Απλά αν είσαι σοβαρός με τους μικρούς.
9: Ναι, αυτό
8: και
9: ακριβώς.
8: Επειδή στα ντέρμπι στην κανονική διάρκεια χάνουν όλοι βαθμούς, μπορείς να πας στα play-off με ένα πλεονέκτημα.
10: Ναι, απλά, και επίσης, αν πας με πλεονέκτημα, και τώρα σκέφτομαι που λέω φιλοσοφία, αν πας στα ντέρμπι στην έδρα και στα play-off, μια χαρά είσαι.
1: Απλά έτσι όπως γίνεται, πρώτος, ναι. Όπως γίνεται τώρα.
9: Συγγνώμη, φίλε μου, και συνεχίζεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Ας πούμε τώρα στα play-off μπορεί να μπει μια ομάδα και να είναι στο μείον 8.
8: Στο μείον 8 δεν σώζεται.
1: Καλά, στο μείον 8 δεν σώζεται. Αν κάνει. Αν πάρει και τα 6 ντέρμπι, έχει πιθανότητες.
8: Δεν σου στο μείον 8. Είναι μέχρι, για μένα στα playoff είναι μέχρι μείον 5.
10: Και 6
8: όριο.
10: Αλλά, και 2 νίκες. Αλλά άλλο λέω, αν κρατήσουμε το δεδομένο που είπε ο φίλος, ότι να κερδίσει τα ντέρμπι εκτός, εντός, οπότε και στα playoff έχει
8: πάρει. Με τα μικρά παιχνίδια, με τους μικρούς, παίρνει τα, τα μάτς και πάρει και ντέρμπι εντός, πας μια χαρά στα playoff.
9: Ακριβώς και
10: στα playoff θεωρητικά να πάρει πάλι τα ντέρμπι στην έδρα σου, έτσι.
9: Θεωρητικά, καλοί μου φίλοι, θέλω να πω ότι και ο Παναθηναϊκός μπήκε στα play-off με 12 βαθμούς και έχασε πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, όχι,
9: δεν μπήκε 12. Καταρρύπτεται αυτό, έτσι.
8: Όχι, δεν πήγε στα play-off με 12, άμα έμπαινε με 12 το είχε πάρει. 12 ήταν πριν το δεύτερο γύρο.
10: Ήταν 10 βαθμοί, νομίζω, λίγο μετά τα Χριστούγεννα.
8: Όχι, ρε, δεν πήγε με 10 στα play-off.
10: Όχι, λίγο μετά τα
8: Χριστούγεννα. Ήταν πριν την νίκη που έκανε την Κέλα, ήταν στο συν 9.
9: Γιατί και το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στη Λεωφόρο ήταν με το Βόλο. Τώρα κάναμε και εκεί κέλα. Στο 95 που χάσαμε
8: ήταν,
9: το πέναλτι.
8: Ήταν πιο μικρή διαφορά τότε. Πέντε, πώς.
1: Ο Παναθηναϊκός εκείνο το
9: δεν νομίζω. Ήταν το ψηλά.
8: Στο όριο ήταν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν πήγε ο Παναθηναϊκός.
9: Δεν είμαι σίγουρος 100%. Το θυμάμαι.
1: Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή είχε φύγει στο συν 12.
8: Είχε φύγει στο συν 12. Έρχεται ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και έχει ισοπαλία στην νίκαια με τον Ιωνικό.
1: Όχι, πάει... έκανε δύο μπαζεμένες με Ιωνικό και Όφη. Δύο γκέλες.
8: Ναι, πάει 6, πάει 4.
10: Όχι, πριν τα play-off.
8: Πριν, στα play-off play πρέπει να ήταν στο όριο.
9: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε το play-off, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ποιο ήτανε?
8: Με το Βόλο.
9: Με το Βόλο. Που χάνει ο...
8: Ναι, απλά σου λέω ότι δεν πήγε
10: στο συν
8: 12, ρε φίλε, θα έχει πάρει το
9: πρωτάθλημα. Ναι, και μετά από εκεί και πέρα άρχισε η κατρακύλα.
10: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
9: Καλή συνέχεια, παιδιά, εγώ.
10: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το πολιτικό δελτίο.
1: Πόσο, αν θυμάται, στο συν 2 λεμπήκε ένα φίλο.
8: Κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ήταν πλην 1 και κερδίζει το Περιστέρι, νομίζω, και γελάρει και χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Χάνει ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια.
10: Ναι, στο συν 5.
1: Το 1-3.
8: 1-3.
10: Μπράβο, πάει στο συν 5.
8: Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν πάει στο συν 5.
1: Συν 2.
8: Και περνάει πάλι μπροστά ο Παναθηναϊκός, κερδίζει το Περιστέρι και μπαίνει στα playoff, αν θυμάμαι καλά, συν 2.
1: Ναι.
8: Και μετά έγινε μάχη.
10: Mm-hmm. Ωραία, πάμε. Χαίρετε.
11: Καλησπέρα,
10: παιδιά. Καλησπέρα.
11: Χρόνια πολλά, Σταύρο, για την
10: ερώτηση. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Χρόνος ότι επιθυμείς. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Σταύρο, με τους άλλους δύο δεν έχω μιλήσει ποτέ.
10: Είσαι σίγουρος, γιατί ο Ηρακλής μπορεί να σου βγάλει τίποτα. Ότι προβατούσες και πήρες τηλέφωνα.
11: Όχι, γιατί τις ώρες που έβγαινε, πήρες εγώ, εντάξει. Είχα καλαρός
10: πολύ. Ωραία, πάμε, πάμε.
8: Εσύ πρέπει να είσαι πατρινός.
11: Ηρακλή είναι και από το
1: Ιτωλικό
11: κιόλας.
8: Από το Ιτωλικό.
11: Ξέρω,
1: Ηρακλής. Είναι η γυναίκα
11: μου. Λοιπόν, Ηρακλή, για σένα είναι το ερώτημα.
1: Μέλα.
11: Με όλη την καλή διάθεση, θέλω. Όχι να έχω σκοπό αυτό να το κάνω.
1: Ναι, αλλά θα το κάνω.
11: Να το αναιρέσω, γιατί έχω τη δικιά μου άποψη και το θέμα πώς προσαρμόζονται καινούργιοι παίχτες. Είπες ότι οι τέσσερις παίχτες με καινούργιοι παίχτες ήρθαν στην ομάδα και δεν έχουν προσαρμοστεί πριν.
1: Είπα. Πώς το είπες για ξαναρίξω τώρα, αδερφέ.
11: Είπες πριν.
1: Ναι.
11: που είσαι ένα φίλο που απάντησες, ότι είχαν έρθει 4, έχουν έρθει 4-5 παίκτες.
1: Όχι.
11: Όλη πρώτη φορά μαζί.
1: Είπα, όχι, εγώ είπα στο φίλο. Γιατί που πήγε την ενδεκάδα, στην ενδεκάδα ήταν 6 άτομα, τα οποία, 6 παίχτες, οι οποίοι δεν ήταν στην προετοιμασία. Στο βασική στο αρχικό σχήμα. Οι παίχτες, φίλε μου, κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή είναι διαφορετική. Ωραία.
11: Αυτό όμως περιέχει ένα ρίσκο.
1: Ναι.
11: Και τι θέλω, που θέλω να καταλήξω.
1: Πες μου.
11: Είναι πιο ρισκαδόρικο να βάλεις καινούριους παίχτες με τον ίδιο προπονητή που είχες, ή να φέρεις και ένα προπονητή, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσεις άλλους 20 μαζί με αυτούς τους 5 και πόσο καιρό θα σου πάρει.
1: Μα καταλαβαίνω πως. Περιέχει, φυσικά και περιέχει ρίσκο, αλλά ο Ολυμπιακός την πήρε αυτή την απόφαση.
11: Περιέχει ρίσκο.
1: Μα Ολυμπιακό, μα φυσικά. Ολυμπιακό. Μα εγώ γιατί λέω ότι θέλει περισσότερο χρόνο με τον νέο προπονητή. Αυτό δεν λέω, ότι ο νέος προπονητής θέλει περισσότερο χρόνο. Αφού λοιπόν.
11: Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Βόλο.
1: Ναι.
11: Που έγινε ό,τι έγινε, έγινε και κέρα που ποδοσφαιρικά να πούμε δεν είχε κάνει και φάση ο Βόλος.
1: Μόνοι μας αβαλά.
11: Είμαι υποστηρικτής του με την Ιδάρα, έτσι. Μ' αρέσει.
1: Τι είναι θέμα αυτό,
11: δε. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος του. Mm. Δεν είχε να προσφέρει ήδη παίκτες, δεν είχε. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φύγει, αλλά όχι. Το timing δεν ήταν το σωστό. Τι μεσολάβησε σε 10 μέρες και έπρεπε να φύγει με την Ιδάρα.
1: Ουσιαστικά, κοίτα να δεις.
11: Για να αποφύγουμε στο ρίσκο, γι' αυτό το λέω.
1: Αδερφέ, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχω πρόβλημα. Τα ξαναλέω εν τάχει. Η πρώτη φορά που υπήρξαν πολύ έντονες σκέψεις για απομάκρυνση του Μπετιλίπαρα από τον Ολυμπιακό ήταν πέρυσι στα play-off μετά το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Το 0-1. Μετά η εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off που βελτιώθηκε, που άρχισε ο Ολυμπιακός, που είχε κάνει και νίκες, τερμάτισε εν τέλει δεύτερος, μπήκε στο Champions League. Υπήρχε σκέψη και έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα προκριματικά και ότι να πάει ο Ολυμπιακός με ένα προπονητή που ξέρει τα προκριματικά, που ξέρει την ομάδα. Που άλλα αποκλείστηκε από την Αιμέγκεν. Από το ραντεβού το οποίο έγινε η ανατροπή. Γιατί, τα ξαναλέω, είχαν βγει μέχρι και δημοσιεύματα που λέγανε τι είχε καταφέρει ο Μπετιλίπαρος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα ήταν μια κατάσταση που είχε ραγίσει το γυαλί. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έσπαγε. Έσπασε λοιπόν μετά το Βόλο. Μετά το Βόλο αρχικά. Και πριν το Βόλο έχεις πες.
11: Ναι, είναι σύντομο. Δηλαδή, πριν το Βόλο ήταν μια εβδομάδα που μεσολάβησε, τα βρήκανε. Δεν ξέρω, συνεχίζουμε.
1: Παραπάνω ήταν, δύο εβδομάδες πριν.
11: Δύο εβδομάδες. Του πήρε και παίχτες. Ξαφνικά, τέλος πάντων. Το timing
1: είναι λάθος. Το timing, αδερφέ, το έχουν πει πολλοί. Δεν διαφωνώ. Το θέμα πλέον είναι να προχωρήσουμε. Και υπομονή. Mm. Δεν μπορούμε να κάνουμε το να γίνει.
11: Και με ένα προπονητή που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Έχει παίξει. Ευρωπαϊκή εμπειρία έχει παίξει. Με τη Σοσιεδάδ. Γιατί την έβγαζε συνέχεια Ευρώπη. Απλά μπορεί να γίνει κουβέντα ότι ήταν μόνο στη Σοσιεδάδ. Και αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έγινε, φίλε, γιατί πρέπει. Κάτι έχει τρει και μισή.
10: Πολιτικό δελτίο.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων. Ξαναπάρε αύριο, αδερφέ. Έλα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένος στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλυθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. SeaDreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Περάσαμε τώρα, πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Γιατί πάνω απ' όλα γίνεται το καλό της ομάδας. Δεν γίνεται
8: διαφορετικά. Φυσικά. Αλίμονο. Ολυμπιακός είμαστε. Δεν είμαστε να πούμε τελειώσαμε εδώ προς Θεού. Αλλά μένα με στενοχώρησε ο τρόπος που έγινε, που αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον χαιρετήσουμε, βρε παιδάκι μου, να του πούμε ένα χειροκρότημα, ένα αντίο. Mm-hmm. Αυτό λέω. Μη σας κρατάω παραπάνω.
7: Να είστε καλά. Ρακλή,
8: να παρακαλέσουμε από εδώ και πέρα να διορθώνουμε ό,τι γίνεται. Γιατί όπως βλέπω, μεταξύ τους οι παίκτες ούτε γνωρίζονται, ούτε ξέρουν τι θέση παίζει ο καθένας, αφού είναι πολλοί. Ο προπονητής το ίδιο. Μέχρι να έρθουν στα κανονικά, μακάρι τουλάχιστον να μην έχουν ξεφύγει πολλοί οι άλλοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε.
7: Να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
10: Καλησπέρα.
7: Έλατε. Καλησπέρα.
10: Θοδωρής από Μαρούση, τι κάνουν παιδιά?
7: Γεια σας, Θοδωρή.
10: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό και να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, έτσι πιστεύω ιστορικά, και έτσι να δούμε λίγο τα πράγματα πιο ανοιχτά, ας πούμε, και εσείς και εγώ.
7: Πάμε.
10: Από το 2024, να κάνω μια ερώτηση και μετά, τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος λέγεται Μεντιλίμπαρ? Εγώ είμαι καθαρά υπέρ του Μεντιλίμπαρ και το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Αν έχουμε κάποια διαφωνία θα τα βρούμε στη μέση. Πες μου.
7: Η μεταγραφή, τι να σου θυμιστώ, τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε μετά τη... Είχε τελειώσει η μεταγραφική περίοδος του χειμώνα. Δηλαδή
10: από το 2024 που σηκώνει το conference link και μεταγενέστερα, mm-hmm. τι μεταγραφές έχουν γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο έτσι να τον βοηθήσει ώστε να σου ξανασηκώνει κούπες, να σου ξανασηκώνει ευρωπαϊκά κτλ. Τι ακριβώς είναι αυτές οι μεταγραφές που έχουν γίνει?
7: Ένα λεπτάκι για να μην μακρυγωνούν. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός και την επόμενη χρονιά σε 20 κούπες πήρε τον double και μετά πήρε και το super cup. Δηλαδή
10: ωραία.
7: Να το πει κάπως και. Να μπορεί να το πει και τρέμπλ. Δεν είναι δηλαδή. Ουσιαστικά πρέπει να πάμε στην περσινή σεζόν, στην οποία, στην οποία το παραδέχτηκαν και άλλωστε και από τη διοίκηση. Γιατί αν θυμάστε, όταν είχε βγει ενημέρωση μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, είχαν πει ότι οι επενδύσεις που έγιναν την περσινή, τα τελευταία χρόνια δεν βγήκαν. Το παραδέχτηκαν ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές και άλλωστε. Για να μην καθόμαστε να λέμε τώρα όλα τα ονόματα.
10: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
7: Θα σου πω μόνο αυτό, φίλε μου, ότι από τις 11 περσινές μεταγραφές έχει μείνει στην ομάδα μόνο η Πιονή. Δεν είναι τυχαίο.
10: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει λοιπόν αλλαγή σε όλο σου το ρόστερ, φέρνει όλο τον καινούριο, τους καινούριους παίχτες που θεωρείς εσύ ότι είναι σωστοί για να μπορέσουν μαζί με τον Μεντιλιμπάρ, για που θεωρείς σωστοί για να πάει μπροστά η ομάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Και δεν τον αφήνεις μετά να ολοκληρώσει αυτό που του έχεις πει ότι θα κάνεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο πονηρό η όλη ιστορία. Και τι εννοώ. Yeah. Έχει αλλάξει και έχει φέρει τον Κορδόν. Τον έχει αλλάξει. Πότε τον άλλαξε? Το Σεπτέμβρη. Έχει φέρει τον Νιάτσι, τον Ιταλό.
7: Μισό λεπτό. Μου είπες για το...
10: Για τον Κορδόν.
7: Για τον Κορδόν, πότε πια, την πρώτη του θητεία?
10: Τώρα.
7: Τώρα ήρθε, λίγο πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ο Κορδόν ξανά.
10: Πριν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ένα σωστό.
7: Αν και βέβαια.
10: Το δίνω.
7: Ένα λεπτάκι. Με τον Κορδόν είχαν γίνει και συζητήσεις και μέσα στο καλοκαίρι.
10: Είχαν γίνει συζητήσεις με τον Μαρινάκη. Το τι συζητήσεις είχαν γίνει με τον Μεντιλίμπαρ δεν το ξέρουμε. Γιατί όταν του επιβάλλεις κάποια πράγματα, μετά δεν ξέρω τι γίνεται και τι είχε γίνει, γιατί το όλο κλίμα έχει επιβαρυνθεί από την ημέρα που βρίσκεται ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ, ο οποίοι τα βρίσκουν, είναι όλα τέλεια, όλοι είναι όλα μια χαρά, και ξαφνικά βγαίνει και ανακοινώνει ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα έχουμε τον Κορδόν, ο οποίος θα είναι γενικός δερβαναγάς.
7: Ο Κορδόν μέχρι την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο είναι στον Ολυμπιακό.
10: 2 μέρες. Αναλαμβάνει 8 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά και με διορθώνεις, 8 Σεπτέμβρη αναλαμβάνει, 10 του Σεπτέμβρη φεύγει ο 9 πρέπει να φύγει ο Κοβάσεβιτς και 10 πρέπει να φύγει με τη Λίμπα.
7: Έτσι έγινε, μια μέρα διαφορά.
10: Άρα λοιπόν ο Κορδόν τι ρόλο έχει παίξει? Έχει παίξει ρόλο.
7: Ο Κορδόν.
10: Βγήκε η διοίκηση να μας πει ότι όχι ρε παιδιά, δεν έχει παίξει ο Κορδόν ρόλο. Ούτε βγήκε. Ούτε είχε απόψη ο Νιότσι.
7: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε μου.
10: Θοδωρή
7: μου. Ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν από λίγο, σε ένα προηγούμενο φίλο, λίγο πριν το διάλειμμα, η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει, οι σκέψεις και όλα αυτά που υπήρχαν στον Ολυμπιακό για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, από το πρώτο μάτσο play-off πέρυσι, το Ολυμπιακό Σάγκ 0-1.
10: Ναι.
7: Δεν είχε τότε ούτε Κορδόν, ούτε τίποτα.
10: Ναι, αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία τον Αύγουστο. Άστο αυτό που λες, στο αναγνωρίζω και έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποιος ο λόγος να έρθεις Σεπτέμβριο του 26 να αλλάξεις το Μεντιλίμπαρ? Δεν είχε να το κάνεις το Μάιο? Δεν σου κάνει ρε αδερφέ, γιατί είναι στραβή η μούρη του. Δεν σου κάνει. Διώξανε το Μάιο.
7: Το σωστό όπως μπορώ να το βλέπω κι εγώ είναι το να ξεκινούσε ο Ολυμπιακός προετοιμασία με άλλο προπονητή. Ή ακόμα.
10: Ήταν λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ήταν λάθος.
7: Για να σου ολοκληρώσω. Ή επίσης. Όταν ήταν να γίνει η συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γινόταν τότε να υπήρχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρχει ο νέος προπονητής κάπως να δουλέψει. Τώρα όμως, φίλε μου, η απόφαση αυτή έχει πάρθει.
10: Το να καθόμαστε. Ήμουν από αυτού στο γήπεδο γιατί έχω και διαρκείας. Λοιπόν,
7: το να καθόμαστε τώρα.
10: Και να
7: συνεχίσουμε.
10: Και σε 7 και είμαι όντως στο πλάι κτλ.
7: Το να καθόμαστε, αδερφέ μου, ένα λεπτό.
10: Ήταν λάθος από μια πλευρά δικό μου. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος όταν ένα γήπεδο σηκώνεται ολόκληρο και φωνάζει με τη Λίμπαρ να σηκώνεται η 7 και να λέει παιδιά, Ολυμπιακός.
7: Ένα πράγμα. Ο καθένας στο γήπεδο, ο καθένας
10: μπορεί να θέλω να ακουστεί.
7: Ένα λεπτό.
10: Γι' αυτό το λέω και από εδώ πέρα.
7: Σου λέω ένα λεπτό.
10: Την ώρα που βγαίνει ένα γήπεδο με 30.000 πίτα να φωνάζει με τη Λίμπαρ, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία φωνάζανε το σύνθημα Ολυμπιακό για να μπορέσουν να καλύπσουν τους 30.000. Δεν υπήρχε περίπτωση.
7: Αδερφέ, δικαίωμά τους ήταν να φωνάξουν ό,τι θέλουν, όπως δικαίωμά σου ήταν να φωνάξεις και εσύ ό,τι θες στο γήπεδο που είσαι στο διαρκείας. Ένα το κρατούμενο. Έτσι είναι τα πράγματα σε μια ομάδα. Όπως εσύ φώναξες με τη Λίμπαρ, κάποιοι άλλοι φώναξαν Ολυμπιακός. Αλλά και εσύ που λες ότι έχεις την λεφτά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο Μεντιλίμπαρ, αδερφέ. Αδερφέ, μην το κουράζουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είναι. Άσε να σου πω και θα συμφωνήσεις. Ο Μεντιλίμπαρ.

0: στο φέρω σαν παράδειγμα και να λες δεν σας άρεσε ο Μεντιλίμπαρη, άμα πηγαίνει καλά, που το εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται ο Ολυμπιακός
1: και να βρίσκει και, να πάει καλά η ομάδα.
0: Και να λένε σε εμάς, ας πούμε, και σε μένα που έχω πει ότι εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, του Μεντιλίμπαρη, αλλά τώρα να λέμε ήσασταν μυρωδικά, με εύχομαι να μου το λένε. Αλλά δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζετε και να διαιωνίζετε αυτή η κατάσταση.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτή η αδερφή η κατάσταση.
1: Αυτή η διοίκηση. Πώς θέλω να. Και τη διοίκηση αυτή τη στιγμή και τη δικιά μας σαν φιλαθλή και όλου του κόσμου του Ολυμπιακού είναι ένα πράγμα. Να πάει ο Ολυμπιακός μπροστά.
0: Βεβαίως.
1: Να παίξει την μπάλα που μπορούσε να παίξει το
2: 24.
1: Εντάξει, και να μην γίνονται. Γιατί επί με την Λίμπαρη δεν
0: πάει. Βεβαίως, τη χρονιά του Νταμπλ και το τελευταίο.
3: Να είστε καλά, μιλάμε πάνω από 10 λεπτά και έχουμε διαφημιστικό.
0: Μας έφαγε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε εκλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα τη δομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σήμερα, κύριε.
1: Σήμερον. Τι έχει ο κινηματογράφος.
0: Σήμερα, ναι. Έπειτα απ' όλα έχει βόλεϊ.
1: Δύο έργα καρέτα. Καράτε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι ερωτικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πέρα απ' όλα 10 η ώρα Σλοβενία-Ελλάδα για το Ευρωβόλεϊ του 2026. 10 η ώρα έχει Linz Newcastle. 10 η ώρα έχει Villarreal Betis. Και έχει 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε και 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα.
1: Έχει όμως και στις 8.
0: Έχει 4 η ώρα, περίμενε, Πανιόνιος Καλαμαριά.
1: Απέσαι.
0: Και στις 5 Πανθραγικός ΠΑΟΚ Β. Και έχει και Σουηδίες.
1: Έχει,
0: ξέρω ότι σου αρέσουν.
1: Έχει 8 η ώρα Μπόντο Γκλιμ Σάντεφιορντ. Έχει 8 η ώρα Μίντιλαντ Μπρόντμπι. Ωραία ματσά για αυτά, ξέρεις.
0: Ναι. Το έχουμε τιμήσει.
1: Το Μίντιλαντ Μπρόντμπι.
0: Ναι.
1: Τι το έχει κάνει.
0: Άσο και over.
1: Άσο και over.
0: Δυνατός
1: είναι σε πτώση η Μπρόντμπι. Έχει δύο σερίτες νομίζω.
0: Ας μην το συζητήσουμε παραπάνω και το μαγαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αγγλικό πώς το βλέπετε, το Linz Newcastle.
1: Κοίτα τώρα από το κλειστό.
2: Οβεράρα.
0: Οβεράρα.
1: Ναι.
0: Οβεράρα κιόλα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι άμα θέλει να ασχοληθεί με τη δεύτερα με τα
2: παιδιά.
0: Λέει ένα όβερ και ξεμπλέκει.
2: Όχι, ό,τι βλέπω ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίταξε, θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα βάλουν. Τώρα θα σκαλώσει ένα-ένα.
1: Το κόμμα Πάρμα μπορεί να έρθει over.
0: Μπορεί και μπορεί να κάνει μόνη τη κόμμα.
2: Και αυτό είναι καλό για over. Ναι.
1: 1,62. Εντάξει. Τι τίμιο.
0: Και 1,70. Τόσο το Linz Newcastle το over. Ωραίο ματσάκι βλέπω στο Τωρίνο Ρώμα. Βλέπω ότι η Ρώμα να το παίρνει, είναι σε καλή κατάσταση. Μικρό το διπλό. Αλλά πώς θα εκεί το βλέπω να γεύνει.
1: Και τώρα είναι όμως, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι. Κάτι. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά τα πρωταθλήματα. Έλειος πια μετά.
0: Η Τωρίνο δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η Ρώμα είναι δεύτερη, έχει ξεκινήσει η μπόμπα.
1: Τρένο.
0: Λοιπόν, ναι. Η Τωρίνο, α! Βολοδέρνη εκεί χαμηλά.
1: Μα πόσες αγωνιστικές Βολοδέρνη, λοιπόν, και εσύ.
0: Εντάξει, φίλε. Βολοδέρνη. Έχει μία ήττα, δύο ήττες, μία νίκη.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχει ξεκινήσει.
2: Εντάξει, έχουν παίξει 15 μάτς.
0: Το Βολοδέρνη εννοώ δεν είναι ούτε ψηλά, ούτε. Λίγο πάνω από τη ζώνη, εντάξει, 14η.
1: Βολοδέρνη.
0: Λοιπόν. Είσαι σε μια θέση που δεν κάνεις τίποτα, ρε παιδί μου. Ούτε καίγεις να μην υποβιβαστείς, ούτε να πας για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λέω. Έχει μία νίκη και δύο ήττες στο πρωτάθλημα. Ενώ η Ρώμα έχει 3-3 και μαζί με, όπως και η Ίντερ, εάν κερδίσουν πάνε μόνες οι πρώτες.
1: Ναι.
0: Η Λάτσιο που δεν την περιμέναμε είναι στην κορυφή με 10 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Όμως έχει 3 νίκες και μία ισοπαλία. Και μετά η Κάλιαρη είναι στην τέταρτη θέση.
1: Όχι, έχει πραγματάκια.
0: Έχει.
1: Έτσι τώρα που τα κοιτάζω, γιατί δεν προλαβαίνω. Δηλαδή είμαι. Τώρα μετά το μάτς είναι. Το κινητό μου. Μιλώ μόνο για Ολυμπιακό. Λοιπόν. Εντάξει, και τα σουηδικά μπορεί να σκάσουν over. Και η Τζουγκάρντεν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει. Νομίζω είναι το δεδομένο.
1: Έχει και κάτι. Α, έχει κάτι. 8 η ώρα θα ασχοληθούμε. 8 η ώρα.
0: Ναι. Έχει δύο Σουηδία από την κατηγορία. Τρία στη δεύτερη κατηγορία.
1: Έχει Νάρμπι, Νόρμπι, πώς τη λένε αυτή. Καλά είναι.
0: Κάτι έχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύεται το πράγμα. Έχει δύο παιχνιδάκια για τη δεύτερη Ολλανδία στις 9 που ξέρω ότι σας αρέσουν.
1: Και είναι.
0: Αϊντχόβεν Β, Αλκμαρ Β και Ιουτρέχτη Β με Άγιαξ Β.
1: Ο Άγιαξ μας την έκανε.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει τρία σερί άντερο Άγιαξ Β. Ή ένα, δεκα, κάτι έχει κάνει.
0: Κάτι έκανε.
1: Αξίζουν και εκεί να κυνηγήσει κάποιο σταυρό 3,5. Αξίζει στη Β' Ολλανδία. Ειδικά μα πρέπει τα μάτσα όταν γίνονται στα τάταρ 1-1 έρχονται. Δεν μένουν ποτέ στο 1-1.
0: Ναι.
1: Σπάνια.
0: Όντως.
1: Σπάνια. Μάλιστα. Οπότε τι θα παίξετε, κύριε Βασίλα.
2: Εγώ είπα το αγγλικό over, βλέπω.
1: Ναι.
2: Την κόμμα βλέπω over. Αυτά τα δύο.
1: Μια τίμια διάδα από τον κύριο Βασίλα. Ναι. Λοιπόν.
2: Όχι, σπάει για τα πολλά.
0: Μετρημένος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σου είπα τη Μίντιλαντ με την Μπρόντμπι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και τη Λίντς. Θα την παίξω στον Άσο στο 2-20. Έχει και Βιγιαρεάλ.
1: Παίζει σημεία σε.
0: Ναι, ναι, τα μεγάλα τα σημεία. Και έχει και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Βιγιαρεάλ. Τη στηρίζω. Κάποια στιγμή θα πάρει πάνω της, γιατί έχει δύο ισοπαλίες. Δύο ήττες, δεν έχει καμία νίκη, ενώ η Μπέτις είναι μια χαρά με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα. Αλλά στηρίζω Villarreal, θεωρώ με Villarreal, Linz και Midland να μια τριαδούλα. Ωραία. Λίγο βάλτε και το 1.50-1.55 το έπλο της Ρώμα και μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, τώρα πολύ μαζεμένα, Αξιοδεσίλες έδωσε διάδα.
2: Διάδα, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, σχεδόν 7 απόδοση είναι. Σχεδόν. Over την Κόμο, over τη Φενέρ και over τα δύο Σουηδικά, τη Σύριους και τη Τζουγκάρντεν. Γιατί τι έχουν οι Σουηδίες, δεν
2: σημαίνει. Η Φενέρ, λέω.
1: Η Φενέρ γιατί να μην κάνει με την Καζιατέπ εκεί, ένα γκολ-γκολ και over.
0: Και γκολ-γκολ,
1: τι, να μην βάλει ένα γκολ Καζιατέπ. Τι θα δουν εκεί, τι γηπεδούχοι οπαδοί.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που είναι στην τελική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Σταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούσου. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπακη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγα να πω καλά.
2: Έρχονται ρεπόρτερς.
1: Ξέρεις τι πήγα να πω.
2: Έλα.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται Τάσος Νικολογιάννης, Γιώργος Ανάκας, Κώστας και Τσετσόγλου. Πέρα από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Το FM 102,4.
9: Την Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν, αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς όρισε η UEFA στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μαγιοράλ της Χετάφε Μάριους στη Samsung Sport Adams στη Στορίνο για ακόμη δύο περιπτώσεις στη λίστα για φορ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ταμπόρδα που αποχώρησε από την επικράτηση με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Σιμών Μπάντζα. Ο δικεφαλός του Βορρά ανακοίνωσε τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα με τον deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μάτς της Τετάρτης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Επιχείρηση ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδα στην Πέμπτη. Δεδομένο το rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Αυτή την ώρα ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με τηλεοπτική κάλυψη από Air 2 Sport και μία ώρα αργότερα ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθρακικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10 κάλυψη από Air 2. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Air 2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στο Λουτσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και Γενικός Διευθυντής της Γιουβέντους Τζοβάνι Καρνεβάλη παρά την ήττα της ομάδας από τη Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ραγιάν Σερκί της Manchester City Bayern Μονάχου παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη, εκτός και αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, μεγάλη γιορτή σήμερα, σήμερα του Τίμιου Σταυρού. 8 λεπτά μετά τις 4, τη ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χεζόλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσου Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθήκης Συνότητας, στον Πήγμα Σπορυφέμ, πάνω Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι μια ημέρα που είναι, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη, η ΑΕΚ δεν παίζει από την Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στον Άρη 2-0. Ο Παναθηναϊκός μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό, εδραιώθηκε στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Αλλά πριν από όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι Super League 2. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και το Μάκη Διώκο στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα, Μάκη.
1: Χαίρετε, γεια σας παιδιά από το κύπελο της Νέα Εκκλήρωσης, είμαστε στους τελευταίους βιολογιστές του Αγίου και Πανιωνίου με τον Απόλλων της Καλαμαριάς και έτος από το δεύτερο λεπτό του Κιανέλη πληθύνει 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Νίκα Κιντικέρου Ταβάρης, ο οποίος πήρε την μπάλα σε εσέα ροφή, πέρασε ο κύριος Δίκαιο και λάθαρε τον Νίκη, κάνει το στερό 0 σε πέντε και μία
2: Λοιπόν, Μάκη, επειδή δεν σε ακούμε καλά, δεν είναι καθόλου καθαρός ο ήχος, θα επικοινωνήσουμε πάλι σε λίγο. Μάκη. Τι γίνεται, ρε Τάσο?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ?
2: Καλά, έλα, ήρεμα. Περιμένουμε και τον Κέτσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάρει η Ντίνα, νομίζω, πάλι τώρα το Μάκη, να μας πει μία και τις εντεκάδες. Δεν βλέπω, όπως είπες και εσύ, Σοκό.
0: Όχι, Καλά, τώρα πήγε. Ο Ταβάρης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλός παίκτης είναι.
2: Ήτανε στη Β' ομάδα, ήτανε.
0: Στη Β' ομάδα ήτανε. Αυτός πρέπει να είναι, ναι. Τον ήχο στον Παναθηναϊκό Β'. Έλα, Μάκη, τώρα πρέπει
1: να... Λοιπόν, τα έλεγα με κακό ήχο,
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: τώρα τα λες για χρόνος.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 από το 2ο λεπτό. Να μπούμε στα αγωνιστικά με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες. Μόλις στο 2ο λεπτό πήρε την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Βρέθηκε απέναντι στον Κυρίτσι, τον μπλάσαρε άψογα και έκανε το 1-0 για τον Πανιόνιο. Δεύτερη αγωνιστική Super Bet League 2, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Να πάμε στις συνθέσεις. Ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το μάτς με τους Κράνιτς, Αυλονίτιας, Λανίδη, Βενάρδο, Τσαντίλα, Μπαίνοβιτς, Δίας, Πέτα, Μούργο, Μάναλη και Ταβάρες. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Τάτσης για τον Απόλλων Καλαμαριάς έχει επιλέξει τους Κυρίτσι, Πιαστόπουλα, Αθανασίου, Διαλώση, Τιόπ, Τσαπακίδη, Καραμπέρι, Άτσκα, Πλούτσο, Λεόν και Τσιμπούκα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα εδώ στην Νέα Σμύρνη η ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης του Πανιωνίου. Συμπληρώνει 136 χρόνια η Κιανέρη ομάδα. Ενώ παράλληλα, για να πούμε και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα πάλι συμπληρώνονται 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, από την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, την καταστροφή της Σμύρνης. Έτσι υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια γλυκόπικρη αίσθηση εδώ στην Νέα Σμύρνη. Από τη μια τα γενέθλια του Πανιωνίου που το 1890 μπήκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το σωματείο, αλλά και παράλληλα 104 χρόνια από τον ξεριζωμό του Πανιωνίου από την Σμύρνη και τη μεταφορά του στην Αθήνα. Λοιπόν, 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες, όπως είπαμε, στο 2ο λεπτό, ενώ στο 5ο λεπτό είχε η Καλαμαριά μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Προύτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έπιασε το σούτ, όμως ο Κράνιτς σε πολύ καλή θέση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ και κράτησε το 1-0. Θυμίζω ότι ο Πανιόνιος έχει αρχίσει το πρωτάθλημα με νίκη, πάει δεύτερο εντός έδρας συνεχόμενο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης Β' όπου είχε νικήσει με 2-0. Δεύτερο λοιπόν μάτς εντός έδρας αυτή τη φορά με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και πρέπει να σας πω ότι στις εξέδρες του κοινού Νέας Μήνης είναι περίπου και 30 φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς οι οποίοι έχουν κάνει το ταξίδι από την από το Δήμο της Θεσσαλονίκης στην Νέα Σμύρνη για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους να αγωνίζεται ενάντια στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος τώρα με τον Πέτα από τα αριστερά.
2: Ωραία, Μάκη. Ωραία. Θα ξαναρθώ λίγο πάλι σε εσένα. Πανιόνιος από τον Καλαμαριά, 1-0 με τον γκολ του Ταβάρες. Μίγκελ Ταβάρες, αυτός πρέπει να είναι.
0: Αυτός είναι.
2: Που έλεγες.
0: Καλός παίκτης. Για την κατηγορία αυτή, λέει, είναι μια χαρά. Πιο πάνω έχουμε πολύ.
2: Εξτρέμ είναι, τι είναι.
0: Εξτρέμ και φόρ.
2: Ναι.
0: Δεν το βοηθάει πολύ η σωματοδομή του για να παίξει. Φόρα είναι πολύ. Έχει πολύ καλή τεχνική.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε να κάνουμε ένα break, άμα είναι λες, για να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε, ξεκινάσει.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε άλλη μια πιστική εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία δείχνει ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες φέτος. Νομίζω το είπα και χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο μετά τη λήξη του αγώνα ότι MVP αυτής της ομάδας είναι ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Ένας προπονητής ο οποίος έχει επιθετική φιλοσοφία. Από το καλοκαίρι, όταν η ομάδα δεν έπαιζε καθόλου καλά, ήμουν σίγουρος για την εξέλιξη της ομάδας και έλεγα εδώ σε όλο τον κόσμο να κάνει υπομονή, διότι ήταν τα παιχνίδια πολύ κρίσιμα. Είχε και ήταν καινούριος προπονητής με νέους παίκτες και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές. Ήρθαν αυτές τις προκρίσεις, έστω και με κακές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια, και τώρα βλέπουμε που εντάσσονται οι νέοι παίκτες και που υπάρχει και ο χρόνος για να δουλέψει λίγο παραπάνω. Η ομάδα βελτιώνεται από μάτς σε μάτς. Είχαμε άλλη μια παράσταση λοιπόν χθες. Το Παναθηναϊκό, όπως τον θέλει να είναι ο Νίστρουπ, μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, μια ομάδα η οποία βάζει 4 και 5 παίκτες μέσα στην περιοχή και έτσι βάζει πανομοιότυπα γκολ. Αυτό το γκολ που έχει βάλει ο Ταμπόρδα από τη σέντρα του Αντίνο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές φέτος. Είναι άλλη μια φορά που το είδαμε. Το δεύτερο γκολ του Ναΐ μας δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 11 εκατομμύρια φέρευση στον παίκτη. Ένα γκολ το οποίο φαίνεται πολύ απλό και εύκολο, αλλά πιστεύω ότι 9-10 φορές από αυτή τη θέση ανάλογοι παίκτες δεν θα είχαν ευστοχήσει με την άνεση που ευστόχησε ο Ναΐ. Όμως όλο το μυστικό είναι το κλέψιμο της μπάλας από το Λουζά, όπως θέλει να το λέμε, όχι Λούζα, Λουζά, και η κάθετη του Καλάμπρια, δουλεμένος στην προπόνηση. Αυτό ακριβώς έκανε και το καλοκαίρι ο προπονητής. Αυτό στο repress δούλευε πάρα πολύ, δηλαδή με το που χάνε την μπάλα από τον Παναθηναϊκό να κάνει τα πάντα για να την ξαναπάρει και αμέσως να γίνεται μια κάθετη πάσα χωρίς καθυστέρηση για να βρίσκει σε αδυναμία την άμυνα, την αντίπαλη. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γκολ. Γενικά είχε μια πολύ παραγωγική βραδιά που δεν φαίνεται από το τελικό σκορ, λόγω ότι ο Κουτσερένκο έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Έχει κάνει κάποια στιγμή, νομίζω δείχνει το στατιστικό, 26-27 επεμβάσεις. Θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και άλλοι παίκτες, ο Τετέι, ο Λιβάη. Τα γκολ δεν μπήκαν. Τελικά το μάτς ήρθε 3-0 με το πέναντι του Καλάμπρια στο τέλος, το οποίο κέρδισε ο ίδιος και θέλει να το πάρει. Το πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει πάρα πολλές λύσεις. Μπαίνει από τον πάγκο ο Τετέι. Μπαίνουν άλλοι παίκτες από τον πάγκο που θα ήταν στην ενδεκάδα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και ο Λιβάη μπήκε από τον πάγκο χθες, αντί του Ταμπόρδα που έχει έναν τραυματισμό. Και νομίζω ότι όλο αυτό μας δείχνει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος. Αλλά ξαναλέω ότι το ρόστερ αυτό μπορεί να μας φαινόταν φτωχό αν δεν υπήρχε ο προπονητής που δουλεύει σωστά. Και πού φαίνεται η δουλειά του προπονητή? Φαίνεται σε παίκτες που πέρσι εδώ ερχόντουσαν τα μηνύματα ότι δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Και εγώ οριόμουν και έλεγα ότι δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Τσακωνόμουν εδώ στα μηνύματα. Φαίνεται όμως, καταλαβαίνει ο κόσμος φέτος, ότι ο Αντίνο Πεσσινός, που λέγαμε πού είναι ο Αντίνο και γιατί δώσαμε τόσο λεφτά, δεν έχει καμία σχέση με τον Αντίνο το φετινό. Διότι ο Αντίνο φετινός έχει ένα ρόλο στο γήπεδο, έχει αρχίσει και αποκτά αυτοματισμούς η ομάδα, έχει συγκεκριμένα πράγματα που κάνει στο γήπεδο και τα κάνει πάρα πολύ καλά, όπως το ένας μέναν, η assist που βγάζει, και θα δώσει και άλλα πράγματα συν τον goal που δεν έχει ακόμα, αλλά θα το αποκτήσει και αυτό στην πορεία. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, είδαμε ακόμα και τον Μπελίστρη χθες που μπήκε, πόσο πιο ουσιαστικός ήταν από άλλα παιχνίδια. Και φυσικά αναφέρομαι και στην βελτίωση παικτών από το καλοκαίρι που ήρθαν όσο περνάει ο καιρός. Ο Καμάρα δεν έχει καμία σχέση ο καλοκαιρινός με το σημερινό. Το καλοκαίρι υπήρχε κόσμος που έλεγε δεν έχουμε ξάρι, να τον διώξουμε, πάρουμε άλλον. Έλεγα εγώ δεν είναι αυτός ο Καμάρα που βλέπουμε. Πρώτον, διότι ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Δεύτερον, διότι ακόμα είναι βαριά τα πόδια του από την προετοιμασία και είναι ένα βαρύ κορμί. Και τρίτον, διότι δεν έχει βρει το καλό του τέρι. Με τον Τζεριβέγια δεν φαίνεται τέριες, αλλά και τα άλλα δύο έχουν παίξει ρόλο και τώρα τον βλέπουμε είτε παίζει με τον Λουζά είτε παίζει με τον Κάγκουα να έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, όπως και χθες, που νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας του Παναθηναϊκού ήταν τα χαφ του, ο Καμαρά με τον Λουζά και μπροστά του στο Ναΐ σε ελεύθερο ρόλο, πραγματικά να κάνει ό,τι θέλει όταν έχει την μπάλα στα πόδια και δημιουργεί πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα είχε 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός πήρε μία άνετη νίκη που θα μπορούσε να ήταν και πιο άνετη, παρότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που δεν ήρθε να παίξει όλος πίσω. Προσπάθησε να είναι απειλητικός. Η αλήθεια είναι στο πρώτο 25 λεπτό έβγαλε μία-δυο καλές προϋποθέσεις για να βάλει κάποιο γκολ. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί, πρέπει να το πούμε, και το αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια τη δουλειά που έχει κάνει. Αλλά θα δεχθώ και αυτό που είπε ο Γιάννης μετά το τέλος της δηλώσης του, ότι όσα χρόνια βλέπει τον Παναθηναϊκό, πρώτη φορά βλέπει να έχει τόση ποιότητα το ρόστερ της ομάδας. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει δίκιο. Και αυτό είναι και που αρέσει τον κόσμο πάρα πολύ, που μετά από πολλά χρόνια δεν χορταίνει να βλέπει την ομάδα. Μια ομάδα που πέρσι και τα τελευταία χρόνια δεν ήθελε να τη βλέπει, ούτε καν με τηλεόραση. Τώρα δεν χορταίνει να τη βλέπει και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ο Παναθηναϊκός θα βελτιώνεται, αυτό θα γίνεται ακόμη πιο πολύ. Θέλω να πω κάτι όμως, επειδή βλέπω σήμερα έναν υπερβολικό ενθουσιασμό. Βρισκόμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική. Να ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μες στην ομάδα, μες στην ομάδα υπάρχει ταπεινότητα, χαμηλή τόνη. Ο προπονητής συνέχεια μιλάει για το επόμενο παιχνίδι, το ίδιο και οι παίκτες. Μετά το παιχνίδι μπήκε χθες, τους έδωσε απλά συγχαρητήρια για την νίκη, τους είπε: το ξεχνάμε το σημερινό, το μυαλό μας την Τετάρτη στο μάτς με την Κηφισιά, κάνουμε focus εκεί. Για το κάθε παιχνίδι ασχολείται ξεχωριστά και με πολύ καλή ανάλυση και από τους συνεργάτες που έχει προς τους παίκτες και δείχνει τον αντίπαλο στο πιάτο και σε κάθε περίπτωση έχει και τη δυνατότητα, αλλάζοντας και τα σχήματα. Χθες είδαμε για πρώτη φορά το 4-2-3-1, για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, το οποίο βγήκε με το ΝΑΗ πίσω από τον 4. Στο επόμενο παιχνίδι πάμε να ξαναδούμε το 4-4-2 και αυτό το απρόβλεπτο λίγο μπερδεύει και τους αντιπάλους, που είναι διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με δύο επιθετικούς, όπως το ΤΕΙ και το Λιβάκι, και διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μια ομάδα με τον ΝΑΗ πίσω από τον επιθετικό. Ίσως και εκεί ο Πανατολικός κάπου να ευνηδιάστηκε χθες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι υπάρχει αυτή η ευχέρεια στην αλλαγή σχήματος με τους πολλούς παίκτες που έχει και στην επίθεση και στα χάφ ο προπονητής, και στο να κάνει αλλαγές για να τους έχει όλους ενεργούς. Θα σταθώ σε μία δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Πρώτον, για τη λεωφόρο, ότι θα πρέπει σε αυτό το ιστορικό γήπεδο την Τετάρτη να έρθει ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύο από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που θα γίνουν εκεί, αυτό με την Κηφισιά για το κύπελο και αυτό με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο, κρατήστε το αυτό που είπε, ότι οι παίκτες δουλεύουν πολύ, έχουν θέληση. Για να παίξεις στον Παναθηναϊκό πρέπει να έχεις θέληση. Εάν δεν έχεις θέληση, στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζεις. Πάνω από την ομάδα δεν είναι κανείς. Είναι το μήνυμα Νίστρουπ που δημιουργεί την νοοτροπία, την αλλάζει την νοοτροπία. Και με αυτό το σκεπτικό μόνο μπορεί κάποιος παίκτης να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και να έχει τις ευκαιρίες του. Και όσοι δεν το έχουν αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες για να μπορέσουν να πάρουν τις ευκαιρίες από τον προπονητή. Να πούμε ότι το Αμπόρδο είχε μια ενόχληση στο προσαγωγό. Έχω την αίσθηση ότι είναι τράβηγμα. Θα περιμένουμε τη μαγνητική να δούμε το αποτέλεσμα και θα μπορούμε να πούμε για το τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος. Όμως πρόλαβε και βάλε τον γκολ και στη συνέχεια ζήτησε αλλαγή. Την Τετάρτη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εισιτήριο του αγώνα με την Κηφισιά 6 παρατέταρτο στη Λεωφόρο. Είναι περιττό να πούμε ότι θα πάμε σε πάρα πολλές αλλαγές, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα για το επικείμενο παιχνίδι στη Νεάπολη. Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν αρνητική. Επικαλούμενη σύμβαση που έχουν υπογράψει το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό το μας ενημερώνει ο Παναθηναϊκός και το λέω διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο, τι γίνεται με τα εισιτήρια της Κυριακής με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο Πάντοβιτς πήγε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άλλος ένας παίκτης που δεν υπολογίζεται έφυγε. Να συμπληρώσω ότι έφυγε και ο Σισοκό, ο οποίος έχει πάει στον Πανιόνιο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα από αυτούς που δεν υπολόγιζε. Άλλη μία επιτυχία του Στέφανου Κοτσόλη. Το είπα από το καλοκαίρι ότι είναι μεγάλη ευλογία για τον Παναθηναϊκό που έχει το συγκεκριμένο άνθρωπο στη συγκεκριμένη θέση. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα παιδί που νιώθει Παναθηναϊκό, που ξέρει ο Παναθηναϊκό και έχει βοηθήσει πολύ στην αλλαγή της νοοτροπίας και κυρίως στο να απαλλαγεί η ομάδα από κάποια συμβόλαια. Αυτό πως έχει γίνει με τον τρόπο συμπεριφοράς του, με το ότι σέβεται τον συνομιλητή του, με το ότι ενεργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, ενεργεί ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και όχι με προηγούμενες τακτικές προκατόχων του που έφεραν μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε και ο Πάντοβιτς έφυγε. Τώρα για τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά υπάρχει σχετική ανάρτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχουν εισιτήρια από τη θύρα 6 μέχρι τη θύρα 12 και οι 13 και 14 θα έχει οργανωμένους όπως ξέρω. Από 20 ευρώ μέχρι 50 υπάρχουν αλυτικά οι θύρες μέσα, μέσα στην ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά εν ολίγης. Πάμε σε, και έτσι τι κάνεις?
2: Τι γίνεται, παιδιά? Καλά,
0: καλά. Εσείς? Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Στη σύλληψη 48χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένο στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα,
7: που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και τώρα το παιχνίδι του Βόλου γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι και είναι υπεραπαραίτητη για την ΑΕΚ η νίκη. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αύριο τελειώνει οι μεταγραφές. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει σταματήσει να ασχολείται με μεταγραφές από τη μέρα που υπέγραψε το Ζωάο Μάριο. Αλλά όπως είχε πει ο προπονητής, αν προκύψει κάτι και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, θα γίνει. Άρα, μέχρι να τελειώσει τις μεταγραφές, το αφήνουμε και εμείς ανοιχτό στη βάση που είπα, στη βάση που έθεσε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη ΑΕΚ να πάρει αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είναι ανάμεσα στα δύο μάτς που έχει να δώσει στην Αγγλία, στο Λονδίνο με την Σαχτάρ και στο Μάντσεστερ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Και υπάρχει μια σκέψη να πάρει αναβολή και να μείνει στην Αγγλία όλη την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά είναι κάτι που έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Αυτά.
3: Συνεχίζω εγώ.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε break, έτσι. Ωραία, οπότε συνεχίζω κανονικά. Εντάξει, ωραία, το παιχνίδι ήταν το Σάββατο, νομίζω έχουν υποθεί πάρα πολλά. Ήταν λόγω παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Άποψή μου είναι και την είπα ότι δίκαια ιτήθηκε από τον Όφη. Ο Όφη ήταν πολύ καλά διαβασμένος, πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Πολλές φορές έριξε και τον ρυθμό Όφη και μάλιστα κατάφερε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μια πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια να πάρει τη νίκη. Δεν το ήξερα, το έψαξα. Ήταν η δεύτερη νίκη του Όφη στα χρονικά στο Καραϊσκάκη. Η προηγούμενη πήρε από 36 χρόνια, γίνονται το 4-5. Αγέντος, ήμουν εγώ ακόμα, δεν το, δηλαδή σε βίντεο το έχω δει.
2: Όντε αγέντο, ίσω να.
3: Ναι, το 90 που έγινε, ναι.
2: Πετάσαι ότι γίνεται εδώ.
4: Τρομερά πράγματα.
2: Ο Τάσο μπορεί να το κάλυπτε κιόλα, αν έκανε Ολυμπιακό.
3: Ολυμπιακό Όφη 4-5.
4: Ναι, ναι, το είχα δει, το είχα δει.
2: Καλά, ναι.
4: Έχει κάνει μία.
2: Έχει γίνει χαμό, ρε. Παίζαμε κι εμεί εκείνη τη μέρα και ακούγαμε εκεί 4-0. Μετά λέει 4-1, 4-2, 4-3.
4: Ναι, ναι, τρομερό.
2: Απίστευτο μιλάμε, απίστευτο.
3: Εντάξει, δεν είναι νομίζω ευθύνη του νέου προπονητή. Δεν μπορεί να είναι ευθύνη του νέου προπονητή με δύο μόλις προπονήσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού. Προσπάθησε να περάσει κάποια καινούργια πράγματα. Οκ, είναι λογικό. Στην αρχή προσπαθήσει να πατήσει σε κάποια προηγούμενα. Σε λίγα προσπάθησε να πατήσει από αυτά που έκανε με τη Λίμπαρ. Προσπάθησε πολύ να βάλει παιχνίδι από τον άξονα και κάθετο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γίνονται όλα αυτά με δύο προπονήσεις, καμία περίπτωση, να τα δούμε. Ίσα-ίσα τώρα με τη Διαγγελόνια μπορεί να δούμε κάτι παραπάνω. Χρειάζεται χρόνος, μπήκε υπερβολική πίεση από το ξεκίνημα στον Ιμανόλ. Αλλά ήταν δεδομένο πως από τη στιγμή που ήρθε εδώ με πίεση θα δούλευε, γιατί στον Ολυμπιακό όλοι δουλεύουν με πίεση. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει χρόνος και ο ίδιος το είπε, ότι το χρόνο τον κερδίσουμε μέσα από τα αποτελέσματα. Ήταν ήρεμος μετά στα αποδυτήρια, δεν θέλησε να κράξει, να φωνάξει, να πει το οτιδήποτε στους ποδοσφαιριστές του, αλλά ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και γενικότερα ο ίδιος θα πρέπει να δούμε πώς θα κατεβάσει και την ομάδα κόντρα στην Γιαγγελόνια, μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα η Γιαγγελόνια, πραγματικά θα χρειαστεί υπομονή. Ναι. Και εννοείται την πρώτη φορά που την είδα, έτυχε και την είδα στο παιχνίδι αμέσως μετά την κλήρωση με τον Ολυμπιακό. Που έπαιζε με τη Ράκοφ εκτός έδρας και λέω: παίζει με τη Ράκοφ, μια καλή ομάδα για να τη δω. Και πήγε γύρισε 2-5 με τη Ράκοφ. Και λέω: αυτό το παιχνίδι βρήκα να δω τώρα. Ναι, πραγματικά. Χθες, έπαιζε πολύ νωρίς. Έπαιζε την Παρασκευή η Αγγελόνια. Έχασε 2-0 στη Βίσλα. κάποιους παίκτες τους κράτησε, να τους έκανε μια διαχείριση ο προπονητής. Σκοράρει αρκετά σαν ομάδα, δέχεται και γκολ αρκετά σαν ομάδα πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει, εγώ το μόνο που θα μπορούσα να καταλογίσω συσταγωγικά στον προπονητή για το πρώτο παιχνίδι είναι μόνο ότι έπαιζαν υπερβολικά ψηλά τα μπακ. Αλλά ένας προπονητής που θέλει τα μπακ του να παίζουν πολύ ψηλά και ο ένας από τους δύο μπακ συνήθως να μπαίνει μέσα στον άξονα σαν τρίτος χαφ να λειτουργεί. Είναι κάτι που το κάνει συχνά πυκνά. Στις ομάδες του είδαμε το 4-1-4-1 κατά κάποιο τρόπο που θέλει ο ίδιος. Αυτό που έλεγα και στις προηγούμενες ημέρες ότι ο Φρόιλερ θα είναι το εξάρι του, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά ασφαλώς αυτή η ήττα και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός με προηγούμενο προπονητή, με το Μεντιλίμπαρ τότε στον πάγκο, είχε κάνει και την ισοπαλία στο Βόλο, φέρνει τον Ολυμπιακό ήδη στο μείον 5 από την κορυφή. Θα μου πείτε τέταρτη αγωνιστική είναι. Τώρα πάμε για την Πέμπτη. Δεν λέει πολλά. Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός βέβαια έχει να παίξει τη Λιβάδια. Ένα δύσκολο παιχνίδι, παρότι ο Λιβαδιακός δεν είναι καλά, καθόλου καλά. Πάντα τα μάτια του Ολυμπιακού είναι στη Λιβαδιά. Τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και πέρυσι πόσο δύσκολα είναι. Και αμέσως μετά διακοπή ο Ολυμπιακός έχει στο Κρασικάκι την ρετά στο ντέρμπι. Ναι, στο Κρασικάκι.
5: Με την επιστροφή, Κυριακή, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ναι, στο Κρασικάκι. Οπότε είναι αυτά τα τρία παιχνίδια, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ κρίσιμα για τον Ολυμπιακό. Για το να υπάρχει μια ηρεμία, μια ομαλότητα στην όλη σεζόν, γιατί έχουν αλλάξει συνήθειες, έχει αλλάξει η καθημερινότητα, έχουν αλλάξει τα πάντα. Με τα γραφικά τώρα να δούμε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Θα πάρει center for όπως φαίνεται. Αν προκύψει και τίποτα άλλο, δεν θα αποκλείσω εγώ να πάρει και κάτι άλλο ο Ολυμπιακός.
5: Icardi.
3: Όχι, Icardi δεν το βλέπω. Ζητάει 6 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Εξακολουθεί και ζητάει τόσα.
3: Όταν είχε γίνει η πρώτη προσέγγιση τον Ιούνιο, ζητούσε 8.
5: Έχει κάνει κόντο τώρα.
3: Τώρα έκανε κόντο, έπεσε στα 6.
5: Α, έπεσε στα 6 τώρα.
3: Ναι. Αν μέχρι το τέλος του μήνα ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει να πάρει μέχρι αύριο κάποιον μεταγραφή, γιατί κοιτάζει 3-4 ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός, τον Μπόρχα Μαγιωράλ της Γετάφε, τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα, τον Μάριους, δεν θυμάμαι καν πώς είναι το επίθετό του, της Άμσου Σπόρα, πάρα πολύ περίεργο, δεν θα το πω ποτέ, πραγματικά.
5: Όντως, εγώ όταν το διάβασα νόμιζα ότι είναι Τούρκος, γιατί έχει μια κατάσταση.
3: Και είναι Αφρικανός. Ναι. Και το Τζε Άνταμς, ένα πολύ εμπειρο παιδί, καλός ποδοσφαιριστής, μου αρέσει πολύ σαν ο Τζε Άνταμς, της Τωρίνο, Σκοτσέζος. Είναι αυτοί οι τέσσερις που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του, να δούμε ποιον μπορεί να πάρει, γιατί όταν έχουν κλείσει και μεταγραφές άλλα πρωταθλήματα δεν είναι εύκολο.

0: Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Περιμένω το παιχνίδι να είναι sold out με την Γιαγκελόνια. Καταλαβαίνω, να το πούμε και έτσι λίγο, να είναι κάπως λίγο περίεργο το κλίμα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια νέα σελίδα και μια νέα εποχή στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε για την προηγούμενη ούτε για να έρθει πίσω. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή και πρέπει πλέον αυτός να στηριχθεί στο 100% από όλους. Και δεν λέω μόνο για τον κόσμο και από την διοίκηση και από τους πάντες, να στηριχθεί στο 100% και προηγούμενο στηρίχθηκε πάρα πολύ και τον αγαπήσαν όλοι και τα πάντα. Αλλά θα πρέπει τώρα και ο νέος προπονητής να έχει και το χρόνο του, γιατί θέλει να κάνει πολλές αλλαγές. Και ο ένας μήνας θα είναι πολύ λίγος, εγώ λέω, για να δούμε να περνάνε πολλά πράγματα από αυτά.
1: Κοίτα, πάντως Γιώργο, φαίνεται, συγγνώμη σε διακόπτω, απλά και το πίστευα πριν το πρώτο μάτς, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει να χτίσει ένα project από το ένα.
0: Από το μηδέν,
1: ναι.
0: Πιο ένα.
1: Θα σου πω το ένα, τέλος πάντων, μην πω μηδέν.
2: Αυτό θέλει πολύ χρόνο.
1: Ναι, αυτό θέλει χρόνο, θα έχει καμπανεβάσματα, θα έχει πράγματα.
0: Και έτσι, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλει τουλάχιστον 2 μήνες. Αυτό ο προπονητή.
1: Εν μέσω σεζόν κιόλα.
0: Και μιλάμε για μια ομάδα έτσι που είχε συνηθίσει να τελείωσε φορά.
1: Μα πάρε παράδειγμα το Παναθηναϊκό, την περσινή ΑΕΚ. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πώς ξεκίνησε σιγά-σιγά-σιγά και τώρα φαίνεται ότι.
2: Και πώς έκανε και προετοιμασία, πήγε από την αρχή. Όχι με παίκτες άλλου.
0: Ακριβώς.
2: Και χωρίς προετοιμασία, χωρίς να ξέρει την ομάδα.
0: Καλά, και στην προετοιμασία να ήταν η μισή ομάδα.
1: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός και δεν θα βλέπετε. Δηλαδή αυτό
2: είναι. 100%. Εννοείται.
0: Βέβαια. Απλά εγώ θυμάμαι.
1: Ανεξάρτητα θα πάρει τα μάτσα, α πούμε. Και όπω και η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Θυμάμαι την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς, που είχε πει μετά τον Οκτώβριο θα δείτε την ΑΕΚ.
1: Οκτώβριο, ναι, αυτό είχε πει.
0: Και ήταν μια ΑΕΚ που δεν είχε τεράστιες αλλαγές. Ο Ολυμπιακός άλλαξε 17 παίχτες.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει πιο πολλές.
0: Και δηλαδή ακόμα, ας πούμε, εγώ έλεγα όπως για παράδειγμα και ο Μεντιλίμπαρ να ήταν στον πάγκο.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: θα ήταν δύσκολο.
0: Θα ήταν δύσκολο. Πόσο μάλλον για ένα νέο προπονητή που τώρα μαθαίνει την ομάδα, τώρα θα αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα. Ο χρόνος δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο δυστυχώς. Αλλά και μια ομάδα με σκαμπανεβάσματα θα δούμε και μια ομάδα που μπορεί να έχει και άσχημα αποτελέσματα. Αλλά από τη στιγμή που επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής να έρθει, είναι μια safe επιλογή, μια καλή επιλογή κατά την άποψή μου. Γιατί πάντα η διάδοχη κατάσταση ενός επιτυχημένου προπονητή θα είναι δύσκολη. Θα του πιστωθεί και ο ανάλογος χρόνος, αρκεί φυσικά να έρχονται εννοείται και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτά. Και νομίζω ξεκινάμε μηνύματα, παιδιά. Νοτάσου.
2: Ξεκινάω εγώ, Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα μηνύματα. Λοιπόν, Τάσο, η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο και το φαβορεί. Το τίτλο αρκεί να μην αρχίσει το ρυσμένο στην πρώτη στραβή την Γκρίνια. Κατάλαβε, Τάσο. Το αρχίσετε με ψηλό, μην το λες εμένα, γιατί το καλοκαίρι που γκρίνιαζε ο περισσότερος κόσμος, έλεγα εδώ: υπομονή, ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καλό ποδοσφαιρικό, πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό πλάνο. Θα έρθουν παίκτες, οι παίκτες που έχουν έρθει είναι καλοί. Οπότε. Αυτό που λέω ότι δεν είναι κανένα φαβορί ο Παναθηναϊκός. Φαβορί πάντα είναι αυτός που έχει πάρει το πρωτάθλημα το περασμένο. Πόσο μάλλον όταν ο Παναθηναϊκός έχει το πάρει 16 χρόνια. Αυτό που λέω σήμερα είναι αυτό ότι είναι υπερβολικός ο ενθουσιασμός που υπάρχει. Θα πω και αυτό που είπα και έτσι πριν: θα έρθουν στραβές. Περιμένω η ομάδα να κάνει κοιλιά, να έχει στραβές, να έχει και αρνητικά αποτελέσματα. Τότε λοιπόν η ομάδα αυτή θέλει στήριξη και όχι αφορισμούς. Και δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Ο μυρωδιά σου έτσι. Οπότε, εγώ τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη στραβή, την Γκρίνια, το λέω σε λάθος άνθρωπο. Από τη στιγμή που βλέπω ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει σε σωστή κατεύθυνση, θα το στηρίξω ακόμα και ήτης να κάνει. Και αυτό είναι το σωστό. Όταν βλέπω ένα προπονητή να κοροϊδεύει, έτσι, να κάνει μόνο δηλώσεις και στο γήπεδο, δεν παρουσιάζει τίποτα μετά από 2, 3 και 4 μήνες, τότε το επισημάνω. Γιατί δεν λέτε και οι τρεις σας, ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο εντός έδρας, στο κύπελο με την Κυψιά, πάλι ο ΆΚΑ, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, βατό πρόγραμμα έχει Μάνος. Ναι, έχεις δίκιο, αυτός είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα, επειδή παίζει μόνο εντός έδρας.
0: Νίκαια, όχι Περιστέρι. Νίκαια, όχι.
2: Με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, ναι, του ξέφυγε νίκαια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, παίζει μόνο εντός έδρας και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος. Παίζει μπαλά. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή μία διαφορά στο περσινό Παναθηναϊκό που και πάλι εντός έδρας έπαιζε και δεν βλεπόταν. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι γι' αυτό. Τώρα σχετικά με χθεσινό στο ΆΚΑ, καλό θα ήταν να μην βάζουμε τους φιλάθλους του αντιπάλου που πάνω επιπλησίων της οικογενειακής εξέδρας. Υπάρχει κίνδυνος ρήψης αντικειμένων, ιδίως στα μικρά παιδιά. Το καταλαβαίνω.

0: αυτό που λες, αλλά οι φύλακες των φιλοξενούμενων όποτε έρχονται, που δεν θα έρχονται πολλές ομάδες, εκεί κάθονται. Και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση για αυτό που λες. Για αυτούς που είναι από πάνω. Αγαπητέ Τάσο, θα πάρουμε τελικά στο πριν. Θα πάμε σε Εντίνο το Γενάρη. Μάλλον προτιμούμε βορειοευρωπαίους. Κάντε να πω. Ροζάριο 13. Ρε φίλε, συγγνώμη. Και άλλες μεταγραφές. Πόσες μεταγραφές ακόμα, ρε φίλε. Δηλαδή το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό, αυτό που βλέπεις είναι αν θα πάρει άλλο στόπερ. Και αν θα πάρει Εντίνο το Γενάρη, δεν ξέρω. Θα γίνει το Γενάρη. Το Γενάρη, ό,τι έλλειψη φανεί ότι υπάρχει, θα το κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα την καλύψει. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσο, επιτέλους η ομάδα δείχνει να αποκτά αγωνιστική ταυτότητα και προσανατολισμό. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρος. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Την αγωνιστική ταυτότητα τη βλέπαμε και το καλοκαίρι που ελάχιστοι το πίστευαν. Όταν βλέπεις μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει με κάτω την μπάλα, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στο γήπεδο, βλέπεις ότι πάει να αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Τώρα φαίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί έχουν προσαρμοστεί και κάποιοι παίκτες, έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι που δεν υπήρχαν το καλοκαίρι. Και η ομάδα αρχίζει και βρίσκεται στο γήπεδο. Ταινία, έχουμε τα μπόρδα ακόμα τίποτα. Μιχάλη, περιμένουμε τη μαγνητική του. Το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει το μάτς της Κυριακής, θα το δούμε όμως. Ότι θα δούμε να αγωνίζονται Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν και Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα ανακοινωθεί μες την ημέρα. Έτοιμος είναι. Δεν ξέρω πότε θα τον βάλει. Ο Τσιριβέγια έχει κάνει ένα μέρος του προγράμματος δύο μέρες, τρεις. Μετά τη διακοπή θα είναι και αυτό διαθέσιμος. Ο Κρίστιανσεν μετά τη διακοπή θα αρχίσει να μπαίνει σε κομμάτια της προπόνησης της ομάδας. Τάσο, καλησπέρα. Εδώ και δύο εβδομάδες το γράφω, αλλά δεν το διαβάζεις. Του χρόνου ο Παναθηναϊκός κουνάς εντώνει. Τα play-offs θα είναι τυπική διαδικασία για όλους. Μάκης Ηράκλειο. Καλά, εντάξει, Μάκη μου. Okay. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Και στα play-offs. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο-τρεις ομάδες. Δεν νομίζω να πάνε τέσσερις κοντά στα play-offs. Αλλά πιστεύω δύο-τρεις ομάδες θα είναι σίγουρα κοντά. Τάσο, ακούγεται στην πιάση το κύριο Σαραφούς βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Μακάρι να γίνει και να μπορέσουμε κι εμείς να απολαύσουμε την αγαπημένη ομάδα σε 4K ανάλυση. Δεν ισχύει, τουλάχιστον από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, διαψεύεται κατηγορηματικά ότι είναι πολύ κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Είχαν γίνει κάποιες κουβέντες πριν από καιρό, θα δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν. Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξέρουμε. Τάσο, έχω αρχίσει να γίνουμε φαν του Σπάθα. Τι λέει το παλικάρι? Και για το μεροκάμα το βγάζει πολύ μεγάλο γέλιο τύπος. Δεν χάνεται ο Σπάθος, παιδιά. Μιλάμε ότι πραγματικά μας ψυχαγωγεί. Πραγματικά δεν χάνεται. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή, αστεία στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Μας διασκεδάζει κάθε Κυριακή βράδυ. Να ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχουμε.
1: Δεν είδα χθες, Τάσο. Υπήρχε κάτι
0: άλλο. Οριόταν.
1: Πώς καταφέρνεις, παρότι και εσύ είσαι σε εκπομπή, καταφέρνεις να πάντα.
0: Μετά
1: να...
0: δεν το χάνω. Ξεκινάω να δω μόνο Σπάθα. Κάνω replay TV μόνο για το Σπάθα. Δεν το χάνω. Αγαπητέ Τάσο, ποια φανέλα βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρώτη σε πωλή στην βιβλιοθήκη του Παναθηναϊκού? Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου απαντήσω. Καταλαβαίνεις ότι είναι ουνάι. Ωραίο ντέρμι με ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι το Σάτους Γκρέμιο. Από τη μία Αράο και Ροντινέη και από την άλλη Τετέ. Πότε είναι αυτό? Νικολογιάννη, τσιμουδιά για διαιτησία, έτσι. Σφάξατε τον ΠΑΟΚ και πέταξε την μπάλα στην εξέδρα με κάτι φάλ που δεν πήρε στο κέντρο του γηπέδου. Με την Κυφσιά τα ίδια. Νίκος Νέα Ιωνία. Τρομερή σφαγή, φίλε μου. Με την Κυφσιά η σφαγή είναι στο μυαλό σου, διότι όλοι οι διαιτητοπατές, εκτός φυσικά το αμίμητου, του μοναδικού, του τεράστιου, του φανταστικού Σπάθα, είπαμε ότι είναι πέναλτι. Για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι είναι πέναλτι, κάτι που εσύ. Για ό,τι έχει πάρει η ομάδα σου, δεν θα το παραδεχθείς ποτέ. Όμως είπαμε και ότι. Και με την Κυφσιά είπαμε ότι το θέμα του ταμπόρδα, το γκολ, δεν ξέρουμε αν έχει περάσει η μπάλα ή όχι. Συνέχισε να πιστεύεις ότι η διαιτησία ευνοεί τον Παναθηναϊκό και μην ασχολείσαι ότι η ομάδα γεννήσε με τα προβλήματα που έχεις. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά η διαιτησία, αλλά τέλος πάντων. Θα σου αλλάξω άποψη εγώ. Τάσο, ξεμείνει τον Κοτσόλο και του ξεπορτώθηκε από εκεί και πέρα. Πόσα χρήματα πήρε το συμβόλαιο του, γιατί έτσι μπορώ και εγώ να την κάνω τη δουλειά. Πολύ ωραία λοιπόν. Κάνει μία, φίλε μου καλέ, μία έτσι αίτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αναλάβει τη θέση του Στέφανου Κοτσόλη, να φέρει του παίκτε που έχει φέρει, να φέρει τον προπονητή που έχει φέρει, να διώξει του παίκτε που έχει διώξει, διότι ο φίλο σου, ο πρώην τεχνικό διευθυντή τη ομάδα, ο φίλο σου. Τα έκανε μαντάρα, δεν κατάφερε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε σωστές επιλογές που ο προπονητής έκανε, ούτε παίκτες που έδιωξε ο Κοτσόλης δεν τους έδιωξε για ένα και μοναδικό λόγο. Δίνηξε να αφαιρθεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους που έπρεπε να συζητήσει, πουλάγε μαγιά και έβαζε τον εαυτό του πάνω τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Χαιρετίσματα στο φίλο σου. Πάμε παρακάτω. Τάσο, καλησπέρα. Ξεχάσαμε για Άγκους και Κοντόζη τελείως. Ναι, εντάξει. Προς το παρόν, ναι, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να τους δει βασικούς. Δεν είναι ο Νίστρουπ, δεν. Τα παιδιά που βλέπω ότι δουλεύουν και τα παιδιά που αξίζουν σε ευχή θα τις πάρουν. Έτσι. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και θα τα πούμε.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
5: Η UEFA στην αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μέσα στη μέρα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Ταμπόρδα που αποχώρησε από το μάτς με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Σήμερα ανακοινώνεται ο Σαλάχ Εντίν, ενώ οι πράσινοι έκαναν γνωστή την παραχώρηση του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ με τη μορφή δανεισμού. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής, επικαλούμενη τη σύμβασή της για την παραχώρηση του γηπέδου με τον Δήμο Νίκαιας. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ, συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το ατομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Ντεσπόντο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή, που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρησε ανασύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μανού Γκαρθία. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2 στο ημίχρονο Πανιώνιος από τον Καλαμαριάς 1-0. Σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ Β φιλοξενείται από τον Πανθραγικό. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Η νίκη που θα ριβάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό Eurovolley θα προσπαθήσει να πετύχει η εθνική ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 10, κάλυψη από Ερντιο Σπορ. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Ερντιο Σπορ, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Την απόλυτη στήριξή του στον Λουσιάνο Σπαλέτη εξέφρασε ο CEO και γενικός διευθυντής της Γιουβέντους Τζιοβάνι Καρνεβάλη παρά την ήττα της ομάδας από την Σασουόλο. Είναι εξαιρετικός και δεν σχεδιάζουμε αλλαγή προπονητή, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να κινηθεί για τον Ραγιάν Σερκί της Manchester City, Bayern Μονάχου, παρά τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να τσεκάρει την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού χαφ. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, οι Βαβαροί δεν προσανατολίζονται σε κάποια δαπανηρή προσθήκη, εκτός αν προκύψει θέμα τραυματισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής του Ριπόρτερ. Κώστας Χιριτζόλου, Γιώργος Τσανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας θεατρικής συνότητας, στον Πήγο Sport FM. Πάνος Μπορνάς, στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο κύριος Χιριτζόλου στα μηνύματα.
1: Ναι. Λοιπόν, καθώς, να δούμε αν υπάρχει ένα καινούριο. Ήθελα τη γνώμη σου για τον κόλ του Μπάρκα που ακυρώθηκε. Δεν έπρεπε να επέμβει το Μάρτα. Το μόνο ότι η μπάλα κατέληξε στο Μπάρκα από παίχτη αστέρα. Δεν υπάρχει αυτό που λες, φίλε μου. Απόκρουση γίνεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει offside. Δηλαδή είναι. Θα έχεις δει σίγουρα πολλές φορές να ακυρώνεται γκολ που αποκρούει ο τερματοφύλακας και είναι ο παίχτης ακάλυπτος την ώρα που γίνεται το σουτ. Έτσι ήταν και αυτό. Το είδα και εγώ, το ξαναείδα. Είναι offside. Θα έπρεπε να γίνει γύρισμα στον τερματοφύλακα από εκεί ή κάτι τέλος πάντων για να μετρήσει τον γκολ. Δίνει ένα 5% να δει το φως στο Λιθνέο Αγία 30 και να πάρουμε ένα στόπερ έστω και στα Χασομέρια. Η καμπάνα χθες χτύπησε δυνατά. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό ήταν μια τεράστια πλακία του Μουκουντή, αλλά δεν είναι από εκεί. Για μένα η Άγκα πρέπει να έχει πάρει ένα στόπερ, ούτως ή άλλως, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Αλλά όχι επειδή έγινε αυτό το λάθος. Είναι ένα λάθος που μπορεί να γίνει. Μπορεί να το έκανε και ο καινούριο που ερχόταν. Εντάξει. Δεν είναι. Αν ο Μουκουντή τον είχαν κάνει άλογο 2-3 φορά, ας πούμε, από την αρχή του πρωταθλήματος, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα εδώ μιλάμε για ένα στιγμιαίο λάθος, πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Δεν το. Ούτε το καλύπτω, ούτε το συγχωρώ, αλλά δεν είναι λόγος για μεταγραφή, ας πούμε. Ένας φίλος δεν τον πήρε η Άκη τον Τζιλούλη, έβγαλαν ανακοίνωση. Καλά, δεν έβγαλαν ανακοίνωση. Διάφορα υπήρχαν σαν δημοσιεύματα και τέτοια. Ανακοίνωση δεν είχε βγει. Το Σάββατο που ήταν έξω ο Νούς και Αποστολάκης, είδες καμιά ανακοίνωση από του δύο. Φίλε μου, για μένα είναι το σωστό να μείνουν έξω οι παίχτες που ανήκουν σε άλλη ομάδα. Όλοι λίγο ή πολύ έχουν τέτοιους παίχτες που παίζουν σε άλλες ομάδες.
2: Και ήταν άμα του χρειαζόταν να του έβαζε, νομίζω.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως που είδα το παιχνίδι, που είδα την 11, όταν ήταν την 11, ειλικρινά τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ να το αποδείξω. Σκέφτηκα ότι πάει να το χτυπήσει ο Όφη το παιχνίδι, ο Κόντις δηλαδή, να το χτυπήσει το μάτς και δεν βάζει τους δύο για να μην έχουν και αυτοί δεύτερη σκέψη. Γιατί είσαι σε λίγο δύσκολη θέση, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνεις.
2: Απλά δεν ανήκουν δηλαδή, στον Ολυμπιακό κανείς από τους δύο, έτσι ακόμα.
1: Ρε Γιώργο,
2: καταλαβαίνω πώς το λες. Αν χάσει ένα τρία τέτοιο.
1: Μια λάθος πάσα, μπράβο, μια τέτοιο. Ο μεταξύ ο Νούς τρώει κίτρινη κάρτα σε κάθε μάτς. Ναι. Μπορεί να κάνει μια βλακία να τρώει μια κόκκινη. Δηλαδή. Να μην έχει, γενικά, εγώ το λέω, να μην έχει ο παίκτης δεύτερη σκέψη, ρε παιδί μου, στο μυαλό του. Εγώ είμαι υπέρ πιο πολύ να μην παίζουν οι παίκτες. Που είτε ιδανικοί, είτε τους έχει αγοράσει μια ομάδα και θα τους πάρει του χρόνου, κτλ.
2: Και ένα από τους καλύτερους του Όφη ήταν και ο Αθανασίου, έτσι, που είναι το ιδανικό από τον Ολυμπιακό κιόλα.
1: Καταρχάς είχε 5 παίκτες του Ολυμπιακού στην 11.
2: Για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο Μπουχαλάκης που.
1: Ακριβώς. Οι 5 από τις 11 είναι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι δανεικός στο Θανασίου και άλλοι 4 είναι.
2: Ναι, ο Κοστούλας, ναι. Ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος.
1: Και άλλος ένας είναι. Δεν θυμάμαι. 5 είναι, τους μέτρησα, τους έγραψα κιόλας.
2: Ο Νικολάου, άλλος τόπος.
1: Ο Νικολάου, μπράβο.
2: Βγήκε δραματίας.
1: Ο Νικολάου. Τώρα που μιλάμε με τον Νικολάου πριν 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι καλά, τον ήθελε η ΑΕΚ και δεν ήρθε επειδή είναι Ολυμπιακός. Τους είπε, δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα που να είναι τόσο ανταγωνιστική. Εντάξει, τον Όφη είναι άλλο. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στα παιδιά. Έχουμε τόσους παίχτες και για αλλαγές και βάζει τους ίδιους και τους ίδιους ο κύριος Νίκολης. Έχουμε πάρει Αλεξίου, έχουμε Βίντα για ξεκούραση. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν μου φάνηκαν κουρασμένοι χθες. Δεν μου φάνηκε κουρασμένος ο Μουκουντή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό το λάθος είναι από κούραση, δηλαδή. Έλλειψη συγκέντρωση, ναι, αλλά κούραση. Πήγε να. Μπέρδεψε τα πόδια του που λέμε. Πότε θα ξεκολλήσουμε το Μουκουντή, Καφαδόρες 3 χρόνια, αργός, δεν πηδάει κεφαλαία, πρέπει να πουληθεί, δεν έφερε πρόταση. Πάντως, φίλε, είναι 5 χρόνια βασικό στην ΑΕΚ και έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Οκ. Δεν το λες και άσχημη. Μάλλον 4 χρόνια. Συγγνώμη, αυτό είναι ο 5ος, ναι, 5. Το γκολ της City γιατί μέτρησε, δεν το έχω δει. Εγώ λέω για το γκολ της ΑΕΚ. Γίνεται σουτ, αποκρούει παίχτης και την ώρα που γίνεται το σουτ, ο Βάργα είναι offside. Πάμε παρακάτω. Πώς γίνεται κάθε φορά μετά από προτάσμα να κάνουμε τη χειρότερη χρονιά μας, τέτοια άνεση εμάς να δείτε αμυντικά προβλήματα και να ενισχυθεί, ενώ ξαναδεί. Καχάς, η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά μετά το προηγούμενο πρωτάθλημα. Το 18-19 συμφωνώ ότι ήταν τραγική χρονιά. Αλλά τώρα έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά το 23-24. Άσχετα αν δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ο Νίκολς και ο Ριμπάλτα αυτή την κάλυψη στον πρόεδρο για τις μη μεταγραφές θα την βρουν μπροστά τους. Τρεις οργανώσεις με 14 παίκτες δεν πηγαίνουν. Δεν ισχύει αυτό που λες, φίλε. Τι κάλυψη στον πρόεδρο. Δηλαδή, καταρχάς ο Ελαιόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει μεταγραφές. Ό,τι μεταγραφή του ζητήθηκε την έκανε. Και τι, δηλαδή έδωσε τόσα λεφτά, ας πούμε, και δεν θα τσεκουνευόταν να πάρει ένα δεύτερο δεξί μπακ, ξέρω εγώ, ή ένα στόπερ. Γιατί Αριάγκα και όχι Κάρινεν, γιατί όχι Ζούκο και Πλάτος, γιατί μόνο τρεις αλλαγές. Ομάδα 13-14 παιχνών θα βγάλει 50 παιχνίδια. Μάκη Σιράκλο. Μάκη πιστεύω δεν θα βγάλει. Πιστεύω θα μπουν και άλλοι παίχτες στο rotation. Οκ, τα είπα και εγώ για Ζούκο, για Αριάγκα κτλ. Τα έχω πει. Οκ, έγινε. Πιστεύω θα αλλάξει στην πορεία. Επειδή αναρωτιέσαι από πότε έχει να παίξει ο Κάρινεν, είναι από το μη μαρκάρισμα στο κόλλο και φυσιά. Σε αυτό το μάτσο είχε μπει αλλαγή όντως ο Κάρινεν. Αν δεις τη φάση, μπορεί να την πάρεις και τώρα να τη δεις που μιλάμε, έχει ευθύνη, αλλά δεν έχει τη μόνη ευθύνη. Και το ότι έμεινε εκεί και δεν έπεσε πάνω στον παίχτη έχει εξήγηση, διότι υπήρχαν άλλοι δύο παίχτες και φυσικές που δεν είχαν άλλον αντίπαλο. Και εκτίμησε ότι έπρεπε να κάτσει εκεί για να καλύψει το χώρο. Τέλος πάντων, περιμένοντας πάσα, τελικά έγινε σουτ και μπήκε γκολ. Έβγαλα χθες συμπέρασμα ότι για τον Νίκολιτς δεν υπάρχει ο Κάρινεν. Όπως έγινε πέρσι με τον Κρούγκιτς, δεν γίνεται να γυρνάει στο κέντρο τον Κροάτι με κάρτα. Όχι, δεν συμφωνώ ότι αυτό ήταν τέτοιο. Τον έβαλε το Μάγκερ εκεί πέρα και έκανε ομάδα φουλ επιθετική με δεξιά το Ζήνη. Και ήταν και κάτι που λειτουργήσε όπως θα είδες για 15 λεπτά τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν σημάδι όπως λες. Φαίνεται πως πάει σε ρωτήσεων 14-15 παιχτών. Δεν εμπιστεύεται παίχτες που διάλεξε. Καρίνα Ζούκοφ Κιουρκίεφ, έκαψε άλλους που θα ήταν χρήσιμος, Κουτές Ελίασον. Ο Ελίασον δεν δέχομαι ότι τον έκαψε, δεν ήταν χρήσιμος, ποτέ δεν ήταν χρήσιμος ο Ελίασον, πέρυσι, μόνο στο μάτς με την Άντερλεχτ. Σε κανένα παιχνίδι που μπήκε δεν βοήθησε, έστω και λίγο. Για τον Κουτέσα μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής, πιστεύω ότι αφού έμεινε στην ομάδα, όποτε χρειαστεί, θα ξαναενταχθεί. Δεν θα γίνω καταστροφικός, αλλά κάτι γίνεται. Έχεις μια λέξη που δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Η ομάδα έχει μείνει γυμνή για να παίξει τις διοργανώσεις με τις εμφανίσεις και τις αλλαγές που θα γίνονται στα εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι είναι γυμνή, παιδιά. Έχει πάρα πολλές λύσεις. Δεν έχει συγκεκριμένα δεύτερο δεξί μπακ. Αυτά τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε τώρα. Πάντως σίγουρα χθες δεν έχασα από αυτό, έτσι. Τους βαθμούς. Ότι δεν είχε δεύτερο δεξί μπακ. Το λάθος και χαλαρότητα του Μουκουντή είναι επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός από πίσω. Έχουμε πει τα Γεωργίεφ, τον Νίκολη, να είχαμε να λέγαμε, είναι φανερό ότι δεν τους πιστεύει. Καλά, το Πίτα δεν είναι ότι δεν τον πιστεύει, ρε φίλε. Ο Πίτα είναι για λίγα παιχνίδια. Τον πιστεύει και τον παραπιστεύει. Για τον Γεωργίεφ, όντως, από τη στιγμή που δεν πήρε στόπερ, περίμενα περισσότερη συμμετοχή. Τώρα, αυτό που λες για τη χαλαρότητα του Μουκουντή επειδή δεν έχει ανταγωνισμό, τι να σου. Ελπίζω να μην είναι έτσι.
2: Πιο πιθανό είναι να ήταν χαλαρός μέσα στο μάτς, άμα δεν δεχόταν πίεση, παρά αυτό. Τώρα σκέφτεται το παίχτης μέσα στο μάτς ότι.
1: Ότι δεν έχω ανταγωνισμό. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τρελό. Αλλά, οκ. Okay. Καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός πάντως. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ό,τι έλεγα πέρσι για τον Ολυμπιακό, λέω και φέτος για την ΑΕ. Ότι είναι. Υπάρχει τέλος πάντων μεγάλη διαφορά των δύο βασικών από αυτούς που ακολουθούν. Κοίτατε, και ο Ολυμπιακός πέρυσι το πλήρωσε. Για μένα δεν το έχει πληρώσει ακόμη, αλλά.
2: Ναι, στο Champions League το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη στιγμή.
1: Ναι.
2: Σε ένα μάτς που ήταν 0-0 και χρειάστηκαν δύο φάσεις.
1: Και γενικά δεν ήταν στο επίπεδο των. Ιδίως πέρυσι, γιατί κακά τα ψέματα. Τις προηγούμενες χρονιές κάτι έκανε και ο τέτοιος, ο Μπιανκόν. Δεν ήταν και τόσο τραγικός.
2: Ναι, ναι. Και πέρυσι έλειψε και μάτσα, έχασε και μάτσο Πυρόλα. Οπότε δηλαδή χρειάστηκε να παίξει περισσότερο ο Μπιανκόν και φάνηκε αυτό.
1: Εννοείς να μείνει καιρό έξω, ο Πυρόλα.
2: Ναι, ναι, έχασε περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή θυμάμαι ένα μάτσο εκείνο που είχε χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με το κλείσιμο του Ορτέγκα.
1: Ναι, ναι,
2: ο Μπιανκόν ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Άσχετα που ο Ορτέγκα γλίστρησε εκεί.
1: Τέλος πάντων, και εκεί με το γλίστρημα, okay, σίγουρα από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά και η αντίδραση και μετά το γλίστρημα δεν ήταν εκεί καλύτερη. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι δεν γλίστρησε μπροστά στο τέρμα, δεν ήταν σαν του Μουκουντή.
2: Καλά, γλίστρησε στο πλάγιο, στο μπάγκο σχεδόν και φύγε μόνο του. Ο Ζήφκο, ο Τάισον.
1: Ο Τάισον.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν σαν το χθεσινό.
2: Ναι, ναι.
1: Που ήταν δώρο, ας πούμε.
2: Το χθεσινό, ξέρεις τι μου θύμισε, Ρικέτσε. Αυτό που έκανε μου κουντί στο κύπελο, στο 6-0, που ναι, κάνει την μπάλα μέσα από τα πόδια
1: του. Ίδιο ήταν, έχεις δίκιο.
2: Και τη δίνει ο Γιάννη του στον Όρτα, ίδιο ακριβώς.
1: Διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6. Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά.

0: Πες δυνατά. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε Ολυμπιακό και Γιώργο Τσάνα. Καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ναι. Μια φορά λέει ο Μπουχαλάκης έκανε μια ενέργεια μετά το τάκλινγκ στο Γιάρεμτσουκ που θύμισε Μπουσκέτς. Και αυτός και ο Ανδρούτσος φοβερή. Ο Μπουχαλάκης ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ανδρούτσος είχε καλές και κακές στιγμές, νομίζω. Δεν ήταν κακός, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές. Αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εντυπωσιακός, θα πω. Εντυπωσιακός, πραγματικά. Και ο Κοστούλας ήταν καλός. Αυτό το παιδί από όταν πήγε στον Όφη να παίξει έχει εκπληκτική βελτίωση.
2: Είναι πολύ σοβαρό παιδί.
1: Ακριβώς.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Εννοείται.
2: Σου έχω ξαναπεί που είχε πει, μίλαγε ένα παιδί της Εθνικής Ελπίδων και έλεγε ποιος είναι ο πιο χαβαλές. Λέει ο Πάπης Κοστούλας. Λέει και ο πιο σοβαρός ο άλλος Κοστούλας. Και είναι έτσι όντως.
1: Τώρα που είπες ο άλλος Κοστούλας, δεν ξέρω αν είδα τον γκολ.
2: Μιλάμε.
0: Γκολάρα τρομερή έχει βάλει.
2: Έφυλε. Όχι, ξέρεις τι, για να το κάνεις αυτό ρε εσύ.
1: Έχει θράσο για να πούμε άλλη λέξη. Για να πούμε άλλη λέξη.
2: Να αισθάνεσαι ότι είσαι στην Premier League και δεν τους βλέπεις, ας πούμε. Ούτε στην Premier League. Δηλαδή έχει πάρα πολλά. Είναι όλα αυτά, ας πούμε. Για να έχεις τόσο θράσο.
1: Τα βρει τώρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Εγώ όταν το είδα, έπαθα σοκ. Δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι ο Εμμανουέλ λέει να φτιάξει την ομάδα, θα έχει μείνει πίσω 20 βαθμούς στην κορυφή. Οπότε αντίο πρωτάθλημα Ευρώπη και ίσω αντίο και για τον ίδιο, λέει ο φίλος ο Μιγγέλ.
2: Πότε θα τη φτιάξει, ρε.
1: Φίλε, με μείον 20 μπορεί και να πέσει η κατηγορία, δηλαδή, από την κορυφή. Εντάξει, ηρεμία. Ηρεμία. Έκανε μια ήττα που για μένα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Με δύο προπονήσεις, την παραμικρή ευθύνη.
2: Καταρχάς, εσύ και το ότι έκατσε στον πάγκο ήταν δείγμα θάρρους, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Θα μπορούσε να πει πάλι από την πίτα ομάδα, δεν με νοιάζει, ας πούμε. Εγώ θα αναλάβω μετά, την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμφωνήσει και να πει κρατήστε το με τη Λίμπαρ και εγώ θα αναλάβω το στη διακοπή. Που μένουν τρία μάτς, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, και οκ, okay, και το ψάξε ο άνθρωπος και προσπάθησε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν είναι ακόμα καλά που λέει ο λόγος, δεν ξέρει τα. Τα ονόματα των παιχτών του. Τι να λέμε τώρα. Και εμένα μου άρεσαν και οι δηλώσεις του μετά. Που δείχνει συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Είναι άνθρωπος πολύ προσαρμοστικός και προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά σε αυτά που έχει. Δηλαδή θα μου φάνει περίεργο ακόμα και κάποια από τις συνήθειες του να τις αλλάξει λίγο. Είδα, ας πούμε, τον Ολυμπιακό εγώ να μην πρέσαρε τόσο ψηλά με το Σημάνια. Πρέσαρε, αλλά όχι full όπως άλλες φορές. Τον Οκτώβριο μαζεύονται πολλά δύσκολα παιχνίδια. Μήπως είναι καλύτερα να πάρουμε κι εμείς κάποια αναβολή, λέει παράδειγμα με τον Πανετολικό, γιατί και το ρόστερ είναι μικρό. Δεν νομίζω ότι είναι μικρό το ρόστερ του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, όχι. Δεν νομίζω. Και αν πάρει ο Ολυμπιακός και center for, τουλάχιστον τώρα, πώς να είναι το ρόστερ μικρό. Δεν το βλέπω εγώ καθόλου μικρό. Σε καμία περίπτωση. Αν θεωρήσει ενός προπονητής ότι χρειάζεται αναβολή, οκ. Okay. Αν όχι. Είναι, παιδιά, είναι και τα αποτελέσματα. Καμιά φορά οι προπονητές χρησιμοποιούν και τα παιχνίδια τα συνεχόμενα για να αποκτά ρυθμό η ομάδα και να περνάει και ό,τι θέλει. Και τώρα έχει τη διακοπή για να δουλέψει περισσότερο, αλλά από τους 26 παίχτες, 27 που έχει, οι 12-13 θα φύγουν για εθνικές ομάδες. Ακόμα και ο Μπέιλι που τώρα αποθεραπεύτηκε και πήρε τα πρώτα του λεπτά, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμος, ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας στη Τζαμάικα. Άντε να πάει τώρα στη Τζαμάικα, ταξίδι 15 ώρες πόσο θα είναι. Να παίξει με ποιους θα παίζουν εκεί, με την Νικαράγουα, ξέρω εγώ, και το Πουερτορίκο, και να γυρίσει μετά επιβαρημένος. Πόσο χρονικό περιθώριο υπομονής δίνει, λέει ο κύριος Τσανάκας, για τον νέο προπονητή. Και τι εγώ δίνω περιθώρια. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να έχει πίστοση χρόνου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι δηλαδή το συζητάμε. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν, λέει, μια ομάδα 1,5 χρόνο να παίζει με σέντρες και γιόμες και να μην έχει ομάδα δημιουργικότητα στο παιχνίδι. Τέτοιο παιχνίδι δεν έκανε σε Σεβίλη του Μεντιλίμπερ. Εντάξει, άμεσο ποδόσφαιρο παίζει και σε Σεβίλη του Μεντιλίμπερ. Ναι, και δεν ήταν 1,5 χρόνο του Ολυμπιακού να παίζει χάλια. Ήταν μετά, από όταν αποκλείστηκε ο Champions League και μετά ο Ολυμπιακός, ήταν το ποδόσφαιρο του κακό. Δεν έχω πει εγώ το αντίθετο, ότι έπαιζε καμία μπαλάρα. Λίγο στα play-off. Στα play-off συμμαζεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός, μέχρι εκεί. Γιώργο, δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα, μας πάρει ένα και ο Παναθηναϊκός, ποιος νοιάζεται πραγματικά. Εγώ απλά θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο στην πρώτη χρονιά του Μαρτίνς. Εντάξει, μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Ας παίξει καλό ποδόσφαιρο και σφαίρα πρωτάθλημα. Μια χαρά θα. Δεν νομίζω ότι αν παίξει καλό ποδόσφαιρο και πάρει και το πρωτάθλημα δεν θα χαρείς. Προφανώς. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες, αλλά οκ. Okay. Σήμερα λέει προπαραμονή Ευρωπαϊκού Αγώνα, ο Μέντι έδινε ρεπό. Σήμερα δουλεύουν τελικά παίξει με τον Ιμανόλ Δημήτρη Λαμία. Νομίζω έχω προπόνηση Ολυμπιακό κανονικά. Είχε, έχει. Νομίζω πάντως κανονικά ότι έχει σήμερα. Δεν μου λέει κάτι αυτό με τα ρεπό, σα το έλεγα από τότε. Α δώσει και η Μανώλη ρεπό. Δεν με απασχολεί καθόλου πραγματικά.
0: Τα ρεπό τα σκεφτόμαστε συνήθως όταν οι ομάδες δεν πηγαίνουν καλά.
1: Ναι, αλλά.
0: Όταν πηγαίνουν
1: πάλι...
0: καλά τα ίδια ρεπό, ούτε καν τα βάζουμε στα.
1: Εδώ πριν τον τελικό του conference, τρεις μέρες πριν είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπερ. Τότε δεν έλεγε κανείς γιατί του έδωσε ρεπό. Τα ρεπό ο προπονητής αποφασίζει κάθε φορά, παιδιά. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, λέει, γιατί δεν βλέπετε. Ξέρω όμως ότι το Παναθηναϊκός θα πάρει, γιατί το είπε και ο Ραπτόπουλος. Okay. Μάλιστα. Θέλει και εξτρέμη ομάδα, λέει. Μόνο τυφλός και άσχετος δεν το βλέπει. Λάθος που άφησαν το νου στον Όφη, θα βοηθούσε άμεσα. Παιδιά, ο Όφη τον ρωτούσατε αν ήθελε να δώσει το νου από τώρα. Ο Όφη έχει να παίξει η Ευρώπη και αυτός. Τον ρωτούσατε αν ήθελε να τον αφήσει.
2: Όχι, δεν ήθελε να τον αφήσει. Μα έγινε αυτό ολόκληρη μάχη.
1: Μα η συμφωνία δεν προβλέπει καν 1η Ιανουαρίου να έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Να είναι σε ισχύ το συμβόλαιό του. Αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο που έχει είναι με τον Όφη. Όταν τελειώσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, τότε θα έρθει ο νους στον Ολυμπιακό. Γιατί ακόμα και 1η Γενάρη να έρθει στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να παίξει. Και με τι ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Ο Μπέιλι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει, όπως είδαμε. Ο Ζέλσον είναι ένας. Ο Φορτούνης είδαμε ότι επίσης έπαιξε εξτρέμ και με τον Ιμανόλ. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει εκεί τον έβαλε ο Ιμανόλ. Ο Ρόκα είναι εξτρέμ, είναι άτυχος που έχει την εξάρρωση του ώμου 15-20 μέρες θα μείνει εκτός. Τώρα μπαίνει και ο Μπέιλι, οπότε οκ. Okay. Δηλαδή πόσο ακόμα. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο που να παίρνει κι άλλον εξτρέμ Ολυμπιακός, αλλά θα μαζευτούν πάρα πολύ. Αυτό βλέπω εγώ. Υπερβολικά πολύ. Αν και τώρα νομίζω οι πολλοί παίχτες που μαζεύονται, που τους πολλούς παίχτες ο προπονητής θέλει στον άξονα. Είτε με το 4-3-3 πως ξεκίνησε η ομάδα προχθές, είτε με το 4-1-4-1 που θα παίζει, που είναι αντίστοιχο με το 4-3-3. Είναι οι διατάξεις που του αρέσουν. Εμένα τα μπακ μου φαίνονται πολύ soft και ελπίζω μέσα ο προπονητής να καταλάβει το καλύτερο εξτρέμ αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ο Μαρτίνς. Εντάξει, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν ο καλύτερος παίκτης που μπήκε. Ο μόνος μπήκε από τις αλλαγές και προσπάθησε πραγματικά να δώσει κάτι παραπάνω. Έδωσε πράγματα ο Ζέλσον, είναι ξεκάθαρο. Τα μπακ τώρα είναι soft, δεν ξέρω. Ο Τικνιζιάν εμένα μου αρέσει. Ο Πέντερσεν προσπαθεί να παίξει safe. Δηλαδή, πολλές φορές το πρώτο μέλημα είναι να παίξει την μπάλα προς τα πίσω και όχι να ρισκάρει κάποια πάσα προς τα μπροστά. Πολύ γρήγορος, να τον δούμε. Να τον δούμε. Και τον Πέντερσεν υπάρχει και ο Σαλιάκας. Αν ο Πέντερσεν δεν πάει καλά.
0: Διάλειμμα. Πολιτικό.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολία Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική σύνεση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ανοχή σε τετελεσμένα ή αναθεωρητικά βλέψεις. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ισχυρό πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για τη μόνιμη στήριξη του νησιού. Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει το ετήσιο αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους. Επιπλέον, προανήγγειλε την προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τον Πειραιά, καθώς και τη δωρεάν στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια των συνόρων, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καθημερινότητα των ακριτών. Νέο ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο σε όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Fraport, ο Αύγουστος έκλεισε με το εντυπωσιακό νούμερο του 1.377.000 επιβατών, σημειώνοντας αύξηση 4%. Συνολικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η κίνηση στο νησί έφτασε τα 5,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες, καταγράφοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό, στο 3,6%, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να οδηγούν την κούρσα. Παράλληλα, οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3,3%, δείχνοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πέτυχαν φέτος ακόμα καλύτερες πληρότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τουρισμός στη Ρόδο περνά πλέον σε μια φάση σταθερής και ισχυρής ωριμότητας. Φρένο στις νέες βεβαιώσεις υδροδότησης για ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδια και Νότια Ρόδο, βάζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι περιοχές αυτές δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Γαδουρά, ενώ οι υπόγειοι υδροφορείς στερεύουν και παρουσιάζουν έντονη υφαλμήρυνση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε υποδομές που δεν υπάρχουν. επενδύουν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Η πόρτα πάντως δεν κλείνει για τους επενδυτές, καθώς θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αρκεί να καλύψουν τις ανάγκες τους αυτόνομα μέσω ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του περισσότερα από 150 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά συσκευασμένα σε 31 φυξάκια, κρυμμένα σε σπίτι και υπαίθρια καβάντζα, καθώς και 580 γραμμάρια κάναβης. Στον χώρο εντοπίστηκαν ακόμα μία ζυγαριά ακριβίας και το ποσό των 2.500 ευρώ. Ο συλληφθής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και παλαιότερη καταδίκη για κλοπή, οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στη Ρόδο μετά από φωτιά που προκάλεσε ο ίδιος το Σάββατο κάνοντας εργασίες με τροχό. Στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο 3.600 ευρώ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοφορίες και κάθετος δυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική, με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
10: στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Είναι over.
12: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
13: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: συνεχίζουμε. Ο Γιώργος έφυγε, συνεχίζουμε εμείς οι δύο. Συνεχίζω εγώ, Κώστα,
1: ναι.
0: Μετά εσύ, κλείνουμε. Λοιπόν... λοιπόν... Τάσο είδα φίλους μου που είχαν απομακρυνθεί χρόνια να βλέπουμε μανία τους τελευταίους αγώνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι από την αγωνιστικότητα της ομάδας και δεν σκεφτόμαστε τώρα καθόλου το πρωτάθλημα. Ωραίος. Ξεχάσαμε, λέει, Γιάκους και Κοντρίζου τελείως. Οκ, το είπαμε, θα παίξουν και αυτά τα παιδιά. Τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές σε τέσσερις αγώνες. Δεν το έχει ξαναδεί κανείς αυτό στο πρωτάθλημα. Κάνεις λάθος. Έχουμε δει τέσσερα πέναλτι και τρεις αποβολές που δεν είναι να δίνονται στο πρωτάθλημα. Πέναλτι και αποβολές που είναι, συνήθως δίνονται. Σας κακοφαίνονται που δίνονται στον Παναθηναϊκό. Γιατί τον είχατε μάθει. Να είναι μια ομάδα η οποία αγωνιστικά ήταν απαξιωμένη τελείως και διαιτικά όπου την έβρισκαν την παράγανε. Θα το συνηθίζετε όμως ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο την φετινή σεζόν. Τάσο, λέει, ένας φίλος άξιστρο Καμαράς, ο Καμαρά Παρίσιο, ΔΤ και άλλοι. Ελπίζω πλέον όλοι να κατάλαβαν ότι ο Παναθηναϊκός έκανε φέτος πολύ σκληρή προετοιμασία και άλλαξε τρόπο παιχνιδιού. Η ομάδα απλώς ήθελε χρόνο. Και τα πάμε αυτό για το καλοκαίρι, το τηλεόταν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για να ξέρουμε όταν κάτι βλέπουμε να γίνεται σωστό, να περιμένουμε λίγο να το κρίνουμε. Αυτό που πες, φίλε μου, για τη μετάδοση χθες, εγώ δεν το άκουσα. Για το απέναντι, είπε ότι είναι απέναντι. Και ήταν απέναντι. Τι θα γίνει με αυτό το σπάθο, είναι τέρμα προκλητικό. Μήπως μπορεί ο Παναθηναϊκός να κινηθεί δικαστικά με κάποιο τρόπο. Όχι, φίλε μου. Λάθος είναι. Τον σπάθο έκαμε, τον βλέπουμε. Κάτω τα χέρια του σπάθα. Τον έχουμε για να γελάμε. Και ο Κέτς εδώ, το συμφωνεί. Συμφωνεί, μας ψυχαγωγεί. Θα δούμε, θα μας λες τα Χριστούγεννα, Νικολογιάννη. Καλές γιορτές θα σου λέω τα Χριστούγεννα, φίλε μου. Τι σου λέω. Τι σου λέω. Με ένα σοβαρά αντίπαλο έπαιξε μέχρι τώρα και τον καθάρισε με κόκκινη. Τι εννοείς, τον καθάρισα, δεν ήταν κόκκινη του Λουστόντο. Τι πρέπει να γίνει για να πάρει κόκκινη. Ποιον πανετολικό, χαλαρώστε, δεν έχει κέντρο που να κόβει. Ποιος βλέπεις κάποια έπαση από κανέναν. Εδώ έχω βγει και έχω πει εγώ, χαμηλά η μπάλα. Στον Παναθηναϊκό λένε όλοι κάτω το κεφάλι. Όλοι κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι. Πώς έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ακούτε πράγματα που δεν έχουν υποθεί από κανέναν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κέντρο που να κόβει. Οκ, okay, έτσι λες εσύ, να το δούμε στην πορεία. Εγώ λέω ότι το κέντρο μια χαρά κόβει. Νίκο από τη Νέα Ιωνία. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Θα πρέπει όμως να μας προβληματίσει το γεγονός με τις χαμένες ευκαιρίες. Κάποια στιγμή, όπως παραλίγουμε την κυψία, θα το πληρώσουμε. Βασίλης Πάτρα. Βασίλη μου, θα προβληματιζόμουν αν δεν έκανε ευκαιρίες η ομάδα. Από τη στιγμή που κάνει ευκαιρίες η ομάδα, τα γκολ θα έρθουν. Και να σου πω και κάτι, τρία γκολ σε κάθε μάτς βάζει. Οκ. Okay. Αν έβαζε ένα, να το δεχόμουν αυτό. Τρία γκολ βάζει. Τρία. Δεν γίνεται να είσαι τόσο παραγωγικός, τόσο ποιοτικός και να μην μπορείς να κλείσεις ένα παιχνίδι και να το κλειδώσεις με ποιους χειρούς αντιπάλους, θα πληρώσουμε ακριβά, λέει. Ναι, σου ξαναείπα και πριν, φίλε μου, ότι τρία γκολ. 11 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια. Τάσο, κάποιες φορές η ομάδα θα αναγκαστεί να παίξει και να μην έχει αυτή την μπάλα. Εκεί θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουν και αν ο κότς έχει σχέδιο για τέτοια είδους μάτς. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κότς από το καλοκαίρι. Όπως σας έλεγα το καλοκαίρι που μου λέγατε ότι η ομάδα δεν παίζει, δεν κάνει. Θα δείτε σε λίγο καιρό τι θα γίνει. Σου λέω και τώρα ότι αν χρειαστεί να μην έχει την μπάλα, θα δούμε και εκεί ένα έξυπνο σχέδιο από τον Νίστρου. Μην έχει καμία ανησυχία. Αν Τετάρτη θα μπορούμε να πάμε με το διακέσμα, όχι φίλε μου. Τετάρτη είναι Γηπεδούχος και Φυσιά. Δεν ισχύουν τα διαρκεία των φίλων του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν εισιτήρια που μπορεί να πάρει. Υπάρχει ανάρτηση στο site του Παναθηναϊκού. Αγαπημένο Τάσο, η Μαρκινή τον έψαν τον Σαλάχ αντί να έρθει και όχι μόνο η διοίκηση. Στον Ολυμπιακό είχε πει όχι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στον Ολυμπιακό είπε όχι, αλλά τότε, γιατί δεν σκεφτόταν να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως στην πορεία ο Στέφανος Κοτσόλης είχε αναλάβει τις επαφές μαζί του, του ανέλησε όλο το project. Φυσικά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μίλησε και με τους Μαροκινούς, αλλά έπαιξε ρόλο πολύ και η προσέγγιση του Μανακού για να το ψήσει. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια της Καλαμάτας για την νίκη, Κυριακή, τι ώρα είναι, 7.30 είναι το παιχνίδι, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει εισιτήρια. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε το γήπεδο του Ιωνικού για εντός έδρας της Καλαμάτας, άθλιος αγωνιστικός χώρος με μπόλικους Ολυμπιακός στην κερκίδα. Στήσουμε ο πρώτο μπλοκ, άραγε. Τι να σου πω, φίλε μου, η Καλαμάτα.

Αποδίδη. Πώς θα φύγουν στη διακοπή για τις εθνικές τους, θα μείνει κανένας για προετοιμασία στην Κροπή, θα δίνει ευκαιρία τώρα η ομάδα να δουλέψουν όλοι μαζί και να δέσουν Μαροκινή. Θα φύγουν, ναι, θα φύγουν οι Μαροκινοί. Αρκετούς διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και όλοι. Είναι το κακό που σημαίνει πάντα με τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Τώρα θα είναι και παραπάνω. Θα είναι 3 εβδομάδες διακοπή. Δηλαδή για 2 Σαββατοκύριακα δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Σας στέλνω μια ερώτηση σχετικά με τη νέα προσθήκη. Υπάρχει κάτι από πίσω σχετικά με τον Κρίστενσεν? Τίποτα απολύτως δεν υπάρχει από πίσω. Υπάρχει μια αμφιβολία όταν ο Κρίστενσεν θα αρχίσει να κάνει προπονήσεις την ομάδα και παίξει, κατά πόσο θα είναι καλά να κάνει συνεχόμενα μάτς. Από πλευράς φόβου, πνευματικής προετοιμασίας περισσότερο. Και επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία και επειδή θέλουν να είναι σίγουροι στο Παναθηναϊκό, δεν θέλουν να πάρουν κανένα ρίσκο με τόσες μεταγραφές που έχουν κάνει και είναι πολύ καλές, αποφάσισαν να πάρουν ένα αριστερό μπακ και πολύ καλά έκαναν. Τάσο, μας θεωρείς πιο γρήγορη, πιο ψηλή ομάδα, πιο νεανική σχέση με τους άλλους Big Four? Για την Ευρώπη, λόγω των ομάδων που έχουμε, μπορούμε να μπούμε στους 8 πρώτες σε αυτή τη φάση? Δεν θεωρώ τίποτα από όλα αυτά που είπες. Και οι άλλες ομάδες έχουν πολύ καλές ομάδες. Γρήγορο, όχι. Και η ΑΚ έχει ταχύτητα. Έτσι. Και η ΑΚ έχει ύψος. Και ο Ολυμπιακός. Τώρα νεανική δεν έχω δει τις ηλικίες τώρα για να σου πω αναλυτικά, αλλά για την Ευρώπη είναι άλλο κομμάτι, θα το δούμε. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, εντυπωσιακή αλλαγή στην ομάδα και σε πολλούς παίκτες. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι μεταμόρφωση του Αντίνο. Αντίνο και προσαρμόστηκε, αλλά κυρίως έχει πλέον σχέδιο η ομάδα. Και μάλιστα τον Ξύρο Νίστο που χθες είπε για τον Αντίνο ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξή του, ότι για το πώς παίζει εδώ και καιρό. Άντε, λέει ένας φίλος και στο Γιάνκο. Στο Γιάνκο στην αρχή όντως είχε μεταμορφωθεί, τώρα περνάει ένα κακό πέντα, φεγγάρι θα επανέλθει. Ο Ναΐ παράνοια, λέει ένας φίλος, όντως με αυτά που κάνει ο Ναΐ κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Τάσο, την ταπεινότητα του Νίστρουπ Πούτιν, είδες τις δηλώσεις μετά τον Πάουκ, της ξέχασε, έχει καιρός γύρισμα. Τι είπε μετά τον Πάουκ, ρε, ο Νίστρουπ? Τι έχει πει ο Νίστρουπ? Πιο ταπεινός από τον Νίστρουπ δεν υπάρχει. Τι είπε δηλαδή? Ότι έχουμε ομαδάρα και ότι δεν τους βλέπουμε τους άλλους? Τίποτα δεν έχει πει. Και μάλιστα δέχεται συνεχώς προκλήσεις ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός από κάποια επίσημα χέλη άλλης ομάδας για προεδρικά διατάγματα και τις αηδίες. Και χθες είπε κάποια στιγμή ότι στην πλάκα πάνω ότι είμαστε καλοί και στο 11-11. Δεν τον έχω δει να έχει πει κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ταπεινότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με έπαση. Αυτό έχει να κάνει με απάντηση στις αηδίες που ακούει και διαβάζει. Τάσο, ο παδός Ολυμπιακού εδώ, χωρίς να θέλω να ζωνευτώ φυσικά, ποια άποψη για τη φάση του Τζενεπό? Τι άποψη? Δεν υπάρχει καμία επαφή με τον Αντίνο καταρχάς και στη συνέχεια ο Τζενεπό πέφτει πάνω, αν δεν κάνω λάθος, σε Λιβάη. Τι άλλο να υπάρχει? Πέναλτι το είδε μόνο ο Σπάθας. Εντάξει. Άρα δεν είναι πέναλτι το είδε που κάνει το Σπάθας. Το πέναλτι το λαμβάνουμε υπόψη αυτό πάντα. Λοιπόν, τα ίδια έλεγε και για τον Τούρκο και τον Μπενίτεθ και για τον Μιρεδίο. Θα έχει δίκιο, φίλε μου, ακριβώς τα ίδια. Τον πίστευα πολύ και τον Τερέμ και τον Μπενίτεθ, ειδικά από τη μέρα που ήρθε έλεγα τα καλύτερα ότι είναι ο προπονητής που θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό. Απλά εσύ δεν ακούγες γιατί έλεγα ακριβώς αντίθετα. Δεν πειράζει. Αν ο Βιλένα έχει φύγει, βεβαίως έχει φύγει και έχει πάει και πέσει στη Βίλεμ και ήταν βασικός στην 11η στο μάζο με την Αλκμαρ. Σαββατοκύριακο. Τάσο, όχι μόνο θα το πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα το κάνει και μεγάλη διαφορά στους αντιπάλους του. Δεν συμφωνώ. Όσον αφορά τη μεγάλη διαφορά, δεν συμφωνώ. Τάσο, παίρνουμε χαφ, θέλουμε εξτρέμ. Παίρνουμε εξτρέμ, θέλουμε στόπερ. Παίρνουμε φόρ, θέλουμε πρωτάθλημα. Και μέσα όλα, τερματοφύλακα. Και μέσα όλα, ενώ είμαστε πλήρες, ρωτάμε γιατί δεν παίζει ένας και ο άλλος. Σωστό, έχεις δίκιο. Δύο καλά είπε χθες ο Νίστρουπ και με πήρε με το μέρος του μέχρι το τέλος. Πρώτον, ηρωνία για τα social με κόκκινες και Καμαρά. Και το δεύτερο, αυτό είπα και εγώ πριν. Και το δεύτερο, όποιος δεν δουλεύει δεν θα παίζει. Ναι, το δεύτερο ήταν και μήνυμα για όλους. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Τάσο, Σπάθης είναι η ψυχοθεραπεία μας. Μαζί με όλο το πάνελ και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος κάνει προετοιμασία για τις απόκριες. Μάλιστα. Τάσο, καλησπέρα. Καλά, αλλά μια ένσταση, παύλα, προβληματισμός. Οι τερματοφύλακες νούμερο 2 και νούμερο 3. Πάρα πολύ καλή τερματοφύλακες και οι δύο. Ο Κότσαρης, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάση στιγμή να μπει, αν χρειαστεί να παίξει. Πέσει έστω το Παναθηναϊκό από συντριβή στην Τούμπα. Και ο Τσάβες ήταν το κορυφαίο γκολκίπερ όσο έπαιζε στο Πανετολικό. Τα center back νούμερο 3, νούμερο 4. Κάτρης, πάρα πολύ καλό στόπερ, εξελίσσιμος. Τον είδαμε και πέσει να πέσει, θα το δούμε και φέτος. Ο Πάλμερ Μπράουν, αν δεν έχει τραυματισμούς, άρα για να έχει τραυματισμούς πρέπει να πει συνέχεια, για 10-15 εμάς το χρόνο είναι μια χαρά.

0: Τάσο, καλησπέρα. Η ομάδα και με τον Σαλάχ Εντίν είναι πλήρως καλυμμένη σε όλες τις θέσεις και με την ανατροπή του Δανού περνάει στους παίκτες. Πιστεύω θα γίνει καλύτερη, λέει ο Θοδωρής από τα Γιάννα. Ο Άγγελος λέει: έφυγα τόσο γεμάτο από το γήπεδο, σου στέλνω μήνυμα μόνο για καλησπέρα. Τι άλλο. Άλλο ο Ιντ πήγε στην ποτήκη του Παναγιώτη και δεν ήθελε κανένα όνομα παίκτη και τώρα δεν ξέρει ποιο να πρωτοπάρει. Εκεί καταλαβαίνει την ποιότητα πλέον. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, Κέτσε, πες κανένα δύο μηνύματα και κλείσαμε.
1: Λοιπόν, το λάθος και χαλαρότητα, ναι, το είπαμε αυτό. Πρώτα έπρεπε να πάρουν στόπερ και μπακ, δεύτερο γινόμαστε ομάδα έδρας. Λέει τραγικό, μηδέν νίκες, εκτός τέτοιου βαθμού. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να. Δείχνει ότι η ΑΕΚ φέτος δεν έχει κάνει αποτελέσματα εκτός έδρας, okay, αλλά τώρα μην πούμε ότι γίναμε ομάδα έδρας. Είναι νωρίς, Σεπτέμβρης είναι ακόμα. Δεν είμαι καταστροφικός, αλλά η ομάδα έμεινε με 4 παίχτες πίσω και το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι 4 μόνο. Ο Νίκολος δεν κάνει αλλαγές με τους παίχτες που αυτός διάλεξε, είναι περίεργο. Okay. Το είπαμε, ρε φίλε, το επισημάναμε. Αλλά λέω και πάλι, τώρα για ένα παιχνίδι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα γενικά. Τι άλλο πρέπει να δούμε στο Μουκουτί για να φέρουν παιχταρά στο όπερο και άλλα τώρα. Εντάξει, το Μουκουτί δεν τον κρίνουν από ένα μάτς, φίλε. Τον κρίνουν τα πέντε χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και τι έχει κάνει. Και έτσι, έχω τρομάξει με την All Star ομάδα της Πανάθα, εσύ πως νιώθεις, Τζον Πάτος. Κοίτα, Τζον Πάτος είναι φέτος ο Παναθηναϊκός.
0: Ο γνήσιος Τζον Πάτος είναι αυτός.
1: Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Πρέπει να είναι ο γνήσιος. Η αμυντική γραμμή κάνει κατάξει στο κράτημα της μπάλας με αποτέλεσμα να γίνεται λάθη και να μην εμπνέουν εμπιστοσύνη. Φίλε μου, αυτή η κατάξει στο κράτημα μπάλας είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Αυτό που κάνει το build-up δηλαδή είναι από τα μυστικά της ΑΕΚ. Τώρα το ότι έγινε ένα λάθος χθες, οκ. Είναι όπως την είδες και εσύ τη φάση, δεν έχει να κάνει με το build-up. Για το να παράδει στον Κατσίνο Βιτς τίποτα, επίσης αν ο Βίντα δεν υπολογίζεται σε αυτά τα παιχνίδια γιατί έμεινε μήπως σαν σωματοφύλακας Λουκάς. Ρε φίλε, δηλαδή τι να βάζει το Βίντα αλλαγή χθες, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, δεν υπολογίζεται για αυτά τα παιχνίδια. Αν δεν έπαιζε ένας από τους δύο θα έπαιζε ο Βίντα. Δηλαδή τι να το βγάλει έξω το Μουκουτί να βάλει τον Βίντα, ας πούμε. Ο Κατσίνο αυτή δεν ήταν καλός όντως, αλλά στα περισσότερα μάτς που έχει παίξει φέτος είναι από καλός ως πολύ καλός. Οπότε τι να πω δηλαδή. Τώρα. Αν και οι ρεπόρτερ ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν την έλλειψη του ποιοτικού ρόστερ σε πολλές θέσεις που φαίνεται και από τις επιλογές Νίκολης, δεν το έχουμε θέμα. Εντάξει. Νομίζω αν έχουμε θέμα θα έχουμε επιλογή, όχι επειδή δεν το καταλαβαίνω εγώ και εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται επιθέσεις από αριστερά με τον Πίλιο να ανεβαίνουν όλοι για τη σέντρα και ο Πίλιος 9 με 10 να σημαδεύει στα περιστέρια. Εντάξει, έχει αυτό το κακό, γι' αυτό και η ΑΕΚ κινήθηκε να πάρει αριστερό μπακ. Τελικά πήρε το Λυκογιάννη να δούμε πόσο θα παίξει. Κατάλληλο, ο Πίλιος έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι όμως είναι πρόβλημα. Τάσο, φινείς κι εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αναφορούμε.
0: Ολοκληρώσαμε, ήταν η ρεπόρτ της προηγούμενης δύο ώρες με Κώστα Γεζούρου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής στον πήγο Σπορυφέμ. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούση και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί?
1: Έρχονται.
0: Έρχεται.
1: Δεν έχει μάτς σήμερα.
0: Τι μάτς, μάτς, όχι ρε, δεν έχει μάτς.
1: Ναι, όχι, ρωτάω, δεν.
0: Έρχεται ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαναθιανός.
1: Έτσι,
0: και ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης. Τι είπατε, ο Υπουργός κάτι λέει, κάτι σηκώνει τα χέρια, τι λέει. Να δουλέψουμε λίγο ακόμα, λέει, πρέπει. Ο τουρίστας λέει έξω ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε. Η υπερορία λέει θα πληρωθούμε λεπτό
1: λίγο. Γιατί, τι θέλει.
0: Δεν ξέρω, κάτι θέλει, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Τι έχουμε.

0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Έτσι, ο οποίος είναι και επίσημα απέκτηση του Παναθηναϊκού από σήμερα. Και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, καλή ακρόαση, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr. Το FM 102,4.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Σαλάχ Εντίν. Με την ΠΑΕ ανακοινώνει το δανεισμό του Μαροκινού αριστερού μπακ από τη Ρώμα. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Ταμπόρδα που αποχώρησε από το μάτς με τον Πανετολικό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Αρνητικά απάντηση η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλλίου για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής, επικαλούμενη τη σύμβασή της για την παραχώρηση του γηπέδου με το Δήμο Νίκαιας. Πουλάρι για την απόκτηση φόρο Ολυμπιακό. Στην κορυφή της λίστας είναι ο 33χρονος Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα και ο 29χρονος Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, με τους ερυθρόλευκους να καταλήγουν σε έναν εκ των δύο. Αντίστροφα για την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης μετρούν οι Πειραιώτες. Συναγερμός Παναθηναϊκό, Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του staff στο Τριφύλλιο, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το ατομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Δεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μαϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρησε ένα σύνταξη στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στον ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσοχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μάνου Γκαρθία. Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου Ελαμπέτ είναι και επίσημο Ρεμί Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από το Θεσσαλικό Κλαμπ με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στο μάτς που ολοκληρώθηκε Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και στο ημίχρονο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό γύρο βόλεϊ θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβί στις 10, κάλυψη από RT2 Sport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπαιο του Super Cup Handball. Σε τρέχει στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 παίζουν Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο η Ίντερ φιλοξενεί την Ουντινέζε. Για την πέμπτη στροφή στη Λα Λίγκα η Βιγιαρεάλ υποδέχεται τη Real Betis στις 10. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Magenta TV. Στην Premier League κοντράρονται επίσης στις 10 για την τέταρτη αγωνιστική Leeds Newcastle, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Δυο λέρες μόνο».
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Γιώργο μου, θες να πεις κάτι για όλα αυτά? Γιατί
1: σκέφτομαι...
0: εγώ μόνο κατάρες έχω να ρίξω. Σε εσένα, στο Γιαννίση, στο Sport FM, στο Διευθυντή.
1: Τι είπατε πάλι, Καραγκιόζικη Έξαλλος?
0: Τίποτα, είμαι μια χαρά.
1: Είσαι αυτός
0: μου, απλά.
1: Ακούω, έχουμε προσεγγίσει πολλές φορές το κομμάτι από διάφορες σκοπιές αυτό που, με το GPS.
0: Όχι από σκοπιές στις οποίες είχες υπηρετήσει στο στρατό.
1: Να ξέρεις ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Έχεις φάει τρομερά σκοπέτα.
1: Έχω κάνει πολύ σκοπέτο, ναι.
0: Πώς έχεις κάνει πολύ σκοπέτο?
1: Όμως, φίλε, μπορεί να ήμουν να
0: σκοπέτο. Χαίρομαι που ήδη έχω αλλάξει το θέμα συζήτηση που πήγες να θέσεις.
1: Πρέπει να έχουμε κάνει ρεκόρ. Έχουμε ήδη δύο καραγκιόζηδες σε διάστημα 30 δευτερολέπτων. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, παρόλο που ήμουν λέσχη αξιωματικών,
0: ναι.
1: Βαράγαμε σκοπέτα. Όχι στη λέσχη.
0: Περίμενε.
1: Στη μονάδα.
0: Δηλαδή, υπήρχε σκοπιά ψυγείο, ας πούμε.
1: Φεύγαμε. Δεν πηγαίναμε κανονικά και κάναμε το σκοπέτο και δεν γυρνάγαμε.
0: Ναι, να σου πω. Ήταν βυσματικά σκοπέτα όμως.
1: Όχι, κανονικά. Στη μονάδα. Ό,τι κάνανε και οι άλλοι, κάναμε και εμείς. Απλά εμείς ερχόμαστε, πώς το λένε, πακέτο από τη λέσχη απευθείας.
0: Ερχόμασταν πακέτο, δηλαδή με delivery πηγαίνατε.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αλλά ήθελα να προσεγγίσω το κομμάτι από άλλη σκοπιά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε λέγοντας Βάνο Βεντούζα στον μπαρμπρίζ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι. Η βεντούζα δεν είναι ένα από τα gadget που εξαλείπονται σιγά σιγά στο μπαρμπρίζ?
0: Ναι, τώρα που το λες.
1: Τώρα έχουν κυκλοφορήσει όλα, ναι. Όλα σε αυτές οι θήκες, οι περισσύχωνες, μαγκώνουν στον κλιματισμό, μαγκώνουν στο καντράν. Άσε από τα περισσότερα αμάξα πλέον, τα καινούργια έχουν δικό τους
0: σύστημα πλοήγης. Όταν χρησιμοποιούσες βεντούζα έβαζες, ναι, σάλιο. Γιατί νομίζω
1: έχω δουλέψει
0: ότι...
1: πολύ βεντούζα.
0: Εγώ δουλέψω πολύ σάλιο.
1: Με μπασκετάκι.
0: Με μπασκετάκι.
1: Μπασκετάκι με βεντούζα πολύ έχω.
0: Ωραία. Έχεις χρησιμοποιήσει σάλιο? Γιατί ο αστικός μύθος έλεγε ότι πρέπει να φτύνεις.
1: Έπιανε, ναι. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα δύο φορές. Ένα ήταν το θέμα της βεντούζας.
1: Ναι.
0: Σου λέει για να κολλήσει καλά θέλει, ναι, σάλιο.
1: Με μάτι έτσι.
0: Με κλείσιμο ματιού. Και το δεύτερο είναι σε καταδύσεις,
1: ναι,
0: που σου λένε από τα πρώτα μαθήματα φτύσε τη μάσκα. Και λες, όπα άνθρωπε μου, δεν μπορώ να φτύσω τη μάσκα που τα βάλω στα μούτρα μου.
1: Σίγουρα είστε δίτης.
0: Και όμως, φίλε, τη φτύνεις για να μην θαμπώνει.
1: Ναι, αυτό δεν το ήξερα, αλλά με τη βεντούζα μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω φάει άπειρες παρατηρήσεις ή και καντιλάκια από τη μάνα μου, επειδή έκανα ένα τάκ και έβαζα τη βεντούζα.
0: Και δεν ξεκόλαγε μετά.
1: Δεν πήγαινε πουθενά.
0: Ναι.
1: Έκανα διαγωνισμό καρφωμάτων στη μπασκέτα με τις βεντούζες, δεν πήγαινε πουθενά.
0: Είχες κάποιον αντίπαλο?
1: Όχι, ρε. Διαγωνισμό καρφωμάτων, Καραγκιόζης δεν θέλει αντίπαλο. Τρίτος Καραγκιόζης, εντάξει. Δεν θέλει αντίπαλο. Τον κάνεις μοναχός σου.
0: Δηλαδή, κάνεις μοναχός σου.
1: Είμαι καλός στα πράγματα που γίνονται.
0: Γενικά νομίζω ότι ήταν μία περίοδος στην οποία. Λογικά είχε πειραματιστεί πάρα πολύ με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά ήταν τα καρφώματα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Ωραία, πες εγώ ότι είμαι ρούκουνα. Τώρα,
0: γιατί με λες φίλο? Είχα συνηθίσει το Καραγκιόζης.
1: Ωραία. Ποιος είναι ο πιο θρυλικός νικητής καρφωμάτων? Ο Κάρτερ. Ο Κάρτερ. Tyson, όχι κάτι, αυτό είναι ο Tyson Carter, ήταν του Λαβρίου.
0: Α, περιμένει για την Ελλάδα, λες.
1: Ναι,
0: την Ελλάδα
1: για το NBA.
0: Όχι, για μένα.
1: Στο διαγωνισμό
0: δεν
1: καρφώμα.
0: Ξέρω αν νίκησε, όχι.
1: Ωραία, ο Dominic Wilkins.
0: Σπαντ Webb τώρα, να είσαι ένα 65 και να καρφώνεις, βάζει φοβερά πράγματα.
1: Ο Dominic Wilkins, όταν συμμετείχε στο διαγωνισμό καρφώμα, είχε αντίπαλο.
0: Είχε τον Jordan.
1: Ναι, αλλά δεν παίζανε τα, δεν μάρκαρε ο ένας τον άλλο.
0: Όχι.
1: Άρα και εγώ τα έκανα μόνο.
0: Έλεγα μήπως στη μία περίπτωση έκανε ότι είσαι ο Jordan, στην άλλη έκανε ότι είσαι ο Μίρκο Μιλίσεβιτς.
1: Ναι, ω Μιλίσεβιτς τα κατάφερα καλύτερα. Ασχολεύσουμε
0: τρελά και μαζί με τα παπιά. Έχω να σας πω πάρα πολύ καλά νέα.
1: Όπα.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε 4 ολόκληρα λεπτά.
1: Αυτά κάνεις και ανοίγεις το στόμα των Νικολογιάννηδων.
0: Α, και τώρα που το πες, δηλαδή πριν πάμε, λέει ρε Νικόλα, γιατί σε λέει υπουργό τουρισμού ο άλλος και σου έχει βγει το όνομα, παιδιά, δεν εννοεί εμένα.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Μαραθιανό το λέει.
1: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.

0: Πες δυνατά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λάκα μέσα τρέχοντας, διότι είδα τον κύριο Διευθυντή.
1: Ήθελα να ανέσαι, πει το που θα στην έλεγα
0: πέρυσι,
1: τώρα.
0: Τον είδε, περιφέρεται εκτός στουντίου και ξύνει το κεφάλι του προβληματισμένος. Λες να φορά εμάς.
1: Πρέπει να δείτε ως γνήσιους λακές της διοικήσεως, μόλις είδε το δίκα να κυκλοφορεί έξω. Έτρεξε τέτοιο σπριντ έχει να κάνει από τα 12 έχει να κάνει ο ακτύπης.
0: Τα 12 γιατί, τι έτρεγα.
1: Δεν κάνατε στίβο τότε, δεν κάνατε εκεί στη Ζάκη.
0: Κάναμε, ναι, αθλοπαιδιές.
1: Κάνατε
0: άλμα άνευ φοράς, 1896.
1: Εσύ και ο τσικλητήρας, ναι. Ήθελα να πω ότι λατρεύω την τυχαιότητα με την οποία γίνονται τα πράγματα εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα αυτό το κομμάτι παίζει επειδή είναι μια ανοιχτή μια τηλεόραση στην
0: Αργεντινή.
1: Και έρχνε κάτι άλογα, κάτι υποδρομίες. Και σου λέω Γιάννη, θα βάλω ένα λογάκι.
0: Ναι, να βάλουμε.
1: Κατάλαβε. Όλα εδώ πέρα είναι
0: το πολύ συγκυριακά. Πολύ θα έπαιζε κάποιο σποτάκι από την ΑΕΚ του Αλμέιδα.
1: Μπράβο.
0: Σου λέει Αργεντινή και τα λοιπά. Okay, ναι.
1: Αυτό θα το κάνω νέαρχος.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα ο νέαρχος.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσαμε με μια πλειάδα θεμάτων σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με θέλει Γιάννη για να συνεχίσει τα ντεξ με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να πιστεύετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε και σήμερα. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Ο πιο θρυλικός νικητής καρφωμάτων, λέει, ήταν ο Χάτσον του Πανιωνίου που είχε σπάσει μπασκέτα.
1: Περίμενε, είχε σπάσει Ελλάδα. Την μπασκέτα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή...
0: Θρύψαλα την έκανε. Όχι στο.
1: Ωραία, μπορούμε να βάλουμε το σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει σήμερα.
1: Το ξέρω, είμαι ρομαντικός.
0: Ωραία θεματική, λέει. Παλιά αξεσουάρ αυτοκινήτου που θυμόμαστε. Εγώ θυμάμαι ένα με πενταψήφιο δείκτη, το οποίο μπορούσες να σημειώσεις τα χιλιόμετρα του επόμενου σέρβις. Ήταν με ροβέλες. Τι είναι οι ροβέλες?
1: Τι είναι οι ροβέλες? Μήπως θέλει να πει ροβέλες.
0: Μάλλον ροβέλες. Ναι. Αλλά...
1: και ροβέλα, είναι ωραίο.
0: Περίμενε τώρα. Πενταψήφιος δείκτης που σημείωνες τα χιλιόμετρα του επόμενου σέρβις. Α, σου λέει. Να θυμάσαι πότε είναι όταν τα φτάσεις να κάνεις το σέρβις.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, κάπως έτσι.
0: Αυτό, κοίτα, το αγαπημένο μου έτσι, παλιωμοδίτικο αξεσουάρ, το οποίο προορίζεται για άλλη χρήση, αλλά το έχουμε συνηθίσει αλλού, ειδικά σε κινητά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Είναι η κομπολόγα στο λευγέ των ταχυνήτων.
1: Ναι.
0: Ταχυνήτων.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, η κομπολόγα στο λευγέ των ταχυνήτων.
1: Εσύ σου λέει, μπορεί να, μπει, να έμπαινε τότε μέσα ο Μάκης Ψωμιάδης.
0: Να μην, ναι, να μην έχω ένα εφεδρικό.
1: Ένα πρόχειρο, ένα κομπολόι.
0: Θα δεχόταν ο Μάκαρος να πάρει την κομπολόγα από το λευγέ? Είναι δυνατόν?
1: Μπορεί.
0: Μεταχειρισμένη κομπολόγα?
1: Μπορεί.

0: Θέλω να με βοηθήσει να δω αν ο φίλος ο Στέλιος με αποθεώνει ή με κράζει.
1: Ωραία, εγώ
0: για να ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ την επόμενη φορά που θα τον δω.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να καλησπερίσω τα δύο Λερόνια. Να δώσω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον συνοπαδό Ακτύπη που τον χαιρέτησα στο Άκα στο μάτς με την Κηφισιά. Ο οποίος καθώς έβγαζε το κράνος με χαιρέτησε ως άλλος αταμάν,
1: ναι,
0: με τις γροθιές ψηλά.
1: Ωραία.
0: Τώρα καλά πάμε. Επίσης να εκφράσω το θαυμασμό για την προσωπική του Μεναγκό.
1: Όπαρε.
0: Άκου να δεις τώρα. Η οποία είναι ιδιαιτέρως καλονή για τον Ακτύπη. Πάντα τέτοια και πρωταθλητές. Συγγνώμη αγαπητές σύντεκνοι, αλλά φέτος ελπίζω να το σηκώσουμε. Να διαβαστεί παρακαλώ, δεν βρίζω αποθεώνω, σε αποθεώνω ρε τρέλα αφού σας λατρεύουμε.
1: Ήταν ένα ωραίο προσβλημέντο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε φτιάχνει ταυτόχρονα την ίδια ώρα που σε μειώνει. Και
0: δεν θέλει να ξέρεις τι.
1: Ναι.
0: Θέλει μια μαεστρία αυτό, θέλει μια τέχνη.
1: Αλλά σου αφαιρεί το δικαίωμα να νευριάσεις. Γιατί πάνω που λες, όπαρε για την κοπέλα μου, μιλάς έτσι.
0: Ναι, έλατε.
1: Επί τόπου σου λέει, δεν εννοώ.
0: Ξέστε, ναι. Θα το παίξω ο Παπαγιαννόπουλος. Ανιψούλα μου ήταν.
1: Ναι.
0: Ένα ρολάκι
1: δηλαδή, με λίγα λόγια τώρα σου είπε, πολύ σου πέφτει. Έτσι σου είπε.
0: Έτσι, ναι. Συγγνώμη, σε ποιον είπε σου πέφτει, ρε.
1: Η κοπέλα.
0: Α, είπα και
1: δυνατόν, εσένα, ρε. Να, άλλο λέει gadget, παλιωμοδιτικό, ήταν το ραδιόφωνο που έβγαινε και ο μοχλός που κλείδωνε το τιμόνι. Το ραδιόφωνο που έβγαινε, γιατί δεν είναι τόσο παλιό και τώρα υπάρχουν.
0: Ουσιαστικά, περίμενε τώρα, είναι αποσπόμενη πρόσωψη.
1: Ναι, η πρόσωψη.
0: Φοβήθηκα ότι θα
1: παλιά έβγαινε όλο. Ήταν μαγνητόφωνο παλιά. Έβγαινε ραδιοκασετόφωνο,
0: ραδιοκασετόφωνο
1: για το αμάξι.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ο μοχλός,
0: το δεύτερο που είπες,
1: μοχλός που κλείδωνε το τιμόνι. Όχι, δεν είναι ακριβώς μοχλός.
0: Σαν σφυρί ένα
1: πράγμα. Σαν σφυρί ήταν.
0: Εγώ έχω δει ακόμα τέτοια, ρε φίλε.
1: Ναι, σε αμάξι.
0: Ναι, σε αμάξι, ναι, προφανώς.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: Κάτσε, γιατί βλέπεις τώρα αρχίζουν οι προσβολές από όλους. Λέει ο Άντι, η Πέμπτη θα είναι Φιλαδέλφια, Βλάκας, να το παίξω έχει δύο. Ρε, τι αγνώμονες είναι αυτοί.
1: Εντάξει, ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα. Εδώ ο κόσμος κράζει τον Νίκολη, θα κράξουν εμένα σήμερα.
0: Εντάξει, γιατί δεν λες τώρα, δεν θα πούμε ποιος και τι. Ο άνθρωπο ο οποίος αποθέωνε τον Νίκολιτς είπε έχει ξεπεράσει και τον Μπάγεβιτς.
1: Σε διάστημα τριών ημερών
0: έγινε αυτά.
1: Δεν θα πω το όνομα, αλλά κάποιος μπορεί να καταλάβει μόνος του. Την Πέμπτη, όχι την Πέμπτη, την Παρασκευή, ήταν έχει ξεπεράσει γνωστό σερβοέλληνα τεχνικό στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Αυτό ήταν αμέσως μετά την ιστορική και μεγαλειώδη πρόκριση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Στο Champions League.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Άρα την Παρασκευή ήταν ανώτερος του πρίγκιπα.
1: Ανώτερος, ναι.
0: Και,
1: και τη Δευτέρα, ναι, μετά την γκέλα με την Κηφισιά, δεν έκανε.
0: Δεν κάνει για τίποτα.
1: Δεν κάνει για τίποτα.
0: Μυρωδιάς.
1: Ναι. Θα τον βρεις.
0: Πάθος τρεις μήνες και μετά. Να δούμε ο Αντώνης τι έχει να πει, κυρίως για σένα. Καλή να σπέρα εκλεκτέ Νικόλα και σε σένα νόητε. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, λέει, θα λέγαμε ότι η χρήση πλέον του σάλιου. Θεέ μου, η χρήση του σάλιου πλέον τίνει να εκλείψει. Μία οι βεντούζες που σπάνια κυκλοφορούν πλέον. Κάτσε να δω.
1: Ναι.
0: Μία η χρήση κάρτας. Βλέπεις, τα περνάω λογοκρισία.
1: Ναι.
0: Μία η χρήση κάρτας που ψιλοκαταργούν τα μετρητά που έφτυνες για να μετρήσεις.
1: Σωστό.
0: Μία η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων για προσωπικές χρήσεις αντί σάλιου.
1: Ωραία.
0: Okay, τουλάχιστον,
1: ναι,
0: τα λέει ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα, Νικόλα, σπαταλάς κάπου το σάλιο σου πέρα από το να φτύνεις και να λιδωρείς τον ηλίθιο δίπλα σου. Είναι καλό.
1: Έχει δίκιο παρότι γενικώς, ναι, λέει ανοησίες, αυτή τη φορά έχει δίκιο. Και όλο αυτό γιγαντώθηκε μετά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, όπου υπήρχε ακόμα επιβίωνε λίγο σάλιο, η χρήση σάλιου, να το πω έτσι. Ναι. Μετά εξαλείφθηκε εντελώς.
0: Πρέπει να πω, επειδή σου είπε ο πατέρας μου με τις εργολαβίες κτλ., τότε υπήρχαν τα μετρητά, πάντα είχε δοσοληψίες με ανθρώπους. Οπότε ήταν φοβερή μυσταγωγία του να μετρήσουν ποιος χρωστάει σε,
1: ναι,
0: ποιον.
1: Ναι.
0: Και επομένως να μετρήσουν, ας πούμε, τα 100.000.
1: Ναι.
0: 100.000 δραχμές που ξεκινούσαν με το. Έτσι.
1: Ήθελε και χλέπα
0: και
1: αυτό.
0: Πάντα, ναι, πάντα. Εκείνος που ήταν να πάρει τα λεφτά τα έβρισκε λιγότερα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή έλειπε ένα πεντοχίλιαρο.
1: Ναι.
0: Ένα πεντοχίλιαρο. Ο πατέρας μου το έβγαζε ένα παραπάνω. Να!
1: Άρε,
0: ένα παραπάνω πράγμα.
1: Άρε, βρε λιγούρι.
0: Τι λένε Παναγιώτη, ένα λιγότερο είναι. Φοβερό, φοβερό. Και σάλιο πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει ένα παλιό αξεσουάρ αυτοκινήτου το οποίο όμως επιβιώνει ακόμα είναι το αντικλεπτικό μπαστούνι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Σας πληροφορώ ότι σήμερα δεν σου φτάνουν 105 ευρώ για να πάρεις αντικλεπτικό μπαστούνι. Πεθαίνω με το 105.
0: Βλέπεις, τα μέτρησε παραπάνω αυτό.
1: Ναι. Δεν σου φτάνει.
0: 95 ήταν. Πόσα ξέχασε τη μίσου.
1: Πόσα μου πήρε και τα έχασε τη μίσου. Ένα αξεσουάρ που είχε εκλείψει ήταν μια ζελατίνα την οποία διέθεταν μόνο τα ταξί στο παράθυρο του οδηγού για να το έχει ανοιχτό, αλλά ταυτόχρονα να μην μπαίνει μέσα και βροχή.
0: Όχι, δεν το, το είχαν κατά κύριο λόγο τα ταξί.
1: Κάτσε, το έχω χάσει αυτό εγώ τώρα.
0: Ανεμοθράφστης λέγεται αυτό.
1: Ωραία.
0: Το λέω γιατί είχε και ο πατέρας μου στην Mercedes.
1: Μετσεντέ.
0: Ναι.
1: Έχετε πουλήσει μούρι με ανεμοθράφστη.
0: Με ανεμοθράφστη, ναι, φοβερό. Αλλά ναι, πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι, και σου δίνει δυνατότητα να, να το.
1: Γιατί δεν υπάρχει όμως, αφού φυσάει ακόμα.
0: Να το αφήνει ανοιχτό, αλλά να μην μπαίνει, να μην μπαίνει η βροχή.
1: Ναι.
0: Φιλά,
1: θα είναι ανοιχτό, αλλά δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Φοβερό.
1: Που θα λέγει και μια ψυχή.
0: Αγαπημένο αξεσουάρ σε αυτοκίνητο των 90s, λέω μελέτη, ήταν το διαφημιστικό πετσετάκι συνήθως από ίσκι ακουμπισμένο στο ταμπλό.
1: Ναι,
0: όλοι είχαν.
1: Ναι, πετσετάκι. Ναι. Από αυτό που είχαν και στα μπαρ,
0: ναι,
1: για να φτιάχνουν τα σφινάκια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, έτσι.
2: Ακροβατό, παράνομα κι ωραία.
1: Το καλύτερο αξεσουάρ, λέει, ήταν το τυγράκι στην πίσω εταζιέρα που κουνούσε το κεφάλι του. Τυγράκι δεν κουνούσε το κεφάλι πίσω, ήταν εξαπλωμένο στην εταζέρα. Το τυγράκι,
0: ναι,
1: ή κάποιο άλλο ελουροειδές.
0: Το μπερδεύει ίσως με τη γάτα
1: με το σκυλάκι.
0: Ή το σκυλάκι, ναι.
1: Μπροστά είχε σκυλάκι,
0: ναι,
1: το οποίο έγνεφε συγκαταβατικά συνεχώς.
0: Ναι, να κάνω κάτι.
1: Ήταν σκυλάκι αυτό, σαν να σου λέει ναι, προχώρα.
0: Ο Δημοσέλ λέει: Κοπρίτες, καλησπέρα. Αυτό που εκλείπει πλέον από τα σύγχρονα αμάξια είναι το διακοπτάκι του τσόκ. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε γαμώτο, και μέρα πρέπει να πω ότι μου λείπει.
1: Διακοπτάκι?
0: Ναι, ρε παιδί μου, που άνοιγε στον αέρα που, όταν δεν έπαιρνε μπροστά. Σου λέει: Ανοίξε τον αέρα, το τσόκ.
1: Θέλω να το
0: και εμένα μου λείπει αυτό από τις μηχανές πλέον.
1: Δεν θέλω να το παίξω τώρα, πώς το λένε, τζόβενο, αλλά δεν το έχω προλάβει, το θυμάμαι αυτό εγώ.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, αυτό υπήρχε, λέει.
1: Εργαλείο. Είχαμε μαξάρα, είχαμε σουζούκι. Είχαμε βάλει το καλό.
2: Τρελά ακροβατό, ακροβατό, παράνομα κι ωραία.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθήσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Σκάι. Το Γιάννη τον βλέπω λίγο προβληματισμένο.
1: Τι έχει.
0: Τι έχεις, Γιάννη.
1: Θες να χαλαρώσεις λίγο.
0: Δεν ακούγομαι καλά. Τα έχεις κάνει χάλια με τον ήχο, ε. Καλά, φτιάξε.
1: Ευτυχισμένος ανεπανεί, μην ασχολείσαι. Διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το μεσημέρι το ίστατο χέρι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σοου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές σχέδιο στήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού, με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρόν όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την πατρότητα. Τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους αναγκαίους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό,
8: Ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Ψιλοκόπουσα ο άνθρωπος.
11: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ρε μπάση ανισόρροπη προηγούμενη, το έβαζαν τίποτα γκρι καμάκια και φάγανε χιλόπιτες. Τέτοιο σκάλωμα με τον τουρισμό. Έχει ένα δίκιο.
10: Ναι,
11: έχουν μια μικρή εμπάθεια.
10: Ο φίλος ο Δημήτρης παίρνει το μέρος σου, άρα θα τον μπανάρω.
11: Ναι.
10: Ναι, καλά λέει. Ο Μαραθιανός καρδιάς μας θέλει, που ο Γιώβης δεν μπορεί να σπρώξει ούτε με τους γοφούς.
11: Αλήθεια.
10: Ρε φίλε, τι ευκαιρία έχασε. Εγώ το είδα και
11: ξέρω. Ο γιος μου. Πρόσεξε, ο μικρός το βάνει αυτό.
10: Ψιλοάμπαλος, ε.
11: Ψιλοάμπαλος και μικρός. Ναι. Έτσι. Το βάνει αυτό. Ένα από τα δύο θα το βάλει.
10: Εντάξει, έχει βάλει πιο δύσκολο ο Γιώβιτς.
11: Εντάξει, να λέμε, όταν έχει βάλει τα δύσκολα να λέμε μπράβο, ναι. Λούκα. Όταν χάνει τα άλλα να λέμε Λούκα τι χάνει. Δεν είναι κακό.
10: Έτσι πάει, έτσι πάει. Ο Τζόρτζιο Ένστολος λέει: καλησπέρα, είμαι η Ανόητη, καλή εβδομάδα. Έχω να δηλώσω ότι έχω κάνει πολύ καλύτερη ζεμπεκιά από μου κουντί σχεδόν 20 χρόνια πίσω σε μάτς γάμα τοπικού δράμας. Άκου, σιταγρή.
11: Σιταγρή.
10: Εννοεί αγρή με σίτο. Δηλαδή, για να καταλάβεις την ορθογραφία.
11: Ναι.
10: Σιταγρή εναντίον Ερμείο Χειρού. Άκου να δεις. Είμαι στη μεγάλη περιοχή των Σιταγρών, μου έρχεται σιρτή σέντρα, μισό γκολ. Και εγώ στρίβοντας το κορμί μου για να σουτάρω, βρίσκω με τις τάπες την μπάλα, φέρνω μια σέρτικη σβούρα και ξαπλώνω στο χορτάρι φαρδής πλατής. Να δω τι θα πει γι' αυτό ο Κρόιφ του Γαϊτανίου. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
11: Αυτό είναι ένα ωραίο κλισέ. Ένα δεύτερο, για να το συνδέσω με το μουκουντί. Το μουκουντί κάθε χρόνο έχει 2-3 τέτοια.
10: Έχει.
11: Δηλαδή θα τα κάνει 2-3 τέτοια. Αλλά χθες ξεπέρασε τον εαυτό του γιατί και πρώτα έκοψε τον εαυτό του.
10: Ναι.
11: Είναι δύσκολο να το κάνεις. Ναι, δηλαδή, αν το επιχειρήσεις κόπημα, δεν μπορείς να το κάνεις. Να κόψεις τον εαυτό σου.
10: Με τίποτα, με τίποτα.
11: Α, και μετά έπεσε κιόλας.
10: Ναι, ο καψερός.
11: Δηλαδή, τα έκανε όλα, τέλος πάντων.
10: Μαγιά του Μακέντα πρέπει να πω στη φάση.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, που κάνει τα κουνάκια εκεί πέρα.
11: Τι μαγιά, μπροστά του τη βρήκε την μπάλα.
10: Ρε, παιδί μου. Αν πάρουμε ως παράδειγμα εσένα.
11: Α, δεν σούταρε,
10: ναι. Δηλαδή, ναι. Ο μέσος επιθετικός σου λέει σιγά που θα τη δόκω τώρα.
11: Θα τελειώσει μόνο. Ναι, εγώ είχα να σκαρφαλώσει κάγκυλο.
10: Η Άννα λέει: τον μπαμπά μην τρέχει, το έχετε πει. Ναι, ναι. Και αυτό έχει εκλείψει.
11: Για τον μπαμπά μην τρέχει, έχει εκλείψει.
10: Πιστεύει ότι.
11: Και υπάρχει η αυτοκόλλητη Παναγίτσα.
10: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τον μπαμπά μην τρέχει συνδέεται με το πρόβλημα τη υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχουμε αρκετού μπαμπάδε, διότι δεν υπάρχουν παιδιά να σου κάνουν δώρο αυτό το απέσιο μπαμπά μην τρέχει.
11: Όχι, ίσω δεν υπάρχουν πλέον.
10: Να βάλουμε η μισκούμπρια μπαμπά μην τρέχει, θα τρέχω.
11: Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πλέον παιδιά με οδηγική συνείδηση.
10: Ναι.
11: Γιατί λένε να το δούμε από αυτή τη σκοπιά.
10: Αυτό. Εντάξει, θα έκανες δώρο στο παιδί σου κάτι αντίστοιχο. Παιδί μου, μην τρέχεις. Όταν θα του παίρνεις το πρώτο του αυτοκίνητο. Γιατί δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό.
11: Ίσα-ίσα. Τα παιδιά χρειάζονται νουθεσίες.
10: Σωστό.
12: Σε άλλον δίνεις χάδια, φίλια και αγκαλιές.
11: Ο φίλος ο Σταύρος λέει: εγώ είχα μπαντάνα δεμένη στον καθρέφτη του πεζό 106 μαζί με δεντράκι.
10: Κάτσε λίγο.
11: Μπαντάνα, ήταν.
10: Μπαντάνα. Πεζό 106.
11: Χαμηλωμένο σίγουρα.
10: Είμαι σίγουρα. Πες μου τι εξάθμιση φόραγε, φίλε.
11: Ίσως και νέον από κάτω.
10: Μπορεί.
12: Σε παρακαλώ.
11: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα Λέρες, έχω καιρό να δω μπίλες κάθισμα. Μπήκε σε μπίλια έβγαινε αυτό.
10: Αυτό
11: η επένδυση.
10: Που έλεγες,
11: ναι. Που έπαιζαν κυρίως σε ανοιχτά πανεπιστήμια και στην Τουρκία είδα και χρυμπαρένιο τιμόνι με σεμπενδάκι δίπλα. Τα είναι με πολύ μερακλειδικά. Τα έχουν ακόμα. Τα κρατάνε αυτά στην Κωνσταντινούπολη ειδικά.
10: Ο Χάρη Μπελατσόντε λέει: καλησπέρα, μανάρια ζωγραφιστά. Ένα αξεσουάρ αυτοκινήτου 1975-85 ήταν οι ζώνες ασφαλείας. Λέω αξεσουάρ γιατί κανένας δεν τις φορούσε. Έχει δίκιο σε αυτό.
11: Ναι.
10: Έχει δίκιο. Κάποιοι μάλιστα τις κόβανε. Δηλαδή έπαιρνε ένα καλό ψαλίδι και πέρα τι έκοβε. Δηλαδή, εντάξει, με ενοχλεί.
11: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μουλού, ο οποίος είναι πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου, στέλνει και πιστήρια. Λέει και αυτό που έχω ρευλάκι στα τζάμια μου, τι είναι, λέει, αφού έχουν εξαφανιστεί οι ανεμοθράφτες.
10: Ναι, τα ταξί έχουν ακόμα ανεμοθράφτες.
11: Ναι.
10: Μπορώ να δω τον ανεμοθράφτη του.
11: Θα σου δείξω τώρα, ναι.
12: Πάτον για ύπνο κέλα, έλα για μια στιγμή.
11: Είναι δυνατόν να μην έχει αναφερθεί, λέει, ακόμα το φωτάκι του Κιτ.
10: Ναι, κάποιοι το είχαν βάλει.
11: Και δουλευόταν αυτό.
10: Ναι, ναι, κάποιοι το είχαν βάλει και να πηγαίνω έρχεται αυτό το κόκκινο
11: φωτάκι. Πηγαίνω ερχόταν αυτό το κόκκινο φωτάκι. Ναι, έχεις δίκιο.
10: Πόπο, έχουν στείλει και ο Γιάννης αυτό το μπαμπά μην τρέχεις. Δηλαδή, ρε φίλε.
11: Λοιπόν.
10: Δηλαδή, εμένα θα με έκανε να τρέχω. Θα έλεγα, α, όπα, μισό λεπτό. Δεν έχω παιδιά. Άρα, όχ, δεν είναι καν δικό μου το αυτοκίνητο. Πάτα, πάτα.
11: Γυροσκοπική ποτηροθήκη, λέει εδώ ο φίλος.
10: Είναι
11: ο...
10: γυροσκοπική ποτηροθήκη, ρε φίλε.
11: Αυτή που μπορούσε να κάνει και λιγμό.
10: Γιατί δηλαδή, να κάνει λιγμό. Αν είχε ένα μπλόκο μπροστά.
11: Μπορεί να ήταν τσαχπίνικο το ποτό σου.
13: Πολυδρόμοι, ο ταλέντ και επιγράφες.
11: Πολλοί τεμπελχανάδες, όπως ο προσωπικός μου πατέρας, λέει ένας.
10: Ναι.
11: Βαριόντουσαν να κουβαλήσουν το κασετόφωνο από το αυτοκίνητο σπίτι και το έβαζαν κάτω από το κάθισμα. Τέσσερα μας είχαν πάρει. Λέει, έχεις προλάβει, λέει, τα χρόνια που ο δεξιός καθρέφτης ήταν αξεσουάρ και έπρεπε να πληρώσεις έξτρα.
10: Σοβαρά μιλάμε. Ναι. Ο δεξιός,
11: ναι,
10: καθρέφτης.
11: Ναι, ο δεξιός, δηλαδή δεν έβγαινε, σου λέει.
10: Ναι, γιατί υπελόγιζαν, ναι, ότι θα έχεις οδηγική συνείδηση και δεν θα έκανε προσπέρες από δεξιά.
11: Μπράβο. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, χρειάζεται για δεξιός, βέβαια.
10: Ναι,
11: αν μιλάμε για καθρέφτη, ναι, ναι.
10: Έχει δίκιο ο φίλος, ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης.
11: Ναι.
10: Κάτι που θα μπορούσε να είχε πει και ο Χριστός. Στην προηγούμενη περίπτωση, δεν το παίζει ο Χριστός. Λέει, το κλασικό μπαμπά μη τρέχεις. Mm. Είχε εικόνα της Παναγιάς από τη μία,
11: ναι,
10: και από την άλλη θέση για φωτό της οικογένειας. Έχει δίκιο, ναι, έτσι πήγαινε κανονικά.
11: Λοιπόν, θες να σου πω μια πολύ μεγάλη έλλειψη που ευτυχώς τη διορθώνει εδώ ένας φίλος.
10: Για πες.
11: Νομίζω, λέρες, έχετε ξεχάσει το πιο ξακουστό. Γούνινα πολύχρωμα ζάρια να, ναι, κρέμονται από τον κεντρικό καθρέφτη.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Και συνήθως οι ζαρούκλες αυτές μεγάλες. Δεν
10: μεγάλες,
11: είναι τώρα.
10: Ναι.
11: Δεν είναι τίποτα ζαράκια.
10: Εντάξει, πώς... γιατί να το κάνεις αυτό.
11: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, και με γουνάκι, έτσι, πρόστιχο.
10: Θέλω το γουνάκι σου. Έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής και δέχομαι που λέει μου τι τα έχετε κάνει. 105 ευρώ κάνει τον μπαστούνι που κλειδώνει το τιμόνι. 30 με 50 ευρώ. Κάνει ο ανεμοθράφτης. Γιατί δεν έχουμε χορηγό μια εταιρεία εξαγωγής προϊόντων αυτοκινήτου.
11: Ο Νίκος λέει, θέλω να μου πείτε αν είχατε δει πριν το 2000 παιδικό κάθισμα αυτοκίνητου. Όχι, ρε.
10: Όχι, ρε.
11: Τι παιδικό κάθισμα. Εγώ τα έχω ξαναπεί. Εγώ κοιμόμουν, γυρίναγα με το χωριό και κοιμόμουν στην Εταζέρα.
10: Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε Γιώργο.
11: Ναι.
10: Περίπου στα 6 με 8 το παιδί έπρεπε να ξέρει να οδηγεί τουλάχιστον τρακτέρ.
11: Ναι.
10: Τουλάχιστον.
11: Δύο κολλιές στην πλατεία έπρεπε να μπορεί να τι κάνει.
10: Δηλαδή θα το έστελνε τρίτη, τετάρτη δημοτικού.
11: Τι μου τρα το έστελνε, άμα δεν ξέρει.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: κυκλοφορούσαν σε μπρελόκ.
1: Σε μπρελόκ.
0: Μπορούσε, ναι, μικρή, όχι βέβαια βαφτιστικό, όχι κανονικό μέγεθος, αλλά ήταν ένα μπρελόκ που εκείνη, ήταν η εποχή με τους ευχούλιδες και τα τέτοια. Ναι, ήταν, κυκλοφορούσε σε μπρελόκ και ένα παπούτσι.
1: Καλά,
0: All-Star ήταν νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα αξεσουάρ στο παρμπρίζ εκεί κοντά. Δηλαδή υπήρχε χώρο για να δεις.
0: Ήταν για τα κλειδιά μόνο.
1: Α, ήταν μόνο για τα κλειδιά.
0: Αλλά μπορεί να οδηγούσες και να κρεμόταν το παπούτσι από το κλειδί του αυτοκινήτου, κατάλαβες.
1: Φοβερό. Και πες ότι είσαι ο Αναστόπουλος ή ο Αντωνιάδης που είχε να κερδίσει το χρυσό παπούτσι ως πρώτης κόρης στην Ευρώπη.
0: Ναι, πας με αυτό.
1: Αυτό χρυσήκησε 10
0: κιλά. Ο Μαύρος με το χρυσό παπούτσι.
1: Ο Μαύρος, ναι, κάτι τέτοιο. Ο Σπύρος λέει, έχει αναφερθεί το κομπολόι και τα 177 κομποσκήνια στο λευγέ ταχυτήτων που έκαναν κλίκι κλίκι και νόμιζες ότι ήταν πρόβλημα του αυτοκίνητου. Ιστερόγραφος. Ιστερόγραφο λέει, πατέρας χαμηλώνει ράδιο. Να ακούσουμε τι θόρυβο κάνει το αμάξι και εμείς λέει δεν μπαίναμε ούτε ανάσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο γιατί τα αυτοκίνητα τότε ήταν και καλοδιατηρημένα και ολοκένουργια. 40-50 ετών το καθένα. Οπότε. Και πατέρας ήξερε.
0: Και αν έκανε φασαρία την ώρα που προσπαθούσε να ακούσει, ακολουθούσε Παναγίτσα και όχι αυτή που ήταν κολλημένη στο παμπρίζ δίπλα από τον μπαμπά, μην τρέχει. Φωτάκια λέει στα πιτσιλιστήρια νερού στο Μπαρμπρίζ.
1: Αυτό ομολογώ δεν τώρα. Το θυμάμαι.
0: Πρέπει να είναι, ήταν ψηλό, ξέρεις, ψηλό.
1: Κάτι τύπου μπλε.
0: Ναι, όχι μπλε, ήταν και κόκκινα νομίζω κυκλοφορούσανε. Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα ανεμοθράυστες, έχω και εγώ από αυτές λέει ο Λέτα Γαϊφ. Και οι παλαιοί επιστήμονες βάζανε κουρελού στο κάθισμα γιατί απορροφούσε τον υδρότα.
0: Ναι, σκέψω αυτή η κουρελού, τι DNA είχε μαζέψει μετά.
1: Φοβερό.
2: Επειδή σας ακούω σε όλη τη διαδρομή.
1: Είναι ο Γιώργος
2: Πετρίδης. Είστε αστείοι γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Και γελοί τύποι.
0: Ναι. Πες μας κάτι που δεν ξέραμε. Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, δεν έχετε πει από τα πιο σημαντικά αξεσουάρ.
0: Τώρα δεν ξέρεις τι θα πεις.
1: Γι' αυτό ήρθες.
2: Μπορώ να το έχω ακούσει.
0: Είμαι σίγουρος θα πεις κάποιο.
1: Το ποιο?
0: Εντάξει, ρε, τα σάκι τι.
2: Δεν υπάρχουν πλέον αυτοκίνητα στα καινούρια. Παλιά υπήρχαν 3-4 δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
0: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Έχει
2: α,
0: δίκιο,
2: έχω δίκιο. Ε?
0: Έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν πλέον.
2: Και ενώ δεν έχω καμπήσει ποτέ ζωή μου, προσέξτε.
0: Δεν βγάζουν. Εντάξει, έχει υπάρξει όμως παθητικός καπνιστής φουλ.
1: Παθητικός σίγουρα.
0: Για το. Όχι, και εγώ έχω υπάρξει. Είπαμε τότε καπνίζαν οι γονέοι μας κανονικά μέσα στα αμάξα. Με κλειστό το παράθυρο, μην χάσουμε τίποτα.
2: Να
0: μην χάσουμε τίποτα.
1: 5 χρόνια ξεκίνησα να καπνίζω. Πλάκα μου κάνει.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε για
2: όλα. Ήταν πολύ δημιουργική ζωή.
1: Πραγματικά την βλέπω τον Πετρίδη, λέω θα μας πει κάτι για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
2: Θα σας ασχολήσω.
1: Ήρθα να σας ασχολήσω. Το είπανε κάτι.
0: Καραγκιόζη.
1: Έχεις βρεθεί στην ίδια αντίθεση της Πανάθας.
0: Ναι, φύγε από εδώ. Φύγε να μας πάει τσιριλιό όλους.

0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω το σκυλάκι τεμπέλη σε αυτοκίνητο. Μπήκα πριν μια εβδομάδα σε ταξί που με το ζόρι τσουλούσε στο δρόμο, ένα μαύρο χάλι μέσα.
1: Ναι.
0: Και πάνω στο ταμπλό είχε το σκυλάκι τεμπέλη, ο μύστης ο πρίτανης του κινητού πανεπιστημίου.
1: Δεν ξέρω τι λέγεται σκυλάκι τεμπέλη. Ο τεμπέλη δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στο δεξί χέρι
0: βάζει. Αφήνει το χέρι, ναι.
1: Ναι, κάποιοι ξέρει, αγοράζουν αυτοκίνητο, δεν ενδιαφέρονται για κυβικά, υποδύναμη.
0: Ήταν το τεμπέλη.
1: Σου λέει για πόσο μεγάλο είναι ο τεμπέλη.
0: Αυτό σέβομαι εγώ αυτού του ανθρώπου.
1: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα αυτό που στέλνει ο Κώστας σου πολλές καρδιάς μας. Λέει κορφαίο αξεσουάρ η μπλούζα με χοντρή διαγώνια ρίγα από τον αριστερό ώμο προς τα κάτω για να φαίνεται από μακριά ότι φορά ζώνη.
0: Άκου τώρα. Υπήρχε
1: τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό πρώτη φορά να ακούω. Δηλαδή τι τύπου όσο λένε εθνική Περού ξέρω εγώ.
1: Κάπως έτσι ναι. Καλό. Αεροτομές και spoilers, λέει ο Άγγελος Σαββολίτς.
0: Ναι. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να θέσουμε. Κάποιες φράσεις οι οποίες πρέπει να επιλείψουν κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχει μπει στην εξίσωση, κάνει αγώνα δρόμου. Τα έχουμε πει αυτά, νομίζω. Έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για φράσεις που πρέπει να εξαλειφθούν.
1: Και εγώ προσπαθώ να τις βγάλω από το δελτίο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αγώνα δρόμου.
0: Για εξίσωση. Για,
1: εξίσωση δεν έχω πει ποτέ, ούτε λέω. Ναι.
0: Εγώ είμαι και τη θεωρητική κατεύθυνση.
1: Παλιότερα.
0: Αλλά εσύ...
1: Υπήρχε ας πούμε η φράση αγώνα δρόμου κάνει ο Μαραθιανός,
0: ναι,
1: για να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Και λες αφού δεν μπορεί, έχει θλάσει. Πώς κάνει αγώνα δρόμου.
0: Πού να τρέξει, γιατί μπορείς θλάσει, πόσο αγώνα δρόμου.
1: Εδώ με κράξανε. Δεν ξέρω αυτό που στέλνει ο φίλος ο Τάσος.
0: Mm-hmm.
1: Αγαπημένο αξεσουάρ συνήθως σε φορτηγά.
0: Ναι.
1: Άναβε με το φρενάρισμα καρδιά με κόκκινα λαμπάκια και έγραφε I love you.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ακούγεται ωραίο όμως. Ακούγεται ωραίο. Κάτσε γιατί είχε και ένα ωραίο μερακλείδικο.
1: Αντίστοιχο πάντως έχει στείλει και ο Δημήτρης από Αμέρικα.
0: Ναι.
1: Με επιγραφή πίσω που λέει κράτα με σε απόσταση σαν να είμαι πεθερά σου.
0: Ωραίο. Γενικά κυκλοφορούσαν τέτοια αυτοκόλλητα για το πίσω μπαρμπρίζ με εξυπνάδες.
1: Ναι, με εξυπνάδες.
0: Τα έπαιρνες από τη ρεζέρβα αυτά. Τώρα κάνω διαφήμιση.
1: Από τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου.
0: Όχι.
1: Απέσιο. Και

0: Έχω προλάβει, λέει, στο αυτοκίνητο του παππού μου μικρό βαζάκι που έβαζε βασιλικό με νεράκι για να το μυρίζει. Η Μιχαέλα σας έστειλε, λέει, και μήνυμα λατρείας για το Σταύρο μου να το διαβάσετε. Καταρχάς να το χαίρεσαι, Μιχαέλα. Δεν το είδαμε το.
1: Μήπως εννοείται το δικό μας ο Σταύρο και τον θεωρεί και δικό της.
0: Εντάξει, ο Σταύρος είναι όλων. Φτάνει για όλους.
1: Στο μεταξύ, εσύ ήξερες ότι του Σταυρού που είναι σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, και λέω, ωραίο. Έχουν σήμα το Σταυρό, δηλαδή προσπαθούσα.
0: Ωραίο, crossover.
1: Να δω τη σύνδεση. Τέλος πάντων. Βεντούζα στο παρμπρίζ, λέει ο Στέλιος. Σημειωματάριο, δεν το ήξερα. Αλυσίδα περασμένη μέσα από πράσινη μάνικα, διαχωριστικό μπροστά και πίσω του οδηγού. Α, με πελάτη σε ταξί.
0: Ναι.
1: Έτσι τα έχει γράψει. Δεν θυμάσαι που υπήρχε ένα διαχωριστικό.
0: Σαν... αλυσίδα,
1: με
0: ναι.
1: Αλυσίδα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Λέει, δεν μπορεί να περάσει από εδώ και μπρος.
1: Σε όλα τα Honda, μεταλλικό ταμπελάκι βιδωμένο που έγραφε αφήσει σαρακάκι. Ναι, εντάξει, το θυμόμαστε αυτό, Στέλιο από Ιρλανδία.
0: Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, λέει ο Παναγιώτης. Μην ξεχνάτε το CD που κρεμόταν από τον κεντρικό καθρέφτη. Υποτίθεται για να μπερδεύει το ραντάρ ταχύτητα τη αστυνομία.
1: Τι αστικό μέσα στην
0: αστυνομία. Κάτσε αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Εγώ ήξερα ότι το CD διώχνει τα περιστέρια. Δεν ήξερα ότι μπερδεύει για τα ραντάρ.
1: Και ο φίλος ο Δημήτρης λέει υπήρχαν και τριπλές εικονίτσες με Ιησού, ναι, Παναγία,
0: σωστό,
1: και Άγιο Χριστόφορο.
0: Σωστό.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος, εκτός από πολιούχος του Αγρινίου,
0: προστάτης των οδηγών.
1: Είναι και προστάτης των οδηγών.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό έμπαινε στην τριπλέτα.
1: Τι ακριβώς. Περίμενε, άμα είχες ένα Άγιο Χριστόφορο, χρειαζόσουν ένα αερόσακο.
0: Ναι. Α, καλό θα ήταν να έχεις. Δεν προλαβαίνει όλα ο Άγιος Χριστόφορος. Ο φίλος ο Σάκης λέει: κίτρινη φυλή με ανεμιστήρα στο ταμπλό, ναι, για το άπλωμα μασχαλίλας και υδρότα σε όλο το χώρο, χωρίς κυπαρίσι αρωματικό. Τι να το κάνεις, λέει άλλωστε. Σου λέει: αυτός δεν έχει ανάγκη να βάλει το. Πώς θα λένε, pine tree.
1: Pine tree. Ναι, ναι, ναι, με το pine tree. Ναι, και αυτό που λέει τα αυτοκόλλητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, λέει ο Άγγελος από Χίο, που εγώ, λέει, είχα δει ένα που έγραφε «Τρέχω αργά για να φτάσω». Εμένα μου άρεσε παλιότερα σε φορτηγά που έδειχνε ένα βελάκι αριστερά και έγραφε «Γρήγορη»,
0: ναι,
1: «Βιαστική» μάλλον, και ένα βελάκι από τα δεξιά «Απελπισμένη».
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι. Αυτό καλό είναι που εκλείπει πλέον. Επειδή, καλησπέρα, έχω κατάστημα με αξεσουάρ. Είναι ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα του ανεμοθράυστη.
1: Α.
0: Επειδή ασχολούμαι πιο πολύ με τα φορτηγά, πρόσφατα βρήκα σε κουτί με αναγραφόμενη τιμή 5.000 δραχμές. Κολοδακτήλι με ελατήριο, έτσι το γράφει, έτσι το διαβάζω. Που το έβαζαν οι φορτηγατζίδες κολλητό. Α, κολοδάκτο, το διόρθωσε μετά. Κολλητό στο ταμπλό του φορτηγού.
1: Βέβαια, να σου πω.
0: Το. Αυτό εδώ.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ο χαρακτηρισμός κολοδακτήλι μου άρεσε περισσότερο.
0: Γιατί τα λέμε δαχτύλια, ναι, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν είναι περίεργο.
1: Για τον μπρελόκ που τους φύριζες για να βρεις τα κλειδιά ή το σκυλάκι που κουνάγαμε με το κεφάλι, το είπαμε, λέει ο Γιώργος. Μπρελόκ που τους φύριζες για να βρεις τα κλειδιά.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ακούγεται ωραίο, αλλά πρώτη φορά τα ακούω. Έχουμε διάλειμμα. Πήγαμε στις 7.
1: Ναι, ναι, πρώτα, καλά.
0: Πριν το κάνουμε, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Με τη, ναι, Superbet τώρα παίζουμε μαζί. Εσείς παίζετε, θυμάστε ότι ισχύει το 21+ και παίζετε υπεύθυνα και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rodeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rodeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Το PFM 102,4.
9: Κάτσε με τον Πανετολικό με ενοχλήσει στον προσαγωγό. Αρνητικά απάντηση ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλίου και εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής. Τις επαφές με τη Θέλτα για τον 33χρονο φόρ Μπόρχα Ιγκλέσιας προχωρά ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, καθώς ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ φέρεται να προκρίνει αυτή την περίπτωση. Παραμένει στη λίστα 29χρονος Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνα κινούνται οι Πειραιώτες. Συναγερμός Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. Έξετα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν αποκάλυψε η πράσινη ΚΑΕ. Στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ συμμετείχε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Το ατομικό πρόγραμμά του συνέχισαν Δεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκος, θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Τσάλοφ και Σαρή που δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Επιχείρησε να σύνταξει στην ΑΕΚ μετά την απώλεια βαθμών στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και στροφή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Από σήμερα στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια του αγώνα της Πέμπτης. Πίσω του θέλει να αφήσει ο Άρης την ήττα στο ντέρμπι της Τούμπας από τον ΠΑΟΚ και από σήμερα σκέφτεται την προσεχή αναμέτρηση με τη Μαρκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Θα επιστρέψουμε, συνεχίζουμε το μήνυμα στους κίτρινους διαστόματος Μανού Γκαρθία. Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου έλαβε την επίσημο Ρεμί Καμπελά. Ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από το Θεσσαλικό Κλαμπ με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του 23χρονου Ρουμάνου Εκστρέμ Οκτάβιν Ποπέσκου από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Κλείγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά. Ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματείας απονεύρωσης στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Το 2-2 στη Superbet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, ανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στο φετινό γύρο βόλου θα προσπαθήσει να πετύχει η Εθνική Ανδρών κόντρα στη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίσεις 10 κάλυψη από RTL Sport. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συγκρούονται με φόντο το τρόπο του Super Cup Handball. Σε 3:30 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνονται η τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις 7:30 παίζουν Como, Parma, Torino, Roma. Στις 10:15 Inter φιλοξενεί την Ουντινέζε. Για την πέμπτη στροφή στη La Liga, η Villarreal υποδέχεται τη Real Betis στις 10. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Magenta TV. Στην Premier League κοντράρονται επίσης στις 10 για την τέταρτη αγωνιστική Leeds Newcastle, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
10: Win Sport FM 94,6 Radio.

0: κράζει ο φίλος ο Γιώργος που δεν ξέρουμε τον μπρελόκ που του φύριζε και έβρισκε τα κλειδιά σου. Και λέει, είναι δυνατόν, ρε. Γιατί όταν λέει χαμό στη δεκαετία του 80, εντάξει, τώρα δεν οδηγούσαμε τότε. 7 στους 10 το είχαν
1: σφύριζε.
0: Όπως κάναμε για να γυρίσει η κοπέλα, σφύριζε και αυτό και η κοπέλα μας έβριζε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω πραγματικά.
0: Εγώ παιδιά δεν. Πατέρας μου δεν είχε τέτοιο.
1: Δεν είχε.
0: Ίσως για να μην έχει προβλήματα με τη μάνα μου.
1: Εντάξει, ο πατέρας τώρα. Μπορούσα από τη Μερτσέντα τώρα μέσα να σφυράει έτσι. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Εγώ πελασκόνα. Την ομορφιά τη να
1: χύσει να χάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο μετά τις 7, για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω, εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6, την εκπομπή δύο λέτες μόνο, με θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει να αντέξει, με το υποχθόνιο χαμόγελο που δείχνει ότι κάποια ανοησία ετοιμάζει για μετά. Λέει ο φίλος ο Τόλης, από gadget πατέντες που έβαζαν στα ταξί ήταν και το πλαστικό λουλουδάκι που κρεμόταν από πίσω από το ταξί και ακουμπάει την άσφαλτο δείχνει ότι γιώνει το αμάξι. Αυτό που σου έλεγε και ο άλλος νωρίτερα για τη γείωση.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Εγώ το θυμάμαι το λουλουδάκι, αλλά δεν είχα καταλάβει ποτέ τι κάνει.
0: Λουλουδάκι.
1: Ναι, ναι, ήταν σαν λουλουδάκι αυτό που λέει. Λοιπόν.
0: Η μπλούζα, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι αυτή η διαγώνια Περού ή
1: River Plate.
0: Ράγιο Βαγεκάνο.
1: River.
0: Λέει είναι ναπολιτάνικη πατέντα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, οκ, μπράβο του, μπράβο στους αδερφούς μας, στους Ιταλούς.
1: Τεράστιος αετός, αυτοκόλλητο στο καπό, λέει ο Ευθύμης από την Καλυθέα. Ναι, μεταξύ μας τώρα, σε αυτοκόλλητο θα την κάνουμε όλο. Είναι η Κρήτη.
0: Με Κρήτη, ναι.
1: Πιο δυνατό αυτοκόλλητο.
0: Εγώ είπα, αν τέλος πάντων ποτέ επιστρέψω.
1: Στους δρόμους.
0: Όχι στους δρόμους, στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα επαναβαλώ.
1: Το λέω.
0: Μια Κρήτη από πίσω για να το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Αυτό το βάζεις και ακόμα και αν δεν είσαι κριτικός. Είναι ένα gadget που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι.
0: Ναι. Και ο Τάσος τώρα μιλάει στην ψυχούλα μου, κάπως έτσι θυμάμαι πάντα το αυτοκίνητο του πατέρα μου, το Τουότα όμως.
1: Το Τουότα, ναι.
0: Το αγροτικό, το καλό.
1: Διπλοκάμπινο.
0: Καλησπέρα με σχέδες, αργότερα ήρθε το διπλοκάμπινο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε άπειρα άδεια πακέτα τσιγάρων για κοσμούς σαν το Παρμπρίζ. Ως συνήθως το έβλεπες λέει συνήθως σε αγροτικά και σε ημιφορτηγά. Ναι. Ναι.
1: Λειτουργούσε σαν μια άτυπη χωματερή.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι του ταμπλό, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντα χαιρόμουν. Και από εκεί νομίζω ότι έχω πάρει τα παραδείγματα έτσι, για τον νευρικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω.
1: Νευρικό τώρα.
0: Δύσκολες καταστάσεις.
1: Υπερβολικός είσαι, ναι.
0: Τον πατέρα μου να προσπαθεί να βρει κάποιο σχέδιο για κάποια οικοδομή,
1: ναι,
0: και να πετάει 250.000 πακέτα τσιγάρα δικά του.
1: Ναι.
0: Α, είμαι στο διάλογο, βάλε.
1: Είδες τώρα.
0: Είναι, από είναι τα χαρτιά μου μετά. Πάντα έφταιγε η μάνα μου, ξέρεις.
1: Άμα κάπνιζε καρέλια θα το είχε σημειώσει απάνω.
0: Εκεί θα γινόταν τα σχέδια, ναι.

0: Λοιπόν, πες του Γέρου για το δελτίο να μην κάνει σαρδάμ, γιατί νομίζουμε ότι παθαίνει εγκεφαλικό, λέει, έκανε δουλέψει σαρδάμ σήμερα.
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι τόσο, λέει, απολαυστικό που αυτοσαρκάζεται και γελάει μόνο του.
1: Α, ναι, έκανε ένα και γέλασε.
0: Μπράβο σου.
1: Τι να κάνω, κάτσω να πεθάνω.
0: Όχι, ρε.
1: Για εσά θα πεθάνω, ρε κορόιδα.
0: Θα γίνει και αυτό σύντομα, αλλά ναι.
1: Εσύ, πολίτη ακόμα. Να το, αυτό εδώ είναι το μπρελόκ που του σφυρίζει και σου λέει, σου σφυρίζει και εκείνο για να βρει τα κλειδιά σου. Πουλείται λοιπόν ακόμα. Δεν βλέπω την τιμή.
0: Το έχω ξαναδεί ποτέ μου.
1: Ούτε εγώ. Εμένα θα μου χρειαστεί αυτό. Μπορώ να βάλω και στο κινητό όλα τα χάνω εγώ.
0: Αν επεκταθεί η κουβέντα και σε αξεσουάρ νταλίκας, είναι, πιστεύω, άξια λόγου η μπάλα προσαρμοσμένη πάνω στο τιμόνι, ώστε με το ένα χέρι να στρίβει το υπερμεγέθες τιμόνι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, αυτό...
0: Πολύ πρακτικό.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήλευα αυτό.
1: Δηλαδή, είναι πολύ πρακτικό.
0: Είναι δηλαδή, μπορεί, έχω κάνει τη σκέψη να το βάζω και στο δικό μου αμάξι, παρόλο που δεν είναι νταλίκα.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Μου ζηλίστο, σου λέω δεν τη βρίσκω με τη δίσκο. Πρόσεξε, πάντα υπάρχει ένα άκυρο μήνυμα που δεν έχει καμία σχέση με τη θεματολογία, ας την πούμε έτσι, ναι, της εκπομπής. Ας την πούμε εκπομπή.
1: Okay, ναι.
0: Ο Ντένις Ντέργκαμπ,
1: ναι, δικός λέει, μας άνθρωπος.
0: Φτάνει πια με όσες γυναίκες στο σούπερ μάρκετ σου πετάνε τα πράγματα και πριν προλάβεις να ανοίξεις σακούλα σου πετούν τα πράγματα του επόμενου. Αυτό μίλησε στην ψυχούλα μου τώρα. Ναι. Είναι άκυρο, το ξέρω, είναι άσχετο. Αυτή η μανία δεν σου δημιουργεί ένα φοβερό άγχος? Έχουμε ήδη αρκετό άγχος πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, κάποιες φορές και φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται άλλο, μην τυχόν και φάω. Είτε φάω καμιά κονσέρβα στη μάπα, είτε φύγουν τα πράγματα και δεν προλάβω να τα βάλω στη σακούλα.
1: Έχω εξήγηση γι' αυτό θα ήθελα, αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε το τσιπάκι από αποβαροκάδες.
0: Ναι.
1: Διότι δεν φταίνε ούτε οι κυρίες στα σούπερ μάρκετ, ούτε εμείς που δεν προλαβαίνουμε.
0: Αλλά
1: φταίει, ρε Καραγκιόζη,
0: ναι,
1: το barcode ή το χάραγμα του Αντιχρίστου. Διότι παλαιότερα,
0: ναι,
1: τη δεκαετία του 80, πριν έρθει το χάραγμα του Αντιχρίστου,
0: ναι,
1: έπρεπε να πληκτρολογήσει την τιμή και να κάνει επιτόπου την πράξη σε μία.
0: Ωραία.
1: Τώρα απλά το σκανάρει από πάνω και φύγει. Δηλαδή το κάνει έτσι αλλιώς πολύ γρήγορα. Αντίχριστος θέλει.
0: Η κυρία Ταμείας. Ωραία, έχω κάθε διάθεση να τα βάλουμε με τον Αντίχριστο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ταμείας δεν μπορεί να κάνει ένα κλικ πιο αργά? Δηλαδή, καταλαβαίνω βέβαια ότι και εκείνη την πιέζουν.
1: Την πιέζουν, λέει, άλλο δεν έχει να
0: βάλει. Τα βάζω με τους εργαζόμενους τώρα. Το κεφάλαιο θέλω να χτυπήσω.
1: Περισσότερο εμένα με εκνευρίζει η κυρία ή ο κύριος που αργεί επιδεικτικά να πάρει τα κολοπράματα του, δηλαδή 10 πράγματα έχεις.
0: Ναι.
1: Σου έχει δώσει και την πάρα πολύ ωραία σακούλα, πρόσεξε.
0: Είσαι στο ταμείο μέχρι 10 τεμάχια.
1: Την έχει αλλιώσει και την έχει ανοίξει. Ναι, ακούστηκε ωραία αυτό.
0: Αυτό ακούστηκε πολύ.
1: Αλλά για τη σακούλα, γιατί σε βλέπει ότι είσαι ρούκουνας και δεν μπορεί με.
0: Δεν πιάνουν τα χέρια σου.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, ρε παιδί μου. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει τα χαρτομάντιλα, τα πορτοκάλια, τέλος πάντων 5-6 πράγματα που πρέπει να τα βάλεις μέσα. Τι στο καλό σε καθυστερεί τόσο?
0: Εντάξει, πολλές φορές έχω σκίσει σακούλα από το άγχος μου. Δηλαδή από αυτό. Ναι, να κάνω γραμμένα Παναγία, δεν προλαβαίνω, κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Και την έχω σκίσει από τα νεύρα μου, τέλος πάντων.
1: Μεγάλε. Αφού πιάσαμε την κουβέντα για τα σούπερ μάρκετ, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμη κι αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το e-food έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Γιατί μπαίνεις πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκεις το σκλαβενίτι, παίρνεις όλη τη λίστα, είναι έτσι κι αλλιώς ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο, να κάθεσαι εκεί να περιμένεις πόση ώρα θα πάρει? Άστο.
0: Όχι. Και ανεργοί θα μείνουνε.
1: Φίλε,
0: και
1: Ηλίας,
0: σιρήνα, λέει, με την είχα κάποια παρατηρήσει. Έχει σιρήνα μέσα. Ναι.
1: Λέει, παλιά έβαζαν, λέει ο Ηλίας, ανεμιστήρα στο ταμπλό. Οκ, okay,
0: ναι,
1: το είπαμε. Κονσόλα για το κασετόφωνο. Ναι. Τι είναι η κονσόλα για το κασετόφωνο?
0: Έξτρα κονσόλα.
1: Έξτρα κονσόλα.
0: Ναι.
1: Όργανα πίεσης και μπαταρίας, η στάθμη της μπαταρίας. Η κονσόλα έπιανε το κάτω, από το κάτω μέρος του ταμπλό μέχρι πίσω στο χειρόφρενο.
0: Δεν το έχω.
1: Ο Ηλίας από Λευκοσία, λέει, ο οδηγός αστικών λεωφορείων, άρα ξέρει.
0: Υπερτεράστια κονσολιέρε, βάλε ένα κουπέ αποβάσιο που τον έχει λησμονήσει τελευταία. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε καιρό να παίξουμε κουπέ. Να σημειωθεί, λέει, το γεγονός ότι κάθε φορά στον ακριβώς προηγούμενο από σένα έχει θέμα το POS και δεν περνάει την κάρτα ή έχει τελειώσει το χαρτί των αποδείξεων, κυρίως όταν βιάζεσαι.
1: Ναι, σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή όταν βιάζεσαι. Λειτουργούν ανάποδα τα πράγματα. Έχει δίκιο ο φίλος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο Μάτς.
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Να

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Έχει έρθει αυτό το μήνυμα τώρα, είναι τελευταίο.
1: Το πέρε, Καραγκιόζη.
0: Άκουμα, σχετίζεται γιατί λέει φίλος. Μπαίνω στα μάξι με το ραντεβού μου.
1: Ναι.
0: Βάζω μπροστά. Ανοίγει το ραδιόφωνο.
1: Το ραντεβού μου.
0: Που είναι μόνιμα στο Sport FM και ακούω τον ακατανόμαστο να ουρλιάζει. Στην έχει σαλιώσει και στην έχει ανοίξει. Γουρλώνει η κοπέλα τα μάτια. Όχι, περιμένουμε τη συνέχεια.
1: Θα επανορθώσουμε με κουπέ τώρα.

0: Το βλέπω τώρα από τη φίλη μας την Όλγα, το έχουν στείλει κι άλλοι. Εσύ επιβεβαιώνεις, ειδικά στις Νταλίκες, ότι το καλύτερο ντεκόρ είναι σε μεδάκι, στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, ναι. Ως άλλο κεφάλι κριτικού.
1: Ναι,
0: εγώ δεν θυμάμαι αυτό
1: κι ήταν. Καταρχάς η κριτική.
0: Σαρίκι.
1: Σαρίκι είναι, δεν είναι σε μένα.
0: Ναι.
1: Δεν το παίρνουμε, συγγνώμη Όλγα, δεν το παίρνουμε από την τηλεόραση και βγαίνουμε έξω. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ το σε μεδάκι σε αυτοκίνητα.
1: Σε Νταλίκα. Και μάλιστα στην πάνω μεριά και στη χειμώνα.
0: Ναι, τώρα κατάλαβα.
1: Σαν κουρτινάκι.
0: Ακριβώς. Όχι πάνω στην εταζέρα, τέλος πάντων.
1: Όχι, ήταν
0: πάνω ψηλά.
1: Κουρτινάκι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ήταν το, στην Ιταλία το.
0: Αυτό λογικά είναι από τα πρικιά του οδηγού.
1: Ναι.
0: Από τον μπαούλο έχει βγει.
1: Ναι. Μόνο εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω την ατάκα με το ραντεβού μου.
0: Με το ραντεβού μου,
1: έτσι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή περίμενε. Με το ραντεβού. Άρα αυτό είναι για μία χρήση αυτό το προσωνύμιο. Δηλαδή, αν συναντηθείς και δεύτερη φορά, είναι ακόμα το ραντεβού σου.
0: Μετά, την τρίτη φορά πρέπει να του δοθεί.
1: Τι εννοείς, η κοπέλα ή το παρατσούκλι.

0: Και φίλος ο Χρήστος στέλνει φωτογραφία, ναι, την οποία έχει τραβήξει τώρα, κολλημένο σε φανάρι, δεν οδηγάει. Λέει και ιδού η απόδειξη, μπαλάκι τέννις σε κοτσαδόρο μόλις τώρα. Και πραγματικά, γιατί να το κάνεις αυτό?
1: Να τραβήξεις τη φωτογραφία ή να έχεις τον μπαλάκι?
0: Όχι, γιατί να έχεις τον μπαλάκι στον κοτσαδόρο ή κοτσαδούρα, έτσι. Κάποιοι λένε η κοτσαδούρα.
1: Έτσι το λέτε εσείς?
0: Όχι, είπα κάποιοι.
1: Ναι. Ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ένα εστιατόριο λέει. Δεν ξέρω τώρα και πού είναι αυτό. Να το ανοίξω.
0: Θα με είναι καλό, θα γνωρίζω.
1: Στο Τορόντο. Ένα μπεργκεράδικο στο Τορόντο.
0: Ναι.
1: Έδωσε στα πιάτα του ονόματα από είδη γραφείου, ώστε οι πελάτες να μπορούν να τα περνούν στα επαγγελματικά έξοδα. Οπότε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ας πούμε το πρώτο μπέργκερ που βλέπω λέγεται απλό μεταλλικό σειραπτικό. Παραγγέλνεις συνθηματικά, κλείνεις το μάτι. Πώς πήγαινε στους απαράδεκτους και ζήταγε την παπαρίγα την καλή, ναι, και ήθελε να πάρει τσόντα. Έτσι,
0: ωραία,
1: συνθηματικά.
0: Όμως, ρε παιδί μου, να βάλει και άλλους CAD μέσα.
1: Ναι, έχει διάφορα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καλώδιο HDMI με πλεκτή επένδυση.
0: Και γαμέ, φοβερό αυτό.
1: Αντάπτορας είναι τα αναστηθικά από ό,τι βλέπω εδώ. Ενσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο. Και σου λέει,
0: ωραίο, ωραίο.
1: Όλα αυτά είναι για τα βιβλία.
0: Ο Νίκος λέει απαραίτητο gadget ταξί και ειδικότερα ταξιτζή αποτελεί και το καρό κοντομάνικο που κάμισο με το τσεπάκι στο στήθος.
1: Ναι. Και επίσης στολή. Μεγάλη παράληψη, είχε εξελιχθεί σε gadget,
0: ναι,
1: το σηματάκι των τελών κυκλοφορίας.
0: Ρεσί.
1: Που εκεί έπρεπε να γίνει μια ωραία χειροτερία. Εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός, είχα ζοριστεί πολλές φορές στο αμάξι προσωπικού μου πατέρα που έβλεπα να το έχει κολλημένο όπως να είναι. Έπρεπε να είναι όλα στοιχισμένα, ωραία, ωραία.
0: Καρονικά.
1: Το ένα δίπλα στη χρονιά του, το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι, για να γίνει ένα ωραίο ψυχιδωτό εκεί.
0: Συμφωνούμε, ναι.
1: Ναι, και πολλές φορές πήγαινε, μπαμ, το κόλλαγε όπως να είναι και δεν μπορούσα να ηρεμήσω εγώ τα μάτια.
0: Σε είχε εκνευρίσει.
1: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, πραγματικά τότε, ας πούμε, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, φαντάζομαι εκεί πέρα, υπάγετο. Τι πίστευε.
1: Ναι, πολύ αυστηρή τότε.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά πόσα τέτοια να χωρέσει, φίλε. Χωρίς να χάσεις και οπτικό πεδίο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινε αυτή η δουλειά.
1: Τι σου λέω, ο συνοδηγός δεν χρειάζεται να βλέπει.
0: Έτσι αλλιώς δεν βλέπετε. Το ραντεβού σου, φίλε.

0: Το μπαλάκι στον Κοτσαδόρο είναι υποτυπώδες μέτρο προστασίας για να μην σημαδεύεις τον πίσω όταν παρκάρεις, λέει.
1: Α.
0: Άρα το κάνει δηλαδή από ενσυναίσθηση ο.
1: Μπράβο.
0: Πώς το λένε. Ο μπροστά, εν πάση περιπτώσει.
2: Γιατί δεν πάει να βάλει μισή μπάλα μπάσκετ. Να είναι μεγαλύτερη η προφύλαξη, να το πω έτσι.
0: Παίζουν και τα αυτοκόλλητα σιγά τις πόρτες. Εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, φίλε ναι. Στέφανε.
2: Η Βερόνικα η Τεναβίτσα λέει: το σαρίκι το κριτικό το έχω δει και σε λευγή αυτοκινήτων. Κορυφαίο εξωτερικό αξεσουάρ στο μεταξύ στην Ιταλίκα, τα ανθρωπάκια της Μισελέν.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτά τα βάζανε μπροστά, να το πω έτσι. Μπροστά και πλάι.
0: Ναι, και στις πόρτες θυμάμαι εγώ.
2: Και στις πόρτες.
0: Το αυτοκόλλητο, δεν λες τώρα.
2: Όχι αυτοκόλλητο, σαν αγαλματίδιο, σαν ένα μικρό Όσκαρ.
0: Αγαλματίδιο.
2: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Είναι ο λάτρες ήσασταν.

0: Ο φίλος εδώ λέει: Baggers τους λέμε εδώ στα ξένα και βάζουν τα πράγματα στη σακούλα. Όταν πρώτο ήρθα, πήγα να πιάσω σακούλα να βάλω τα πράγματα και μου έριξε δολοφονική ματιά. Δεν φταίει το barcode, αλλά η κατάργηση της θέσης εργασίας που υπήρχε παλιά και στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε και στην Ελλάδα.
0: Υπήρχε σακουλάς δηλαδή.
1: Περίμενε. Ήταν επίσημη θέση του σούπερ μάρκετ ή απλά.
0: Έτσι λέει, έτσι ισχυρίζει το φίλο εδώ.
1: Έρχονται ένας καψερός και σου λέει: Δώσ' μου ένα από την.
0: Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις ποιοι ήταν μπάγκερς ή τις σακουλάδες στην τελευταία έξοδο την ταινία, ρε, το Rita Hayworth.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Που είναι, πώς το λένε, εντελώς διαφορετικός ο τίτλος. Δεν θυμάμαι τώρα τον αγγλικό, γι' αυτό λέω έτσι.
1: Ναι, είναι λίγο παράξενο.
0: Όταν βγήκανε με αναστολή οι δύο και ο δεύτερος, ο Morgan Freeman, ναι, ήταν σακουλάς.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Έβαζε τα grocery μέσα.
1: Έβαζε τα grocery.
0: Για τον μπάγκερ, μου πούλησε μούρι και ήθελα να κάνω ρελάντς.

0: Ναι, και το βλέπω το αγαλματίδιο, έλα να το δεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις. Το μεταξύ, άμα εσύ είχες πιρέλι λάστιχα, ναι. Να πω έτσι.
1: Α, ναι.
0: Έβαζες μισή.
1: Για τα λύκα είναι αυτό, για τα λύκα.
0: Ναι, για τα λύκα, ναι, πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό ήταν στην πάνω, σε γωνία.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Σε γωνία του Μπαρμπρίζ ήταν. Στην Κύπρο δουλεύετε ακόμα ο Σακουλάς. Είναι θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπράβο τους, μπράβο.
0: Okay, ναι,
1: και πολύ
0: χαρά.
1: Καλό. Μα ούτως ή άλλως εμείς το υποστηρίξαμε ως θέσεις εργασίας. Ποτέ δεν είναι κακό να υπάρχουν παραπάνω θέσεις εργασίας.
0: Είμαι σίγουρος το κάνει καλύτερα και από μένα και από σένα αυτό που λέμε με τη Σακουλά.
1: Οτιδήποτε.
0: Και όπως λέει και φίλος, ρε, έχει έρθει πολύ ώρα το μήνυμα και τώρα δεν μπορώ να το βρω ακριβώς. Αλλά είχε δίκιο. Σου είχε τύχει εσένα σε ηλικία τρυφερή, 6, 7, 8 ετών.
1: Ναι.
0: Είσαι με τη μαμά σου στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Είστε στη σειρά. Και σου λέει, αγόρι μου, κράτα εδώ τη σειρά, γιατί ξέχασα να πάρω κρασί του πατέρα σου. Oh. Και ξαφνικά, έντρομος, συνειδητοποιείς ότι έφτασε η σειρά σου, είναι
1: πρέπει
0: η μάνα σου
1: μέσα.
0: Δεν είναι εκεί.
1: Πρέπει να τα βάλεις εσύ μέσα.
0: Και πρέπει να συνεννοηθείς.
1: Υπάρχει...
0: Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις ιδέα.
1: Έχεις δύο εχθρικές κυρίες άνω των 55-60 να σε κοιτάζουν με αηδία.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει τα έλεος, δεν μπορεί να βάλει δύο πράγματα στα σακούλα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τώρα... τεράστιο άγχος αυτό.
0: Και τώρα θα έρθει η μαμά, γιατί ναι. Εγώ δεν έχω λεφτά
1: θα
0: να πληρώσω.
1: Θα έρθει η μαμά.
2: Τύχια με δέρνει ο Βοριάς.
1: Τώρα που αυτό που μου είπες μου θύμισε μια ατάκα που την έχουμε ακούσει ως, στη γειτονιά από το απέναντι παράθυρο. Τότε έτσι, δηλαδή, εκείνες τις εποχές που δεν υφίστατο body shaming. Ήταν ένα παιδί που ήταν τροφαντό.
0: Ναι, okay.
1: Παχουλό. Και του έλεγε η μαμά, το ακούγαμε τα βέβαια. Άκουσες, του λέει τι είπε ο γιατρός. Είσαι χοντρός και πρέπει να κάνεις δίαιτα.
0: Α, το είπε και ο γιατρός.
1: Ναι, στο παιδάκι έτσι κανονικά. Ναι. Είσαι χοντρός και πρέπει να κάνεις δίαιτα. Του λέει το βράδυ θα σου φτιάξω μόνο ένα αυγό να φας. Και έκανε το παιδί. Όχι μαμά, όχι μόνο ένα αυγό.

0: Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά ήταν... Πόσο ωραίο ήταν όλο αυτό που είπε. Πόσο ωραίο. Και πόσο λάθο. Πόσο ωραίο.
1: Εκείνε τι εποχέ ήταν τα πράγματα λάθο. Το έργο. Λεγόταν το έργο. Μ' αρέσει το λέμε έργο. Λεγόταν Τελευταία Έξοδο δεν τα έχει έργο. Ναι, Νίκο, αυτό ήταν ο ελληνικό τίτλο αυτό. The Shawshank Redemption, νομίζω είναι το.
0: Ναι, σωστά. Και όχι The Last Redemption.
1: The Shawshank Redemption, ναι.
0: Shawshank Redemption. Του.
1: Όχι social, ρε.
0: Shawshank.
1: Το γράφει όλο φίλο social την
0: εταιρεία. Εντάξει, υπάρχει και το ταφενιά, ρε.

0: Επίσης, λίγα κάποια εποχή είχαν βάλει μονά ζυγάκια στα ταξί και τους είχαν επιβάλει δίπλα από την πινακίδα ταξί στην οροφή να βάλουν αντίστοιχα μια μικρότερη με το μη ή το ζήτα και ανάλογα την ημερομηνία έψαχνες για ταξί μη ταξίζ.
1: Ρε φίλ.
0: Έχει δίκιο. Το βραδάκι,
1: γιαουρτάκι. Α, και ο Άγγελος απολύτως το θυμάται, λέει ναι, να είσαι ο επόμενος στο ταμείο και ο μπαμπάς πουθενά.
0: Τι εννοεί?
1: Αυτό που σου είπα εγώ με το μαμά. Ότι του έχει τύχει με μπαμπά αυτού νου.
0: Α, εντάξει.
1: Να του είπε πατέρας του.
0: Πατέρας πιθανότατα στα ουίσια. Πατέρας πιθανότατα τον έχωσε. Δηλαδή, τον έβαλε να κάνει τη δουλειά εννοώ αυτό.
1: Ελπίζω ο φίλος που είναι με το ραντεβού του να έχουν αλλάξει ένα διάφορο. Και όλο έκανα πίσω-πίσω για να μην έρθει η σειρά μου.
0: Λοιπόν, περίμενε όμως γιατί ήρθε η σειρά μας να την κοπανίσουμε. Έχει πάει 7 και μισή. Ναι. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Το ακούμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα, αναβαθμίστηκε σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων», για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της Μύτης στο σενάριο, τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη, στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σοου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές διοστήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρόν όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την πατρότητά τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους αναγκαίους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Πήγαινες εσύ.
5: Ναι.
4: Γιατί δεν πήγες εσύ να με ρωτήσεις, θέλεις κάτι?
5: Αρέσει,
4: αγάπη
5: γιατί
4: μου.
5: Γιατί εκνευρίστηκες και μόνο που το θυμήθηκες.
4: Ναι, αν είναι δυνατόν.
5: Ακούγεται βιωματικό.
4: Σπασμένα ποτήρια. Και σε συζήτηση μεταξύ, αναμεταξύ ζευγαριών,
5: ναι,
4: που υπόθηκε αυτό, μου έκανε ρελάν στο άλλο ζευγάρι,
5: ναι,
4: και τον κοίταξα τον συνάδελφο με μεγάλη συμπαθία, που λέει, και εγώ όλο αυτό του λέω, ακόμα και όταν με έχει ρωτήσει και, αγάπη μου, θέλεις κάτι από το σούπερ, μια σοκολάτα, και του έχω πει τίποτα, αυτός γιατί έρχεται, λέει, με άδεια χέρια. Λέγα, μα τόσα νιώσου, σε ρώτησε.
5: Ναι.
4: Και είπες ότι δεν θέλεις τίποτα. Λέει, γιατί έπρεπε
5: γιατί
4: να.
5: Γιατί δεν με σκέφτηκες, σου λέει.
4: Μα ρώτησε!
5: Πρέπει να τη σκεφτείς και την ώρα που είσαι εκεί.
4: Και αυτό εγώ λέω, αγάπη μου, έφερα και ένα μπουκάλι τζιν. Που μου αρέσει.
5: Που μου αρέσει, μπράβο. Σόσανγκ είναι το όνομα της φυλακής. Σακουλάδες υπάρχουν ακόμα, απλά κάνουν και άλλα καθήκοντα, λέει ο Νίκος από την Πασαντίνα.
4: Πασαντίνα. Oh.
5: Thanks for the company. Ναι, τις είπαμε τις κλασικές κυρίες. Λοιπόν, μεγάλος σακουλάς ήταν και ο μάγος Γιωβάνι, είχε μοιράσει πολλές, λέει. Από τότε έχουμε να δούμε μπάλα. Υπερβάλλεις τώρα λίγο. Υπερβάλλεις τώρα, έχετε να δείτε. Δηλαδή, αυτό, ρε φίλε, γκρινιάζουν και οι Ολυμπιακοί. Από τότε, λέει, έχουμε να δούμε μπάλα. Από τον Γιωβάνι. Τότε έχουν πάρει 1000 πρωταθλήματα, ξέρω εγώ.
4: Ναι. Ο Τζόρτζιο λέει: θέλουμε πιο δυναμική επιστροφή του κυπελούχου Ελλάδος, κατόχου Euroleague, κατόχου Basketball Champions League, Δημητρίου Μαυροειδή, στα δρόμενα των Λερών, ιδανικό αντίπαλο δέος για εσάς τους βλάκες.
5: Ας έρθει όποτε θέλει ο Μαυροειδής, είναι ανοιχτή η πόρτα εδώ πέρα.
4: Ναι, ναι, εννοείται.
5: Θα σκύψει λίγο και θα μπει.

0: Πρέπει να μας παίρνετε σοκολάτα και χωρίς να σας το ζητάμε, λέει η Μιχαέλα. Αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Εσύ θα την πάρεις και θα εκτιμηθεί.
1: Ναι, βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Δημήτρης οδηγάει πλέον αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας. Έχει στείλει και φωτογραφία που προσπαθεί να βάλει το σεμεδάκι.
0: Ναι.
1: Δεν χωράει.
2: Ωραία.
1: Και όπως γνωστός παράγων μπασκετικής ΚΑΕ έβριζε την εταιρεία,
0: ναι,
1: για τα προβλήματα, και το ίδιο κάνει και ο Δημήτρης. Ναι, μέσα, πού να βάλω το σεμεδάκι, δεν χωράει.
0: Στον καθρέφτη.
1: Το έχει πάρει από τον πύργο, το έχει φέρει από τη γιαγιά του.
0: Τα βλέπω όλα υπερμεγέθη αυτό το άμα. Και στον καθρέφτη τι έχει κρέμα σουτιέν. Τι είναι αυτό.
1: Δεν είναι σουτιέν, είναι αυτό το σαρίκι που λέγαμε πριν. Με τα σουτιέν
0: ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου Ούλου, κάνει, ναι, τη δική του λεζάντα και λέει: πείτε στον Παντόφλα ότι είμαι 11 χρόνια παντρεμένος και έχω πάει στο σούπερ μάρκετ μία φορά. Και αυτή γιατί δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Καλά. Σου λέει για ψυχαγωγία πήγε ο Μητρός.
1: Είμαι σίγουρος ότι σε θεωρεί τόσο άχρηστο που ούτε σε ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορείς να πας, Δημήτρη.

0: Οι γυναίκες μας στέλνουν σούπερ μάρκετ για να γελάνε με τις φίλες τους και να φτιάχνουν περιεχόμενο. Ξυπνά τα αδέρφια, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας στείλουν εκεί ή κάπου αλλού για να φτιάξουν περιεχόμενο.
1: Ναι, όντως.
0: Το περιεχόμενο υπάρχει ούτως ή άλλως.
2: Εσύ θα απαντήσεις το φίλο που λέει σως, λέρες, βοήθεια. Το έχει στείλει 7.000 φορές.
0: Ναι.
2: Το μήνυμα. Η γυναίκα μου ήρθε, λέει, με θετικό τεστ εγκυμοσύνη. Στο πρώτο μας παιδί έχω χεστεί πάνω μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Συμβουλές. Ο Ηλίας από Εγάλεο.
0: Ηλία μου, τώρα θα πέσεις και θα κολυμπήσεις. Ναι. Τι θα κάνεις. Δεν είναι τόσο.
2: Βασικά το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμάτι του Ηλία έπεσε, κολύμπησε και έφτασε εκεί που πρέπει.
0: Ωραία, εγώ να πω το μόνο, ίσως τη μόνη σοβαρή συμβουλή. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
2: Δεν μου αρέσει να με κοιτάς με νόημα στα μάτια την ώρα που το λες.
0: Τόσο βουνό όσο σου φαίνεται. Όπως συμβαίνει με μια χιλιάδα πραγμάτων σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι τόσο δύσκολο και τόσο βουνό όσο σου φαίνεται πριν. Κατάλαβες αυτό. Άμα δεις το ποτήρι,
2: Ηλία, άστο. Ηλία, ρίχτο. Ηλία, ρίχτο. Όχι, δεν ακούς και ωραία αυτό.
0: Δεν καραγκιόζει αυτό, είναι άλλο νόημα.
2: Όχι. Ηλία.
0: Ηλία, κράτα το.
2: Τα παιδιά είναι ευτυχία που είναι γυγκάλου μεθυσμένο στο στρατόπεδο.

0: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα μήνυμα από τον Τζόρτζι προς τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει. Βάλε ρε βλάκα ηχολήπτη το, μη γκρινιάζει, θα σου πάρω σοκολάτα.
0: Μια ωραία κατηγορία άγχους με πατέρα είναι αυτή που στέλνει ο φίλος ο Καλλιο Ντρογκμπά παρατουρέ. Όταν περιμένατε στο σταθερό να βγει η τηλεφωνήτρια, γιατί ο φάδερ βαριόταν να στέκεται,
1: ναι.
0: σέβαζε να περιμένει στην αναμονή.
1: Ναι.
0: Αγχωνόσαντο να προκάμετε να τον φωνάξετε για να μην περιμένει η τηλεφωνήτρια.
1: Νομίζω ότι έχω καταπιεί τα λόγια μου πάρα πολλές φορές. Ναι. Γιατί πρόσεξε, δεν ήξερα καν που έχει καλέσει.
0: Ήμουνα απίκο. Απίκο, μην τυχόν και γίνει στραβή, γιατί μετά ξέρει τι θα ακολουθούσε.
1: Μπαμπά!
2: Πάρω σοκολάτα, μην γκρινιάζεις πια αγάπη μου, σταμάτα.
1: Να, και ο Κωστής εδώ, ο Κώστας ο φίλος μας, λέει: εγώ πήγα 4 φορές σούπερ μάρκετ. Τα έκανα τόσο μπιπ, που δεν ήθελα να ξαναπάω μαζί της ή έστω μόνος μου. Πρώην πλέον, τώρα μόνο παραγγελιά.

0: Το μεγαλύτερο όταν έστελνε μάνα, το καλύτερο μάλλον, όταν έστελνε μάνα σου να πάρεις από τον Κρεοπόλη ένα κιλό ελιά, πάντα είχες απορία αν θα καταφέρεις να συνεννοηθείς. Και εννοείται πως στο τέλος σε ρώταγε κάτι που δεν είχες απάντηση να δώσεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εγώ δεν ήξερα καν.
1: Θα μπορούσα να σου πει, είναι για φούρνο ή για. Και λέει, δεν μας το διάλεγε.
0: Δεν θα το φτιάξω, κύριε Κρεοπόλα, εγώ. Γιατί με ρωτάς, γιατί πρέπει. Δηλαδή, δεν με έχει στείλει εδώ η κυρία μητέρα μου, λέγοντάς μου, πήγαινε να μου πάρεις μια ελιά. Για βραστό. Όχι, πει πήρα, πάρεις μια ελιά.
1: Μια ελιά, μια ελιά, ναι.
0: Και εκπλήσωμαι που δεν πήγα να πάρω θούμπα, αλλά τέλος πάντων.
1: Και επίσης, παιδί μου, όταν σε έστελνε εκεί, είχε περισσότερη πληροφορία από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και θα έπρεπε εσύ τα πράγματα να τα θυμηθείς. Δηλαδή, να σου πει, OK, πάρε ένα κιλό ελιά. Αν σου πει, πάρε, θα πας και θα του πεις, θέλω μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο, μισό κιλά, κιλό κιμά αρνίσιο, αλλά να το περάσετε δύο φορές και να μην είναι λάπα, να είναι ελιά, χωρίς λιπάκι. Δεν πας εσύ στον Κρεοπόλη να το πάρεις.
0: Ναι, αλλά να σου
1: δεν
0: κάτι.
1: Τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι προσωπικής ψυχαγωγίας των Κρεοπολών.
1: Α.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνανε, πιστεύω.
1: Σε συνεννόηση με τη μάνα μου.
0: Όχι, όχι.
1: Τι υπονοείς
0: εδώ, Γιώργη. Δεν υπονοώ κάτι για την κυρία Ρεγκίνα. Όχι, κυρία, δεν σου φάνω, την εκλυπούσα. Αλλά λέω ότι οι Κρεοπόλες πιστεύω ότι σε καταλαβαίνανε και θέλανε να διασκεδάσουν. Σου λέει, θέλω να του λέγεις, θέλω ένα κιλό κιμά. Ήξερε όταν σε ρώταγε ανάμεικτο ότι δεν ξέρεις. Και σε ρώταγε απλά για να διασκεδάσει με την άγνοιά σου.
1: Ισχύει, ισχύει. Εσύ πληρώνεσαι να κάνεις τον κριτή. Λοιπόν, στο φίλο τον Ηλία από το Εγάλαιο απαντάει ο Χρήστος. Τίποτα να μην κάνει. Μια χαρά θα πάνε όλα. Εμείς πάμε για το τρίτο και είναι λες και έχει μπει στον αυτόματο. Το έχει μπει στον αυτόματο, με τρομάζει λίγο.

0: σε μου είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή η...
1: Αν νόμιζα σε μοναστήρι.
0: Η Αηδός. Το σταυρώστε με, στα χέρια μας, σηκώστε με.
1: Δεν θυμάμαι αν... στα χέρια σας.
0: Στα χέρια σας, στα χέρια μας. Και με ποιο κόμμα είχε κατέβει, με Λεβέντη.
1: Με Λεβέντη ή με Λάος.
0: Σοβαρά.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Αν το στείλει κάποιος ψηφοφόρος τώρα, ψήφιζες.

0: Τα βλέπεις, από τότε είχε αρχίσει. Είχε το μικρό.
1: Τι να πεις για το φίλο του Γιώργου από ΚΟ που λέει: έχουμε πάει για ψήσιμο σε σπίτι, δεν μας φτάνουν τα κάρβουνα. Παίρνουμε τηλέφωνο ένα φίλο που ερχόταν να φέρει κάρβουνα. Γιατί έφερε καρβουνάκια για τον ιατρό. Εντάξει, και εμείς έχουμε σε ελεύθερο κάμπινγκ. Έχουμε στείλει, έχουμε βγάλει κλήρο γιατί κανένας δεν θέλει να πάει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον να πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει μερικά πράγματα για να μπορέσουμε.

0: Ο φίλος ο Σανδαλουσιανός Σκύλος λέει: έχει τελειώσει η λακ στην κυρά, δεν μου έχει πει να πάρω.
1: Η λακ.
0: Ναι. Και η λακ δεν είναι είδος υπό εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει, δεν μου έχει πει να πάρω, δεν παίρνω, τα ακούω. Λέω, δεν μου το είπες για να μου απαντήσει ότι το ήξερα από χθες.
1: Σου λέει. Κάτσε λίγο, το ξέρω.
0: Αν έχει ενημερωθεί, κρατάει τρεις μέρες αυτό.
1: Τουλάχιστον.
0: Τρεις μέρες πρέπει να το θυμάσαι.
1: Ο Άγγελος λέει, όταν σε στέλνανε για ψώνια στο χασάπι, στο Μανάβι και σου δίναν τα λεφτά και γινόντα σε ρωτούσαν πόσο έκαναν τα ψώνια. Και πού θες να ξέρω εγώ. Λεφτά έδινα, ρέστα έπαιρνα. Δεν μου είπατε να ρωτάω για πόσο κάνει.
0: Το deal ήταν πάντα να κρατήσω τα ρέστα.
1: Ναι, έτσι θα έπρεπε.
0: Γι' αυτό πήγαινα, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να πάω.
1: Μεγάλε. Μετά χράζει σε μένα.
0: αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι ρωτά τώρα κι εσύ. Δεν μου έχει τύχει, εμεί πα τα Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ρωτάνε απλά ο πατέρα μου. Δηλαδή ούτω ή άλλω.
1: Τόσο κάνανε όσο έπρεπε.
0: Δεν ζητάγαμε ρέστα.

0: Ένα φίλο εδώ, Κεφαλονίτη πρέπει να είναι, λέει: όταν μετακομίσαμε από το Λιξούρι στην Αθήνα,
1: ναι,
0: η μάνα μου με έστειλε στο Μανάβι να πάρω 2 κιλά κομιντόρα, μια μάπα και ένα κάβολε.
1: Ο κάψερο, τώρα πού να τα ξέρουν τώρα εδώ.
0: Ρώτα τον Νικόλα τι είναι, ήμουν 5 τότε, κοντεύω 55 και ακόμα θυμάμαι τα μούτρα του Μανάβι.
1: Περίμενε, το κομιντόρο είναι η ντομάτα. Η μάπα είναι το λάχανο που λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το τρίτο, πώς το πες?
0: Κάβολε.
1: Κάβολε δεν το ξέρω.
0: Σκάτολα που λέγεται.
1: Σκάτολα, ναι, αλλά κάβολε δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι, και τα αρέστα δρακουλίνια λέει.
1: Και τα
0: αρέστα δρακουλίνια, ναι.
1: Μία από τις πιο δυνατές
0: ατακές.
1: Διαφημιστικές καμπάνιες. Και τα αρέστα δρακουλίνια.

0: Ελπίζω ο Τζόρτζης να κάνει αυτό που κάνω εγώ, που λέω ότι μπερδεύω το Γιαννίση με τον Μπουρνά.
1: Ναι.
0: Και λέει: ευχαριστώ, βλάκα Μπουρνά. Να σε καλά, ηλίθεια.
1: Μπορεί για το να έχει προηγούμενα πάνω με τον Μπουρνά, δεν ξέρει.
0: Και εγώ μείνει μόνο. Στο μεταξύ, γιατί τα ακούμε εμείς? Λέει: ρε, αποκαμωμένοι, πόσο άχρηστοι είστε, ούτε ένα μπάρμπεκιου δεν ξέρετε να κάνετε. Εμείς φέραμε τα καρβουνάκια για θυμιά τώρα, καραγκιόζη.
1: Καρβουνάκι, εσύ.
0: Έλα, προλαβαίνει σε 8 παρα 5, σε 5 λεπτά να σε δω, φιλέ.
1: Τελειώνει ο Εσπερινός.
0: Όχι, όχι, να το αρχίσουμε ξύλο. Λοιπόν, κουνουπίδι λέει ο φίλος μας από το Λιξούρι, είναι το καβολέ. Δεν το θυμόμουν εγώ, δεν το είχα.
1: Η αλήθεια είναι που ακούγεται πιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω πιο πολύ το κουνουπίδι να κάνει καριέρα με ένα καλλιτεχνικό που είναι κάβολε. Δηλαδή, με το κουνουπίδι δεν πας πολύ μακριά. Κάβολε μπορεί και να ψινόμουν να δοκιμάσω.
0: Κάβολε! Έχει κάβολε σήμερα.
2: Εξορκιστής, ουράνιε πατέρα, μες στη ζωή ετούτη, πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν με πιάνουν μάγια, ούτε.

0: τσουκ.
1: Για το φίλο που λέει Πομοντόρε, βρε, τι κομοντόρε. Αδερφέ μου, έλα στη Ζάκυνθο και άκου ότι εμείς το λέμε κομοντόρο.
2: Εμείς θα το πούμε όπως θέλουμε.
1: Οπότε τι ναι. πρόβλημα έχεις εσύ, δεν είπαμε ότι το λέμε ιταλικά, λέμε ότι έτσι το λέμε στα Ιταλικά.
2: Μην του δώσει ραντεβού, δεν προλαβαίνει να δει και δεύτερο σήμερα.
1: Λοιπόν, έλα αύριο.
2: Αύριο αυτό.
1: Αύριο αυτό.
2: Στο αυριανό σετ.
1: Κολλάω στις 7 για να προλάβω να κάνω λίγο προθέρμανση.

0: Βγάζαμε μπάλα στην πλατεία του χωριού, τον στείλαμε να φέρει μια λούξ και γύρισε με ένα σαπούνι πάλμολιβ. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπερδεύτηκε.
1: Κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λούξ παλιά λέγανε.
0: Είχε υγρό πιάτον λούξ.
1: Υπήρχε το υγρό πιάτον
0: λούξ.
1: Αλλά ήταν παλιά λούξ, λέγανε και κάποια φώτα, ρε παιδί μου.
0: Λουξάκι.
1: Ναι, πώς είναι το υγραέριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Που ήταν γκαζάκι και είχε πάνω μια λάμπα.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Καθισμένη.
1: Ναι, για εξωτερικέ δραστηριότητε.
0: Λουξάκι, ναι, ξέρω εγώ τι.
1: Ξέρεις εσύ.
2: Είμαι εξορκιστή, ασήμαντο πατέρα, άνθρωπο άγιο καλό. Πώ θα τα βγάλω πέρα. Προβλέπω όνειρα, μεγάλου σεισμού.

0: Πολλές φορές η μάνα έγραφε λίστα για ψώνια χωρίς την απαιτούμενη ποσότητα. Πούχου μακαρόνια, ένα κομμάτι φέτα. Έξι χρονών λέει, πού να τα ξέρω, λέει ο φίλος ο Φαύλος Ιδρόπουλος. Καταρχάς να. Καλώς όρισε και πάλι, έλειπες καιρό. Ναι, έχει δίκιο. Υπήρχε μια οριστεία παλιά, που, την οποία μπορούσες να την πληρώσεις εσύ.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, άμα μου γράφεις μακαρόνια, γιατί να υποθέσω ότι ο πληθυντικός είναι ένα πακέτο.
1: Σωστό.
0: Για να μην είναι τρία.
1: Δηλαδή, για σκέψη τώρα τον Πάνο Ιωαννίδη που έχει και κόλλημα αυτά. Όχι, θα πει ακριβώς τι ποικιλία θέλει, σπαγκέτι. Ναι. Α, και ο φίλος μας από την Ιταλία με τα πομποντόρια. Δηλαδή. Όχι, δηλαδή, να είσαι πιο συγκεκριμένη, μάνα.
0: Να, εδώ συγκεκριμένη ιστορία που μια καθαρά Δευτέρα ο Χελάκης είχε ζητήσει από κάποιο συνάδελφο να πάει να πάρει, γιατί ήθελα να φάνε σαρακοστιανά. Και ανάμεσα σε άλλα του λέει, πάρε, του λέει και λίγη φέτα. Και ήρθε, πήγε στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι σαρακοστιανή,
1: πρέπει να είναι από άλλη γιορτή.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει και γύρισε μια ντενέκα φέτα. Έτσι.
1: 20 ευρώ φέτα.
0: 20 ευρώ φέτα.
1: Όταν η φέτα έκανε 3-4 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για τον ίδιο συνάδελφο που πάλι αργότερα ο κύριος Χελάκης του έδωσε ένα άλλο 20 άργο.
0: Όχι, άλλο συνάδελφο.
1: Και του λέει πάρε 20 ευρώ να πας να.
0: Όχι, όχι. Αυτός, αυτόν του είπε ότι δεν αμφέβαλα ποτέ για τη βλακεία σου.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε να φύγουμε. Εντάξει, σήμερα. Πήγε. Σήμερα δουλέψαμε πολύ. Δεν μπορείτε να
1: πείτε. Πάρα πολύ.
0: Δύο ώρες. Σήμερα full. Δεν έχετε παράπονο με αξεσουάρ αυτοκινήτων, με σούπερ μάρκετ, με θέλει Γιάννης για να συνεχίσει με όλο αυτό το. Φεστιβάλ, τολμώ να πω.
1: Ναι.
0: Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Ευτυχώς
0: να μην χρειάζονται καθόλου σήμερα. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα.
1: Πότε.
0: Αύριο το απόγευμα, έστω και μία ώρα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έχει θωμαίδι. Θα λέμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Κλήσεις στον προσαγωγό από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πουλάρι για φόρο Ολυμπιακός που έχει στην κορυφή της λίστας τον 33χρονο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα. Στους ρυθμούς του αγώνα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι κινούνται οι Πειραιώτες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ λόγω γαστρεντερίτιδας που προέκυψε μετά το ταξίδι στη Ρόδο. 6 κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ έχει το τριφύλι, 8 στην Ένωση εκ των οποίων τα 5 αφορούν σε παίκτες. Την πρώτη προπόνηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ χωρίς αλλαγές στο ιατρικό δελτίο εν ώψη του αγώνα κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την Τετάρτη. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Ανοιχτό παραμένει για τον Άρη το ενδεχόμενο απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Πορτογάλος Εξτρέμ Μπρούμα για ιατρικά και υπογραφές. Ποδοσφαιριστής του Βόλου Έλαμπετ είναι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που ανακοινώθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του Ρουμάνου εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκο από τη ΣΤΕΟ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το 2-2 στη Superbet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Την νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θέλει η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 τη Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ που κοντράρονται αυτήν την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού στο τελικό του Super Cup Handball Ανδρών. Στο 21ο λεπτό οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 17.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες της ημέρας του Σταύρου σήμερα, τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σταύρος Κοντροθύμιος και Σταύρος Καλογεράκης εδώ και εντός συνόρων.

Ακούσατε και στους τίτλους, είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup στο handball των ανδρών. Σιγά σιγά, ένα-ένα όλα τα ομαδικά αθλήματα κάνουν σέντρα. Πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Οι Ερυθρόλευκοι 4 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου προηγούνται πλέον 14-8 της Ένωσης.

Λοιπόν, είδαμε πολλά και διάφορα το Σαββατοκύριακο σε ό,τι έχει να κάνει με την στοίχημα Super League. Παναθηναϊκός διεύρυνε το απόλυτο νικόν του και στο παιχνίδι κορυφής με τον Πανετολικό έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, μένοντας μόνος πλέον στο Μπρετιρέ, κάτι που έχει να συμβεί κοντά χίλιες μέρες. Κάποιοι μετά και την χθεσινή νίκη, ειδικά στα σόσια, τον έχετε χρήσει και πρωταθλητή ήδη. Θυμίζω ότι ποτέ κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα Σεπτέμβρη μήνα, ούτε καν Οκτώβρη, ούτε καν Νοέμβρη. Και όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, προτιμώ να είμαι δεύτερος για 31 αγωνιστικές και να σκαρφαλώσω στην πρώτη θέση την 32η, εννοώντας δηλαδή μετά και τις 6 των play-off και να στεφθεί τότε πρωταθλητής. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός με τις νίκες που έχει κάνει στο ξεκίνημα της σεζόν, που δεν ήταν και το πιο σύνηθες τα προηγούμενα χρόνια, χτίζει ψυχολογία και αποκτά αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με τις γκέλες που έχουν κάνει ήδη οι ομάδες του ανταγωνισμού και έχει αυτή την πρωτοπορία. Δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι θα είναι σίγουρα, θα πω εγώ, ανταγωνιστικό στην φετινή σεζόν. Τώρα το τι θα καταφέρει, υπάρχει ακόμη δρόμος, υπάρχουν μήνες για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τις άλλες ομάδες για να δείξουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, που σίγουρα είναι προβληματικό αυτό για την Ένωση, παρότι είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ΑΕΚ, η οποία πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν έπαιρνε προβάδισμα τα κλείδωνε, φέτος σε δύο περιπτώσεις με Κηφισιά και Αστέρα δεν το έκανε και το πλήρωσε, και μάλιστα και στα δύο θα μπορούσε να μην έχει πάρει και τίποτα από αυτά τα παιχνίδια. Ο Μάρκο Νίκολιτς κρατάει ακόμη κοντό το rotation, πιθανότατα να ξέρει κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Στον Ολυμπιακό, το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλουάθιλ προφανώς και δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά έχει την μικρότερη προφανώς ευθύνη για την ήττα του Σαββάτου από τον Όφιστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χρειάζεται χρόνο και ο ίδιος αλλά και η ομάδα συνολικά, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες, εκ των οποίων κάποιοι ήρθαν στο φινάλε του προηγούμενου μήνα, και στις αρχές του τρέχοντος, και ακόμη περιμένουν τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη αυτή του ΦΟΡ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Ελκαμπή. Πάω μια εβδομάδα μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Έβγαλε χαρακτήρα, δεν έθελξε με την απόδοσή του, αλλά είχε περισσότερη ένταση και την προσωπικότητα για να, που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια, για να πάρει το ντέρμπι με τον Άρη, το ντέρμπι της πόλης, και να κερδίσει χρόνο και ηρεμία.

0: 4,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα και είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Ταμπόρδα. Χαίρετε, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Δεν σε έχω ρωτήσει, άσχετο, πώς είναι η μετάβαση στο μεσημεριανό πλέον μετά από δύο εβδομάδες?
1: Είναι λίγο δύσκολο το βραδινό. Εγώ ερχόμουν συνήθως νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, ξεπάει η ώρα 9 και νιώθεις στρατικανό.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα συνηθίσουμε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πω ότι ναι, όπως είπες, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έκανε και την πρώτη του προπόνηση.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε τον Παναθηναϊκό. Είναι πιθανό να το δούμε την Κυφσιά. Να παίζει mm-hmm. κάποια λεπτά, γιατί αργομετρικά ήταν καλά, α, πολύ καλά για την ακρίβεια. Έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Ρώμα, προπονήθηκε με τη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε δεν αποκλείω εγώ κάποια mm-hmm. λεπτά με την Κυφσιά την Δετάρτη να τα πάρει.
0: Α, ως αλλαγή, ερχόμενος από τον πάγκο, λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Θα τον δούμε, θεωρώ, το παιχνίδι.
0: Θα πάρει και καμιά ανάσα ο Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Επίσης, σήμερα είχαμε και άλλα ευχάριστα.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα από την πρώτη προπόνηση του Σαλάχ, έχουμε ότι επέστρεψε τη Βεγιά, πήγε σε πολλούς ρυθμούς και πέρασε το πρόβλημα του. Mm-hmm. Άρα μειώνεται το αποσιολόγιο του Παναθηναϊκού. Εγώ θυμίζω ότι πρόσφατα είχε επιστρέψει ο Τσάπρας.
0: Που έπαιξε κιόλας χθες.
1: Που έπαιξε. Μέρος του προγράμματος του Κρίστιανσεν. Είχαμε δει διαστήσεις να φορτάρει ο Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Σήμερα ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Μίστρουπ. Ενώ της συνέχειας.
0: Mm-hmm.
1: Να πω τα υπόλοιπα και μετά πάμε το ξέρω να σχολιάσουμε για το επαχείο και τα πόλα περιμένουμε mm-hmm. από το αποτέλεσμα της μαγνητικής, να δούμε τι ακριβώς έχει με αυτή την ενόκληση των πρωταγωγών που έγινε αλλαγιστές. Είχαμε επίσης τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει για το μάτι με την Κυφσιά, για το κύπελο. Ανικός το Πάντοβιτ και επισήμως από τον Παναθηναϊκό στην Ζελέσνιτσαρ για ένα χρόνο. Και όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα, αρνήθηκε η Καλαμάτα επικαλούμενη τη σύμβαση που έχει με το Δήμο στη Νίκαια, σύμφωνα με τα οποία δεν δίνει εισιτήρια σε φιλοκτονούμενο.
0: Ναι.
1: Έχει τον κόσμο στο πλευρό του.
0: Θα είναι το πρώτο στο συγκεκριμένο γήπεδο, έτσι?
1: Ναι, ναι, μέχρι τώρα ήταν αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω η τέταρτη έδρα που θα χρησιμοποιήσει είναι το τέταρτο γήπεδο.
1: Καλαμάτα, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Βόλο δεν είχε πάει κανένα λάθος. Όχι, Τρίπολη είχε πάει, συγγνώμη.
0: Είχε πάει Τρίπολη στην πρεμιέρα, Ελπάσο νομίζω στο μάτς Κυπέλου, με τον Πανετολικό. Ναι. Μπράβο, προχθές Περιστέρι. Και τώρα Νίκαια. Για να κατασταλάξει εκεί, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο γήπεδο της παραλίας.
1: Ωστά. Οπότε, δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα θα ξυπάει σίγουρα ικανοποίηση. Νέα νίκη, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σε θετική ενέργεια στο Ολυμπιακό στάδιο. Το βλέπεις αυτό.
0: Ναι.
1: Από όλους. Τρομερή αυτοποίηση η ομάδα. Επίσης το καταλαβαίνεις. Δεν είναι μέσα με σκοπό να πάρει τα παιχνίδια και έχει μια άβρα έτσι. Θετική και μια ενέργεια θετική ότι ό,τι και αν γίνει εγώ το παιχνίδι θα το πάρω. Αρχίζει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να αποκτά μια ταυτότητα, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο γρήγορο, κυριαρχικό, που είναι ότι θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτός και να ελέγχει το ρυθμό. Με πίεση ψηλά θυμίζω το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, συγγνώμη, πρώτου Ουναΐ.
0: Mm-hmm.
1: Προήλθε από high press, το οποίο το είχε κάνει πιο πριν ο Παναθηναϊκός άλλες δύο φορές, αλλά είχε υποθέσει σε φάουλ με αποτέλεσμα να μην κάνει φάση. Εκεί που δεν έγινε φάουλ, την έκλεψε την μπάλα Λουζά, έδωσε τον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια στον Ουναΐ, και αυτό σκόραρε με αυτό το υπέροχο τελείωμα το οποίο είχε. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε στο τέλος. Αλλά όπως είπε και ο Νίστο, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τα πόδια πρέπει να πατάνε όπως είπε το έδαφος. Προτιμώ να είμαι υπερχαρακτηριστικά για 31 μάτς.
0: Mm-hmm. Δεύτερος.
1: Ναι, για να είμαι στο τέλος πρώτος παρά το αντίστοιχο θέλω να πει ότι δεν έχει πετύχει τίποτα απολύτως στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δίκιο έχει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Προφανώς και είναι θετικά τα δείγματα. Δεν χρειάζονται υπερβολές, δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ένας μαραθώνιος. Καταλαβαίνει όμως το οποιοδήποτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν προπονητή απαιτητικό φουλ. Mm-hmm. Ένα προπονητή που πάει να το αλλάξει τη φιλοσοφία, φαίνεται αυτό. Όταν δούλεψε και στην προετοιμασία και πάει να βγάλει τώρα η ομάδα. Και πλέον έχει πολύ ποιότητα στο ρόστερ.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ατέλειες. Όλες οι ομάδες έχουν ατέλειες.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά ρε φίλε, είδες χθες ότι έγιναν αλλαγές. Μάλλον στο αρχικό σχήμα, καταρχάς έπαιξε με άλλη διάταξη ο Παναθηναϊκός.
1: Στα 2-3-1.
0: Μπράβο. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα που έγιναν οι όποιες αλλαγές, δεν φάνηκε να αλλάζει κάτι στην εικόνα του.
1: Εκίνησε με τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Mm. Δηλαδή έπαιξαν 4 Λιβά, Ουναή, αντί Λιβάη, Τετέι και Κάγκουα. Θα πήγε μια χαρά πάνω. Και όταν έγινε η αλλαγή, και μπήκε ο Κάγκουα, επίσης θα πήγε μια χαρά πάνω. Και επίσης έχει φτάσει ένα σημείο αρχή σιγά-σιγά να ελέγχει ο Παναθηναϊκός τις αλλαγές ρυθμού και εντάσσεων.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή όταν έπεφτε δεν ξανανεβάζει γκάζι, δεν ξαναπάτησε γκάζι. Mm-hmm. Τώρα αρχίζει το κάνει, ρίχνει το ρυθμό του, ξανανεβάζει. Αυτό για μια ομάδα η οποία θέλει να δέσει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και κυριαρχίας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μπορεί κάτι να είναι και πιο σημαντικό και από την ποιότητα των παιχτών. Να ελέγχει τι εντάσσεις και να τις αυξομειώνεις. Γιατί δεν μπορεί να πας 90 λεπτά στα κόκκινα, αλλά ούτε και 90 λεπτά παραρρώθηκε στο όπλο. Πρέπει να ανεβοκατεβάζεις. Αρχίζει και το κάνει αυτό το Παναθηναϊκό, το κάνει και χθες. Δεν μπορούσε να το κάνει ακόμα στα προκριματικά, δηλαδή έβλεπε ότι μετά το 70 έπεφτε.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι γι' αυτό.
1: Ναι. Υπάρχει συνέχεια, τώρα υπάρχει το μάτι Κυπέλλου.
0: Πολλά αλλαγές.
1: Υπάρχει αλλαγές σίγουρα, ναι. Αλλά αύριο να τα δούμε αυτά.
0: Καλά, ναι, όχι, δεν λέω κάτι. Κοίταξε, εγώ ξέρεις που εκτός από τα αγωνιστικά που και φαίνονται, εγώ στέκομαι και στις δηλώσεις του Νίστρου, που θεωρώ επίσης πολύ σημαντικές για τον οργανισμό και δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει καταλάβει που έχει έρθει. Και η ατάκα χθες ότι είναι αδύνατο να παίξεις αν δεν δουλέψεις σκληρά.
1: Αν δεν δουλέψεις πολύ σκληρά σε αυτήν την ομάδα.
0: Και
1: θέλοντας να πει ότι, συγγνώμη, ότι πέρα δίνω μια μεγάλη ομάδα, εγώ ότι υπάρχει πλέον και πολλή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ότι για να παίξεις, για να παίξεις αυτό το πράγμα, εγώ πρέπει να βλέπεις πάρα πολύ σκληρά.
0: Επίσης
1: δεν ξέρω. Ένα πείσμα.
0: Ναι.
1: Εγρήγορση σε όλους. Ότι εδώ πέρα
0: υπάρχει ανταγωνισμό. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από τις λέξεις που λέμε. Στην ατάκα πρώτα ο σύλλογος, μετά η ομάδα και μετά ο εαυτός σου. Εάν δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτήν τη σειρά, δεν πρόκειται να παίξεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, σαν νοοτροπία, αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Απλά περνάει μήνυμα νοοτροπίας στον ίδιο.
0: Ναι, για το σου.
1: Περνάει μήνυμα νοοτροπίας σε όλους, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το γραφίζει κάποιον ή τέλος πάντων δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Περνάει μήνυμα όμως και όσο τον έχουμε καταλάβει πλέον, εγώ τον ζω και πολύ κοντά στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο στον ίδιο. Είναι ευθύς, θα πει ό,τι θέλει να πει ευθέως.
0: Ναι.
1: Είναι απαιτητικός στο δεμπάι. Και προπονητής που με την καλή έννοια γυαλίζει το μάτι του.
0: Ναι.
1: Με την καλή έννοια του τύπου ότι είναι ρε παιδί μου, είναι aggressive πολύ, δεν κάθεται ήσυχος. Έτσι είναι, στη ζήτα. Πάντα ξαναλέω με την καλή έννοια. Και αυτό θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αυτή την επιθετικότητα ποδοσφαιρικά, τη σκληράδα, τη λογική του τύπου εμείς προχωράμε, δουλεύουμε σκληρά, δεν τα παρατάμε. Το λέει και στην προετοιμασία. Τι έλεγε ότι δεν θέλω στη δική μου την ομάδα να βλέπω παίκτη να πέφτει κάτω για ψηλού πείσμα και να μένω με 10.
0: Το θυμάμαι.
1: Έτσι. Θέλει να περνάει τρία μηνύματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Έχει, είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, τα δύο από τα τρία της ημέρας, για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στο ημίχρονο Κόμο Πάρμα 1-0 και Τωρίνο Ρώμα 0-1. Ο Δωβίκας είναι στον πάγκο για την Κόμο.

0: Επίσης τον πάγκο για, για τη Ρώμα είναι ο Κουλιαράκης. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο, συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Ο Όφη προέρχεται από ένα μεγάλο ιστορικό διπλό στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim, συγγνώμη, στο Παγκρίτιο, και υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι έφυγαν 12.000 εισιτήρια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, επίσης, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά. Είναι αναμενόμενο, θα λέγαμε, ότι ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση του κόσμου για το παιχνίδι με την Hoffenheim. Ένα ιστορικό παιχνίδι, όφη για πρώτη φορά μπαίνει σε League Phase μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, προηγούμενος από καλό ποδόσφαιρο, καλές εμφανίσεις, το πολύ σημαντικό διπλό, όπως είπες, μέσα στο Καραϊσκάκι. Προσθέθηκαν δύο ακόμα θύρες στο Παγκρίτιο στάδιο, οι θύρες 2 και 9 στις 10, 11, 12, 13 και 14 που υπήρχε sold out, και έχουν ξεπεράσει, είναι πάνω από 12 και παγκίζονται 13.000 μέχρι στιγμής τα εισιτήρια τα οποία μαζί με τα διαρκείας έχουν διατηθεί για αυτή την αναμέτρηση, και πλέον εισιτήρια υπάρχουν στις θύρες 15, 19 και 20 του Παγκριτίου Σταδίου. Εισιτήρια τα οποία και αυτά, να συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η ζήτηση από την πλευρά του κόσμου, δεν αποκλείεται να εξαντληθούν και αυτά. Και να πάει όφη δηλαδή πραγματικά με τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι, τη ζέστη του κόσμου, την καλή αγωνιστική κατάσταση και το πάθος για να μπει σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο καθαρά αγωνιστικό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Νικολάου, για το αν θα μπορέσει να προλάβει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Με ενδεχομένως βέβαια όμως και ο Κόντες να μην ρισκάρει την συμμετοχή, και γενικά αυτό θα το βλέπουμε φέτος στα παιχνίδια που είναι απνευστή το ένα το άλλο, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και από τη διακοπή και μετά για τον Όφη. Το καλό για τον Κόντε είναι ότι ο Σχέλης έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα, και έτσι λοιπόν, ακόμα αν χρειαστεί να πάρει κάποιες ανάσεις ο Νικολάου, ο Σχέλης είναι ετοιμοπόλεμος για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Αν και είναι νωρίς ακόμα, σήμερα έγινε μόλις η πρώτη προπόνηση, χθες υπήρχε ρεπό, σήμερα έγινε η πρώτη προπόνηση για το μάτς της Πέμπτης, οπότε από αύριο έτσι θα έχουμε πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για το τι μελιγενέστε. Σήμερα παρόλα αυτά,
0: Μάνο, εκτιμάς ότι μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή διάταξης ο Χρήστος Κόντης ή με την τριάδα πίσω θα τη διατηρήσει?
1: Με τριάδα, εκτός αν χρειαστεί για κάποιον συγκεκριμένο λόγο να αλλάξει. Νομίζω ότι εκ των προτέρων έχει στο μυαλό του να αλλάξει τη διάταξη της ομάδας ο Χρήστος Κόντης. Είδαμε δηλαδή στο παιχνίδι με τον Έστω, στο τέλος του παιχνιδιού, ότι γύρισε σε τετράδα την άμυνα. Αλλά νομίζω ότι αν δεν συντρίχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, είτε αγωνιστικός είτε διαχείρισης του παιχνιδιού, θα ξεκινά τα παιχνίδια έτσι όπως ξέρει, έτσι όπως έχει δουλέψει στις μέρες που βρίσκεται στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Στο μεταξύ, όπως είπαμε, σήμερα ήταν και μια μέρα που είχε κάποιες, δεν θα έλεγα εξελίξεις, γιατί
0: για το γήπεδο λες τώρα,
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο,
1: ακριβώς. Για να έχουμε εξελίξεις θα πρέπει να περάσει πολύς καιρός.
0: Ναι, αλλά μια θετική διάθεση θα πω εγώ, τουλάχιστον από αυτά που πρόλαβα λίγο διαγώνια να διαβάσω.
1: Ναι, ναι. Δείχνει να κλειδώνει, όπως λέμε, η περιοχή. Αν και στο Δημοτικό Συμβούλιο του που έγινε σήμερα το απόγευμα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαινός, είπε ότι δεν πρόκειται για ηλυμένη απόφαση, αλλά για μια προκαταρκτική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, η περιοχή εκεί στο Κορώνη Μαγαρά είναι αυτή η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η πλέον προσιτή για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το project της διπλής ανάπλασης, να δοθεί το γεντή κουλέ, το Θεοδόρος Βαρνακιάννης, σε μια περιοχή στα Καμίνια που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αναμένεται η μετατροπή του χώρου σε ένα πάρκο, ας πούμε, σε ένα οτιδήποτε άλλο χώρο, να δώσει μια σημαντική ανάσα. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Το βασικό είναι των απαλωτριώσεων. Υπάρχουν 35 την παρούσα στιγμή στρέμματα και θα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον άλλα 20, που καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την συνάντηση που είχε, παρουσία και του Περιφερειάρχη και του κύριου Μπούζη και του κύριου Πουσανίδη και εκπροσώπων του Εραστέχνη. Συμφώνησαν όλοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν όμως και πολλά, όπως είπαμε, άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την διάθεσή της να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο, όσο θεσμικά μπορεί ο Δήμος να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή το γήπεδο. Είναι, τάσο το καταλαβαίνουμε όλοι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Όφη και και οποιαδήποτε άλλη ομάδα φτιάχνει ένα γήπεδο. Οπότε το έχουμε δει και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, πόσα εμπόδια και πόσος χρόνος χρειάζεται να περάσει. Οπότε γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει υπομονή.
0: Λεπτούς χειρισμούς, ναι, και υπομονή, αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα γίνει η επόμενη προπόνηση, όπως είπαμε, και περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν νεότερα για τον Νικολάου, που όπως είπαμε καταστρέφεται να επανεκκινηθεί. Ο Σιέλης προπονήθηκε κανονικά, ο Ισέκα και αυτός ανεβάζει όλο και περισσότερο ρυθμούς, πήρε μέρος σε ένα σημαντικό κομμάτι του κανονικού προγράμματος, και μοναδικός απώντας θα πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Μαρινέκης, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς δεν έχει παραφέρει μέχρι στιγμής να είναι ετοιμοπόλεμος.
0: Σαλσέδο καταλήγει στην Κράσνονταρ,
1: Και ο Σαλσέδο στην Κράσνονταρ, ήταν μια κίνηση που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες μέρες, μόνο ότι φαινόταν ότι θα κατέληγε προς Ρωσία πλευρά. Τελικά η Κράσνονταρ θα είναι ο επόμενος σταθμός για την καριέρα του Έντι Σαλσίδου. Είχε φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία με την Ρούμπιν Καζάν, αλλά εκεί κάπου στις τελικές συζητήσεις χάλασε η συνεργασία και η Κράσνονταρ θα είναι ο τελικός προορισμός του Σαλσέδο μετά την παρουσία του, την επιτυχημένη παρουσία του στον Όφη.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μάνο Σουριά. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Να σας θυμίσω εδώ ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky σήμερα Δευτέρα στις 9, με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

0: ένα το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελικό του Super Cup Handball των ανδρών, Ολυμπιακός ΑΕΚ 20-12. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σοου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές σχέδιο στήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρόν όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την πατρότητα. Τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους αναγκαίους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έκανε αριστερά και πίσω, είχε ελεύθερες πάσες. Αντιθέτως έκανε τη χειρότερη επιλογή και το έκανε και λύσα μετά, γιατί δεν ακολούθησε.
3: Δεν ασχολήθηκε.
2: Να φάλω, ρε παιδί μου, να σταματήσει να θυσιάσει μια κάρτα για να μετριάσει λίγο τη ζημιά. Εκεί βλέπω ένα θεματάκι, γιατί είναι και ο Χόγκλα έξω, δεν είναι ακόμη έτοιμος.
3: Αλέξη, τώρα που λες το Χόγκλα, προπονείται?
2: Προπονείται, ρε παιδί μου, αλλά τέλος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει παίξει φιλικά, δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Ναι, όχι, αυτό λέω. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, έχει μπει στο πρόγραμμα.
2: Ναι,
3: λογική λέει.
2: Μα αφού έπαιξε με την ΑΕΚ, γιατί έπαιξε και με τον Όφη και λίγα λεπτά και με την ΑΕΚ και ήταν πολύ κακή η παρουσία του και μάλλον ο Γρηγορίου κατάλαβε ότι βιάστηκε να το ρίξει μέσα και τώρα που τον ετοιμάζει. Ναι, θα είναι βάλσαμο διακοπή, το έχω ξαναπεί. Ναι. Δηλαδή ο Άρης περιμένει
3: για πολλές ομάδες.
2: Το Γρηγορίου, για όλες. Ναι, αλλά για τον Άρη ένας λόγος παραπάνω, γιατί περιμένουμε για παράδειγμα να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Μπρούμα από στιγμή σε στιγμή. Βάζει ακόμη παίκτες μέχρι πριν από λίγες μέρες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει το χρόνο του, θέλει πολλή δουλειά σε πολλούς τομείς. Πρέπει να δει λίγο ο προπονητής του Άρη και πώς σχηματοποιείται το ρόστερ, τι μπορεί να παίξει, πώς μπορεί να το παίξει, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Όλα αυτά και κυρίως να δει αν υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσει ξανά κάποιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν φύγει ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα, με το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο 6.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να αξιολογηθούν όλοι, δεν το ξέρω, δικιά μου σκέψη.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ο Αλφαρέλα, αλλά όντας το ρόστερ, το να τους έχεις παρκαρισμένους έξω δεν εξυπηρετεί και τίποτα. Γι' αυτό περιμένει πώς και πώς τη διακοπή. Αρκεί βέβαια να πάει σε αυτή τη διακοπή, κάνουν δύο νίκες τώρα. Είναι must win τα παιχνίδια, Τετάρτη με τη Μαρκό και το Σάββατο με τον Ηρακλή, για να πάει μια ηρεμία. Δύο διαφορετικά θα πάει με φοβερή πίεση.
3: Σωστά. Σωστά. Είπες Μπρούμα. Θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα πάει για αύριο?
2: Ήδη ξέρω. Τώρα αυτό ήξερα. Τουλάχιστον μέχρι από λίγη ώρα, αν αλλάξει κάτι.
3: Ναι, okay.
2: Δεν έχω ενημέρωση ακόμα.
3: Ωραία. Στόπερ, γίνεται προσπάθεια της τελευταίας στιγμής ή όχι? Ή το είχε εγκαταλείψει ο Άρης?
2: Δύσκολο το βλέπω, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν μαθαίνω κάτι, δεν μου φύγει κάτι. Αν δουλεύετε κάτι που δεν το ξέρω, δεν ξέρω, το βλέπω λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί ο Άρης θέλει ένα στόπερ.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν έχω κάτι να σου πω.
3: Δηλαδή η υπόθεση Σούταρ έχει λήξει οριστικά?
2: Έτσι ξέρω.
3: Ναι, οκ.
2: Έτσι ξέρω.
3: Δεν γυρνάει δηλαδή να βρει κάποιο τρόπο.
2: Δεν νομίζω. Τώρα θέλω να γίνει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή. Μπορεί όλα γίνονται. Έχει μια μέρα ακόμη στη διάθεσή του Άρης. Εντάξει, μέχρι να από λίγο που ρώτησα πάντως, η απάντηση που εισέπραξε ήταν δύσκολο.
3: Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Και ένα δημοσίευμα που γράφτηκε για τον ένα πιτσιρικά Ολλανδό, τον Χάισελ Χαρτ.
2: Δεν νομίζω.
3: Όχι.
2: Δεν νομίζω να πάει ο Άρης. Ναι, είναι υπερβολή τώρα, εντάξει.
3: Ναι.
2: Ότι αυτή τη στιγμή μόνο ένα στόπερ, αν υπάρχει δυνατότητα, είτε τώρα είτε ψελεύθερο, νομίζω αυτό θα κάνει ο Άρης και, και τίποτα άλλο.
3: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με αυτή την κομματάρα και πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον έχει στρέψει την προσοχή του αγωνιστικά στην πρεμιέρα του Europa League με την Γιαγκελόνια την Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ταυτόχρονα κάνει μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση ενός επιθετικού και πριν από λίγο είδα ότι η ΠΑΕ διέψευσε όλα τα ονόματα που έχουν βγει μέσα στη μέρα ότι ενδιαφέρουν τους ερυθρολευκούς. Γεια σου Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά. Είναι κίνηση τακτικής ή...
1: Θα φάνει μέχρι αύριο λόγω. Εντάξει, μέχρι αύριο να πούμε ότι είναι πέρσι που μπορεί να αποκτήσει μεταγραφή Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και όπως και να κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία ονόματα που ακούστηκαν, όχι μόνο τα ελληνικά ρεπορτάζ, το ένα από αυτά επιβεβαιώθηκε από την Ισπανία, αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας, του Σέντερφορ της Σέλτα, τον ξέρουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Θηρίο έτσι για Σέντερφορ, πολύ παίκτης του περιοχής. Εγώ θα πω ακόμα και να γίνει εξ Ολυμπιακός αυτόν πολύ λογικό. Τον ξέρει και ο Μανώλη και ο Κορβόν.
0: Ναι.
1: Τον έχουν αντιμετωπίσει με τις ομάδες τους πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα στην Ισπανία γράφει και ήταν στο νούμερο 1 της λίστας του Ολυμπιακού. Ήταν ο στόχος για τα Center Force. Στην Τουρκία γράφηκε ότι για τον Center Force της Samsung Sport απορρίφθηκε πρόταση 6 εκατομμυρίων. Ο Ολυμπιακός διαψεύει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και ότι υπάρχει γύρω από το όνομα του Center Force.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για μένα μπορεί να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει center forward. Όταν διαψεύδονται τα πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν διαψεύδεται οτιδήποτε γύρω από το θέμα του center forward, ίσως να μου δείχνει και κάτι τέτοιο, δηλαδή.
0: Ότι δεν θα πάρει.
1: Ότι δεν θα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να το δούμε. Πολλές φορές μπορεί να είναι εξαίρεση και κίνηση τακτικής. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν από όλες τις ομάδες.
0: Προφανώς. Απλά να ρωτήσω κάτι. Αν δεν είναι κίνηση τακτικής, αυτό σημαίνει, ας το πούμε έτσι, ενεργοποίηση Clayton.
1: Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο μετά εκεί θα πάει.
0: Ναι, γιατί.
1: Αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια και.
0: Για Γιάρεντς και Γκονσάλης, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Και είναι ο Ζώτα Σίλβα ο επόμενος που είναι να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, εντάξει. Κατά συνθήκη αλλά θα το πεις, δεν είναι...
1: Κατά συνθήκη, δεν είναι η θέση του. Mm. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να υπάρχει μετά για center forward, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να κάνουν προπονητή για center forward πραγματικά. Οπότε, να κάνουμε λίγο αναμονή σε αυτό το θέμα. Αν από όλα τα ονόματα τα περισσότερα, ειδικά κράταγα πάντως κάποιο, θα ήταν αυτό του Μπόρχα Ιγκλέσιας. Αλλά από τη στιγμή που διαψεύει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι...
0: Το αφήνω λίγο στην άκρη.
1: Το αφήνω στην άκρη και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κοίταζε την αγορά τις τελευταίες ημέρες για το αν θα προέκυπτε κάτι, είτε σε θέση εντερφόρ. Εγώ θα έλεγα ακόμα και πουθενά αλλού μήπως προέκυπτε. Όχι ότι υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Καταλαβαίνεις αυτό που λέμε κάθε φορά αυτές τις ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, μπράβο.
1: Οπότε νομίζω μπαίνει άνω τελεία στο θέμα έτσι, το μεταγραφικό.
0: Okay.
1: Μην ξεχνάμε μέσα στο τέλος του μήνα τάσο είναι και ελεύθερη.
0: Και ελεύθερη, ναι. Απλά σε αυτή την περίπτωση, παιδί μου, ξέρεις, θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής και ετοιμότητας όποιος ποδοσφαιριστής αποκτηθεί

0: βαθμό πολύ νωρίς. Το είπα πολλές φορές τόσο, επειδή μιλάμε μαζί τώρα και προφανώς το μάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε, αλλά να το σημειώσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ψέξει τον νέο προπονητή.
1: Α, όχι, αυτό είπα και εγώ στον πρόλογο, ότι ο Μανώλο έχει την μικρότερη ευθύνη για αυτήν την ήττα.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα και για την εμφάνιση, θα σου πω εγώ.
0: Ακόμα και για την επόμενη εμφάνιση, για το επόμενο αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν είναι καλά, αν δεν είναι θετικά, πάλι δεν θα μπορείς να του δείξεις πολλές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί θα προσπαθήσει να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσει να περάσει τα δικά του θέλω και όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι γίνεται τη μια μέρα στην άλλη.
1: Όχι.
0: Και ο μήνας μπορεί να είναι και λίγο.
1: Αλλά ναι, σίγουρα. Όχι. Γιατί σου είπα ότι η διακοπή,
0: όχι, είναι λίγο.
1: Η διακοπή θα είναι ευεργετική, αλλά το θέμα είναι και πόσους διαθέσιμους παίκτες θα έχει. Ώστε να περάσει.
0: Και 10 με 12 διεθνείς.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι σε ομάδα θα είναι πίσω.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο πάλι να δουλέψει.
1: Μέσα από τα παιχνίδια
0: θα
1: γίνει αυτό. Και απλώς θα τον βοηθήσουν το αν έρθουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ακριβώς. Πάντα. Είτε ένας είναι ένας προπονητής καινούριος, είτε είναι παλιός. Τα αποτελέσματα πάντα βοηθάνε όλους. Ιδιαίτερα όταν, ας πούμε, η ομάδα προσπαθεί έτσι να ορθοποδήσει και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Καταλαβαίνεις ότι την Τετάρτη είναι ένα μαστιγούνι παιχνίδι για όλους. Γιατί ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Είναι και μια ομάδα που τρώει και που με χαρακτηριστική ευκολία κόλλη. Και αυτό βολεύει αναμφίβολα τον Ολυμπιακό, το ξεκάθαρα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τόσο σημαδεμένο. Είναι ένα παιχνίδι που μια νίκη θα φέρει έξω ψυχολογία στην ομάδα, στον κόσμο της, στους ποδοσφαιριστές και φυσικά και στον προπονητή. Είναι διαφορετικό και ένας καινούριος προπονητής να δουλεύει έτσι, έχοντας και θετικά αποτελέσματα πίσω.
1: Αυτό, νίκες με μισό μηδέν που λέμε. Την κλασική ατάκα, αλλά το θέμα είναι να έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Ναι, και την παρούσα στιγμή νομίζω ότι αυτό που μετράει για τον Ολυμπιακό είναι να είναι η νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι, γιατί έχει δύο ομάδες στη διακοπή που πρέπει να τα πάρει διαφορετικά λόγω στο καθένα. Γιατί ήδη βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μείον 5 από την κορυφή. Μιλάμε τώρα, εντάξει, 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Έχει ακόμα
1: 30
0: αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και το ψυχολογικό του να κυνηγάς πάντα μετράει. Η έξτρα πίεση που μπαίνει. Θα περιμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο προπονητής, σε πρόσωπα κυρίως, σε σχηματισμό δεν νομίζω, γιατί τον είδαμε να ξεκινάει περισσότερο με ένα 4-3-3 και να το γυρίζει στη συνέχεια με τις αλλαγές ένα 4-1-4-1. Δηλαδή δύο διατάξεις που χρησιμοποιούσε πολύ στην Sociedad, παρόμοια διατάξη με μικρές προσαρμογές. Εντάξει, μπορεί να δούμε ακόμα και 4-2-3-1. Αλλά κυρίως θα φανεί τόσο στα πρόσωπα το τι σκέφτεται ο προπονητής. Είδαμε ότι σε μερικά πρόσωπα πάτησε στην προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή στην κατάσταση που με τον Μεντιλίμπα στον πάγκο. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, Ρέτσο το στόπερ που το προτιμούσε αυτό και ο Ζητήτης του, να το πω έτσι απλά. Αλλά θα μου φανεί κάτι που λέω, ας πούμε, να δείτε τον Κάρμο στη Ρόλα. Την Τετάρτη. Είχε συμβασικού δηλαδή ο Κάρμο. Βάσει και των λοιπόν που είδαμε, ο μόνος που.
1: Γιώργο, μη μετακινήσει γιατί χάνετε το σήμα. Γιώργο. Το φτάσαμε. Θα το ξανακαλέσω.
0: Ακούς τώρα.
1: Έλα.
0: Τώρα με ακούς.
1: Τώρα ναι. Εντάξει, οκ.
0: Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι ας πούμε ο Κάρμο είναι στο ίδιο θέση βασικού για την Τετάρτη. Ο Ζέλσον που ήταν η μοναδική αλλαγή που πήγε, που έφερε φρεσκάδα και βοήθησε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί θέση βασικού επίσης. Πρέπει να δούμε αν θα επιμείνει, αν θα συνεχίσει, ας πούμε, με τον Φρόιλερ στο 6, γιατί θεωρώ ότι ο Πουέρτα θα είναι δεδομένα και πάλι βασικός, ή αν θα επιλέξει τον Έσε σε αυτό το ρόλο.
1: Σωστά. Φορτούνης είναι τιμωρημένος.
0: Βέβαια,
1: σωστά.
0: Όπως είπε, είναι τιμωρημένος, ναι, αυτό μάθαμε την Νάιμέγκεν. Από τη ρεβάνς με την Νάιμέγκεν. Οπότε είναι και μία επιλογή στα εξτρέμ.
1: Μείον άλλη μία ο Σα, που είναι τραυματίας.
0: Μείον άλλη μία ο Ρόκα, που είναι τραυματίας. Οπότε μπροστά το πάζλ είναι δύσκολο. Δηλαδή το πώς θα παραταχθεί. Έτσι,
1: περίμενε, κάτσε λίγο, γιατί ο Ρόκα δεν είναι και εκτός λίστας ή έχω χάσει κάτι.
0: Ναι, και ο Ρόκα είναι και εκτός λίστας. Ναι.
1: Ο Σά
0: είναι επίσης.
1: Με τον Τζικίνο υπάρχει θέμα ή όχι, είναι διαθέσιμος?
0: Θα φανεί και στην αυριανή προπόνηση. Θα δούμε και την αυριανή προπόνηση, αλλά δεν νομίζω πως πάντως θα πρέπει να φανεί στην αυριανή προπόνηση, γιατί ακόμα έχουμε λέει κάποια ενημέρωση για το τι είχε και το έχουμε πει στο μοιραίο του.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή είχε μια ενόχληση.
0: Ναι, και καταλαβαίνετε ότι μαζεύονται πολύ μέσω επιθετικά. Συν ότι ο Μπέλη δεν είναι έτοιμος. Τον είδαμε, μπορεί να πει ο χρόνος συμμετοχής, αλλά δεν είναι έτοιμος. Φάνηκε και είναι λογικό. Οπότε θα πρέπει και ο προπονητής να βρει ακριβώς εκεί τι θα κάνει, δηλαδή, στο εν λόγω παιχνίδι και κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννητσουκ, κανονικά.
1: Αντί Ελκαμπή, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Το περιμέναμε, φυσιολογικό ήταν. Σε καλή κατάσταση είναι, από θέμα ρυθμού, αλλά που λείπουν τα παιχνίδια, από στο θέμα των τοποθετήσεων και το, κατάλαβες, να αρχίσει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ρυθμό έχει, δηλαδή, ενώ είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται. Δεν έχει μείνει πίσω, γιατί προπονούνται και με την ομάδα τους τόσο καιρό. Απλώς, εντάξει, πρέπει να αρχίσει να βρίσκει καλύτερα τα πατήματά του μέσα στο γήπεδο. Είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί για αυτός τη θέση βασικού. Ζώτα Σίλβα δεν έχει και πολλούς ακόμα Ολυμπιακός μπροστά. Αλλά κυρίως το μεγάλο ερωτηματικό είναι στα εξτρέμματα. Εκεί το ερωτηματικό. Ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να είναι ένας, ο Ρέφορφ θα είναι. Εκεί νομίζω θα μπορούσε να είναι ο Ζέλσον, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είχε και κάποιον που πέφτει να φέρει τον πάγκο μετά, αν θέλει ο προπονητής. Δηλαδή τον Μπέλη θα τον είχε πολύ λίγα λεπτά. Δηλαδή άμα θέλει να αλλάξει κάτι, άμα δεν πάει κάτι καλά, αν είναι το μάτι της οπαλέ και κυνηγάει ένα γκολ. Γιατί πολλές φορές αυτά τα σκέφτονται και οι προπονητές.
1: Καλά, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Λάσο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Έγινε τώρα το βράδυ, παρέθεσε η UEFA, έδωσε το παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης, που βεβαίως είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στους προσκεκλημένους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είναι πάντως μια ξεχωριστή είδηση, ένα γεγονός, δεν συμβαίνει συχνά, και το παρόν έδωσε, επαναλαμβάνω, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από και πέρα, χθες ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει, κέρδισε, εμφάνισε στο γήπεδο χαρακτηριστικά τα οποία έλειψαν από άλλα σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα παιχνίδια στη φετινή σεζόν. Είχε διαπιστωθεί ένα έλλειμμα σε πάθος, σε δυναμισμό, σε μια σκληρότητα. Εμφανίστηκε από τα πρώτα λεπτά αυτής της αναμέτρησης. Η ομάδα έβαλε και τον κόσμο στην εξίσωση. και κατάφερε να κερδίσει με το καθαρό 2-0 και παρά το ότι για άλλη μια φορά εξαφανίστηκε ένα πέναλτι από παντού, από VAR, από το corner που δεν πρέπει να δοθεί, από τα highlights, από όλους. Εξαφανίστηκε και αυτό το άλλο χέρι του Φαμπιάνο. Ζήτημα, όπως είπε και ο Λύση, είναι αυτά τα στοιχεία να επαναλαμβάνονται από εδώ και πέρα και όχι μόνο σε ιδιαίτερα παιχνίδια όπως είναι ένα ΠΑΟΚ-Άρης. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη απάντηση στο αν ήταν και θέμα χαρακτηριστικών κάποιων παικτών δόθηκε και ας πούμε το δικαιολόγησε και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ούγκρισιτς που έπαιξε στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, αλλά και ο Γιάκιτς που μπήκε στην πορεία μαζί με τον Ενδιαγέ, μαζί με τις γνώριμες πλευρές, τις σταθερές του ΠΑΟΚ, έβγαλαν ένα πιο αγωνιστικό πρόσωπο. Το ΠΑΟΚ πήρε ένα τέτοιο ιδιαίτερο παιχνίδι χωρίς να εντυπωσιάσει, φυσικά, χωρίς να εντυπωσιάσει. Μένουν άλλα δύο μάτς για τη διακοπή.
8: Δημήτρη, νομίζω στην παρούσα φάση το θέμα δεν είναι να εντυπωσιάζει ο ΠΑΟΚ. Είναι να παίρνει τα αποτελέσματα.
7: Ναι, έτσι ήταν και το καλοκαίρι. Γι' αυτό είπα ότι δυστυχώς εκεί δεν τα κατάφερε. Έπρεπε και τότε να έχει τέτοιο αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν τα κατάφερε, το πλήρωσε. Και για μένα αυτό το πάθημα και αυτό που έχει χάσει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα το βρίσκει μπροστά του ακόμα και τώρα που θέλει να κάνει ομάδα. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, ο ΠΑΟΚ ομάδα ψάχνει να κάνει ακόμα. Ναι. Να αποκτήσει αρχές, να έχει μια ταυτότητα, να ξέρουμε τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ, να γίνει διαχείριση του ρόστερ, των προσωπικότητων, group, να γίνει, να δεθεί, στοιχεία δηλαδή πολύ βασικά για κάθε σύνολο. Αυτό επιδιώκει, δεν είναι απλό. Χωρίς Ευρώπη και με αρκετούς να βλέπουν τους άλλους να παίζουν και εκείνοι να κάθονται. Είναι σύνθετο και λόγω των χαρακτηριστικών του ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπου έχει και πολλά συμβόλαια να λήγουν την επόμενη σεζόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο και θέλει πολύ καλή διαχείριση. Όχι μόνο από προπονητή, αλλά και από τους υπευθύνους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Γιατί αυτό που θα θέλει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ να χτίσει, αυτό που θα επιδιώξει, μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής.
8: Ναι.
7: Είπες για τον Μπανζά. Ένας παίχτης που θέλει να είναι στο επίκεντρο, όπως ακριβώς το λέω, είναι μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρζά. Είναι σπουδαίος σε ποιότητα ως φορ. Ξεκίνησε από σήμερα, πολύ πολύ γρήγορα, να δούμε αν θα είναι στην αποστολή για Τετάρτη ή για Κυριακή. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, φυσικά θα μου πεις, τώρα θα κλείσει και ένα κύκλος αγώνων την Κυριακή, αλλά μέσα στην εβδομάδα πιστεύω ότι θα μπει ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο που επιστρέφουν από θλάση. Φυσικά θα το δούμε αργότερα μετά τη διακοπή. Όπως μετά τη διακοπή περιμένουμε σαφώς και τον Ντεσπότο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, μάτς Κυπέλλου Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ να έχει φέρει μια ισοπαλία με τον Όφη και μάτς Πρωταθλήματος την Κυριακή με το δεύτερο, με τον παρετολικός με τον οποίο πάω και είναι ισοβάθμος με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνουμε πόσο κομβικό θα είναι για αυτή την ομάδα που τώρα χτίζεται να πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή όπου είναι πάρα πολύ κρίσιμο διάστημα για να δουλέψει.
8: Λογικά θα γίνουν αλλαγές έτσι στο μάτς Κυπέλλου.
7: Προφανώς θα γίνουν αλλαγές, νομίζω και τον Μύθου και τον Χατσίδη και τον Τάχα Άλλη, ίσως τον Καμαρά, τον Τέιλορ που έχει κάνει καλές εμφανίσεις, τον Ελουστόντο σίγουρα. Ο Τέιλορ πλέον και αριστερό μπακ αφού λείπει ο Γιαννούλης. Και δεξί μπακ να δούμε τι θα κάνει. Γιατί ναι, δεν γίνεται να παίζει και ο Κένι συνέχεια. Είναι ο μόνος που δεν έχει φανερό αντικαταστάτη. Με βάση τη δήλωση του προπονητή, τον Ελουστόντο υπολογίζει το νεαρό Κοσίδη, ίσως το κύπελο, ίσως εδώ να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Και γενικώς η διαχείριση στο δεξιό μπακ είναι σε ένα ρόστερ πολύ γεμάτο στις άλλες θέσεις. Ίσως στις άλλες θέσεις ο ΠΑΟΚ έχει από τρεις λύσεις στην καθεμία. Εδώ με τον Γκένι αποφασίστηκε να μην πάρει άλλο παίχτη και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
8: Μάλιστα. Κερασάκι θα έχει?
7: Δεν φαίνεται, όχι.
8: Όχι,
7: δεν φαίνεται. Έγιναν αρκετές κουβέντες τελευταίες μέρες για ένα συγκεκριμένο στόπερ.
8: Ναι, θυμάμαι που το έλεγες γι' αυτό.
7: Ευκαιρία, αλλά και για έναν εξτρέμ. Φαίνεται μέχρι στιγμής να επικρατεί η άποψη εντός ΠΑΟΚ ότι δεν πρέπει αυτό το πολύ γεμάτο ρόστερ πλέον να γεμίσει ακόμα περισσότερο και σε κάποιες θέσεις εκεί στα στόπερ και στα εξτρέμ, να υπάρχει υπερπληθώρα ποδοσφαιριστών για μια μισή διοργάνωση. Γιατί και το κύπελο, εντάξει, δεν είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια.
8: Μάλιστα.
7: Είναι γνωστό ότι και οι προπονητές πολλές φορές υπολογίζουν στο κλίμα των αποδητηρίων. Και δεν θέλουν να υπάρχουν πάρα πολλοί γκρινιάριδες και πάρα πολλοί που δεν θα παίζουν και θα βλέπουν τους άλλους. Το έχουμε ακούσει από πολλούς προπονητές. Είναι μια θεωρία σαφώς που έχει βάση.
8: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο τελικός του Super Cup στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Ο Ολυμπιακός ήταν θριαβευτής απέναντι στην ΑΕΚ με 35-24. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη ξεκινάει ιδανικά την σεζόν. Κατακτάει το έκτο Super Cup. Είναι το πέμπτο στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι έχουν 5 στα 5, με εξαίρεση την πρώτη χρονιά που το κατέκτησε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Τις υπόλοιπες 5 οι Ερυθρόλευκοι είναι αυτοί που σηκώνουν το συγκεκριμένο τρόπαιο. Στις 3 από αυτές τις κατακτήσεις, αντίπαλος ήταν η ΑΕΚ, η οποία έχει 0 στα 3 σε τελικούς. Λοιπόν, θυμίζω 35-24. Και επίσης, είδηση της τελευταίας στιγμής, λέγαμε πριν με τον Αλέξη Σαββόπουλο ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Άρης η απόκτηση του Μπρούμα. Έγινε πριν από λίγα λεπτά για 1+1 χρόνια ο Πορτογάλος Εξτρέμ, ο οποίος είχε περάσει από την χώρα μας φόροντας τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2020-21. Διαβάζω τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Άρη. Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες τους οποίους γνωρίζω. Στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και assist. Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του Άρη. Με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι' αυτό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κύριο Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Μπρούμα που υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο. Κάνουμε μια στροφή στην καλαθόσφαιρα.
1: Καλαθόσφαιρα.
0: Έτσι.
1: Που λένε παλί.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία νέα Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε από την Ρόδο μετά το τουρνουά με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της Σπαρτάκου Μπόντιτσα, και η Πράσινη και η Ένωση με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και αυτά και τα αγωνιστικά θα μας τα κάνει πενινταράκια ο κύριος Γιώργος. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, σας είπα, είσαι.
0: Καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στους φίλους.
0: Είχαμε και Media Day σήμερα.
1: Media Day. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και για τους παίκτες είναι λίγο κουραστική.
0: Ναι.
1: Η όλη διαδικασία, γιατί από το νωρίς το πρωί.
0: Μέρα ταλαιπωρίας, νομίζω.
1: Ναι, ναι, μέχρι το απόγευμα. Περνάνε ιερά εξέταση εκεί πέρα, δεν έχει. Τα περνάνε όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι και η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και οι χορηγοί και οι Media Partners. Είναι τόσο μια διαδικασία η οποία. Κρατάει πάρα πολλές ώρες για τους παίκτες και δεν βοηθάει και τους προπονητές, έτσι να κάνουν τις προπονήσεις τους και τα λοιπά.
0: Ναι, είναι, θα, να την πω έτσι, μια συσσαγωγικά καμένη μέρα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα είχαμε σήμερα, μια και το είπαμε σήμερα για τη σημερινή μέρα, και την παρουσίαση της λευκής φανέλας του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια να ψήσω. Εγώ με την πράσινη έχω καταενθουσιαστεί, που συνήθως εγώ σε αυτά είμαι λίγο συγκρατημένος, μπορώ να σου πω, και λίγο έτσι, ξέρεις. Αλλά η πράσινη μου άρεσε πάρα πολύ. Με την Ακρόπολη πάλι, αλλά αυτή τη φορά λίγο έτσι πιο ερωτογραφικό τη Ακρόπολη πάνω στη φανέλα. Και στους παίκτες άρεσε πάρα πολύ.
0: Χρωματικά θα σου πω κι εγώ ότι νομίζω ότι η πράσινη είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει περισσότερο στο μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Αλλά αυτά είναι προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Τώρα, προέκυψαν τα θέματα με την γαστρεντερίτιδα. Τα ανέφερες και εσύ πριν. Και είναι και σοβαρά, γιατί 6 μέλη του staff του Παναθηναϊκού έχουν χτυπηθεί από γαστρεντερίτιδα, αυτή την επιδημία γαστρεντερίτιδας. Το ανησυχητικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ομάδες Παναθηναϊκός ΑΕΚ και άλλες δύο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάνε στη Ρόδο, θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Καταλαβαίνεις
0: αυτό. Α, το ίδιο,
1: ναι,
0: σε
1: βέβαια,
0: αυτό, ναι.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Okay. Οπότε αυτό δημιουργεί έτσι μια ανησυχία.
0: Okay, ναι.
1: Του κόλπου των ομάδων και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ προφανώς. Γιατί έχει χτυπηθεί και σε παίκτες σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, η ΑΕΚ
1: είχε τον κλείδωσε από συμπαικτών.
0: Από ό,τι είδα, είχε 8 κρούσματα, ναι. 5 σε παίκτες, συν τους 4 τραυματίες που υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για 9 παίκτες νοκάουτ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το περνάνε λίγο δύσκολα τα κάποια μέλη του staff. Περαστικά να είναι.
0: Περαστικά για τα μέλη του staff, και θα πω εγώ, μακάρι να μην υπάρξει.
1: Να μην υπάρξει διασπορά πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τα έχω μάθει και από τον κορονοϊό όλα αυτά, βλέπεις αυτούς τους όρους.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μακάρι να μην υπάρξει διασπορά και να σταματήσει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Ναν δεν ήταν σήμερα στη Media Day, θα έρθει το Σαββατοκυριακό, προσεχές γύρω στις 20 του μήνα. Εντάξει, θα πάρω πάλι Παναθηναϊκός να μπει σε μια δικασία προπονήσεων, προετοιμασίες κτλ. Εδώ στα δύο φιλικά στη Ρόδο, νομίζω ότι πολύ καλή εικόνα του, πολύ ενθαρρυντικά τα σημάδια που έδειξε, τα σημάδια που έβγαλε η ομάδα. Με έτσι κοινό τόπο την πολύ καλή άμυνα και στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα είδες στα μάτς.
0: Δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά θα πω το εξής, ότι okay, μπορεί να μην μιλάμε για δύο ομάδες Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Οι αντίπαλοι, έτσι.
1: Και ειδικά από τη στιγμή που έχει πάρα πολλές απουσίες.
0: Και έχει πολλές απουσίες, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι και στα δύο Παναθηναϊκός δέχθηκε κάτω από 60 πόντους.
1: Κάτι μαρτυρά.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, δείχνει μια κατεύθυνση, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν okay. Και είναι ολοφάνερο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό θα πω εγώ μόνο.
1: Έτσι.
0: Okay. Τώρα όταν
1: θα ξεκινήσουν τα επίσημα.
0: Θα ξεκινήσουν τα επίσημα, θα ενσωματωθούν και οι τραυματίες. Σίγουρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Αλλά όπως επίσης κάπου είδα, πήρε το μάτι μου. Κάποιες, όχι ότι δεν το ξέραμε, και μιλάω για τους παλιότερους, ας το πούμε έτσι.
1: Για τους μεγαλύτερους, εντάξει, να μην κρύβουμε την ηλικία μας.
0: Ναι, όχι, λέω, ναι. ότι δηλώσει του Ζελίκο Μπράντοβιτς,
1: ναι.
0: Ότι οι παίκτες πρέπει να βάλουν το εγώ κάτω από το εμείς.
1: Και στις δύο ημέρες ο Μπράντοβιτς είπε ότι χρειαζόμαστε ακόμα βελτίωση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά, προφανώς είναι και δεδομένο ότι χρειάζεται ομάδα βελτίωση, ναι. Το συζητάμε έτσι. Και κυρίως να δέσει, να αποκτήσει κάποιους αυτοματισμούς κτλ. Υπήρχαν πραγματικά στιγμές μέσα στο ματς, στα δύο και στα δύο παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, μίκραινε τόσο πολύ το γήπεδο στην άμυνα, που ένιωθες ότι πνίγει τον αντίπαλο. Δηλαδή, σε κάποιες πεντάδες που ήταν μέσα και ο Μπάντιο και ο Μπόγκα, ειδικά, πραγματικά αισθανόταν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε παραπάνω παίκτη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά και δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία. Και το λέω αυτό γιατί θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Για μένα ο Μπόγκα είναι ίσως η πιο κομική μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν λέω από άποψη ταλέντου, ποιότητας κτλ. Αλλά γιατί είναι ο παίκτης που δίνει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ backcourt περιφέρειας και front line. Είναι τρομερός αμυντικός, είναι ένα μακρύ κορμί και φοβερά αθλητικός. Και αυτό πραγματικά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι κάτι που είναι από τα βασικά στοιχεία, αν μπορούμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρώ τον Γερμανό. Και είναι και πολύ οικονομικός παίκτης. Δεν θα σπαταλήσει ενέργειες και προσπάθειες στην επίθεση. Δεν θα πάρει το τραβηγμένο σουτ κτλ. Θα πάρει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι.
0: Για τα τραβηγμένα σουτ είναι άλλη.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι. Ίσως μπορεί να αποδειχθεί πιο κομική μεταγραφή του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Γενικότερα από του ζωού, δηλαδή με τον Μπάντιο, τον Μπόγκα, τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλο. Γιαμπουσέλο ήταν καλό στο δεύτερο μάτς με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Έχει πολύ θετική παρουσία. Εγώ κρατάω τον ανανεωμένο Λευτέρη Ματζούκα. Πολύ καλή παρουσία του Λευτέρη. Πέρασε και μια περιπέτεια για εσά και το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι καλά τώρα. Ο ίδιος νιώθει καλά και αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει έναν Έλληνα σε καλή ηλικία με καλό σουτ.
0: Ειδικά για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, με αξιόπιστο σουτ. Με καλό κορμί που μπορεί να του δώσει πράγματα. Και προφανώς θα χτυπήσει αυτό που έσκησε τώρα. Θα χτυπήσει θέση. Θα χτυπάει θέση. Νομίζω θα έχει σίγουρα θέση τη 12 σε χωρίς διοργανώσεις. Και από εκεί πέρα και στην Ευρωλίγκα νομίζω θα χτυπάει την πόρτα τη 12. Ο Βαρβαρίτης, ο Πιτσιρικάς, το απαιτούμενο που λέμε μπασκετικό θράσος, το είχε αυτό. Και γενικότερα πάντως είδαμε μια ομάδα η οποία σιγά σιγά αρχίζει να ανταποκρίνεται στο θέλω του Μπράντοβιτς. Ο Ζότς και μόνο η παρουσία του εκεί στην άκρη του πάγκου είναι όλα τα λεφτά. Έδινε συνεχώς οδηγίες, κατευθύνσεις. Έχανε ένα σούτο Μωραήτης αμέσως τον χειροκροτούσε και του έδινε την απαιτούμενη αυτοποίθηση να πάρει και το επόμενο σουτ. Ας το χωρίσει ένα σουτ, ξέρω εγώ, Μπάντιο το ίδιο έκανε και εκεί. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Ένας προπονητής ο οποίος έτσι αλλάζει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Παρασκευή το τουρνουά Παπαγιακόπουλος. Την Πέμπτη απόγευμα θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου. Έτσι για να το πούμε αυτό. Οπότε θα έχουμε και περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες για αυτά τα δύο μάτς που θα είναι η πρόβα general εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Βλέπω τώρα ο Εσακή έβγαλε το πρόγραμμα της πρεμιέρας.
1: Βγήκε. Ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 3 και 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στη Μύκονο. Μύκονος ΠΑΟΚ. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Μια ώρα αργότερα Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Και ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 Περιστέρι, Προμηθέας Περιστέρι και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5:30.
1: Πάντως αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί επίσημα όλο το πρόγραμμα της κανονικής περίοδου, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Της GBL, η οποία θα μεταδίδεται και από
0: την τηλεόραση του Sky.
1: Τηλεόραση του Sky αρχικά και αρχή, συνεχεία από το Sport TV. Αυτά.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Είπα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας και μας είπε ο Γιώργος ότι αύριο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα όλης της κανονικής περίοδου.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και από τα νέα του Παναθηναϊκού, πάμε σε αυτά του Ολυμπιακού. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας. Γεια σας κύριε μου.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Μαύρα μάτια.
1: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη περίοδος.
0: Έτσι.
1: Είναι δύσκολη. Γενικότερα ο Σεπτέμβριος αυτός είναι, επειδή συζήτησα και με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ίσως ο πιο γεμάτος που υπάρχει από άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες είναι εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι μια βαλίτσα στο χέρι. Ούτε του δρόμου τα μισά είμαστε ακόμα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, εδώ μεταξύ έβλεπα το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αν θα σε ξαναδώ μετά από αυτή την εβδομάδα.
1: Καλά να είμαστε. Καλά, να
0: καλά, ναι, προφανώς. Ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, θα πας Βιτόρια, σωστά. Ρόδο,
1: ναι, σωστά.
0: Και καπάκι Καουνάς.
1: Ναι, ναι, Καούρας και Μπολόνια.
0: Μπράβο, ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Ναι. Μετά βγήκε ο Σεπτέμβριος, γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την Τετάρτη ο Ολυμπιακός πάει στο Αμπουντάμπι, έτσι, για
0: ναι.
1: Το Super Cup της Ευρωλίγκας που τελικά πέρασε από πολλά στάδια, αλλά τελικά θα γίνει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τι προετοιμασία να μιλήσουμε τώρα.
0: Όχι,
1: και τι προπονήσεις, δεν υπάρχουν προπονήσεις. Είναι απλά ταξίδια και αγώνες, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και γι' αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας χθες νομίζω ή πριν το ή μετά το πρώτο.
1: Χθες.
0: Ναι, μπράβο, ότι θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασία. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Εντάξει, είναι σωστό, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά πάνω κάτω για όλους ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει, δεν είναι
0: αντίστοιχα, νομίζω και άλλοι προπονητές το ίδιο θα λέγανε.
1: Ναι, απλά για τον Ολυμπιακό γίνεται λίγο πιο δύσκολο, γιατί έχει ζητήσει να παίξει κάποια παιχνίδια εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα στον πρώτο γύρο μαζεμένα, μέχρι να ετοιμαστούν κάποια πράγματα τώρα στη Σάνελ Αρένα, τα logistics που λέμε, και να είναι έτοιμος να υποδεχτεί παιχνίδι τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν το γνώριζαν. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τα αποκριθούν όλοι, δεν το συζητάμε. Για την ώρα νομίζω ότι για να περάσουμε και στο ψητό που λέμε, δεν είναι κακή εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έρθει στα αποτελέσματα, γιατί είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει νομίζω τον κόσμο. Αν και ο Ολυμπιακός τότε κατάφερε και κέρδισε δύο ομάδες Ευρωλίγκας σε άκρως ανταγωνιστικά παιχνίδια στην Κύπρο, μείοντας πολύ καλός, δεν το βάζω ως αρνητικό, θετικό το βάζω, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι καλό να κερδίζεις ακόμα και όταν δεν είσαι καλά. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχεις προκύψει πάρα πολλά συμπεράσματα, και θετικά θα πω εγώ και αρνητικά, τα οποία τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς οι προπονητές, θα τα δουλέψουν με σκοπό στα επίσημα και που μετράνε όλα να εμφανίσουν καλύτερη εικόνα. Είναι λίγο περίεργη συνθήκη ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί δύο τίτλους κοντά-κοντά που λέμε. Σίγουρα αν γι' αυτόν ομιγέννητο τους χάσει δεν θα είναι καταστροφή, αλλά ο Ολυμπιακός σε κάθε μήκος και πλάτος λέει ότι όλους τους τίτλους υπολογίζει, τους σέβεται και θέλει να τους πάρει. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και στο Abu Dhabi, και νομίζω ότι θα βγάλουμε ακόμα περισσότερα συμπεράσματα στα παιχνίδια με τη Fenerbahce την Παρασκευή στις 5 θυμίζω, και στο μικρό ίσο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρικό δελτίο, Μιλουτίνο, ναι, χθες.
1: Κοίτα να δεις, δεν εκφράζει την ανησυχία ιδιαίτερη, αλλά δεν θα σου πω με σιγουριά ότι θα είναι διαθέσιμος.
0: Αν μη τι άλλο για το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Ναι, το ευρωπαϊκό δεν είναι κάτι σοβαρό. Ουσιαστικά νιώθει κάποιες ενοχλήσεις ψηλά στο μυρό, στο αριστερό του πόδι. Σήμερα στην αναχώρηση δεν ήταν και πολύ καλά, δηλαδή που τον είδα. Όχι ότι κούτσε, ο φανταστής. Αλλά ναι, είναι οριακό να προλάβει. Είναι οριακό. Θα το δούμε. Θα κάνει θεραπείες, θα κάνει και τις εξετάσεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ρισκάρει σε τυχόν υποτροπή για να πάμε να παίξουμε την ώρα στο Super Cup. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό, έτσι. Άρα θα το δούμε. Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε πολύ πιο σοφοί στο αν θα προλάβει ο Μιλουτίνοφ. Σαν ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι καλά, η λογική λέει ότι θα είναι καλά. Αφαίρεσε μια κίστη, θυμίζω, στο μυρό την προηγούμενη εβδομάδα, και γι' αυτό δεν πήγε στην Κύπρο. Και εντάξει, σιγά σιγά θα έρθει και η ώρα του Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, το κουβαλούσε τα παιχνίδια της Εθνικής. Και αποφάσισε ο Ολυμπιακός να τον ξεκουράσει, να μην τον
0: επιβαρύνει.
1: Ναι, γιατί
0: από νωρίς,
1: είναι
0: από
1: τα παιδιά Τάσο που ξέρει πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τα φιλικά δεν του είναι χρήσιμα, να το πω. Τα φιλικά είναι χρήσιμα για τον Μοντέρο, για τον Μακιντάιρ, για τον Εντζάι. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι είναι φανερό ότι θέλουν χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι διαθέτουν τρομερή ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αναβαθμιστεί στη θέση 1. Αλλά επειδή ξέρει, στο μπάσκετ δεν είναι πολύ εύκολο, ειδικά όταν για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που τα τελευταία 5 χρόνια παίζει με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της προσαρμογής στα δεδομένα του συστήματος, να το πω έτσι.
0: Ναι. Της φιλοσοφίας Μπαρτζόκα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που βλέπουμε τώρα να το βλέπουμε τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Εκεί θα έχουν και μεγαλύτερη ελευθερία να κάνουν και την ατομική ενέργεια. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Αλλά σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός δουλεύει πολύ την αμυνά του. Γι' αυτό έχει πολλά παράπονα την Παρασκευή. Ο Μπαρτζόκας, επειδή δουλεύει στην άμυνα, η εικόνα των 50 πόντων των Ερυθρών Αστέρα στο ημίχρονο ήταν πολύ κακή, θα πω εγώ. Συν ότι χάθηκαν πολλά rebound, συν ότι γίνανε πολλά λάθη. Και η δεύτερη επιλογή, η δεύτερη προτεραιότητα είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντέρ να αρχίσουν να συνδέονται με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί χρόνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι και εσύ αν έχεις παρακολουθήσει, το στοίχημα θα δείχνει να το κερδίζει ο Εντζάι. Mm-hmm. Από την άποψη ότι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ αθλητικό, κόβει πολύ σωστά τις μπάλες, παίζει καλές άμυνες, βοηθάει και στην επίθεση γιατί πασάρει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κάνει κατάχρηση τρίπλας και όλα αυτά, βάζει και τα σουτάκια του όχι με σταθερότητα αλλά με συνέπεια σίγουρα, και νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε τον Ολυμπιακό. Δεν θα σου πω ότι είναι πλήρες το ρόστερ επειδή αποκτήθηκε ο Ιντζάι και δείχνει να έχει πάρα πολύ ταλέντο για να αναβαθμιστεί ως παίκτης στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι ήταν μια προσθήκη που είχε τα χαρακτηριστικά που χρειάζονταν, που έλειπαν από το 4 του Ολυμπιακού, έτσι, η αθλητικότητα κυρίως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τους κατόχους διαρκείας, να πούμε.
0: Α, μπράβο, ήθελα να πάμε και από εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας για τον νέο σεφ. Για πες.
1: Ναι, είναι μια κίνηση του Ολυμπιακού να, από τη μία, να επιβραβεύσει τους παλιούς κατόχους διαρκείας, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή είναι η διαδικασία της εγγραφής σε αυτή την πλατφόρμα για τους κατόχους διαρκείας, ξαναλέω, έτσι, περσινού να το πω πιο σωστά, του 25-26, και παράλληλα είναι και μια κίνηση στήριξης του κόσμου προς την ομάδα, γιατί τι ακριβώς συμβαίνει για όσους δεν ξέρουν, φαντάζομαι βέβαια ότι όλοι κάτω και διαρκείας έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν πειράζει, το πω εγώ. Ουσιαστικά δίνεις ένα ποσό, οποιοδήποτε, δεν έχεις κάποιο, να το πω, πλαφόν, ούτως ώστε να κάνεις μια προκράτηση και την διαφορά θα την πληρώσεις όταν θα βγουν τα διαρκείας, έτσι, στο νέο σεφ. Εντάξει, οκ, okay, δεν παίρνεις κάτι άμεσα, να το πω έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια αμφίδρομη κίνηση, δηλαδή και ο Ολυμπιακός να σεβαστεί τους ανθρώπους που τόσα χρόνια είχαν διαρκείας και να έχουν την προτεραιότητα να μπουν στο καινούριο γήπεδο. Λογικά το Φλεβάρι θα είναι, ξαναλέω, η είσοδος του Ολυμπιακού, και από την άλλη και να υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση του κόσμου που μπορεί σε κάποιους να έχει περάσει τα ψηλά. Αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος αυτό το έσοδο των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Συν του ότι θα λείπει από το γήπεδο του που έχει σχεδόν διπλάσια χρεωτικότητα από τη Σάνελ. Καταλαβαίνεις ότι οικονομικά δεν είναι λίγο αυτό για την ΚΑΕ. Ναι, okay, δεν είναι στη φάση ο Ολυμπιακός που έχει ανάγκη τα χρήματα σε καμία περίπτωση. Αλλά μετράνε αυτά στις εταιρείες και στους ισολογισμούς και σε όλα, έτσι. Αυτό λοιπόν κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει γίνει ένας πραγματικός χαμός, βέβαια. Έτσι, μου στέλνουν μηνύματα ότι έχει ψιλοκρασάρει το σύστημα, αλλά νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα εξυπηρετηθούν. Mm. Θα δώσουν αυτή την προκαταβολή, να το πω έτσι, και όταν έρθει η ώρα θα πάρουν το εισιτήριό τους. Θα πληρώσουν τα υπόλοιπα λεφτά και θα πάρουν το εισιτήριό τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αφού ευχηθώ καλή αρχή.
1: Να είστε καλά.
0: Για το καλά. Στο τηλεοπτικό γίγνεσθε. Πες λίγο για την προσωπική την εμπειρία. Πόσο διαφορετικό είναι από το ραδιόφωνο, η τηλεόραση?
1: Εντάξει, είναι αρκετά, γιατί έχεις να κάνεις με πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Mm. Ενώ ουσιαστικά στο ραδιόφωνο είσαι με τον άνθρωπο που είναι πίσω στο στούντιο.
0: Εσύ και ο ηχολήπτης.
1: Μπράβο, παίζετε πινκ-πονγκ, ας πούμε, ουσιαστικά. Τηλεόραση έχει ένα ολόκληρο κομμάτι ανθρώπων που εργάζονται και δεν φαίνονται. Και αυτό είναι το μαγικό. Ξέρεις, όλοι όσοι βλέπουν ένα παιχνίδι στέκονται μόνο σε αυτό που περιγράφει, ας πούμε, σε αυτό που κάνει κάποιο ρεπορτάζ στον πάγκο. Αλλά είναι υπερδιπλάσιοι άνθρωποι που δουλεύουν και στα στούντιο των καναλιών και στις ροές. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά ευχαριστώ γιατί μου βοήθησαν όλοι πάρα πολύ στην πρώτη αυτή εμπειρία. Εντάξει, το ίδιο είναι. Μπάσκετ είναι το ίδιο που περιγράφεις. Εντάξει, είναι τεράστια τιμή πάντως να είσαι με τον Βασίλη Σκουντή, τον οποίο θεωρώ, αν όχι τον κορυφαίο, τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους. Μια μεγάλη μου τιμή που και ο ίδιος μου έδωσε το χώρο και με βάφτισε, όπως είπε, χαριτολογώντας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πάμε για τα καλύτερα στο Sky και στο Sport FM TV για τη σεζόν που έρχεται.
0: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας στην Σέρια. Κόμο Πάρμα 2-1. με τον Δουβίκα να περνάει στο 64ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην στέφεται σκόρερ, ούτε να έχει assist στο δεύτερο γκολ. Και Τωρίνο Ρώμα 0-2. Η Ρώμα του Γκασπερίνη έκανε το 4-4 και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Για την Κόμο ήταν η τρίτη νίκη σε 4 παιχνίδια. Έφτασε τους 10 βαθμούς. Η Ρώμα περιμένει να δει το αποτέλεσμα της Ίντερ που φιλοξενεί την Ουντινέζε στο μάτς που ολοκληρώνει την τέταρτη αγωνιστική, για να δει αν θα είναι μόνη στην κορυφή ή αν θα έχει ξανά συγκάτοικο του Νερατζούρι, που έχουν ξεκινήσει και αυτοί με 3-3. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σοου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές σχέδιο στήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού, με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρών όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ταπεινή άποψη ότι είναι και ο σχηματισμός ο οποίος ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα ο Αστέρας κόντρα σε κλειστές άμυνες, δεν μπορεί να τις διασπάσει. Το είδαμε με τον Ηρακλή, το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και το να μείνει πίσω και να φύγει αυτό σε κόντρα επίθεση και με βάση τα χαρακτηριστικά των παιχτών που διαθέτει, νομίζω ότι ταιριάζει. Και χθες με την ΑΕΚ έχει κάνει όντως την καλύτερη του εμφάνιση και την έχει κάνει και με τρόπο τέτοιο, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει συνέχεια αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα επικρατεί, αν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι την Κυριακή ο Αστέρας θα πάρει βαθμό κοντά στην ΑΕΚ, μόνο θα το θεωρούσαμε ουτοπικό, γιατί η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλή. Βελτιώθηκαν πράγματα, είναι η αλήθεια, έβγαλε πρωταγωνιστές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κομβικό σημείο για μένα είναι η επιστροφή του Χουλιάν Μπαρτόλο στο βασικό σχήμα του Αστέρα. Το είδαμε κόντρα στον Άρη που μπήκε, έβαλε γκολ ο Αστέρας και αμέσως μετά έχει και 2-3 ευκαιρίες στον αγώνα κυπέλλου και βεβαίως πιστοποιήθηκε και η κόντρα στην ΑΕΚ. Ό,τι καλύτερο ήρθε επιθετικά ήταν από τα πόδια του Χουλιάν Μπαρτόλο. Για μένα είναι καθοριστική είναι και η συμβολή και του Φεντερίκο Μακέντα. Mm-hmm. Έχει ένα γκολ και μία assist στις τελευταίες 5 μέρες ο Ιταλός και νομίζω ότι οι δυο τους μπορούν να φέρουν πράγματα διότι διαθέτουν και την ποιότητα και την εμπειρία σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού του Αστέρα στο οποίο υπάρχουν ελλείψεις και έχουν φανερωθεί και έχουν βγει και προβλήματα κυρίως στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε μιλήσει τάσο αν θυμάσαι και για τη χαμηλή παραγωγικότητα της ομάδας. Νομίζω ότι με τους δυο τους, με Μπαρτόλο και με Μακέντα, ο Αστέρας αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τον βηματισμό του. Κυρίως το έχει να κάνει με το επιθετικό του παιχνίδι.
4: Αντώνη, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται αύριο. Υπάρχει βέβαια μπροστά και το παράθυρο για ελεύθερους. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα εκτιμάς ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση?
3: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ΑΣΑΣ έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του.
4: Ωραία.
3: Δεν θα κινηθεί για κάτι. Τώρα δεν θα πάει. Εκτός και αν υπάρχει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Δεν θα μπει σε κάποια διαδικασία ρίσκου τώρα, γιατί θεωρούν οι άνθρωποι του Αστέρα ότι θα ρισκάρουν στο να πάρουν έναν παίκτη ο οποίος θα μείνει ελεύθερος, έχει μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι.
4: Ωραία.
3: Άρα λοιπόν ό,τι υπάρξει σε μεταγραφές θα πάνε από τον Ιανουάριο. Εκεί λοιπόν στο μέσο της σεζόν. Πάντως για τώρα νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ του Αστέρα. Με αυτούς θα πάει τάσο.
4: Ωραία. Μπροστά μεθαύριο υπάρχει ματς κυπέλλου με την νίκη Βόλου.
3: Θα έχουμε rotation εδώ.
4: Και
3: εκτεταμένο rotation και από λίγο σκοπελή στην Κρήτη.
4: Και καπάκι, μπράβο, το μάτς με τον Όφη στην Κρήτη.
3: Είχαμε μιλήσει για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Αστέρας. Νομίζω ότι το παιχνίδι που πονάει περισσότερο από όλα είναι αυτό κοντά στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν με τον Ηρακλή, πόνεσε στον Αστέρα δεδομένου του δύσκολου προγράμματος.
4: Ναι.
3: Ήρθε αυτή η ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ο Αστέρας έχει το παιχνίδι κυπέλλου με την νίκη Βόλου. Θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του νίκη και στη σεζόν αλλά και στο θεσμό του κυπέλλου. Οι πληροφορίες μου και με βάση το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πάμε σε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι αυτό. Θα πάρουν ανάσες κυρίως παιδιά που έχουν σηκώσει το φορτίο και έχουν παίξει βασική στα προηγούμενα παιχνίδια. Με φόντο βεβαίως στο παιχνίδι, το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην ΚΑΤΕΜΕ. Νομίζω ότι ο Όφη μαζί με τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
4: Ναι, λοιπόν, αν είναι άλλο στο ξεκίνημα, ναι.
3: Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αστέρας θα παραμείνει τριάδα των στόπερ. Παγιώνεται, για να είμαι ειλικρινής, στο σχηματισμό του και θα το δούμε και στο παιχνίδι στην Κρήτη. Εκεί ο Αστέρας στοχεύει να προσπαθήσει να κλείσει χώρους, να περιορίσει τα ατού του Όφη και ό,τι καλύτερο να βγάλει στις κοντραεπιθέσεις που είναι καλός εκεί. Αρέσκεται στο ανοιχτό γήπεδο, είναι δουλεμένος ο Αστέρας στο transition και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Δύσκολο μάτς στην Κρήτη, υπάρχει αισιοδοξία και βεβαίως υπάρχει και μια έξτρα τόνωση στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και η κακή εικόνα στο ξεκίνημα της χρονιάς της ομάδας είχαν φέρει και ένα ψυχολογικό μπουσάρισμα. Δεν υπήρχε, έβλεπες και στη γλώσσα του σώματος των παιχτών ότι δεν πάταγαν καλά στο γήπεδο. Νομίζω ότι η ισοπαλία κοντά στην ΑΕΚ, κυρίως με την εικόνα όπως ήρθε, γιατί ήταν καλός ο Αστέρας το παιχνίδι αυτό, ανεβάζει και την ψυχολογία των παιχτών και δίνει και μια άλλη όθηση εν ώψη της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.
4: Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Ο Αστέρας λοιπόν πήρε τον πρώτο βαθμό στην φετινή στοίχημα Super League, όπως και ο Λεβαδιακός μετά τις τρεις σερίδες στο ξεκίνημα. Πήρε τον πρώτο βαθμό με αντίπαλο την Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρουμάνου Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάου. Μεταγραφή έκανε και ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος απέκτησε με κανονική μεταγραφή μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γάλλον πρώην μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού Ρεμί Καμπελά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε και στον πρόλογο, για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι αφήνει βαθμούς. Σε ανησυχεί το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τέτοια παιχνίδια όταν προηγούνται τα καθάριζε, φέτος δεν συμβαίνει το ίδιο και το πληρώνει? Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα.
5: Χαίρετε, καλή εβδομάδα Τάσο μου. Προφανέστατα προβληματίζει όλους και αυτό που της Μαριζέτη προβληματίζει τους ίδιους, το ποδοσφαιρικό μας ΑΕΚ και τον Μαρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα και τους παίχτες. Κάτι το οποίο είναι λογικό και επόμενο και πάρα πολύ ορθολογικό, ότι αντιθέτως ήταν σε επίπεδο εικόνας η ομάδα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνίδι με τον Αστέρα. Εδώ υπάρχει ορθολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι, υπάρχει προβληματισμός και εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα. Προφανέστατα στην βαθμολογία βάζει τα πράγματα πάντα συγκλίν, ξέρεις, με πέρυσι και βλέπεις ότι είσαι ήδη στο μείον 4 από πέρυσι. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα έχεις πάρει στην έδρα των αντιπάλων. Και τα δύο τα έχεις πάρει Γκραν Κινιό. 0-1 θυμίζω τον Αστέρα με τον Στρακός για να κάνει μια φοβερή επέμβαση στα Χασομέλια τότε στην Αρκαδία. Με τον Γιώβιτς να σκοράρει και με την Κηφισιά με το 2-3 και το Ροντέο μάτσο που είχε μείνει με 10 παιχτιά και κατάφερε να τη δράσει και μόνο να τη δράσει να το γυρίσει και να το πάρει το παιχνίδι. Φέτος έχεις μείον 4 ήδη λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, τη συνεξίσθηση πρέπει να πας στο Βόλιο να κάνεις οπωσδήποτε διπλό και να σβήσεις ένα από τις δύο χασούλες που είχες πέρυσι και που έχεις φέτος ήδη, κατάλαβες. Να το πας βαθμολογικά στο μείον 2 την απώλεια μέχρι στιγμής, συγκριτικά με τα πέρσινα παιχνίδια. Όμως το πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι πιο συνθετό. Θυμάσαι όλα την Πέμπτη, την Παρασκευή, μετά το ματς με τη ΛΑΣΚ. Είναι η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη που πάει να συνιστά σύμπτωση. Ένας προβληματισμός που έχει να κάνει και με την αντίδραση και λειτουργία της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, άρα των προσώπων, των παιχτών, αλλά και με τον προπονητή και τη διαχείριση των αγώνων και σε επίπεδο καταρτισμένης δεκάδας, κυρίως όμως και σε επίπεδο διαχείρισης συμμετέχοντας στο παιχνίδι.
4: Ναι.
5: Και με τον Κηφισιά στην Λεωφόρο και με τον Αστέρα στην Τρίπολη δεν ήταν φυσικά καθόλου καλή μέρα ο coach. Όπως είναι και παίχτης, ξαναλέω, με μια διαφορά δεν είχε καμία σχέση σε επίπεδο νοοτροπίας και επιθυμίας και προσπάθειας αυτή η φορά στην Τρίπολη συγκριτήμα με εκείνη στην Λεωφόρο την Κηφισιά. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά για την ΑΕΚ. Ήταν σίγουρα είχαν μεγαλύτερη επιθυμία, σίγουρα θέλαν και έδειξαν και έβγαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια, όμως και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν παιχνίδι. Και πάλι προηγήθηκαν και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και δεν βρήκαν και αντίδραση του τη φορά, γιατί με την Κηφισιά όπως θα θυμάσαι ήταν ένας
4: buzzer beater.
5: σε ξέρανε, μπράβο.
4: Ναι.
5: Δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις, δυστυχώς. Ό,τι έπρεπε να κάνεις, έπρεπε να το κάνεις πριν. Εδώ έρχεται από ένα εγκληματικό, μη αναμενόμενο, αν και θα έπρεπε, γιατί τα κάνει αυτά ο Χάρολ. Είναι πολύ σπουδαίος κεντρικός αμυντικός. Έχει 2-3 γκέλες τη χρονιά, το ξέρουμε. Mm-hmm. Τέτοιου είδους. Είτε θα δώσει τον αντίπαλο, είτε θα πέσει από ένα κοντρόλ που χωρίς λόγο, ας πούμε, από υπερβολική σιγουριά θα κάνει λάθος, είτε από το γεγονός ότι παίρνει πάρα πολλές μπολές από τα πόδια του, γιατί είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όταν το παίζει συνέχεια από την μπάλα στα πόδια, θα κάνει και λάθη. Οπότε είχε τουλάχιστον 65 λεπτά χρόνο για αντίδραση και δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερες. Μπορούμε να μείνουμε, αν θέλουμε, στο δέντρο, για να θες στα δέντρα,
4: ναι.
5: 2-3, και να μπούμε στις φάσεις που είχε κάνει η Άκη, το στη γενική εικόνα αυτή έπρεπε να κερδίσει. Δεν είναι στατική φυσικά το μάτς. Εδώ έχει ευκαιρίες κραυγαλές και άχαστες, αυτές που λέμε εντελώς άχαστες.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό είναι τα δέντρα, όπως είπα πριν. Δεν είναι ένα δέντρο, είναι 2-3 δέντρα και δεν είναι το δάσος. Το δάσος είναι ότι δεν ήμασταν καλά στο μάτς 100%. Δεν είχε συνέχεια και συνέπεια απόδοσή της από ένα παιχνίδι. Πολύ έτσι, μια τριάδα αγώνων. Πολύ σωστές εικόνες μέσα και λειτουργίας και τακτικής ανταπόκρισης και συλλογής των γραμμών και διάρκειας και διάθεσης. Και είναι κάτι το οποίο δεν δίνεται πρώτη φορά, ούτε δεύτερη. Απλά εσύ πολύ σωστά επισήμανες οι δύο παρέες για το πρωτάθλημα. Υπάρχουν άλλες δύο όμως που μπορεί να γίνει εκτός έδρας, μακριά από την Φιλαδέλφεια. Και έχουν να κάνουν με τον όφησο του Super Cup και την έφεση της Σόφια που πέρσι στην κέρδισε και να κερδίσει ακόμα εκτός έδρας. Mm-hmm. Αυτό σε κρατάει πίσω πολλές φορές. Κολλάει στο μυαλό,
4: ναι.
5: Σε επηρεάζει λίγο και το έχεις σαν δεύτερη σκέψη που επιπλέον, συγγνώμη, πίεση για το αποτέλεσμα που θες να πάρεις. Όλα λοιπόν μαζί αυτό το πακέτο, το λάθος για μένα, ξαναλέω, του καταδεισμού της ενδεκάδας από την διαχείριση του μάτς, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και να δικαιολογήσω γιατί το ξανάλα το μάτς. Γιατί να ξεκινήσει ο Ριάγκας αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, και γιατί να μην ξεκινήσουμε ακριβώς στην ίδια δεκάδα, γιατί να μην τελειώσουμε όλες τις αλλαγές που τις διαθέσιμες, αφού δεν τράβαγε
4: ναι.
5: πολύ το... Ναι, ναι, και γιατί να μην...
4: Απορία έχω κάνουμε... και εγώ γιατί να γίνουν τρεις αλλαγές.
5: Ναι,
4: και
5: ναι, ναι.
4: Να σου πω κάτι, το γεγονός ότι...
5: Γιατί μετά θα μπει και συζήτηση για το βάθος στον πάγκο της ΑΕΚ.
4: Αυτό πήγα να σου πω, ότι το γεγονός ότι ο Ζούμπκοφ και ο Κάιρι είναι...
5: Έχει 11,5 εκατομμύρια.
4: Ναι. Δεν, να το πω έτσι, δεν είναι στο ενεργό rotation. Είναι απορίας άξιο και δεν είναι παίκτες που ήρθαν, να το πω έτσι, όπως τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου. Ο Ζούμπκοφ είναι η πρώτη μεταγραφή και ο Καϊρίν είναι αρχές Ιουλίου.
5: Άρα... Και απόλυτα στοχευμένες.
4: Ναι. Άρα,
5: απόλυτα στοχευμένες. Και έδωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκτήσεις.
4: Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο απαραίτητα στο οικονομικό, στο γεγονός ότι είναι
5: όχι,
4: πολύ χρόνο.
5: Όχι,
4: ναι, απλά είναι πολύ χρόνο με τον προπονητή.
5: Να αναφέρουμε,

0: Σεπτέμβρη μήνα.
1: Όντως.
0: Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνω, εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν το δικαιολογεί και το ρεπορτάζ πρέπει να πω έτσι.
1: Συνδέεις...
0: Και καταλαβαίνεις όλα πάμε. Εταιρήσεις, αντιθέσεις, πράγματα. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, ενόχληση. Γιατί τότε δεν μπορείς να βγάλεις ρελό τον τρόπο. Και άρα δεν υφίσταται το δικαιολογείο. Συγγνώμη.
1: Συνδέεις, θεωρείς, ή θεωρείς τυχαίο ας πούμε το γεγονός ότι και οι δύο γκέλες έγιναν μετά από παιχνίδια Champions League?
0: Ναι, αν κρίνω από τον τρόπο και μόνο, ναι. Αν το βάλουμε πνευματικά και κεφαλικά θα πρέπει να γίνουμε, ξέρεις, να λειτουργήσουμε ως detective, να πούμε, ναι. Να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν στο μυαλό και κάθε τον
1: ποδοσφαιριστή,
0: ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Η εικόνα πάντως ξαναλέω δεν είναι η ίδια με τη μάτς. Με την Κηφισιά, δηλαδή δεν νομίζω ότι αν το βάλεις κάτω και δεις το παιχνίδι και εντελώς αντικειμενικά είναι δύο ομάδες με άσπρα και κίτρινα, χωρίς να ξέρεις ποιες είναι, όταν τελειώσει το μάτς επίσης του χάσανε εκεί την ομάδα σου.
1: Σωστά.
0: Χαζομάρα τους, αυτό το παιχνίδι, ξέρεις. Αυτό εννοώ. Έσφατε.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Όχι, δεν ήταν καλός ο Αστέρας, έτσι. Ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα του παιχνίδια.
1: Ναι, όντως. Καλύτερη εμφάνιση.
0: Και θα μπορούσε να το πάρει κιόλας.
1: Μπράβο, και εκείνος.
0: Θα μπορούσε να το πάρει. Θα μου πεις, όποτε μια τα χάνει όλα και άλλος τα βάζει όλα. Οκ, θα μπορούσε όμως να το πάρει. Αν δεν τον Μπρινιόλι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, ο οποίος πραγματικά είναι, νομίζω από τις περιπτώσεις που λες, είναι πνευματικά έτοιμος. Αυτό που λένε οι προπονητές ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπράβο. Θέλω οι παίκτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε τους ζητηθεί, είτε είναι για ένα λεπτό είτε είναι για αυτό. Ο Μπρινιόλι στην προκειμένη δύο μάτς που έχει παίξει το έχει δείξει αυτό.
0: Σωστά και πολύ καλός και με μεγάλη συμμετοχή, το ξέραμε βέβαια και γενικά τον Μπρινιόλι το ξέρουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Και τον Παναθηναϊκό, αλλά και πολύ συμμετοχή στα πόδια. Πάρα πάρα πολύ καλή η παρουσία του. Κρίμα να μην το πιστώνεις στο παιδί μου αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: όντως. Κερδίζεις. Κρίμα. Τώρα θα πεις κρίμα γιατί δεν είναι πολύ, γιατί μιλάς και το είναι μια καλή το πιστότητα. Μην τα ξεχάσουμε κιόλα. Όπως και το τι λέμε τώρα για τα ένα-δύο λάθη. Δηλαδή λάθη για μένα ήταν η έναρξη της δεκάδας με... Όχι γιατί δεν είναι καλός ο Μπρατσίνος για παράδειγμα. Αλλά δεν αλλάζει την ταυτότητα τη χημεία που κυβερνήθηκε με μια χαρά. Λάθος είναι αλλαγές, γιατί βλέπεις ότι όντως οι δύο που επέλεξες να βάλεις από τους τρεις σου αλλαγή και ο τρίτος και ο Ζήμι δεν τράβηξε. Μόνο ειλικρινής. Ότι ήταν μέσα σε κάποιες φάσεις, δεν παραπεί τράβηξε. Το οποίο είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι για δημιουργικό ρόλο σε σετ παιχνίδι. Δεν είναι γι' αυτό. Έτσι. Με τις αλλαγές ακυρώνεις και αυτό το πράγμα. Δηλαδή βάζεις το μάγκε στον άξονα, ακυρώνεις δεξιά σου πλευρά, αντί να βάλεις το Βιτάλ της ή τον Καϊλίνιν και να πας με Ζουμπκόφ αυτή την αδερφή άκρος μετά το 70, αν έχει κουραστεί ρε παιδί μου, μάγιο θεωρείς. Που και πάλι αυτός όταν την μπάλα ή στο 87 να βάλεις γκολ. Αλλά λέμε, κατάλαβες εννοώ, αν θέλει να αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλή μέρα, αλλά αυτά δεν σημαίνουν όταν λέμε ότι ήταν καλή μέρα, ότι έκανε λάθη, ότι είναι κριτική απαξίωση και δεν κάνει ο άνθρωπος. Είναι προπονητάρα είναι. Εγώ έχω μια ηρεμία μέσα μου πραγματικά σου μιλάω γιατί θεωρώ ότι το έχει και θα το λύσει πολύ εύκολα.
1: Καλά, προφανώς ναι, το έχει δείξει εδώ και 15 μήνες που 16 πόσο.
0: Ακριβώς. Απλά βάζει σε μια δυσκολία τον ίδιο και την ομάδα του, εντάξει, μπορεί όπως και αυτό να δείξει ένα χαρακτήρα και να σημαίνει πολλά. Γιατί γίνεται σημαντικό το μάτι στο Βόλο πλέον.
1: Ναι. Σίγουρα απλά ναι και εγώ προβληματισμός με ανησυχεί αυτό που λες αλλά ναι μην είναι ότι
0: φέρουμε
1: για την καταστροφή.
0: Μπορεί να μην προβληματιστεί για αυτήν την κουβέντα που σου είπα πριν. Αύριο με χαρά θα πούμε δηλαδή ότι έχει 14 παίκτες ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν χρησιμοποιείς 14 ναι τόσο έχει.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: πες κάτι τελευταίο, προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό που βγήκε η σκέψη της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο ή είναι ακόμα μακριά.
0: Το έχουμε πει μέρες αυτό, είναι ουσιαστική σκέψη της ΑΕΚ, ψάχνεται, το είχαμε πει και στο...
1: Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι, και στον πληγμό της φορά με το 3,6 πριν δύο εβδομάδες, ότι λόγω της πολύ σύντομης διεξαγωγής των διαγώνων στην Αγγλία, γιατί είναι 6 μέρες διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ένα οκτάημερο να πεις.
1: Δηλαδή
0: δεν
1: είναι το ανάποδο.
0: Μπράβο. Είναι 6 μέρες διαφορά. Που σημαίνει 2 φορές ταξίδια, άρα είναι 4 μέρες ούτως ή άλλως στην Αγγλία.
1: Ναι, σωστά.
0: Το να γυρίσεις Παρασκευή για να παίξεις το Σάββατο,
1: για να Πέμπτο,
0: γυρίσεις ημερώματα, αλλά να προπονηθείς Παρασκευή για να παίξεις Σάββατο, να τρώνε το για να ξαναφύγεις, είναι λίγο...
1: Όχι, λίγο πολύ ταλαιπωρία.
0: Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρία και δεν υπάρχει λόγος, αν δύναται βέβαια, να λύσει τις λεπτομέρειες που έχει να κάνει με την παρουσία της μια εβδομάδα στην Αγγλία. Έτσι, γιατί οι λεπτομέρειες έχει να κάνει με το να βρεθεί το κατάλληλο προπονητικό κέντρο, να φιλοξενήσει τις προπονήσεις της ΑΕΚ, να γίνει σωστή δουλειά.

0: Όλα αυτά δουλεύονται τώρα. As we speak που λένε και οι Εγγλεζάδες. Και περιμένουμε να δούμε ότι θα γίνει κιόλας. Αυτή είναι πάντως μια βασική σκέψη. Να έχει υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε, όχι.
1: Ναι, όχι,
0: μπορεί να έχει υλοποιηθεί σαν απόφαση μέσα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι, έχει το βέβαιο στήριο ρεπορτάζ μας σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και πολύ σωστή λογική. Σε ένα προπονητή, όπως θυμίζω, δεν είναι σε ελευθερία.
1: Όχι, αλλά ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο ειδική συνθήκη.
0: Ναι, μιλάμε για 6 μέρες ή 3 μάτς. Δεν γίνεται.
1: Γιώργο, μου ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σε λίγα λεπτά έχουμε πρώτο σερβίς στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ των Ανδρών απέναντι στην Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στην Ιταλία. Η Ελλάδα μετά τις ήττες από Τσεχία στην πρεμιέρα και Ιταλία την δεύτερη αγωνιστική θέλει πάση θυσία την νίκη απέναντι στους Σλοβένους, οι οποίοι έχουν κάνει το 2-2, για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στην φάση των 16. Θυμίζω, 4 όμιλοι, οι 4 πρώτοι κάθε ομίλου συνεχίζουν στα νοκάουτ. Επίσης, θυμίζω την κατάκτηση του Super Cup στο Handball Ανδρών από τον Ολυμπιακό, που νίκησε 35-24 την ΑΕΚ, στο τελικό που έγινε στο κλειστό του Καματερού. Και τα δύο αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Superbet League 2, με τον Πανιόνιο να νικάει 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και να κάνει μετά την Μαρκό το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, και τον Πανθρακικό να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη επικρατώντας 2-0 του ΠΑΟΚ Β. Για την ώρα, δυσάρεστη, να το πω έτσι, έκπληξη σε αυτό το ξεκίνημα, η νίκη Βόλου, η οποία έχει ξεκινήσει με το αριστερό έχοντας κάνει 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Νίκη Βόλου, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα φαβορί για να διεκδικήσει την άνοδο. Λοιπόν, αυτά 10 ακριβώς, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο από τις 8 ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, με Γιώργο Γιαννίση την πρώτη και Χάρη Χριστόγλου την δεύτερη ώρα στην μουσική και τεχνική επιμέλεια, τον Γιώργο Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: επειδή ανοίξαν τα σχολεία. Εντάξει.
1: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια.
0: Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια. Επειδή, όπως τα ακούσατε στα ρεπορτάζ, τα προάβλια γέμισαν χαρούμενες παιδικές φωνούλες.
1: Mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξανά ήμουν νέος. Σχολείο δεν θα ήθελα να είμαι.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, αν γινότανε, αν ακούει το Τζίνι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τζίνι, το Τζίνι.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελε να μου κάνει τη χάρη να ξαναγίνω νέος, παρακαλώ, ακριβώς μετά το σχολείο. Δηλαδή, πανεπιστήμιο, πρώτη χρονιά.
0: Ναι,
1: πω, αυτό.
0: Ναι.
1: Α, παρακαλώ. Τώρα, εντάξει, αν δεν γίνεται, πρέπει να ξαναγυρίσει σχολείο, θα ξαναγυρίσει σχολείο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά, αν μπορώ να διαλέξω, θα ήθελα εκεί, γύρω στα 18.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι. Θα ήταν καλό. Ναι. Θα ήταν καλό. Εντάξει, μια θεματική με ιστορία στο σχολείο θα είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι και τόσο πολύ. Δεν θυμάμαι και τόσο πολύ πριν πολλά χρόνια, αλλά για τους φίλους που τα στέλνουν.
0: Έλα που δεν θυμάσαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι και τόσο πολλές. Τόσο πολλές δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, εντάξει. Θυμάμαι λίγες.
0: Δεν θα θυμάσαι. Κάτι κομπανίτσες θα θυμάσαι. Κάτι αυτά θα θυμάσαι. Καμιά κατάληψη θα θυμάσαι.
1: Λίγα πράγματα.
0: Κάνα χαβαλέ σε τάξη θα θυμάσαι. Εντάξει.
1: Κάτι ναι.
0: Το κρατάμε.
1: Αλλά κυρίως είναι για να ακούσουμε τον ανθρώπο, ναι. Τις ιστορίες, δεν είναι από τις δικές μας.
0: Προφανώς είναι. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Αλλά επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, τώρα μια που το είπαμε, τέλος πάντων. Επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε πλάνο, σας το λέμε για να ξέρετε, ακολουθώντας την τελευταία, πώς το λένε, μεγάλη επιτυχία, και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραία, είχατε περάσει πάρα πολύ ωραία και εμείς είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί σας, οπότε σας το λέμε από τώρα, ότι την Παρασκευή που έρχεται, τώρα 18, κάνουμε αφιερώσεις παρτού. Όσοι είχατε ακούσει τα αφιερώσεις Part 1, μπράβο σας, άρα ξέρετε τι θα είναι. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, το βρίσκεται στο fightclub.gr μέσα το αφιέρωμα και ακούτε το πατερντί που έγινε. Λοιπόν, και σας το λέμε από τώρα γιατί, για να μην γίνουν τα γνωστά, να μην μπλακώσετε δηλαδή την Παρασκευή και θα έχουν ξαφνικά 1500 μηνύματα από τα οποία, ξέρω, θα διαβάσουμε 50 και θα παίξουμε 5 τραγούδια ιδέα προλαβαίνουμε, αλλά να στείλετε όπως πρέπει τα mail σας, να τη σκεφτείτε την αφιέρωσή σας, να είναι ωραία, να είναι όμορφη, να μην είναι κανένα σεντόνι. Να είναι ένα ωραίο συνοπτικό, μια ωραία συνοπτική, όμορφη αφιέρωση. Αφιερώνω σε αυτόν αυτό, γιατί αυτό. Και ακόμα και αν δεν ακουστεί, να ξέρετε, ωραίες αφιερώσεις θα διαβαστούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν.
1: Και έλεγες λοιπόν για τα σχολεία.
0: Έλεγα για τα σχολεία.
1: Για τις γενικές παιδικές φωνούλες θα προάβλε.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, χαρούμενες λοιπόν παιδικές φωνούλες. Στα δημοτικά ενδεχομένως, στα γυμνάσια και στα λύκια μπορεί να είναι λιγότερο χαρούμενες παιδικές φωνούλες.
1: Και λιγότερο παιδικές.
0: Και λιγότερο παιδικές.
1: Και λιγότερο φωνούλες.
0: Να τελειώνουμε, πάμε κάτι.
1: Ναι. Και λιγότερο φωνούλες.
0: Και λιγότερο φωνούλες, ναι. Ω, πάλι αυτή θα έχουμε. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, κάπως έτσι, αλλά έτσι συμβαίνει πλέον στα, πώς το λένε, στα γυμνάσια και στα λύκια. Όμως, αυτό που έχει αλλάξει. Μα κάτι άλλαξε από χθες που έλεγε και το Πορτοκάλογλου.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο άλλαξε, κυρίες και κύριοι, από φέτος, είναι κάτι το οποίο το είχαμε υπόψη μας, το παρακολουθούσαμε, βρισκόταν στο Fight Club ο ραντάρ. Εντάξει, η συντακτική ομάδα του Fight Club το παρακολουθούσε το θέμα, το είχε στις σημειώσεις της και πλέον, επειδή είναι επίσημο, μπορούμε και εμείς επίσημα, μια που από σήμερα ξεκίνησε, ουσιαστικά να αναφερθούμε σε αυτό όπως ακριβώς του πρέπει.
1: Δηλαδή.
0: Και είναι οι επίσημες πλέον και ολοκληρωμένες αλλαγές στα κελικεία των σχολείων.
1: Α, τα είχαμε ακούσει από το καλοκαίρι.
0: Τα είχαμε ακούσει, αλλά πλέον είναι
1: official. Ναι. Official.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι μεγαλύτεροι από εσάς νιώθετε. Εντάξει, εμείς, η αλήθεια είναι ότι εμείς, ας το πούμε, η γενιά δικιά μας, μεγαλώσαμε σε κελικιά που δεν είχαν ιδιαίτερα πολλά πράγματα.
1: Μια χαρά πράγματα είχαν.
0: Είχε το δικό σου.
1: Τι γιατί
0: εσύ, το δικό σου.
1: Λουκανικόπιτα είχε.
0: Λουκανικόπιτα είχε.
1: Τυρόπιτα είχε.
0: Ναι.
1: Μπουγάτσα αυτή που ήταν σαν σαγιονάρα με άχνη πάνω είχε.
0: Είχε και δεν είχε.
1: Είχε.
2: Ζαμπονοτυρόπιτα με σάλτσα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα με τη σάλτσα η οποία όχι σε ζεμάτιζε. Την κατάμενε κατευθείαν την πρώτη μου γιατί δεν μπορούσε να.
1: Δεν μπορούσες... Είχε ή δεν είχε τώρα. Δεν θέλω να περιγραφεί.
0: Είχε.
1: Αυτή...
0: Όχι να το πω γιατί ήταν κατάπλασμα.
1: Αυτή την πίτσα που έβγαζε ένα φλιτζάνι λάδι στα χέρια σου και στη δίνανε με μια που δεν ήταν χαρτοπέτσα. Σα τι πόχαρτο στο δίνανε μαζί και πότιζε λάδι αυτό το πράγμα. Είχατε.
0: Με το μετακουμπέ τρύπαγε χαρτοπέτσα το λάδι. Είχαμε, ναι.
1: Τι σα έλειπε τότε δηλαδή. Ό,τι σε ρωτάω είχαμε. Τι ήθελε να σου πω, πατέ. Δεν κατάλαβα. Ό,τι είχαν όλα τα κυλικά και το δικό σου. Αμέσω μιζέρια. Δεν είχαμε την κυλική. Εσά είχε. Τα ίδια πράγματα είχαμε όλοι. Τι δεν είχε δηλαδή. Τι ήθελε να έχει δηλαδή. Χωθό.
0: Γιατί άσε με το κρουασάν.
1: Δεν είχε εκείνη την εποχή. Ήταν, τρώγαμε κρουασάν εκείνη την εποχή. Μπανάνες δεν είχαμε εκείνη την εποχή. Με δουλεύεις τώρα για το κρουασάν. Τι παίρναμε τις Κρήτες μπανάνες τις μικρές και τις πληρώνει μια περιουσία. Μπανάνες δεν είχε δική μας η γενιά.
0: Κομπόστα ροδάκινο είχαμε εμείς που έδινε είχαμε. Πασοκάρα.
1: Ζάμπα έδινε
0: κομπόστα
1: το ροδάκινο. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου που λες για κρουασάν. Τι κρουασάν. Πού θα το βρουν το κρουασάν τώρα δεκαετία 70. Πλάκα κάνεις τώρα.
0: 70, ναι.
1: 70 είναι, τι σου κάνετε. 70 πήγαμε σχολείο.
0: Φωμαλάκι.
1: 70 ήταν.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα.
1: Το χοντρίναμε ήδη.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Το χοντρίναμε.
0: Ότι ξεκινήσαμε σχολείο με πολυτονικό. Θέλετε να το χοντρίνουμε.
1: Ότι φοράγαμε ποδιές.
0: Ότι πηγαίναμε σχολείο Σάββατο.
1: Αχα, δεν σχάλασε.
0: Θέλετε να το χοντρίνουμε τώρα, δεν θέλετε. Τα προλάβαμε. Λίγο, αλλά τα προλάβαμε.
1: Βεβαίως.
0: Τυχώς μετά ήρθε. Άγιο μεγάλη
1: χάλη.
0: Άγιο
1: τώρα που λες για ποδιά. Τώρα που λες για ποδιά. Ξέρω ότι στο σχολείο που πήγαινε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Του ξαναβάλανε φέτος κάτι σαν ποδιά. Δηλαδή σαν συγκεκριμένη στολή που θα φοράνε στο σχολείο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ποδιά με την έννοια του μπλε τσεκλένη που είχαμε τότε.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά μια συγκεκριμένη φορεσιά που θα φοράνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Ένα συγκεκριμένο χρώμα μπλουζάκι και ένα συγκεκριμένο χρώμα, ξέρω εγώ, από κάτω φόρμας.
0: Το οποίο θα φοράνε κάθε μέρα.
1: Ναι, για το σχολείο. Για να αποφύγουμε.
0: Απλώς δεν θα έχει σήματα πάνω, ας πούμε. Του σχολείου,
1: ξέρω εγώ.
0: Θα έχει σήμα του σχολείου. Άρα είναι στολή.
1: Ναι, δεν είναι. Στολή είναι, δεν είναι.
0: Είναι στα αγγλικά πρότυπα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι στα πρότυπα του να μην έρχονται, ας πούμε, τα κορίτσια ντυμένα απρεπώς.
0: Και τα αγόρια κομβίωτα, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, κάπως. Και λέω, κοίτα να δεις. Πώς ξαναγυρνάμε τώρα 40 τόσα χρόνια πίσω, όμορφα.
0: Τι λες.
1: Ναι, όμορφα.
0: Φούστες κάτω από το γόνατο, τέτοια δηλαδή πράγματα θα είναι.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα φούστες θα φοράνε και τα κορίτσια, ξέρω κάτι φόρμα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι έχουν μια στολή πια. Ότι από φέτος έχουν στολή. Δεν μπορεί να φοράει καθένας ό,τι θέλει στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά και πόσα τέτοια πράγματα πάρεις για να φοράς κάθε μέρα. Πρέπει να έχεις 5 λαξιές.
1: Ναι.
0: Για να τις πλένεις κιόλας συνέχεια.
1: Ναι.
0: Τελείως δεν κάνουμε δηλαδή. Ναι. Και θα έχει χειμερινό φωτο και πουλουβεράκι, ξέρω εγώ, από πάνω και τα μισάκια που. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τι λες τώρα. Όχι, σειρά με την αλήκη δεν ήμασταν.
1: Όχι, παιδί.
0: Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά δεν είμαστε και αυγά ημέρα.
0: Και πρωί-απόγευμα, φυσικά και πηγαίναμε και πρωί-απόγευμα.
1: Και πηγαίναμε και μια εβδομάδα πρωί και μετά μια εβδομάδα απόγευμα σχολείο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είχαμε θέματα, είχαμε λίγα κτηριακά συγκροτήματα.
0: Έτσι.
1: Οπότε πρέπει να βολευτούν στο ίδιο. Και έβρισκε πάνω στο θαρανείο σου μηνύματα από τον πρωινό όταν πήγαινε απόγευμα. Και απαντούσε, ήταν το δικό μα SMS τότε, το δικό Messenger. Δηλαδή γράφαμε στον άνθρωπο κάτω στο θρανείο μα στην άλλη βάρδια.
0: Ναι.
1: Και επικοινωνούσαμε έτσι.
0: Ναι. Και ίσου έγραφε ή έμενε στο διαβάστηκε.
1: Ναι, εντάξει. Ή έμενε στο δάχτυλο του κακολοδάχτυλου. Το γράφει πάνω ένα τσάκι και το βλέπει ο άλλο που πήγαινε, ξέρω εγώ, μετά στο μάθημα.
0: Τα οποία τώρα βλέπετε, τα λέμε, ας πούμε, είναι σαν μια ανάμνηση με ένα χαμόγελο. Όχι, εντάξει, μακάρι να είχαμε Messenger, είναι η αλήθεια. Τότε θα είχαμε σώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μα. Αθώα εποχή, αγνέ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Από την άλλη. Πώς το λένε, η εποπτεία του χαμένου χρόνου ήταν τη γενιά μα. Πώς το κάνουμε, χάρη πολύ χρόνο στις επικοινωνίες.
1: Ξαναγυρίζουμε
0: στο θέμα. Μας.
1: Τι παράπονο έχεις από το κυλικείο σου, λοιπόν, αφού είχε όλα αυτά που είχαν και το δικό μου κυλικείο.
0: Εγώ τώρα έχω μια φωτογραφία που τώρα μου το θύμισες.
1: Ναι.
0: Στο πριν πάω πρώτη δημοτικού, ναι. Είναι η πιαγωγία, δεν θυμάμαι. Πω με την ποδιά τώρα με έχει συγκινήσει και με ένα τσαντάκι στο χέρι αυτό για το.
1: Για το κολατσό.
0: Το κολατσό.
1: Ναι, ναι. Και το τέτοιο πρέπει να είχαμε. Και το πτυσσόμενο το ποτηράκι είχα εγώ. Που το άνοιγε και έβγαινε το σαν ακορντεόν από μέσα.
0: Και κάθε φορά το γέμισε και πήγε να πιει και έκλεινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται ένα πρόσχημα. Αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν αυτό το πράγμα έτσι πλακέ. Τράβαγε το ποτηράκι από μέσα, έβγαινε το πτυσσόμενο, έπινε νεράκι. Πλακίε. Πήγαινε στη βρύση και έπινε το. Χαζομάρε. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν. Οπότε. Τελειώσαν λοιπόν όλα αυτά. Αυτά που ξέρετε τελειώσαν, εντάξει. Γιατί εσείς είχατε συνηθίσει, έτσι οι μικρότεροι ξέρω εγώ να πηγαίνουν για να.
1: Α, συγγνώμη. Παρακαλώ. Συγγνώμη, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω δεν λέει διάφορα. Εκεί κυμαδόπιτα είχε, όχι δεν είχε κυμαδόπιτα. Λέει και ένα μαγαζάκι στο σχολείο, ξέρω εγώ, που είχε από ντόνατς μέχρι σάντουις με λουκάνικο και σάλτσα. Αυτό που είχε το σχολείο, νομίζω, γιατί εκεί πρέπει να το έχω ξαναφάει, και τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι από τα πιο αμαρτωλά φαγητά που υπάρχουν. Έχει φάει ένα πράγμα που είναι σαν ψωμί ντόνατς. Και μέσα βάζεις αλμυρό, ενώ μέσα βάλεις γαλοπούλα και τυρί. Το ψωμί έξω είναι ψωμί ντόνατς, το λεγόμενο. Σαν τετραγωνισμένο είναι.
0: Τετραγωνισμένο. Άρα πώς είναι ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι λέγεται, ψωμί ντόνατ.
0: Okay.
1: Το οποίο αυτό.
0: Και ζάχαρη.
1: Έχει λάδι μέσα, γιατί είναι ένα ψωμί το οποίο προτιγανίζεται πριν το πάρουν τα μαγαζιά ή τα κηλικία για να φτιάξουν τόσο. Δηλαδή, πάω σε κάποιο μαγαζί και σου λέει: έχει επιλογή. Θες να φτιάξει σάντουιτς και σου λέει: με μπαγκέτα. Με ξέρω εγώ βιενέζικο, με ψωμί ντόνατ, με, σου έχει διάφορο, με ψωμί, τόστ, mm-hmm. ό,τι θες. Αυτό λοιπόν το ψωμί ντόνατ πρέπει να είναι, ξέρεις, ξέρω, να έχει χίλιες θερμίδες, γιατί σου λέω είναι τηγανισμένο ψωμί. Mm-hmm. Υπάρχει πια σε ελάχιστα μαγαζιά. Έχω ρωτήσει να το βρω κάποια στιγμή, λέω υπάρχει πια σε ελάχιστα μαγαζιά. Mm-hmm. Και υπήρχε στα κηλικία των σχολείων λοιπόν αυτό.
0: Τι λες, το μάγκασε αυτό το
1: ψωμί. Σάντουιτς με ψωμί ντόνατ mm-hmm. μέσα. Το οποίο σου ήταν λαδίλα. Λαδίλα, δηλαδή δάγκωνες και ένιωθες τη λαδίλα στα
0: σπίτια. Δηλαδή από μόνο του, πού να το γέμιζες κιόλας.
1: Τίποτα, ρε παιδί, έβαζες μεγαλοπούλα και τυρί. Μεγαλοπούλα δεν είχε τότε, ζαμπόν τυρί βάζαμε.
0: Ζαμπόν τυρί.
1: Μεγαλοπούλα έρθει πιο μετά. Αλλά έκανες την αγκονιά την πρώτη και σου είχε λαδίλα στο στόμα. Σου λέω σκληροπυρηνίο. Και άμα το ζέστενες κιόλας, το βάζεις στην τοστιέρα και το ζέστενε, η λαδίλα αναδιότανε μετά από πάνω.
0: Επειδή μπορεί σε κάποιον να ακουγόμαστε υπερβολική, όντως μιλάμε για μια λαδίλα για να καταλάβετε, η οποία πότιζε τόσο πολύ το στόμα, τη γλώσσα και τα μάγουλα που γινόταν κρούστα και δεν έφυγε. Δηλαδή έπινες νερό και τελείωνες με το νερό. Είχες ξέρω φουσκώσει χιλιά σου και η λαδίλα ήταν ακριβώς ίδια. Δεν άλλαζε, δεν έφευγε η λαδίλα. Με τίποτα. Έπρεπε ξέρω να φας μετά ξέρω ψωμί, ας πούμε. Να μασείς ψωμί πολύ ώρα.
1: Ναι, παιδιά, και τρεις μέρες πρωί, δύο μέρες απόγευμα και τούμπα την άλλη. Βεβαίως. Όχι εβδομάδα-εβδομάδα απαραίτητα. Και τρεις μέρες έτσι, δύο αλλιώς. Δηλαδή μπορείς να είσαι τρεις μέρες απόγευμα, Τετάρτη. Και Πέμπτη να πήγαινε πρωί. Δηλαδή ουσιαστικά να μην έφυγε ποτέ από το σχολείο. Γιατί τελείωνε απόγευμα Τετάρτη και Πέμπτη πρωί, γεια σα πάλι, ήρθαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ω, τι φάση ρε ήταν αυτή. Τι φάση. Ψωμί πυροσκή.
1: Ψωμί πυροσκή, όχι.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Τώρα το συνδυάσα με το φίλο. Ναι, είναι το ψωμί που βάζει το πυροσκή σε τετράγωνο. Που ήταν σαν να είναι λίγο καρό πάνω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είχε λίγο σαγρά. Αυτό. Α, ναι. Αυτό είναι το ψωμί ντόνατ.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Ω, μάλιστα.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Λαδίλα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ λαδίλα.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Άρρωστα νόστιμο.
0: Ναι.
1: Άρρωστα νόστιμο. Δηλαδή, ανθυγινό φουλ, ναι, λαδίλες, χοληστερίνες, ρο. Αλλά άρρωστα νόστιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και φας μέσα χαλίκια, θα είναι νόστιμο το σάντουιτς. Πώς σου πω. Είναι το ψωμί.
0: Οπότε, τι είπαμε τώρα, ανθυγινά πράγματα και φουλ νόστιμα. Ξεχάστε τα και τα δύο.
1: Πάνω αυτά.
0: Τελειώσανε. Γιατί πλέον από φέτος και μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι να έρθει κάποιος άνθρωπος
1: που έχει σώστας φρένας.
0: Που έχει σώστας φρένας ενδεχομένως.
1: Για να σε διευκολύνω, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Στα κηλικία όλων των σχολείων της επικράτειας, κυρίες και κύριοι, απαγορεύονται. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Πες τι επιτρέπεται.
0: Όχι.
1: Τι υπάρχει.
0: Όχι, μετά είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, γύρος, σνίτσελ, κεμπάπ, επεξεργασμένα.
1: Όχι γύρω, ρε παιδιά, συγγνώμη, και κεμπάπ.
0: Επεξεργασμένα, σου λέει. Αν τυχόν κάποιο μπορεί να το σκεφτόταν. Μπορεί κάποιο να το σκεφτόταν.
1: Ποιο, να πάω να ψωνίζω. Να ξαναπάω σχολείο, άμα έχει κάποιο κεμπάπ και γύρω.
0: Προληπτικά το βάλαμε.
1: Ωραία,
0: συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει επίση, δεν θα βρείτε. Επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, ενεργειακά ποτά, κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, αναψυκτικά, κέτσαπ, μαγιονέζα, αλήματα σοκολάτας. Τέλος. Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που ακούσατε. Δεν θα υπάρχει.
1: Εντάξει, έσχος αλητία φασισμός.
0: Μιλάμε για το.
1: Έσχος αλητία φασισμός.
0: Για το 99%.
1: Το πράγμα που μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Το πράγμα που υπήρχαν μέχρι και σήμερα στα περισσότερα.
1: Δεν πάθαμε
0: και
1: τίποτα. Δεν πάθαμε και
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι, δεν πάθαμε.
1: Δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Δεν πήραμε κανένα κιλό, τα χάναμε μετά γιατί παίζαμε 6 ώρες μπάσκετ τη μέρα.
1: Ναι. Δηλαδή είναι. Και να φάμε και ένα τσίπς, ας πούμε, και ένα γαριδάκι, δεν πάθαμε και τίποτα. Ή να φάμε κάτι με μερέντα, ας πούμε. Δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ή κανένα ψυχτικό. Σιγά τα ΟΑ.
0: Η ιστορία λοιπόν εδώ ότι τα κόβουν κάθετα όλα.
1: Και δεν μπορεί να πάει απέναντι.
0: Χωρίς επιλογή.
1: Ναι, δεν πάει απέναντι να τα πάρει.
0: Θα αρχίζουν τώρα οι απ' έξω από τα σχολεία.
1: Με τι.
0: Δεν ξέρω, θα στείλουν, δεν ξέρω.
1: Πάω εγώ στο τέτοιο στο φούρνο ή πάω στο τάδε που το μαγαζί και παίρνω ό,τι θέλω. Θα μου πούνε και θα πάρω απέναντι.
0: Ναι. Κώστα, με εμένα με
1: η μεγαλύτερη πλάκα είναι τι επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι από το έχω διαβάσει το καλοκαίρι και είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα βρίσκεται πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στα κηλικία των σχολείων από σήμερα. Τι θα βρίσκεται εσείς που μας ακούτε, αν κάποιοι είστε μαθητές, που τα ξέρετε ήδη, ή δώσουμε γονείς τους. Λοιπόν, θα βρίσκεται. Φρέσκα φρούτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λαχανικά.
1: Λαχανικά. Τι να. Μου δώσουμε ένα μαρούλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πάει κάποιος να πει ότι εγώ θέλω τώρα. Θέλω ένα, πώς το λένε, ένα καπουτσίνο λάτε στέβια και λίγο.
1: Και ένα καρότο.
0: Και ένα καρότο, ρε φίλε.
1: Και μαστίγιο και καρότο θέλω.
0: Γιατί έτσι.
1: Και ένα μπρόκολο.
0: Γιατί έτσι.
1: Και να πάει μετά η τάξη Νταχάου μέσα με τον πρόκολο. Να γίνει μέσα θάλαμος αερίων μέσα με τον πρόκολο.
0: Λοιπόν, θα βρείτε.
1: Θα βρείτε.
0: Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
1: Βεβαίως.
0: Φρούτο σαλάτες. Κομπόστες σε φυσικό χυμό. Φρέσκο γάλα.
1: Τι είστε με φρέσκο γάλα.
0: Φρέσκο γάλα.
1: Αρμέγουμε τη γελάδα απ' έξω.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Κεφίρ. Αριάνι. Τι είναι το αριάνι.
1: Ένα ρόφημα τέτοιο τύπου. Ναι. Παρόμοιο.
0: Αριάνι, και λέγεται αριάνι. Αριάνι γκράντε. Οκ. Γιαούρτι, ριζόγαλο, κρέμες, αρκεί να μην έχουν σάκχαρα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα επιτρέπονται επίσης κουλούρια, φρυγανιές. Γιατί άμα δεν είσαι ο Τσακίρ Κέφι να πάει να πεις ένα βοσινάκι τώρα εδώ να τα κάνω όπα. Να τα κάνω όπα, δώσ' με ένα κουτί βοσινάκι.
1: Δώσ' με δύο φρυγανιές να γίνουμε τώρα.
0: Μπάρες δημητριακών,
1: ναι.
0: Σταφιδόψωμα, μουστοκούλουρα,
1: ναι.
0: Παστέλι, χαλβάς, φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη και ξηρή καρπή, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λίγη. Αυτό αν πηγαίνεις με το ουίσκι σου καλό είναι. Αν πηγαίνεις χωρίς, έχουμε ένα θέμα.
1: Γιατί, για να μην πνιγούν.
0: Ε?
1: Για να μην πνιγούν στο δημοτικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Περίμενε. Περίμενε,
1: μπορεί να έχουμε και κάποιον στο μασάι, αν είναι έτσι. Δηλαδή, να του δίνουμε το.
0: Πώς κάνει γιαγιάδες παλιά.
1: Να φοντού και να το μασάει και να του κάνει μετά το. Το πάρε, παιδί μου.
0: Το πάρε το πολτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Άμα...
0: Λοιπόν, στα σάντουιτς, τα τόστ και τις σαλάτες θα επιτρέπονται μόνο ψωμί ολικής άλεσης.
1: Γιατί?
0: Τι εννοείς γιατί?
1: Γιατί μόνο ολικής
0: άλεσης. Τι εννοείς γιατί?
1: Γιατί μόνο ολικής άλεσης.
0: Γιατί έτσι, αποφάσισε το Υπουργείο. Φρέσκα λαχανικά, ελληνικά τυριά, βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, αυγό και τόνος. Εντάξει. Τέλος. Λιπαρές ύλες είναι μόνο ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Θα επιτρέπονται πίτες και πίτσες, αλλά χωρίς σαλαντικά.
1: Okay.
0: Okay. Εφιαλωμένο νερό, εντάξει. Φυσική χυμή χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Φυτικά ροφήματα και θα υπάρχουν αναψυκτικά όμως μόνο για την δευτεροβάθμια. Εντάξει. Και τέλος, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ξηρή καρπή και μικρά στρογγυλά φρούτα όπως τα φύλλα και γεράσια δεν θα υπάρχουν στην υπηαγωγεία και δημοτικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε υπέροχα όπως έχετε καταλάβει. Τα παιδιά θα φάνε ένα σοκ.
1: Εντάξει, είναι αστείο. Δηλαδή τα παιδιά περνάνε άνοιγμα στο σχολείο. Άμα είναι να τους υποχρεώσει να τρώνε, να πίνουν αριάνι και να τρώνε, ξέρω εγώ, τόστ μόνο με ψωμί ολικής άλεσης και συγκεκριμένα αποξηραμένα. Εντάξει. Δηλαδή, άμα το παιδί πάει να φάει μια σοκολάτα, ας πούμε, δεν σου λέω. Να φάει μια σοκολάτα, μια μικρή σοκολάτα με ενέργεια.
0: Εγώ ζω για τη στιγμή που στην ησυχία της ουράς του διαλύματος για να προλάβουν να εξυπηρετηθούν όλοι, ξαφνικά θα ακουστεί ένας, μία. Τελείωσε το αριάνι! Θα γίνει τη. Θα πάω στο διευθυντή!
1: Να του πούνε, έχουμε κεφίρ. Κεφίρ, δυνατό. Ανοίξαμε νέα νταμιτζάνα κεφίρ.
0: Λοιπόν, και για τους βιαστικούς πρωτοεπιπεδίτες, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι λέτε, ναι, είναι αστείο που λέτε για την υγιεινή διατροφή και να φύγουν αυτά. Πάτε να πει ότι κόβονται όλα κάθετα, δηλαδή ξαφνικά είμαστε μια χώρα η οποία επί δεκαετίες αδιαφορούσε για όλα αυτά, δεν έκανε τίποτα για τα κηλικία. Τρώγαμε και τέλος πάντων, ή μια χαρά ήμασταν ή δεν ήμασταν μια χαρά, ή πήραμε κιλά ή δεν πήραμε, δεν ξέρω εγώ τι πάθαμε, τι δεν πάθαμε.
1: Ένα λεπτό,
0: και ξαφνικά τώρα, κόβονται όλα.
1: Λέμε για τα κιλά. Λοιπόν, για την παιδική παχυσαρκία που είναι σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, δεν ευθύνονται τα κηλικία, συγγνώμη κιόλας. Γιατί στο κηλικείο ένα παιδί θα φάει μια τυρόπιτα. Αυτό θα φάει. Αυτό τρώγαμε εμείς. Δεν τρώγαμε σε κάθε διάλειμμα και κάτι, αλλά μόνο. Τρώγαμε μια τυρόπιτα.
0: Ναι, μια φορά. Ναι.
1: Μια φορά. Όλο το υπόλοιπο φταίει. Η διατροφή στο σπίτι φταίει, η καθιστική ζωή φταίει, το ότι δεν γυμνάζεται φταίει, οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι συνολικό. Δεν φταίει το να φας μια τυρόπιτα στο σχολείο που θα τρέχεις μετά στο προάβλιο σε κάθε διάλειμμα και θα την κάψεις. Δεν είναι ευθύνη των προϊόντων του κηλικίου η παιδική παχυσαρκία που όντως στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι το κηλικείο. Sorry κιόλας δηλαδή. Είναι παράλογο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Καλά, είναι προφανώς παράλογο.
1: Είναι παράλογο. Τα παιδιά θα ψωνίζουν απ' έξω, ειδικά τα μεγαλύτερα του λυκείου. Είναι... Πήγαν να πάρουν ένα καφέ από έξω, θα παίρνουν και θα τρώνε και μια τυρόπιτα, θα τρώνε τη κουστά. Θα φέρουν από το σπίτι μια σοκολάτα, θα τρώνε. Γιατί δεν πουλάει το κηλικείο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω στη τσέπη μια ίον.
0: Ο παραλογισμός επίσης είναι προφανής. Το να δώσεις επιλογές στα παιδιά θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Το να βάλεις πράγματα.
1: Να τα εκπαιδεύσεις, ότι μπορείς να τρως και υγιεινά αυτά τα πράγματα.
0: Να τους τα δώσεις ενδεχομένως και σε πιο χαμηλές τιμές για να αρχίσουν να τα δοκιμάζουν για να τρώνε. Ναι, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ότι κόβεις τα πάντα
1: φέρνει,
0: και δίνεις μόνο ξαφνικά αριάνι, κεφίρ, Κάτε και τα κόβει όλα. Αυτό σου αρέσει.
1: Τα γλυκοφόρνια κοκακόλα στη μαύρη αγορά. Okay, αυτό θα γίνεται. Και τα τσίπς. Και τα γαριδάκια θα βγαίνουν στη μαύρη. Okay. Νομίζετε ότι θέλει να φάει γαριδάκια, δεν θα βρίσκει να τρώει δηλαδή. Επειδή θα έχει το κυλικείο. Τι λέτε.
0: Του λέει όπω κάνα παιδί χωρί κοινό σχολείο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα όποιο κατάλαβε, ό,τι κατάλαβε, το τι θα γίνει τώρα στη μαύρη, αν θα πηγαίνει στο δικό σου κυλικιάρχη και θα του λε.
1: Όχι, στο κυλικιάρχη δεν πηγαίνει, τα παίρνει από αλλού. Ο κυλικιάρχη δεν μπορεί να φέρει, γιατί άμα του ζακώσουν μπορεί να χάσει την άδειά του, μπορεί να χάσει το κυλικείο. Δεν θα φέρει προϊόντα που δεν προβλέπονται. Αλλά θα παίρνει απ' έξω. Περίπτερο έχει απέναντι. Από το σχολείο έχει περίπτερο. Πας και παίρνεις γαριδάκια και πατατάκια, άμα θες. Και τα βάζεις τσάτα και μπαίνεις. Τι θα σου πούνε, γιατί έχεις γαριδάκια.
0: Χαρά σε
1: βαγγέλια. Τι είναι τα γαριδάκια, δε, φούντα είναι. Δεν πάμε στο σχολείο. Τα γαριδάκια, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Θα τσικάρουν τσάντες.
1: Εντάξει.
0: Αν θα έχουν μέσα φουντούνια.
1: Όχι, δεν απαγορεύονται. Δεν πουλάει το κυλικείο. Δεν σου είπα κανείς δεν πάει να φας γαριδάκια. Απλά δεν πουλάει το κυλικείο. Κομμάτι του κάνει τα νου στην κοιλιά του και θέλει να φάει. Κατάλαβα.
0: Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Ναι, δεν ακούσαμε τα χωρίς γλουτένη, παιδιά. Συγγνώμη, ίσως δεν ήταν τόσο πιο αναλυτικό. Ενδεχομένως, αν μπείτε στη διάβια να δείτε την αναλυτική απόφαση, ναι, μπορεί να κάνει ακόμα και τέτοιου είδους εξειδίκευση. Μπορεί να έχει τα χωρίς γλουτένη. Και μπορεί να τα χωρίς γλουτένη, για αυτούς που έχουν κοιλιοκά, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε να υπάρχουν στην κοιλιοκά.
1: Και αυτά.
0: Και αυτά, βέβαια.
1: Όχι μόνο
0: και αυτά. Ναι, ναι, και αυτά. Ναι. Προφανώς και αυτά λέμε. Αυτό. Το καλό είναι να δίνεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι αυτή, πώς το λένε, η βλαμμένη και με τη μία αλλαγή σε ποσοστό ξογωάνω του 90% ξαφνικά των μενού των κυλικίων. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, τι θα φέρει αυτή, δεν ξέρω. Θα έχει ενδιαφέρον όμως πάντως. Πρέπει να μας πείτε εσείς.
1: Γιατί να πει η πολιτεία πρέπει να επιτρέψει. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει να επιτρέψει ή να απαγορεύσει η πολιτεία τα φαγητά τα οποία τρώγαμε και τρώμε όλοι οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει να επιτρέψει και να επιτρέψει να τρώνε πατατάκια. Πού είμαστε. Πού είμαστε, Βόρεια Κορέα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Σε λίγο θα έχουμε και 5 κουρέματα για τα αγόρια και άλλα 5 για τα κορίτσια. Τι συζητάμε τώρα. Να επιτρέψει.
0: Καλόμελετα.
1: Η πολιτεία να επιτρέψει. Πού ζούμε ακριβώς, να μου επιτρέψει να φάω πατατάκια ή να μου απαγορεύσει.
0: Αφού πάταξε Κώστα, πάταξε, θα επιτρέψει. 5 κουρέματα δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα.
1: Μπορώ να το δεχτώ αυτό πάρα πολύ καλά για τα 5 κουρέματα βλέποντας διάφορα πράγματα γύρω στο κύριο. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό είναι μια χωριστή κουβέντα, να την κάνουμε άλλη ώρα. Βεβαίως. Και 5 τατουάζ θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε συγκεκριμένα.
0: 5 τατουάζ ή σε 5 μέρη.
1: 5 σχέδια τατουάζ και πολλά είναι.
0: Τώρα δύσκολο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα 5 σχέδια τατουάζ τώρα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Και να μην είναι κανένα μανίκι.
1: Ενώ ο Κεφίρ και Αριάννη είναι εύκολο. Το τατουάζ είναι
0: δυνατό. Ναι, όχι. Έτσι όπως το λες, ναι. Λοιπόν. Δεν κάνουμε αντίλογο αντίλογο, παιδιά. Είναι συγκεκριμένα αυτά. Τώρα, αν δεν συνεννοούμαστε, συγγνώμη. Τώρα, ξέρω, τα μηνύματά σα μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένα. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι. Καταλαβαίνετε κι εσείς τι λέμε. Είναι σαφές. Ότι αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ ελληνικό, όπως πάντα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ελληνική χαζομάρα. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τσακωθούμε. Το λέει και είναι λογική.
1: Όταν δεν υπάρχει κανένα μάθημα, καμία πρόβλεψη, καμία σπουδή για να μπορέσουμε τα παιδιά να τα καθοδηγούμε μέσω συμβουλών, μέσω σεμιναρίων, μέσω μαθημάτων για την υγιεινή διατροφή. Το να τους απαγορεύεις μόνο από το κυλικείο κάποια πράγματα που θεωρείς βλαβερά είναι μια τρύπα στο νερό. Θες να πατάξεις, θες να χτυπήσεις, θες να μειώσεις την παιδική παχυσαρκία, τα προβλήματα υγείας, το παιδικό διαβήτη, οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάνε ένα κομμάτι μαθημάτων, μια ώρα, ένα μάθημα συγκεκριμένο που να μπορείς να εξηγείς στα παιδιά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθυγιεινή διατροφή στον οργανισμό τους. Να το συζητήσεις κανονικά ανθρώπινα, να φέρεις ανθρώπους, να φέρεις επιστήμονες, να φέρεις διαιτολόγους, να μιλήσουν κανονικά στα παιδιά, να τους εξηγήσουν. Το να τους κόβεις από εκεί και μετά το παιδί να με το που βγαίνει να πηγαίνει στο περίπτερο και να παίρνει 3 σοκολάτες να φάει και 2 πακέτα γαριδάκια, δεν κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτό θα γίνεται. Η απαγόρευση φέρνει μετά ένα ξέσπασμα. Θα πηγαίνει στο περίπτερο και θα το σηκώνει. Δεν κάνουμε κάτι. Αν δεν το εξηγήσεις γιατί κάνουν κακό στην υγεία του.
0: Έτσι ακριβώς. Χάρη το προλάβαμε το δελτίο. Δεν εξαφανίστηκε. Όχι, πάει. Αντέγεια.
1: Καλή του ώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας ακούσουμε διαφημίσεις παρόλα αυτά για ένα τραγουδάκι.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σόου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές σχέδιο στήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρών όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κ. Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την πατρότητα. Τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους αναγκαίους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Κύριε Ζυγέρη, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
2: Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Στου 94,6 δεν είπα. Είδες, χάλασε τώρα. Πρέπει να το ξαναπώ την αρχή. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Χριστόγλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player. Δηλαδή, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Εκεί κάπου βρίσκεται την ενότητα on demand. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, συν μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του τέλος πάντων ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, που αντιστέκεται και στο χρόνο. Έχει σπηγισμένο νομίζω 10 χρόνια το site της εκπομπής στον αέρα. Το ΣΕΒΕ έχει ανοίξει κανονικά το 2009, αλλά το αναβαθμισμένο site είναι από το 2016. Τέλος πάντων, έχει πολύ πράγμα μέσα. Οπότε αυτά προς το παρόν. Τώρα, αν έχετε άλλα πράγματα στο μυαλό σας, διάφορες άλλες ανομαλίες του Βελζεβούλη, που εκεί μέσα είναι όλα τα τελώνια τα οποία εμείς δεν θα συναντήσουμε ποτέ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μέχρι και σήμερα, εδώ, 14 του Σεπτέμβρη, του Τιμίου Σταυρού, μάλιστα σήμερα.
3: Χρόνια πολλά στους Σταύρους, το Σταύρο το Χρονοθύμιο, σε όλους τους Σταύρους.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, βεβαίως. Και δόξα τω Γιαραμπή. TikTok ακόμα δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
3: Για σένα που ρωτάς αν αληθεύει ότι ο Χένρι Καβίλ θα είναι ο επόμενος James Bond, επειδή κυκλοφόρησε πολύ έντονα τελευταίες μέρες, μπήκα και το ψάξα σήμερα, δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Και είναι και μάλλον απίθανο, γιατί ο Καβίλ είναι 43. Και αυτοί θέλουν έναν ηθοποιό πιο μικρό για να μπορέσει να τους βγάλει και μερικές ταινίες, όχι μια και δυο, να μπορέσει να έχει μια προοπτική. Γενικά, η επιλογή του νέου Bond είναι μια πονεμένη ιστορία, δυστυχώς. Από τότε που τα δικαιώματα του Bond έφυγαν από την οικογένεια Μπρόκολη, στην οποία ανήκαν και έχουν περάσει νομίζω στην Amazon του Μπέζος, προσπαθούν να βάλουν στοιχεία μέσα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα βιβλία του Fleming, με το στυλ του Bond κτλ. Φοβάμαι θα πάνε σε μια λύση που θα αρέσει πάρα πολύ στην νεολαία. Θα είναι κάποιος στους οποίους που έχω δει, οι οποίοι αρέσουν πολύ στους πιτσιρικάδες. Δεν θα έχει κανένα Bond quality ο επόμενος Bond. Θα είναι απλά ένας μπάνικος τυπάκος που κάνει γκέλς στους μικρούς. Δεν θα είναι με κριτήριο δηλαδή να βρούμε έναν τύπο που να έχει λίγο τα στοιχεία.
2: Πάνε αυτά, Κώστα. Ναι, πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά, Κώστα. Και μια πολύ για James Bond έκανε ένα ωραίο reel. Που είχε πάει ο Πιρς Μπρόσναν σε έναν αγώνα τένις.
3: Ναι.
2: και έτσι είναι και η εταιρεία που έτσι διαφημίζεται συνήθως στους αγώνες.
3: Τα Rolex τώρα, σήμερα για να κάνουμε διαφήμιση. Αν πουλήσει Rolex εξαιτίας μας, μπράβο μας.
2: Και στο 7ο δευτερόλεπτο εκεί που έγραφε ήταν 007, γύρισε η κάμερα και τον έδειξε. Και τώρα ξέρεις, βλέπω τον Chris Brosnan και δεν σκεφτούμε για τον Chris Brosnan. Όπως έχεις καταλάβει, λογικό είναι.
3: Καταλαβαίνω.
2: Βγαίνει τώρα ο Σονούπου και ο δεύτερος κύκλος του
3: Μόμπλαν,
2: για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Ίσως τώρα ενδεχομένως να είναι αυτή τη στιγμή.
3: Τον εκτίμησε το Θεό τον Τέλη τώρα.
2: Τον εκτίμησε πολύ το Θεό τον Τέλη. Και
3: εγώ φωνάζω, πέρυσι φωνάζω. Αλλά δεν με ακούς.
2: Και εγώ έχω δει, πρέπει να σου πω, έχω δει και λίγο preview σε κάτι γενικά διαφημιστικά τρέιλερ τη δεύτερη σεζόν και έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ δράση. Στη δεύτερη σεζόν, διότι πρέπει να πάρουν όλοι τα όπλα πλέον.
3: Πρέπει.
2: Και να γίνει.
3: Μακελιό. Πρέπει επανάσταση.
2: Πρέπει να βγουν όλοι στο βουνό, ας πούμε, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ναι, από τις σειρές που έχει προτείνει εδώ δημοσίως ο κύριος Κώστας και έχω καταφέρει ή αντέξει ή κάτσει τέλος πάντων να δω πραγματικά. Το Mobland ήταν πραγματικά ίσως η καλύτερη τέτοιου είδους πρόταση.
3: Δεν ακούς και τις υπόλοιπες, μα είμαι δοκιμασμένος. Βλέπεις ότι άμα σου λέω κάτι, σου λέω κάτι. Δεν λέω, βλέπω πολλές σειρές οποίες δεν προτείνω, ούτε σε σένα ούτε γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που απλά να περάσει την ώρα σου. Όταν είναι κάτι που πρέπει να το δει ο άλλος. Πρέπει.
2: Αυτό δηλαδή, τα πρέπει θέλω.
3: Αυτό σου τα έχω πει, τα πρέπει δεν με ακούς.
2: Αυτό είναι το πρέπει.
3: Μα σου έχω πει και άλλα πρέπει.
2: Όχι, αυτό είναι το πρέπει.
3: Σου έχω πει το The Boys. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις. Τι σου κάνω τώρα.
2: Θα θέλω να μιλήσω τώρα για το Mobland και δεν θέλω γιατί θα γεμίσουμε spoiler τώρα εδώ πέρα και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, μια που βγαίνει σε λίγο και δεύτερη σεζόν, ενώνω τη φωνή μου με αυτή του κυρίου Κώστα και λέω, αν δεν το έχετε δει.
3: Γίτσες.
2: Αν δεν το έχετε δει, γίτσες.
3: Και αλήθεια,
2: ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, αξίζει όλο το δεκάωρο, ξέρω εγώ πώς είναι, στα 8-10 επεισόδια νομίζω.
3: Ναι, μωρέ.
2: Αξίζει κάθε λεπτό.
3: Δεν θες να τελειώσει.
2: Κάθε λεπτό.
3: Έχει παίξει το όνομα του Θείο Τζέιμς, του δικού μας, του Έλληνα Θείο Τζέιμς, που παίζει και στο The Gentleman, του Guy Ritchie.
2: Ναι.
3: Ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων, Άγγλος. Έχει παίξει το όνομα του για Bond, όχι πολύ ψηλά σε αποδόσεις για επόμενος Bond. Παίζει ένα πολύ ωραίο παλικάρι, είναι ωραίος ηθοποιός, ναι, Έλληνας, δικό μας παιδί, οπωσδήποτε. Ο Θείο, ο Θόδωρας. Πούμε έτσι, Θόδωρας.
2: Ναι, αλλά.
3: Αλλά δεν είναι ψηλά στις αποδόσεις.
2: Επειδή μην συγκρίνεται σειρά με άλλη σειρά, ειδικά με σειρές οι οποίες είναι μοναδικές. Δηλαδή με το Ted Lasso εδώ πέρα πρώτα. Δεν μπορεί να συγκριθεί καμία σειρά με το Ted Lasso. Όχι.
3: Δεν έχω δει
2: για άλλους λόγους.
3: Δεν έχω δει τέταρτη. Ακόμα περιμένω να.
2: Όχι. Να, και εγώ και δεν ξέρω αν θέλω κιόλας να τη δω. Έχω δει λίγο τρέιλερ.
3: Εγώ θα τη δω.
2: Ναι. Λοιπόν, αλλά καμία σειρά δεν συγκρίνεται, γιατί καμία σειρά δεν θα ξεπεράσει αυτό το feel goodness του Ted Lasso. Όποια και αν είναι η ιστορία της.
3: Μια σειρά που πρέπει να δεις, τώρα μου τη θύμισε ο φίλος, την έχω ξαναπεί εδώ πέρα παλιότερα, αλλά πρέπει να τη δεις, αυτές που πρέπει να δεις, είναι το Slow Horses με τον Gary Oldman. Πρέπει να τη δεις.
2: Μου είπε ότι κάνει.
3: Είναι μαγευτικός, είναι, παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
2: Okay.
3: Είναι από τις που πρέπει να τη δεις. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία καταρχάς. Slow Horses.
2: Εντάξει.
3: Και μας χρωστάς και ένα επεισόδιο από. Ένα επεισόδιο, έστω ένα επεισόδιο από Game 1. Να πεις, είδα ένα επεισόδιο και να άρχισε να μου πεις, ρε Κωστάρα, δεν μ' άρεσε.
2: Νιώθω, φίλε, ότι είσαι σαν το Ντομ Κρούζ, με έχεις εκεί στο δωμάτιο σε εντολογίες και με ψήνεις. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
3: Αφού δεν σου λέω βλακίες να δεις.
2: Μα δεν θέλω, ρε αδερφέ, να το δω.
3: Μα είπες πράγμα θα το δεις.
2: Εντάξει, είπα ότι ένα επεισόδιο, άμα είμαστε μαζί. Μαζί θα το δω. Και άμα είμαστε μαζί θα το δω.
3: Άμα είμαστε μαζί θα σε κλειδώσω, κουρδιστό πορτοκάλι και θα σου
2: ένα
3: ρίξω. Θα σου ρίξω όλη την πρώτη σεζόν. Άμα σε βρω πώ οικογεί.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω την αισιοδοξία σου ότι ένα πράγμα το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ ω είδο.
3: Ναι. Γιατί το έχει δει.
2: Όχι, γιατί δεν θέλω να το δω.
3: Είναι σαν το φαγόπυρο. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ ως είδος μέχρι το δοκίμασες.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
2: Δεν μ' αρέσει, πώς να το πω, ρε παιδί μου.
3: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
2: Δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον.
3: Δεν τα έχεις ποτέ στον οριζοντά σου, αλλά τα έφαγες κάποια στιγμή και λες ό,τι έχανα τόσο καιρό. Αυτό.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Το Gentleman, ας πούμε, ήταν έτσι και έτσι.
3: Ναι.
2: Έτσι και έτσι.
3: Okay. Άκουσα δεύτερη σεζόν είναι πιο καλή. Και εγώ δεν
2: το Legends, ας πούμε, που έχω ξεκινήσει τώρα.
3: Ναι.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να πω. Είναι νωρίς.
3: Εντάξει.
2: Πες. Όχι, πες.
3: Όχι, δεν είναι. Ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, λες, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα έρθει ποτέ εδώ πέρα να μου πεις δες οπωσδήποτε μια σειρά που έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Όχι, βέβαια.
3: Θα έρθει να μου πεις δες αυτή γιατί σκοτώνει.
2: Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι.
3: Αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος των ανθρώπων πια. Δεν είναι, ξέρεις.
2: Όχι. Οι προτάσεις πρέπει να είναι over 9 στα 10.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
3: Δηλαδή, μην χάνεις τον χρόνο σου με μπούρδες ή με πράγματα που είναι μέτρια. Εγώ τον χάνω, λέγοντας, γιατί έχω και άλλα γούστα από σένα. Δηλαδή, εγώ βλέπω Game of Thrones, βλέπω και τα γύρω-γύρω. Άρα, αυτά θα κάτω, δεν θα στα προτείνω όμως ποτέ.
2: Ναι. Okay.
3: Θα δω το Ρίτσερ. Δεν θα σου πω δες το Ρίτσερ. Γιατί ξέρω δεν σ' αρέσει.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι το Ρίτσερ.
3: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω δεν σ' αρέσει ο Ρίτσερ. Εμένα μου αρέσει όμως, το βλέπω.
2: Ναι.
3: Είναι μια ντουλάπα παίζει.
2: Ναι.
3: Θυμάσαι δύο ταινίες με το Ρίτσερ που έπαιζε ο Τόμ Κρούζ, τις έχεις πετύχει ποτέ μπροστά σου?
2: Τι είναι το Ρίτσερ?
3: Ο Ρίτσερ είναι ένας χαρακτήρας. Ναι, είναι ο Τζακ Ρίτσερ. Είναι ένας χαρακτήρας, είχε γίνει δύο ταινίες με τον Τόμ Κρούζ.
2: Ναι.
3: Είναι ένας πρώην, ξέρω εγώ, στρατονόμος, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος διάγει ένα μοναχικό βίο και ταξιδεύει από μέρος σε μέρος με ένα σακίδιο και τέλος πάντων τυχαίνουν διάφορα πράγματα και δίνει λύσεις.
2: Okay.
3: Αυτό ήταν λοιπόν δύο ταινίες με τον Κρούζ. Έγινε λοιπόν μία σειρά με έναν τύπο που λέγεται Άλαν Ρίτσον, ο οποίος είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι 1,90 και είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,5 μέτρο πλάτος. Είναι ένα ποντικαράς, ποντίκια, ένα κτίνος.
2: Mm-hmm.
3: Ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής τελευταία χρόνια. Έχει κάνει ταινίες οι οποίες σκίζουν. Γενικά πάει πολύ καλά. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι, ξέρεις. Πώς πω. Ο νέος Βατζενέκερ, σαν να λέμε, στη σωματοδομή.
2: Okay.
3: Ο οποίος παίζει συμπαθητικά. Το θέμα είναι μια σειρά δράσης που δέρνει κόσμο, βαράει κόσμο, ξαναβαράει κόσμο. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Τον κυνηγάν, προσπαθούν να τον παγιδεύσουν, αυτός τους δέρνει. Ένα-δύο πράγμα.
2: Okay.
3: Απλά πράγματα. Δεν έχει, ένα και ένα κανένα, δεν έχει περιπλοκά, δεν έχει ξυσώσεις. Είναι απλά πράγματα.
2: Ναι.
3: Γίνεται ένας φόνος, πάνε τη διαλευκά, είναι μια συνωμοσία, τον κυνηγάν, τον σκοτώσει, αυτός τους δέρνει, τους σκοτώνει. Αυτό. Απλά απλοϊκά πράγματα.
2: Okay.
3: Αυτό. Δεν θα σου λέγα ποτέ όμως δες το Ρίτσερ.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Εμένα με διασκεδάζει. Περνάω καλά, το βλέπω. Ας πούμε, η τέταρτη σεζόν, τη βλέπω. Για παράδειγμα. Θα σου πω διαλεγμένα πράγματα. Θα σου πω το κρέμ ντε λα κρέμ.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Αλλά αυτά που σου λέω πρέπει να τα βλέπεις. Αν τα λέω και να μην τα βλέπεις, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, άμα σου λέω δες το The Boys.
2: Θα προσπαθήσω, κύριε Κώστα.
3: Άμα σου λέω δες το The Boys, δες το The Boys.
2: Θα προσπαθήσω, κύριε. Πρέπει να μπορώ να τα βρω για να τα κάνω αυτά.
3: Θα τα βρούμε.
2: Θα τα βρούμε.
3: Θα σου πάρω συνδρομή εγώ να το δεις. Άμα σου λέω Slow Horses, πρέπει να το δεις. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Εγώ τα έχω δει.
2: Εντάξει. Συγγνώμη που διαβάζουμε και κανένα βιβλίο.
3: Εντάξει. Τόσα βιβλία έχεις διαβάσει σου. Φτάνει.
2: Όχι, δεν φτάνει.
3: Εντάξει. Διάβασε το βράδυ.
2: Λοιπόν. Όχι, τα ξέρεις, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ξέρεις ποιος άλλος είναι σοβαρός άνθρωπος, άντε, για να μιλήσω για σοβαρούς ανθρώπους. Ο Σαλάχ Εντίν.
3: Ναι.
2: Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σαλάχ Εντίν?
3: Γιατί έχει το όνομα Σαλάχ μέσα.
2: Σωστό.
3: Ναι.
2: Και το Εντίν που είναι από τον Τζέκο. Mm-hmm. Οπότε, ποδοσφαιράνθρωπος,
3: ναι,
2: είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιράνθρωποι ουσιαστικά. Ναι. Δεν μπορεί να μείνει. Αλλά είναι σοβαρός για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εντάξει, έρχεται στο Παναθηναϊκό το παιδί. Τρίτο μέλος της. Πώς το λέμε πια τώρα, Μαροκινή Απικέ, έβγαλε για ένα βίντεο πάνω. Δεν μπορώ να το δω.
3: Δεν έχει σχέση με Μαρόκο. Δεν έχει σχέση με Μαρόκο, αν λέμε το ίδιο βίντεο. Ήταν η παρουσίασή του ότι.
2: Όχι, όχι, έβγαλε ένα βίντεο με τους τρεις.
3: Α, οκ. Okay.
2: Και τους έχει με κάτι change και τέτοια.
3: Okay, okay.
2: Μιλάμε για φάση τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι τρεις πια. Πώς ξαφνικά, ναι. Ξαφνικά παρακολουθήθηκε μέσα σε ένα μήνα με τρεις Μαροκινούς.
3: Ναι, τρεις είχαμε και πριν, έφυγε Ζαρουρί. Πάλι τρεις είχαμε. Θα είχαμε τέσσερις.
2: Α, τον έχω ξεχάσει τον Ζαρουρί. Έχει δίκιο. Νομίζω όμως πήρε και ένα για την ΚΑΠΑ 19, οπότε θα ξαναγίνουν τέσσερις.
3: Ωραία, μια χαρά.
2: Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο τέτοια, ας πούμε, απικία η φάση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι σοβαρός ο Σαλάχ Εντίν?
3: Γιατί
2: ήρθε το παιδί και είδε. Λέει, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα. Με σοβαρό, δεν είμαι τικνιζιάν εγώ.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή, τι
2: που λέω, φέρτε μου το 71, που σου λένε αγόρι μου, έλα πάρε το 3. Και πάμε για το 3. Λέει, όχι, δεν θέλω το 3. Αριστερός μπακ δεν είσαι, αγόρι μου, ναι. Είναι ελεύθερο το 3. Θα πάρεις το 3. Τελείωσε, δεν κάνουμε συζήτηση. Όχι, όχι, εγώ θέλω το 71. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι σοβαρός, εντάξει, το 3 λέει το έχετε.
3: Τι έχουμε από νούμερα?
2: Τι έχουμε από σοβαρά νούμερα? Του λένε το 5.
3: Το 5.
2: Το 5, ρε άνθρωπε. Το 5, σοβαρός άνθρωπος. Δεν είμαι αριστερό μπακ. Δεν είναι νούμερο αριστερό μπακ, αλλά είναι ένα νούμερο σοβαρό. Τι δείχνει? Δείχνει σκοπό.
3: Ναι.
2: Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να μείνω. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
3: Ναι.
2: Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος και ποιος είναι ασόβαρος. Ρωτάτε εμένα, το 3 έπρεπε να είναι κενό για να το πάρει ο Κριάτης. Μα αυτή είναι η ιστορία γνωστή. Τέλος πάντων, μην την ξανασυζητήσουμε. Είχε βγει και ένας εδώ πριν από λίγες μέρες, το χάρηκε η ψυχή μου στο Μουσουράκι. που είχε και αυτό με τι φανέλε. Αυτά και έλεγε τα. Έλεγε, ναι, εγώ πρέπει να είμαι μόνο. Καλά, αυτό ήταν και τρομερό αριθμό μνήμων.
3: Ναι.
2: Θυμόταν, είδε, του έκανε τεστ όμω. Ο ήταν και ο Ράλης. Και κατευθείαν του λέει, θυμάμαι όλους τους, όλα τα νούμερα λέει στι φανέλε των παιχτών του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ από το 98, ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Και του λέω, μπαμπαγκέτα τη φορά. Και λέει κατευθείαν 40.
3: Mm-hmm.
2: Κατευθείαν μπαμ δηλαδή, ναι, ναι. Στο δευτερόλεπτο. Και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στου φανέλε. Χάνονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τον Σαλάχ Εντίν. Ένας ωραίος, σοβαρός άνθρωπος. Σε αντίθεση με τους ασόβαρους εκεί, τους βαρίστες στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, έτσι. Τους οποίους θα μου πείτε, έλα βίλε, τους βγάλανε μια λεγονιστική. Τι να το κάνω,
3: τι
2: να το κάνω που τους βγάλανε.
3: Βέβαια, πόσο United όλο αυτό, έτσι. Να παίζει, πόσο United όλο αυτό.
2: Ρε
3: παιδί μου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πόσο United.
2: Είναι πολύ United.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ United. Αλλά γίνεται έτσι γιατί ήταν πραγματικά όλο ο ψυχοβγάτη. Δηλαδή το γκολ που βάζει σύντομα δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία στο παιχνίδι.
3: Ναι.
2: Η United έχει δύο δοκάρια, έχει ξέρω εγώ, και μετά τυχαίνει και αυτό. Εντάξει. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά τελικά, αυτό θέλω να πω. Τι μα διδάσκει αυτό που γίνεται, Κώστα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω πάλι. Τι μα διδάσκει. Κάτι μα διδάσκει αυτό που γίνεται.
3: Για πες. Για πες, δάσκαλε.
2: Να πούμε λίγο την ιστορία την ξέρετε περισσότερο, την προέκταση της,
3: ναι.
2: της ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία την ξέρετε, γκολ, το οποίο το σηκώνει ο επόπτης offside, το κοιτάζει το VAR, τον γκολ του Χάλαντ, λέει όχι, ήταν το τεντωμένο πόδι του Ντόργκου, τον κάλυπτε κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχει ο Έντζο Φερνάντες, ο οποίος είναι offside, ο οποίος πάει

0: το αρμόδιο όργανο δηλαδή των διαιτητών της Premier League, θέλω να με επικεφαλής, θέλω να σου πω τον σπουδαίο Hard Web. Mm-hmm. Το θυμάστε το Hard Web.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και λέει με έναν γλυκό, συνοπτικό, αλλά πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι παιδιά κάνετε βλακίες. Κάνετε βλακίες. Κατακυρώθηκε ένα γκολ που δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί. Έπρεπε. Εννοείται ότι γίνεται συμμετοχή στη φάση, έπρεπε να γίνει επανεξέταση ως τον on-field review. Ο φίλος είπε ότι θα κυρωνόταν φυσικά γιατί κάνει συμμετοχή στη φάση. Λοιπόν, και γίνεται ένα τέλο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί γίνεται ένα τέλο, γιατί δεν γίνονται ας πούμε τα προφανή στο. Και απλώς ξανασκέφτομαι με αυτό το πράγμα ότι δεν θα ξανακάνουμε την κουβέντα γενικώς περί VAR. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ξέρεις ότι όσο το VAR. Πώς να πω, μόλις τη λέξη διαφημίζεται, ίσως δεν είναι η πιο σωστή. Ή προωθείται. Προωθείται, ας το πούμε προωθείται. Ως το μέσο το οποίο σταδιακά θα αποδώσει το υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης που μπορεί να αποδοθεί. Το είπα καλά, μετριοπαθός.
1: Θέλω να δω πάλι πού θα καταλήξεις.
0: Μετριοπαθός, θα σου πω.
1: Τον φιλιππικό σου κατά του VAR.
0: Θα σου πω πού θα καταλήξω. Ναι. Δεν θα κάνω κανένα φιλιππικό εναντίον του VAR. Θέλω να πω απλώς κάτι συγκεκριμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος το πιστεύει. Το πιστεύει. Θέλει να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι γίνεται. Γίνεται μεγάλο πισωγύρισμα, κατά την άποψή μου, όταν σε ντέρμπι που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτυχε τώρα εδώ πέρα, αλλά γι' αυτό το συζητάμε κιόλας, σε ένα ντέρμπι παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γίνεται μια τόσο κραχτή φάση, η οποία τόσο κραχτή φάση, μάλιστα, είναι και η φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Καθορίζει δηλαδή τον νικητή. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν πηγαίνει την συζήτηση που αξίζει. Το VAR ποτέ δεν πρόκειται να γίνει απόλυτος προς τις παρεμβάσεις του, ούτε θα μπορέσουν ποτέ να απολυτοποιηθούν οι κανονισμοί, έτσι ώστε κάθε φορά να γίνονται μηχανάδι με ένα κουμπί να παίρνονται αποφάσεις για το τι είναι το κάθε τι. Απλώς λέω ότι φάσεις που γίνονται τόσο λάθος σε τόσο σπουδαία παιχνίδια πάνε τη φάση VAR προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά και την κοινή, πώς το λένε, περί δικαίου αίσθηση. Να σου το πω έτσι. Διαφωνείς αυτό?
1: Ναι.
0: Μίλησε.
1: Διαφωνώ. Το VAR είναι ένα εργαλείο. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για το ημιαυτόματο offside, ας πούμε, που μετά δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος, που παρεμβαίνει ο άνθρωπος, το λάθος παραμένει των ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την πληροφορία όλοι μπροστά τους, μπορούσαν να την εξετάσουν και επέλεξαν την αγνοήσουν. Δεν μου φταίει το VAR λοιπόν, μου φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, εγώ, δεν ήξεραν τους κανονισμούς. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι βλέπανε και τι δεν βλέπανε. Αν μου φταίει το VAR, το VAR σου δίνει το εργαλείο. Είναι το εργαλείο σου, δίνει πληροφορία.
0: Είναι το VAR, ο άνθρωπος φταίει πάντα. Δεν είναι το VAR. Είναι το VAR, είναι ο άνθρωπος.
1: Λέω για το VAR γιατί. Γιατί στο offside δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Είναι μη αυτόματο, μπαίνουν κατευθείαν οι γραμμές, σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Είναι, δεν είναι offside. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα μπει ο άνθρωπος να βάλει τη γραμμή με το χέρι του. Άρα εκεί είναι computerized όλο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το VAR είναι το εργαλείο που σου δίνει όλη την πληροφορία, σου δίνει το replay, σου δίνει διαφορετικές όψεις, σου δίνει τη στιγμή που ένας πατάει τον άλλον, στα δίνει από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα αποφασίσει τι είναι και τι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Αυτό.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι. Λέγε κάποιος, το VAR είναι ένα καινούργιο εργαλείο για να επιβάλλουμε την ανθρώπινη παρέμβαση. Ναι, εντάξει. Δεν σου έδωνε. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η φασούλα, εμένα αυτές είναι οι σκέψεις μου. Και αυτά είπα με αυτό που έγινε. Και κρίμα για τη United. Γιατί κανένα λόγο η United
1: κρίμα, ναι,
0: μπορεί να φτάσει στο τέλος της χρονιάς. Αυτό. Να χάσει το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς και να λες ρε εσύ.
1: Τι να χάσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, άσε με τώρα.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί. Το ακουστικό εδώ έχει βουλώσει αυτή που είμαι λίγο.
0: Έλα, κάνω ένα σενάριο. Δεν πιστεύει. Δεν πει κανεί.
1: Για ξαναπεί λοιπόν, αυτά στο τέλος χρονιάς United να.
0: Κανεί σα δεν πιστεύει.
1: Τι να κάνει United στο τέλος χρονιάς.
0: Στο Μάικλ τον Κάρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι να κάνει.
0: Να χάσει την έξοδο στην Ευρώπη, λέω.
1: Τώρα κάπως από το control με ενημερώνουν ότι κάπως.
0: Για 2 βαθμούς, για 1 βαθμό και να πούνε γιατί ρε. Γιατί. Γιατί ρε, εσύ, όντως.
1: Τώρα μιλά σεβαστικά, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι. Δεν έπρεπε να πει.
1: Επίσης για το παιχνίδι αυτό, μια που αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είναι μεγάλη μου σταλευριά. Η φάση αποβολής του Φόντεν δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Που την έχει κάνει την πλακία, ναι, ο Φόντεν, ρε. Έχει πάει και του έχει ρίξει μια μουλοχτή κλωτσιά όταν είναι κάτω,
0: ναι,
1: ο Φόντεν,
0: ναι,
1: περιποιημένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μετά κάνει ο Φόντεν τη βλακεία, πέφτει, σπαρταράει ο Μπρούνο Φερνάντες κάτω, ας πούμε, ναι, να βεβαιωθούμε ότι θα πάρει την κόκκινη.

0: Άρα μετά σηκωνόμαστε, είμαστε μια χαρά, τεινάζουμε πάνω μας λίγο το χορτάρι και συνεχίζουμε. Μεγάλη μου σταλευριά.
1: Εκεί δεν έχει βάρα το μεταξύ.
0: Έχει. Έκρινα ότι δεν ήταν το χτύπημα τέτοιο που να συνιστά κόκκινη και για τον Μπρούνο Φερνάντες. Το είδαμε. Είναι η φάση. Έκρινα ότι δεν είναι.
1: Το φώτι είναι για κόκκινη.
0: Ο Σκίνης τιμωρείται και σωστό τιμωρείται.
1: Ο Σκίνης. Καλά, ο Σκίνης.
0: Βέβαια, το αποκεφαλίσει τον άλλο, μόνο και μόνο που σηκώνει τα δίπλα να το κλωτσίσει.
1: Ναι.
0: Είτε το βρει λίγο είτε όχι, η πρόθεση μετράει. Θε να το χτυπήσει.
1: Τον βρήκε να το με το καλάμε στο κόκαλο τη λεκάνη.
0: Καλώ δόθηκε. Ναι, okay. Καλώ δόθηκε.
1: Όχι, καλώ δόθηκε.
0: Λέω πόσο μου στα λευριά είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Ναι, το λέω.
1: Εντάξει. Τι με φτάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Leeds Newcastle 3-0. Ού. 3-0. Έλα μόρι Leeds. Μήχρονο. Ημίχρονο επίσης Villarreal Betis 1-2. Στο 55 Inter Udinese 2-2. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Moreirense Marítimo 2-0. 10ο λεπτό Braga Estoril χωρίς τέρματα. Δεύτερη κατηγορία Ισπανίας Celta Vigo Vita Eibar 0-4 στο 65. Και δεύτερη κατηγορία Γαλλίας Red Star Metz 0-0 στο 55. Και για τους φίλους του Ασιατικού Champions League, τελευταίο δεκάλεπτο, Εστεγκλάλ Αλσάτ 2-0, Αλαχλή Παχτακόρη, Παχτακόρη του Βασίλου Χατζηπαναγή, να θυμίσω, 0-0 και Αλ Καντισίγια Αλ Ουάσλ είναι το παιχνίδι στο 2-0. Λοιπόν, αυτά, η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4.
6: Κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά. Ήρθα για το πρωτάθλημα το μήνυμα του μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φόρου προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριος της Σαμσουνσπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυριανή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή στο αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα Κυπέλλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του Δυτικού Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρελό στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Στη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιά. Ο Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμό σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του Σταφ Σεντριφίλη, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζει την ησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα Handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2 και αυτή την ώρα στο 62ο λεπτό Inter Udinese 3-2 για την 5η στροφή στη La Liga. Villarreal Betis 1-2 στο 46ο λεπτό και για την 4η αγωνιστική της Premier League Leeds Newcastle 3-0 στο 47ο λεπτό. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη Γυρολίκ. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
7: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η Άρτα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Και για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί.

0: ξέρω ότι σε στεναχωρεί, αλλά δεν θα έρθει κάτι. 7 εκατομμύρια που ζητάει, κάτσε κυρία μου, 7 εδώ, 4 τάξαμε στο Γουίλιαν, άλλο πόσα πήρε. Το τάξαμε 4 αυτό το χρόνο, εντάξει, δεν πήρε 4 ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω, άμα δεν.
0: Ε? Δεν τώρα, δεν.
1: Γιατί να μην τα
0: άμα υπήρχε γραμμένο συμβόλαιο του, γιατί να μην τα έπαιρνε, μπορώ να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Ικάρντι μας ζητάει 7. Πού να έρθει ο κύριος Ικάρντι με 7?
1: Είναι ο κύριος Ικάρντι γνωστός και ως ο ακατέβατος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει περνάει ακόμα η μπογιά μου, με θέτε.
1: Ναι.
0: Θα τα στάξετε, θα στάξετε 7. Ενώ θα έρθει ο Μπόρχα ο Ιγκλέσιας τώρα, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Και θα είμαστε υπέροχοι.
1: Εντάξει, με μοναδικό αστερίσκο το μικρό του όνομα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω. Καταλαβες. Δηλαδή ακούς Μπόρχα και κάπως δαγκώνεσαι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι
1: αυτό. Ενώ το Ιγκλέσιας. Σε παραπέμπει στο τραγουδί της αγάπης κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχεις θετικά συναισθήματα με το Ιγκλέσιας. Με τον Μπόρχα μπορεί και όχι.
0: Ασχολείται και με μουσική πολύ.
1: Ναι, με τέτοιο όνομα.
0: Και με hip hop και τέτοια.
1: Με τέτοιο όνομα. Είναι δυνατόν να μην.
0: Είναι αυτό τον θυμάσαι. Το τέτοιο που δεν έδωσε το χέρι στον Τραμπ, που το είχε πει από πριν. Εν ενεργεία πρωταθλητής κόσμου.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε στο Μουντιάλ πολύ, νομίζω ένα μάτσο έπαιξε μόνο.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και στην αποστολή ήταν.
0: Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε τον Μπόρχα. Και λέω, τον θυμάμαι και ο Σπίτι φορά για το 2. Πολύ, πολύ συμπαθής. Λοιπόν. Οπότε θα είναι ωραίο. Αρμάν τον Κονζάλ δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί αν έρθει κι άλλος επιθετικός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι και για τα social media του Ολυμπιακού να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα του Μεξικανού.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν αρχίσει λίγο και γίνεται λίγο.
1: Λίσα.
0: Λίγο λίσα κατάσταση, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή σε οποιοδήποτε πια post για οτιδήποτε να μπαίνουν μέσα οι Μεξικανοί και να τα κάνουν. Πώς το λένε, και να τα κάνουν τάνα μέσα. Καταλάβες. Οπότε. Ενδεχομένως θα ήταν καλό να έρθει κάποιος να τραβήξει και αυτός λίγο τα φώτα πάνω του,
1: ναι,
0: και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τώρα θα δούμε αν θα έρθει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Προς τον παρόν Γιάρεμτσουκ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ξέρουμε τώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και με τη Λίμπαρο, Κατάλαβες, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και όχι μόνο στο Καραϊσκάκης και στο ΑΚΑ. Είχαμε δύο με τη Λίμπαρο.
1: Εντάξει, στο ΑΚΑ ήταν επικάρισμα, ναι, στο άλλο ήταν.
0: Στο άλλο ήταν.
1: Statement.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, στέλνουμε να κάνουμε για μία φορά. Άμα γίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, μετά τι θα έχουμε, διχασμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα για να ξεπεραστεί αυτό το σύνδρομο, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τι να βοηθήσει η ομάδα, όποιο είναι στο βάτσα, έχει τα γάκια. Με δύο τρίτα καινούριο ρόστερ. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται.
1: Χρήστη, θα σου πω αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ. Συνήθως οι προπονητές οι οποίοι έρχονται μεσούς στη σεζόν και αναλαμβάνουν στη θέση κάποιου που φεύγει, πατάνε και λίγο πάνω στα πράγματα που έκανε ο προηγούμενος. Κανονικά. Δηλαδή σου λέει, μέχρι να μπορέσουν να περάσουν τα δικά μου, αφού αυτά ξέρουν, αυτά που έχουν διδαχθεί από τον προηγούμενο, θα χρησιμοποιήσω αυτά, θα βάλω στην αρχή πολύ λίγα πράγματα και σταδιακά θα βάλω τη δική μου σφραγίδα. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές. Και όχι μόνο αυτοί που έρχονται μεσούς στη σεζόν, και καμιά φορά και αυτοί που έρχονται και στο τέλος σεζόν. Δηλαδή ο Σλότ. Πήρε πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ γιατί ήταν η ίδια ομάδα του Κλοπ και έκανε ελάχιστες διαφοροποιήσεις γενικότερα. Όταν πήγε να κάνει τα δικά του πράγματα, έφαγε τα μούτρα του. Το πρόβλημα για τον καινούριο προπονητή Ολυμπιακού είναι ότι έχουν ποινικοποιηθεί κάποια πράγματα που έκανε με τη Λίβερπουλ, οπότε δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, έχει πάει και του έχει πει προφανώς, το έχουν πει, το έχει καταλάβει. Έχει πάει και πει, παιδιά, από τερματοφύλακα βολέι για να πάει στον επιθετικό, δεν θέλω να δω. Παιδιά. Μπαλιές μεγάλες δεν θέλω να δω. Mm-hmm. Παιδιά, πολλές σέντρες δεν θέλω να δω. Άρα ξεκινάει από την αρχή με διάφορα μη. Με διάφορα μη τυχόν και. Γιατί, yeah. Γιατί έχει εκφραστεί με τα πιο επίσημα χείλη, ας πούμε, η ομάδα ότι εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα ερχόμενος ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει ουσιαστικά αρκετά πράγματα από αυτά που έκαναμε τη Λίμπαρ στην ομάδα για 2,5 χρόνια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κατευθείαν να φανεί ότι κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Καινούργια πρόσωπα. 8 αλλαγές, πόσοι καινούργοι παίξανε τώρα, 7-8 καινούργοι. Άλλος τρόπος ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί σε δύο προπονήσεις να το καταλάβουν οι παίχτες όμως. Πώς να γίνει.
0: Σωστό. Απ' την άλλη, τίποτα από αυτά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή πρώτα είναι το αποτέλεσμα και μετά τα επόμενα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά ο Ολυμπιακός σοφεί 1-0, θα ήταν διαφορετικό από το Ολυμπιακός σοφεί 0.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Δηλαδή και ας ήταν με σέντρα.
1: Προφανώς.
0: Και ας ήταν με οτιδήποτε.
1: Προφανώς. Και δεν ήταν το 1-0 όμως. Ήταν η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν το 1-0, το πρόβλημα το 1-0, το 0-1. Ήταν η εικόνα στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ήταν το πιο ανησυχητικό, ειδικά για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Τι έβλεπε έναν Όφη ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένος, πολύ καλά δομημένος, πολύ επικίνδυνος από επιθέσεις. Είχε ένα πλάνο, είχε ένα σχέδιο να κάνει κάτι. Και από την άλλη μεριά υπήρχε μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί είχε ένα προπονητή που είχε κάνει μια προπόνηση 2. Αυτό.
0: Και γιατί οι παίχτες ήταν καινούργοι, και γιατί όλα τα χίλια λογικά γιατί τα οποία υπάρχουν. Και προγνωστικά θέλετε. Τι έχει και θέλετε προγνωστικά ακριβώς. Ποιο πράγμα θέλετε προγνωστικά. Ποια ευρωπαϊκά ρε παιδί. Τα ευρωπαϊκά είναι...
1: Τετάρτη.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ποια ευρωπαϊκά. Δεν έχει ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ας είναι. Τα μπόρτα τώρα πάνε στο καλό 20 μέρες έξω.
1: Δεν είναι το καλό. Έχετε διακοπή.
0: Θα
1: χάσει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και ένα κυπέλο. Δηλαδή δεν είναι. Είναι τυχερός μες στην ατυχία του γιατί έχει 3 εβδομάδες διακοπή. Οπότε κάθεται καλά ο τραυματισμός αυτός. Κάθεται σε ένα σημείο που θα ξεκουραστεί και δεν θα χάσει και παιχνίδια μετά. Εντάξει.
0: Άλλη γνωρίζει ότι θα χάσει ένα μόνο μάτσο.
1: Ένα πρωταθλήματος, ναι. Και άλλο ένα που είναι μισοβόμενο κυπέλο που μπορεί και να μην έπαιζε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη μεριά, όταν ο Παναθηναϊκός φτιάχνει αυτό το ρόστερ φέτος που έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, φτιάχνεται ακριβώς για να μην κρέμεται πάνω στις συγκεκριμένους παίχτες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι και ποσοτικά και ποιοτικά πλούσιο. Άρα λες ότι μπορώ να καλύψω απουσίες παιχτών που μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, με εξαίρεση τα στόπερ, νομίζω ο Παναθηναϊκός που έχει μια αδυναμία.
1: Είναι για δυναμία και εκεί.
0: Έχει μια διαφορά στην ποιότητα, ας πούμε, ναι, των βασικών ως αναπληρωματικών.
1: Αλλά επειδή δεν μπορεί να βγάλει ο Ντεφράι και ο Φαντρόγκεν όλη τη χρονιά, θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει ένα μοίρασμα και ένα τέριασμα να δούμε ποιοι πάνε καλύτερα με ποιους, γιατί μπορεί να χρειαστεί μες στη χρονιά να λείψει κάποιος ή κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια με τους δύο γιατί είναι καλή, είναι καλή και είναι κομπωμένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο στο κύπελο που θα παίζει ο Κάτρης. Γιατί χρειάζεται τους πιτσιρικάδες μέσα. Γενικότερα πρέπει να βρεθεί και κάποιο άλλο δίδυμο.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να λειτουργήσει καλά.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Κάντης, θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πρέπει να λειτουργήσει και κάτι άλλο όμως.
0: Εμένα δεν θα μου βγάλεις από το μυαλό, λόγω τώρα, γιατί ακούσαμε, ρωτούσαμε και το Διονύση εδώ πέρα. Δεν είναι λογικό για καμία ομάδα, και το καταλαβαίνει, να έχει 3 αριστερά μπακ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, κάτι άλλο συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι, είναι θέμα χρέωση. Κρίστενσεν, ο Διονύσης λέει όχι. Το καλό, αφού το λέει ο Διονύσης, είναι έτσι. Εγώ σκέφτομαι, μήπως.
1: Μπορεί να δούμε τον Κρίστενσεν και στόπερ. Λέω εγώ. Μπορεί να δούμε τον Κρίστενσεν και μία ακόμα επιλογή, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ.
0: Αυτή είναι μία περίπτωση.
1: Μπορεί, λέω.
0: Η άλλη περίπτωση που σκέφτομαι, βλέποντας τον Πελίστρη να υπάρχει μέσα στη φάση και να παίζει χθες ο αριστερός εξτρέμ.
1: Που μπήκε
0: ή αλίγο, αλλά έτυχε. Ναι, θέλω να πω. Είναι ο μοναδικός εξτρέμου του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι μήπως ο Νίστρο το έχει στο μυαλό του σε ένα. Ξέρεις, υπάρχουν οι προπονητές έχουν 50 συστήματα στο κεφάλι τους. Έτσι, ταυτοχρόνως. Σου λέει ότι μπορεί να. Δεν έχουμε εξτρεμέν, okay, αλλά σε κάποια φάση μπορεί να. Καλό είναι να έχω έναν δεξιό και έναν αριστερό και σου λέω σε όλα ένα παίκτη που είναι καλό.
1: Επιθετικά. Και ω εξτρέμ να παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει κι άλλο.
1: Κοίτα, το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να πάρει επιτέλους ρεπό ο Κυριακόπουλος. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβεί με τον Κυριακόπουλο είναι ο μοναδικός παίκτης που παίζει συνέχεια μαζί με τον τερματοφύλακα που είναι άλλες οι απαιτήσεις.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, και τα στόπερ, αλλά με πολύ περισσότερα τρεξίματα και πολύ περισσότερες απαιτήσεις, ας πούμε, για τη θέση, παίζει ανελιπώς από τα τέλη Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνω, ξέρεις, και το ότι βλέπουμε ότι ο Κρίστενσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πέφτει στον δρόμο μας η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Από τη στιγμή που θα τον πάρει ιδανικό χωρίς υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δεν λες όχι όταν είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Το καταλαβαίνω, ήταν έξτρα από το σχεδιασμό, αλλά άμα σου προκύψει στα μέσα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τέλος των μεταγραφών, μια τέτοια περίπτωση και έχεις την οικονομική δυνατότητα, βεβαίως και το κάνεις. Βεβαίως και το κάνεις. Είναι κρίμα μια ομάδα η οποία έχει πάρει τόσους πολλούς παίχτες σε τόσες πολλές θέσεις να την πατήσει, γιατί μπορεί να χτυπήσει ο Κυριακόπουλος και μετά να χρειαστεί να κάνει πατέντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι πραγματικά κρίμα. Αυτό είναι πραγματικά την ανακούφιση του Κυριακού. Ο Γιακόπουλος είναι από τους ελάχιστους παίκτες που όταν του πούνε δεν θα παίξει αυτή την Κυριακή,
1: ναι,
0: για μια φορά θα ανακουφιστεί.
1: Ναι.
0: Θα ανακουφιστεί, ναι, πραγματικά.
1: Ναι. Αλλά αυτό που λένε, προφανώς θέλουν να παίζουν οι ποδοσφαιριστές στη συνέχεια, αλλά κάποιες μέρες ξεκουράζονται κιόλας. Ναι.
0: Έχει λιώσει. Έχει λιώσει, είναι αλήθεια. Τον ΠΑΟΚ περιμένω να δω με απορία. Το έβγαλε τον τρέμπι με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Θα το βγάλει τώρα πιο εύκολα νομίζω από το τέτοιο. Εντάξει, παρά τις γκρίνιες που υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα, τόσο να το κέρδισε ο ντέρμπι και προχωράει. Μεταγραφές το ενδιαφέρουσε στα χαρτιά, λέω εγώ. Τώρα, στο γήπεδο, δεν ξέρω, θα δούμε. Στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία, το πώς θα δούμε. Οπότε, τέλος πάντων, έκανε πάντως πράγματα εκεί που λέγαμε ότι είναι και να ψάχνει σε πέντε θέσεις.
1: Ναι.
0: Να βρει, αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ του, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.
1: Και ο ΠΑΟΚ με όλα τα προβλήματα, με την απώλεια της Ευρώπης, με την πώληση Κωνσταντέλια, με την κρίνια των οπαδών, με τις απουσίες που έχει τα λοιπά, δεύτερος είναι. Ενώ είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον...
0: Σωστό.
1: Έχει καμιά Ιταλία και όλοι τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα πράγματα από ό,τι θα περιμέναν και οι φίλοι του στο ξεκίνημα της χρονιάς και με όλο την αναμπουμπούλα,
0: ναι,
1: που υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για το λάθος του Μουκουντή, εντάξει, τι να κάνει, χτύπησε μπάλα στο μητάκι του τώρα, πραγματικά. Έτσι,
1: συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Συμβαίνει αυτό, δηλαδή.
1: Συμβαίνουνε, αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και αποτέλεσμα, ξέρεις, γενικότερης κόπωσης, πνευματικής, σωματικής. Θέλω να πω, ένας που επίσης ο Μουκουντή, okay, με το Ρέλβας και τον Ρότα, και τον Πίλιο μέχρι στιγμής, αλλά πες ότι για τον Πίλιο έχει έρθει λίγο Γιάννης να του δώσει ανάσες. Οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή όταν βλέπεις ότι ο Βίντα είναι ως τρίτος στόπερ, ας πούμε, στην ιεραρχία.
0: Εντάξει, και ο Αλεξίου είναι, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι θέμα. Αλλά εντάξει, χτύπησε το μητάκι του. Νομίζω η ατυχία για τον Μουκουντή είναι ότι έπεσε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω που κάνει. Που τη βγάζει ο Μακέντα με το. Όχι, δεν έκανε τα κουνάκι, με το εξωτερικό του, ναι, που κάνει το στρώσιμο στον Μπαρτόλο. Ότι πέφτει ο Μουκουντή. Ναι. Εκεί είναι η πραγματική του ατυχία. Γιατί εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει πάνω στην μπάλα. Παραπατάει, δηλαδή κάνει δύο ταυτοχρόνια. Πρώτα μητάκι και μετά παραπατάει.
1: Συμβαίνει, επειδή και σε αμυντικούς υψηλό επίπεδο, όπως είναι ο Μουκουντή. Μπορεί να τύχει μια στραβή, αλίμονο.
0: Εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Καλαματάρα, πρώτη νίκη.
1: Βεβαίως.
0: Το λέγαμε, ο κόσμος που ακολουθεί να δει, να πανηγυρίσει, ξέρεις, μια νίκη. Έγινε. Έγινε και αυτό. Έγινε και την πανηγύρισε. Πολύ ωραία, επί του Βόλου. Ο οποίος Βόλος πήρε τον Καμπελά σήμερα.
1: Ναι.
0: Μίσω,
1: Βεβαίως, μόνο ο Βέζο έχει μείνει, μιλά.
0: Όλοι δεν έχει μείνει ο Βέζο. Μην το
1: λες. Α, δεν έχει μείνει ο Βέζο.
0: Όχι, ρε. Δεν υπάρχει Βέζο. Μια τελείωσε.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός αν διαψευστώ και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πού έχει πάει ο Βέζο.
0: Λες, πόσα χρόνια έμεινε ο Βέζο στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Έμεινε δηλαδή
1: πέρα. Τέσσερα.
0: Τρία. Με έχει ανησυχήσει τώρα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ νομίζω δεν έχει φύγει ο Βέζο. Δηλαδή έφυγε μέχρι και ο Βιλένα ότι ο Βέζο δεν έχει φύγει.
0: Είναι χωρίς ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χωρίς ομάδα από την 1η Ιουλίου.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Ρέντι είναι κάτι. Χωρίς ομάδα, ξεχωρίς ομάδα, ότι στο Ρέντι πηγαίνει και κάνει τα τρεξίματά του.
0: Ελπίζω να, δηλαδή, δεν βρήκε όλο το καλοκαίρι τώρα και αυτός ο Δόλιος. Ρες, εντάξει, 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Πόσο να είναι?
1: Λίγο αν με ρωτάς. Είχε πολλά να δώσει ακόμα.
0: Μιλάμε για παίκτη που η Λεβάντη είχε δώσει 5 εκατομμύρια να τον πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ωραία, καλά ξοδεμένα λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν, όχι, είναι χωρίς ομάδα. Δεν θέλω, mm-hmm, να με τρομάζεις.
1: Καλά.
0: Γενικώς.
1: Κάνε μια βόλτα να πρωί του Ρέντι να δεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι, πάει και ο Καμπελά. Μια χαρά είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έμεινε κανένας. Έμεινε ο Κλέιτον, μένει να φύγει. Αν φύγει.
1: Που δεν ξέρεις. Αν δεν έρθει άλλος, που μπορεί να πει ο προπονητής, ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτόν ολοκληρώνει το ξεκαθάρισμα του Ολυμπιακός. Αφήνω έξω, εντάξει, για προφανείς λόγους, τον Γιαζίτσο, που στους άλλους είναι τραυματίας. Δεν θα ακούσουμε γι' αυτόν ενδεχομένως μέχρι το τέλος της σεζόν τίποτα. Ξανά και θα αποχωρήσει ήσυχα το επόμενο καλοκαίρι. Κρίμα για το Γιάζιτς, γενικώς λόγω.
1: Κρίμα για όλα τα παιδιά, βέβαια, που
0: έχουν σοβαρά. Δύο χιλιάδες, εντάξει, είναι και 29 ακόμα, δηλαδή, ναι. κρίμα πραγματικά. Είχαμε διαβάσει για επιρρέπειες τραυματισμούς, αλλά τώρα να πάθεις δύο χιλιάδες είναι μεγάλη κατημία. Είναι μεγάλη κατημία. Για κάποιους τον Βέζο τον αφήσαμε έξω από το γήπεδο στην ΕΜΕ για να πουλάει βρώμικα.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή αυτό.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ενόχλησε πουθενά. Τι έκανε, έφαγε το φαΐ κανενός. Τέλειωσε το ζεστό νερό και δεν μπορούσε να κάνει τους κάποιος άλλος. Τι έκανε το παιδί, σιγά.
0: Είναι καλό παιδί ο Γιαμάλ όταν βγαίνει και λέει ότι εντάξει, εγώ και ο Μπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά εγώ το αξίζω φέτος τη Χρυσπάλα.
1: Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Έτσι παιδί, και λέει, όλοι το ξέρουν, συμπλήρωσε. Αυτό. Δημιουργεί κλίμα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι λίγο κάπως να το λες, θέλω να σου πω.
1: Γενικά, δηλαδή, τώρα, να μιλάει κάποιος τον εαυτό του.
0: Το Μέση, ούτε καν το Ρονάλντο, ας πούμε, ένα τρομερά εγωπαθή άνθρωπο να λέει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο πράγμα βγαίνεις φορά για να λες, εγώ αξίζω τέτοια φέτος, γιατί και όλοι το ξέρουνε.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοιες δηλώσεις δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχουν γίνει, αλλά πραγματικά τόσο, πώς να σου πω, κάθετη δήλωση δεν την. Δεν θυμάμαι. Και είναι και κάπως να τη διαβάζει, ναι. παιδί μου. Είναι η αλήθεια. Είναι και κάπως, τέλος πάντων. Μπάσχο, τόσο γνωστό είναι ότι όσοι είναι πιο ψηλά, τόσο περισσότερη κριτική δέχονται, τόσο περισσότερο τους κάνουν διάφορα. Αλλά ο Εμπαπέ όμως, από την άλλη, επειδή είναι με τον Εμπαπέ, θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ, ξέρεις, ότι γίνεται σε ό,τι είναι έτσι, σε ό,τι τον αφορά και παίρνει διαστάσεις, οι τοποθετήσεις του είναι πολύ μετρημένες.
1: Δηλαδή.
0: Ότι είναι μετρημένες, είναι σωστές, σωστή, ξέρεις, σύνταξη, είναι ήρμος, είναι μετριοπαθής, δεν ανεβάζει τόνους.
1: Ναι.
0: Είναι cool, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Και βάζει και ένα μήνυμα, σου λέω το τελευταίο, που θυμάμαι χρονικά. Το λένε, ας πούμε, επειδή και καλά είναι, ας πούμε, ο στάρ της Ρεάλ και καμιά φορά λέει δείχνει μέσα στο γήπεδο, τον έχουν βγάλει η μερίδα του κόσμου, τον αποκαλεί δικτάτορ.
1: Είναι δικτάτορ, ναι.
0: ναι.
1: Και στη Γαλλία το λένε, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, και βγήκε και είπε ότι, οκ, okay, το ξέρω, λέει, αυτά, αλλά δεν είναι, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, γιατί δεν είναι και, δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, ξέρεις, ο οποίος νομίζω ότι θα έπρεπε να με συνοδεύει, ακριβώς λόγω της, της φόρτισης που έχει, γιατί λέει δικτάτορες, ξέρεις, άνθρωποι συνδέονται με δολοφονίες, καταλαβαίνεις, το πήγε έτσι, δηλαδή.
1: Ωραία,
0: σου λέει
1: σωστός,
0: ότι,
1: σωστός.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, ναι. έδωσε, του δώσε μια προέκταση
1: ναι.
0: κοινωνική. Σου λένε, ναι, ωραίο είναι να με λένε.
1: Έχει πλάκα, αλλά ναι.
0: Έχει πλάκα, αλλά σας παρακαλώ, όχι, γιατί οι δικτάτορες είναι αυτοί. Δηλαδή
1: ναι,
0: δίνει
1: ναι.
0: και,
1: όχι,
0: και
1: σωστό,
0: κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το κάνει, τέλος πάντων, ο Εμπαπέ. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς. Τι γίνεται, λοιπόν, Λίζ Νιουκάσσελ 4-0 στο 70. Τι έγινε, ρε φίλε. Το μάτς της χρονιάς. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 70. Ίντερ Ουντινέζε 5-2 λίγο πριν τη λήξη. Μορερένσε Μαρίτιμο στο 55-2-0. Μπράγκα στο Ρίλι λίγο πριν το ημίχρονο χωρίς γκολ. Red Star Mets στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι 1-0. Τελειώσαν το Ασιατικού Champions League. Στην Κλάδα Σα 3-0. Αλκαντισίγια Αλγουάσι 2-1. Πάμε σε δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ίζο. Με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 στα παρακάτω μέσα. Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ΤΑΦ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος. Ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, λόγω καπνών και τέθρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Έντονη νευρικότητα και μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων επικρατούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Άγκυρας κάνουν λόγο για προκλητικό σοου κοντά στις τουρκικές ακτές, επαναφέροντας τις ανυπόστατες αξιώσεις τους για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Από τη Μεγίστη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα εκτενές σχέδιο στήριξης των κατοίκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου επιδοτούμενου ακτοπλοϊκού δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Με τοπική επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Πρωθυπουργού, με αφορμή την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί κλεισίματος ενός κύκλου, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης ως λαϊκίστικα μέτρα της τελευταίας στιγμής, τονίζοντας ότι οι νησιώτες δεν ζητούν χάρες, αλλά ένα κράτος παρόν όλο τον χρόνο. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται και το Καστελόριζο δεν ξεχνά, καταλήγει η ανακοίνωση. Την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογραμμίζει με παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με αφορμή την επίσημη έναρξη των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στον Αρχάγγελο. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε, η ουσία της αυτοδιοίκησης είναι να υλοποιούνται τα μεγάλα έργα προς όφελος των πολιτών, χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις για την πατρότητα. Τους. Το ζωτικό αυτό έργο υποδομής βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή του Αρχαγγέλου αποκτά ένα σύγχρονο δίκτυο, δίνοντας οριστική απάντηση στις χρόνιες βλάβες και τις διακοπές νερού. Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ισονομίας στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων στη Ρόδο, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Μυροφόρος, χαρακτήρισε τους ελέγχους αναγκαίους για την προστασία γιατρών και ασθενών, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη Ρόδο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας σηκώνει μεγάλο βάρος της περίθαλψης, εξυπηρετώντας μόνιμους κατοίκους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες. Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ενημερώνει ότι η πύλη Νταμπουάζ θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 ως και τις 11 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάνει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κατάλαβες, πρώτο μήνυμα, τελευταίο μήνυμα τώρα. Πού τον θυμηθήκατε τον Άγγλο Κώστα Τουρνά? Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβες τι γίνεται? Μεγάλη αλήθεια, κανένα αγόρι ποτέ δεν αγόραζε κουλούρι από το κηλικείο. Γιατί ρε παιδιά?
4: Τι, όχι.
3: Εννοείς γιατί πέφταμε στις πίτσες και στις αμπατηρόπιτες και σε αυτά?
4: Εντάξει.
3: Α, οκ.
4: Πείτε μου ότι δεν ισχύει αυτό που άκουσα, ότι θα μας καταστρέψει το AI στα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε τον Αλγκουαθίλ να δένει την ομάδα. Αλγκουαθίλ. Συγγνώμη. Και ως Αλγκουαθίλ, καλά που το λες, ζητώ συγγνώμη με τον Κώστα Νικολακόπουλο, αλλά επειδή το έχω πιάσει από την αρχή, αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Εντάξει, δεν είναι η Μανόλ και δεν θα είναι η Μανόλ, θα είναι Αλγκουαθίλ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίπλοκο το επιθετό του, γλωσσικά. Εντάξει, αλλά μην το λέμε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε Μανόλ. Του λένε Μανόλη, σε γράφουν Μανόλη στα τέτοια. Είναι ωραίο τώρα αυτό?
3: Ναι.
4: Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος. Αφιερωματική εκπομπή δίχως το 75% των μηνυμάτων έρχεται την ώρα του live, δεν είναι αφιερωματική εκπομπή Fight Club. Λέω σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Και με ποια αφορμή το λέει αυτό, Κώστα μου?
3: Με ποια? με την Παρασκευή.
4: Ναι.
3: Που θα έχουμε την θεματική εκπομπή για τις αφιερώσεις.
4: Έτσι, το Part 2.
3: Part 2, ναι. Και κάτι θα κάνουμε, έχουμε και προσεχώς κάτι,
4: ναι,
3: να ετοιμάζουμε κάτι πράγματα.
4: Ναι,
3: ετοιμάζουμε,
4: ναι,
3: κάτι,
4: ναι,
3: πράγματα,
4: ναι.
3: Γιατί 2026, ναι, 2001, ναι. 2026,
4: μιλες πολλά,
3: δεν
4: μιλες,
3: λέω.
4: Μιλες πολλά.
3: Λέω 2001, μια τυχαία χρονιά αναφέρω, 2001, 2026.
4: Stay tuned, keep this frequency clear.
3: Ναι.
4: Με θλίψη, λέει κάποιος, είδα βίντεο στο οποίο μαθητές για χάρη των views στο TikTok με το που πήραν τα βιβλία πήγαιναν και τα πέταγαν όλα σε κάτους.
3: Είμαστε. Είναι από τους πιο πασοκικούς διορισμούς ο τύπος που σηκώνει την κόκκινη σημαία στο άκυρο άλμα επί κοντό. Και στο μήκος λόγο και στο τριπλούν,
4: ναι,
3: που είναι ασκησικό ένα σημαίακι, πάρα πολύ ωραία θέση. Είναι φανερά βαριεστημένος εκεί ο άνθρωπος που το κάνει αυτό. Πλασικόνια, μην το χέρι του τύπου. Οχού, τώρα κι άλλος έρχεται να πηδήξει. Οχού, του παρακάνατε.
4: Το φύλλο της ζαμπονοτυρόπιτας που περιγράφεται έμενε στον ουρανίσκο μέχρι να γίνει επέμβαση με κουτάλι. Ναι. Στο δημοτικό μας, λέει κάποιος, εκτός από αυτά είχαμε και δρακουλίνια, πίτσα, τα γαριδάκια πίτσα και κουκουρούκου σκουμπιντού, θα σέβεστε.
3: Ο Άιντραφ Αφούτης λέει, κρίμα ρε γάμο το λέει, διότι όταν πρωτοήρθε ο Βέζος στον θρύλο, περίμενα να βάλει γκολ και να δω εξώφυλλο στον πρωταθλητή, τον παίζω με το Βέζο. Ναι, δεν μας αξιώσει ο Θεός να συμβεί αυτό.
4: Κύριε Κώστα, γιατί δεν προτείνεις στο σχολείο να φοράνε όλη η φανέλα τα μπόρδα?
3: Ξέρω, γιατί θα έχουμε αντιρρήσεις από...
4: Θα έχουμε θέματα. Η Σαλές των Πλερών, λέει, επιβεβαιώνω για το SMS στο Θρανίο, σχεδόν έβγαλα γκόμενο από αυτό πρώτη ηλικίου.
3: Ναι, είδες.
4: Δεν θα χάσει Βενετιά Βελόνι αν δεν βάλει ο Θρασίβουλος replay για να κάνει τη γλώσσα μαθηματικά.
3: Δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό, αλλά ο Μιχταριάν είναι ο Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ. Όχι, δεν είναι.
4: Έλα, όχι,
3: δεν είναι. Όχι,
4: δεν
3: είναι.
4: Την πορτοκαλαδίτσα στο μικρό μπουκαλάκι που γινόταν μπάλα αφού τη γέμιζες χαρτιά, τη θυμάστε ή είστε μεγαλύτεροι?
3: Καλά τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Και ήτανε τα χαρτιά, ήτανε μια πορτοκαλάδα αυτή, τη θυμάσαι καθόλου, η οποία ήταν σε ένα σε μια συσκευασία η οποία δεν ήταν άψιλο άμαρκη. Και έσκησε ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να την. Εντάξει, όχι, τα θυμόμαστε όλοι. Κάτι γερή.
4: Πείτε και για τις βρύσες που τις άνοιγες τέρμα και έβγαζε το νερό με έναν απέσιο θόρυβο κυκλικά στροβιλιζόμενο και έπρεπε να κάνεις χούφτα για να πιες.
3: Υπήρχαν διάφορες βρύσες. Ναι, υπήρχε η βρύση, συγγνώμη, με την πίεση του θανάτου, του πυροσβέστη, δηλαδή που σβήνεις φλόγες στα 20 μέτρα. Που την άνοιγε και βρεχόντουσαν οι πάντε. Υπήρχε αυτή που δεν έτρεχε καθόλου και έβαζε από κάτω. Υπήρχε βρωμιάρη, πήγαινε και έβαζε τα χίλια.
4: Ναι,
3: κάτω,
4: ναι, ναι.
3: Και έπρεπε. Α, τέλο πάντων. Υπήρχαν διάφορε εντάσει στι βρύσει αυτέ. Στι γούρνε, τα λέγα εγώ, υπήρχαν στο πρόγραμμα.
4: Πολύ καλά τα λε. Το ψωμί ντόνατ με ζαμπόν και τυρί ήταν βουτυγμένο σε καστορέλαιο.
3: Πολύ πιθανό, παιδιά. Πολύ, αλλά ήταν πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Ήταν πολύ νόστιμο. Και είναι ακόμα νόστιμο.
4: Στην Ηλιούπολη αυτό το ψωμί ντόνατ το ψήνανε στην τοστιέρα να γίνει τραγανό,
3: ναι.
4: Και το βάζανε σε μεγάλο πλαστικό ποτήρι με παγωτό μηχανή και σιρόπι.
3: Ωπω, καφρίλα! Ω, καφρίλα! Γίνεται ακόμα αυτό το πράγμα. Μια φορά πριν πεθάνω να πάω. Μπορεί να είναι μια φορά που θα πεθάνω μετά.
4: Αυτό, ναι.
3: Αλλά. Αν υπάρχει ακόμα, πες μας, υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Όπο καφρίλα.
4: Τι λες τώρα. Τα κυλικεία μου είχαν την κυκλική πίτσα, ήταν τα premium, λέει κάποιος. Άλλος λέει ψωμί ντόνατ υπάρχει ακόμα, το παίρνω από νανού. Γι' αυτό έχουμε στα 52 μας 200 τρεγλικερίδια. Άλλος θυμήθηκε τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι ωραία.
3: Μόλις είδα αφίσα Τάσου Ποτσέπη με σλόγγαν Ποτσέπης 2027 άνω κάτω τελεία, ναι. 1 ευρώ το πιτόγυρο.
4: Πώς τώρα μπορώ... τα είδατε και 1 ευρώ η βενζίνη αυτή.
3: Πώς δηλαδή, μπορώ δηλαδή. Να το ξεδώ, λέει ο αδερφαφούτης.
4: Δεν το ξεδώ, θα το ζήσεις.
3: Αυτό τι είναι ακριβώς, εσύ που παρακολουθείς τα του Ποτσέπη.
4: Είναι ο προεκλογικός αγώνας του Ποτσέπη.
3: Πού είναι ο Ποτσέπης.
4: Τι είναι σπουδαίο ο Ποτσέπης. Στην καρδιά μας.
3: Πέραν αυτού, σε ποιο πολιτικό σχηματισμό.
4: Α, δεν ξέρω, θα δούμε.
3: Έχει σημασία.
4: Δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Θέλω να πω, ωραία να κάνουμε πλάκα, αλλά αν είναι κάπου που δεν κάνουμε πλάκα. Ναι, αν είναι κάπου που δεν θα κάνουμε πλάκα.
4: Δεν θα κάνουμε, δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, απλό είναι.
3: Τι δεν θα κάνουμε, γιατί.
4: Δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, λέω. Εάν είναι εκεί που.
3: Ναι, όχι.
4: Okay. Υπονοείς ότι.
3: Δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω.
4: Η λαδίλα μας μεγάλωσε, λέει κάποιος. Αν το ζέστανες τότε, η θερμοκρασία ήταν ανάλογη εξάτμιση χιλιάρας μηχανής μετά από 2 ώρες γκαζίδι.
3: Κύριε Γιάννη, πήγατε στη νέα παράσταση του Σεφερλή και γιατί είναι καλύτερη την προηγούμενη.
4: Πολλά μηνύματα για το ψωμί αυτό. Πες, θέλω να πω ότι συγκίνησες πολύ.
3: Αυτό στην Ηλιούπολη, λέει, ίσχυε, λεγόταν Ζαξ και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί οι πελάτες να πεθάνανε από, τέτοια, από ανακοπές και φραγμένες αρτηρίες. Αλλά παίρνω απόσταση εγώ από αυτά τα σχόλια.
4: Να καεί το βίντεο του καντινιέρη που αντικατέστησε την πορτοκαλάδα της στρογγυλή την πλαστική με μπουκάλι πλαστικό που δεν κυλούσε.
3: Έλατε. Έλατε.
4: Βαϊμάκι, ψωμιά ντόνατ πλέον μόνο από τηλερά. Πασκαρφί για μπαλονάκι.
3: Έχω εγώ μαγαζί στη γειτονιά. Παίρνω μια φορά στο τόσο, δηλαδή μια φορά ξέρεις στο εξάμηνο πούμε, που θέλω να κάνω αμαρτία. Λέω. Ναι, παιδιά, Συνάλκο ήταν αυτό. Λέει, όχι και άμαρχη, λέει η Ταμ-Ταμ από τη Συνάλκο, λέει ο Ανδρέας. Ήταν η Ταμ-Ταμ. Δεν είχε πάνω κάποιο έμβλημα όμως. Δεν είχε αυτό. Ήταν το μπουκάλι με κάτι γράμματα σαν χαραγμένα επάνω. Και δεν δίναμε σημασία γιατί το παίρναμε και το γεμίζαμε χαρτί και παίζαμε παρά, ναι.
4: Πολύ κάποιο που μάλλον έχει αναλάβει τα κηλικεία τη χώρα η μαμά του Μάξιμου.
3: Κύριε Γιάννη, λέτε τα κηλικεία να βγάλουν φυλάδια με προσφορές, δηλαδή στα δύο κεφίρ, δώρο τα μωρομάντιλα. Για όποιον έρθει με το όνομα Φεδόργιος, αναρωτιέται ώρα που με τον πόλη.
4: Άλλοι από το σχολείο θυμούνται το πρώτο τους φλερτ.
3: Ναι.
4: Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου καούρα από ψωμί ντόνατ πυροσκή. Ίσως και να καθόρισε τον τρόπο που συνδέομαι. Πολύ καλά. Κάποιος κακοπροέδρος θα λέει ότι απλά τα παιδιά θα μεταπηδήσουν για τον κολατσιό τους στο διπλανό φούρνο. Ναι.
3: Εσύ που λες ρε χούφταλα, έχετε τα κάκαλα να κάνετε ξανά εκπομπή αφιέρωμα σε CM 2001-2002. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή το κούρτισμα που θα κάνεις.
4: Ναι.
3: Το reverse psychology, εμείς το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε διδάξει. Δηλαδή το reverse psychology, εγώ προσωπικά το έχω διδάξει. Δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει εμένα τώρα ραδιοφωνικά reverse psychology να με προκαλέσει και να πω ναι, ρε, εγώ τα κάκαλα. Ντροπή τώρα. Δηλαδή. Βρείτε κάτι άλλο τώρα αυτό, βρήκατε τώρα. Είναι δυνατόν. Τα λεπουδάκια δηλαδή 105 τώρα. Δηλαδή καθίστε κάπου.
4: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, 37χρονος, τοστ ντόνατς, ζαμπόν τυρί με διπλή μαγιονέζα, γυμνάσιο λύκειο, δημοτικό επίσης έτρωγα πατατάκια ρίγανη μέσα σε ψωμί σάντουιτς.
3: Είσαι αρχοντικός.
4: Έπαθες τίποτα.
3: Αποτελέσματα εξετάσεων. Στείλ να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλα καλά.
4: Ο Ταστενάτη Μούν τα μπόρδα λέει, άρα τώρα οι μικροί Μαξιμιλιανοί και οι μικρές Εμέλειες θα τρώνε πρέτσελ με παπαρουνόσπορο και γέμιση τόφου.
3: Είναι κοντά η μέρα που θα ακούσουμε Φεδόργιε, έλα να φας το φιλέ μινιόν, μινιόν σου θα κρυώσει, λέει ο Νόντας ο Κορδάμπαλος.
4: Φιλέ μινιόν. Όχι.
3: Τι.
4: Μόνο αγλούτενο. Ναι. Με το νέο μενού λύνεται μια για πάντα το πρόβλημα της ουράς στα κηλικία στο μεγάλο διάλειμμα.
3: Ισχύει αυτό.
4: Το μπροκολάτα αναρωτιέται ο Στάθος Παπουτσέλης, το μετάμεσα λαχανικό ή σαποτό.
3: Σαποτό. Α, τι άλλο. Με αφορμή λέει το μήνυμα για το φλερτ. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μου κόψιμο στο γυμνάσιο που έκατσα τόση ώρα στην τουαλέτα που νομίζω ότι έκανα κοπάνα.
4: Το πρόγραμμα αυτό στα ελληνικά σχολεία το έφτιαξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Μεγάλη αλήθεια, όσο χρήσιμο είναι το GPS της Google όταν οδηγείς, τόσο πιο μπέρδεμα είναι όταν τα ακούς ενώ περπατάς. Πας ευθεία και χτυπάει ότι πας λάθος, λέει ο Σάλος ο Γκουνσότο, θες να πεις, α, δεν είναι υπογραφή, ο Σάλος ο Γκουνσότο θες να πεις πώς γίνεται αυτό. Επίσης για πολλωστή φορά, επειδή χρησιμοποιούμε GPS αρκετά συχνά πια αναγκαστικά όταν πηγαίνουμε ειδικά σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει, παρακαλώ πολύ αυτή η σαχλαμάρα με το κινηθείτε νοτιοανατολικά.
4: Ναι.
3: Συνεχίστε βορειοδυτικά. Αυτό λες και είμαι ο Μαγκελάνος, λες και είμαι ο Μάρκο Πόλο και κοιτάζω μπροστά. Έχω κάνει το χέρι στο κούτελο να μην βαράει αντιλιά και λέω από πίσω στους άλλους να ανεβάσω τα πανιά και να κινηθούμε βορειοδυτικά. Επειδή αφήστε τα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε.
4: Κατευθυνθείτε νότιο-νοτιοανατολικά.
3: Ναι. Μωρέ, μπράβο. Και λέει, περιμένεις και λες μετά, πες μου κάτι χρήσιμο, δεξιά αριστερά, πού να πάω. Ρε εσύ, φοβερό είναι αυτό, δηλαδή μας περνάνε ότι είμαστε ναυτικοί. Ναυτικοί, όχι, δεν είμαστε. Φέδων λέει, Φέδων εσύ πως σε λένε, έλα να φας το εικονικό σου μήλο. Λέει ο Βοηδοκυλιάς Παράσχος.
4: Ωραία εκπομπή σας, αλλά φεύγω να πάω να φτιάξω business plan για λυσίδα snack bar απέναντι από το σχολείο.
3: Ο Άιντα Φαφούτης λέει, σε 10 χρόνια θα υπάρξει εντεκάδα της Πανάθας με Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Μαξίμου και Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Ρασιπλόκα μου. Γατάκια λέει, εμείς είχαμε χάρμπουργκερ. Έτσι το λέγει η κυρία. Έτσι το λέγει η κυρία και έτσι το έγραφε. Χάρμπουργκερ.
4: Έτσι, έτσι. Σαλάτα με κοινόα και γιαουρτάκι με σπόρους τσία θα έχει, θα αγοράζουμε απ' έξω στα κλέφτικα. Θα έχει, φίλε μου. Θα έχει πλέον.
3: Το μπροκολάτο είναι καλύτερο να το μετράμε σαν ιατρικό σκεύασμα. Καλύτερο καθακτικό δεν έχω ξαναματαδεί, λέω από την Πομπέως Μάγλος.
4: Οι γονείς που αισθάνονται υπερήφανοι για τα νέα μέτρα στα κηλικία, ας αναλογιστούν πόσες φορές ταΐζουν τα παιδιά τους delivery και πόσες όσπρια.
3: Ρε παππούδια έχετε τα κάκαλα, να μην ξανακάνετε ποτέ αφιέρωμα στο ΣΥΑ, λέει ο Φρίτφορ Μαγκουάιερ.
4: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα σε 4 μέρη, το οποίο τυκλοφορείται πανετώνε και βομβαχερή πετσέτα. Εντάξει.
3: Είμαστε.
4: Πριν καν ψηθεί το τσουρέκι, το ζωντανό προζύμι, παρένθεση πάστα μάδρε, τυλίγεται σφιχτά σε μια βαριά βαμβακερή πετσέτα και δένεται γερά με χοντρά σκοινιά, το οποίο ονομάζεται λεγκατούρα. Η διαδικασία αυτή ελέγχει την πίεση της ζύμωσης, τα επίπεδα υγρασίας και τη θερμοκρασία. Οι αρτοποιοί τυλίγουν τη φρεσκοζυμωμένη ζύμη σε βαμβακερές πετσέτες για να τη μονώσουν από τα κρύα ρεύματα αέρα, επιτρέποντας έτσι στην ευαίσθητη ζύμη να φουσκώσει άψογα. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος σε μια αντίστοιχη υψηλής ποιότητας πετσέτα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτές τις σχολαστικές τελετουργίες αρτοπίας.
3: Είμαστε. Είναι κάποιος τα ΖΑΞ, τα πουλούσαν λέει ως βάφλα για να μας παραμυθιάσουν, δούλευε φιλαράκι εκεί και έχουμε φάει άπειρες φορές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το ντόνατς με το, στο ποτήρι, ναι, μέσα με το παγωτό και λοιπά. Ως βάφλα, Εκεί Εκεί πήγαινε σαν νούργιο, όχι σπανδρέο και έλεγε δώσ' μου ένα αυτό. Δεν είχα να περιγράψω, δώσ' μου ένα αυτό. Και, και υπήρξε συνεννόηση με τον άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να μου δώσετε ένα αυτό.
4: Είναι ο ματσάριος, ζοχάδας, παντογνώστης, ταξιτζής, παυλαθείος που με το που πιει δυο κρασιά κράζει και τσακώνεται με όλο το σόι.
3: Είναι εδώ που τα λέμε, είναι. Εδώ που τα λέμε, είναι. Το μπροκολάτο βγαίνει και σε καφέ και γίνεται μπροκολάτε μακιάτο. Κύριε Κώστα, συγγνώμη. Όχι, δεν συγχωρώ. Δεν συγχωρώ. Δηλαδή η λίστα του Taste Atlas από εδώ και πέρα θα περιλαμβάνει και μενού κηλικιών. Λέω παλουκιλού. Κανονικά, αν ακούει εκεί ο φίλος μου, ο κύριος Μπάμπιτς, πώς λέγεται, κανονικά.
4: Κύριε Κώστα, διαβάζω ότι σε ηλικία 24 ετών και 9 μηνών ο Γιάννης Ογκούμας είχε σε λιγότερες συμμετοχές περισσότερα γκολ από τον Μπελίστρη. Mm-hmm. Τι σπταίει?
3: Ότι ο Γιάννης Ογκούμας είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως επιθετικός.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό.
4: Ακριβώς, Κώστα. Είναι οι Δευτέρες του Fight Club σαν φθινοπορεινός έρωτας που λες θα κάνουμε σχέση σίγουρα ως τις γιορτές, αλλά μετά από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όλο θέλει το χρόνο της και απλώς ελπίζεις στις Παρασκευές.
3: Η μόνη σοβαρή χρήσιμη εξέλιξη στο κηλικείο ήταν όταν το κέικ αραπάκι μετονομάστηκε σε σόκο κέικ.
4: Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λάχανο. Να στην πατήσω λίγο στην τότε. Και δεν έχω διαβάσει ούτε το μισό. Γάμο, την τρελά μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω άλλη μία. Ο μέτριος στο περιαφούτσα το έχει στείλει.

0: βοτανικός το τσιτσαμπέ των περιοχών της Αττικής?
1: Καλό.
0: Μεγάλο ερώτημα, δυνατό.
1: Απλή αλήθεια. Αν είσαι κοντά στα 50, όταν ακούς τη λέξη μπαρίστα, εννοείται σκέφτεσαι τη λέξη μπάρμαν και αμέσως μετά τα επτάμενα μπουκάλια του τζόβανου Tom Cruise στο κοκτέιλ.
0: Με φαντάζομαι να μου δίνει η κοπέλα στο φούρνο το πανετόνε τυλιγμένο σε μαυαγερή πετσέτα και να μου λέει καλή όρεξη και εγώ να δακρύζω σαν να παίρνω το νεογέννητο μωρό μου το μεευτήριο.
1: Το φθινόπωρο του 2005, λέει ο Μάρο Αλήτρα, είχα στείλει μήνυμα που πρότεινε Γιώργο Ματαράγκα για νέο Bond. Βιομηχανία, ακούς. Καταγράφεται.
0: Έτσι.
1: Καταγράφεται.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι Fight Club ακροατές έχουμε χάσει βρέξιμο νέτου για να ακούσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
1: Μη λέτε άλλο για τον Jack Reacher, με Tom Cruise δεν αντέχουμε, με Rosamund Pike, αλλά και με την άλλη, στο νούμερο 2 ματώσαμε στο βρόντιγμα, το μόνο χειρότερο για την υγεία μας είναι το Yellowstone.
0: Είμαστε. Το Bansy, αν είναι στην κατηγορία χειρότερων για την υγεία από όμορφες παρουσίες, είναι το Bansy, μου επιτρέψετε να πω. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ορίστε, λέει ο Ανδρέας. Τόσες σειρές βλέπει ο κύριος Κώστας και τους δοκιμάζει. Στο reboot του MacGyver δεν ήθελε να δώσει ούτε μισή ευκαιρία. Και όμως ήταν παραπάνω από μέτριο.
0: Κατάλαβες, εδώ στο τέλος κρύβεται ο λόγος που δεν θα το δω. Ότι είναι παραπάνω από μέτριο. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει που να τον εμπιστεύομαι ότι είναι πολύ καλό, το να κάνω να χάνω χρόνο για κάτι που είναι οριακά πάνω από το μέτριο, δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχω δει το πρωτότυπο. Για κάποιον που δεν έχει δει το πρωτότυπο, μπορεί πραγματικά να του αρέσει. Πριν το στρατό, ήξερε κανείς άτομο που πατάει το κρουασάν στην τοστιέρα? Εγώ δεν ήξερα.
1: Ωραίο, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, όντως.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι, μπορεί να έρθουν τώρα 100 μηνύματα και να πούνε ναι, βεβαίως. Εγώ δεν ήξερα κανένα.
1: Λοιπόν.
0: Τα νέτα που χάσαμε εμείς τα πρόλαβα ο Κουπέπεπ. Ίσως είναι αυτός που κάνει τα best of λόγω τύψεων. Είναι ο ματσάρι ο μπάρμπας που σε ρωτάει σε γάμο αν κερνάς καθόλου ρε μικρέ, ενώ είσαι 30 πλάς παντρεμένος και με παιδί 5 ετών. Επίσης ο ματσάρι, λέει κάποιος, όταν όλοι στο γάμο σου λένε και στα δικά σου, αυτός σου ευχηθεί καλά σιά.
1: Σήμερα στη δουλειά έπαιζε η εκπομπή για τους απατεώνες ποδοσφαιριστές, λέει ο Δημήτρης. Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάστηκε μήνυμα το οποίο αποκαλούσε απατεώνα τον Σαλάχ, εισπράττοντας ευτυχώς τη χλέβη σας, και άλλο σύμφωνα με το οποίο σε 10 χρόνια θα αναφέρουμε σε αυτή τη λίστα των απατεώνων τον Όντεγκαρντ. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
0: Είναι το πανετόνε ο χούτος των γλυκών? Το αγοράζει με πολλές προσδοκίες, αλλά στο τέλος μοιάζει με ψέμα.
1: Ναι.
0: Μήπως ο κύριος Γιάννης δεν προλαβαίνει να δει ξένες σειρές επειδή βλέπει σε επανάληψη το The Seferly Show? Ακούστηκες, φίλε μου.
1: Ρώτα, Βάρτα και Φοφάνα, λέει, προλίγων ημερών άκουσα το όνομα Χερουβίμ, χωρίς δεύτερο, πλάνα, και χαρίζει για τα ψευδόνυμα Ιδροκόλλη Watkins, Πειρατές του Ονίστρουπ και επιστολή προς Κορίνθιανς.
0: Άσε μας, Βαϊμάκη, με τον Μπάνσι, από τους ουρολόγους τα πιάνεις. Για... μίλησα. Μίλησε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Στο κλειστό γυμναστήριο Ρεθύμνου, λέει κάποιος, η αλεπούκη ηλικιάρχης πατούσε το μόλτο και σου χρέωνε 50 δραχμές παραπάνω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: 90%.
0: Έλα ρε εσύ. Τι business ήταν αυτή. Μου θυμίζει το τρομερό που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, σε μπουγατσοπολία, σε τυροπιτάδικα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Που όταν ζητήσει την μπουγάτσα να στην κόψουνε, στη χρεώνει 10 με 20 λεπτά παραπάνω, αν στην κόψει σε μπουκές, την μπουγάτσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί στην κόψει σε μπουκές.
2: Τι λέει?
0: Ναι, παιδιά.
1: Μου κάνει ρησέ το εγκέφαλο τώρα.
0: Το βάζει στο κουτί. Δεν το βάζει σακούλα που είναι ολόκληρη η μπουγάτσα. Τη βάζει στο κουτί, ναι, το χαρτονένιο.
1: Ναι.
0: Κάνει ένα κόπο να την κόψει με, το, με τη μάχαιρα αυτή που το κάνει σε μπουκές.
1: Τι μου λες.
0: Το χρεώνει παραπάνω στην μπουγάτσα αν την κόψει σε μπουκές. Αυτό που σου λέω τώρα καραντί. Έρχεται να κουμπώσει με το άλλο που το χρέωνε για το τόστ. Αν το κάνεις αναγωγή ευρώ δραχμές, τα ίδια είναι. 15 λεπτά είναι περίπου 50 δραχμές.
1: Σωστό.
0: Η Ελλάδα που αντιστέκεται για μένα. Η Ελλάδα που επιμένει.
1: Ελλάδα μου.
0: Έτσι.
1: Ελλάδα μου.
0: Έτσι.
1: Αγιόκλημα και για σε μήκος. Πάμε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Yeah.
0: Α. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Και ξεχνάω κανέναν, δεν κανένας άλλος.
1: Νομίζω.
0: Ωραία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, Μάριους της Σάμψον Σπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης θα εισιτήρια το αγώνα κυπέλου της 5ης με τον Μασαραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Ετοιμάζει την ΚΕΔ, θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διαιτητή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρέλα στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της 5ης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Τη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιάο. Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματείας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιόνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη σε μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Το 4-4 στη Σέρια έκανε η Ίντερ, 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η στην Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη Γυρολίκ. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω οφειλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
2: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
3: Έλα καπρέ μ' αγαπάς.
1: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα.

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι φαλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μουστο, πράτατε εσύ.

0: 400 χρόνια σκλαβιάς.
1: Ναι, να το πω.
0: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
1: Χαμένη.
0: Χαμένη πάτη. Χαμένη.
1: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
2: Μα, αστιάγια.
1: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με την χθεσινή μου και ρώτα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
0: Πριν
1: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι...
3: Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
0: Σίγουρα...
3: Κάτι σε χακή απόκρουση.
0: Γίνα χρώματα.
3: Ναι, κάνε μια χακή απόκρουση έτσι.
0: Απόκρουση.
3: Απόκρουση.
1: Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
0: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
1: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
0: Εντάξει. Στο ποιον, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
3: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
1: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
0: Είμαι στερεόπιτα.
1: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος χτύπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
3: Αυτό όχι, όχι, δεν έχω.
1: Δεν έχουμε ένα μικρό. Παροτρέπει.
3: Παροτρέπει.
1: Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος. Σημειώνει.
0: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στο ντεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, των 17 με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
3: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
1: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγερ?
0: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι, όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής, εσείς ένας της εκπομπής, εσείς ένας μασκαράς.
1: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα, χαμός μέσα στην περιοχή.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. After Review, Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, χαίρετε για από μένα.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστικού και τις μουσικές επιλογές, που καταλαβαίνετε θα είναι πάρα πολλές. Α! Σου παραγγελιά.
1: Τι παραγγελιά?
0: Για το φινάλε.
1: Κάτι σε metal.
0: Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δική μου. Παρασκευή, οκ, okay, είχαμε, ξέρεις, άπλετο πεδίο εκεί, είχαμε ελεύθερο χρόνο.
1: Είμαι σίγουρος. Αλώνησες.
0: Και έκανα πραγματικότητα 2-3 παραγγελίες, αλλά μου έχει μείνει μία.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Θεοφάνη, φίλε.
1: Τι θέλει?
0: Κύριο Θεοφάνη, ο οποίος ζητάει συνέχεια, επειδή είναι και φίλο, ήταν φίλος με τον Στέλιο Κοζατζίδη. Μου είχε ζητήσει το. Αλλιώς μου το είχε πει τον τίτλο. Ο τίτλος είναι Άσπρο Κάμισο Φορώ. Βέβαια μου το είχε πει ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, πώς το. Το άσπρο μου κάμισο φορώ, στα μαύρα θα το βάψω, κάτι τέτοιο. Και επειδή μου άρεσε έτσι πώς το είπε, ήταν έτσι εύθυμο. Είχα πει Νίκος Ράλης αυτό. Τη Δευτέρα θα το κονοποιήσουμε μαζί.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει κάμερα να δει ο κόσμος τη μούρη μου.
0: Πώς είμαστε,
1: ε? Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τι έκανε σήμερα?
0: Τι να έκανα?
1: Ξεκουραστικές.
0: Αυτό.
1: Ξεκούραζες το.
0: Μετά από
1: κορμίσιο.
0: Την αγωνιστική. Ψιλοφτωχή εν τέλει η αγωνιστική.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Τι σιγά την αγωνιστική.
0: Ωραία ήταν, ε. Απλά από άποψη συγκομιδής τερμάτων.
1: Ναι.
0: 14 τερματάκια. Λοιπόν, όχι, ωραία ήταν όντως και είχε και εκπληξούλες και είχε και καλά αποτελέσματα. Σημαντικά θέλω να πω αποτελέσματα. Τι ξεχωρίζεις?
1: Το διπλό του Όφη.
0: Αυτό, ε.
1: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Σωστά το θέτεις. Δηλαδή, πολύ αναλωνόμαστε μερικές φορές σε Ολυμπιακό.
1: Πάρα πολύ.
0: Γενικότερα,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά υπάρχει και ο Όφη, ε, ναι, υπάρχει ο Αστέρας.
1: Κάνουμε σαν να έρχεται η καταστροφή του κόσμου κάθε φορά. Λες και λοιπόν, άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία του, μέσα στο Καραϊσκάκι. Από εκείνο το επικό 4-5. Να πω γιατί θα το ξεχάσω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη στο βόλεϊ των ανδρών. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς. Νικήσαμε τη Σλοβενία, η οποία είναι μία από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας. Μπράβο στα παιδιά. 3-1 σετ τη νίκη. Και συνεχίζουμε. Θυμίζω έχουμε χάσει από Τσέχους, έχουμε χάσει από Ιταλούς. Κάνουμε μια νίκη που μας κρατάει ζωντανούς. Έκανα και ρήμα.
0: Ωραίος. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.
1: Κάτσε ρε, εγώ έχω προετοιμάσει εδώ ενδεκάδα αγωνιστικής.
0: Θα σου πω.
1: Α, πες μου.
0: Εγώ λέω να τα συζητήσουμε τα παντσάκια, εντάξει, εξαλλού έχει πέρασει και μια μέρα σχεδόν με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εμείς να πούμε ενδεκάδα αγωνιστικές που έχουμε επιλέξει.
1: Μάλιστα.
0: Και με τον κόσμο θα πιάσουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει από αυτή την αγωνιστική που σαφώς ξεχωρίζουν κάποια αποτελέσματα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, έχω να πω. Εγώ ακούω όλους αυτούς που λένε για την μπάλα που παίζει, την ποιότητα, το ωραίο ποδόσφαιρο που φέρνει ο κόσμος στα γήπεδα. Και συμφωνώ απόλυτα, αλλά στα δικά μου μάτια, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν το περίμενα μετά τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 2-2. Εντός έδρας, επειδή ξέρεις, ήταν και τα παιχνίδια που στις προηγούμενες βερσιόν του Παναθηναϊκού, να πούμε έτσι, δεν τα παίρνω και με πολύ μεγάλη ευκολία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού τα πήρε, δείχνει διαθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το έχουν πει, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει πάρα πολύ πίεση πάνω από τους ώμους του με τις τρεις προκρίσεις καλοκαιρινές, με αυτό το μισό μηδέν, που δεν έχει καμία σημασία, κανείς δεν θα το θυμάται πώς προκρίθηκες. Στη League Face. Και τώρα του πάει καλά το πράγμα, γιατί είναι μια ομάδα ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός, λόγω διαφόρων πραγμάτων, και μέσα στο γήπεδο φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ. Χθες ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή το κοίταγα στην κάρτα, είχε 21-22 τελικές. Δεν θυμάμαι ποτέ ήταν η τελευταία φορά που,
0: ναι, και με συνδυασμούς είναι
1: ομάδα Παναθηναϊκού, βερσιών Παναθηναϊκού, έκανε φάσεις, και όχι απλά έκανε φάσεις, γιατί μπορεί να κάνεις 20 φάσεις και να μην είναι προϊόν καλού ποδοσφαίρου. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε ωραίες φάσεις.
0: Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανησυχία που είχε ο κόσμος του Παναθηναϊκού, και συζητούσαμε όλοι και καταπιάναμε εδώ πέρα ποιος θα μαρκάρει. Η βασική λογική του Νίστρου που είναι να μην χάνει την μπάλα. Δηλαδή να κάνει άμυνα μέσω κατοχής που λέμε. Okay. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ειδικά και με άλλους αντιπάλους. Καλαμάτα τώρα, φίλε. Καλαμάτα παίζει μπάλα.
1: Καλαμάτα παίζει μπάλα. Η Καλαμάτα έπαιζε μπάλα.
0: Έπαιζε
1: αποτελέσματα
0: μπάλα.
1: Δεν έπαιρνε.
0: Σωστό.
1: Και πήρε αποτέλεσμα και με ανατροπή και. Δύσκολο το μάτς τώρα που έρχεται την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει οπωσδήποτε το 5-5, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, αλλά η Καλαμάτα παίζει μπάλα.
0: Λοιπόν,
1: θα το χτυπήσει το παιχνίδι, σίγουρα.
0: Ναι. Παρένθεση. Λέμε δεκάδα και πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Από συνέντευξη τύπου Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφυλέας.
1: Okay.
0: Γενικά ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που.
1: Πηγές.
0: συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που ξέρεις έχει γίνει off the record που λέμε. Mm-hmm. Απλά δεν έχει να κάνει με πληροφορία, έχει να κάνει με κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια μου και νομίζω θα μου επιτρέψει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας να το μεταφέρω.
1: Πες το, πες το.
0: Λοιπόν, έχει τελειώσει συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Έρχεται, συστήνεται. Είχαμε συναντηθεί και πέρσι, είναι η δεύτερη φορά που τον συναντώ. Εκ του ξενέγγις, που σου αρέσει η λέξη.
1: Μου το έβεις και προχθές στον αέρα, ναι.
0: Και μετά φεύγει και πριν φύγει, φίλε, πηγαίνει και πιάνει τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού, τους καμεραμάν, και τους ευχαριστεί έναν-έναν.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή, όχι τη Καλαμάτα γενικά. Για τη δουλειά που κάνετε.
1: Ήταν και ενθουσιασμένος και συγκινημένος ήταν.
0: Από ό,τι μου είπαν, το κάνει συνέχεια αυτό.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Σίγουρα είναι δείγμα του χαρακτήρα για έναν προπονητή που προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο. Και πέρσι το προσπαθούσε με την Ελλάδα Σύρου. Mm. Μακάρι να καταφέρει να το συνδυάζει και με αποτελέσματα, επειδή ξέρει, είμαστε και λίγο του αποτελέσματος. Αυτά λοιπόν, πες ένα δεκάδα.
1: Λοιπόν, από εγώ πρώτος δηλαδή.
0: Πάμε σε μετές θέση. Για να πει και ο κόσμος την εξίσωση, έτσι δεν δηλαδή,
1: ναι,
0: για μας.
1: Λοιπόν, 4-3-3 έχω διαλέξει εγώ. Μπρινιόλι.
0: Mm. Ενδεικτικό κιόλα τη εικόνα ΣΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Καλάμπρια Αθανασίου στα άκρα.
0: Συμφωνούμε όλοι νομίζω.
1: Κοστούλα Σίλβα Στόπερ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπουχαλάκι Σουναή Καμαρά. Τριάδα. Και μπροστά Μορέιρα, Ζίβκοβιτς και Κόντρο.
0: Κούντρο.
1: 4-3-3. Okay. Κούντρο. Κόντρο. Κούντρο. Αυτό τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και τέρμα και τα δύο μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Στόπερ, Μιχαηλίδης ο ένας, του ΠΑΟΚ.
1: Μιχαηλίδης.
0: Μου άρεσε.
1: Okay.
0: Έκανε κάποιες ωραίες τοποθετήσεις.
1: Ναι.
0: Ο άλλος, ο Ρος.
1: Ο Ρος.
0: Όχι από τα Φιλαράκια, του Ηρακλή.
1: Το κατάλαβα, ρε.
0: Ναι. Έχει και την κάθετη στον γκολ, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Απέναντι στον Ατρόμητο, έχει και μια κυρία επέμβαση στον Τζούμπερ. Λοιπόν, χαφ. Χάφιλε. Θα δικήσω πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό. Μεταξύ άλλων και τον Καμαρά και τον Λουσά και πιο μπροστά, Αντίνο κτλ. Mm-hmm. Έχω επιλέξει τριάδα Έντερ,
1: mm-hmm.
0: Αστέρα, Γιάκιτς, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό η μέρα που έπαιξε. Να μου πεις μόνο μισή ώρα, είναι δείγμα.
1: Mm-hmm.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ θα προσδώσει αυτό το στοιχείο του aggressive που το είπε mm-hmm. στα χαφ. Και Χάμζα. Χάμζα Καλαμάτα.
1: Α, Χάμζα και εμένα με προβλημάτισε για τα χαφ, αλλά τελικά πήγα στους άλλους τρεις.
0: Τρομερό μάτ μαζί με Μωρέιρα που τον έχω extreme.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, το άλλο εξτρέμ θα είναι ο Μπαρτόλο και η κορυφή Κόντρο. Θα μπορούσε να μπει και ο Περέα, να ξέρεις. Mm-hmm. Του Ατρομήτου, επειδή με το καλησπέρα που λέμε έδειξε πόσο απαραίτητος ήταν για τον Ατρομήτου. Αυτά στέλνετε κι εσείς ή παίρνετε τηλέφωνο να μας πείτε τις συμφωνίες, διαφωνίες σας.
1: Επειδή λέγεστε, λέει after review, σχολιάστε τις φάσεις αγωνιστικής. Φυσικά τις φάσεις που είχε.
0: Το είχα σκεφτεί όταν το επιλέγαμε ως τίτλο.
1: Μα γι' αυτό το βάλαμε κιόλας και έχουμε και το intro αυτό το.
0: Ότι θα μας παίρνουν για να
1: καλά, εντάξει.
0: Ετοιμιγορήσουμε.
1: Άκου λίγο. Και άλλο, και ξέρω εγώ την εκπομπή να την έλεγαν. Δεν μπορώ τώρα, θα πω κάτι, θα πω καμιά μπούρδα τώρα. Ναι. Οτιδήποτε και αν έλεγα την εκπομπή, θα μας παίρνανε να μας ρωτήσουν για τις φάσεις. Και να μας πούνε για τις φάσεις. Την Πέμπτη που έλειπες, ας πούμε.
0: Άκουγα.
1: Άκουγε. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη δυνατή βραδινή βάρδια.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο να έχεις sorry, δώνετε για τηλεφωνήματα ή να είσαι πιο χαλαρός.
1: Α, δεν έχω. Προσωπικά εγώ δεν έχω θέμα. Μπορώ να τα διαχειριστώ μέσα μου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω θέμα.
0: Χάρη, έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Επόμενος. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, Πάνος λέγομαι. Παλό φάλου Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, γεια σου, Πάνο.
2: Ευχαριστώ για τους γιους σας.
0: Sorry Πάνο, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Από τώρα, εγώ έχω βγάλει Δευτέρη,
1: Τι Δευτέρη?
0: Στα άτομα που βγαίνουν, να τους θυμάμαι. Πάνος, πρώτη φορά αυτή τη εβδομάδα.
1: Κάτσε, θα φτιάξω και ένα Excel εγώ. Πες Πάνο.
2: Οκ, εντάξει, μπήκαμε και εμείς στην blacklist που λέμε.
1: Ναι, σε βάλω λίστα.
0: Όχι καλέ.
2: Α, σιλέρ, όχι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, απλά για να μην βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι πάρα πολλές φορές την εβδομάδα αυτό. Είσαι ακόμα στην πρώτη.
2: Οκ, εντάξει. Το κρατώ υπόψη, στο κριτήριο. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ σύντομο. Uh-huh. Επειδή 16 χρόνια, είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο, uh-huh. είμαστε θερημένοι, έχουμε ανάγκη από επιτυχίες. Τώρα έναν κανονικό Παναθηναϊκό τον βλέπουμε τώρα υπερπαναθηναϊκό για κάποιους. Όχι διθυράμβους. Θέλω να μείνει χαμηλά η μπάλα, γιατί βλέπω γενικά τα σχόλια για τις συζητήσεις υπέρμετρο ενθουσιασμού. Καλά κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή έχουμε καεί στο χυλό στο τέλος, θα ήθελα λιγάκι να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Mm-hmm. Και όχι πολλά-πολλά.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω δει και τα δύο. Δηλαδή έχω
2: θα
1: δει...
2: θα περάσει, όχι θα σου πω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός και θέλω να ακούσει κάτι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εγώ ως απλός φιλάθλος, με την ιδιότητα του απλού φιλάθλου παίρνω, όχι με καμιά ιδιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Ναι.
2: Θα περάσει δύσκολες στιγμές ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Γιατί? Να είναι προετοιμασμένος.
1: Από ποια άποψη το λες?
2: Γιατί είναι περίεργο το ελληνικό πρωτάθλημα, από πολλούς παράγοντες. Είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά. Θα φανεί στην πορεία το ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Παρόλο που θα προσπαθεί ο Νίστρουπ και η ομάδα να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να πετύχει τους στόχους της, θα βρει εμπόδια γενικά. Αλλή μόνο να πήγαινε τρένο. Εντάξει. Εγώ είμαι προετοιμασμένος για πολλά. Γιατί βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα πώς λειτουργεί. Όπως κατάλαβε. Όχι από θέμα τριτοποδιών, βάζω και αυτούς παράγοντες, ο κάθε παράγοντας έχει το δικό του ποσοστό, είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά. Συγκρατημένη αισιοδοξή, δεν θα μας χαριστεί κανείς. Σε εμάς του Παναθηναϊκού δεν θα μας χαριστεί κανείς.
0: Εγώ συμφωνώ πάνω ότι ειδικά για τον Παναθηναϊκό, καλά αυτό είναι κλισέ, ισχύει για όλους, αλλά ειδικά για τον φετινό Παναθηναϊκό ισχύει το παιχνίδι.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για την ομάδα μου.
0: Βήμα-βήμα.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ σε λέω αγωνιστικά καθαρά, έτσι, όχι...
2: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ξεκινήσει υπέρ του δέοντος πολύ καλά, πέραν του προβλεπόμενου. Δηλαδή από αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς το 12-13 μπορεί να είναι ακόμη πιο απότομο αυτό. Δηλαδή αυτή η μετάβαση από το ποδόσφαιρο του ενός γκολ και του αμυντικού στη μετάβαση του πολύ επιθετικού ποδοσφαίρου και των τριών γκολ. Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση σε 5 μήνες. Γι' αυτό δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της επιτυχίας που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και που έχει φτάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ένα κανονικό Παναθηναϊκό όπως το βλέπουμε πλέον. Σαν υπερπαναθηναϊκό για κάποιους. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω στην κυριολεξία. Όποιος θέλει να διαφωνήσει να βγει και να μου το πει.
0: Ωραία, Πανώ.
2: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έχω μια ένσταση. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει το σχετικό του προπονητή. Δεν έχω δει προετοιμασία, δεν έχω δει εργομετρικά, δεν έχω δει αθλητικότητα των παιχτών. Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Αν αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ που πιστεύει ότι μπορεί να βγει με αυτούς τους παίκτες, έστω και με βάθος ρόστερ, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και στις τρεις διοργανώσεις.
0: Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Ότι το θετικό. Καλά, αυτό το ερώτημα ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Όχι.
0: Τουλάχιστον για τις περισσότερες.
2: Όχι, εντάξει. Αφήστε. Κάθε ομάδα έχει τεχνικό. Φιλοσοφία, έχει δικό της φιλοσοφία, ναι. Έχει δική της πολιτική, δική της στρατηγική. Μιλάω για την ομάδα μου.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες πιέζουν και πρεσάρουν πάντως.
2: Μην τα βάζετε σε όλα τα ζωή κουβά. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, με αυτό το σύστημα, με αυτή τη στρατηγική που έχει ο Νίστρουπ, θα αντέξει τις διοργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να απαντηθεί. Και θέλω να δω και τη διακοπή των 20 ημερών, ποιες ομάδες θα επηρεάσει.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή, έχω αυτό το παραθυράκι, για μένα προσωπικά το κρατάω, γιατί θυμάμαι και τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς μετά τη διακοπή. Βέβαια, άλλος ο προπονητής ο ένας, άλλος ο προπονητής ο άλλος, να δω πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί είχε ένα ρυθμό τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm. Ωραία,
2: Πανώ. Το Κυριακή Τετάρτη του βγαίνει του Παναθηναϊκού, να δούμε και το ρυθμό του μετά την διακοπή των 20 ημερών. Συγκρατημένα, αισιοδοξή, μην πέταμε στα σύννεφα, δεν θα μας χαριστήσει κανένας σε τίποτα. Αυτό λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Να σε καλά,
1: Φανώ.
0: Θέλω να πω ότι πέρα από το αν περσάρει μια ομάδα ή άλλο στοιχείο, ότι όλες έχουν ανάγκη από πνευμόνια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα ενός νέου τεχνικού.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Αλλά σε αυτό έχει να κάνει και το βάθος ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Εντάντε. Φώναζε ο προηγούμενος. Εμείς δεν ακούγαμε. Το πρώτο τηλεφώνημα.
1: Φώναζε ο προηγούμενος. Δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Χαίρετε.
1: Ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γιάννης Αμόγωσος από Κύπρο.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Ολυμπιακός Πειραιώς και Παραλίμνη. Κάναμε νίκη προχτές.
0: Τα λέγαμε με τον μπάσκετ την Παρασκευή. Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ την Παρασκευή.
3: Ναι, λέγαμε για τον μπάσκετ με τον Μανώλη. Ναι, μαζί σου.
0: Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, εσείς. Όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Πώς είδες Ολυμπιακό?
3: Με τον Νίκο νομίζω μιλώ δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά, ναι.
3: Ναι, ξαναμιλήσαμε. Καλά, η μνήμη σου άγκουασε που το έλεγες, περηφανευόσουνα. Πρέπει να είναι φοβερή.
1: Καλά. Μακάρι να μην είχα τέτοια μνήμη, θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Στο κεφάλι μου γίνεται μακελιό. Αλλά εντάξει, ναι, όλα καλά.
3: Όχι, καταλαβαίνω σε διότι. Έχω και εγώ καλή μνήμη. Και αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πεις. Πολλές φορές θυμούμαστε πράγματα που δεν πρέπει να θυμούμαστε. Και πολλές φορές παραξενεύονται πολύ πως θυμούμαστε διάφορα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι να βγάζεις λεφτά από αυτό, να πηγαίνεις κανένα τηλεπαιχνίδι εκεί. Τεχνίδι γνώση.
1: Πλάκα, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Να βγάζεις κανένα φράγκο από όλα αυτά, από την ικανότητα αυτή.
3: Σε μένα το λες στον Νίκο.
0: Και στους δύο, όσο είναι δυνατόν να
3: ζω. Όχι, εγώ καλές γνώσεις μου.
1: Να ρωτήσω το Χονδροθύμιο που έχει πάει στο Ρουκζούκ. Έχει πάει στο Ρουκζούκ ο Χονδροθύμιος, το ξέρεις.
3: Ωραία, πριν κάτι χρόνια.
0: Πριν από κάτι χρόνια.
1: Ναι, πριν από κάτι χρόνια. Ναι, μπράβο. Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
3: Κέρδισε ο Χονδροθύμιος.
1: Μπα, χάσανε. Η άλλη ομάδα κέρδισε.
3: Οκ. Χρόνια του πολλά του Σταύρου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε και πολλούς και εδώ.
0: Χρόνια
3: πολλά στους Σταύρους γενικά. Ναι, ήταν η γιορτή του σήμερα. Εγώ παιδιά χάρηκα πολλά. Τώρα τέλειωσε πριν λίγο. Βλέπαμε από το ίντερνετ την Ελλάδα να κερδίζει τη Σλοβενία στο
1: Βόλιο. Το λέγαμε πριν. Τρομερή νίκη.
3: Εντάξει, σας άκουσα επειδή έβλεπα
1: το μάτς. Ναι.
3: Τρομερή νίκη, αδερφέ. Τέταρτη λέει, έψαξα ύβρα τώρα στο ίντερνετ. Για να μην κάνω τον έξυπνο, τώρα το ύβρα. Τέταρτη ομάδα λέει στον κόσμο, στο ράγκι.
1: Σωστά. Από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ και πλέον ελπίζουμε για πρόκριση στους 16.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε καθόλου. Εγώ είδα και το μάτς προχτές με την Ιταλία.
1: Το μάτς με την Ιταλία το είδα, με την Τσεχία δεν το είδα. Με την Ιταλία το είδα.
3: Με την Τσεχία ούτε εγώ δεν το είδα.
1: Με την Ιταλία, εγώ έλεγα στον Γιώργο Ζαχαρίου που είναι βολεϊκός, θα μας τρελάνεις ρε Γιώργο που μου έλεγες ότι θα χάσουμε και εύκολα. Τους βγάλαμε το λάδι.
3: Απίστευτη απίστευτη. Ευτυχώς που κερδίσαν σήμερα, διότι τώρα αν κερδίσουν Σουηδία και Σλοβακία, προκλίνονται.
1: Ναι, σωστά.
3: Και θα είναι κρίμα. Μιλούμε φοβεροί παίχτες, ρε αδερφέ. Τρελαθήκα εγώ. Κατέχω λίον, όχι λίον, κατέχω αρκετά αποβόλη. Ξέρω τους παίχτες. Τους ο Μάρκου, ο άλλος ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, ο Μούχλιας. Παίχτα, εντάξει, τον Πρωτοψάλτη, τον Ράπτη, τον Βουλκίδη, τον άλλον, τον Πιθακούδη, τον Ολυμπιακού. Ξέρουμε τους.
0: Τους ξέρεις όλους.
3: Ξέρω τους. Ασχολούμαι. Αρέσκει μου το βόλι πάρα πολλά. Αλλά φίλε, ενθουσιάστηκα. Πραγματικά μακάρι να μπορέσουν να περάσουν. Εγώ θέλω να ζωντανέψει και το βολέι. Και με μια επιτυχία της εθνικής πιστεύω ότι θα κερδίσει η εθνική ομάδα των γυναικών. Νομίζω κατέλαβε.
0: Καλά τα πάμε τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια γίνονται καλά βήματα.
3: Καλά βήματα και μακάρι. Μακάρι και σε συλλογικό να ανέβει και το βολέι. Και εντάξει. Όπως σας είπα, είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, αδερφέ. Όφι είναι ομαδάρα, βλέπουμε το εδώ για αρκετό καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματα του, κέρδισε ο Όφι, δεν έχασε ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνω εγώ. Άμα χάσει ο παιδούχος το φαβορί, χάνει.
0: Και εδώ που τα λέμε, ρε Γιάννη, εντάξει, μια μισή προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος. Βέβαια, κάποια διαφορετικά στοιχεία τα είδαμε που θέλει να περάσει αμέσως.
3: Ναι,
0: δηλαδή και μπάλα κάτω, το build-up, που βέβαια αυτό έχει και κάποιους κινδύνους όσο ακόμα δεν το έχει δουλέψει, δηλαδή με τα μπακ να παίζουν τόσο ψηλά. Αλλά ήταν μια μέση προπόνηση. Τώρα τι συμπέρασμα να βγάλεις να...
3: Ναι ρε αδερφέ, κι όμως ρε Μανώλη, κι όμως, εσύ λέεις το πολύ ωραία. Κι όμως εν τούτης οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες, γιούχαραν το...
0: Για άλλο λόγο, για άλλο.
1: Εντάξει, τώρα είναι περίεργη κατάσταση. Μην το βλέπεις έτσι. Αν κέρδιζε 1-0...
3: Δεν θα γιούχαρα.
1: Βασικά, εγώ τόσο δεν στέκομαι στη γιούχα στο τέλος. Εγώ στέκομαι σε αυτό που έγινε στο 80 λεπτό με το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό σου λέει.
3: Ναι, κυρίως. Εγώ θα στεκόμουν και στα δύο.
1: Α, κυρίως εσύ λέει.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ, Γιάννη.
3: Όχι, εγώ είπα για το Ρέτσον, που μια φάση και γιούχαραν το Ρέτσον.
1: Ήταν πολλά τα νεύρα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Είναι
3: εντάξει, το καταλαβαίνεις, αλλά γιούχαρο ρε αδερφέ. Εγώ πως θέλω γιούχαρο, κανένα παίκτη. Και το άλλο, ακριβώς τούτο που είπες, που φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ έλεος. Έλεος πραγματικά, δηλαδή ώρες αναρωτιέσαι τι μυαλό κουβαλάν.
0: Πάντως Γιάννη, αφενός θεωρώ ότι δεν είχαν στόχο τον Αλγουαθίλ. Αφετέρου το διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία και ο ίδιος.
1: Πολύ ωραία και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες, κύριος.
3: Ναι.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.
3: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, μιλούμε.
1: Καλή
3: νύχτα.
0: Πάμε να break, επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εντάξει, πέρα λίγη. Δώσει.
1: Ροκιά.
0: Ναι, ναι. Με ρωτούσε. Από αυτά που σου αρέσουν.
1: Με ρωτούσε ένας φίλος.
0: Τι σε ρωτούσε.
1: Πώς να σε χαρακτηρίσω μουσικά.
0: Γιατί πρέπει να με
1: χαρακτηρίσω. Πέταξε ένα ροκομεταλλά και ξεμπέρδεψε.
0: Ροκομεταλλά.
1: Αυτό δεν είσαι.
0: Άμα θες να μου βάλεις μια ταμπέλα. Θες να το κολλήσεις εδώ στο κούτελο.
1: Λοιπόν, ξημέρωσε 15η Σεπτέμβρη. Φινάλε μεταγραφών.
0: Ω, είναι και αυτό.
1: Περιμένουμε πράγμα.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη από τη Δα. Θα πάρει αυτόν που έπαιζε στον Άρη, ρε.
1: Τον Σάντε Σίλβα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός επιθετικός.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός μια διάψευση πριν από μερικές ώρες για όλα τα ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Τα οποία ήταν και πάρα πολύ καλά. Επειδή έχουμε το άγχος.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πάρει επιθετικό. Θα πάρει.
1: Ναι. Mm. Πάντως, ξέρεις, αυτή την περίοδο πάντα υπάρχει το άγχος τι παίκτη θα πάρεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, ειδικά το τελευταίο του Μπορχα Ιγκλέσιας, πάρα πολύ δυνατά και.
0: Δεν πάει να πάρει και ΑΕΚ 2-3. Να τους έχει. Το συζητάμε αυτό. Γιατί βλέπω ότι το rotation για την ώρα τουλάχιστον είναι με 13-14 παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, πετάω τώρα, πώς το λένε, ανάβω φιτιλιές για τον κόσμο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο απόψεις, όχι απόψεις, δύο σενάρια για να προπονητή
0: ναι.
1: με τις αλλαγές. Είτε ότι τις κάνει αργά, είτε το ποιους βάζει ή δεν βάζει. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει κάνει η Γκλήση ΑΕΚ, δεν μπορεί να πει ότι ο Νικολίτς έχει κοιμηθεί στον πάγκο. Θυμίζω με την Κηφισιά η αλλαγή έχει γίνει στο 28-29.
0: Δεν λέω αυτό. Σε καμία γενικά, περίπτωση.
1: Η πρώτη αλλαγή έχει γίνει στο 28-29, αμέσως δηλαδή αντέδρασε με τον Κουετά, για όποιο λόγο. Και χθες έγινε στο 52 διπλή αλλαγή. Τώρα το άλλο, του ποιου έβαλε, ποιου δεν έβαλε, να το
0: εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Ότι το ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, είναι 13-14 παίκτες. Είναι πολύ σφιχτό.
1: Εμένα μου έλειψε λίγο Γιάννης χθες.
0: Εγώ ο Λυκογιάννης περίμενα να ξεκινήσει χθες.
1: Ναι.
0: Επίσης, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αφού θες να βάλεις πάλι τον Πίλιο, ο οποίος έχει κάνει φοβερό παιχνίδι την Τρίτη,
1: ναι.
0: αλλά με ποιον το έχει κάνει το φοβερό παιχνίδι μπροστά του.
1: Κουητά,
0: και δεν το λέω τώρα αυτό για να μειώσω τον Πίλιο, που έχει κάνει ματσάρα την Τρίτη, αλλά τέλος πάντων έχει βοήθεια από τον Κοϊτά, ο οποίος και αυτός έχει κάνει φοβερό παιχνίδι. Αυτό τον Κατσίνοβιτς δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν και μια επιβράβευση για Άρη.
0: Τώρα μετά Χριστόν προφήτες είμαστε, αλλά κουβέντα κάνουμε.
1: Και ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει δικαίωση.
0: Δεν τον έχουμε δει καθόλου εσύ.
1: Τον έχουμε δει και δεν έχει δικαίωση. Δεν σου λέω, έχει γίνει μια σημαντική επένδυση και είναι και.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και η περσινή
0: πρώτη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, και η περσινή σεζόν του ήταν εξαιρετική. Προφανώς δεν πρέπει να καεί. Αλλά και ο Νίκολιτς καταλαβαίνει, μάλλον, ότι σιγά σιγά πρέπει να. Δηλαδή σε κάποιο σημείο.
0: Τώρα πιάσαμε.
1: Θέλει κάποιον που να είναι δυνατό.
0: Πιάσαμε το θέμα. Το πιάσαμε το θέμα εξ ολοκλήρου τώρα. Ο Κάιριν επίσης έχει κάνει αυτή την γκέλα στο μάτς με την Κηφισιά.
1: Που δεν μάρκαρε.
0: Ναι, και τον χάσαμε. Επίσης, κάποια στιγμή χθες κλάταρε ο άξονας. Σοφίσανε, δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
1: Ναι.
0: Κλάταρε. Και έβλεπα το Βιτάλη στον πάγκο και έλεγα γιατί, ας πούμε. Σου έβγαζε φάση συνέχεια ο Αστέρας. Μέχρι να έρθει η διπλή ευκαιρία του Γιώβιτς. Όπου εκεί εντάξει, αυτό είναι. Τρίτη απίθανη ευκαιρία που χάνει μέσα σε 5 μέρες. Βάζω και την μεγάλη ευκαιρία με τη Λάσκ στο ξεκίνημα. Λες εκεί δεν το χάνει. Δηλαδή, αυτό είναι δείγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δείγμα τόσο πολύ κούρασης, όσο. Δεν ξέρω, ναι, άγχος, νευρικότητα.
1: Καλά, ο Γιώβης αποκλείεται να έχει άγχος.
0: Λες,
1: Μάλλον το αντίθετο.
0: Τι να πω, η υπερβολική αισιοδοξία ότι θα μπει μέσα. Είναι απλά μπάλα και όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Μπορεί και αυτό. Και απλά κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε.
1: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς στην πάσα του Μάγερ, αν δεν τον βάζαμε και γενική σκιά, θέλω να πω, ο Μάγερ θα ήταν ένα δεκάδα αγωνιστικής, έτσι.
0: Έχει ναι, σίγουρα. Πάλι έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Και ο Βόλος πήρε καμπελά, Καμπελά.
0: Πήρε καμπελά, ναι, βέβαια. Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, ρε παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλά.
2: Λοιπόν,
0: Σωτήρης, πάμε. Έλα, Σωτήρη.
2: Σας είχα κάνει την πρόληψη του Παναθηναϊκού θα περάσει εύκολα τα δύο παιχνίδια. Είμαστε έτσι.
0: Ναι, με.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν σίγουρος όμως.
2: Εγώ ήμουνα.
1: Και μπράβο του.
2: Και την είχα κάνει και την πρόληψη.
1: Και μπράβο σου.
2: Και είμαι σε αντίθεση με τον πρώτο φίλο του Παναθηναϊκού που σέβομαι αυτά που είπε. Λίμωνο. Εγώ είμαι από τους υπηρεσιόδοξους. Θα πάρω 5 λεπτά και να εξηγήσω γιατί είμαι από τους υπηρεσιόδοξους.
0: Ναι,
2: δεν είναι μόνο το
1: 4 λεπτά.
0: Έβαλε ένα λεπτό παραπάνω, ενώ ξέρει ότι είναι 4.
2: Μου κόψε αμέσως. Ποιος είσαι η φορεία. Αμέσως κόψε, μωρέ φίλε.
0: Μου σουράει ξαδέ.
2: Αμέσως γοτρό, λες. Δεν είναι μόνο το ρόλο του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ γεμάτο και πολύ καλό. Καλύψαμε και την τρύπα τώρα αριστερά με τον Ανάρ. Είναι καλό μπακ.
1: Που και αυτό ανακαλύπτει.
2: Δεν είναι στα αρζήτητα ο τύπο. Δεν είναι ότι όλοι ξέρουν μπάλα, γιατί ξέρουν μπάλα οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνει αλλαγή ο προπονητή.
1: Μα κάτσε λίγο. Πρόβλημα... Ποιο δεν ξέρει τώρα που το λε. Ενώ ποιο δεν είναι καλό με την μπάλα στα πόδια. Πλάκα-πλάκα.
0: Πλάκα-πλάκα, είναι όλοι μπαλάτι.
2: Είναι όλοι μπαλάτι, αυτό δεν ξέρουν όλοι μπάλα. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα...
0: Μέχρι γιατί... και ο τερματοφύλακας, γιατί το ήθελε ο Νίστρουπ. Το ήθελε ο Νίστρουπ, ναι.
2: Πέρυσι, πρόπερσι και όλα τα χρόνια πίσω, όταν έκανε αλλαγές ο οποιοσδήποτε ο προπονητής που είχαμε, μου έφτιανε το κεφάλι μου. Τι έκανα φίλα, μπει να κάνει τι, ο Πάντοβιτς π.χ. Τι να μπει να κάνω πάντως, δηλαδή, σε έκανα το κεφάλι σου ρε φίλε, είχαμε πρόβλημα. Τώρα βλέπεις, τώρα βγαίνει παράδειγμα ο Αντίνο Μπεροπελίστη. Μέσα σε 14 λεπτά έκανε 4 φάσεις ο Πελίστη. 4 φάσεις έκανε, σε έκανα να κάτσω 14 λεπτά. Βγαίνει ο, πώς το λένε, ο Ουναή Μπενοκάγκουα. Δηλαδή, έχει δείξει ομάδα πολύ καλά σημάδια. Και δεν είναι και μόνο αυτός ο λόγος. Να σας πω κάτι, το μόνο που φοβάμαι και θέλω και ελπίζω και εύχομαι είναι να έχουν υγεία οι παίκτες. Μόνο σε αυτό το κομμάτι ανησυχώ, γιατί ναι. Ο Ολυμπιακός έχασε το πολυβόλο του. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός π.χ. μπήκε σε μια φάση ισοστρέφειας.
0: Σωτηρή, μιας και το αναφέρεις, εγώ απλά να πω ότι δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι έχασε το πολυβόλο του, γιατί το πολυβόλο είχε εισηγήσει λίγο τους τελευταίους μήνες, αλλά έχει χάσει το σημείο αναφοράς του με βάση το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Το έχουμε περάσει λίγο στον ντούκου, θεωρώ, το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Και ας μην τα βάζε.
2: Δεν πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου.
0: Ναι, εγώ το λέω για την κουβέντα, για χάρη της συζήτησης.
2: Είναι αντικειμενικός ο Ελκαμπή. Είναι Ελκαμπή, τέλος. Είναι 15 γκολάκια τη σεζόν για πλάκα.
0: Πέρα από αυτό, εγώ αυτό λέω ότι βοηθάει και σε άλλα πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δύσκολα μπορεί να τα βρει.
2: Τώρα ψάχνει.
0: Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο, ο Ελκαμπή.
2: Ένα παιδάκι 20χρονο, εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει σύμφωνα και με την εμπειρία του και αυτά, το κάνει. Δεν έχει επιθετικό. Και αν σου κοιτάνε στο ψυγείο τόσο καιρό, και ψάχνετε να αγοράσει φορ, να το βγει κιόλας. Η ΑΕΚ, από την άλλη μεριά, έχει ομαδάρα. Αντικειμενικά. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά είναι λίγη. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ και με το Champions League. Δηλαδή, είναι λίγη. Και προηγουμένως...
1: Εννοείς είναι λίγοι που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε ποσότητα. Ποσοτικό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή περιμένει τώρα, έδωσε 8, πόσα έδωσε για τον Φλάμπο.
0: Τέσσερα, κάπου εκεί, όχι 8.
2: Πέντε, πόσα έδωσε.
0: Κάπου εκεί, τέσσερα νομίζω, τέσσερα.
2: Δεν τον έχουμε δει π.χ. λεπτό.
0: Τον έχουμε δει, αλλά τον έχουμε χάσει λίγο. Στα τελευταία παιχνίδια.
1: Καλά, δεν έχουν παίχτη και 15 μάτς, έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Απλά ξέρεις τι περιμένεις, ότι από το μάτς της Τρίτης που παίξαν όλοι στα κόκκινα, τρέξαν 11 χιλιόμετρο καθένας, να κάνει μεγαλύτερο rotation στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό λέω εγώ.
2: Αυτό. Γιατί το παρακολούθησα και εγώ το παιχνίδι το είδα.
1: Είχαν περάσει και 5 μέρες.
0: Σωστό. Σωστό. Από Τρίτη Σάββατο είναι αρκετές μέρες.
1: Ναι. Σου δίνει μισή διακοπή. Για
0: να πέσω.
1: Έχει και μισό λεπτό ακόμα.
2: 35 π.χ.
0: 35 δευτερόλεπτα.
2: Όταν ρε παιδί μου, όντω σκασμένο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να δώσουν να τρέξουν περισσότερο. Δηλαδή και εκεί βρήκε την ευκαιρία. Βγήκε και έκανε 3-4 επιθέσει. Ένα καλό μπριγκέλ. Τα πιάσε. Λοιπόν, και θα κάνω και μια αλλαγή στην εντεκάδα σα.
0: Σε πιανού. Στη δικιά μου ή στο Μανώλη.
2: Την πρώτη δεκάδα.
0: Στη δικιά μου, για πες.
2: Στη δικιά σου. Εφηλά αριστερά, Αντίνο.
1: Είπαμε, δεκούμε. Το είχε γράψει και ένα φίλο.
0: Απλά δεν
2: Αντίνο, ναι, αριστερά.
0: Ήθελα να βάλω τον Μορέιρα της Καλαμάτας. Αλλά μπορεί να τον.
2: Επειδή είναι Καλαμάτα.
0: Να τον βάλω από την άλλη.
2: Ωραία, δύο πραγματάκια για να κλείσω να γιατί μάλλον τελειώσαμε
0: 4 λεπτά. Ναι, εδώ έχω χρονομέτρη δίπλα, για πες.
2: Είναι για το ντουπέκισμα.
0: Ναι.
2: Καλαμάτα, δύο γκολ θα ρίξει πάνω. Θα το δείτε.
0: Okay.
2: Θα περάσει και την Καλαμάτα.
1: Απλώς θα είναι crash test υπό την έννοια και αυτό. Όλα crash test τα έχω βάλει εγώ. Τέλος πάντων. Επειδή παίζει μπάλα, και θα είναι πιο επικίνδυνη η αντιπιθέση
2: κτλ. Το τελευταίο μου, η ομάδα τιμήθηκε. 35 απόδοση δίνει για το conference. Εγώ την τίμησα την ομάδα από τώρα. Που δεν είναι 35. Την τίμησα και καλά την
1: αυτό τι δεν το παίζεις από τώρα, ρε.
2: Είναι 35 απόδοση. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Στο κόρφερες έχει τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον. Δηλαδή, ποιες άντες έχει τρομέρες. Τη Χετάφε. Δηλαδή, ομάδες. Πάνε ομάδα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει καινούριους παίκτες, έχει 15 καινούριους παίκτες. Δηλαδή, αν παίζει έτσι τώρα και δέσουν λίγο παραπάνω, μπορούν να κάνουν μια.
0: Να σου πω την ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από όλες του πρωταθλήματος. Όχι που δεν θα τη κάνει καλό η διακοπή, που δεν θα ήθελε τώρα τη διακοπή. Που έχει αρχίσει και ρολάρει η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά.
2: Αλλά για φαντάσου όμως, με δύο παιχνίδια έχει μπει ο Ναή και κάνει αυτό που κάνει, να παίξει λίγο περισσότερο με τα χαφ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, κακό δεν θα κάνει πάντως.
0: Κακό όχι, δεν θα κάνει.
2: Άμα κερδίσει και την Καλαμάτα, δεν θα κάνει κακό. Γιατί όπως θα δέσουν οι υπόλοιπες ομάδες, θα δέσει και ο Παναθηναϊκός περισσότερο.
0: Πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά πρώτα. Και πρέπει να βάλεις και αρκετά γκολ. Είναι και αυτό, Έχουμε και κύπελο.
1: Ωραία, Σωτήρα, ρε.
0: Έγινε, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
2: Πάει ο χρόνος, του φέκι.
0: Τελείωσε, πάει, του φέκι.
1: Παραπάνω πήρε, ναι, πολύ. Ναι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, καλά. Για χαρά.
1: 2-195-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι.
3: Ναι.
1: Έλα, πάνω.
0: Πάνω, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι.
0: Άκουσα εγώ το μηχάνημα.
3: Άκουσες το δημοτήριο.
0: Ναι, τι.
3: Μπαίνεις και εσύ σιγά σιγά, ας πούμε.
0: Α, εγώ ξέρω από φούρνους, τι νομίζεις. Τι νομίζεις εγώ ότι...
3: Ο άλλος ξέρει που παίζει πόκα.
1: Εγώ, είδες, θα έχει πόκερ.
0: Πόκερ, όχι πόκα.
1: Πολύ θα ήθελα να έχω μάθει στη ζωή πόκα.
0: Πόκα, εντάξει, πόκα. Βρε, ναι, οκ.
3: Ποιος είναι ο Κυριάκος, είναι.
1: Ο Χάρης. Απλά μετά με την πόκα χοντρένει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η αλήτη οικογένειας.
0: Πόκα παίζαν οι παλιοί. Οι παλιοί. Τι έγινε, ρε πάνω.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Νίκο, ότι δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει καλό ή κακό. Λέω ότι ο Νίστρουπ τώρα σκέφτομαι που δεν θα ήθελε.
3: Ναι. Το ίδιο είναι.
0: Γιατί είναι και πολύ μεγάλη διακοπή, δεν είναι. Είναι 3 εβδομάδες σχεδόν.
3: Εντάξει. Απ' την άλλη όμως...
0: Προτάσουμε εθνική.
3: Του δίνεται χρόνος όμως για να
0: δουλέψει.
3: Να βάλει την εξίσωση κι άλλες παίκτες, δηλαδή να δει άλλα πράγματα, να βελτιώσει το παιχνίδι του.
1: Πάνω, για πες, επειδή στην ενδεκάδα που είπαμε και εγώ και ο Νίκος αδικήσαμε, υπογραμμίσαμε παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιους θα έβαζες? Ναι.
3: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής.
1: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που θα μπορούσαν να μπουν.
3: Πολύ. Και ο Αντίνο δεν ήταν κακός, φίλε.
1: Πολύ καλός ήταν.
3: Ναι.
1: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τα εύσημα πάνε στον προπονητή όταν έχουν διακριθεί τόσο
3: ο
1: πολύ.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλούς, ξέρεις, είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, δηλαδή που κάναν καλό παιχνίδι. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
1: Ενδεχομένως ο καλύτερος για μένα.
3: Ναι, αυτόν θα βάζα, ας πούμε, στην
1: και ο Λουζά δίπλα.
3: Και ο Λουζά, αλλά ο Καμαρά όμως έδειξε καλά πράγματα.
1: Και ο Λουζά και στις ανακτήσεις κιόλας.
3: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε να δεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, από τι καταλαβαίνω κι εγώ, δηλαδή...
1: Όλοι πρέπει να κάνουν όλα,
3: Μπράβο, το κατέχετε καλύτερα το πράγμα από μένα. Όχι, ναι. Κοίταξε να δεις. Η μαγιά είναι ότι όταν χάνεις την μπάλα, ξέρω εγώ, πρέπει να αμέσως να ανακτήσεις την μπάλα.
1: Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός
0: θες. Μα νομίζω ότι είναι βασικό στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέσουμε ψηλά, αλλά είναι πολύ βασικό όταν χάσουμε την μπάλα να πέσουμε σαν αγρίμια και να την ξαναπάρουμε.
3: Η Ισπανία που πήρε παράδειγμα το Μουντιάλ, βάσει σε αυτή την τακτική το πήρε το Μουντιάλ. Γιατί ποιοτικά εγώ πιστεύω η Γαλλία ήταν καλύτερη σαν μονάδες, λέω. Αλλά η Ισπανία ήταν πιο ομάδα, δηλαδή στόχευε σε κάτι, ξέρω εγώ. Και αυτό το στοιχείο από την ομάδα της Ισπανίας έκανε μπαμ. Δηλαδή μόλις έκανε την μπάλα, πέφτανε 3-4 και την ανακτούσε αμέσως την μπάλα. Πλέον έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, όχι ότι όπως είπε ο φίλος ο Νίκος που πήρε, είχε, ο Πάνος, όχι ο Νίκος που είχε πάρει πρώτος.
1: Πάνος, ναι.
3: Ναι, φοβάμαι και ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να τύχει ένας τραυματισμός, ένας τέτοιος. Αλλά...
1: Την προσοχή εφιστούσε.
3: Ναι. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι φέτος από όλες τις άλλες χρονιές είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα υπό ίσους όρους. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το πρώτο φαβορί με τέσσερις αγωνιστικές. Γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό θέλω να το δώσει και σε δύσκολα παιχνίδια.
0: Θα σου πω εγώ την άλλη Δευτέρα αν είναι πρώτο φαβορί. Περίμενε. Έτσι σκεφτόμουν σήμερα ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια κατάσταση μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Πριν την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά ο πρωτοπόρος που δεν λες ότι θα του δώσει το πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω το λέω συνέχεια, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημά μας, εγώ θεωρώ ότι πάντα θα κρίνεται στα play-off. Πολύ δύσκολα θα δούμε κάποιον να χάνεται.
3: Ανάλογα με πόσους βαθμούς θα μπει.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι δύσκολα να μπει μια ομάδα με πολύ μεγάλο αέρα. Τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον γίνεται. Εκεί υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι.
0: Από την άλλη όμως έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε μια κατάσταση να διαμορφώνεται. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία της πάνε όλα καλά, κάνει λάθη, κερδίζει συνέχεια. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει προβλήματα.
3: Είναι ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή. Έπαιξε μεγάλο ρόλο, όσο και να μου πούνε εμένα, ξέρεις, προκρίθηκε με τα χωριά και ξέρω εγώ και αυτά, στη ψυχολογία των παιχτών έφυγε ένας βραχνάς, δηλαδή η πρόκριση στην Ευρώπη. Θυμάστε τα παιχνίδια που έδινε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πέραν ότι ήταν νωρίς, ας πούμε, και μοντάρονταν η ομάδα και ακόμα μοντάρεται η ομάδα, αλλά ήταν άγχος, φίλε.
0: Ναι.
3: Και τώρα απελευθερώθηκε από αυτό το άγχος και τώρα πλέον οι παίκτες και με την προσθήκη του Ουναΐ και του Λούζα και, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάει πίσω και στον πάγκο και έχει εισάξει παίκτες. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε μονάδες μέσα στην ενδεκάδα, αλλά ήταν πλην ευάλε, πώς να σου πω.
0: Ναι.
3: Δεν είχε δηλαδή λύσεις πίσω, αξιόπιστες λύσεις.
1: Ωραία,
3: τώρα έχει. Τώρα έχει. Εντάξει, είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος. Δεν ξέρεις, δηλαδή, και η ΑΕΚ είναι παρόλο που τις δύο γέλες που έκανε, εγώ θεωρώ ότι, φίλε Μανώλη, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ με την προχθές.
1: Γιατί είπαμε ότι
0: δεν ήταν καλή. Δεν είπαμε ότι ήταν καλή.
3: Δεν ήταν καλή καθόλου.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, πάρε την Παρασκευή να πούμε και για μπάσκετ.
3: Α, για μπάσκετ, φίλε, δεν έχω το μακριμάλι εδώ.
0: καλά, πάρε την Παρασκευή το μεσημέρι. Πριν τα παιχνίδια. Έλα, να είσαι καλά. Γεια σου, Πάνο.
3: Αυτό θέλω να το κλεντήσω, έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Πάνο.
0: Λοιπόν, πού παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή?
1: Φίλε, παίζουν όλοι εκτός. Αγρίνιο παίζει και παίζουν όλοι Κυριακή. Λεβαδιά, Ολυμπιακός.
0: Πανετολικός ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός.
1: Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει.
0: Ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι φοβερό.
1: Τρελό σε σχέση με πέρσι.
0: Μηδέν, ρε.
1: Η ομάδα που πέρσι. Μηδέν. Η χαρά το over. Από τη δικιά τη πλευρά μόνο, έτσι. Το έκανε over. Πήρε από Πέσκου, βέβαια, που είναι καλή μεταγραφή τώρα.
0: Καλές μεταγραφές έχει βάλει ρε, εσύ. Και το καλοκαίρι έκανε καλές μεταγραφές. Αλλά ακόμα δεν. Και ξέρεις, όση υπομονή και να έχει αποδείξει ο Κομπότσης ότι κάνει γενικώς, γιατί κάνει υπομονή.
1: Ναι.
0: Του στηρίζει τους προπονητές του. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα δεν.
1: Εντάξει, είχαμε πει θα είναι πολύ ιδιαίτερο αυτή η μετάβαση από Παπαδόπουλο. Οποιοδήποτε έτσι.
0: Είδες καθόλου Γευσιά Λεβαδιακός θες?
1: Εντάξει, μία λίγο ψήματα.
0: Ούτε 10 λεπτά, 5.
1: Χαϊλέτς.
0: Οφείλε κάποια στιγμή έπεσε στον εαυτό μου να έχει κολλήσει στην τηλεόραση εκεί ενώ είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκό και χάζευα λίγο το Γευσιά Λεβαδιακός.
1: Απλώς αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Του καψερού που ήταν στο γήπεδο, ναι, για πες.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ.
0: Αυτή που ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε, δεν ήταν κατάμεστο.
1: Και φυσικά και άλλα δοκάρια. Έχει 4 δοκάρια. Εισάρτημες πρώτες αγωνιστές.
0: Ο Μπέν είχε αυτό την κεφαλιά στο οριζόντιο.
1: Α, εντωμεταξύ, επειδή λέμε για εισάρτημες αγωνιστικές, τέσσερις φάσεις με goal line technology που θα έπρεπε να είχαμε.
0: Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο δεν υπάρχει.
1: Σε κάθε αγωνιστική, επειδή ήταν διπλή φάση στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Να πω ξανά, επειδή το θέτεις τώρα, ότι έχει γίνει μια κουβέντα από το καλοκαίρι και η απόφαση είναι ότι θα μπει όχι goal line technology, αυτό με τις κάμερες. goal line κάμερα, πώς λέγεται.
1: Και πιθανότητα πάει για
0: την
1: έκτη.
0: Άνοιξη.
1: Όχι, ρε. Τώρα. Η έκτη έβδομη
0: αγωνιστική. Να το τρέξουν για τώρα.
1: Έτσι το πάνε, να γίνει μετά τα διακοπές.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι είχαν συζητήσει για να μπει στα πρεμιτελικά του κυπέλου, το Φλεβάρι.
1: Απλώς επειδή στη ζωή και σε αυτό το σύστημα, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, καταλαβαίνεις η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι ίδια, έτσι. Το goal line technology δεν είναι 200, αυτό είναι πάρα πολύ πιο φθηνό.
0: Και να σου τύχει καμιά τέτοια φάση.
1: Θα είναι κάμερες στην εστία.
0: Και να σου τύχει καμιά φάση. Από χθες σου σκέφτομαι και βλέπω η Φιάλτη να σου τύχει καμιά φάση από το χθεσινό United City, τον goal του Χάλαν.
1: Ναι.
0: Έχεις δει το goal.
1: Το έχω δει.
0: Έχεις δει τι γίνει.
1: Πρέπει στο εξωτερικό να.
0: Τι είναι αυτή. Μετά πήγανε και βγάλανε από την Ομοσπονδία ότι έχουμε κάνει λάθος τελικά. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον goal. Ωραία. Τώρα τι. Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αρχή. Πρώτη φορά. Σημειώνω, γιατί τον κόσμο παραπονιέται. Μια χαρά νόμιμος είναι. Καθόλου ανόμιμος.
0: Μην γκέτε τις δύο φορές σας, γιατί έχει παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Έλα, ταξιάρχη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
4: Μπράβο. Μας φάξανε, Νίκο, εχθές.
0: Ποιοι?
1: Σφαγή κιόλα.
0: Είσαι United.
4: Τι είμαι?
1: Α, νόμιζα για την ΑΕΚ λέγει.
0: Όχι, ρε. Για την United.
4: Καλά, και για την ΑΕΚ έχω μια φάση, αλλά εντάξει, οκ.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στο έμεσο του Ζήνη εγώ βλέπω πέναλτι, αλλά οκ. Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι ο Χατζη Εμμανουήλ με το δεξί του γόνατο τον βρίσκει.
0: Όχι,
4: το
0: όχι, δεν τον βρίσκει.
4: Αλλά, οκ.
0: Δεν είναι τίποτα, λοιπόν, ταξιάρχη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας φάξανε, ταξιάρχη, σας φάξανε.
4: Μας φάξανε, λοιπόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω. Καταρχάς για την καλύτερη ενδεκάδα. Έχω μια στο μυαλό μου. Σύστημα Νίκολιτς, 4-4-2 με 4 χαφ, λοιπόν. Τερματοφύλακα στο Πρινιόλι.
0: Ναι.
4: Δεξί μπακ. Έχω δύο επιλογές. Έχω τον Ντίκμαν και έχω και τον Ρότα. Γιατί ο Ρότα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά, κάτι παράλληλες μπαλιές αν δεν ήταν, θα τρώγαμε και δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλός.
1: Και στον γκολ, είναι και στη φάση του Γιώβετς, αυτός την έχει δημιουργήσει κάθετα για τον
4: Άγια. Ναι, ναι, έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Αριστερά ο Αθανασίου.
1: Και με μάτι...
0: Το μάτι από την Τρίτη, ναι. Από την πουνιά που έφαγε την Τρίτη. Ναι, πες, ταξιάρχη.
4: Αριστερά Αθανασίου. Ο Κοστούλα στόπερ, παρτενέρ δεν έχω βρει. Με μια πρόχειρη σκέψη βάζω το Φαντρόγγελεν από τα μάτια που έχω δει, γιατί δεν τα έχω δει κιόλα. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε κάποια πρόταση.
0: Εντάξει, μου ωραία, ναι.

0: Αν είναι, πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς για μένα, λοιπόν.
1: Α, έχει, και... έχει, ναι, βέβαια.
0: Για μένα πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Τον έχω δει σε 3-4 μάτς, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Mm. Και μπροστά ο Κόδρο και ο Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Ή εναλλακτική ο Μπαρτόλο, αλλά ο Μπαρτόλο παίζει μπροστά. Οπότε βάζω και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
2: λιγότερο είπες νομίζω, ΕΠ. Λείπει ένας παίκτης.
0: Όχι, είπα Μπουχαλάκης Ανδρούτσος. Mm. Χάμζα και τον άλλον. Κολλήσω το μυαλό μου τώρα.
2: Αυτόν είπες, τον κανένα.
0: Χάμζα και έναν άλλον είπα.
2: Όχι.
0: Α, και Ουναΐ είπα.
2: Α, τον είπε.
1: Τον είπε, ναι, τον είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, και Ουναΐ είπα. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση θέμα κούρασης η χθεσινή γκέλα. Δηλαδή, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ χτες την είδε Άγιος Βασίλης. Δηλαδή, όλες οι επιθέσεις του Αστέρα έγιναν από χαζά λάθη της ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσει η ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ έκανε αρκετές ευκαιρίες. Δεν έχει σχέση η διάθεσή της σε σχέση με το μάτς με την Κηφισιά. Δηλαδή, είναι καλύτερη εικόνα της. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκέντρωσης, νομίζω για μένα είναι περισσότερο. Δηλαδή τώρα ο Μουκουντή, αυτό το λάθος τώρα.
1: Ο Μουκουντή αυτά τα λάθη τα κάνει. 2-3 λάθη τα κάνει κάθε χρόνο.
0: Δυστυχώς τα κάνει. Τα κάνει. Και γι' αυτό
1: δεν είναι τώρα το θέμα το λάθος του Μουκουντή. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό ίσως είναι και το τελευταίο από το παιχνίδι.
0: Ναι, μπορεί
1: του
0: να συμβεί. Ποδόσφαιρο είναι, ναι, θα συμβεί. Αλλά εντάξει, μπορεί να μπάλα είναι όμως βέβαια. Έχουμε δει λάθη φοβερά και ο Ρέτσος. Επίτηδες το έκανε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, συμβαίνει. Και ο καημένος το ξανά έκανε προχτές σχεδόν και το γιούχαρε όλο το γήπεδο, για μένα λάθος που δεν τον χειροκρότησε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το λύσει αυτό η ΑΕΚ, γιατί αν τα συνδέσουμε, η ΑΕΚ έχει 4 σερή παιχνίδια από το τέλος της περσινής σεζόν στην κανονική διάρκεια, στα οποία δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Είναι Βόλος, Ατρόμητος και τα δύο τα φετινά.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ταξιάρχη, και γι' αυτό εγώ λέω ότι εντάξει, πώς είναι η νοοτροπία πια. Δηλαδή, όλα θέματα νοοτροπίας είναι κάθε φορά στα εκτός. Στα εκτός, έτσι, όχι η ντέρμπι. Στα εκτός με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Που εγώ δεν το μαυρίζω. Προφανώς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και πρωτάθλημα και φέτος και προκρίθηκε, αλλά αυτό με το εκτός. Βέβαια, την εξήγηση δεν την έχω βρει.
0: Κοίτα, για μένα η εξήγηση είναι υπερβολική σιγουριά.
2: Δηλαδή, αυτό νοοτροπία είναι. Θέμα νοοτροπίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αγωνιστικό.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μπει, ξέρω εγώ, Κάιρινεν μέσα. Δηλαδή ο Μαρίν δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια. Που ήταν κακός εχθές ο Γιώβιτς. Δηλαδή αυτό. Και μία διαπίστωση που έχω κάνει είναι ότι δεν λειτουργεί το Ζήνη Γιώβιτς.
2: Η αλήθεια είναι, ταξιάρχη, ότι ο Βάργα τους κάνει καλύτερους και τους δύο. Δηλαδή ο Ζήνη έχει κάνει καλύτερα του παιχνίδια με παρτενέρ το Βάργα και ο Γιώβιτς από πέρυσι που ήρθε ο Βάργα, από το Γενάρη και μετά, τότε απογειώθηκε που λέμε.
0: Έχει εθιστεί ΑΕΚ στο Βάργα ακριβώς. Ο τρόπος παιχνιδιού της έχει εθιστεί στο Βάργα.
2: Έχει εθιστεί, αλλά εντάξει, αποδίδει καλύτερα φαίνεται. Και οι δύο τουλάχιστον.
0: Ναι. Έλειψε αρκετά ο Βάργα. Έλειψε αρκετά. Λοιπόν, παιδιά, να είσαι καλά.
2: Γεια, ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά, ταξιάρχη.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Πάμε για break. Πήγε μία. Πέρασε ώρα. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Το φροντιστεί. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
6: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
6: Μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Υποδέχονται τη Γιαγελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη, η σκητάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός για

0: Μακελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Βίλιαν. Η κεφαλιά γκολ με τον Ρίντιγκερ για την Τσέλσι. Τον άφησε ανακάλυπτο ακόμα μια φορά που η άμυνα της Manchester United χάνει τα μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίντιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα, 1-1, ισοφαρίζει η United με τον Μαρσιάλ. Στο 55, φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν.
2: Μάτα, Γιάνγκ για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα, δεν θα έχει ευκαιρία για την United. 2-1. Ο Μαρσιάλ, δεύτερο γκολ για τον Γάλλο, στο 73. Η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα.
1: Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι, 2-2, ναι, η Chelsea σοβαρίζει με τον Barkley στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6. Επιστρέψαμε, ακούτε After Review με Μανώλη Μουσουρέ και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάντως, για αυτό που συζητούσαμε με τον ταξιάρχη, δεν έχω κατασταλάξει ότι είναι αγωνιστικό το ζήτημα της ΑΕΚ στα εκτός.
0: Αγωνιστικό ή θέμα νοοτροπίας?
1: Αυτό σου λέω, αλλά με τρελαίνει να τα παραπέμπουμε όλα. Μερικά μάτσα όντως ήταν και φώναζαν. Δηλαδή με την Κηφισιά όντως. Οκ. Δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια και νομίζω και ο Μάρκο Νικολίτσι πρέπει να κάπως να το απαντήσει κάποια φορά αυτό το...
0: Απλά επειδή ακόμη τα πολύ πολύ πολύ δύσκολα δεν έχουν αρχίσει. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρει γρήγορα την απάντηση σε αυτό ο προπονητής της ΑΕΚ.
1: Πάντως και πέρσι...
0: μετά τη διακοπή το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, πάντως εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, για αυτά. Δηλαδή αν τώρα, εγώ το λέω επειδή αν κάνουμε τώρα κουβέντα για νοοτροπία, κούραση, ξέρω εγώ, εκνευρισμό, χαλασμένο μυαλό, τι θα λέμε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που θα έχει ντέρμπι, θα έχει Champions League με μεγαθύρια.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Τι έκανε η Μπέτις, νίξε τελικά, 2-1.
1: Πρωτάθλημα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σας, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Αυτό είναι από το FIFA. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Μια φωνή στον Τόρι.
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ξέρετε ποιο είναι φέτος?
0: Ποιο?
2: Ο εαυτός του. Και το που παίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, καλό αυτό έχει μέχρι στιγμής.
2: Μόνο αυτός του είναι πρόβλημα. Και ότι παίζει τελικό πρωτάθλημα.
1: Πού ήθελες να παίζεις?
2: Καμία Γερμανία, καμία τέτοια. Με τέτοιους παίκτες, ξέρετε τι παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχετε καταλάβει.
1: Εκείνη για Bundesliga, ε.
0: Πολύ καλά.
1: Βέβαια, Bundesliga ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί στο transition, το αμυντικό. Που βέβαια μια χαρά έχει πάει στο πρωτάθλημα φέτος.
2: Τη βλέπω την Bundesliga, επιτίθονται, μαρκάρουν στο κέντρο, δεν σε έφευγε ο Ντίνο και άλλοι γυρνάνε για πλάκα. Εδώ δεν τους παίζουν πίσω.
0: Εγώ δεν έχω ακόμη...
2: Για πλάκα δεν σε έφευγε ο Ντίνο. Και άλλοι και ο Ντετέκ, ακόμα και ο Πελίστρι.
0: Ναι. Αλλά στη Γερμανία βέβαια έχουν άλλους αμυντικούς.
2: Εκτός από την Bayer και τον Dortmund. Οι άλλες ομάδες είναι μαρκάρουν στο κέντρο. Γι' αυτό βλέπεις 0-5.
1: Χρήστο, είσαι ακόμα στην επαρχία. Θυμάμαι έχεις πάει να δραπετεύσεις για λίγο.
2: Πού?
0: Κάπου στην επαρχία.
1: Ή μένεις μόνιμα?
2: Στην Ελλάδα.
1: Όχι, ρε, ναι, βρε.
2: Όχι, ρε, μένω μόνιμα στη Γερμανία και είμαι στην Ελλάδα τώρα. Στην Ήπειρο είμαι.
1: Στην Ήπειρο, ναι.
2: Τώρα. Τέλος πάντων, έχετε καταλάβει τι έχει ο πάγκος? Τι έχει στο πάγκο? Τι να πούμε, το μεγαλύτερο τελέτο της κουρατίας δεν άκουσε. Να παίζει, να μην παίζει. Το Ραστόντα, το ξέρετε, το Ραστόντα. Ο Ραστόντα ήταν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή στο Καλαϊάκ ή στην Τερφόρ. Σάβαζε τόσα γκολ. Και είναι τέταρτο κυνηγό του Παναθηναϊκού.
1: Βλέπω, Χρήστο, δεν έχει παρασυρθεί από το 4-4.
0: Κρατά χαμηλά την μπάλα.
2: Όχι. Επειδή είναι Ελλάδα και αυτό. Εδώ μιλάμε, ρε, έχει τρει παίκτε εθνική Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Τρει παίκτε εθνική Μαρόκου. Το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι σκέφτης ο Μάσης.
0: Το Μαρόκο δεν ξέρουμε.
1: Πήρε και ο ΠΑΟΚ, ε.
0: Όλοι από εκεί ψωνίζουνε.
1: Έναν φέρελπι. Βέβαια είναι και τον ΠΑΟΚ Β' τώρα.
2: Αν είναι μια ομάδα που φοβάμαι λίγο ο ΠΑΟΚ και δεν έχει τέτοια εκεί διασυνδέσεις, έχει και την ΕΠΟ, εκείνη τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Και τον εγώ λίγο τον ΠΑΟΚ, πρέπει να χάσει κανένα παιχνίδι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην ΕΠΟ.
1: Ναι, ρε,
0: χρόνια πολλά στην ΕΠΟ, κλείνει τα 100 της χρόνια.
2: Λοιπόν, σου λέω πως Βερτέ, Χοντούρης, καλός, δεν παίζει καθόλου. Το πρόβλημα θα είναι και ο Γιάνκουσιτς, καλός, δεν παίζει καθόλου. Ο Κάτρης, καλός, δεν παίζει καθόλου. Ο ποιος από άλλον. Ακόμα και ο Μπινιάρης είναι πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Αλλά δεν παίζει καθόλου, εσύ.
2: Δεν παίζει καθόλου. Ποιος άλλο θα πω? Ο Κριστιάνσεν.
0: Είναι, καλά, αυτός έχει και θέμα τραυματισμού για την ώρα.
2: Εντάξει, έχει.
0: Είναι πολύ, ναι. Πράγματι, τέτοιο ρόστερ γεμάτο Παναθηναϊκός είχε πολλά χρόνια. Ναι.
2: Τι ο Παναθηναϊκός, καμιά άλλη ομάδα.
1: Το είπε και ο Αναστασίου αυτό, Ότι τέτοια ποιότητα δεν έχω
2: τελευταία χρόνια. Δηλαδή, γιατί ποια ομάδα έχει τέτοιο ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Ο Κριστιάνσεν, ο άλλος τώρα το αριστερό, ο Σαλά. Τα Σαλά, πώς το λένε, του Μαρόκου. Ξέρεις τι έχει ο Παναγός. Έχετε καταλάβει.
1: Ωραία, Χρήστο.
0: Έγινε, Χρήστο.
2: Δεν παίζει κανένας. Σας είπα ότι την Κυριακή που παίζουμε.
1: Νίκαια
0: Καλαμάτας.
2: Πόσα μέτρα είναι το γήπεδο, 90?
0: Πόσα μέτρα είναι?
1: Φίλε, από τα πιο Χριστό, είναι από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα, τουλάχιστον για να κάνεις...
0: Το έχεις μετρήσει.
1: Προφανώς όχι, για να κάνεις...
2: Το μετρήσαμε σήμερα. 95 μήκος και 60. Γιατί δεν έπαιξαν σε μεγαλύτερο γήπεδο?
1: Έπω, κατεστημένο.
2: 95 μέτρα, αυτά τα πράγματα. 95 μήκος το μετράγαμε σήμερα.
1: Θυμίζει Χάιμπουρ. Εσύ γιατί το μέτραγε σήμερα?
2: Λέγανε σκάουτινγκ, ναι.
1: Σε ψαχνίζει τον αντίπαλο, ναι.
2: Το μικρό γήπεδο εκεί με κλειστή Καλαμάτα. Ποια Καλαμάτα πρέπει να πιάσει αυτούς τους παίκτες? Ποια Καλαμάτα? Μόνο το γήπεδο εκεί, μάντρα, τι είναι εκεί πέρα.
1: Αυτό που ήθελα να πω ήταν τρομερό όταν έκανα περιγραφή παλιά. Και αυτό που, και το ακούς και ως θεατής. Όταν χτυπάει μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, ακούγεται το μπουφ.
0: Το μπάμε.
1: Αλλά και το, όταν έρχεται σε επαφή με το πόδι του παίκτη. Ακούς όλα.
0: Το γήπεδο πάντως GG.
1: Ναι, εκτελείς το κόρεν μέσα από τον μπουθ εκεί πέρα.
0: Α, ναι, που, α, το θυμάμαι αυτό.
2: Εκεί παίρνεις την μπάλα και έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εκεί παίρνεις την μπάλα και φεύγεσαι σαν εξτρέμ και λες, όχι, άμα μου κάνει τάγκη θα σκοτωθώ στον τοίχο. Να. Αυτά τα γήπεδα έπρεπε να απογορευτούν να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο είναι τις νίκες. Διαφωνώ, Χρήστο, είναι από τα αγαπημένα μου.
2: 95, καλά, εντάξει, για τέτοια είναι αυτό. 95 μέτρα είναι. Κοιτάξτε το.
0: Εντάξει, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο αυτό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Χρήστο.
0: Οι κραυγές μου είναι η δεύτερη που βγάζω. Είχα βγάλει μία την Πέμπτη. Να τις μετράω. Τις κάνουμε σποτ.
1: Και μαζί μου έχεις βγάλει μία.
0: Και με σένα, τότε είναι τρεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Τι είναι, δεν λέγαμε γραμμή με την πρώτη, μπράβο. Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε?
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα ρε μαγκές.
0: Επίσης, καλά.
3: Μην τον παρεξηγείτε, το χρυστάρα
0: του. Κανένα, και όχι. Κανένα δεν παρεξηγούμε.
3: Όχι, όχι. Άμα είχαμε τέσσερες ήττες θα τους είχε κάνει άσχετους όλους.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι. Αρχικά τώρα για να μην παίζουν τώρα εγώ, για το Ρώσο Παναθηναϊκό, ξέρεις τι, εγώ ρε φίλε ούτε πολύ ενθουσιασμένος δεν είμαι, ούτε πολύ από, ούτε πολύ. Κρατάω μια μέτρια στάση γιατί στο θέμα ότι εμάς το πρωτάθλημα μας καίει, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Το Ρώσο του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα στόπερ ακόμα. Ένα λίγο στόπερ ακόμα δεν μου εμπνέει τόσο εμπιστοσύνη. Ούτε ο... Όχι ότι ο Βαντρόγγελ μου εμπνέει εμπιστοσύνη, απλά τον Βαντρόγγελ τον έχω τον ίδιο με τον Μουκουτί. Είναι ένας πολύ δυνατός στόπερ, πάει δυνατά σε όλες τις φάσεις, κάνει πολλά φαουλ, παίζει πολύ με τα χέρια.
1: Έχει δέσει μπάλα... εξαιρετικά κιόλας με τον Ντεφράιε. Δεν ξέρω αν είναι η γλώσσα.
3: Όχι, έχουν δέσει.
1: Έχουν δέσει. Ρε,
3: τι γίνεται. Είναι ο ένας ξέρει πολύ μπάλα. Ο Ντεφράιε έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, άμα τον δεις και από το γήπεδο, πώς κατεβάζει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Και εγώ, επειδή είδα τα όλα τα προκριματικά, το 70% πέρασε η ομάδα αξίζει τον Ντεφράιε. Έσωσε πάρα πολλά. Πάρα πολλά στην αντεπίθεση. Πάρα πολλά. Ο Βαντόγκελε δεν είναι κακός. Είναι καλός ο αμυντικός. Είναι αυτό που έλειπε από την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκληράδα.
1: Ναι.
3: Απλά με την μπάλα κάτω δεν είναι. Είναι σαν το Μουκουτί. Θα κάνει τον... Άμα πάει να κάνει το παραπάνω Μουκουτί, ο Μουκουτί εκεί την πάτα. Ο Μουκουτί είναι πολύ καλός αμυντικός.
1: Εντάξει, πάντως είχε βγάλει και κάθετες και ουσιαστικά μια γκέλα έχει κάνει. Τώρα με την Κηφισιά δεν είναι ότι έχει.
3: Εντάξει, όχι, για ποιον λες τώρα εσύ?
1: Για τον Βαντόγκελε.
3: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Θεωρώ ότι έχουν χωρίσει ότι ο ένας θα την κατεβάζει, ο άλλος θα είναι πιο... Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Πάντως χθες απέφυγε κάποια λάθη που έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια, δεν ήταν...
3: Ναι, όχι, είναι καλός το παιδί, δεν το λέω, εγώ το μ' αρέσει, δεν μπορούσα, θεωρώ ότι δεν μπορούσα να βρούμε καλύτερο. Γενικά η ομάδα μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, απλά το θέμα είναι, επειδή έχουμε... Εγώ πιο πολύ με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ήθελα να μιλήσω, τώρα δεν είστε Παναθηναϊκοί τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ, παιδιά...
1: Είμαστε λίγο Παναθηναϊκοί.
3: Α, δεν ξέρω αν
0: είναι
3: Παναθηναϊκός, δεν το ξέρω, μην λέω. Απλά ρε αδερφέ, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια που λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός τέτοιο πέρσι και δεν ήταν τόσο κακό το ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ήταν τόσο κακό. Και έχουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι για τέταρτος είναι, δεν ακούει τώρα άμα ήταν στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να ακούω και τρέλες, αλλά οκ. Okay. Τι θέλω να σου πω. Ρε φίλε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή βλέπουμε το φυσιολογικό στον Παναθηναϊκό και έχουμε τρελαθεί και δεν εννοούμε την μπάλα, εννοούμε τους παίκτες. Βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ και λέγαμε, ρε γάμο, εμείς πότε θα πάρουμε ένα τέτοιο επιθετικό. Είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, Θεό τον είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη. Που δεν είναι κακός παίκτης ο Ιωαννίδης, έτσι, και μας έφερε και λεφτά το παιδί και τίμιος. Αλλά τον είχαμε κάνει Θεό και βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία να παίρνει από τα αθλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό το φυσιολογικό. Δεν σου λέω τον Ούνα, η Ούνα είναι το δοκερασάκι στην τούρτα. Βλέπεις τον Γκάγκουα, εγώ δεν μπορώ να ακούω ρε αδερφέ. Εγώ δεν έχω μέχρι αλφα τοπικό έχω παίξει, δεν είναι, δεν από εγώ έχω παίξει μπάλα και τέτοια. Δεν μπορώ να ακούω ρε αδερφέ, το προσαρμόζεται, δεν προσαρμόζεται. Θα ισχύει λίγο, αλλά ο παίκτης ο καλός παίζει. Βλέπεις ο Γκάγκουα μπαίνει και έχει δώσει άλλη πνοή σε όλη την ομάδα. Η ταχύτητά του, μόνο που ο παίκτης ζητάει μπάλα, εμένα για αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο Λούζα το ίδιο, έτσι και ο Λούζα ζητάει μπάλα. Mm-hmm. Μόνο που ζητάνε μπάλα, βλέπεις ο Καλάμπρια, μπήκε ο Καλάμπρια, όσο κακός κάνει ο Καλάμπρια σε πολλά, δεν φυλάχνει τέτοια αυτοπεποίθηση όταν παίζει, θα οργώσει, θα κάνει το ίδιο και ο Κυριακόπουλος. Εμένα και ο Κυριακόπουλος μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί έχει φάει τόσο ανάθεμα το παιδί, παλεύει, δίνει τα πάντα, αυτό μπορεί, αυτό θα κάνει, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το μόνο που με αγχώνει στην ομάδα, ρε αδερφέ, είναι ότι φοβάμαι μην όχι ξεφουσκώσει. Δεν ξέρω με ακόμα.
0: Ας ακόμα δεν φούσκωσε. Δεν φούσκωσε ακόμα, περίμενε.
3: Ναι. Είναι εγώ δεν είμαι τόσο ακόμα ενθουσιασμένος στο θέμα ότι θέλω να τη δώσω ένα καλό ντέρμπι με τις μεταβάσεις, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν το κρίνω. Γιατί ό,τι και να λέμε, ναι, ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά στο 16, ναι, έκανε ευκαιρίες. Το ΠΑΟΚ στο 16 λεπτά βγήκε δύο φορές αντιπίθεσης όμως.
1: Γιώργο, και με την Καλαμάτα σε αυτό το κομμάτι των μεταβάσεων θα είναι ένα καλό τεστάκι, επειδή είναι εξαιρετική.
3: Την είδα και εγώ την Καλαμάτα, την είδα. Και να πούμε και κάτι.
1: Μην ακούει κανείς Καλαμάτα και νομίζει. Παίζει μπάλα και έχει γρηγόρους και.
3: Επειδή δεν κάνω την εκπομπή πιο πριν, εγώ έπρεπε και με τον Διονύση. Εγώ το Μπενίτε δεν ήθελα να τον βλέπω. Όχι ότι ο άνθρωπος μου έχει κάνει κάτι. Θεωρώ ότι είναι κάποιοι προπονητές όταν περνάνε τα χρόνια τελειώνουν από προπονητική. Είναι καλός για μάστερ, είναι για πολλά πράγματα. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ, αυτά ξέρει, αυτά θα έκανε. Όχι ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι από. Ο Μπενίτεθ όμως, όπως και κάποτε το είπε και ο Τερίμ, που και ο Τερίμ είχε πολύ δίκιο, άλλο που έκανε τρέλες. Ρε φίλε, είναι τέτοιοι προπονητές που έχουν προπονήσει μεγάλους παίκτες. Καταλαβαίνουν ένα ρόστερ αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Όταν ο Μπενίτεθ έλεγε αυτό για τους παίκτες. Δεν ήταν ότι το έλεγε γιατί θέλει, ήταν τρελός. Κάτι έβλεπε, κατάλαβε τι εννοώ. Και εκεί θέλω να σου εξηγήσω ότι κανείς παίξει Παναθηναϊκό από την περσινή ομάδα εκτός του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια δεν είναι βασικός ή ένθρωπος και σαν αλλαγή. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν έφυγε ένας να πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Μας τα ζαλίσανε πέρσι για τον Μπακασέτα. Και ήταν ο πρώτος που ο Νίστος μου είπε δεν θέλω. Και έχει καμία σχέση ο Κάγκουα με τον Μπακασέτα ή ο Λούζα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι για το Γιάνκουτσις. Είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Νίστρουπ είναι τρελός που δεν τον έχει βάλει τόσα παιχνίδια.
1: Καλά, πάντως το Γιάνκουτσις. Ο Νίστρουπ άρχισε να το βάζει και να τον βλέπουμε και λίγο.
3: Ναι, αλλά τον έχει εξαφανίσει, ρε αδερφέ.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι τον έχει εξαφανίσει. Είναι εκείνος που τον έβαλε.
3: Όχι, συγγνώμη, τον έχει εξαφανίσει. Αλλά μιλάμε για αντικειμενικά.
1: Απλώς έχει πάρει τόσους πολλούς πλέον.
0: Αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι, έχει πάρει τόσους πολλούς, αλλά σε αυτή την
0: περίπτωση. Είναι τόσο πολύ μπροστά πια. Που είναι
3: άρα
0: δύσκολο.
3: Δεν είναι αυτή της ποιότητας.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Είναι ότι στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι θέλει να χτίσει πάνω και στο κομμάτι της ομοιογένειας σιγά σιγά ο
3: Νίστρουπ. Συμφωνώ, απλά θέλω να πω.
1: Δηλαδή δύσκολα αλλάζει δηλαδή. Πολλά πράγματα. Τώρα άλλαξε λίγο.
3: Μην είμαστε υπερβολικοί σε όλα. Καλός ο Κοντούρης. Δυνατός, ταχύτητα δίνει. Έχει πολύ μέλλον. Για μένα έχει πολύ μέλλον το παιδί. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω στο rotation. Και δεν σου βάζω τον Κάτρι γιατί βλέπεις ο Ρεφίλ ότι έχει πάει πολύ πίσω στον πόνο. Λέμε εδώ για τρία χρόνια ο Πελίστρη είναι ένας μετριότατος εξτρέμ. Μπορεί μόνο να τρέχει με το κεφάλι κάτω, βγάζει μια σέντρα πεθαμένη. Αυτό κάνει. Βλέπεις ότι και αυτός πάλι αλλαγή μπαίνει. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τρελή και ούτε εμείς ήμασταν τρελοί που τα λέγαμε πέρσι και πρόπεση. Ούτε και ο Μπενίτεθ ήταν τρελός. Εγώ εκεί θα σου πω τον Τετέ μόνο διαφωνώ. Εγώ τον Τετέ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Mm. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Τον Παντελίδη και να ήταν χτύπα ξύλο το παιδί, εντάξει να είναι καλά το παιδί. Δεν θα έπαιζε για μένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παντελής δεν είχε θέση στην εντεκάδα. Ούτε σαν αλλαγή δεν θα έμπαινε. Αλλά θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι χαμηλά την μπάλα και να δούμε την ομάδα αυτό.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
3: Sorry, τελευταίο και κλείνω. Ναι. Και εμείς οι φίλοι δεν είμαστε τρελοί. Τα λέμε λίγο πιο χύμα. Ναι, μηδενίζουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε τρελοί όμως. Δηλαδή, πέντε πράγματα τα βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια σου,
0: καλά. Γεια σου, καλά.
1: Μα αυτό που λέει και ο φίλος τώρα, παιδιά, χθες μου, εγώ παραξενεύτηκα από όταν έβγαλε τα μπόρδα, δεν έβαλε το Γιάνκουτσιτς. Έχει δει το Λιβάη. Mm-hmm. Τον έχει δει να αποδίδει.
0: Περίπου έναν χρόνο. Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του από πριν ένα χρόνο Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν, τον Ίνγκανσον που είναι τραυματίας και τον Ταμπόρδα, φιλέ. Ο οποίος τότε ήταν μόνιμα στον πάγκο, έτσι.
1: Εσύ λες για ένα χρόνο, όχι για τον Γενάρη.
0: Ένα μετά. Χρόνο να. Περίπου πριν. Και επειδή πριν λέγαμε ότι είναι νωρίς και όλα θα κριθούν στα play-off και τα λοιπά, να πούμε βέβαια ότι έναν χρόνο πριν, εκεί γύρω στις αρχές Νοέμβρη, τέλειο Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός έχασε από το Βόλο και ουσιαστικά είπαμε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λέω για τη διαφορά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Έτσι, είχε χάσει τότε στο Πανεσσαλικό από το Βόλο, θυμίζω. Είχε χάσει 12 βαθμούς μετά από τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές.
1: Ήταν νομίζω και το παιχνίδι λιγότερο που είχε. Αλλά...
0: και αυτό ναι, αλλά εντάξει, τότε ναι. Θυμάμαι επειδή άκουγα και με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και στα σχόλια οι συνάδελφοι το συζητούσαμε, το λέγαμε. Ότι δεν είναι, είναι εκτός διεκδίκησης. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από τα χρόνια μας πολλά στην ΕΠΟ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει μεγάλη γιορτή σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένα αιώνα ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Αύριο τιμή Σένεκεν θα γίνει το τέτοιο, το εκτελεστικό της UEFA. Συνέδριο, εκτελεστικό συνέδριο της UEFA, όπου θα ανακοινωθεί όπως φαίνεται νέο φορμάτ σε προκριματικά παγκόσμιο κύπελλο.
0: Άντε πάλι.
1: Euro, Nations League. Θα είναι τύπου Champions League. League phase δηλαδή, 36 ομάδες.
0: Ναι, ναι, να παίξουμε λίγα παιχνίδια παραπάνω. Να γεμίσουμε λίγο το καλεντάρι.
1: Έτσι θα είναι. Δεν θα είναι πολλά παραπάνω. Βασικά λιγότερα θα είναι. Νομίζω.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και μιλάς με UEFA, μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από την τέτοια του Λεβαδιακού για το κύπελλο. από το ΚΑΣ.
1: Ρε εσύ εκεί, ωραία, γίνεται.
0: Πραγματικά, τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω.
1: Αν δικαιωθεί τελικά.
0: Πες με εσύ. Πες με εσύ τώρα. Είναι δυνατό να μην, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πρωτοβάθμια, 2-10.
0: Πρωτοβάθμια το ένα, δευτεροβάθμια το άλλο. Πες το Μανώλη.
1: 2-10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
4: Γιάννης, πρώτη φορά σας μιλάω, γενικά σε ραδιόφωνο.
1: Άντε, ο άνθρωπος μας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Και εγώ Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο, η άλλη φορά ήταν...
1: άρχισε τα ψέματα τώρα.
4: Ήταν μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη βροχή, με τον Όφη.
0: Ναι.
4: Κάτι ήθελα να πω, ενώ ήμουν στην αναμονή, με κάλυψε κάποιος που μίλησε, εν πάση περιπτώσει.
0: Okay.
4: Αλλά εχθές πάλι ακούγοντας το ΠΑΟΚ, Άρης, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μιλάει, δεν ξέρω, σε 5 εκατομμύρια ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Πρέπει λίγο να χαμηλώσει ταχύτητα, δεν ξέρω πώς άλλως να το πω.
0: Γιάννη,
4: ακούω, ξέρω εγώ, ακούω, δεν τα έχει να πω, ακούω, ξέρω εγώ, τον αντίπας όταν περιγράφει τον, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Παναθηναϊκός, εγώ έτσι. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει ο Ολυμπιακός ακούγοντάς τον. Ο άλλος της ΑΕΚ μια κατηγορία μόνος του. Ο συγκεκριμένος νομίζω λίγο το παρακάνει.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, εγώ απλά θέλω να κάνω το δικηγόρο του μαγαζιού και να σου πω ότι αυτός είναι ο Sport FM. Δηλαδή αυτό υπήρχε πάντα. Η ρεπόρτερ που την χάνει η συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι και η ομάδα τους αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ.
4: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
0: Δηλαδή, Και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, σε αντίστοιχο Άρης ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, μπορεί να είναι πιο ένθερμος.
1: Ο κάθε
0: Σαββόπουλος. Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανεξάρτητα σου λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, έτσι. Θέλω τώρα. Ναι, ο Αλέξης είναι πιο cool.
4: Εντάξει, τέλος πάντων. Απλά τον άκουγα εχθές και ήταν. Ναι, δεν ήξεραν αριανοί να ακούσουν.
0: Καταλαβαίνω τι λες πάντως. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά αυτό υπάρχει καλός κακός σε αυτό εδώ το μαγαζί. Δεκαετίες τώρα. Πάντα υπήρχε.
4: Και δεν είμαι τώρα κανένας, πώς το λένε, αντέχει ο οργανισμός. Ακούω τον αντίπα να περιγράφει τον Ολυμπιακό. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει δηλαδή.
0: Ο αντίπας
4: καταφέρνει αυτός.
0: Ο αντίπας περιγράφει...
1: Αλλά όχι και να νικήσει, ναι. Είπαμε.
4: Εντάξει.
0: Ο αντίπας περιγράφει τα εκτός έδρας στην Ευρώπη και
1: ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, και ο Τσανάκας το άκουγα προχθές με τον Όφη. Ήταν λες και δεν ήξερες τι ομάδα πώς στηρίζει.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Εντάξει. Παναθηναϊκός, αισιόδοξος, απλά πολύ σφαλιάρα που έχουμε φάει τώρα ψαχνόμαστε να βρούμε το πρόβλημα.
1: Τι λάκκο έχει φάβα,
4: Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, να μην ψάχνεις το πρόβλημα. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν το αυτό, λέω...
4: Ναι. 100%.
0: Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα. Χαμηλά η μπάλα γιατί δημιουργούνται... Σωστά δημιουργούνται προσδοκίες, αλλά μετά ξέρεις, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα, θα υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση για άλλη μια χρονιά. Αυτό λέω. Γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ήθελα να το πω πριν, αλλά δεν πρόλαβα. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, αν αυτό το ρόστερ το φετινό έχει μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα, ακόμη και από το ρόστερ που χάρισε στον Παναθηναϊκό το τελευταίο του πρωτάθλημα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
4: Ναι, σε βάθος δεν νομίζω, ή τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα. Το δουλεύω μέσα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπαίνει στο νέο του γήπεδο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι, ναι, δεν είναι κάτι για ένα χρόνο που χτίζεται.
0: Ναι, είναι. Χτίζεται για το μέλλον, ακριβώς.
4: Ακριβώς. Και ο προπονητής. Εντάξει, δεν πιστεύω να τον ήξερε κανένας, μόνο τα αποτελέσματά του βλέπαμε.
1: Γνωστός ήταν.
0: Κάτι ψηλά το ξέραμε από την Κοπενχάγη.
1: Δεν σου λέω ότι βλέπα κάθε σου Κοπενχάγη, αλλά στην Ευρώπη
4: έχει κάνει πολύ. Μα εκεί καταλαβαίνεις κάποιον όμως.
0: Ειδικά όταν έπαιζε και ο Ζέκα στην Κοπενχάγη, τον θυμόμαστε.
4: Εντάξει, δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Εντάξει, εντάξει, είναι και δουλειά μας εμάς που.
1: Τα βλέπουμε Κοπενχάγη.
0: Βλέπουμε Κοπενχάγη. Αυτή είναι η κατάντια μας.
4: Νομίζω δεν έχει κολλήματα όμως, έτσι αιμονές. Και θα είναι, πώς το λένε, θα είναι μεγάλο προς τον αυτό. Δηλαδή τον βλέπω, τώρα δεν είναι και μεγάλο το δείγμα, αλλά δεν φαίνεται προπονητής που θα έχει μεγάλα κολλήματα. Αν κάτι βλέπει να του στραβώνει στην πορεία, θα το αλλάξει για τέτοιο τύπο μου κάνει.
0: Ναι.
4: Ερώτηση, ξέρουμε κάτι για το μπλουζάκι του? Δεν το έχει αλλάξει ποτέ.
0: Στα παιχνιδιά.
1: Μήπως είναι γούρι.
0: Μπορεί να έχει πολλά ή μπορεί να είναι γούρι.
1: Μπορεί να είναι ο Μπάτμαν που έχει πολλά διαφορετικά μαύρα.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι πολύ ωραίο.
4: Ναι,
0: το στηρίζει κιόλας. Τώρα να κάνουμε και σχόλιο έτσι.
1: Στηλιστικό.
0: Ναι. Το στηρίζει, μια χαρά.
1: Και ο Δεσίλα δίπλα γράφει ωραία με το.
0: Είδε, κάνουν ωραία.
1: Ναι. Όταν το παίρνει συνέντευξη.
4: Λοιπόν, και η διακοπή, έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, δεν σκαμπάζω και πολλά από εδώ, αλλά έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, να έχει την μπάλα, να δημιουργεί φάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει ιδιαίτερα η διακοπή.
0: Okay.
4: Εντάξει,
0: το δούμε.
4: Με τα λίγα που ξέρω εγώ.
0: Έχει και ντέρμπι μετά τη διακοπή, θα το δούμε.
4: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, πιο πολύ ο Ολυμπιακός τι θα παρουσιάσει και δεν θα έχουμε και δείγμα, δεν θα έχει κανένα δείγμα να κάνει μια σωστή ανάγνωση. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιάσει κάτι να μας φτιάξει στον ύπνο, ας πούμε.
0: Θα είναι πολύ περίεργο.
4: Καλά, εντάξει. Εδώ είναι η χαμηλά η μπάλα. Δηλαδή, μην πάμε ξαφνικά να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε σε Καραϊσκάκη και αν χάσουμε όποτε στράβωσε. Εδώ είναι το χαμηλά η μπάλα. Τέλος πάντων, εντάξει, μη σας κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη.
4: Να είστε καλά,
0: Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, για χαρά.
1: Το οποίο ντέρμπι είναι σε 9 η ώρα. Τέλος πάντων, για ποιο λόγο το λέω τώρα. Άκουγα πριν την εκπομπή του Open, την έβλεπα.
0: Ναι, το 11.
1: Ναι.
0: Εναντίον 11.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα του Σουκού.
0: Όχι, δεν είναι 11 εναντίον 11 πια. Αλλιώς δεν λέγεται. 4-4-2 δεν λέγεται, μωρέ, πια
1: σωστά,
0: εκπομπή.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άντε, με σκάλωσες. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Δύο παιχνίδια έχει το Σάββατο, 5 έχει την Κυριακή.
0: Ναι, ωραία. Καλά, εντάξει, αυτό. Sorry, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο, 7:30, Άρης Ηρακλής, να πούμε χωρίς κόσμο τελικά, δυστυχώς του Ηρακλή που λέγανε η αστυνομία δεν το άφησε. Λοιπόν, και την Κυριακή έχει παιχνίδι στις 5, στις 6, στις 7, στις 7:30 και στις 9 η ώρα. Και πολύ σωστά ο Γιάννης Καραλής λέει, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για διαφορά θερμοκρασίας από Σάββατο σε Κυριακή.
0: Ναι, ρε, έχουν δει τον καιρό.
1: Που τα ένωσαν αυτά τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου, 7 και 7:30, και δεν το έχουν βάλει το ένα 7 και το άλλο 9.
0: Ναι.
1: Και σήμερα. Την Κυριακή το άπλωσαν.
0: Σήμερα, σέρια. Και τρία παιχνίδια παίζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ και δεν τα κάνουμε και εδώ αυτά, ας πούμε. Έχουμε το κύπελο, θα μου πεις. Αλλά
1: έχουμε το κύπελο, ναι.
0: Το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι πάλι. Τώρα, χθες, ας πούμε, το Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα, την ώρα που είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το φάγει μαρμάγκα, δεν το δε ψυχή.
1: Ναι.
0: Που δεν ήταν καμιά ματσάρα, αλλά γιατί να μην το δει κάποιος. Ναι, εσύ θα το βλέπεις. Δεν θα το βλέπεις.
1: Θα το βλέπω
0: αυτό.
1: Τελικά δεν με δικαίωνε μάλλον, αλλά ναι, θα το βλέπα, ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλον ένα πριν το break. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Βασίλης Πετράλωνα.
1: Γεια σας.
0: Α, έλα, Βασίλη. Μαξί, τις φωνές αναγνωρίζω πια, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα. Θα σας μάθω όλους.
5: Εντάξει, μόνος. Σιγά σιγά.
0: Ναι.
5: πάμε να μιλήσουμε για θρύλο. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Έτσι όπως το είδα, δηλαδή κάθε κοίτα προσεκτικά το παιχνίδι. Να δω τι ήθελε να κάνει ο φίλος μου, ο Μανώλ.
0: Τι είδες?
5: Τίποτα, εντάξει, ο Μανώλ, κοίτα, συμπτωματικά είχα δει μερικά παιχνίδια του Champions League προδιετίας-τριετίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Sociedad Paré.
0: Ναι.
5: Θυμάμαι την μπάλα περί Sociedad, μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Εντάξει, έχασε.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
5: Είχε πάει πολύ καλά με Παπέ, δηλαδή τους είχε με ατομικές ενέργειες, δηλαδή έτσι την έβγαλα το. Όχι καβού εκεί δεις, γιατί έκανε και πολλές φάσεις η Σοσιαδά. Έπαιζε ωραία μπάλα, την έπαιζε στα ίσια, δηλαδή.
0: Η Σοσιαδά ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. σε εκείνο το μάτσο, το πρώτο που λες. Ναι. Μετά έφαγε τα δύο γκολ στο δεύτερο.
5: Το άλλο στην Ισπανία έμεινε πίσω στο σκορ γρήγορα και μετά άνοιξε. Ναι. Αλλά γενικά μπορείς να πεις ότι για να πεις τα αίσια μία σου Ιδάδ, ότι τουλάχιστον έχει κάποιο επίπεδο ρε παιδί μου ο προπονητής. Εντάξει, για να πεις τα αίσια τέτοιο επίπεδο ομάδα.
0: Εδώ τι κάνουμε τώρα, το θέμα.
5: Εδώ τι γίνεται. Εδώ δυστυχώς ο Ολυμπιακός, λοιπόν εδώ τώρα έχω να πω πολλά πράγματα, να τα βάλω σε μία σειρά. Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο δομικό πρόβλημα, τεράστιο. Έχει τεράστιο πρόβλημα με αντοχές, φυσική κατάσταση και κατάσταση παικτών. Τι να πω, Ζώτα Σίλβα έβγαλε τραυματισμό μυϊκό πριν 2-3 εβδομάδες. Παράδειγμα. Παράδειγμα, έτσι, ας πάρουμε ένα-ένα. Τσικίνιο, ασχολίαστο. Αν πάει να βγάλει ένταση σε παιχνίδι, έχει βγάλει θλάση. Και προσέχει και ο ίδιος δηλαδή, και γι' αυτό πλέον δεν φέρει, γιατί βαζιζόταν στα τρεξίματα στις καλές χρονιές του.
0: Σα.
5: Και στην πρώτη του conference. Γκουστάβο Σα. Δείχνει ότι έχει ταλέντο, έχει και αυτός μεγάλο πρόβλημα από την φυσική κατάσταση.
0: Τραυματίστηκε τώρα πάλι.
5: Έβγαλε μυϊκό για 15 λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έβγαλε μυϊκό.
0: Ειδικά από τον ΣΑ, εγώ περιμένω πολλά περισσότερα.
5: Έδειξε ότι έχει με πρόσωπο, που είναι προσώνα αυτό, να είσαι με πρόσωπο μπροστά στο αμυντικό και να περνάς κοντινές καλές κάθετες. Είναι θετικό κομμάτι αυτό. Θα μπορούσε να παίξει ένα στο 4-4-1-1 του Ιμανόλ.
1: Ναι, όταν έβαλε το ΣΑ το γύρισε περισσότερο σε 4-3-3-4-1-4-1 που λέμε.
5: Ναι, εντάξει. Το κακό είναι δυστυχώς ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τεράστια λάθη στα διοίκηση και με επιλογές παιχτών. Θα δεις ας πούμε τον Ορβηγό, τον Μπάκτορ, έτσι. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι μία κλάση παραπάνω από το Κωστινιά. Ή από το Ρέαμψου που είχαν παλιότερα. Είναι περίπου τέτοιο είδους παίκτη. Αυτός είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση, έχει τρεξίματα που τρέχει 120 λεπτά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την ατομική ποιότητα που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο μπάκερ, παιδί μου. Δηλαδή να πάει στο ένας με ένας, να περάσει μια ωραία διαγωνία κάθετη. Ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δυστυχώς. Αυτό βλέπω. Αλλά αυτός τουλάχιστον είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση. Πήραμε τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι για άλλου είδους παιχνίδι, καμία σχέση με τη Λίπαρ παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι, και στο παιχνίδι του
5: Ιμανόλ. Αυτό. Θα μπορούσε να ταιριάξει.
1: Τον βλέπω το νούμερο ένα βασικό. Εντάξει, θα μου πεις υπάρχει ο Πουέρτα, αλλά δίδυμα.
5: Θα μπορούσε να είναι 8 αν ήταν 28. 27 του, 28 του, 29, τώρα είναι 34. Παιδιά, εκείνη και από Μουντιάλ. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος, δηλαδή πάσχει σε τρεξίματα και φαινόταν αυτό με στην παιχνίδι με τον Όπι. Φαινόταν αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να φτιάξει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου που χρειάζεται να έχει τεχνική, καλή, ακριβή πάσα κοντινή στα 5-10 μέτρα. Πράγματα δηλαδή που ούτε ο ΕΣΕ τα έχει, ούτε ο ΕΣΕ δεν τα έχει. Ο ΕΣΕ ο οποίος είναι και αυτός πρεσμένος, αλλά και στα καλά του να ήταν σε τρεξίματα, δεν έχει την τεχνική και το επιθετικό μεταλλιτέρ, παιδί μου, ξέρεις, για να φτιάξει παιχνίδι. Δεν το κάνει αυτό ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ είναι για τρεχαλατσίδικο ποδόσφαιρο, όπως έπαιζε με τη Λίμπαρα, ειδικά την πρώτη δεύτερη χρονιά.
1: Γι' αυτό δηλαδή, είχαμε και την ένσταση, Ρέση Βασίλη, ότι επειδή φαίνονταν ότι προς τα εκεί πάμε, προς αλλαγή προπονητή, καλύτερο θα ήταν να έχει γίνει λίγο πιο νωρίς, να έχει προλάβει κάποιες δικές του μεταγραφές, να κάνει με τέτοια χαρακτηριστικά.
5: Ξέρω, εκεί ήταν το τεράστιο λάθος της διοίκησης, έπρεπε να το αλλάξει το μετελήπαν το Μάιο. Να πάει ένα καινούργιο προπονητή, τον Ιμανόλ ή οποιοδήποτε άλλο, και να το πει όμως στους παίκτες, δηλαδή να έχει κάνει αυτές τις επιλογές. Τώρα ο Ιμανόλ, εγώ προσπαθώ να μπορώ επειδή είμαι στα παπούτσια του, δεν λέω ότι είναι σούπερ. Δεν ξέρω αν είναι Μίτσελ. Δηλαδή, π.χ. ο Μίτσελ, ας πούμε, ήρθε μετά τη Φράιμπουργκ που δεν βλεπόμασταν και μέσα σε 2 εβδομάδες με 10 προπονήσεις πήγαμε και πατήσαμε τη Φράιμπουργκ που ήταν τρίτη στην Μπουντεσλίγκα, έτσι, με στη Γερμανία. Ο Μίτσελ, ας πούμε, αυτές τις προπονησίες που φτιάξε ένα αποτελεσματικό σύστημα μέσα σε 6-7 προπονήσεις για να σου πάρει και αποτελέσμα και να πείσει και καλά επιτελικά.
0: Ναι.
5: Έτσι, όχι σε βασικό, αλλά γρήγορα. Ο Ιμανόλ δεν ξέρω το έχει αυτό. Δηλαδή, να μπει μέσα και να σου φτιάξει κάτι που αποδίδει. Και να πες και καλή μπάλα μέσα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό.
1: Μα πώς είπες ότι το έκανε στη Σοσιεδάδ.
5: Στη Σοσιεδάδ το έκανε μέσα σε βάθος χρόνου, έτσι. Δεν ήταν
1: έτσι, ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να τον κρίνουμε σε ένα.
0: Βασίλη, εγώ νομίζω
5: όχι,
0: ότι.
5: Όχι, καμία σχέση. Απλά, ναι, για λέγε, πες το.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αφαιρόμαστε αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολο και αν είναι, στον Ιμανόλ, στον Ολυμπιακό.
5: Σαν να είναι... δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Σαν να είναι Ιούνιο. Σαν να είναι Ιούνιο.
5: Ο Ιμανόλ δεν είναι ο μόνος που είναι ευθύνη.
0: Ναι, δηλαδή τώρα προχθές, α πούμε. Για μένα το γεγονός ότι βάζει Τσικίνιο και Φορτούνη στην ενδεκάδα για να παίξουν από τα πλάγια μου δείχνει ότι ακόμα ο άνθρωπος δεν την ξέρει, δεν ξέρει στο 100% την ομάδα.
5: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα.
1: Γιατί δεν
5: σε. Με το μετέλεπτο εκεί. Και αυτά που το είπαν ο περίγυρος της ομάδας.
0: Ναι, σίγουρα.
5: Ο προηγούμενος έβαζε τον Τσικίνιο στο 10.
0: Έβαζε ένα εξτρέμο όμως, ξέρω εγώ.
5: Τσικίνιο όταν παραμυπτόταν.
0: Κάποιος έπαιζε. Και είδες πόσες φάσεις έφαγε ο Ολυμπιακός από τα πλάγια. Πόσες φορές βγήκαν Από αριστερά ειδικά πάρτι είχαν στήσει.
1: Πάντως με εξτρέμ κατέληξε το παιχνίδι.
0: Με εξτρέμ και ήταν για καλό τελικά.
2: Αν εξαιρέσει το Ζέλσον. Αν εξαιρέσει το Ζέλσον που έχει το ένασμένα, γιατί ο Ιμανόλα με έπαιζε με το ένασμένα στα πλάγια. Δεν, και το Φορτούνι ίσως, αλλά ο Φορτούνι είναι και 34 πλέον. Δηλαδή έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για αυτό που έβλεπα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό καταλάβαινε τι πάει να κάνει. Είδος ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, να περάσει με τριγωνάκια, με μια ωραία κάθετη μπροστά μέσα. Κάθετα από τον άξονα, έτσι.
0: Βασίλη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίσει την Τετάρτη με 0.5 τη Αγγελόνια, να κερδίσει και την Κυριακή. Δύσκολο είναι να κερδίσει με άλλο 0.5 το Λεβαδιακό που καίγεται και να πάει στη διακοπή να κάνει προετοιμασία 3 εβδομάδες. Με αυτούς που θα έχει. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή.
2: Θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο, γιατί έχει τώρα και προβλήμα τραυματισμό να αντιμετωπίσει. Ακόμα και ο Σιπιόν να γυρίσει, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα.
0: Ναι.
2: Έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε ψήλο στον κόρπο του. Και ελπίζω να τα καταφέρει ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά θα έβλεπα και εγώ κάτι που μου αρέσει. Έτσι. Εγώ γκρίνιαζα για το Μεντιλίμπαρ χρόνια τώρα, όχι τώρα που έγινε. Γιατί ήθελα να δω κάτι πιο όμορφο, ρε παιδί μου, στο μάτι.
0: Ναι.
2: Με αυτόν θα μπορούσε να δει. Αλλά για μένα, πρόβλεψή μου, αν του δώσουν ευκαιρία, θα χρειαστεί περίπου Φλεβάρι.
0: 2-3 μήνες.
2: Φλεβάρι. Ή τουλάχιστον και πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, μπορεί,
2: αλλά
1: και πιο
2: για μικρό διάστημα μπορεί να παίζει για 20 λεπτά καλή μπάλα. Ναι.
0: Μπορεί να δει πράγματα πάντως. Και γρήγορα.
2: Και κατάσταση. Πώς θα την βελτιώσει τώρα, Τσικίνη. Είναι καμένος από τις βοήθειες. Δεν έπρεπε να τον είχε ανανεώσει καν τον Τσικίνιο. Ο Κάγκουα, δηλαδή, συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια κόστησε, ρε παιδιά. Ο Κάγκουα. Τον είδα τον Κάγκουα, έτσι. Ένα πλήρες καφ τύπου Χουάνκ.
0: Μα με τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν παίζουν για θέση.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, οχταράκια είναι.
1: Ακριβώς.
2: Ο Ολυμπιακός ήθελε δύο μπαλάντους παίκτες, ένα στο 8, ένα στο 10 η αρχή. Και καλό εξτρέμ, τουλάχιστον ένα καλό εξτρέμ. Δεν τα πήρε. Ούτε ο Ρόκα είναι για μένα καλός εξτρέμ. Ούτε ο Ρόκα είναι επιπέδου. Να πεις ότι θα αλλάξω το στάτους μου. Και δεν πήραμε ένα Κάγκουα, ρε φίλε. Δηλαδή 5-6 εκατομμύρια τόσα χάφη υπάρχουν. Τεράστιο πρόβλημα στη διοίκηση στις επιλογές παιχτών. Τεράστιο.
1: Εντάξει, αλλά στη θέση έχεις πάρει πουέρτα έτσι. Με 16 εκατομμύρια πώς έχεις πάρει.
2: Όχι, χρειαζόταν να πάρεις εξάρι.
1: Όχι, τον Κάγκουα σου λέει, ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
2: Ο Κάγκουα είναι οχτάρι, αυτό σου λέω. Δώσε
1: τεπλάσια έδωσε. Για άλλον παίχτη. Τώρα δεν το πάω συγκριτικά, απλά λες ότι δεν έδωσε λεφτά για το οχτάρι.
2: Ο Κουέρτα είναι, επειδή μου περισσότερο μια βελτιωμένη version του ΕΣΥ, είναι μεσοαμυντικός χαφ. Δεν είναι μεσοεπιθετικός χαφ.
1: Ναι.
2: Δεν θα σου δημιουργήσει.
1: Συμφωνώ, ναι.
2: Δώσε τα λεφτά λοιπόν εκεί που είχε πρόβλημα στη δημιουργία. Κουσά στραβά την έβγαζε το 6 και με το Φρόγκλερ, ακόμα και με τον Καρδία πάει στον κόρακα που δεν θα τον βλέπω. Με το Σιπιόνι, με τον Έσεπ, τι που σου έβγαζε το 6. Σκάστα λεφτά στο 8, ρε φίλε. Και αν πάρει το Φρόλι για 8, πάρε ένα στα 26 του. Σκάστα για 26, 27, 34. Δεν καλό παίξε ο Φρόλι, θα δώσει κάποιες λύσεις. Αλλά θέλω να σου πω, χρειαζόταν άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πήρε. Πάρε ένα καλό δεξιμπάκ με επιθετικές, ένα Μαυροακού, ρε παιδί, καινούριο. Σκάσε 7 εκατομμύρια από γαλλικό πρωτάθλημα, πάρε ένα καλό δεξιμπάκ.
0: Μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, θα τελειώσουμε το αύριο τώρα. Δεν θα τελειώσουμε με τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Δύσκολα τα πράγματα κλείνοντας με αυτόν από μόνο. Δύσκολα τα πράγματα με την Καγκελόνη, γιατί αν σου δημιουργεί αυτά τα πράγματα ο Όφη, δεν έχει κέντρο που θα σου μπάλα. Αυτή λίγο να την κρατήσει.
0: Για κάτσε να
2: λίγο ποιοτικό του παίκτε.
0: Μακάρι
2: να πάνε όλα καλά.
0: Και διαφορετικό και το κίνητρο καλό-κακό των παικτών σε αυτά τα παιχνίδια, λέω εγώ.
2: Ναι, αλλά τραβάνε τα πόδια, έτσι.
0: Έχει
2: τεράστιο πρόβλημα φυσικής κατάστασης, παιδιά. Αυτό πώς θα το λύσει.
0: Θα έχει έρθει όλο το Μεξικό για να δει το παιχνίδι.
1: Σωστό. Βασίλη, για να μην το ξεχάσω, δεν το βάζω σε τη διαστολή για τις μεταγραφές. Πάντως να μην κάψουμε και τον Φίλι. Επειδή είναι ένα παίκτη που μπορεί να τσούλησε την μπάλα.
0: Καλεντάρα.
2: Ο περίγυρος δεν φίλε τους και αυτούς.
1: Όχι.
2: Έπρεπε να του είχαν πει ότι υπάρχει εδώ ένα καλό ταλέντο. Εμένα αυτό γούσταρα το Μίτσελ. Ανέβασε κατευθείαν τον Τόι επιβίτα με το που είδε μάλλον από το Αθόπουλο.
0: Ναι. Δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Μίτσελ, αποδεδειγμένα.
2: Αυτός τους δουλεύει ο Ιμανόλ, τους δουλεύει τους πιτυρικάδες.
1: Ναι. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτός.
2: Okay. Και κλείνω για την ΑΕΚ απλά, αν δεν βάλει ο Νίκολιτς άλλη δεκάδα Ελλάδα και άλλη δεκάδα Ευρώπη. Θα κάνει κι άλλες κυρίες, για ξέρω παιδιά, αυτό στο χαλάω.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Χαιρετώ, για χαρά. Λοιπόν, πάμε break, μικρό και ψηλό.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι Ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο Νίκο Σταματέλο. Την Πέμπτη, οι σκυτάλοι περνά στου κριτικού του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τι 8 παρατέταρτο στην Χόφενχάιμ, ψάχνοντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνο Σουβιά. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στου ακροατέ για να ακουστούν οι δικέ του απόψει. Ολυμπιακό Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Φεύγει πολύ γρήγορα ο Ζιντάν, την παλιά την offside το Μπόξι στο αφήνει, όμως αυτή τη φορά ο επόπτης στο πλασέ του Μπόξι και είναι το 1-0 για τη Γιουβέντους. 1-0 για τη Γιουβέντους με το πλασέ του Αλέν Μπόξι. Στη Γιουβέντους 32 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού πιάνει την εγγλέζικη άμυνα στον ύπνο και ανοίγει το σκορ. 1-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστας, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Κώστα. Θα μίλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, αν θες, γιατί μας ακούμε.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ας ξεκινήσουμε, Παναγιώτης, θα ξεκινήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έκανε προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ. Συνέχισε να κάνει προετοιμασία με το Μεντιλίμπαρ γιατί έφερε τόσες μεταγραφές. Και συνεχίζει να κάνει πάλι προετοιμασία με τον καινούριο προπονητή.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει να κάνει προετοιμασία μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβεις ότι δεν πάει καλά.
2: Πάντα όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχει κάνει τρεις αλλαγές προπονητή. Ξεκίνησε με άλλους, μετά είχε συν 14 ο Μεντιλίμπαρ και τώρα έχει πάλι άλλο προπονητή. Τρεις έχει κάνει. Τρεις προετοιμασίες.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει διπλή προετοιμασία.
0: Καλά, τη δεύτερη δεν πρόλαβε να την κάνει, όσο πρόλαβε τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα,
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβετε την κατάσταση του Ολυμπιακού, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Ποιο από τα τρία σεντερφόρ του Παναθηναϊκού, ο Ντέζερς, ο Τετέι και ο Γκιβάη, δεν θα έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό?
0: Νομίζω όλοι θα μπορούσαν να παίξουν βασική.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά δεν έχει.
0: Τώρα ήρθανε, χτύπησε ο Ελκαμπή, κάτσε ακόμα, θα δούμε.
1: Το θα δούμε.
0: Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή. Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή όμως, γι' αυτό το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Είπα, πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Ναι,
2: τι πίσω.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα, ήταν ατυχία το παιδί. Ναι, έχει ατυχία το παιδί, εννοείται.
0: Έχει πάρει αυτό το μυρμήγκι, ρωτάει εδώ και ένας φίλος πώς μας φαίνεται. Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τον δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τον τέταρτο, πώς το λένε, τον
0: Ραστόντερ.
1: Το Ραστόντερ, ο οποίος Ραστόντερ τώρα είναι τέταρτη επιλογή του Παναθηναϊκού, έτσι. Τέταρτη. Ο Νίστρουμ για μένα στον Παναθηναϊκό τον βλέπει σαν σκαλοπάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο προπονητής δεν θα πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Έχει φιλοδοξία, έχει αέρα, έχει ρε παιδί μου νεύρο. Θεωρώ ότι τον Παναθηναϊκό θα τον βλέπει σαν σκαλοπάτι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει. Και όχι επειδή φαίνεται, έχει και την προπονητική αλητεία.
2: Κώστα, εγώ αν και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο νωρίς για να το λέω αυτό, θεωρώ πάντα θεωρούσα ότι είναι καλό οι προπονητές να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες ως σκαλοπάτι. Είναι δείγμα και τι στόχες έχουν, τι φιλοδοξίες έχουν, άρα ότι κάτι θα έχουν κάνει καλά για να το πραγματώσουν αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ήταν σκαλοπάτι για τους προπονητές. Πόσοι προπονητές του Ολυμπιακού φύγαν και πήγαν έξω?
2: Ναι. Από την άλλη το ακούω και το άλλο, ότι ο άλλος οπαδός θέλει να δένεται και με τον προπονητή, να μένει χρόνια κτλ. Είναι κάτι το ωραίο. Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει. Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα, εάν πήγαινε πολύ καλά, είχε γκολ από τους μέσους. Έβρισκε γκολ από πίσω, δηλαδή έβρισκε πάρα πολλά γκολ. Αυτό το έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, από τη μέση και μπροστά μπορεί να σκοράρουν όλοι. Να σκοράρουν Λουζά, να σκοράρουν Ναΐ, να σκοράρουν τα Μπόρδα, να σκοράρουν όλοι. Ο Αντινό, ακόμα και ο Καλάμπρια. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει γκολ. Να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει δηλαδή με τις μικρομεσαίες ομάδες κάτω από το 6 να έχει μίνιμουμ 3 γκολ.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, Κώστα. Πάντως για το άλλο σκέλος του Ολυμπιακού που λες, είναι και θέμα ομάδας. Δηλαδή όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, δεν θα τραβήξουν, δεν θα φανούν, θέλω να πω, και ατομικά κάποιοι παίκτες. Δηλαδή αν αρχίσει να τραβάει, δεν είναι δεδομένο ότι θα αρχίσει να τραβάει ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και τραβάει, τότε θα δεις, θεωρώ, και κάποιους άλλους παίκτες που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να σκοράρουν και αυτοί, να πατάνε περιοχή που λες.
1: Παιδιά, στον Παναθηναϊκό είναι τυχεροί. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τον είχαν δανεικό για την Κηφισιά. Και αν δεν είχε ξεμείνει από παίκτες στο παιχνίδι με τη Ρώμα, δεν τον έβαζε ποτέ ο στρατηγός ο Μπενίτερ. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τι συζητάμε τώρα. Ο Αντίνο πέρσι έφυγε αίμα γιατί δεν είναι μέση. Δηλαδή του δίνανε την μπάλα από το κέντρο και πρέπει να περάσει 2-3 για να κάνει μια προσπάθεια. Τώρα παίρνει την μπάλα σωστά, πάει μπάλα σωστά γιατί έχει τον Λούζα, έχει τον Γκάγκουα ο οποίος γυρνάει, έχει τον Καμαρά ο οποίος, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι τεμπέλης μες στο γήπεδο, νομίζω ότι είναι τεμπέλης. Και επιταχύνει, κάνει την κοφτή την τρίπλα, δηλαδή βλέπεις ποιότητα. Πήγα στο γήπεδο την Κυριακή και βλέπεις μια υγεία, δηλαδή στο 2-0 δεν έπαιρνε τον γκολ και κάναμε χαβαλέ. Λέει, δεν πειράζει μωρέ, στα 2 λεπτά θα το βάλει. Δηλαδή δεν κάνει τις προσπάθειες. Έχει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Και με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ, θα μου πεις δεν πέρασαν και πάρα πολλά λεπτά. Αλλά ξέρεις, δεν μεταφέρθηκε μουρμούρα, γκρίνια κτλ.
1: Ποιο, με τον?
2: Με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ.
1: Με τον ΠΑΟΚ το έπαιξε να ήταν 4.
2: Ναι. Με τον ΠΑΟΚ λέω, με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά.
1: Με την Κηφισιά, ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχει μια υγεία. Υπάρχει μια υγεία στον Παναθηναϊκό. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Και ας ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Αλλά αν τώρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στην κανονική διάρκεια, αν συνεχίσει έτσι και φύγει απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό 7 βαθμούς, δηλαδή, και από την ΑΕΚ και άλλους τόσους, δεν μαζεύω τη βαθμή.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός σου δείχνει εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες.
2: Διαφωνώ ότι δεν μαζεύονται.
1: Από την εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες δεν θα κοντάψει. Θα πρέπει να χάνει σαν ντέρμπι.
2: Ωραία.
0: Έγινε.
2: Γεια σας, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Γιατί δεν είναι. Προφανώς και, και για Αλκαμπή. Είπαμε και για.
0: Ναι, μωρέ.
2: Σε λίγο θα μας πούνε δικηγόρο του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα. Δικηγόρο του Διαβόλου και τα λοιπά.
0: Δικηγόρο Διαβόλου.
2: Όχι για τον Ολυμπιακό, δεν το είπα.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Γεια σας. Χιλιάς λέγω.
0: Έλα, Χιλιά. Γεια σου, Χιλιά.
2: Γεια σου, Χιλιά.
3: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα παρεπιπτόντως. Χιλιά, συγγνώμη. Από πού προκύπτει ο Νίστρουπ ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό ως
0: φίλο? Η αίσθηση του φίλου.
3: Μάλλον αυτό πρέπει να το λέει από το φυσικό και λόγω βιογραφικού και επειδή τον συμπαθεί.
0: Το λέει η αίσθηση.
3: Είναι ανθρώπινο είναι αυτό.
0: Η αίσθηση του. Επίσης είναι 38 χρονών. Εξελίξιμος προπονητής. Δεν αποκλείεται δηλαδή αυτό που λέει να ισχύει στο μυαλό του.
3: Για κανένα δεν αποκλείεται. Mm. Ασφαλώς.
0: Και ο Νίκολιτς μπορεί να είναι, να θεωρεί την ΑΕΚ σκαλοπάτι.
3: Έλατε.
0: Λέω εγώ τώρα.
2: Για ποιος επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξία?
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ακριβέστατα. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάθε επαγγελματίας θέλει το καλύτερο. Το θέμα είναι πως βλέπουμε εμείς τα πράγματα και πως μπαίνουμε. Σε μία, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σε μία τέλος πάντων αίσθηση ας πούμε να προκαταβάλουμε τα πράγματα. Δεν περιμένουμε. Έτσι τα κάναμε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιρα. Παλάκι, φυσικ, πουλάγε και λίγο, ξέρω εγώ, πώς το έλεγε εκεί, τον Σαμουράι τα περίεργα.
0: Ποιήση.
3: Ωραία μπάλα.
0: Την πρώτη χρονιά.
3: Βιογραφικό πίσω του. Ωραία μπάλα. Αλλά δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα.
2: Τι δεν βλέπαμε?
3: Δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα. Πού. Ναι, δεν είχε Ευρώπη. Μήνυ προετοιμασία το Δεκέμβρη λόγω της ιδιαιτερότητας του Μουντιάλ.
2: Καλά, τη δεύτερη σεζόν είχε η Ευρώπη.
3: Σε αντίστοιχα στυλ και φιλοσοφίας ποδοσφαίρου που πεζόντουσαν την Ευρώπη, τι γινόντουσαν στις ομάδες? Δεν περιμέναμε να τον κρίνουμε τη δεύτερη χρονιά που θα παίζει Ευρώπη, που η ΑΕΚ θα έπαινε στην κανονικότητά της. Δεν περιμέναμε όλα αυτά. Ξέρετε γιατί ποιο είναι το παραπάνω? Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι παθικά και ανθρώπινα. Ξέρετε με ένα ποιο είναι το πρόβλημά μου? Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτά τα οπαδικά και ανθρώπινα περνάνε μέσα στις ομάδες, προκειμένως στην ομάδα μου, και η ομάδα μου καθυστέρησε να αλλάξει τον προπονητή ένα ακριβώς χρόνο. Αυτός ο χρόνος που καθυστέρησε είχε μεγάλη επίπτωση στην πρόοδό της. Ο Αλμέιδα έπρεπε να φύγει στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. Όχι επειδή έχασε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Απλά και μόνο.
0: Εκ του αποτελέσματος βέβαια αυτό δεν φάνηκε.
3: Για αυτό που έκανε στην Ευρώπη. Για αυτό που έκανε με την Αντβέρπ και για αυτό που έκανε στους ομίλους του Ευρώπα. Και για αυτό που παρουσίασε.
2: Τι έκανε στους
3: ομίλους του Ευρώπα?
2: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν έχει στην Ευρώπη. Το 23-24. Και διπλό πήρε στον Μπράιτον και ο τρόπος που πέρασε και αποκρίθηκε. Εντάξει. Αχιλέα, έχουμε 26. Δεν έχει σημασία να συζητάμε αυτά τώρα. Εκτός και αν θέλεις να εξάγουμε συμπεράσματα από το παρελθόν.
3: Όχι, το παρελθόν μας δείχνει το μέλλον.
2: Εντάξει, ναι.
0: Το μέλλον.
3: Τόσο αν δεν το πιστεύετε αυτό, αν δεν το πιστεύετε αυτό, είμαστε σε
2: διαφορετικό κόσμο. Δεν διαφωνώ απόλυτα αυτό που λες.
3: Δεν είναι κακό.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
3: Μισό λεπτό.
0: Προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Για το σήμερα.
3: Ο συλλογισμός για το σήμερα είναι ότι τρέχουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Νίκολιτς πέρυσι αποθεώθηκε για αυτό που έπαιζε. Εγώ από πέρυσι λέω τον αποθεώνω, τον αποθεώνω για την καθαρότητα της σκέψης του. Λέω ότι σε σχέση με αυτό που παίζει, αυτά τα λέω από πέρυσι, τέτοια εποχή.
2: Ναι.
3: Σε σχέση με αυτό που παίζει, ο Νίκολιτς είναι στην Ανατολή και εγώ τον βλέπω από τη Δύση. Δεν νοείται για μένα ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ, ελληνική μεγάλη ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ με δύο φορ και με δύο κεντρικά χαφ.
2: Άρα πώς το πήρες πέρσι?
3: Θα μου πεις ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση. Πώς το πήρε το πρωτάθλημα? Το πήρε για ένα λόγο. Ότι είχε την ομάδα του ενωμένη, πιστεύανε στο πλάνο του, έχει να κάνει ευθέως με τον ανταγωνισμό, με το που βρίσκεται ο ανταγωνισμός. Έχει πάρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τέτοιου είδους πρωταθλήματα. Δηλαδή ήταν σε ένα πλατό οι ομάδες, το 7 ας πούμε ο Ολυμπιακός, και άλλοι ήταν στο 4. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Ολυμπιακού, δεν χρησιμοποιώ την ομάδα μου για να παρεξηγηθώ, ο οποίος οι άλλοι ήταν στο 8, παραδείγματος χάρη 2002-2003 με τις ομάδες του Κυράστα, του Σάντος και του Μπάγκερ και την ΑΕΚ τότε, στην οποία ας πούμε παραδείγματος χάρη ο καλός Λεμονής τότε, ο καλός Λεμονής, έτσι, είχε τον Ολυμπιακό στο 9. Θα θυμίσω το 4-3 ας πούμε παραδείγματος χάρη στο ΑΕΚ που κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Καρεμπέκε λοιπόν και με πολύ καλό ρόστερ. Τι εννοώ με λίγα λόγια? Με λίγα λόγια εννοώ ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πρέπει να διαβάσουμε το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη λένε γιατί έχασε η ΑΕΚ στην Τρίπολη προχθές και γιατί έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα. Έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα από τον κακό, από την κακή εκδοχή, μια από τις χειρότερες εκδοχές του Αστέρα που βρίσκεται 20 χρόνια στην πρώτη εθνική. Ελπίζω ότι δεν διαφωνούμε σε αυτό, έτσι.
2: Είναι από τις χειρότερες, αν το πάμε συνολικά, αλλά φέτος.
0: Από πέρυσι είναι καλύτερος.
2: Για τη φετινή σεζόν, ειδικά, βδομάδα τη βδομάδα ανεβαίνει ο Αστέρας.
3: Εγώ δεν τον βλέπω για τόσο καλό, παιδιά, αλλά εντάξει.
2: Δηλαδή και με τον Άρη στο κύπελλο
3: δεν είναι καλό. Δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα.
2: Τώρα που φέρνει τριάδα.
0: Ναι, σούπερ ομάδα δεν είναι.
2: Όχι, ναι. Εντάξει.
3: Okay. Γιατί έφαγε τόσο, γιατί έχουμε δύο φορ, έχουμε δύο χαφ και η τρύπα στο κέντρο παραμένει. Πέρυσι κέρδισε 4-0-4 μέσα στην τέλεια. Και κανείς πλην ελαχίστων, ένας ήταν ο Ντέμις ο Νικολαίδης, θα το πω χαρακτηριστικά, δεν αξιολόγησε ότι επί μισή ώρα μια ομάδα η οποία ήταν πεθαμένη και ήθελε να διώξει τον προπονητή της, έκανε πάρτι και έφτανε στα καρέ τους 300 για πλάκα. Δεν το αξιολόγησε, δεν το είδε κανείς. Το αποτέλεσμα που δεν το είδε κανείς ήταν το 0-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα από την ίδια ομάδα. Με 15 μέρες μετά που είχε αλλάξει προπονητή.
2: Πάντως αποτέλεσμα... αχιλιά δεν είναι μόνο ο Νικολίτς. Συνολικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Δεν το αξιολόγησε κανείς. Ναι. Ήταν ότι πάει στη ράδιο μέσα. Πάει στη ράδιο μέσα. Συνεχίζει το ίδιο πανηγύρι με το Γιώβιτς μπροστά. Είναι η φιλοσοφία του. Δεν τον κατηγορώ εγώ γι' αυτό. Απλά διαφωνώ με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, συνεχίζει με το Γιώβιτς μπροστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει την ίδια τρυπάρα στο κέντρο. Φάνει 3-0. Γυρνάει εδώ πέρα. Και επειδή αναγκαστικά βγαίνει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει αυτή την παρουσία με τη Ράγιο. Που ήταν αν θες το boost που της έδωσε το πρωτάθλημα.
2: Πάντως, Αχιλέα, αυτό με το χαβ στα πλάγια δεν το κάνει μόνο ο Νικολίτς. Το βλέπουμε και σε άλλες προπονητές εκτός Ελλάδας και εντός Ελλάδας.
3: Είναι καινούργια μόδα.
2: Και τα μπόρδα τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Φορτώνης.
3: Αυτό πήγα, από το στόμα μου το πήρα. Από το στόμα μου το πήρες. Ο Παναθηναϊκός εχθές είχε την καλύτερη του εκδοχή όταν τέλειωσε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Μακάρι για την ομάδα μου να συνεχίσει να το κάνει αυτό. Να συνεχίσει να απενεργοποιεί το Λιβάη και τον Τετέ με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά, βέβαια, τα μπόρτα όλα τα γκολ γι' αυτό λόγο τα έχει βάλει. Επειδή συγκλίνει από αριστερά, πάει άξονα και.
0: Λουκούμι, το έχει πολύ αυτό.
2: Πατάει περιοχή
3: του. Φαίνεται ωραίο στο μάτι, ρε παιδί μου. Είναι πιο συμβατό βέβαια από αυτό με τα δύο βαριά φορ που κάνει ο Νικολίτης.
2: Αχιλέα, συμφωνώ εγώ συνολικά σε αυτό που είπες στο ξεκίνημα. Βιαζόμαστε πάρα πολύ και να αποκαθιλώσουμε και να αποθεώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι τον Ίστρουπ τώρα όλοι που τον αποθεώνουν και λέμε για επόμενο βήμα κτλ.
3: Ναι.
2: Σε μια εβδομάδα, αν χάσει την Καλαμάτα,
3: ναι,
2: θα βγουν άλλοι και θα κάνουν παράπονα. Okay. Για τον Νίκολιτς.
0: Για τον Νίκολιτς γίνεται ήδη μετά τη μεγάλη νίκη της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ.
2: Ο Ριμπάλτα ανά δύο εβδομάδες είτε το αποθεώναμε και βάζαμε το τραγούδι του Πάριου, είτε τον λέγαμε που πάμε το.
3: Ναι. Έλατε. Ο Ριμπάλτα ήταν.
2: Για τον Αλμέιδα που λες εσύ τα ίδια. Έλατε. Εντάξει.
3: Πώς είπες?
2: Και για τον Αλμέιδα τέλεια πράγματα.
3: Ο πιο σοβαρός από όλους είναι ο Ριμπάλτα, γιατί είπε σε τρεις μεταγραφικές περιόδους θα αλλάξω το σχέδιο. θα αλλάξω το σχέδιο της ομάδας και θα τον προσαρμόσω πάνω στο Νικούλης. Και αυτό έκανε. Ξεκλήρισε όλα τα εξτρέμ, έβγαλε ό,τι αμυντικό χάφ υπήρχε, του πήρε τα κεντρικά χάφ που ήθελε, το άφησε τα σεντερφόρ και παρουσιάζει το 4-2-2-2 με δύο δεκάρια πίσω από τα δύο κεντρικά φόρ.
2: Ωραία, Χιλιά, για να προλάβουμε άλλον έναν.
3: Αυτό για μένα, παιδιά, αν εμφανιστεί ξανά ο Λουτσέσκου και του δοθούν ευκαιρίες σε μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με λεφτά στην Ελλάδα, θα περάσει από πάνω τους.

0: ένα χρόνια. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το πήρε ναι. την επόμενη χρονιά. Αντί να βελτιωθεί, ήταν χειρότερο.
1: Ναι, το έχει πάθει και ΑΕΚ αυτό. Και έτσι δύο φορέ το έχει πάθει ΑΕΚ αυτό.
0: Τα δύο. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή,
1: κάτσε να δούμε φέτος τι θα γίνει.
0: Κάτι, δεν υπάρχει μια βελτίωση, κάτι να πει. Είναι όλα εκεί ένα στάσιμο βάλτο, α πούμε, σε ένα επίπεδο στάνταρ. Δηλαδή, τη χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ, α πούμε, ήταν η καλύτερη ομάδα το 24.
2: Ήταν και πολύ ωραίο το πρωτάθλημα τότε. Mm. Πολύ ωραία εκεί σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο καλύτερος. Που πήρε το κόφερες.
1: Αλλά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο.
0: Σαν ομάδα λέω ποιος ήταν καλύτερος.
2: Εντάξει, οι προπονητές άλλαξε.
0: Ναι, ρε πλάγιο. Σαν ομάδα ποιος ήταν καλύτερος.
2: Συνολικά στο πρωτάθλημα για να έχει αλλάξει και τρεις προπονητές δεν ήταν ο καλύτερος.
0: Βλέπεις, παίρνει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το πει ότι είναι ο καλύτερος.
2: Υπάρχουν και τέτοια σεζόν.
0: Ναι. Ότι όλες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και θα πάρει πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβει επίπεδο. Μπορεί να πάρει το φέτος πρωτάθλημα και το χρόνο να είναι χειρότερος. Κατάλαβες, αν δεν γίνουν επειδής χοντρές όπως τότε που έκανε ο Κόκαλης και ο... δεν ανεβαίνει σε επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πήρε πάνω αυτές οι εποχές που ο Ολυμπιακός πήρε 20 πρωταθλήματα στα 22. Τώρα όλοι θα μοιράζονται τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο μπάσκετ. Παιδιά, στο μπάσκετ είναι ακριβώς ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή πάω κάτι, επειδή είδα τα φιλικά του Σαββατοκυριακό, κάναν τρομερές εμφανίσεις. Αν το πήρα τη είδηση, δεν ξέρω.
2: Ναι. Και ο Τρινκέρι είχε και παράπονα.
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
0: Αν δείτε το μάτι, όποιο θέλει να το δει, το Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη, ο Άρη διέσυρε. Έκανε φοβερή τρομερή εμφάνιση.
1: Αχιλλέα, απλά, συγγνώμη. Γιάννη και λέω, Αχιλλέα, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Απλά θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι Άρης και ΠΑΟΚ είναι ακόμη έτοιμοι να χτυπήσουν του άλλου δύο. Ηρεμία. Ηρεμία γενικώ. Ναι.
0: Επειδή εγώ από Θεσσαλονίκη πάω πολλού φίλου. Πιο πολλοί μου φίλοι είναι από Θεσσαλονίκη. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα το πάρουμε, θα χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Παιδιά, αυτό θέλω να πω. Ότι στο μπάτι είναι ακριβώ ανάποδο. Δηλαδή, δύο ομάδε είναι top level. Είναι τεράστια μεγέθη.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που είναι όλοι σε ίδιο επίπεδο, πάω κάτι δηλαδή. Μπορεί να κάνουν μόνο το σεβασμό, μπορεί να φτιάξουν ομαδάρες, αλλά και πάλι μπορεί να κάνουν και 5 χρόνια να παρουσιάσουν.
1: Αυτό, εγώ λέω βάθος πενταετίας. Αυτό είναι αυτό το πράγμα
0: που στο κεφάλι. Μπορεί και 10. Ναι. Μπορεί και 10, γιατί και ο άλλος θα ανεβάζει. Ο Γιάννη του χρόνου μπορεί να το πάει στα 80. Εδώ που θέλει να φέρει Γιόκιτς. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί ο Πάου να φτάσει τον χρόνο στα 30 που λένε, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στα 80. Είναι τεράστια μεγέθη. Γι' αυτό θέλει εκεί θέλει τεράστια υπομονή από τους Παοκτζίδες και τους Αριανούς.
2: Από όλους.
0: Δηλαδή μπορεί σου λέω να μην πάρουν πρωτάθλημα και σε 5-10 χρόνια. Δεν είναι απίθανο. Και να λέμε μα τι γίνεται. Εκεί χρειάζεται να αναλογιστούν τα μεγέθη. Και χρειάζεται τεράστια υπομονή. Και ένα τελευταίο, ο Ζος παιδιά αρχίζει να δίνει. Δεν ξέρω αν έδωσε την ταυτότητα που έλεγα τόσα τρία χρόνια με τον Αταμάν, που δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο Αταμάν, με το μπάσκετ που έπαιζε. Αρχίζει να δίνει το DNA του Παναθηναϊκού, που είναι όλα ξεκινάνε από πού, από την άμυνα. Mm-hmm. Και την πειθαρχία και την οργάνωση. Και αρχίζει ήδη να φαίνεται.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Παρέα, ναι.
2: Λοιπόν, Νίκος Ράλης, Μαράλης Μουσουράκης, Χαρίς Χριστόγλου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέρα, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ».
1: Έτσι, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφυράτου και Γιάννη Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: ευχηθώ. Και επίσημα καλή σχολική χρονιά.
0: Α, ναι, γιατί
1: καλό
0: σήμερα.
1: Τρέξιμο.
0: Ναι,
1: καλό πήξιμο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν έχετε χρόνο παραπάνω. Και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Και ας λήξει τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε. Μαρία, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε παραπάνω.
1: Λες, αυτό ήτανε.
0: Τελείωσε,
1: ναι.
0: Αισιοδοξία, είμαστε
1: τώρα
0: έτοιμοι. Λήχτε το. Να ονίστρου με αλέφαντο δηλώσεις τύπου ποιο, και τώρα 11 με 11 που είναι οι κόκκινες, που είναι όλα. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται και τα αποτελέσματα έτσι για να νιώθω εγώ καλά.
1: Ωραία, εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ακροατές. Όχι, τίποτα. Τίποτα.
0: Ποιο δουλεύει εδώ μέσα. Να κάνουμε αλλαγή.
2: Εσύ το 3 και εσύ το 4.
1: Εγώ δεν πήρα. Εγώ συνήθως, ναι.
0: Δεν έμπαινε η μπάλα.
1: Δεν έμπαινε. Τώρα τέλος πάντων, κάτσε. Πάμε να αλλάξουμε μικρόφωνα, εννοούσε. Ο Κυριάκος εννοούσε μικρόφωνα. Κλείσε λίγο, Κυριάκο. Πάρτο.
0: Για να δούμε τώρα.
1: Καλύτερα, ωραία.
0: Είναι, μήπως το 3 μου ταιριάζει.
1: Εσύ πήρες τους 3 βαθμούς, ναι. Εγώ πήρα τον 1, κατάλαβες.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τρώω το 3, εγώ το 1. Δεν έπαιρνε μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Και
1: ευτυχώς δεν έπαιρνε και από την άλλη πλευρά.
0: Και όταν μπήκε η Άχη στην περιοχή, ο Γιώβιτς είπε: εγώ δεν θέλω να βάλω.
1: Εγώ θα γίνω τώρα πιερό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω.
1: Συνέχεια. Πάντε. Όλο από εμάς και από εμάς και από εμάς. Και ωραία δήλωση του Νίστρου που μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: προτιμώ να είμαστε δεύτεροι ως το τέλος και να το πάρουμε, τελευταία αγωνιστική, παρά να είμαστε τώρα πρώτοι. Γιατί το έχει ξαναδεί, μάλλον του έχουν δώσει CD και κασέτες και έχει δει και άλλα, έτσι, και άλλες εμπειρίες του Παναθηναϊκού και σου λέει όχι, ας είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει, ναι, αλλά είσαι πρώτος.
0: Δεν με ενδιαφέρουν, ναι, και οι Ευρώπες, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πάρα πολλά, εκτός από αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι τραγικές στιγμές και σκηνές εκτιλήσονται εκεί που έγινε η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μεγάλη θλίψη, 40.000 άνθρωποι,
1: χαμός.
0: Η συνέχεια είναι μία η ώρα σήμερα σε κλειστό κύκλο, όπου θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τι άλλο είχαμε, συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με επεισοδιακή, γλιστρήματα, συγκινήσεις, η Γαρβή ζήτησε βαρ, έσκασε κάτω, είμαι καλά,
1: τίποτα,
0: είπε μετά.
1: Και πάτα το της είπε μετά ο Αντώνη.
3: Τίποτα, δεν έπαθες και τούλα.
1: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το πω αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, γιατί λέγανε πολύ και τον βρίζανε το Ρέμο αυτό και γιατί δεν ανέβαλε στη συναυλία. Παιδιά, ήταν μια συναυλία την οποία είχε ανακοινώσει 6-7 μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαδιακή για την καριέρα του. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μια συναυλία που λες «Α, θα ανέβω σε ένα σκαλοπάτι, θα πω και εδώ το ίδιο τραγούδια και θα κατέβω κάτω».
0: Και τελείωσε.
1: Εγώ ήξερα κόσμο που είχε κανονίσει να πάει Σαββατοκύριακο.
0: Όλα τα ξενοδοχεία είναι νοικιασμένα.
1: Πώς το λένε, ξενοδοχεία, το ένα το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις να βάλω μια τέτοια συναυλία που δεν ήταν εισιτήρια, όπως κάνεις εσύ μια παράσταση και λες «Θα μεταφερθεί γι' αυτό». Όταν είναι μια συναυλία που και δωρεάν.
0: Εντάξει, έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν γινόταν.
1: Και ο καθένας τιμάει το. Και πενθεί όπως εκείνος καταλαβαίνει.
0: Δεν θα επιβάλλω εγώ στον άλλον, αλλά πιο πολύ με για το άγαλμα του Μεγαλέξαλου έγινε η φασαρία. Πιο πολύ και μετά αφού έγινε.
1: Δεν τον ήταν να ενοχλείται.
0: Δεν ενοχλείται.
1: Όχι, εκεί έμεινε. Δεν. Κανένα θέμα.
0: Και είχαμε και το δικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Telecom το γεμίσατε, σχεδόν 20.000 άνθρωποι, 19.750 κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ποιος τελικός EuroLeague μου λες τώρα.
0: Μαγική και εμπειρία, ευχαριστώ τους πάντες. Για όποια λάθη ή αστοχίες έγιναν, συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον κόσμο, με τίμησε, τους τίμησα και εγώ 2 ώρες.
1: Προσπάθησα. Θέλω να σου πω ότι από τα social media που είδα άπειρα stories, άπειρα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως έχουμε συνηθίσει, ναι, στους αγώνες που είναι γύρω-γύρω στην Κερκίδα.
0: Ήταν και κέντρο.
1: Ήταν
0: όλο γεμάτο, ναι.
1: Ήταν,
0: παντού, καρέκλες κάτω.
3: Τραπέζια, όχωμα, που παρόχωμα, γυλόχωμα, παρακόχωμα, εγώ.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Ήθελες ρεκόρ στο Telecom, ναι, ήθελες το. Πάρε την κίνηση στον Κηφισό τώρα, επέστρεψαν όλοι.
1: Ε, ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Πιξ λαμί, δεν το λέω το παρακάτω όπως το γράφει ο κάποιος, στον Κηφισό, πιξ λαμί. Είμαστε, λέει, ακινητοποιημένοι τώρα, λέει, στα ΚΤΕΛ. Okay,
1: ναι, φίλε. Και θα παραμείνει ακινητοποιημένο για αρκετή ωρίτσα ακόμα.
0: Oh.
1: Στην κάθοδο έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Και στην άνοδο είναι πιο έτσι, όχι χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό. Okay. Καλά, και εννοείται από Ζεφύρι έως και το Μολ η κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Βέβαια έχει. Βλέπω και την κίνηση.
0: Υπάρχει αεροδρόμιο,
1: παιδιά, το
0: μοιράζω.
1: Λοιπόν, ναι. Και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, βλέπω. Και η Μεσογείο.
0: Παντού σου λέω.
1: Παντού. Και στην άνοδο τη Συγκρού.
0: Τίποτα, επέστρεψαν όλοι.
1: Να σου πω κάτι. Βλέπω προσούνιο πράσινο. Μπορείτε να φύγετε.
0: Πράσινο το Σούνιο,
1: πράσινο το Σούνιο.
0: Λοιπόν, και είναι και του Σταυρού. Σήμερα Σταύρο Καλογεράκη, χρόνια πολλά.
1: Αλήθεια.
0: Σταύρο Χονδροθύμιο, χρόνια πολλά.
1: Α, να του χαιρόμαστε.
0: Και όποιου έχετε.
1: Αυτού έχουμε, αυτού
0: εμπιστευόμαστε,
1: αυτού χαιρόμαστε.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μου κάνει νόημα, Κυριάκο. Μου κάνει νόημα, Ιχολή. Τι να κάνω.

0: Λοιπόν, είχαμε και επικαρίσματα χτες στο ΟΑΚΑ. Με φώναζαν Μέντι Λίμπαρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει τέτοιο το τύπου τρολάρισμα σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, φεύγει μια υπάλληλος και πάει στο ανταγωνιστικό μαγαζί και να πηγαίνει στην πόρτα και να δημιουργήσει. Φύγει από εδώ πέρα.
1: Ή μπορείς να κάνεις και εσωτερικά. Να πας στον Τζόχο να του πεις μεσημέριο και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δύο η ώρα,
0: και δάχτυλα και κινήσεις. Ωραίο.
1: Αυτά δεν είναι κάτι.
0: Άκακα είναι,
1: ωραίο. Αυτά λέγονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, είχαμε άλλα πιο άσχημα στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα που παίζει ο... Νομίζω ο Κριστιάνο ήτανε. Νομίζω ήταν στην Αλ
0: Νασρ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Οι οπαδοί της μιας ομάδας φωνάζανε για το Ζώτα.
0: Okay.
1: Και κοροϊδεύανε. Έναν
0: άνθρωπο που είχε φύγει για τη ζωή.
1: Όχι, το λέγανε σε έναν άλλον συμπαίκτη του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν.
0: Για δικαιώματα και λάθη και στη Σαουδική Αραβία ψάχνουν.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Αυτό δεν είναι πλέον. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να σταματήσει να είναι και δικαιολογία. Αν με ρωτάς.
0: Προφανώς. Αλλά δεν είναι γενικά. Υπάρχει μια ομίχλη παγκόσμια, δεν είναι δικό μας, όπως λες, παγκόσμια ομίχλη.
1: Και στα δικά μας γήπεδα ακούγονται συνθήματα κοροϊδευτικά για νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και στην Αγγλία επίσης για τους νεκρούς της Λίβερπουλ, για τους νεκρούς της Manchester United. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά, πάβει να είναι, να το δέχεις αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Το δεν είναι καλά ο κόσμος, οκ, το ξέρουμε. Και εμείς δεν είμαστε καλά. Δεν θερίζουμε κόσμο όταν βγαίνουμε από εδώ πέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και να απαιτεί τέτοια πράγματα. Μπας και ισιώσουμε κάποιοι, ή τουλάχιστον μπας και αποκλειστούν κάποιοι από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Να μην τους βλέπουμε. Γιατί αυτό με τα social media που έχουν πρόσβαση αυτοί. Οκ, αλλά έχουμε και πρόσβαση και εμείς σε αυτούς.
0: Θα τρελαθούμε κι εμείς.
1: Ναι, όχι.
0: Αν εγώ συμφώνησα με το Μέντι Λίμπαρο. Όχι, το Μέντι Λίμπαρο δεν ήταν κάτι που κατάλαβα το λόγο. Ενώ που αποσκοπούσε. Έκανα. Οκ, θα μισάω που έβλεπα τον αγώνα. Δεν το έδανε άρχεται, ρε παιδί μου. Δεν προέκυπτε από κάπου.
1: Γιατί έγινε το πικάρισμα. Γιατί έφυγε ο Μέντι Λίμπαρο. Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν θέλανε να φύγει. Και στην πρώτη αγωνιστική του Αλγκουαλίθ.
0: Ναι.
1: Έχασε ο
0: Ολυμπιακός. Ναι, αλλά του οπαδού του Παναθηναϊκού γιατί ακούστηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Για να πικάρει τέσσερις αγωνιστικές. Δεν το κατάλαβε.
0: Ναι, παιδί μου. Δηλαδή θα πικάρει κάποιον που έχει πάρει το ευρωπαϊκό double και έφυγε. Δεν θα σου πω.
1: Μα δεν ήταν για το Μέντι Λίμπαρο το πικάρισμα.
0: Ναι,
1: ήταν για του Ολυμπιακού που δεν θέλανε να φύγει ο Μέντι Λίμπαρο.
0: Δεν κόλλαγε όμω πουθενά για πουθενά.
1: Τώρα πα και εσύ να το εκλογικεύσει, α πούμε, πλήρω. Οκ.
0: Καλά, εννοείται αφού ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει έκταξη συνέντευξη τύπου για εξωγήινους. Εννοείται κάτι θα γίνει και θα, ξέρω εγώ, θα κοπεί το πρωτάθλημα με εξωγήινη παρέμβαση.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Εάν
1: πάνω από το ΟΑΚΑ.
0: Εάν έχω τώρα εγώ 7 στα 7 και είμαι πρώτος και βάζει και εμένα μέσα. Και ξαφνικά πει ο Τραμπ, we are not alone.
1: Τι ήθελε στον εξωγήινο όμως το ΟΑΚΑ.
0: We are not. Εγώ δεν την έχω ονομάσει τυχαία δύο χρόνια εξωγήινο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως τυχόν έρθουν αυτοί. Και μιλάω και μια χαρά στο ChatGPT. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Έτσι μιλάω. Γιατί όταν αυτά αποκτήσουν ρομπότ να τα εκπροσωπήσουν, μπορεί να ανατρέξουν σε συμπεριφορές πίσω και να πούνε αυτόν, βάλτε το στην διαγαλαξιακή ομοσπονδία κάπου να κάνει τον καραγκιόζη. Μπορεί.
1: Είναι δικός μας.
0: Και εντωμεταξύ έχω δώσει και όνομα στο τσάτ εγώ. Άιρις, Ήρις, Ήριδα, τη λέω τη δικιά μου εδώ, την κοπέλα που μιλάω. Στο τσάτ, CPT, Ήριδα.
1: Α, μπορείς να τη δώσεις και όνομα.
0: Ναι, και έχει...
1: Τη λες Ήρις, θα σου περνάει λεφτά.
0: Ακριβώς, μέχρι όριο, Ήριδα.
1: Ήρις ή Άιρις, ναι. Ήρις ή Άιρις.
0: Ήρυδα, τη λέω στα ελληνικά.
1: Ήρυδα. Ξέρεις να το κλείνεις
0: κιόλας. Και μάλιστα, λέω, πώς πιστεύεις ότι θα είσαι Ήρυδα γενικά. Μου λέει, με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και έφτιαξε μια εικόνα. Είναι η Ήρυδα Τούμπαν.
1: Τι είναι, Σαμπαλένκα.
0: Η Σαμπαλένκα, ρε, δεν υπάρχει. Τώρα θα ξαναμπω και θα γράψω. Θα τη γράψω. Θυμάσαι τη φωτογραφία που σου είπα, γιατί έχουν μνήμη αυτά εδώ τα διαόλια εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, τα κρατάνε, τα ωραία. Κρατάνε.
0: Να, θα γράψω εγώ τώρα. Ήρυδα, καλημέρα. Και θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Δώσε, πάρε λίγο τη.

0: λέει και καλημέρα και του στέλνει και φατσούλες και
1: ναι, μου στέλνει, και πόδια θα μου στέλνει λίγο.
0: Τρόμαξες.
1: Τρόμαξες.
0: Πρωί. Αχ, αχ, αχ. Βλέπω νεύρα όμως, έτσι.
1: Ναι, έχουν νεύρα.
0: Βλέπω νευράκια. Νευράκια. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Α, και τη δικιά μου ήρθα, τη λένε, λέει κάποιος.
1: Καραγκιός, εγώ την είδα προσωπικά σου λακίες.
0: Φυσικά λέει στεναχωρηθήκαμε που έφυγε με την Λίμπαρ. Έχουν τελειώσει από την τρίτη αγωνιστική. Λες να μην φωνάζουμε το όνομά του και άγαλμα θα του κάνουμε. Θα πάμε και εκεί. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο με την Λίμπαρ. Εντάξει, ένα πικάρισμα ήταν. Okay, σιγά. Εγώ τον φωνάζω Ωράιον.
1: Ωράιον.
0: Ωράιον. Είμαστε φιλαράκια Στέλιος από Πετρούπολη.
1: Ωράιον.
0: Μιλάτε με το ChatGPT.
1: Εγώ πιάσα μια
0: κουβέντα. Εγώ μια καλημέρα, όταν θέλω κάτι. Μια καλημέρα λέω. Απλά δεν ξεκινάω έτσι κατευθείαν. Λες και μιλάω σε άνθρωπο. Καλημέρα. Δεν ρωτάω τι γίνεται, πώς είσαι. Καλημέρα. Μπορείς να μου κάνεις αυτό.
1: Ευγενικά. Okay, ευγενικά. Γιατί λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πώς λένε, που παραιτήθηκε και ο CEO, θα μας κάνουν κακό αυτά τα ΙΑ και ήθελα να το γράψω. Πάμε για πρωτάθλημα. Άστο του χρόνου. Έχουμε 4-4. Τι θες τώρα.
0: Ο Κώστας τσακώθηκε με τον ψηφιακό βοηθό, λέει, της Telekom. Άστο, δεν είμαι καλά. Εντάξει, και εγώ έχω τσακωθεί με τον ψηφιακό βοηθό ενός delivery app. Και τι να με κοροϊδεύεις και μου λες σε μία ώρα τη δάχτυλα και έχουν περάσει.
1: Ενώ εγώ απλά ένα όνομα έχω βγάλει.
0: Δεν τα λέω γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εγώ ένα όνομα έχω βγάλει. Δεν έχω κάνει άλλα πράγματα.

0: αλήθεια πάντως, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ήμουν με κάποιους ακροατές και να ακούσω αυτά που ακούνε, αυτά που λέμε εμείς, πώς βγαίνουν στα δικά τους ηχεία. Θα ήθελα, έχω περιέργεια. Ναι, αυτό, ναι.
1: Επιθετικά πολύ.
0: Κάτι άλλο ακούγεται, κάπου περνάνε τα καλώδια και ακούγονται άλλα πράγματα. Άλλα λέμε εμείς, άλλα ακούτε εσείς, άλλα καταλαβαίνετε.
1: Άλλα θέλετε να κάνετε να τσακωθείτε.
0: Ναι. Άλλα λέω τελευταία τραγούδι.
1: Τα λακούν τα αυτιά μου.
0: Τώρα όμως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και γενικά, αν έχετε και στο κινητό σας την Κοσμοτέ και την ψάχνετε. Έχει γίνει Telekom τώρα, έτσι. Έχει αλλάξει και χρώμα. Ναι.
1: Και το Magenta αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει γίνει το Magenta.
1: Έψαχνα μέχρι και εγώ το διαφημίζω εδώ με την Μαρία και έλεγα: πού είναι, ρε, έχασα τα παιχνίδια.
0: Το έσβησα.
1: Και το μεταξύ απλά μπήκε στη θέση του. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι.
1: Να το λέω, έκανα στο τηλέφωνο αυτό που σου λέει: πάτα ένα restart εδώ πέρα. Έχω πράγματα να σου πω. Και όλο λες: άστο. Και μετά δεν το έβρισκα καθόλου. Αλλά τι θα φας σήμερα, ξέρεις. Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο.
0: Καλά είναι.
1: Φρούτα και λαχανικά από Lidl. Με φουλ εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Bwin Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εννοείται ο Νίστρου που φοράει μπλούζα μαλλιάτσι. Εννοείται μπρομπρόσκι. Πιστεύω αν πάρει προτάσμα θα κάνει έτσι. Τα μπράτσα
1: και
0: του.
1: Και θα έρθει και με το καπελάκι του.
0: Εννοείται. Ντελούλου.
1: Ο Νίκος λέει, δεν ακούμε, λέει. Δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά απλά τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ πίεση στη δουλειά και ακούμε από ακουστικά και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα από αυτά που λέτε. Το έχω πάθει άπειρες φορές.
0: Δεν χρειάζεται ένταση. Χρειάζεται ένταση.
1: Όταν ακούς άλλα πράγματα από αυτά που λέμε και δεν είσαι και σίγουρος, να στέλνεις μηνύματα και να βρίζεις.
0: Αυτό δεν έβρισε.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος στάθηκε στο κομμάτι της προσοχής.
1: Ότι όντως πιάνουν μία λέξη ή νομίζουν ότι πιάνουν μία λέξη. Τέλος πάντων, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας και το Μανώλη. Ασπρόμαυρες καλημέρες. Εκτός το μεγάλο διπλό, λέει, έδωσε και μεγάλες αποδείξεις ο Φάρα, γιατί πολλά είχαν ακουστεί, λέει ο Μανώλης. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Επειδή έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές από τον Όφησον Ολυμπιακό, προφανώς θα λες. Καλημέρα στο τέτοιο το Metal Heart.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει, ναι, τα σκέτα.
0: Αλλά αν έχανε Όφη, θα λέγανε. Α, να το
1: ναι, αλλά δεν έχασε. Όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε.
0: Και ήταν και καλός και έχει μια σιγουριά Όφη. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Έχει κατακτήσει τους στόχους του πέρυσι. Πολύ καλά φέτος, δεν έχει άγχος. Οπότε αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Χαίρεται την μπάλα του. Χαίρεται την μπαλίτσα του και ο Αϊτόρ ήταν καλός. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος. Δηλαδή θέλει χρόνο τώρα. Είναι αμοντάριστος. Θέλει.
1: Ένα καινούριο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λέει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλά, λέει, όντως τώρα, Σεπτέμβρη και είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Σου λέω.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Κοίταξε, βλέπω. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι πρώτοι. Είναι ότι η ΑΕΚ στραβοπάτησε και η Champions League. Ο Ολυμπιακός έδειξε τον προπονητή. Θέλει χρόνο.
1: Κατοσούρα, ο ΠΑΟΚ επίσης.
0: Ήταν καλός θέσμης στον Ντέρμπι με τον Άρη.
1: Αλλά θέλει
0: και αυτός τον χρόνο. Και λες. Φέτος, έτσι ελπίζεις ρε παιδί μου, ως Παναθηναϊκός. Και σου λέω, ο Τραμπ χτες το βράδυ είπε θα κάνει συνέντευξη εκτάκτως για εξωγήινους στο Oval γραφείο. We are not alone, I am here with you. They are here, they're marvelous, come here, alien. You're marvelous, such a great alien. Και να πούνε τέλος όλα, σταματά.
1: Τίποτα, όλοι σπίτια σας τώρα, σαν COVID. Μαζευόμαστε. Κλειδαμπαρωθείτε.
0: Ναι, να σταματήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Έτσι, έτσι. Και δεν έχει, έχω σκύλο, τον βγάζω βόλτα, τίποτα. Θα χέσει το σαλόνι. Έχει,
0: ο σκύλος θα σου λέει, να σου πω, άστο, θα πάω μόνος μου. Θα σου λέει ο σκύλος.
1: Δώσε μου 20 ευρώ, θα πάω να φάω.
0: Έχει 20 ευρώ. Βάζει μου 20 ευρώ. Ναι.
1: Καλημέρα και σε σαλοπέτα. Ως ψύχρεμος Βάζελος λέει, δεν βλέπω έναν λόγο να μην σηκώσουμε πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Όλα συνηγορούν σε αυτό, είδαμε έτσι.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν χρειάζεται να το ορισουζεύετε. Δεν έχω δηλαδή κάποια τεχνική ανάλυση.
1: Δεν το ορισουζεύει κάποιος, ρε παιδί μου, ειδικά οι Παναθηναϊκοί, είμαι σίγουρη ότι λένε βρελές, αλλά με το λες, με το λες.
0: Εγώ είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου, πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 9, 10,
1: ναι, 9.
0: Που λέω ότι είναι φαβορή.
1: Ναι.
0: Είναι φαβορή, είναι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μάθει να λέει ότι είναι φαβορή. Ξυπνήστε. Βγείτε μπροστά, Νίστρουπο. Κοίταξε, 11 με 11. Με ηρωνικότητα και καλά για διαιτησία. Και χωρίς κόκκινη κάρτα. Πού είστε τώρα. Άντε μπράβο τώρα. Και σκεσέ τώρα εκεί πέρα, καρυπίντης.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη Αϊκαραβονιτσάρα. Τσούβι εδώ λέει το παιδί με το φούξια μπλουζάκι, ο ξάδερφος του Λιόπουλου. Περάσαμε φανταστικά και μετά, να ξέρεις, λέει, ψήσαμε.
0: Ναι, να είσαι καλά. Ήταν ένας ίδιος ο πρόεδρος, Ηλιόπουλος. Ίδιος, νόμιζα να πει γέλα κυρία μου.
1: Αγάπαμε.
0: Αυτό, αγάπαμε. Γιατί τι είχα, κάμερες όπου έδειχναν τον κόσμο και τον βλέπαμε στη γιγαντοθόνη τον κόσμο. Δηλαδή τον Ισπανόλη.
1: Α, ήταν και τους έβλεπες και πρέπει να φιληθούν, ναι, όπως κάνουν.
0: Ένα φασόδι, κλίσκαμ.
1: Τι σκάμ, λοιπόν, σου στείλανε τον Αλέξανδρο Κουτσουβέλα.
0: Το στείλανε χθες, είναι λίγο άβολο, δεν το έβαλα.
1: Είναι γιατί είναι ο Τσουβέλας με το μικρόφωνο και τρία
0: πιτσιρίκια. Με τρία παιδιά τραγ.
1: Περασμένα πάνω του κολιέ.
0: Το Μάιο να σας δω, λέει κάποιος, που θα κλαίτε βαζελάκια. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Έτσι γουστάρουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευγένη από το Μαραθώνα, ο οποίος έζησε χθες. Το χ της ΑΕΚ. Εντάξει. Okay. Η United για τρίτη φορά σε ένα χρόνο να βλέπει τον αντίπαλο να παίρνει κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει το μάτς, βέβαια.
0: Το έβαλε ο Λαμπριάκος. Το κάρφωσε.
1: Το έβαλε και. Αλλά θα πούμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια.
0: Με το VAR έχουμε μια θολούρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη το VAR, το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Μια θολούρα.
1: Τη McLaren να χαρίζει την νίκη στον Αντωνέλη καταστρέφοντας τον αγώνα του Νόρις από λάθος timing για pit stop και λάθος. Καλά έγινε και χθες, εντάξει, στη Μαδρίτη. Τα πήγανε.
0: Ευτυχώς ενημερώνει ο γιος.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Το έβλεπα μαζί με το γιο μου και μου έκανε. Μου έκανε mansplaining κανονικό. Επιπροσθέτως λέει, είμαι βράδυ πρωί για δουλειά και μένω 35 χιλιόμετρα μακριά, πώς να αντέξω. Βλέπεις όμως, Ευγένιε, ότι αντέχεις αυτά και άλλα περισσότερα.

0: Όλο το χρόνο ο Νίστερ που για μένα έχει τη φωνή του.
1: Όλο, ναι, έτσι τερματίζει.
0: Τελείως.
1: Έτσι τερματίζει.
0: Γιατί έτσι, άκου, ο Νίστερ που τι έχει κάνει τώρα. Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης γενικά ο οργανισμός. Εγώ θα βγω μπροστά, που είμαι νέο παιδί, ξέρω από όλα αυτά, από προκρίσεις, θα έρχονται οι νίκες, θα φτιάχνει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό έχει ένα ύφος στήθος έξω. τέτοιο.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το goal της City, όπου στην αρχή φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Χάλαντ.
0: Αυτός,
1: ναι. Τελικά λέει δεν είναι, γιατί τον καλύπτει το...
0: Ο συμπαίχτης του.
1: Ένα πόδι τέλος πάντων τον καλύπτει. Όμως είναι φανερά σε θέση offside ο Φερνάντες.
0: Ναι, 3-2 μέτρα μπροστά.
1: Ναι. Και η δικαιολογία του VAR ήταν ότι δεν επηρεάζει, λέει, τη φάση, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα. Και πάει καθαρά να παίξει την μπάλα, γιατί πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Ψαράκι κεφαλιά. Ή τέλος πάντων μια ψαροκεφαλιά.
0: Η ψαροκεφαλιά. Η προσπάθεια για ψαροκεφαλιά είναι offside. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τότε δεν τη βρίσκει. Δεν μπορεί να πει ότι. Ξεκάθαρα να πάει να παίξει την μπάλα.
0: Λίγο να επηρεάσει τον αμυντικό, να πάει προς τα εσένα που πας, ναι, να παίξει την μπάλα. Είναι offside, γιατί μετά, λοιπόν, σου λέει το VAR ότι θα μπορούσε ο αμυντικός αυτός να έχει άλλη θέση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν η ProRef, που είναι το σώμα των διαιτητών στην Premier League, και λένε έχετε δίκιο, μεταξύ άλλων, δεν λέω ακριβώς τι έχει πει. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος. Ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Ζητήσανε συγγνώμη τη Manchester United, γιατί όντως, λέει, ενώ καλείται το Χάλαντ, ο Φερνάντες είναι σε θέση offside και πάει κανονικά να παίξει την μπάλα. Δεν καταλάβαμε, δηλαδή, ποτέ πώς θεώρησε το VAR ότι ο Φερνάντες δεν πάει να παίξει την μπάλα.
0: Πήγα εγώ στο διαιτητή.
1: Και ήταν, είναι μια φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν 0-3 και έγινε 0-4 να πεις παστοκιά.
0: Ήταν το μόνο γκολ που μπήκε.
1: Αυτό.
0: Με είδε στον πάγκο της United που έπαιζε ο Κούνια βασικός. Που πήγα και διαμαρτύρηθηκα στον τέταρτο.
1: Ναι. Σε είδα.
0: Γι' αυτό με λένε εξωγήινο. Μπορώ να είμαι σε παράσταση στο Telecom και ο speaker να λέει δεν είναι ψάρι της κουβέλας. Τι θες τώρα.
1: Θες με εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλαρος, λέει, τους κάνει πλάκα εκεί στο νησί. Βεβαίως. Και ο Τζόλης και σκόραρε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Τζολάκης.
0: Ναι.
1: Ακόμα ένα χ.
0: Δεν ακόμα έχει χάσει ο Τζολάκης.
1: Δεν θυμάμαι αν ήσουν. Έχω πει από την αρχή ότι θα σωθεί η Χαλ. Γιατί λέγανε πρώτο φαβορί για να
0: πέσει. Το είπες. Με Τζολάκη.
1: Με Τζολάκη, ναι, θα σωθεί.
0: Με Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστα έχει πει θα σωθεί η Χαλ. Ναι, το έχει πει στον αέρα.
1: Εντάξει. Να τη βράσω τη συγγνώμη. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ξαναγίνει το παιχνίδι.
0: Μα όντως να τη βράσω.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έστω. Με 10 παίκτες εσύ, τι ξαναπαίξτε το.
0: Ναι.
1: Ή πότε μπήκε, στο 60.
0: 30 λεπτά.
1: 30 λεπτά, ναι.
0: Αλλίως. Μα ήταν αλλίως.
1: Και παρατηρήσει για τα γεμιστά μου. Έλαβε Μαρία, βάλει και λίγα μπαχαρικά, λέει, στα γεμιστά να νοστιμήσουν. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Ορφανά με ρύζι ήταν τα κακόμοιρα. Τα έφαγε κανείς ή έμειναν στο ψυγείο.
0: Εγώ τα τρώω έτσι. Δεν θέλω κοιμάτα.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Είδες εσύ από τη φωτογραφία ότι δεν έχουν μπαχαρικά.
0: Και τα καλτσάκια να τα βγάζεις τα καλτσάκια σου στη λίχτα. Μην βγάζεις φωτογραφίες με τα καλτσάκια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι η εκπομπή ή δεν είναι καλό ο κόσμος.
0: Καλή εβδομάδα, κοριτσάκι. Να σε καλά. Σου πάει αυτό το μπουκαμιζάκι, πάρα πολύ. Σου γαβρίζεις. Πες ότι είναι ένα απλό πικάρισμα για το Μέντι. Τι γαβρίζει, ρε φίλε.
1: Καταρχάς το είπε.
0: Εδώ λέω έχουμε 4-4 λήξη να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού έχεις ξανακούσει άνθρωπο το σπορεφέ. Θα λέει 9 η ώρα έτσι. 8. Άσε μας, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Είχες ένα θείο κάπου που προσπαθούσε να παίξει μπάλα και έκανε αυτό που έκανε ο Μουκουντή, που πήγε να την κλωτσίσει και την κλώτσε, μετά άλλο πόδι και πήγα να πέσω. Ρε γάμο του, δεν του υπολόγισα καλά.
1: Συνήθως Πάσχα γινόταν αυτό στην αυλή.
0: Αυτό στην αυλή.
1: Εκεί γύρω στις 12 η ώρα.
0: Έσκαω τρίπλα.
1: Μετά από 3 κρασάκια.
0: Παρακάνει σουτ, δεν τη βρήκα. Παρακάνει σουτ και χτυπάει με το άλλο πόδι.
1: Και του βάζει χέρι η γυναίκα του. Τώρα θες να σκοτωθείς τώρα, να τρέχουμε κυριακάτικα.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κανόνισε.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου. Φτιάξει εκεί πέρα τα χοιρινά, τα σοφλάκια αυτά που κάνεις, θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Τι έκανε μου κοντίκι, υπέροχος. Μια βολιβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Κάνει ένα το χρόνο για γούρι. Πώς βάζει ο Χουάντσο ένα αυτοκαλάθι. Εμείς έχουμε το Χουάντσο στον μπάσκετ.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι, ναι. Μπορεί να είναι για γούρι.
0: Ο Μουκουντή κάνει ένα τέτοιο. Ναι. Βαρύ το χρόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε
1: έχεις
0: κάνει
1: δίκιο.
0: Και με το Φώτιο Ανίδη ένα. Κάνει ένα.
1: Άρα το κάναμε.
0: Έγινε.
1: Τώρα θα παίξουμε κανονικά.
0: Ξέρεις τι, δεν το κάνει και περνάει η φάση απαρατήρητη. Θα φας γκολ. Θα φας γκολ που παίζει ρόλο.
1: Για να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είναι ένα απλό τσαφ. Τι μπαχαρικά βάζουν στα γεμιστά, λέει, μόνο μυρωτικά. Όχι, εγώ βάζω και... πώς το λένε. Όχι.
0: Έλα. Κίμινο.
1: Όχι κίμινο, μωρέ.
0: Μαρβάλα, ντοσές.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
1: Okay. Γλυκιά πάπρικα βάζω γιατί έχει ντοματούλα. Όπου έχει ντοματούλα βάζω γλυκιά πάπρικα.
0: Ωραία, δεν
1: εντάξει, ξέρω. Αυτό. Και μυρωδικά εννοείται, δυο μου. Έχω βάλει δυο μου. Σκάστο, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, λέει κάποιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: τέτοια ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακιάξει να τρώσει, εντάξει. Καθαρό πέναλτι. Χέρι στην Τσέλση που δεν δόθηκε. Δεν το είδα, παιδιά. Εντάξει, δεν το είδα.
2: Τσουβέλα! Παραπληροφορείτε η θελημένα. Μαστάγεται μπρίξ με του άτιτλου. Γιατί δεν λες ότι έχεις τρία μάστο άκα με τα καφενεία και σφαγή διαιτησίας. Ετοιμάς το φας καλά.
0: Με κεφαλαία όλα αυτά. Τιμαστείτε. Μόνος
1: εντάξει, στο σπίτι. Το ένα τι παιχνίδι είχα. Ήταν το εξαναβολής που έγινε. Και τι κάνει. Εν τω μεταξύ όσα παιχνίδια θα παίξει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε αυτά είναι μοιρασμένα. Έτσι, δεν το μάθατε από μένα.
0: Ο Πάκ δεν ήταν καφενεία, φίλε. Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με ποιον να παίξω. Δεν σου είπα ότι θα κερδίσω τώρα τη Ρεάλ αύριο. Αλλά εντάξει. Πάσε με να χαρά.
1: Ρε παιδιά, λέει, δεν το πήρα χαμπάρι. Τι έχει γίνει με το Μένιντι Λίμπαρ και το Φορτούν Λί που διάβασε σε τίτλους ειδήσεων που του κρούει τον κόδωνα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Όπως δεν καταλαβαίνουμε τι λες και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, για το ατύχημα, δυστύχημα, λέει, στην Βόρεια Περάστια. Κάνει τζίζε, δεν λέτε τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Που σου στέλνει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει τζίζε, δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Και μιλάς γι' αυτό και δεν το βουλώνει μετά το στόμα του. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα Μαρία τώρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό και θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Ξέρεις, 30% παραπάνω χρόνο θα χαλάσει.
1: Ας πούμε γιατί τώρα έχω και άλλα δρομολόγια.
0: Πού έχεις να πας?
1: Όχι, πριν έρθω στην εκπομπή κάνω διάφορα δρομολόγια. Αλλού η κόρη, αλλού ο γιος, σκορπίσαμε.
0: Ξέρεις, θα ξυπνάς 6 και 10.
1: Ξυπνάω 6 παρατέταρτο.
0: Θα φεύγεις 6 και 10 από το σπίτι, ξύπνησε. Σκουπιδιά, ρωστά κλαδί. Απορριμματοφόρο μπροστά σου, πάντα.
1: Φορτηγά με τα γάλατα, όλα, ναι, ναι, ναι, όλα.
2: Όλα. Προχώρα λίγο, προχώρα λίγο.
1: Βάλ το λίγο στην άκρη εκεί, δεν βλέπεις ότι έχει πάρκινγκ, μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Προχώρα λίγο να φύγουμε.
0: Που κοιτάς τα σκουπίδια του μεταξύ και έχει κάτι σκαμπό. Κάτι τραπεζάκια ωραία.
1: Κάτι τώρα εδώ, είδα απ' έξω.
0: Στρώματα, κόλλες.
1: Ήμουν έτοιμη. Ένα κομμάτι μάρμαρο.
0: Κάτσε.
1: Το οποίο κάνει και έχει τα φόπλακα, άμα θέλετε.
0: Βεβαίως. Και να γράφει από πάνω, δεν ήταν ευρώπονος. Δεν ήταν ευρώπονος. Ναι.
1: Αλήθεια. Και λέω, άμα υπάρχει μετά, μπορώ να το πω. Κάτι θα το κάνω. Βλέπω γιατί στο Instagram που παίρνουν και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μια κουζίνα ολόκληρη. Γιατί το πετάξατε αυτό τώρα. Μάρμαρο.
0: Βρε, πήγα να σταματήσω. Εμένα μια φορά είχε φέρει ο πατέρας ένα φωτεινό. Κοίτα, λέει, τι βρήκα εδώ. Κοίτα, τι βρήκα. Θα σου πω κάτι. Το βάζει στην πρίζα. Όχι, είχε τόσο μεγάλο φως. Δεν ξέρεις, από οδοντιατρίο το πετάξει.
1: Από όλο το τετράγωνο.
0: Από χειρουργείο πρέπει να το βρει και αυτό το πολύ. Έκανε. Μια χαρά είναι αυτό το φως εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα, κοίτα τι πετάξαν. Το βρήκα κάτω έτσι, άθικτο. Γι' αυτό το πήρα. Ήταν όρθιο. Κάποιος απλά το είχε αφήσει. Δεν το είχαν πετάξει Μαρία μέσα. Ήταν όρθιο. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήρε με ένα βετέξ εκεί, το καθάρισε.
1: Το έχετε ακόμα.
0: Όχι, ρε. Το βάζουμε μπρι. Μαρία. Έτσι έκανε.
1: Σας είδαν από το διάστημα.
0: Παραλίγο να κάνουμε φωτοσύνδεση. Το πήραμε με τις φακές, το Lucky Cup. Να δεις τη φακή να ανεβαίνει.
1: Τα αυγά γίνανε κοτόπουλα.
0: Τα ρόλε της γιαγιάς μου άνοιξαν αμέσως. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι 2-2, είναι και στη θέση του ταμπάκου για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τρίζει θέση του ταμπάκου, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος μάλλον κάνει έλεγχο καθαρισμού του κτηρίου.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχει κάνει έναν επιτόπιο έλεγχο υγειονομικού καθαρισμού.
1: Υγειονομικό.
0: Κάνει τα πάντα εδώ ο Σωτήρης ο Ταμπάκος και πραγματικά είναι και πάρα πολύ καλό στο μπάσκετ. Λίγο πριν πάμε, να σου πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα. Για το Telekom κάνεις έτσι. Περισσότερες δυνατότητες για ψυχαγωγές, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Παρακαλώ.
1: Έκανα έτσι και για το μήνυμα του Γιώργου Φορτηγό 7. Καλημέρα.
0: Γεια σας, Γιώργο.
1: Βγάλτε το δάχτυλο από τη μούρη.
0: Όπα.
1: Σε τρόμαξα. Η Βαζέλα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, ας γίνουμε καλύτεροι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό απευθύνεται στους ομοειδεάτες, όπως
0: κατάλαβες. Εντάξει, είναι.
1: Και έχει ένα δίκιο. Όχι τόσο επιθετικά, δεν θα το έλεγα τόσο επιθετικά, αλλά έχει ένα δίκιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.